θεμάτων που θα τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων περιλαμβάνονται η άρση των κυρώσεων, το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, οι μηχανισμοί για την ανοικοδόμηση της χώρας και η δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά, ενώ διευκρίνησε ότι οι διαπραγματεύσεις για την οριστική συμφωνία θα ξεκινήσουν μόνο αφού η άλλη πλευρά υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρουν ότι είναι έτοιμες να προχωρήσουν στην άρση των κυρώσεων ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Υπογράμμισαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ, το Ιράν και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας προς αυτή την κατεύθυνση. Οι ηγέτες των χωρών της G7 αναμένεται να επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους στη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου που ξεκινά σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Όπως δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Ο σεισμός σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή και είχε εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρων. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος που το Σάββατο βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων, διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες και ένοπλες ληστείες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει στην Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της ακτής ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ. Στις 5 το πρωί ο αγώνας Σουηδία-Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιοι 3 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο Βόρειο με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3.30.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί ισχύ από απόψε άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το στενό του ορμούς αναμένεται να ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε, χρειάζεται χρόνος ώστε να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη συμφωνία ειρήνης, ανέφερε η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα, άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουντέρες. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας που στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς, στη Φλωρεντία τους 39, στην Πολώνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στα αθλητικά, για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάου, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η αναμέτρηση της ακτής ελεφαντοστού με το Εκουαδόρ μόλις ολοκληρώθηκε, με την ακτή ελεφαντοστού να επικρατεί με 1-0. Στις 5 το πρωί, ο αγώνας της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην Αττική, άνεμοι μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα, νότι 3 με 4. Η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με ρέες νεφώσεις στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο ανατολικό Αιγαίο βόρη με την ίδια ένταση και στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περίπτωση μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4:30.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούζ την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στο New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 μέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Μέρκα έκανε αναφορά για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων ιρανικών πόρων, επικαλούμενο κείμενο το οποίο παρουσίασε ως μνημόνιο συνεννόησης, στο οποίο κατέληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρο και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που σεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ νυχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα Κομική, στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι ξένοι υπήκοοι επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσωνα αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Πολώνια και την Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η εκτέλεφαντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Αυτή την ώρα η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δήμητρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είμαστε στην Δευτέρα, στο 15ο πρωινό του 6ου μήνα του έτους. Ακριβώς στο μέσον φτάσαμε. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό σε όλους και σε όλους. Καλή εργάσιμη εβδομάδα. Και προφανώς, όπως έχετε ήδη ακούσει και όπως έχετε ήδη ενημερωθεί μέσα από τον Sky και την Αγγελική Καρδιόλακα, έχουμε συμφωνία για την λήξη του πολέμου στο Ιράν που υπήρξε μετά από περίπου 3,5 μήνες, όπως ανακοίνωσε το Πακιστάν, αλλά και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ. Οι ΗΠΑ λοιπόν και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σεμπάζ Σαρίφ. Θα ακούσουμε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία, θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία είχαμε προ της υπογραφής της συμφωνίας, τι την άργησε σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, τι είναι αυτό το οποίο καθυστέρησε αυτή τη συμφωνία, όλα αυτά για τα οποία ο Μιχάλης Ιγνατίου μας ενημερώνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τις αναλύσεις, αλλά και βέβαιως με την πολύ πολύ γρήγορη και άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Όλα αυτά λοιπόν βέβαιως τα οποία έχουμε και φυσικά τα παραλυπόμενα, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην παράπλευρη πορεία των δεδομένων και των γεγονότων αυτών, εννοώντας δηλαδή τη συμφωνία, τόσο λοιπόν με τις αντιδράσεις από τους υπόλοιπους ηγέτες των υπόλοιπων χωρών, αλλά και βεβαίως και τα της οικονομίας και το πώς κυμαίνονται και πώς κυμαίνονται αυτή τη στιγμή οι αγορές του πετρελαίου. Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα προφανώς για άλλη μια εβδομάδα, για άλλη μια Κυριακή φέρνει αντιδράσεις το εβδομαδιαίο μήνυμα του Πρωθυπουργού, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα αυτά για τα οποία έχουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην χώρα μας, το αστυνομικό δελτίο με αυτό το οποίο είχαμε στα Εξάρχεια, με αυτό το οποίο είχαμε στο κύκλωμα με τα αναβολικά και το παράνομο έτσι φαρμακείο, τι ακριβώς συνέβη. Τι γίνεται με όλες και με όλους εσάς και με εμάς όπου ακόμη δεν έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμη σύμφωνα με την ανακοίνωση του κ. Τουρνά την Παρασκευή στην κρατική τηλεόραση. Έχετε κατά νου λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχουμε τα υπόλοιπα τα ζητήματα της επικαιρότητας, τα οποία θα δούμε για την Ελλάδα και το εξωτερικό και φυσικά όλα αυτά τα οποία απασχολούν και εμάς και εσάς και βεβαίως όλα τα δικά σας ζητήματα εδώ στον Sky. Με όλη λοιπόν την δισιογραφία και τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ξεκινάμε την εβδομάδα μας όπως και την κάθε ημέρα μας με το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky. Παναγιώτη Παπακαλούση, είμαστε μαζί αυτό το πρωινό εδώ. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Το Θανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πάντοτε έτσι κοιτώντας και το ημερολόγιο. Και φυσικά περιμένοντας δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις μέσω τηλεφωνικού κέντρου η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800-170-174 και βεβαίως τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, καλημέρες, ό,τι όλες σας θέλετε μέσω κινητού και διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Θα διαβάσουμε αυτό που θα μας στείλετε. Καλημέρες λοιπόν, καλή εργάσιμη εβδομάδα.

0: ξεκινάμε με τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, όπως τους κατέγραψε και επιμελήθηκε η Αγγελική Καρδιόλα και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν τη συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τώρα τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούζ και θα ανοίξει την Παρασκευή μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Με δηλώσεις του πάντως στο New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Τώρα η Τεχεράνη, η άλλη οπτική ματιά, ανάγκασε οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Προειδοποίησε πάντως ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο και των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που ξεκινάει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Αντίδραση είχαμε και από την Τουρκία. Ο πρόεδρος της Τουρκίας, ο κ. Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, χαιρέτησε τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα συμβάλλει στην αποκατάσταση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Τόση άνω 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Σαφές μήνυμα ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι, στέλνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη χθεσινή του κυριακάτικη ανάρτηση. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης αρχής πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσης κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμεθα και με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά σαν ανάρτηση του χθες ο Πρωθυπουργός. Αναφερόμενο στη διαδικασία για την αναθεώρηση του συντάγματος, σημείωνε ότι η Νέα Δημοκρατία προσήλθε στη συζήτηση με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις, κάνοντας λόγο για υποκριτική στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ιδίως του ΠΑΣΟΚ. Η εξωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμα και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το ΠΑΣΟΚ, οι βουλευτές του κόμματος δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Όταν συζητάμε για το Σύνταγμα, το ζητούμενο θα πρέπει να είναι η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συνενέσεων και όχι η απόρριψη μιας πρότασης μόνο και μόνο επειδή την καταθέτει ο πολιτικός αντίπαλος, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης. Προφανώς και είχαμε απαντήσεις και αντιδράσεις από την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αναφερόμενος στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Για τη συνταγματική αναθεώρηση, σχολίασε ότι ο Πρωθυπουργός, που δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86, προτείνει να διατηρηθεί στη Βουλή η αρμοδιότητα άσκησης ποινικής δίωξης για τυχόν αδικήματα υπουργών. Και αν υπήρχε πολιτικό βάρο, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε αποβληθεί εδώ και χρόνια για τις αθέμητες πρακτικές και τις παραβιάσεις σε όλα τα επίπεδα, τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει ότι όλα τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η εικόνα μιας κυβέρνησης που κερδίζει την μάχη κατά της διαφθοράς μοιάζει ασχολίαστη. Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης, το οποίο νοσηλευόταν, πήρε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε υποστεί εγκεφαλικό ανέβρισμα. Υπενθυμίζεται ότι ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου στις 15 Απριλίου, όπου και διαπιστώθη ότι υπέστη ανέβρισμα. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέως, από φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί οι προσβεστικές υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό, μετά και τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 ρίχτερ, 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία έχει ο 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστό στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις των νόμων περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ένοπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Σύμφωνα με την έρευνα τώρα, ο 25χρονος είχε έρθει στην Αθήνα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί 2 φορές σε τυχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θέμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης, αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του ο φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντοπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστηρίξει ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου νόμιμη. Ελεύθερο τώρα και με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν και οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Με τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συγχυστούν οι επαναλλαδικές εξετάσεις της ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Επιπλέον, σήμερα θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των πιαγωγείων. Μέχρι σήμερα έχουμε περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουμε έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουμε το φόρο ΕΦΑΠ εξ αρχής 31 Ιουλίου. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου στις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται στο 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή όλων των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου του 2026. Με βάση τώρα τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχει δώσει στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου του 2026 είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, το Ε1 δηλαδή, καθώς και 780.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου εισοδήματος περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Νωρίτερα θα κλείνουν 5 σταθμοί του μετρό από σήμερα ως και την 5η λόγω έργων στο τμήμα Πανόρμου Νομισματοκοπείου. Ειδικότερα λοιπόν οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείου θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί ενός έτους έπειτα από ουκρανική επίθεση με ντρόουν στη ρωσική πόλη Τούλα, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Από την άλλη, 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή, όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Ο δήμαρχος του Ρίου δήλωσε ότι οι ξένοι πίκο επέβαιναν σε ένα από τα 2 ελικόπτερα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Πηγή πάντως της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι. μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα λοιπόν με τις μετεωρολογικές προβλέψεις από την Τρίτη, από αύριο λοιπόν, το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη η Ιδράγειος θα αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στην Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και την Μάντοβα και τους 35 και τους 37 βαθμούς στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην Ελβετία, τέλος, οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για την επιβολή ανώτατου του ορίου 10 εκατομμυρίων κατοίκων στον πληθυσμό της χώρας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που διεξήχθη εχθές. Αν και κατά μέτρη των ψηφών δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, η τάση δείχνει ότι το όχι συγκεντρώνει το 55% έναντι 45% που είναι το ναι. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 το Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφάντος του επικράτησε 1-0 του Εκουαδόρ στον αγώνα που έληξε πριν από μία ώρα, ενώ πριν από λίγο ξεκίνησε και ο αγώνας Σουηδία-Τινησία. Η Σουηδία κερδίζει 1-0 ήδη στο 21ο λεπτό. Ένα δεύτερο χαλκινό μετάλλιο κατέκτησε χθες Κυριακή ο Στέφανος Δημόπουλος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κανόε Καγιάκ Σπριντ στην Πορτογαλία. Περισσότερο 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου, τον Βασίλη Σπανούλη. Και τέλος, ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνη. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στη τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής βαθμολογίας των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη. 5.23 Sky 100.3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε στην παράθεση και ανάλυση όλων των δεδομένων, όλων των γεγονότων, όλων των ειδήσεων και ξεκινάμε προφανώς και βεβαίως από τη συμφωνία. Από τη συμφωνία λοιπόν που έχουμε για τον τερματισμό του πολέμου στην Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο κ. Σαρίφ. Σύμφωνα λοιπόν με τον ίδιο, οι δύο πλευρές κατέληξαν στη συμφωνία που προβλέπει άμεση αλλά και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Η επίσημη τελετή τώρα της υπογραφής θα γίνει την Παρασκευή 19 του μηνός στην Ελβετία. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι σχεδιάζει να είναι παρόν στην υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή στην Ελβετία, προσθέτοντας ότι είναι πιθανή και η παρουσία του Προέδρου του κ. Donald Trump. Οι στρατηγοί τώρα, Γκαλιμπάφ και Αρχατσί, θα μεταβούν στη Γενέβη για να υπογράψουν τη σχετική συμφωνία. Την επίτευξη της συμφωνίας τώρα με το Ιράν ανακοίνωσε ο κ. Donald Trump, δηλώνοντας πως ανοίγει το στενό του Ορμούς για τη διεθνή ναυσιπλοεία, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν και στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πλοία όλου του κόσμου, λοιπόν, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ας αρχίσει να ρέει το πετρέλαιο. Πάντως, με δηλώσεις του New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, σε μια τέτοια περίπτωση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν είτε να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτική δράση, είτε να αναλάβουν ρόλο εγγυητής της Μέσης Ανατολής, λαμβάνοντας, όπως είπε, το 20% των εσόδων της περιοχής. Πάντα σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, το στενό του Ορμούζ αναμένεται να ανοίξει εξ ολοκλήρου και καθολικά την Παρασκευή μετά και την υπογραφή της συμφωνίας, καθώς όπως εξήγησε, χρειάζεται χρόνος μέχρι να απομακρυνθούν οι νάρκες που έχουν τοποθετηθεί. Το Ιράν ανάγκασε τις ΗΠΑ. Πάμε να δούμε πώς διαβάζει άλλη πλευρά την διαδικασία και το πώς γράφεται η ιστορία. Το Ιράν λοιπόν ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδειχθούν τη συμφωνία, ανέφερε η κρατική τηλεόραση του Ιράν. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσα και μόνιμο μέλος του πολέμου. Τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τι ακριβώς έγινε, γιατί άργησε, ενώ πιθανότητα θα μπορούσε να είχε υπογραφεί αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή η συμφωνία. Τι συνέβη, ποιος είναι ο ρόλος του Ισραήλ, όλα αυτά βεβαίως στην χθεσινή του ανάλυση και παρουσίαση του κεντρικού δελτίου του Sky με την Χριστίνα Βίδου, ο Μιχάλης Ιγνατίου.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιμένει να υποστηρίζει ότι η συμφωνία με το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Ξεκίνησε εδώ και μία ώρα περίπου να επικοινωνεί με συναδέλφους του ανταποκριτές του Λευκού Οίκου και να τους λέει την ίδια φράση, ότι αναμένεται συμφωνία με το Ιράν τις επόμενες ώρες. Ο κύριος Τραμπ είπε και κάτι άλλο στο κανάλι Fox, επειδή αναμένεται η Ιρανική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, αποκάλυψε ότι θα επικοινωνήσει με την Τεχεράνη για να σταματήσουν κάθε χτύπημα εναντίον του εβραϊκού κράτους. Ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι υπό άλλες συνθήκες η τελετή για την υπογραφή θα διεξαγόταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, Χριστίνα. Αλλά λόγω της απάντησης του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου αναβλήθηκε για μερικές ώρες. Ο κύριος Τραμπ φέρεται να είπε βαριά λόγια πάλι στον ιστότοπο Άξιος για τον Νετανιάχου. Ρωτά γιατί ο Μπίμπι έπρεπε να κάνει μία τρεις τελείες επίθεση. Χρησιμοποιήσε λέξη που δεν μπορώ να την πω στο δελτίο μας.
2: Καταλαβαίνω.
1: Ήμουν τόσο τσαντισμένος, είπε, του το είπα, δεν έχει καμία κρίση, του το είπα αυτό. Ισχυρίστηκε λοιπόν ότι επρόκειτο να υπογράψει η συμφωνία σήμερα το πρωί, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή στην Πυρητό την καθυστέρησε. Νομίζω ότι η υπογραφή, λέει, θα πραγματοποιηθεί αργότερα σήμερα σε λίγες ώρες, αλλά η Ισραηλινή Επιτροπή ταρακούνησε τα πάντα. Και επίσης, Χριστίνα, είπε ο πρόεδρος ότι τον πήραν τηλέφωνο και του είπαν: «Κύριε, το Ισραήλ επιτίθεται στην Πυρητό μία ώρα πριν να υπογράψουμε τη συμφωνία. Δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι συνέβαινε», είπε ο πρόεδρος.
2: Αυτή η εξέλιξη ταρακούνσε και τη σχέση του την προσωπική με τον Νετανιάχου.
1: Αυτοί οι δύο βρίζονται και ύστερα τα ξεχνάνε. Ό,τι και να λέγεται λοιπόν, ό,τι και να ακούγεται, η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν μια φιλία πολλών ετών που φαίνεται να είναι ακλόνητη ακόμα και σήμερα, που λόγω του πολέμου εναντίον του Ιράν εμφανίστηκαν δημόσια οι διαφορές τους. Οι διαφορές φυσικά δεν αφορούν την προσωπική τους σχέση, αλλά τα στρατηγικά και εθνικά συμφέροντα των χωρών τους. Ενώ ξεκίνησαν μαζί τον πόλεμο, στην πορεία ο κύριος Τραμπ θέτησε τη συμφωνία τους για τη συνέχιση του πολέμου μέχρι την αλλαγή της Ιρανικής ηγεσίας. Αυτή ήταν η συμφωνία τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πιστεί και από το αντιϊσραηλινό λόμπι που δράμεσα στην κυβέρνησή του, μιλάμε για ένας χαμός γίνεται, Χριστίνα, ότι ο Νετανιάχου θα του προκαλέσει ζημιά σε διάμεσες εκλογές. Οπότε άλλαξε ρότα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές έτσι κι αλλιώς, διότι οι Αμερικανοεβραίοι ψηφίζουν με βάση τα συμφέροντα του Ισραήλ. Ακόμα και σήμερα, να ρωτήσει κανείς τον κύριο Τραμπ για τη σχέση του με τον Νετανιάχου, θα απαντήσει ότι ο BB, έτσι το λέει, είναι ένας από τους πιο στενούς του φίλους, ο οποίος τον έχει σώσει, πρέπει να πούμε, σε πολλές περιπτώσεις και πριν εκλεγεί πρόεδρος και όταν είχε νομικά προβλήματα. Είναι βέβαιο ότι συνομιλούν και τώρα καθημερινά, ακόμα και όταν φωνάζουν και βρίζονται, και πρέπει να μίλησαν και σήμερα για την επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο. Άλλωστε, ο Νετανιάχου, μην ξεχνάμε, έπρεπε να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του, Χριστίνα.
2: Όμως αυτή η επίθεση μπορεί να ανατρέψει τους σχεδιασμούς του Λευκού Οίκου για την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν, σωστά?
1: Πιστεύω ότι σωστά τα λες. Αν και ο πρόεδρος ισχυρίστηκε, όπως είπαμε πριν από λίγο, ότι θα υπογράψει σήμερα.
2: Θα προσπαθήσει να προλάβει.
1: Ναι. Βέβαια, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι, ότι το Ισραήλ απάντησε στην πρόκληση της Χεζμπολάχ. Δεν χτύπησε το Ισραήλ πρώτο. Ακόμα και ο κύριος Τραμπ μίλησε σήμερα για το δικαίωμα του εβραϊκού κράτους να μείνεται, όπως είδαμε στην πρωινή δήλωσή του. Αυτό που βασικά τους χωρίζει, Χριστίνα, είναι η συγκρούση των ακροδεξιών μέσα στο κίνημα Μάνκα. Η μισή είναι με το Ισραήλ, η άλλη εναντίον του Ισραήλ και υπέρ των μουσουλμάνων, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος να βρεθεί ανάμεσά τους.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπαξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτή συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό τορμός θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός, αραιές νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, καλό πρωινό και στο μέσο του Ιουνίου, του έκτου μήνα του έτους, είμαστε εδώ. Παρόντες και παρούσες, εδώ όλες και όλοι, στον Sky, συντονισμένοι, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Σήμερα λοιπόν είναι Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου, Ιππόνος Αγίου Βίτων Οσοσίου, Ιερονίμου Οσίας Μονίκης Οσίου Ορτισίου. Αυγουστίνος Αυγουστίνα γιορτάζουν σήμερα, ο Ιερώνυμος, Ιερώνυμος Ιερονίμη, Μόνικα, και είναι ανατολή του ηλίου 6 και 2 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 20 και 49 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και το 1215 έχουμε την πρώτη εμβριακή μορφή διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Ιωάννης ο Ακτήμων υπογράφει την Μάγνα Κάρτα. 1667 ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, ο Ζαν Μπατίστ Ντενί, πραγματοποιεί την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι θα πεθάνει και ο γιατρός θα κατηγορηθεί για φόνο. Θεωρείται πάντως η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. 1856 με το νομοθετικό διάταγμα αποφασίζεται η έκδοση γραμματοσύμου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της χώρας μας. 1878 βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο και καταλαμβάνουν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχανε από το 1530. Το 1885 ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και ενώ σαν σήμερα το 1954 ιδρύεται στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωταβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. 1843 γεννιέται ο Γκρίγκ, Νορβηγός συνθέτης. Το 1883 επίσης γεννιέται ο Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος της UEFA. Το 1927 γεννιέται ο Ιταλός εγγραφέας ιστοριών, κόμιξ αλλά και δημιουργός δημοφιλούς ήρωα Κόρτο Μαλτέζε, Ούγκο Πράτ. Το 1991 με συγχωρείτε, φεύγει από τη ζωή Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα. Ενώ σαν σήμερα το 1994 μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ελληνικής μουσικής, παγκόσμια γνωστός και βεβαίως στα πέρατα τραγουδισμένος, και οι μουσικές του και οι μελωδίες του αλλά και τα τραγούδια του μας συντροφεύουν και από τότε που έφυγε, ακόμη περισσότερο σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος και μοναδικός Μάνος Χατζηδάκης.

0: κατεύθυνση. Οι ηγέτες των χωρών της G7 αναμένεται να επικεντρώσουν τις συζητήσεις τους στη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν κατά τη διάρκεια της συνόδου που θα γίνει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος κ. Εμμανουέλ Μακρόν, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος στο στενό του Ορμούζ. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γκυλέριος Φρίντριχ Μέρτς. Τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ και άλλων γειτόνων στην περιοχή, ενώ επισήμανε ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν μόνιμα και χωρίς περιορισμούς στην ελεύθερη έναυση πλοία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, χαιρέτησε τη συμφωνία που ανακοίνωσαν ότι έκλεισαν οι ΗΠΑ και η Ιράν, κάνοντας λόγο για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Την συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν καλωσόρισε και η Ιαπωνία, ελπίζοντας επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Στήριξη είχαμε και από τον Τούρκο πρόεδρο, τον κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα, πτώση άνω του 4% καταγράφουν τιμές του πετρελαίου μετά και τις δηλώσεις για την επίτευξη της συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα 81,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 84,41 δολάρια. Λοιπόν, τη 19η του μηνός, 19 Ιουνίου, στην Γενέβη, στραμμένα τα βλέμματα όλα εκεί, αλλά και βεβαίως σε κάθε τι το οποίο μπορεί, δεν ξέρω, αφήνοντας τις μικρές πιθανότητες, μεγαλύτερες, μπορεί να ανατρέψει όλα αυτά τα οποία είχαμε μέχρι και τώρα και όλες αυτές τις ανακοινώσεις που έχουμε μέχρι τώρα, δηλαδή για τον τερματισμό του πολέμου μετά από 3,5 μήνες. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα, όλα θυμίζουν προεκλογική περίοδο και κυριαρχούν οι πολιτικές κόντρες. Κυβέρνηση τώρα και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή σχεδόν βάση, ούτε Σάββατο ούτε Κυριακές δεν υπάρχει αργία. Χθες στο επίκεντρο βρέθηκαν η συνταγματική αναθεώρηση, η κατάσταση στον χώρο της υγείας αλλά και η ακρίβεια. Γιάννης Καντέλης, το ρεπορτάζ.
1: Βέλη προς το Πασόκ εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση. Αφορμή η απόφαση της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μην ψηφίσει κανένα άρθρο στην πρώτη φάση της διαδικασίας για να μην μπορεί η επόμενη Βουλή να το αναθεωρήσει με απλή πλειοψηφία 150 βουλευτών.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση δήλωσε ότι ακόμη και αν η Νέα Δημοκρατία θέσει προς αναθεώρηση άρθρο που έχει προτείνει το Πασόκ, οι βουλευτές του Πασόκ δεν θα ψηφίσουν την πρότασή τους. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να κατανοήσω αυτήν τη λογική που επιπλέον προδίδει και ανασφάλεια παρά τα αντιθέτως λεγόμενα για τη θέση που θα καταλάβει το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
3: Το Πασόκ έχει ξεκάθαρη θέση. Έχει καταθέσει τις προτάσεις του ως θεσμικό κόμμα για να γνωρίζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες τη στάση του στην αναθεωρητική Βουλή. Προφανώς και μια κυβέρνηση που ευτέλισε τους θεσμούς και παραβίασε το Σύνταγμα Πολάκης δεν έχει κεφάλαιο αξιοπιστίας. Το έδειξε η ίδια με τις προτάσεις της.
1: Κόντρα ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση υπήρξε και για την υγεία.
2: Μια ακόμα σημαντική μεταρρύθμιση είναι και το βραχιολάκι στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Τα αποτελέσματα στους χρόνους αναμονής στα ΤΕΠ να είναι πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο το Μάιο, πάνω από 280.000 περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία είχαν μέσο χρόνο εξυπηρέτηση

0: ανάφρηξη των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
1: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012, το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015. Ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
2: Okay. Είδατε λοιπόν πόσο πολύ βολεύει τη Νέα Δημοκρατία.
1: Προκειμένου να πηγαίνουν πίσω
2: στο 19, στο 15. Το μεγάλο ζήτημα είναι ένα. Τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως η ακρίβεια. Και αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει.
3: Η σούπα του πολιτικού συστήματος βλέπετε ανακατεύεται πολύ με σκοπό να εγκλωβιστεί πάλι η λαϊκή δυσαρέσκεια σε γνωστές, σε αδιέξοδες λύσεις.
4: Ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.
5: Διάλογοι και στοιχεία από τη δικογραφία για το κύκλωμα της διαφθοράς στις πολυοδομίες φέρνουν στο φως τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να εξυπηρετούνταν οι υποθέσεις αδειοδοτήσεων και καταδαφίσεων. Και ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν εμπλοκή και άλλων προσώπων, το θέμα έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Μέρη Σκανδάλη.
6: Στην έκθεση ανάλυσης στις υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων συνεχίζουν να βρίσκονται φυσικές παρακολουθήσεις και οι κοργοί των συνομιλιών που έχουν φέρει στην επιφάνεια το ευρύ δίκτυο διαφθοράς, χρηματισμών, τις προσπάθειες δωροδοκιών και επιρροής σε όλη την αλυσίδα διδοτήσεων. Τον περασμένο Δεκέμβρη, 50χρονο αρχηγός μεσολάβησε προκειμένου να εγκριθεί από την Υπηρεσία Νεότερων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής κατεδάφιση ακίνητο στα Πετράλωνα. Την έγκριση θα έδινε υπάλληλος της συγκεκριμένης υπηρεσίας, μεσολαβητής, ένας μηχανικός που παρέδωσε άγνωστο χρηματικό ποσό σε δύο πακέτα. Ο διάλογός της με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι χαρακτηριστικός.
7: Για να μπορώ να σου βρω εγώ, να δω τι μπορώ να κάνω.
8: Εντάξει, εντάξει ρε.
7: Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη υπηρεσία γενικά. Έχουν όλοι πρόβλημα εκεί πέρα.
8: Πιστεύω ότι όταν περάσουμε αυτό το σκόπελο είναι κομπλέ. Αλλά πρέπει να περάσεις αυτό το σκόπελο από την νεότερον.
6: Σε άλλο σημείο του διαλόγου γίνεται αναφορά στα χρήματα.
8: Από την εμπειρία σου εσένα σε τέτοιες καταστάσεις, αυτά τα λεφτά ποιος τα πληρώνει? Λέμε και καλά, όταν γίνεται κάτι τέτοιο ποιος τα παίρνει?
7: Πού να ξέρω, δεν ξέρω καθόλου.
8: Δηλαδή τα μοιραζόμαστε π.χ. Κατάλαβες τι λέω? Με τον κατασκευαστή αυτό λέω.
7: Ο κατασκευαστής δεν έχει σχέση. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Του ιδιοκτήτη είναι τα λεφτά.
6: Ενώ στη συνέχεια η αρχηγός επικοινωνεί με τον γαμπρό του ιδιοκτήτη για να του πει πόσο σκοπός επετεύχθη.
8: Πέρασε.
7: Πέρασε οριακά. Δηλαδή δεν θα το περνάγανε, αλλά έβαλε πολύ πλάτη ο Γενικός Γραμματέας και οι άλλοι που είχα μιλήσει.
6: Στην εβδομαδιαία ανάρτησή του με την ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, ο Πρωθυπουργός στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
9: Το μήνυμα είναι σαφές. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγγιχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΕ με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες.
6: Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, επιτέθηκε εκ νέου στην κυβέρνηση.
10: Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο.
6: Αυτή τη στιγμή εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις δωροληψίας, κατάχρησης αρμοδιοτήτων και παραβίασης υπηρεσιακών παραγόντων.
5: Άνω τελεία στην επικαιρότητα, στο ημίχρονο, στα 45 βρισκόμαστε αυτήν την ώρα, έχει δώσει και 4 τα καθυστερήσεις ο διαιτητής. Σουηδία, Τινησία, 2-1 κερδίζει η Σουηδία. Σας το λέω, πάμε για το ημίχρονο, στο 45 λεπτό είμαστε ήδη και έχει δώσει 4 τα καθυστερήσεις. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα, να και Παναγιώτη Παπαπαναγιώτο με 3 τα πα, για να είμαστε και σωστοί και τυπικοί. Καλημέρα μας λέει από το New York. Καλημέρα Νέα Υόρκη, καλό πρωινό, καλή δύναμη από εμάς, καληνύχτα σε εσάς, γιατί στα πατήκη σας γέπνουν. Έχετε και τον Donald Trump τα γενέθλιά του. Έβλεπε αγώνες κάτς, έβλεπε αγώνες πάλις, δηλαδή όλα αυτά εκεί. Θα τα ακούσουμε και αργότερα και στην τηλεόραση θα δούμε τα πλάνα τα οποία μας στέλνει και ο Μιχάλης Γνατίου αλλά και ο Χριστόδουλος Αθανασάτος. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως. Καλημέρα Παναγιώτη, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Ελπίζουμε να σου κρατάμε και καλή παρέα. Σε άλλο θέμα, ζήτημα το οποίο αφορά πολλούς, είναι ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας. Μιλάμε για τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Στις οικονομικές λοιπόν ειδήσεις ξεκινάμε τώρα με στόχο να δώσει ανάσα σε νοικοκυριά και επαγγελματίες, το Υπουργείο Οικονομικών διευρύνει σημαντικά την πρόσβαση στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι αλλαγές φέρνουν χαμηλότερο όριο υπαγωγής, μεγαλύτερες δυνατότητες ρύθμισης και δεύτερη ευκαιρία για όσους έχασαν τις προηγούμενες ρυθμίσεις τους. Πάμε να ακούσουμε το Χρυσόστομο Τσούφι.
11: Πρόσβαση σε επιπλέον 1 εκατομμύριο φιλέτες δίνουν οι αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό που προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών, με ναυαρχίδα τους τη μείωση του ορίου χρεών υπαγωγής από τις 10.000 ευρώ στις 5.000 ευρώ. Με το νέο πλαίσιο, ο φιλέτης που έχει περισσότερα από ένα ακίνητα θα μπορεί να διασώσει την κύρια κατοικία του και να ρευστοποιήσει την υπόλοιπη περιουσία του. Στην περίπτωση αυτή, μάλιστα, θα προβλέπεται μεγαλύτερο κούρεμα στην οφειλή του, που οδηγεί και σε μικρότερο.

0: ανώτερες δόσεις.
1: Όταν ένας πολίτης θέλει να πληρώσει αλλά δεν μπορεί, όταν μια οικογένεια αγωνιά για το σπίτι της ή μια επιχείρηση δυσκολεύεται να σταθεί στα πόδια της, τότε έχουμε υποχρέωση να παρέμβουμε. Το πρόβλημά τους είναι πρόβλημά μας.
0: Οι αλλαγές αυτές που θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο αναμένεται να δώσουν νέα όθηση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος στους τελευταίους μήνες έχει ανεβάσει ταχύτητες, ώστε να έχουν ρυθμιστεί οφειλές ύψους 19,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με περισσότερους από 62.500 ωφελούμενους.
2: Έχουμε 65% αύξηση στις ρυθμίσεις. Έχουμε αυτή τη στιγμή διαρκώς νέα σχήματα ιδιώτες κτλ. Οι οποίοι μπαίνουν διαρκώς.
0: Εκτός όμως από τους νέους ωφελούμενους, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αποφασίσει να δώσει δεύτερη ευκαιρία και σε όσους είχαν υπαχθεί στον εξοδικαστικό, αλλά έχασαν τελικά τη ρύθμιση. Για ένα εξάμηνο, από το Σεπτέμβριο φέτος έως το Μάρτιο του 2027, χιλιάδες οφειλέτες, μόνο για χρέη στον ΕΦΚΑ έχουν χαθεί 30.000 ρυθμίσεις, μπορούν να ξανακάνουν αίτηση και να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε έως 240 δόσεις.
3: Προσέξτε επίσης ότι μέχρι σήμερα έχουμε το περιθώριο οι φορολογούμενοι να υποβάλουμε τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουμε έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουμε το φόρο μας εφάπαξος 30 Μαΐου. Δεν ξέρω πόσοι μπορούν να το κάνουν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει να το ξέρετε ότι σήμερα είναι καταληκτική ημερομηνία. Για δηλώσεις τώρα που θα υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου και τις 15 Ιουλίου, η έκπτωση περιορίζεται σε 2%, ενώ η γενική προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου. Με βάση λοιπόν τα τελευταία στοιχεία που έδωσε τη δημοσιότητα η ΑΔΕ, έως τις 10 Ιουνίου είχαν υποβληθεί 4,7 εκατομμύρια δηλώσεις Ε1 και 770.000 δηλώσεις Ε3 από επαγγελματίες και αγρότες. Συνεπώς, καθώς η γενική προθεσμία για υποβολές δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 15 Ιουλίου, απομένει πλέον ένας μήνας ακριβώς για να υποβάλουν τη δήλωση φόρου και τα υπόλοιπα περίπου 2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Τις εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων και τις πρακτικές δοκιμασίες θα συγχυστούν οι πανελλαδικές εξετάσεις την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα Δευτέρα ολοκληρώνουν τις εξετάσεις τα μαθήματα ειδικότητας υποψήφιοι των ΕΠΑΛ. Σήμερα θα ολοκληρωθούν και εξετάσεις στα γυμνάσια, ενώ θα είναι και η τελευταία ημέρα λειτουργίας των δημοτικών και των νηπιαγωγείων. Από σήμερα λοιπόν προχωρούμε και σε γρήγορο ρυθμό και στο μετρό και στο σταθμούς, διότι από σήμερα λοιπόν 15 το μηνός μεταφέρονται στη γραμμή 3 οι εργασίες και ειδικότερα στο τμήμα Πανόραμο Νομισματοκοπείο, όπου και θα εφαρμόζονται νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έτσι λοιπόν οι σταθμοί Πανόραμο, Καντεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολεργός και Νομισματοκοπείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των Δημοτικό Θέατρο, Αμπελόκηπη και Αγία Παρασκευή Δουκής Πλακιντής Αεροδρόμιο. Πάμε τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως για την ανεψυχρό δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα Εξάρχεια. Οι αρχές εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας όπου έχουν διάθεσή τους, ενώ μελετούν και με ιδιαίτερη προσοχή και τους 5 κάλικες που εντοπίστηκαν στο σημείο της εκτέλεσης. Κάτι ανιάκαρη στο ρεπορτάζ.
4: Έχουν περάσει μόλις λίγα λεπτά από την δολοφονία του 25χρονου Τούρκου στα σκαλάκια της Καλλιδρομίου στην καρδιά των Εξαρχείων. Το σημείο είχε αποκλειστεί από πάνωπλους αστυνομικούς. Πολίτες έσπευσαν προκειμένου να δουν τι είχε συμβεί, καθώς επικράτησε μεγάλη αναστάτωση από τους πυροβολισμούς.
5: Ήμουν γύρω στις 9 στο καφενείο εδώ πιο πάνω από τα σκαλάκια όταν άκουσα ξαφνικά δυνατούς κρότους. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν μηχανάκι ή κάποιο πυροτέχνημα, αλλά ήταν τελικά πυροβολισμοί. Αμέσως είδα κόσμο να τρέχει πανικόβλητος προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα επικράτησε αναστάτωση. Κάποιοι φώναζαν να καλέσουν ασθενοφόρο, ενώ άλλοι προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το σημείο. Μετά είδα το σώμα ενός άνδρα στη μέση των σκαλιών και τον κάλυψαν με κάτι.
4: Τις έρευνες έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τους αξιωματικούς να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο δράστης και θύμα να είχαν κάποιο ραντεβού ή ο δράστης να του είχε στήσει καρτέρι. Μάλιστα, το γεγονός ότι ο 25χρονος έχει μαζί του το σκυλί του ενισχύει την εκδοχή ότι ίσως μένει κάπου κοντά εκεί όπου δολοφονήθηκε. Όπως προέκυψε, το θέμα είχε δελτίωση εντός ασύλου και είχε περάσει στη χώρα μας το Νοέμβριο του 2024. Αν και δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, είχε προσαχθεί ωστόσο δύο φορές σε Αθήνα και Βόλο κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων. Από κάμερα ασφαλείας, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους υλικό, στο οποίο έχει καταγραφεί μια φιγούρα, πιθανόν ανδρική, να απομακρύνεται από το σημείο της δολοφονίας. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αρχές της Τουρκίας, προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το εάν το θύμα ήταν μέλος κάποιας εγκληματικής οργάνωσης στη γειτονά χώρα, αν είχε απασχολήσει με κάποιον τρόπο τις αρχές και αν είχε ανοιχτούς λογαριασμούς.
3: Περισσότερα για την... για τον 25χρονο αυτόν, το ποινικό του παρελθόν στην Τουρκία, για ό,τι ακριβώς συνέβη και τι φέρεται να υπάρχει στο φάκελό του, έδωσε χθες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος στο κεντρικό βελτίο με την Χριστίνα Βίδου.
6: Ντάλτονς, Γεράκια, Ρέντκιτ, Μπαγιακαλαράρ. Ο 25χρονος Τούρκος Χριστίνα, το θύμα της δολοφονίας στα σκαλιά των Εξαρχείων, είχε ελεγχθεί σε γείτονα χώρα για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλα, ένοπλη ληστεία, πάτη και κλοπή, στο πλαίσιο όμως μιας πιθανής συμμετοχής του σε κάποια από τις συγκεκριμένες εγκληματικές ομάδες της τουρκικής μαφίας που προαναφέραμε. Η δολοφονία του με 7 σφαίρες στο πρόσωπο, το κεφάλι, το στήθος και τα πόδια, κάποιες από τις οποίες μάλιστα, Χριστίνα, χαριστικές βολές, δεν αποκλείεται σύμφωνα με αξιωματικούς του τμήματος δίωξης εγκλημάτων καταζωής να ήταν μια ενέδρα θανάτου που εντάσσεται στον πόλεμο αλληλεξόντωσης αντίπαλων εγκληματικών ομάδων. Τα αρμόδια στελέχη μάλιστα αναμένουν απαντήσεις σχετικά με το παρελθόν του θύματος από τις τουρκικές αρχές, αν και σε μια αρχική προφορική ενημέρωση δεν φέρεται, όπως υποστήριξαν τουλάχιστον, να ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη εγκληματική ομάδα. Σημειώνεται παρόλα αυτά ότι 14 ανθρωποκτονίες και 12 απόπειρες ανθρωποκτονιών έχουν καταγραφεί τα τελευταία 4 χρόνια με πρωταγωνιστές Τούρκους υπηκόους εδώ στη χώρα μας. Οι αστυνομικοί εξετάζουν επίσης και την πιθανότητα το κίνητρο να κρύβεται σε μια πιθανή δραστηριοποίηση του θύματος διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα μας, η οποία ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και στη δολοφονία. Τα αρμόδια στελέχη της ελληνικής αστυνομίας δεν αποκλείουν δράσεις και θύμα να είχαν μια προγραμματισμένη συνάντηση, η οποία ενδεχομένως να ήταν και στημένη για την δολοφονία του. Από βιντεοληπτικό υλικό διαπίστωσαν ότι ο δράστης φορούσε μαύρο μπλουζάκι, τζιν παντελόνι και καπέλο τύπου τζόκι. Μετά την δολοφονία κατέβηκε τα σκαλιά, έφυγε από την οδό Καλλιδρομίου και κινήθηκε προς τους δρόμους των Εξαρχείων. Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αναφέρουν πως στη χώρα μας βρίσκονται τουλάχιστον 400 Τούρκοι υπήκοοι, Χριστίνα, που φέρεται να ανήκουν σε εγκληματικές οργανώσεις της Τουρκίας και ένα μεγάλο ποσοστό τους έχει πάρει άσυλο ή έχει υποβάλει αίτημα.
3: Στην άλλη μεγάλη είδηση των ημερών, ελεύθερο με περιοριστικό όρο της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρη ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών συσκευασμάτων και ουσίων ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός που ήταν υποστήριξη στη διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου νόμιμη, περισσότερο στο ρεπορτάζ με την Κάτια Νιάκαρη.
7: Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκαν σήμερα 9 ακόμα μέλη της συμμορίας που προέβαινε στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ανάμεσά τους και ο 51 ετών φερόμενος αρχηγός, ιδιοκτήτης φαρμακείου στο Χαλάνδρη, στο υπόγειο του οποίου είχε εγκαταστήσει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο.
8: Όλη η διαδικασία που ακολουθείται είναι νόμιμη. Οι αστυνομικές αρχές παραπλανήθηκαν από τις λανθασμένες αναφορές του ΕΟΦ, οι υπάλληλοι του οποίου ενήργησαν πέραν των αρμοδιοτήτων τους και υποστήριξαν ότι εφαρμόζεται βιομηχανική παραγωγή φαρμάκων, ενώ πρόκειται για γαλλικά φάρμακα τα οποία είναι προσωποποιημένα. Τα γαλλικά φάρμακα παρασκευάζονται πάντοτε κατόπιν συνταγής.
7: Κατά τη διάρκεια της συντονισμένης επιχείρησης των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΟΕ στο εργαστήριο, εκεί όπου εργάζονταν τουλάχιστον 10 άτομα, ανάμεσα τους και βιολόγοι, εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες παράνομα σκευάσματα. Πρόκειται για αναβολικά, φάρμακα για αδυνάτισμα και ουσίες για καταπολέμηση της θητικής δυσλειτουργίας.
9: Αρνούμε τις κατηγορίες. Είμαι υπάλληλος στην εταιρεία. Το μόνο που έκανα ήταν να ακολουθώ εντολές. Δεν είχα γνώση ότι μπορεί να μην ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.
7: Η πώληση των παράνομων σκευασμάτων γινόταν μέσα από αυτήν την ιστοσελίδα, με περισσότερες από 15.000 αποστολές δεμάτων στην Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού.
10: Μέχρι στιγμής παρουσιάζεται μια εικόνα ενός κυκλώματος το οποίο συμμετέχει στην παραγωγή παράνομων ουσιών, ενώ επί της ουσίας δεν πρόκειται περί αυτού.
7: Τα έσοδα που αποκόμισαν τα μέλη της συμμορίας εκτιμάται ότι ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πριν από λίγο και οι 9 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
3: Ρεπορτάζ ό,τι αφορά εμάς, ό,τι αφορά εδώ το περιβάλλον, ό,τι αφορά την πυροπροστασία. Υπενθυμίζω ότι μια εβδομάδα ακόμα έχουμε περιθώριο να καθαρίσουμε τα δικά μας οικόπεδα. Τώρα στη μάχη κατά των πυρκαγιών μπαίνει δυναμικά και η τεχνητή νοημοσύνη. Κάμερες αλλά και εισιτήρες σε Αττική και Σαλαμίνα παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο δασικές εκτάσεις, εντοπίζοντας έγκαιρα πιθανές αιστείες φωτιές. Έχουν ήδη βοηθήσει σε αυτό. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ τη μέρα Σκανδάλη.
11: Okay, Η άγρυπνη φρουρή του κέντρου επιχειρήσεων του περιβαλλοντικού συνδέσμου Αθήνας Πειραιά για ακόμα μια ημέρα επιβλέπουν μέσω καμερών τεχνητής νοημοσύνης όλη την έκταση του όρου σε γάλα ώστε να προλάβουν οποιαδήποτε πυρκαγιά.
12: Ακριβώς πίσω μου βρίσκεται μια μεγάλη οθόνη η οποία είναι χωρισμένη σε 6 σημεία, δηλαδή σε 6 κάμερες που παρακολουθούν όλο το 24ωρο το όρο σε γάλα με σκοπό την πρόληψη των πυρκαγιών για φέτος το καλοκαίρι.
13: Αξιολογεί το υλικό που παίρνει από τις 3 κάμερες που βρίσκονται σε πυλώνες και εντοπίζει με βάση τον αλγόριθμο που έχει, αν πρόκειται για ένα επικίνδυνο ή περίεργο, αν θέλετε, περιστατικό, αμέσως μετά γίνεται εστίαση στην τοποθεσία από τις κάμερες που χειριζόμαστε εμείς και έτσι ταυτοποιείται το γεγονός και δίνεται σήμα στην πυροσβεστική υπηρεσία και στις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων που είναι γύρω από το όρο σε Γάλλιο.
11: Ταυτόχρονα ενημερώνουν για την ποσότητα του νερού που υπάρχει στις μεγάλες δεξαμενές.
14: Είναι 3 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, 3 κάμερες που δουλεύει ο χειριστής και έχουμε και τις αισθητήρες στα βουνά για να μπορούμε να ελέγχουμε πυρκαγιές και οτιδήποτε θερμοκρασίες, υγρασίες, τα πάντα.
11: Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και στο νησί της Αλαμίνας.
15: Εν τω μεταξύ αυτή η εικόνα στέλνεται κατευθείαν προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης.
16: Αυτό ναι, και η εικόνα από τους αισθητήρες που έχουμε και από τις κάμερες που έχουμε στην πυροσβεστική αλλά και στο κέντρο επιχειρήσεων της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας. Η κίνδυνη είναι μεγάλη, το νησί έχει πολύ κόσμο το καλοκαίρι πάνω από 200.000 κόσμο, οπότε πρέπει να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας αλλά και το περιβάλλον.
11: Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό του πυροσβεστικού σώματος, φέτος ξεπερνά τους 18.000 πυροσβέστες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί διασπορά 21 ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων σε όλη την επικράτεια με σκοπό την έγκαιρη επέμβαση ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία.
3: Αυτά από εμάς. Η Αγγελική Καρδιόλα θα έρθει με το δελτίο ειδήσεων των 6. Ο Γιώργος Φιάλτης εδώ στο 2ωρο του. Όλο το πρόγραμμα κανονικά σήμερα. Είμαστε στο μέσο του Ιουνίου, ακριβώς 15 το μήνος, Δευτέρα. Να περνάτε όμορφα, να είστε καλά, δυνατή και ειρήνη. Προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια χαρά, εμείς αύριο στις 5.

0: www.radiomeri.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την επίτευξη συμφωνίας για την πάυση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λίβανος. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως το στενό του Ορμούς θα ανοίξει την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, σε αιχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει τον ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν, πρέπει να είναι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα, η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες και θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος διέψευσε την αναφορά Ιρανικών μέσων ενημέρωσης για άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγωμένων Ιρανικών πόρων. Έτοιμες να αρούν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Γάλλος Πρόεδρος Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Για κρίσιμο βήμα προς την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν καλωσόρισε η Ιαπωνία, ενώ ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν απίφθινε έκκληση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και αποκλιμάκωση των εντάσεων. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφέρειες Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση το 5,3 Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. 5 διασώστες σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 5 τραυματίστηκαν από ρωσιακά πλήγματα στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Την ίδια ώρα, τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόνους, ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειάρχης. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν εχθές όταν 2 ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από το Ρίο Ντετζανέιρο στη Βραζιλία. Πηγή της αστυνομίας ανέφερε ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες ήταν ο Αμερικανός τραγουδιστής Oliver Tree. Μεγάλο κύμα καύσων αναμένεται να πλήξει την Ιταλία τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, από την Τρίτη το θερμόμετρο θα ανέβει, ενώ μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς στη Φλωρεντία, τους 39 στην Μπολόνια και τη Μάντοβα και τους 37 στη Σαρδινία και τη Ρώμη. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, η Γερμανία επικράτησε με 7-1 του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η εκτή ελεφάντος του επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Σουηδίας με την Τινησία. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθία από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: τα δύσκολα. Ο πρόεδρος, τον άλλο πρόεδρο, ξέρετε τώρα, αυτά είναι όλα τα δύσκολα. Περάσαμε μαζί και λοιπά και λοιπά. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στον Sky 100,3, είναι 10 λεπτά μετά τις 6, είναι Δευτέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα. Ήταν η πιο δύσκολη έγερση που μπορούσα να έχω ποτέ στη ζωή μου σημερινή. Αλήθεια σας το λέω, δεν ξέρω γιατί. Ρε, άιντε, σήκω τίποτα. Βρε, σήκω, βρε, πουλάκι μου, ήρθε η ώρα σου, τίποτα. Βρε, άιντε, τίποτα. Με την καλή έννοια το ήρθε η ώρα σου, έτσι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γίνεται. Ίσως βαραίνει λόγω καλοκαιριού ενδεχομένως. Και δεν κάνει ακόμα τόσο πολύ ζέστη. Και μπορεί να πλακώσουν και οι ζέστες που λέει και ένας φίλος μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, όλα καλά. Καλό δρόμο στους πρωινούς, 100,3. Για να περπατήσουμε και σήμερα στο πρωινό μας ραντεβού και στην πρωινή μας επικοινωνία. Χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο. Ναι, Αύγουστος, Ιούνιος είναι, αλλά δεν πειράζει. Στον Ιερώνυμο, άρα γιορτάζει ο Αρχιεπίσκοπος. Βέβαια. Τι θα γίνει με τα λεφτά? Μαθαίνω διάφορα ευτράπελα, να σας πω την αλήθεια, με τις αυξήσεις. Αλλά δεν είναι της ώρας. Λοιπόν, διαβάζω το αγιολόγιο εορτολόγιο για να μας εντάξει και με τα ζητήματα αυτά. Άμμος προφήτου Φουρτουνάτου Αχαϊκού. Αχαϊκός δεν είναι μια ομάδα εκεί στην Αχαΐα? Δουλά του εν κυλικία νέρση Μοδέστου Κρίσκεντος Ορσιτίου και Ιερονίμου Οσίων Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππόνος. Χρόνια πολλά και καλά. Σως γιορτάζετε, κυρίες και κύριοι, έχετε κάποια επέτειο, τα καλύτερα εύχομαι. Λοιπόν, εδώ και 7 λεπτά, 8 λεπτά έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ο ήλιος για τη σημερινή ημέρα και να είμαστε καλά, θα το τελειώσει, θα το ολοκληρώσει 11 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Ξαναλέω, νομίζω μέχρι την Κυριακή. Κυριακή δεν είναι 21. 19-20-21. Νομίζω ότι την Κυριακή επισήμως μπαίνει το καλοκαίρι. Οπότε από εκεί και πέρα, ό,τι ξέρετε, ξεχάστε το. Θεωρητικά πάμε ανάποδα μετά. Τούμπα τα νάσκελα, που λένε πάλι κάτι φίλοι μου. Αλλά δεν είναι της ώρας, επαναλαμβάνω. Θα έρθει και αυτή η ώρα για να τα κουβεντιάσουμε. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παναγιώτη, να ξέρεις. Όπως επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πάρα πολύ. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Τώρα θυμάμαι, είχα δει μια ταινία που είχε να κάνει με το αντικείμενο το συγκεκριμένο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας και πάλι. Θα έρθει και η ώρα της αυτή, ξέρετε. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία. Χαμπέμους πάμπαμ. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια. Γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει πολύ δρόμο μπροστά του αυτή η συμφωνία για να πέσουν υπογραφές. Γιατί το Σαββατοκύριακο μας λέγανε από την Ουάσιγκτον ότι ενδεχομένως να υπάρξει μια συμφωνία η οποία να υπογραφεί, λέει, ηλεκτρονικά από τις δύο πλευρές. Τώρα, κατά τα φαινόμενα, η Ελβετία θα υποδεχθεί αντιπροσωπείες για να πέσουν, λέει, υπογραφές. Θα σας πω αυτά τα οποία γνωρίζουμε αναφορικά με το περίφημο MOU, το Memorandum μεταξύ των δύο πλευρών. Σε 30 μέρες πρέπει να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Άμεσα τώρα, λέει, αλλά τέλος πάντων, να δούμε τώρα τι σημαίνει το άμεσα. Και σε 60 μέρες θα πάμε σε τις δεύτερες και τρίτες διαπραγματεύσεις για τα κρίσιμα ζητήματα που είναι κυρίως τα θέματα της δυνατότητας που έχει το Ιράν, η Τεχεράνη, να κατασκευάζει πυρηνικά όπλα. Όπως καταλαβαίνετε, τελικά, παρά τα όσα έλεγαν και οι δύο πλευρές, και ειδικά της Τεχεράνης η πλευρά, ότι εμείς δεν συζητάμε, εμείς δεν κουβεντιάζουμε, μην ακούτε τι λέει η άλλη πλευρά, τελικά φαίνεται ότι υπήρχε η διαβούλευση. Επιβεβαιώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος διαμέσου του Κατάρ από τη μία μεριά και του Πακιστάν από την άλλη μεριά. Εν τω μεταξύ, τα χρηματιστήρια στην Ανατολή καλπάζουν. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Θα μου πεις ψυχολογία αν τα χρηματιστήρια ψάλτη. Σωστό και αυτό. 5,46, 5,34 τώρα η Ιαπωνία πάνω. 1,32 πάνω η Αυστραλία. Το Hong Kong, εντάξει, είναι πιο μαζεμένο. 0,57. 0,91 η Σανκάη. 2,54 πάνω ο χρυσός, τα 4.346,3 δολάρια η ουγγιά. Και όσον αφορά τα πετρέλαια, πω παιδιά, είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω στα πετρέλαια. Μακάρι γρήγορα να περάσουν αυτές οι τιμές και στα πρατήρια. Το Brent είναι στα 83,1 δολάριο το βαρέλι. Αν πάμε στα 70 θα είμαστε καλύτερα, να ξέρετε. Λοιπόν, με μια πτώση 4,81%, το αμερικανικό, το ελαφρύ, το WTI, είναι στα 80,06. Με μια πτώση 5,67%. Ξεκινάμε αισιόδοξο, όπως καταλαβαίνετε, διότι μετά από αυτά τα οποία περάσαμε από τις 28 Φλεβάρι μέχρι δόθε, Αλλά ξαναλέω, καθίστε να δούμε τι θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Χθες το απόγευμα, με αφορμή την κουβέντα που γινότανε, μίλησα με κάνα δύο ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με διεθνείς σχέσεις κλπ. Και αυτοί λοιπόν με τους οποίους συνομίλησα μου έλεγαν ότι κάτσε να δούμε, μου λέει, τι ρόλο θα παίξει και η πλευρά του Τελ Αβίβ, του Ισραήλ. Γιατί αναρωτήθηκα και στους, στο σύνολο αυτών των ανθρώπων με τους οποίους κουβέντιασα, γιατί μου λέει το Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν να είναι έξω από το παιχνίδι της συμφωνίας, δεν φαίνεται να συμφωνεί με την τακτική που ακολουθεί η αμερικανική πλευρά. Και μάλιστα είχαμε και κάποια χτυπήματα, λέει, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Λίβανο. Υπήρξε, λέει, τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αμερικανού Προέδρου. Δεν ήταν, λέει, και πολύ καλό το κλίμα. Μάλλον φώναξε η αμερικανική πλευρά. Έχει κάποια επιχειρήματα από την πλευρά του το Ισραήλ, όμως όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο παιχνίδι τώρα έχει να κάνει με αυτό που λέμε διεθνής εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος ήδη στο εμπαρόδο πάτησε τα 80, κυρίες και κύριοι. Στα 80 εντωμεταξύ σκεφτόμουν, Παναγιώτη, έχεις δίπλωμα, δεν ξέρω, σου επιτρέπουν κάθε χρόνο, δεν έχεις, εδώ στην Ευρώπη. Στα 80. Στα 80 άλλος είναι πρόεδρος όμως, Θα μου πεις γιατί αυτός είναι πρόεδρος της άλλης. Σωστό γι' αυτό. Έχει τους συμβούλους. Αλλά πού είναι, δεν είναι, να σας πω, δεν είναι ηλικιακό το ζήτημα, που ούτε ρατσισμός ηλικιακός ούτε τίποτα. Μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά να είσαι, ρε παιδί μου, στο εξοχικό σου ή να είσαι, πώς το λένε, συνταξιούχος, και άλλο να είσαι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λέω εγώ τώρα. Εν τω μεταξύ, οι 80-άριδες, έβλεπα χθες, έψαχνα να βρω ηλικίες αξιωματούχων. 80-άριδες. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι οι 80-άριδες δεν είναι λίγοι. Πώς το λέει το τραγούδι, 40. Άρα 80-άρι πόσο είναι δηλαδή, 4-20. Οκ. Λοιπόν, για καθίστε, γιατί τα έχω σημειωμένα όλα αυτά. Τι να κάνω, πρέπει να τα βάλω σε μία τάξη. Γιατί τηλεφωνήθηκε, λέει, ο Αμερικανός Πρόεδρος και με τον Βλαδίμηρο. Πήρε πρώτος, λέει, ο Βλαδίμηρος για να του ευχηθεί χρόνια πολλά, Πρόεδρε. Μετά πήρε, λέει, και ο Ουκρανός και άλλοι ηγέτες. Σήμερα το μεταξύ μεταβαίνει, λέει, στην Γαλλία ο Αμερικανός Πρόεδρος για τη σύνοδο του G7. Μάλιστα, λέει, τον έχει καλέσει και ο Μακρόν, ο οποίος έβγαλε και αυτός μια ανακοίνωση χθες το βράδυ αναφορικά με τα ζητήματα της συμφωνίας που ανακοινώθηκε όπως ανακοινώθηκε. Θα φάνε, λέει, και μαζί, τον έχει προσκαλέσει ο Μακρόν. Ο Μακρόν είναι 48 εντωμεταξύ. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος ηγέτης, λέει, είναι ο ηγέτης του Καμερούν, κυρίες και κύριοι, που ούτε λίγο ούτε πολύ, Νεούδη, 93. Κάθε μέρα, λέει, κάνει 10 χιλιόμετρα. Πλάκα κάνω, να κάτσε καλά, μην κοιτάς έτσι. Ο Βλαδίμηρος είναι 73. Ο Κινέζος 72. Ο Μακρόν είναι μόλις 48. Εν τω μεταξύ σας θυμίζω ότι είναι η δεύτερη θητεία του Εμμανουέλ, μάλιστα. Η Μεξικάνα, η οποία θα σας πω γιατί τη λέω, 63, και ο πιο νέος από τους ηγέτες όλου του κόσμου είναι ένας, ο Νεπαλέζος, ο οποίος είναι 36 ετών, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Στάρμερ, για τον οποίο γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, είναι στα 63. Στοιχεία από το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γιατί σας έλεγα και τη Μεξικάνα επίσης, η κυρία Σάινμπαουμ Κλαούντια, η οποία, λέει, της δώσανε, λέει, ένα εισιτήριο για να πάει να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο Μεξικό, στο πλαίσιο του Μουντιάλ που πραγματοποιείται, έτσι. Και έλεγε η πρόεδρος, λέει, το έδωσε, λέει, την πρόσκληση, παύλα εισιτήριο, σε μια γυναίκα εκεί από τη χώρα της. Γιατί? Διότι είναι πάρα πολύ ακριβά, λέει, τα εισιτήρια, και πώς θα μπορούσε, λέει, αυτή η γυναίκα να πάει. Α, η Σουηδία προηγείται της Τινησίας με 2-1, Είμαστε στο 51ο λεπτό. Τι ανάποδες ώρες είναι αυτές, ρε παιδί μου. Α, γι' αυτό το δείχνουν και σε επανάληψη το απόγευμα. Βέβαια, ποιος θα το δει τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Σωστό και αυτό. Μου λέει εδώ Παναγιώτης, κοίτα, μου λέει, τι να κοιτάξω. 7 έφαγε το κουρασάο. Με το κουρασάο είμαστε, να ξέρετε. Ναι, με το κουρασάο και άλλο γκολ. Καλά, το είδα, είναι επανάληψη. Τρίτο γκολ. Η Σουηδία. Λέει για το Θεό, καθίστε καλά, παιδιά. 7-1 ρίξανε οι Γερμανοί. Ναι, βάλανε γκολάκι όμως οι του Κουρασά. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αλλά μετά είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο. Παίζουν μπάλα, λέει, 22 παίκτες και κερδίζουν οι Γερμανοί. Για να δούμε. Έχει κάτι εκπλήξεις, έχει, είδα κάτι. Όχι ότι παρακολουθώ μετά. Όχι, δεν είναι. Είδα λίγο μπασκετάκι το Σάββατο όμως, σε ομολογώ. Τον τελικό των τελικών δηλαδή. Όχι τίποτα άλλο, και ήταν και νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα. Για μας τα νεούδια, 6 ώρα το απόγευμα είναι μια καλή ώρα. Αυτή η αλήθεια, η διαιτητίνα που ήταν η κυρία, και δεν ξέρω και τα ονόματά της, δεν έχει σημασία. Εγώ δεν είμαι ειδικός επί του μπάσκετ, τέλος πάντων, αλλά θεωρώ ότι ήταν λίγο επηρεασμένη, νομίζω. Νομίζω, όχι οτιδήποτε άλλο, έτσι, για να μην τρελαθούμε και τελείως. Μπράβο στον Ολυμπιακό που κέρδισε. Να πούμε και μπράβο στην ομάδα πόλο του Ολυμπιακού στη Μάλτα. Πήρε το. Τι πήρε, πήρε το ευρωπαϊκό, ε. Μπράβο. Μπράβο στα κορίτσια. Συγχαρητήρια. Ωραίο είναι να υπάρχουν ελληνικές διακρίσεις. Δεν κακό. Εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Παπακαλούς είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα του. Η κυρία Ελένη Μπουγέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε, παιδιά, στο 210-48-00-170-174. Σήμερα πληρώνουμε 6,9 δισεκατομμύρια. Πόσο είπα, 6,94 δισεκατομμύρια πρόωρη εξόφληση χρέους. Γιατί, ως γνωστόν, το λέει και το άσμα, οι ωραίοι έχουν χρέη. Και εμείς έχουμε μπόλικα χρέη. Στόχος, λέει, είναι να αποπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του πρώτου μνημονίου. Και μετά δεν τελειώσαμε, έχουμε και το δεύτερο μνημόνιο. Και το δεύτερο μνημόνιο έχει και αυτό πολλά λεφτά. Αλλά το πρώτο ήταν, λέει, το πιο ακριβό μνημόνιο. Είχε, λέει, και πολλούς και υψηλούς τόκους. Ουσιαστικά, λέει, με τα λεφτά τα οποία αποπληρώνουμε σήμερα, γλιτώνουμε, λέει, τόκους 100 εκατομμύρια ευρώ, κυρίες και κύριοι. Πολλά λεφτά, ε. Λοιπόν, αυτά είναι χρήματα που πήραμε από τον περίφημο EFSF, Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πω, πω λεφτά. Αυτά για τους δανειστές, θυμάστε, μας κυνηγούσαν οι δανειστές και κάποιοι μας λέγανε, και αυτοί οι Ευρωπαίοι, φίλοι μας και αυτοί, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε, που έλεγαν, τώρα θα τους γδάρουμε τους Έλληνες, για να πάρουν παραπάνω επιτόκια. Βέβαια. Εκπέμπουμε, λέει, ξεκάθαρο μήνυμα προς τις διεθνείς αγορές εν ώψη του νέου κύκλου αξιολογήσεων της οικονομίας από το φθινόπωρο, ότι υλοποιούμε απαρέγκλιτα τον σχεδιασμό να ξεπληρώσουμε 10 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή μέχρι το 31 αντί το 41, τα ακριβά διακρατικά δάνεια του πρώτου μνημονίου. Ξαναλέω, υπήρχαν χώρες τότε, αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σε μια γωνία, παιδιά, διότι ισχύει αυτό που λένε ότι είναι ένα πιάτο που κρύο, Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα λέμε προς τα έξω. Θα έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλάωρα, από εκεί που ήσουν ήμουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Έτσι. Εν τω μεταξύ, διάβαζα στην Κυριακάτικη Καθημερινή ότι κοντραριζόμαστε τώρα με τους Ιταλούς ποιος έχει τα πιο πολλά χρέη. Βέβαια, η οικονομία της Ιταλίας, ξαναλέω, δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική οικονομία. Μην τρελαινόμαστε. Και για να καταλάβετε, πού το κάτσε, γιατί τα έχω εδώ, θέλω να κουβεντιάσουμε και λίγο και για την πολεοδομία και για τα αυτά και για τα εκείνα. Να το. Λοιπόν, ακούστε το καταπληκτικό για να δείτε τώρα διαφορά οικονομίας η μία με την άλλη. Η Ιταλία, λέει, για φέτος έχει καλύψει το 55% των χρηματοδοτικών της αναγκών. Συνολικά, η Ιταλία είναι να πάρει 360 δισεκατομμύρια από τις αγορές. Και έχει καλύψει, ξαναλέω, το 55% των 360 δισεκατομμυρίων. Εμείς είναι να πάρουμε φέτος από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια. Και έχουμε πάρει, λέει, το 94% των 8 δισεκατομμυρίων. Ελευθερία Κουρτάλη, συνάδελφος, στην Κυριακάτικη Καθημερινή, για να καταλάβετε τη διαφορά της οικονομίας της Ιταλίας με τη χώρα μας, που λέμε κι εμείς ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, Μάλιστα. Αλλά, όπως και να έχει, τα νούμερα είναι αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και τους διεθνείς αξιολογητές. Άρα, λοιπόν, θα πάμε να μην είμαστε η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός, λέει, το 31, τώρα πως έχουμε 26, 5 χρόνια δηλαδή από σήμερα, το χρέος το δικό μας θα είναι 110,9 και της Ιταλίας 136,1%. Θα μου πεις, δεν θα σας πω τίποτα, θα το αφήσω να υπάρχει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν περάσαμε εύκολα ως χώρα. Ε, σωστό, για να είμαστε και εντάξει, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Ένα πολύ ωραίο θέμα που θέλω να σας πω πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Το διάβαζα χθες στον γαστρονόμο, γιατί διαβάζω και γαστρονόμο, να ξέρετε. Είμαι ψυχοπαθής, το ξέρω, δεν είναι θέμα. Κυριακή ώρες διαβάζω. Μου ρωτάνε διάφορα και εγώ τους λέω, τώρα δεν μπορώ. Λοιπόν, όπου παρουσιάστηκαν οι νέες εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Τι λες, ρε παιδί μου. Είναι συστάσεις, λέει, του Υπουργείου Υγείας, οι οποίες λαμβάνουν τα καινούργια ερευνητικά δεδομένα. Τι αλλάζει, λέει, στις νέες συστάσεις. Δίνουν μεγαλύτερη έμφαση, λέει, στη σύνδεση διατροφής και άσκησης, μπα, στην πρόληψη νοσημάτων, μπα, στη βιωσιμότητα και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τροφών, στην εποχικότητα και την τοπικότητα. Και περιλαμβάνουν, λέει, και πρακτικές οδηγίες και για μερίδες, για την φωτογραφίες, δηλαδή, από μερίδες, για πιο εύκολη οπτική κατανόηση των ποσοτήτων. Για πρώτη φορά λαμβάνονται υπόψη σύγχρονες διατροφικές πρακτικές όπως η vegan διατροφή κλπ. Λοιπόν, πρέπει, λέει, να τρώμε περισσότερο και να κινούμαστε. Μάλλον, να τρώμε λιγότερο και να κινούμαστε περισσότερο. Συγγνώμη, ανάποδα τα είπα. Τα παιδιά και οι έφηβοι να μην στρέφονται, λέει, στο πρόχειρο και επεξεργασμένο φαγητό. Α, μάλιστα. Η σωματική δραστηριότητα να αυξηθεί, διότι παραμένει χαμηλή. Να μειώσουμε την κατανάλωση του κρυφού αλατιού, λέει, γιατί υπάρχουν, λέει, αλάτια, υπάρχει ποσότητα αλατιού στις τροφές τις επεξεργασμένες που δεν το ξέρουμε. Την περίοδο, λέει, της εγκυμοσύνης οι γυναίκες τρώνε, λέει, κάπως καλύτερα, αλλά ο θυλασμός, λέει, εγκαταλείπεται νωρίς. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά. Με το κρέας στο νου σας, αυτά που λέγανε πολύ γυμάνα μου και ο πατέρας μου, μία μερίδα τη βδομάδα, όχι μια μερίδα, όχι γκουμούτσα, έτσι. Λοιπόν, κυρίως, λέει, λευκό κρέας να προτιμάτε και κόκκινο. Φρούτα και λαχανικά σε κάθε γεύμα. Ναι, είναι ψηλοακριβά όμως, ε. Okay. Βάλτε στο πιάτο, λέει, ελληνικά ψάρια και να τρώτε και γιαούρτια. Αυτά λένε οι εθνικές διατροφικές οδηγίες, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κάτι το οποίο ξέραμε, δηλαδή, αλλά απλώς δεν ξέρω πώς το έχουμε στρίψει πολύ τώρα τελευταία το ζήτημα αυτό. Και δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω. Α, σήμερα τελειώνει και 15 του μήνους, δεν είναι. Σήμερα τελειώνει και η έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Μετά μένουν μέχρι τις 15 Ιουλίου που θα έχει 2% έκπτωση, αν και εφόσον. Έτσι, 15 Ιουλίου κλείνουν για φέτος οι φορολογικές δηλώσεις και τέλος Ιουλίου θα πληρώσουμε την πρώτη δόση, αν είναι να πληρώσουμε. Αν είναι να τα πάρουμε πίσω, εντάξει, είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Να ξέρετε, συμψηφίζονται με τον ένφια. Α, τώρα που λέω έμφυα, μην το ξεχάσω. Τέλος, ευτυχώς το καταλάβανε, παιδιά. Δεν θα έχουμε έμφυα περιφέρειας. Α, μάλιστα. Ευτυχώς. Καλά που φωνάξαμε τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τα γατόνια είχαν να βάλουν δυο ακόμα φόρους. Ο ένας, λέει, ο φόρος, λέει, για την τοπική αυτοδιοίκηση, ο οποίος παραμένει λίγο μικρότερος, ελπίζω. Και ο άλλος ήταν λίγο έμφυα για την περιφέρεια. Μάλιστα. Ξέρετε που θα μπαίνανε αυτοί. Πρώτον, στη ΔΕΗ, στο λογαριασμό του ρεύματος δηλαδή, και στα ακίνητα, διότι είχαμε πει οι γνωστές αγελάδες του συστήματος είναι τα αυτοκίνητα και τα ακίνητα. Προς το παρόν, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, να επιστρέφουμε. Καλημέρα σας.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Νυχτερίδα. Είδα τσίρκολι, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
6: Γιατί το λες αυτό?
5: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
6: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
5: Δεν σε χρειάζονται. Έχουν την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοσης στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα

Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την επίτευξη συμφωνίας για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, σημειώνοντας ότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Λιβανός. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή χαιρέτησαν κορυφαίοι ηγέτες. Η συμφωνία θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που ξεκινά σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση άνω του 4% καταγραφούν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητές τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξενοδοχειακή μονάδα στην Κέρκυρα κοινώθηκε τα ξημερώματα όταν από το υπόγειο του κτηρίου άρχισε να βγαίνει καπνός. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά ώστε να μην επεκταθεί. Σε αυξημένη ετοιμότητα, πολιτική προστασία και πυροσβεστική στην περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 17 λεπτά μετά τις 9 το βράδυ ανοιχτά της Μεθόνης. Και ο καιρός αρέσει νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 33 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα για μια ακόμα φορά το λέω. Είναι η περίφημη Τσάκαρο Δευτέρα σήμερα, τι να κάνουμε, θα πρέπει να υπομείνουμε. Εντάξει, είναι και σχολεία, τελειώσανε, τώρα έχουν μείνει κάτι υποδέλυπα όσον αφορά τις εξετάσεις. Τα παιδιά περιμένουν το πώς έγραψαν για να δρομολογήσουν αμέσως μετά το μηχανογραφικό τους. Θεωρητικά μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τις βαθμολογίες και μετά θα δούμε τι πρέπει να, πώς μας τα έλεγε προθέσει ο καλεσμένος μας για τους υποψηφίους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Την καλημέρα στη φίλη μου την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, καλημέρα στη Βούλα στο Παγκράτη, καλημέρα στον Ευγένιο στην Νίκαια, καλημέρα στο Γαράλαμπο στην Πάτρα και το Σπύρο στον Βοτανικό. Πριν πάω λίγο στα... γιατί με ρωτάτε και μου το λέγατε και μέσα στο Σαββατοκύριακο σχετικά με τις αυξήσεις των επιτοκίων μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θέλω να στείλω και την καλημέρα μου και τα περαστικά μου στο φίλο μου τον Βαγγέλη στην Ιταία. Περαστικά, παλικάρι μου, αυτή η μέση γενικά είναι να μην σε χτυπήσει. Αν σε χτυπήσει, κάτσε καλά που λένε. Υπομονή θέλει για να το ξεπεράσεις. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα στο δρομολόγιο σου από την Γλυφάδα για τον Ασπρόπυργο. Όλα να πάνε καλά. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Λάζαρο, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα και σε σένα και στον παππού Θοδωρή και στην γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, κάτι μου έχει στείλει εδώ πέρα ο κύριος Κιμιονής τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα εδώ? Να παραδειγματιστεί, λέει ο κύριος Φλωρίδης, και να καθιερώσει, λέει, ποινή και το προληπτικό μέτρο της απομάκρυνσης, λέει, και απαγόρευσης όλους τα γήπεδα σε όσους δεν πληρώνουν, λέει, την διατροφή των ανήλικων παιδιών τους σε άντρες και γυναίκες. Και άμα δεν πάει γήπεδο αυτός, τι επιπτώσεις θα είχαμε? Το έχει κάνει η Αργεντινή αυτό, κύριε Κιμιονή? Τι λες, παιδί μου? Κόβει, λέει, το Μουντιάλ σε 13.000 πατεράδες επειδή χρωστούν διατροφή. Τι λες, παιδί μου? Γατόνια εκεί στην Αργεντινή, ε. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, καλή εβδομάδα. Γεια σας αγαπητή Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου Τάκη. Είδα, λέει, το κουρασάο 2 το πρωί, την ώρα που ξύπνησα. Πω, χαρά στην υπομονή σου, λέει, Τάκη. Εκεί, λέει, που σοφάρισαν στο 1-1, λέει, και έγινε κόλαση. Πρώτη διοργάνωση, πρώτο γκολ. Διάβαζα το Σαββατοκύριακο για τις ομάδες οι οποίες για πρώτη φορά πηγαίνουν στο Μουντιάλ. Μεταξύ και αυτόν και το κουρασάο. Και μου λέει ένας φίλος, μου λέει, μια φορά είχα πάει, λέει, ταξίδεψα, λέει, και πήγα, λέει, και μάλιστα, λέει, ήταν την περίοδο που ήταν ο κορονοϊός, ήταν πριν λίγο μετά και λοιπά, 12 ώρες, μου λέει, ήμουν μέσα σε ένα αεροπλάνο και πέταγα, λέει, για κουρασάο. Μεταξύ δεν ξέρω και πού είναι το κουρασάο, να σας πω, πού είναι αυτό το κουρασάο? Είναι κάπου εκεί στη Αυστραλία? Πού είναι το κουρασάο, ξέρετε, πού είναι? Είναι στη μέση, στην Αμερική είναι, πού είναι στη μέση, είναι νότια, που δεν έχω ιδέα, μην νομίζεις. Κουρασάο. Ένα ποτό θυμάμαι, κουρασάο. Κουρακάο, δίπλα έπεσα, ρε παιδί μου, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στις τράπεζες, γιατί θα μου πεις, ψάλτη, διότι πιθανόν να θυμάστε την περασμένη εβδομάδα ότι είχαμε μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία ουσιαστικά ανέβασε το επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης. Λοιπόν, κάποιοι ρωτάνε και μου λένε, δεν μας έχει έρθει ακόμα ενημέρωση για τα δάνεια τα οποία έχουμε. Καταρχήν να ξέρετε ότι το ποσό της επιβάρυνσης, αν και εφόσον η τράπεζα στην οποία έχετε επιλέξει να πάρετε το δάνειο, έχει να κάνει αναλόγως με το πού βρίσκεστε όσον αφορά την αποπληρωμή του δανείου. Δηλαδή, αν είστε στην αρχή της αποπληρωμής, η επιβάρυνση, ξαναλέω, αν αποφασίσει η τράπεζα να αυξήσει το επιτόκιο, γιατί κάποιες μαθαίνω ότι το απορροφάνε, απορροφούν την αύξηση, θα είναι πιο μεγάλη. Αν είσαστε στα τελειώματα του δανείου που έχετε πάρει, τότε η επιβάρυνση θα είναι σαφώς μικρότερη. Okay. Το λέω αυτό, επαναλαμβάνω, διότι γνωρίζω ότι υπάρχουν τράπεζες, έμαθα, από τις λεγόμενες συστημικές, οι οποίες έχουν πει ότι προς το παρόν δεν θα μπουν στη διαδικασία να μεταφέρουν, να μετακυλήσουν την αύξηση αυτή. Γιατί, θα μου πεις, ψάλτη? Διότι, σας τα έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, με βάση τους προϋπολογισμούς των τραπεζών, είχαν υπολογίσει ήδη την αύξηση, τις δύο αυξήσεις των επιτοκίων, άρα βγάζουν παραπάνω λεφτά από τα υπόλοιπα προϊόντα τα οποία έχουν.
Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να το να διαμαρτυρηθούμε. Τώρα δεν ξέρω αν το σύνολο των λεγόμενων συστημικών τραπεζών έχουν μπει στη διαδικασία αυτή να απορροφήσουν. Εντάξει. Στα στεγαστικά, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο στην Ελλάδα είναι στο 3,32%, που είναι ελαφρώς χαμηλότερο από της Ευρωζώνης που είναι 3,43%. Στις καταθέσεις των οικοκυριών, η Ελλάδα έχει το τέταρτο χαμηλότερο επιτόκιο στις καταθέσεις μιας ημέρας τώρα, που είναι λέει 0,03%, δηλαδή τίποτα. Αλλά ξαναλέω, για να έχει κάποιος και να λέει βάλτε μου για μια μέρα, πάει να πει ότι έχει ένα ικανό χρηματικό ποσό. Γιατί οι πιο πολλοί δεν ανήκουν νομίζω σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι. Έχουν πάντως το χαμηλότερο επιτόκιο στις προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες. Όσον αφορά τις καταθέσεις των επιχειρήσεων, η χώρα βρίσκεται στη 16η θέση μεταξύ 21 χωρών στις καταθέσεις μιας ημέρας και στη 17η θέση στις καταθέσεις προθεσμίας. Αυτά για τα ζητήματα τα συγκεκριμένα. Τώρα, κάτι άλλο που θέλω να σας πω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, αφορά τα ΕΛΤΑ, που πρέπει να σας πω ότι στις προσπάθειες που έχω κάνει με αφορμή διάφορες συζητήσεις και μηνύματα που μου έχετε στείλει, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό να σας πω την αλήθεια, με αφορμή καθυστερήσεις στο να πάρετε τους λογαριασμούς σας ή την αλληλογραφία σας κλπ. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ένα ρεπορτάζ του κυρίου Κώστα Ντελέζου, του συναδέλφου που χρόνια ασχολείται με τα θέματα μεταφορών στην εφημερίδα Τα Νέα, που λέει ότι τα ΕΛΤΑ έστειλαν μία επιστολή και ζητούν, λέει, μάλλον δεν ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να γίνουν ταχυδρόμοι παύρα courier για να καλύψουν τα κενά ενός μηχανισμού που δεν περπατάει και πάρα πολύ καλά. Και διαβάζω ότι υπάρχουν περιοχές όπως η Κεσαριανή, τα είχαμε πει, ο Βύρονας, η Αμπελόκηπη, η Κυψέλη, ο Άγιος Δημήτριος και η Νέα Μάκρη. Πολίτες, λέει, αναζητούν εδώ και εβδομάδες λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ίδρυυσης και άλλων βασικών υπηρεσιών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό για να μοιραστούν τα γράμματα αυτά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι σε κλήσεις που έχω κάνει σε ανθρώπους εκπροσώπους εργαζομένων των ΕΛΤΑ, όλοι μου λένε ότι δεν μπορούν να μιλήσουν, γιατί υπάρχει εντολή της διοίκησης να μην μιλάνε. Οπότε, χωρίς κάποιον να μας επιβεβαιώνει κάποια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια δυσκολία, μια δυστοκία γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα. Επαναλαμβάνω πάντως, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ ζητούν, παρακαλούν εργαζόμενους γραφείου να παίξουν το ρόλο των ταχυδρόμων παύλα courier. Θα μου πεις, σε μια ιδιωτική επιχείρηση ψάλτη θα γινόταν αυτό? Όχι, θα έλεγε η επιχείρηση ότι κοίταξε να δεις, δεν μπήκε στο γραφείο, αλλά επειδή τώρα έχουμε ανάγκη εκεί πέρα, θα βγεις να το κάνεις. Ναι, στα ΕΛΤΑ όμως φαίνεται ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν έχει όμως ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ή πόσοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θετικά θα αντιδράσουν στην συγκεκριμένη παρότρινση της διοίκησης των ελληνικών ταχυδρομείων. Γιατί, θα μου πεις, διότι η αλήθεια είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι υπάρχει ζήτημα, σημαντικό ζήτημα σε αρκετές περιοχές όσον αφορά τη διακίνηση της αλληλογραφίας. Είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας, πώς θα το πει κανείς, σοβαρής πολιτείας. Να παίρνεις λογαριασμό σου ή να παίρνεις την αλληλογραφία σου για ευνόητους λόγους. Ναι. Μια κουβέντα να πω και για το ζήτημα των πολεοδομιών, γιατί διάβασα και την ανάρτηση προσεκτικά που έκανε ο Πρωθυπουργός για τις πολεοδομίες

0: αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος να υπάρχει μια μεγαλύτερη αναμόχλευση του προσωπικού. Δηλαδή όσο παραμένει το προσωπικό σταθερά στη θέση τους και δεν ανανεώνεται και δεν γίνονται και έκτακτοι έλεγχοι ανά τακτικά και έκτακτα χρονικά διαστήματα, θα τα βλέπουμε μπροστά μας τα φαινόμενα της διαφθοράς στις πολεοδομίες. Και επειδή οι πολεοδομίες βγάζουν κυκλώματα, με κάποιον τρόπο πρέπει το πράγμα να αλλάξει. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι όλης αυτής της διαδικασίας γίνεται ηλεκτρονικά, όπου χρειάζεται λόγω πολυνομίας ή άλλων ζητημάτων να υπάρξει επαφή μεταξύ του πολίτη και της υπηρεσίας, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και εκεί πρέπει να υπάρξει μεγάλη μέρημνα, όπως λέγαμε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μην το ξεχνάμε αυτό, όπου φαίνεται το σύστημα ήταν έτσι στημένο αυτοί που ήξεραν να κάνουν δουλειά και να βγάζουν και πολλά λεφτά. Η αλήθεια είναι. Κι άλλο γκολ η Σουηδία. Κάθεστε καλά, ρε παιδιά. Όχι, δεν είναι. Είναι offside. Στο 84 βάλανε γκολ η Σουηδία, από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά μου, και ακυρώθηκε τον γκολ λόγω offside, σύμφωνα με τον Λάισμαν. 3-1 προηγούνται οι Σουηδοί τους επί των Τινησίων. Λοιπόν, τώρα για πάμε παρακάτω. Ο Τάκης μου λέει, με στο Λαύριο λέει, για επιβίβαση λέει, από Κουρασγερόπλαιο για μεγάλο ξενοδοχείο στο κέντρο. Δίπλα μου λέει έχουν παρκάρει 2 μίνι μπας λέει με πινακίδες αλβανικές για να επιβαστούν στο Κρουαζιερόπλιο. Δεύτερη φορά λέει που τους βλέπω, μπράβο τους. Σε 30 χρόνια λέει από χόντζα και ξενιτιά κρουαζιέρα, μπράβο τους. Μα πάντοτε σε κοινωνίες οι οποίες αλλάζουν δεδομένα τάκη, υπάρχουν κάποιοι με θεμητούς ή αθέμητους τρόπους που βγάζουν λεφτά. Καλημέρα Τάκη, χαιρετισμούς. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για να πάμε και σε διαφημίσεις. Είστε στην Nova, κερδίσετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simli Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simli Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα Σταλίδου. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: και τρουφαλδίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
2: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέρια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια τα βρεις.

0: το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Στο Γαλατάψιλη Βροχή, μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
3: Σήμερα πολιτικά δεν είπαμε τίποτα ακόμα. Σήμερα έχει ομιλία το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, που κάπου εκεί στα νότια πρόσια, εδώ δίπλα σε εμάς. Αλλά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για το θέμα με τις δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο πρόεδρος του Πασόκ είπε μέχρι τα 24 δωρεάν σε ηλικίες. Ο πρόεδρος, ο πρώην πρωθυπουργός, είπε δωρεάν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μίλησε για φθηνό ρεύμα, μίλησε για κατάργηση των πανελλαδικών. Μ' αρέσουν όλα αυτά, να ξέρετε. Ζεσταίνεται το κλίμα. Το θέμα, ξαναλέω, ωραία είναι όλα αυτά τα προεκλογικά τα οποία υπάρχουν. Το ερώτημα είναι το κόστος για να μας εντάξει, γιατί ακόμα πληρώνουμε, τα ξέρετε, τα είπαμε νωρίτερα, έτσι. Αφενός και αφετέρου, θα ξαναπάμε πάλι στα παλιά καινούριά. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Είμαι λίγο ανήσυχος. Μετά τη συμφωνία, ξέρετε τώρα. Θα έρθει η συμφωνία, θα υπογραφεί η συμφωνία Αμερικανών και Ιρανών. Θα υλοποιηθούν, γιατί μέχρι την Παρασκευή έχει να τρέξει πολύ νερό στα βλάκι. Γιώργος Κεραμιτζόγλου, διότι όλα τα είχαμε, οι σεισμοί μας μάραναν. Γεια λέγε, Γιώργη, καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη.
3: Καλή εβδομάδα,
4: καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, χθες το βράδυ, 9 και 17 ώρα Ελλάδος, είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση με μέγεθος 5,1 ρίχτερ. Και το επίκεντρο είναι 16 χιλιόμετρα νότια της Μεθόνης, είναι θαλάσσια περιοχή.
3: Μάλιστα.
4: Είναι εντός του τμήματος, του δυτικού τμήματος του ελληνικού τόξου, δηλαδή εκεί έχουμε πάρα πολλούς σεισμούς. Η συγκεκριμένη μάλιστα περιοχή και η ευρύτερη έχει δώσει και ισχυρότερους σεισμούς κατά το παρελθόν. Το παρακολουθούν οι επιστήμονες, δεν έχει δώσει ισχυρούς μετασεισμούς, δηλαδή έχουν γίνει μέχρι και τώρα πολύ λίγοι μετασεισμοί και τις τάξεις του 2,1-2,4. Εντάξει. Τώρα, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, υπάρχει μια πιθανότητα να έχουμε και έναν μεγαλύτερο μετασεισμό, δηλαδή γύρω στο 4-4,5, που είναι απόλυτα φυσιολογικό,
3: ναι.
4: Και το παρακολουθούν. Αισθητός αυτός ο σεισμός σε πάρα πολλές περιοχές, δηλαδή Μεθόνη, Κορώνη, Πύλο, Καλαμάτα, δηλαδή πάρα πολλές.
3: Εδώ λέει πάρα το, πολλές. Τον καταλάβανε στην Αθήνα.
4: Ναι, τα σεισμικά
3: κάποιοι κύματα, ευαίσθητοι, ναι,
4: ναι. Ναι, τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν σε με πολύ μεγάλες αποστάσεις.
3: Ναι, εν τω μεταξύ, να πω, κύριε Μητζόγλου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Νωρίτερα, χθες στη συνομιλία που κάνουμε οι δημοσιογράφοι εδώ στο σύστημα που έχουμε μια ομάδα κλπ.
4: Ναι.
3: Μια στιγμή ξεκάμπα να γράφει ο κύριε Μητζόγλου, το καταπληκτικό, κυρίες και κύριοι, να σας το πω και αυτό. Λέει, έχει καιρό, λέει, να γίνει δυνατός σεισμός στην Ελλάδα. Τελεία. Κόκαλο εγώ. Τι είναι ο υλοποίητης, έχει καιρό να γίνει. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι είμαστε μια σεισμική χώρα και πρέπει, από ό,τι καταλαβαίνω, να έχουμε σεισμούς. Και το ενδιαφέρον είναι τέτοιου είδους σεισμοί μέσα στη θάλασσα.
4: Που... Αυτό ακριβώς. Το 90% των σεισμών γίνονται στη θάλασσα.
3: Ναι.
4: Γιατί είναι και τα μεγαλύτερα ρήγματα εκεί. Και το μεγαλύτερο τμήμα του ελληνικού τόξου, δηλαδή που ξεκινάει από πάνω από νησιά του Ιωνίου και φτάνει μέχρι και την Ρόδο και την Κο, όλο αυτό το τμήμα του ελληνικού τόξου δίνει περίπου το 90% των σεισμών σε όλη τη χώρα.
3: Μάλιστα.
4: Μα αυτή είναι και η Ελλάδα και πρέπει, ας πούμε, να είναι και οι αρχές σε ετοιμότητα, αλλά υπάρχουν να γίνονται και σεμινάρια, ημερίδες. Για όλους αυτούς τους σκοπούς.
3: Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Εγκέλαδος είναι εδώ, είναι το σπίτι του. Εδώ και εδώ. Και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μάλιστα, κύριε Κεραμιτζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα.
4: Και εγώ τα σέβομαι.
3: Καλή δύναμη. Ευχαριστώ, Γιώργη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τον σεισμό που είχαμε χθες το βράδυ. 5 και κάτι, δεν είναι μικρός σεισμός. Λοιπόν, καλημέρα, Μιχάλη. Ωραίο μήνυμα. Λέω, Μιχάλη, τελευταία μέρα λέει για μένα η σημερινή, καθότι οδηγό σχολικού λεωφορείου, αν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα κάνουν, λέει, τα καλοκαιρινά camp έχουν ακόμα ημέρες μπροστά τους. Σου εύχομαι, λέει, καλό καλοκαίρι, Μιχάλη. κάνεις και υπόσχομαι, αυτά μου αρέσουν. Πώς θα προσπαθήσω, λέει, να σε παρακολουθώ διαδικτυακά πλέον μέχρι και την επιστροφή του Σεπτέμβρη. Μου θυμίζεις τους χειμωνιάτικους, πώς το λένε, κινηματογράφους, Μιχάλη. Έχουμε εκεί έναν, τον βλέπω στην Κηφισίας που κατεβαίνω, που λέει ραντεβού το Σεπτέμβρη. Μ' αρέσουν αυτά. Σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας δεν θα ήταν κακό, να κάποιοι να φεύγουμε 15 του μηνός και να γυρίζουμε αρχές Σεπτέμβρη. Πώς το βλέπεις, πώς το ακούς. Κάνουμε εκπομπές από τις παραλίες. Το κάναμε παλιά εδώ στο Sky, να ξέρετε. Τώρα πιστεύω, επειδή έχω στην πλάτη μου μπόλικα χρόνια, θυμάμαι μια περίοδο, κάναμε Σάββατα εκπομπή μεσημέρι, και όταν οι συνάδελφοι φεύγανε και πηγαίνανε και κάνανε μπάνιο στις περιοχές τους κλπ, τους κυνηγούσα και τους έβγαζα ζωντανά στον αέρα να μου λένε πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Αλήθεια, πώς είναι τα πράγματα στις παραλίες. Θα πω ότι έχετε ξεκινήσει τα μπάνια, γιατί εμείς ακόμα αντιδράμε. Δεν πήγα, βάλα το πόδι μέσα, δεν είναι για μπάνιο, παιδιά, πρωί-πρωί. Ακόμα είναι, θέλει δρόμο μπροστά της η θάλασσα. Θα μας τα πει και αργότερα η κυρία Σούζη αυτά αναλυτικά. Εμείς εδώ, άμα δεν έρθει τέλος Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, δεν έχει τέτοια. Καμιά το πόδι μέσα και έξω. Έφυγες. Εν τω μεταξύ, να μην το ξεχάσω, 5 ευρώ το κιλό, πώς το λένε, τα κεράσια. Είδα κάτι πετροκέρασα στη Λαϊκή. Αλλά εντάξει, επειδή κάποιοι μου λέτε διάφορα πράγματα περί λαϊκών αγορών, και εγώ επιμένω να λέω ότι ευτυχώς που υπάρχουν και λαϊκές αγορές και παίρνεις και καλά προϊόντα και φρέσκα προϊόντα και γεμίζεις το ψυγείο και με φρούτα. Με ακριβές τιμές όμως, η αλήθεια είναι. Ακριβές τιμές σε σχέση με το παρελθόν. Γιατί κάπου έβλεπα κάποια στοιχεία περί ακρίβειας, η οποία είναι εδώ. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Μας τρώει η καθημερινότητα, ναι μεν, αλλά η καθημερινότητα περιλαμβάνει και τον πληθωρισμό, ο οποίος είναι στη ζωή μας. Και ο πληθωρισμός δεν βλέπω να αντιμετωπίζεται. Θα μου πεις, μα δεν αντιμετωπίζεται διότι τώρα οι τιμές γενικότερα, ναι, γιατί πριν είχαμε καλύτερες εξελίξεις. Αλήθεια, να σας πω κάτι που εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Γιατί πάλι μέσα από μια κουβέντα προέκυψε αυτό που θα σας πω. Ενώ έχουν πέσει, λέει, οι διεθνείς τιμές στο κακάο, οι τιμές, τα προϊόντα που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν, δεν φαίνεται να έχουν μειωθεί αναλόγως πώς με τις διεθνείς τιμές. Δηλαδή, τα σοκολατοειδή, ας πούμε, πόσοι από εσάς αγαπάτε τα σοκολατοειδή, το ξαναλέω. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. 5 γκολ η Σουηδή. Σταματήστε, παιδιά. Πόπο, είναι στο 95-96 λεπτό. Είναι στις καθυστερήσεις δηλαδή. Και από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί θα κλείσει ο αγώνας, μαζί με το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 5-1 η Σουηδή. Παίζουν πολύ άνετο. Όσο μπορώ να δω τουλάχιστον τον αγώνα και τις πάσες τους και την δυνατότητά τους και το ότι έχουν, είναι 2-3 κλικ πιο καλή σε σχέση με τους Τινήσιους, οι οποίοι προσπαθούν οι έρμοι, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σταματάει και το παιχνίδι, ρε παιδί. Με 5 γκολ είναι πραγματικά μεγάλη διαφορά. Δεν ξέρω. Είναι διασυνμός για την άλλη ομάδα. Μου θυμίζετε την ιστορία με την Βόρεια Κορέα. Θυμάστε που μια περίοδο είχε πάει στο Μουντιάλ και μετά. Πού να γυρίσει. Γύρισε και που γύρισε, τους χάσαμε από τους ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος λέει, στην Κάλυμνο, σε Γάμο, λέει, έγινε ένα δυστύχημα με δυναμίτιδα, λέει, που από κακό υπολογισμό έσκασε στα χέρια καλεσμένου. Γιώργη, θα το ψάξουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την είδηση και για την πληροφορία. Ελένη μας, καλημέρα στην Καβάλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, πάμε για την πρώτη ώρα στις διαφημίσεις. Έχει βγει ο ήλιος και μας κάνει παρέα. Έρχεται η Μελάνια, γιατί ήρθε μετά από τους αγώνες που έχει ετοιμάσει ο πρόεδρος εκεί στο Λευκό Οίκο. Χαμός, λέει, έγινε για τα 80 του. Και θα τα πούμε 7 και 4. Καλημέρα σας.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες

0: Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθησυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Ποινικό παρελθόν στην Τουρκία για 25χρονος Τούρκος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με 7 σφαίρες στα σκαλάκια του Στρέφη στα Εξάρχεια. Το θύμα ήταν γνωστός στις τουρκικές αρχές, καθώς το παρελθόν είχε απασχολήσει επανειλημμένα την τουρκική αστυνομία για μια σειρά από σοβαρά και βαριά αδικήματα, όπως παραβάσεις του νόμου περί όπλων, κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, βιοπραγίες, κλοπές και ενόπλες ληστείες σε σπίτι, ψηφιακές απάτες μέσω τραπεζικών συστημάτων. Ο 25χρονος ήρθε στην Ελλάδα το 2024 και φαίνεται πως δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές, παρά το γεγονός πως είχε προσαχθεί δύο φορές στοιχεία σε Βόλο και Αθήνα. Ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές είναι το θύμα να σχετίζεται με διακίνηση ναρκωτικών και ο θάνατός του να είναι αποτέλεσμα ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης, το αστυνομικό τμήμα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης 50.000 ευρώ, αφέθηκε χθες μετά την απολογία του φαρμακοποιός, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε στήσει στο υπόγειο του φαρμακείου του στο Χαλάνδρι ένα πλήρως οργανωμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ. Ο φαρμακοποιός φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων ήταν καθόλου ανώμημη. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι. Ο ένας εξ αυτών καλείται να καταβάλει και χρηματική εγγύηση 1.000 ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανταλλάσσουν πειρά σε καθημερινή βάση. Στο επίκεντρο βρίσκονται η συνταγματική αναθεώρηση, η διαφθορά, η κατάσταση στον χώρο της υγείας και η ακρίβεια. Στην εβδομαδιαία ανάρτηση, το Πρωθυπουργό στέλνει μήνυμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Όπως συγκρουστήκαμε μέσω της ανεξάρτητης πλέον ΑΔΔΕ με τις πάσεις φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρούμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Έτσι θα συνεχίσουμε να χτυπάμε κάθε θύλακα διαφθοράς, όσο ισχυρός και αν θεωρεί ότι είναι, τονίζει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός, όσο και αν προσπαθούν να κρυφτούν, θα αναγκαστούν σύντομα να απολογηθούν για ακόμη ένα σκάνδαλο διαφθοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για την υγεία, ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι οι δημόσιες δαπάνες κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
1: Σαν να μην κυβερνάει αυτός, σαν να μην επέλεξε αυτός την ηγεσία του Υπουργείου, σαν να μην έχει ευθύνες. Εδώ ταιριάζει η σοφήρηση του λαού μας. Εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το βόδι. Όσο και αν προσπαθεί να κρυφτεί, σύντομα θα κληθεί να απολογηθεί για ένα νέο σκάνδαλο. Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%. Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.
0: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα που έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Ελάμβηση νοικοκυριών 80% ευρώ, ανέφερε στο Sky το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αντώνης Σαουλίδης.
2: Επανερχόμαστε με συγκεκριμένες προτάσεις, με συγκεκριμένο κοστολόγιο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία έχουν κοινωνικό αποτύπωμα. Έχουν ως στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών της τάξης των 80 έως και 100 ευρώ.
0: Ξέρουμε πολύ καλά το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης και τι κάνετε. Έχετε μηδενική αξιοπιστία, σχολίασε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας.
3: Ξέρουμε πολύ καλά οι Έλληνες το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης το 2012, το 2014, με το οποίο πήρατε την ψήφο των Ελλήνων το 2015. Ξέραμε τι κάνατε. Άρα, ό,τι και να πείτε, έχετε μηδενική αξιοπιστία στην πρόταση.
0: Ολοκληρώνεται σήμερα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία ημέρα προαγωγικών και απολυτήρων εξετάσεων. Επιπλέον, στα τελευταία μαθήματα ειδικότητες θα εξετάσουν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα επαγγελματικά λύκεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη της περίοδου διεξαγωγής των υγειονομικών εξετάσεων και πρακτικών δοκιμασιών για όσους υποψήφους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος. Από αύριο μέχρι και την 5η 25 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου.

0: 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι νικητές μετρούν πλέον 239 γκολ σε τελική φάση Μουντιάλ και βρίσκονται στην πρώτη θέση της λίστας, καθώς ξεπέρασαν τη Βραζιλία που έχει σημειώσει 238 γκολ. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία Πράσινο Κροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθω από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
4: Καλή ημέρα, καλή εβδομάδα μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και παρουσιάζεται αυτή την ώρα, τουλάχιστον, ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα των κεντρικών δρόμων του λεκανοπεδίου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί μπορεί να έχουμε τη συνήθη κίνηση στα δύο ρεύματα της Κηφισού και στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, αλλά είναι βελτιωμένη η εικόνα και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, που συνήθως αυτή την ώρα έχει μεγαλύτερη κίνηση, και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, βελτιωμένη, και στο λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά χαρακτηριστικά μόνο η Κόνωνος έχει ουσιαστική καθυστέρηση από το λιμάνι προς την πλατεία Υποδαμίας, Μεράγια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
5: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα, μαραιή συννεφιά κατά διαστήματα και ηλιοφάνεια βέβαια. Αν είναι μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, σχεδόν έθριος ο καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική. 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα, βορειοδυτική τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, υπηρετικά κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει στα υπηρετικά και πάλι τους 33 με 35 βαθμούς. Τη Δετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν στη χώρα μας το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Να σας πω τέλος ότι Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά κυρίως ορεινά και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

0: είμαστε και λίγο Γάλλοι, γιατί Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Γιατί γελάς, νεαρέ? Δεν ισχύει το Ελλάς-Γαλλία συμμαχία, δεν μου αρέσουν αυτά. Ο τρόπος συμπεριφορά σου. 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι η πιο ιδιόρθιμη τσαγκάρο Δευτέρα η σημερινή. Σας το έλεγα από τις 6 ώρα που ξεκινήσαμε, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, η κυρία Σούζη επιβεβαιώθηκε.
1: Γιατί είναι πιο ιδιόρθιμη?
0: Γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ το πρωί.
1: Α, και εσύ και εγώ τα ίδια.
0: Τίποτα, ρε παιδί μου. Σήκω, έλεγα στον εαυτό μου, σήκω. Τίποτα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα το Σάββατο. Ναι. Επιβεβαιωθήκατε 100% γιατί είχε και βοριά και κρύο.
1: Ναι,
0: και βυσούσε κιόλα.
1: Ναι, ναι.
0: Την Κυριακή όμως ήταν καλύτερα.
1: Πάρα πολύ ωραία ήταν, γιατί
0: πέρασε
1: το χαμηλό, σταμάτησε να ψάει.
0: Και ανέβηκε και η θερμοκρασία.
1: Έτσι, όλα καλά.
0: Αυτά ακριβώς.
1: Έριξε πολύ νερό την Παρασκευή.
0: Έκανε ζημιές,
1: έκανε αυτά. Δηλαδή τελικά είχαμε δίκιο που είπαμε ότι βγάλαμε μια ανακοίνωση μέσα στο κατακαλό καιρό για επιδείνωση του καιρού.
0: Ναι, ναι. Και φαίνεται από ό,τι κατάλαβα από αυτά που άκουσα και νωρίτερα ότι πάλι από Τετάρτη και μετά πάλι θα έχουμε.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο, δεν έχει καμία σχέση. Καμία. Όχι, μην τρομοκρατούμε τον κόσμο.
0: Αυτό,
1: είναι
0: αυτό.
1: Όχι από Τετάρτη και μετά. Την Τετάρτη περνάει ένα.
0: Okay.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Όλες οι μέρες θα έχουν απογευματινές μπόρες. Εκτός από τη σημερινή. Όλη η άλλη υπόλοιπη εβδομάδα έχει απογευματινές μπόρες. Μη σου πω ότι ο Ιούνιος θα τελειώσει με απογευματινή αστάθεια, από ό,τι φαίνεται.
0: Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό.
1: Πώς δεν είναι, και πολύ μάλιστα.
0: Ενδεχομένως να το.
1: Μη σου πω ότι έτσι έπρεπε να είναι ο Ιούνιος. Μην το είχαμε ξεχάσει τόσα χρόνια.
0: Καλά
1: έτσι, κάτι τα τελευταία.
0: Ναι.
1: Δεν είναι συνηθισμένο. Μα και αυτό και ο Ιούλιος είναι, μπορεί να έχει αστάθειε.
0: Μετά θα πιάσουμε τον Αύγουστο τα μετέμια.
1: Ξεμπερδέψαμε.
0: Τελειώσαμε. Το καθαρίσαμε το ζήτημα.
1: Και από ό,τι φαίνεται. Λέω, και ο Ιούνιος κατά πάσα πιθανότητα θα κλείσει με απογευματινή αστάθεια και πιθανόν και χωρίς καύσωνα. Πιθανόν. Έτσι φαίνεται.
0: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον μήνυμα,
1: ναι.
0: Κυρία.
1: Εντάξει, δεν είμαι και απολύτως σίγουρη, γιατί είναι. Εντάξει, μπορεί κάτι να αλλάξει.
0: Ακόμα, ναι,
1: είναι ακόμα 15. Ναι, αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερα έντονο από
0: αυτό
1: από τις θερμοκρασίες.
0: Εσείς θα τα ξέρετε. Αυτό το Ελνίνιο που διαβάζω και λοιπά, ότι ενδεχομένως.
1: Ενδεχομένως φαίνεται ότι θα είναι πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Εντάξει, αυτό είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Αλλά το οποίο φαίνεται ότι αυτή τη φορά θα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πιο έντονο.
1: Πολύ έντονο. Πολύ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Όμως θα επηρεάσει κυρίως τις χώρες του νότιου ημισφαίριου.
0: Μάλιστα.
1: Κυρίως.
0: Την άλλη πλευρά.
1: Την άλλη πλευρά. Γιατί τον Ειρηνικό αφορά.
0: Okay.
1: Εκεί ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Okay.
1: Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει με κάποιο τρόπο όλο τον πλανήτη. Αλλά πολύ πιο ήπια σε σχέση με αυτό που θα. Όπως θα επηρεάσει το νότιο ημισφαίριο. Εδώ στην Ευρώπη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα μας επηρεάσει. Έχει ξανασυμβεί αυτό.
0: Ναι, αυτό.
1: Να μην ξέρουμε πώς θα μας επηρεάσει
0: και
1: να μην μας έχει επηρεάσει κιόλας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Okay.
1: Ή τουλάχιστον όχι πολύ. Αυτό. Κάθε φορά που θα ακούτε για καταιγίδες, να αφήνετε στο έργο.
0: Καλά, προφανώς δεν
1: είναι. Το λέω, ξέρω τι λέω. Ξέρω τι λέω.
0: Ναι, όχι, εντάξει, αλλά θέλω να πω.
1: Ή κάποιον να ακούτε.
0: Μια ανάλυση τώρα, γι' αυτό σας λέω ότι
1: έκανε
0: εντύπωση, ας πούμε, που λέει ότι θα είναι πολύ πιο ισχυρό ως φαινόμενο λόγω των συνθήκων που έχουν
1: διαμορφωθεί γενικά στον πλανήτη και όλο αυτό το χάλι που υπάρχει.
0: Σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε πάρα πολύ καλό δρόμο, τι να σου λέω τώρα.
0: Κάνει καλαμπανάκι.
1: Έχω κάνει το περασμένο Σαββατοκύριακο. Αυτό ήμουν εδώ στην Αθήνα.
0: Δεν ξέρω ποιο είναι κρύο η θάλασσα.
1: Ωραία ήταν.
0: Α, ωραία, εντάξει. Γιατί μου το λένε ότι είναι ωραία, δεν του κάνω
1: εμένα μου αρέσει.
0: Εγώ δεν παίρνω.
1: Δροσερή η θάλασσα. Μ' αρέσει.
0: Εντάξει, είπαμε να είναι δροσερή, αλλά υπάρχουν περιοχέ που έχει ρεύμα και κάνει κρύο.
1: Κάτω εκεί στο Αίγιο είναι, νομίζω. Ξέρω, έχω κάνει πάρα πολλά χρόνια διακοπέ εκεί.
0: Κυρία Χριστίνα, μα δεν
1: είναι. Άκολη.
0: Ναι, άγια σου. Βάζει το πόδι μέσα και ξαναφεύγει. Πα και την κοιτά τη θάλασσα πολύ ωραία. Σκάει το κυματάκι πάρα πολύ ωραίο, όπω το καφεδάκι, σου απολαμβάνει και βάζει την εφημερίδα τελείωσε.
1: Ναι, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα μα.
1: Καλή εβδομάδα,
0: είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Λέμε την Παρασκευή.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, σωστά το λες Γιώργο, καλημέρα. Λέει και καλή εβδομάδα, καλημέρα. Και τους ηγέτες κρατών απασχολεί το θέμα της ηλικίας. Αν θυμάστε καλά, λέει ο Κινέζος με τον Ρώσο πρόεδρο, είχαν μια συζήτηση περί μακροζωίας. Και ότι δεν θα αρχίσει η εποχή που θα μπορούν οι άνθρωποι να ζουν αρκετά πάνω από τα 100, λέγανε και άλλα πράγματα. Θυμάμαι ο Ρώσος έλεγε στον Κινέζο για το θέμα της αντικατάστασης οργάνων. Βέβαια, τους έπιασαν τα μικρόφωνα. Αν αυτό συμβεί, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, με το συνταξιδοτικό, λέει ο Γιώργος. Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πλανητικό επίπεδο. Ναι. Αλλά τώρα αυτό έχει να κάνει με τα 80χρονα του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος, επαναλαμβάνω, χθες έγινε 80. Λοιπόν, θυμάμαι ότι βγήκανε και τα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του Προέδρου, που είναι πάρα πολύ καλή, λένε κλπ. Μάλιστα, 80 έτσι, 80 επαναλαμβάνω. Θυμίζω ότι στα 80 επαναλαμβάνω το δίπλωμα, δεν ξέρω, το έχεις κάθε χρόνο, το ανανεώνεις. Που αυτοκίνητο βγαίνεις και έχεις κλπ. Και το ανανεώνεις κάθε χρόνο. Σκέψου να είσαι ο ηγέτης της μεγαλύτερης, εκ των μεγαλύτερων χωρών του κόσμου. Διαβάστε, σας προτείνω, πού το, διαβάστε από την Κυριακάτικη Καθημερινή ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Ηλία Ντίνα. Ο κύριος Ντίνας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης με τίτλο «Γιατί φτιάχνονται νέα κόμματα». Πάρα πολύ ωραίο άρθρο, μου άρεσε πάρα πολύ και η λογική και η άποψη που εξέφρασε ο κύριος καθηγητής γύρω από το ζήτημα αυτό. Επίσης, πριν πάω σε διαφημίσεις, σήμερα ξεκινάνε τα φροντιστήρια για τα παιδιά της νέας τρίτης λυκείου. Δηλαδή τελειώσαν φέτος τη Δευτέρα λυκείου και πάνε στην τρίτη λυκείου. Μου έλεγε μια μαμά εδώ, συνάδελφος, 9 η ώρα το πρωί ξεκινάνε, μου λέει 9 με 1 και θα πάνε, λέει, μέχρι τέλος Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο, και μετά θα καθίσουν τα παιδιά ένα μήνα κλπ. Αλλά αρχίζει ο Γολγοθάς για τα παιδιά αυτά. Μάλιστα. Σε καλό δρόμο είμαστε, που λέω εγώ. Και βεβαίως από την άλλη μεριά θυμίζω και τα οικονομικά δεδομένα για τις οικογένειες γύρω από τα ζητήματα με τα φροντιστήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem παίρνουν δεκαετία εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας. Καλέστε στο 210-55-98-700 και είμαστε στο 2026, αλλά η Ethernet γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά. Η Ethernet συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant και από τότε δεν σταματά να εξελίσσει τις υπηρεσίες της. Παροχές για διαχρονικές αλλά και σύγχρονες ανάγκες, φαγητό, παιδική σταθμή, γυμναστήρια, μετακινήσεις αποτελούν μερικές από τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει μια εταιρεία στους ανθρώπους της μέσω των ψηφιακών προϊόντων της Ethernet. Και δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το πιο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εταιρικών εξόδων, τη λύση Spendeo. Όχι μόνο ένα μέσο πληρωμής για κάθε δαπάνη της επιχείρησής σας, αλλά και μια υπερσύγχρονη πλατφόρμα διαχείρισης, έγκρισης και καταχώρησης των εξόδων. Μπείτε λοιπόν και εσείς στον κύκλο της Ethernet. Διαφημίσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. και στο cartzonikas.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
7: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
12: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Το χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
13: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
14: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
15: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
16: Infonet Πληροφορική.
15: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
16: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
15: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
16: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
15: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
16: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
16: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
15: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
16: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Μόνο
17: Με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
18: Υποδήματα STEP.
19: Μόδα.
18: Ποιότητα.
19: Επωνυμία.
18: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
20: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
18: Geox,
20: Lacoste,
18: Gant,
20: Replay,
18: Sakiris Malas,
20: US Polo,
18: Boss,
20: Cricket,
18: Damiani,
20: Skechers,
18: Versace,
20: Robinson
18: και πολλές άλλες.
20: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
18: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
20: Aerosola,
18: Piccadilly, Maxi Therapy,
20: Face Comfort,
18: Skechers Memory Foam.
20: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
18: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
20: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
18: και Σκουφά 24 στην Άρτα
20: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Θεσπίσαμε περίπου 13 θέσεις μέσα στην πόλη, όπου εκεί κάθε θέση έχει από 1 έως 30 θέσεις στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία.
3: Με την έννοια του 24ωρου υποψιάζομαι, σωστά?
2: Με την έννοια, ναι, που το ωράριο, ναι, το οποίο κινούνται μέσα στην πόλη είναι το ωράριο που γνωρίζουμε ότι φέρνουν τουρίστες από τον Πειραιά και από άλλα σημεία.
3: Από τις 8 το πρωί υποψιάζουμε μέχρι τις 9 το βράδυ.
2: Και τους αφήνουν στη Διονυσίου Αεροπαγή, τους αφήνουν να πάνε να δουν την Ακρόπολη, τα διάφορα τουριστικά σημεία μέσα στην πόλη.
3: Ναι, και πόσα είναι συνολικά, μου είπατε, οι θέσεις που υπάρχουν?
2: Αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ταυτόχρονα μπορεί να είναι περίπου στις 100 και πλέον θέσεις. Ναι. Είναι 13 τα σημεία.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά οι θέσεις είναι περίπου 100 ταυτόχρονα. Αυτό σημαίνει ότι ένα λεωφορείο 7 η ώρα το πρωί που ξεκινάει θα μπορεί εκείνη την ώρα να κλείσει μία ώρα έως 3 ώρες.
3: Μάλιστα.
2: Μέσα σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή θα βλέπεις αυτά τα σημεία που έχει ελεύθερη θέση στις 10 η ώρα το πρωί.
3: Okay.
2: Θέλει να αφήσει τους τουρίστες, τον γκρουπ του. Θα πηγαίνει, θα κλείνει 10 με 11. Αν θέλει παραπάνω θα παίρνει και μια παράταση.
3: Μάλιστα.
2: Και μετά θα τελειώνει η δουλειά του και θα φεύγει.
3: Θα το φεύγει από εκεί, θα πηγαίνει κάποιος άλλος να καλύπτει τη θέση. Ωραία. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί σας το είπα και στο τηλέφωνο. Θυμάμαι πριν κάνα 2 χρόνια υπήρχε μια συμφωνία, είχε νοικιάσει ο Δήμος και είχε δώσει και λεφτά για ένα μεγάλο χώρο εδώ κοντά στα νότια προάστια, εδώ στο τέλος.
2: Στο Τάικβοντο.
3: Τι έγινε με αυτή την ιστορία, δεν περπάτησε?
2: Ναι, ναι. Δυστυχώς η ζωή έδειξε ότι δεν περπάτησε
3: στον δρόμο.
2: Ο χώρος, διότι δεν πηγαίνανε τα τουριστικά λεωφορεία. Το θεωρούσαν πολύ μακριά.
3: Ναι.
2: Εμείς είχαμε πληρώσει αυτό για να πηγαίνουν να
3: παρκάρουν εκεί. Τσάμπα τα λεφτά που δοθήκαν, δηλαδή, με λίγα.
2: Και, ναι, αυτή
3: δεν
2: ήταν
3: έπρεπε,
2: μια
3: δεν έπρεπε,
2: πρώτη λύση, ναι, δεν αλλά δεν
3: έπρεπε. Δεν έπρεπε υποχρεωτικά να πηγαίνουν εκεί τα λεωφορεία. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι γνωστό το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Δεν θα πω εγώ τώρα τα μαγικά. Έχουμε ένα θέμα, ρε παιδί μου, γιατί καθημερινά τα 100 λεωφορεία που μου είπατε στις θέσεις τις υπάρχουσες δεν φτάνουν ούτε για ζήτημα, ναι, κατά την άποψή μου.
2: Αλλά υπάρχουν κάποιοι χώροι κοινοί, ας το πούμε, στη λεωφόρο Συγκρού, όπως ανεβαίνεις,
3: ναι,
2: στα όρια
3: παρκάρουν, παρκάρουν εκεί δεξιά. Ναι, ναι, ναι.
2: Όπου ξεκινάνε και παρκάρουν εκεί, οπότε σου λέει τώρα δεν έχω ανάγκη να πάω κάτω.
3: Ναι.
2: Εκεί είναι και άλλο Δήμο.
3: Ναι, δεν είναι προβληματικό, κύριε Καραούλη. Δηλαδή το λέω σε γενικές γραμμές με την
2: έννοια. Ναι, ο λόγος που κάναμε αυτή την εφαρμογή είναι για να βάλουμε τάξη στην πόλη. Και λέμε πολύ ωραία. Αυτοί οι χώροι που θεσπίζουμε θα του οργανώσουμε για να μπορείτε να έχετε ένα χώρο εκεί να πηγαίνετε να παρκάρετε. Μας λένε δεν είναι αρκετοί χώροι. Πολύ ωραία, λέμε. Να ξεκινήσουμε με αυτού. Γιατί είναι, ακόμα είμαστε στην αρχή, δεν έχουμε κάνει τίποτα.
3: Ναι.
2: Να μπει μια φαινομενικά τάξη στην πόλη με τα τουριστικά λεωφορεία που τώρα είναι άναρχα.
3: Ναι.
2: Γιατί μας λέγανε και αυτοί διάφορα πετυχημένα παραδείγματα. Στο Παρίσι πάμε έτσι, στη Ρώμη πάμε αλλιώς. Μα γι' αυτό λέμε ότι να γίνουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Να υπάρχει δηλαδή μια τάξη στην πόλη. Και αφού κάνουμε το πρώτο βήμα, το επόμενο βήμα είναι 6 Ιουλίου. Έχει βάλει αντιδήμαρχος η κυρία Ζωντήρου μια συνάντηση με τους λεωφορείους, με όλες τις, με την Ομοσπονδία η οποία ήταν στη συνάντηση, και ναι, ο κύριος,
3: ναι,
2: Μαρίνης,
3: ναι, ναι,
2: όπου δεσμεύτηκε να ξανακάνει μια συνάντηση να συζητήσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
3: Μήπως πρέπει η λογική θα είναι με τους όμορους δήμους, όχι μόνο με το Δήμο της Αθήνας, που ο Δήμος της Αθήνας τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι, επειδή τα λεωφορεία γυρίζουν γύρω-γύρω στο κέντρο, στα τουριστικά σημεία. Αλλά μήπως πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία, ας πούμε, με τους δήμους γύρω-γύρω, όπου μπορούν να υπάρχουν χώροι, αν υπάρχουν χώροι, και με την πολιτεία κεντρικά, ούτως ώστε να υπάρχει ένας γενικότερος σχεδιασμός.
2: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσουμε, είναι αυτό που λέμε η Μητροπολιτική Αθήνα.
3: Ναι, κάπως έτσι.
2: Η οποία ακόμα στα νομοσχέδια δεν υπάρχει.
3: Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
2: Είναι λίγο δύσκολη η συζήτηση αυτή, ειδικά με τους όμορους δήμους.
3: Πρέπει όμως να υπάρχει, παιδί μου, ένας συντονισμός. Δηλαδή,
2: ωστόσο,
3: πείτε... ναι,
2: ωστόσο, έχουμε βρει κάποιους χώρους, οι οποίοι είναι τα όρια του Δήμου Αθηναίων και περνάνε τα όρια, δηλαδή είναι λίγο Μοσχά το Ταύρο, είναι κάποιοι χώροι στην Καλυθέα.
3: Άρα μπαίνουν και στα διπλανά όρια, ναι.
2: Οπότε, ναι, το επόμενο διάστημα και στο πλαίσιο της διεύρυνσης αυτών των χώρων, οι οποίοι υπάρχουν, θα επεκτείνουμε δηλαδή αυτούς.
3: Okay. Ερώτημα τελευταίο. Ξέρει ο Δήμος περίπου πόσα συνολικά τουριστικά λεωφορεία κυκλοφορούν στους δρόμους, εδώ του Λεκανοπεδίου, στα όρια του Δήμου της Αθήνας?
2: Με τα νούμερα που λένε οι ίδιοι είναι πάνω από 300. Αν συνυπολογίσουμε και τα βανάκια, τα μαύρα κάθε μέρα.
3: Ναι, άμα είναι 300 και υπάρχουν θέσεις για 100, άρα 200 παρκάρουν αλλού.
2: Ναι, εμείς τι λέμε, είναι 100 ταυτόχρονα. Ναι. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μέσα στην ημέρα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των 300
3: συγκεκριμένων. Ναι, ναι.
2: Και από εκεί και πέρα το επόμενο διάστημα θα επεκτείνουμε τους χώρους αυτούς. Μάλιστα. Και θα βρούμε και χώρους στάθμευσης. Θα ξεκινήσει. Ξεκινάμε, δηλαδή, σχεδιάζουμε και τη δημοτική συγκοινωνία.
3: Μάλιστα.
2: Οπότε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα
3: οργανώσουμε. Να σας πω, μέχρι τώρα, για να κλείσουμε, λειτουργία του προγράμματος του συγκεκριμένου, του application, περπατάει, δουλεύει?
2: Ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα, οπότε θα το...
3: Θα δείτε πώς θα πάει.
2: Σήμερα θα ξεκινήσουμε την πιλωτική λειτουργία.
3: Okay.
2: Και νομίζω θα πάει πολύ καλά, γιατί δείξαν και μεγάλο ενδιαφέρον η οδηγή των λεωφορείων.
3: Mm-hmm.
2: Τους άρεσε πάρα πολύ και μας είπαν αυτό, ότι εμείς με αυτόν τον τρόπο σε άλλες χώρες στη Ρώμη που πήγαμε, στο Παρίσι, μας έδωσαν κάποιο τέτοιο τρόπο. Μας είπαν τις αδυναμίες, δηλαδή διορθώστε 1, 2, 3 πράγματα τα οποία είδαν ότι ίσως δεν τα θέλανε και τα. Οπότε θεωρώ ότι θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα.
3: Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Καλαούλη. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Εγώ, κύριε.
3: Να είστε καλά. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των λεωφορείων, διότι και αυτοί τραβάνε πολύ μεγάλο ζόρι. Δεν το κουβεντιάζω. Έχουν μερίδιο, όχι από τη δική τους πλευρά, γιατί τουρισμό έχουμε, τον θέλουμε τον τουρισμό. Αλλά το ζήτημα είναι πως θα γίνει η ζωή γενικότερα πιο εύκολη, αν πρέπει να κυκλοφορήσουμε οι υπόλοιποι με αυτοκίνητα στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, η Nova και το Viasat Epic Drama σας στέλνουν στο Παρίσι με αφορμή τις συναρπαστικές σειρές Ήμπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιτ και Μον Μάρτι, που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία. Ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φωτός. Αν είστε λοιπόν ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Nova, μπείτε τώρα στο nova.gr και δηλώστε συμμετοχή. Δεν είστε ακόμα συνδρομητής? Επιλέξτε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπείτε κι εσείς στην κλήρωση. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές, καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση, με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
0: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
4: Πάμε Cherry Park.
0: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
0: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park, the place of happiness.
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα. προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
8: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο Γενικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δώρο στροφό της Novibet.
11: Δώρο τροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
15: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 48 λεπτά μετά τις 7, Sky 100,3. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μου λέει: έχουμε διαρροή νερού από κεντρικό αγωγό στην ΕΙΔΑΠ, στη Νέα Φιλαδέλφια, με Άνδρου και Κωστή Παλαμά 10, περιοχή Μάδητος. Μια εβδομάδα λέει τρέχει το νερό, έχουν ειδοποιήσει 4 άνθρωποι σε μια περιοχή που έχουμε και ζήτημα με τα νερά κλπ. Τι θα γίνει? Σωστό και αυτό, έχετε δίκιο. Καλημέρα, Αβραάμ. Χαιρετισμούς. Πάμε στον κύριο Κολιό Μιχάλη για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
16: Καλημέρα και εβδομάδα.
15: Καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
16: Μια μικρή επαναλαμβάνω και πάλι βελτίωση σημειώνεται σήμερα στους δρόμους λόγω της αλλαγής βασικά του προγράμματος των σχολείων. Έτσι. Κάποια κλείνουν, λίγο πιο αργά πηγαίνουν κάποια δημοτικά σήμερα κτλ.
15: Μα δεν έχει και τα δημοτικά κλείνουν νομίζω. 15 του μηνός έχουν κλείσει.
16: Σήμερα πηγαίνουν.
15: Α, πηγαίνουν σήμερα.
16: Ναι,
15: okay.
16: Ελέγχους κάποια.
15: Okay.
16: Κάποια έχουν.
15: Εντάξει, άρα λοιπόν από αύριο θα είναι καλύτερα δηλαδή.
16: Ναι, πιστεύω πως ναι. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κατάσταση όμως στην Κηφισού και το Σκαραμαγκά, κυρίως στην Κηφισού, εντάξει την αλεύα, δεν αλλάζει με τίποτα που λέει ο λόγος.
15: Ναι.
16: Ούτε στην άνοδο της Φυλής στο Καματερό. Έχουμε όμως μια μικρή βελτίωση στον άξονα, ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού. Μια μικρή βελτίωση στη Βουλιαγμένης προς την Αθήνα, εκεί στη Δάφνη που παρουσιάζει κάθε μέρα προβληματάκια.
15: Okay.
16: Και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Είναι κατάτη δηλαδή μειωμένη η κίνηση σε αυτά. Έχει γίνει ένα τροχαίο από τη μαθαίνω στην κάθοδο της Μεσογείων, στα τελειώματα του Χολαργού. Στο Χολαργό τέλος πάντων, γι' αυτό και συναντάτε βραδιπορίες. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε από αυτού.
15: Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νωρίς το πρωί, παιδιά, την ώρα που ερχόμουν κατά τις 4, η Καλλιρόη ήταν κλειστή. Είχε ένα τροχαίο. Κάποιος ξέφυγε ερχόμενος στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, μπήκε στην Καλλιρόη και όπως μπήκε έμεινε. Ακίνητο, στη μέση του δρόμου κάθετα. Πήγε ένα περιπολικό, είχε ανάψει και τα, πώς το λένε, τα φώτα κλπ. Είχε βάλει και κορίνες. 4 το πρωί, ρε καλέ μου, ρε χρυζέ μου. την πατήσαμε. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα τα νέα μας. Στην παρέα μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας, με αφορμή την είδηση ότι συμφώνησαν οι δύο πλευρές για το μεγάλο ζήτημα των ημερών, που είναι ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι υπογραφές θα πέσουν την Παρασκευή στην Ελβετία, κατά τα φαινόμενα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Να δούμε τον παράγοντα Ισραήλ, που πάντοτε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και κάθε φορά που κουβεντιάζουμε με τον κύριο Λίτσα κουβεντιάζουμε και τον παράγοντα Πεκίνο, που και το Πεκίνο έχει την δική του συμμετοχή, όπως και η Μόσχα. Καλημέρα κύριε καθηγητά, καλή εβδομάδα.
17: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
15: Λοιπόν, πώς τα βλέπετε τα πράγματα με την ανακοίνωση της συμφωνίας η οποία φαίνεται να έχει επιτευχθεί? Βέβαια, για να πέσουν υπογραφές θα φτάσουμε στα τέλη της εβδομάδας. Σας το έλεγα και στο τηλέφωνο χθες, μέχρι τότε πολύ νερό θα τρέξει το αυλάκι. Και υπάρχει και ο παράγοντας Ισραήλ, που δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένο με αφορμή τη συμφωνία αυτή.
17: Το ενδιαφέρον είναι αυτικό ότι το πρώτο μήνυμα για την επίτευξη της συμφωνίας έρχεται από το Πακιστάν, και αυτό δείχνει τον ρόλο τον οποίο διαδραματίζει το Πακιστάν στη συγκερινή διπολική ισορροπία ισχύως ένας ρόλος γέφυρας, και το γεγονός ότι το ίδιο το Πακιστάν ευχαριστεί τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και το Κατάρ. Κατά την άποψή μου, η ανακοίνωση αυτή πρέπει να διαβαστεί ανάμεσα από τις γραμμές, γιατί δείχνει και προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται κάτω από το τραπέζι, γύρω από τον κόλπο, όχι απαραίτητα για τον κόλπο. Αναφορικά με τον παράγοντα Ισραήλ, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί το Ισραήλ δεν αναφέρεται πουθενά, τουλάχιστον στις πρώτες ανακοινώσεις, έτσι. Ενώ το Ισραήλ είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος παράγοντας. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε το ξέσπασμα του Αμερικανού Προέδρου εναντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Αναμένω να ακούσω τι έχει να πει το Ισραήλ, και βέβαια μέσα σε αυτή την εβδομάδα μπορεί να συμβούν πάρα πολλά που στην πραγματικότητα να στείλουν πίσω την συμφωνία αυτή. Νομίζω ότι κανείς δεν εύχεται κάτι τέτοιο. Τώρα, ως προς τη μεγάλη εικόνα, δεν θεωρώ ότι η Μόσχα διαδραματίζει κάποιο ρόλο σε αυτή την κρίση, τουλάχιστον αποφασιστικά. Η Μόσχα έχει τα δικά της αιτήματα που πρέπει να δει με την σύγκριση με την Ουκρανία, αλλά βέβαια η Κίνα, λόγω των στενών σχέσεων με το Ιράν, έχει έναν πολύ...
18: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
19: Ο Παναθηναϊκός.
18: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
19: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
18: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
19: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
18: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
20: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Παναγασίος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
20: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Σε στασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
21: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
20: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
22: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
23: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
23: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα
21: Οικονομώ κατοίκων Μινάς Μικρούλης. Λεωφόρος Ιωαννίνων 370 Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πρόκληση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο α.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού λόγω τροχαίου, στον Σκαραμαγκά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί στην Κόνισσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα σε κοντέινερ που διαμένουν σεισμόπληκτοι τις ορούς 4 ατόμων, ενός άνδρα και 3 γυναικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για αδέρφια. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της αστυνομίας, ενώ τις ακριβείς συνθήκες της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της συνόδου κορυφή της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη εμφάνιση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του ορμού, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πτώση άνω του 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό έφτασε στα $80 το βαρελί, ενώ το Brent υποχωρεί στα $83 ανά βαρελί. Ολοσχερός καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνοιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί πυροσβεστικές υπηρεσίες στις περιφερειές Πελοποννήσου, η πολιτική προστασία και το λιμενικό μετά τη χθεσινή ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ανοιχτά της Μεθόνης. Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, στην Πάτρα, ακόμη και στην Αθήνα. Καθυσυχαστικοί εμφανίζονται οι σεισμολόγοι. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο, που υπέστησαν όπως και άλλες Ουκρανικές πόλεις μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες στυλήθηκε τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρους της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από Ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάου για τον 5ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2, ενώ η ακτή Ελεφαντοστού επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0. Με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει με το μετεωρολόγο του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά, ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς

Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα, λέμε σήμερα Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια, τελευταίο κουδούνι της χρονιάς. Διάσωση 12χρονης που παρασύρθηκε από τα νερά στο Λούρο. Πρώτες κινητοποιήσεις της πυροσβεστικής φωτιάς στον Οροπό. Συμβολικός αποκλεισμός της Περιφερειακής Ενότητας σήμερα, ζητείται αποκατάσταση στο Μονολίθι. Παράταση μιας εβδομάδας για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τραγωδία στην Κόνιτσα. Τέσσερα αδερφιά νεκρά.

εκκλησία μας τιμά σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου τον προφήτη Αμός στο Βοσκό, που αναδείχθηκε σε μία από τις πιο ισχυρές φωνές δικαιοσύνης της Παλιάς Διαθήκης. Παράλληλα, η μέρα είναι αφιερωμένη στον Άγιο Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππόνος, ένα από τους σπουδαιότερους θεολόγους και συγγραφείς της χριστιανικής ιστορίας. Ο προφήτης Αμός δεν ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια. Ήταν βοσκός, ένας απλός άνθρωπος που κλήθηκε από το Θεό να μεταφέρει ένα ισχυρό μήνυμα προς το λαό του Ισραήλ. Στέκομαι σε κάποια σημεία γιατί στα κηρύγματά του καταδίκασε την κοινωνική αδικία, την εκμετάλλευση των φτωχών, τη διαφθορά των ισχυρών και την υποκρισία όσων συνδύαζαν τη θρησκευτική ευλάβεια με την αδιαφορία για τον συνάνθρωπο. Το βιβλίο του θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα προφητικά κείμενα της Παλαιάς Διαθήκη. Ο Αμός υπενθυμίζει ότι η αληθινή πίστη δεν βρίσκεται στις τελετές, αλλά εκφράζεται μέσα από τη δικαιοσύνη, την αλήθεια και την αγάπη προς τον πλησίον. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Αυγουστίνο, στην Αυγουστίνα, στον Ιερώνυμο, στη Λιβύη, στο Λίβιο, στον... και στην Ορτανσία. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-682-0-23-809 το τηλεφωνό μας. 12 λεπτά μετά τις 8 και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρέσμα.

καλοκαιρινές οι συνθήκες που ξεκίνησε η νέα εβδομάδα, καθώς ο καιρός σύμφωνα με τους μετεωρολόγους θα παραμείνει γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην ευρύτερη περιοχή, αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 18 έως 30 και στα υπηρετικά 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Αύριο Τρίτη στο Ιόνιο και τα υπηρετικά αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πιο πυκνές, με πρόσκαιρες βροχές ή όμπρος το μεσημέρι και το απόγευμα, στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αίθριος. Γενικά αίθριος ήταν ο καιρός τη Δετάρτη, με λίγες τοπικές νεφώσεις που βαθμιαία στα υπηρετικά θα αυξηθούν και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη, αλλά και την Παρασκευή, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Δευτέρα και Τρίτη λοιπόν ο καιρός θα είναι έθριος. Ίσως την Τετάρτη επιστρέψει η αστάθεια για να μας θυμίσει έτσι πόσο κυκλικός, πόσο κυκλοθυμικός είναι ο Ιούνιος. Δεν θα χρειαστούμε ομπρέλα. Τουλάχιστον εμείς εδώ στην περιοχή της Πρέβεζας. Στους 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αισθητή θερμοκρασία 28, αναμένεται ηλιοφάνεια, θα υπάρχει υγρασία, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 26 βαθμοί. Αυξάνεται η υγρασία σήμερα πάρα πολύ, πολλές υγρές συνθήκες αναμένονται το απόγευμα. Good night, you sleep means 22 βαθμούς στη Λευκάδα. Αισθητή θερμοκρασία 29. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας. Πολύ υγρό το κλίμα και στη Λευκάδα σήμερα. Σταθερά στο 94% η υγρασία. Πολύ υγρές συνθήκες αναμένονται το απόγευμα. 20 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στο Θεσπρωτικό, 21 στη Φιλιππιάδα, 21 στην Πάργα και στο κανάλι.

τραγωδία στην Κόνιτσα, κυρίες και κύριοι. Σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το κοντέινερ στο οποίο μένανε τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, οι πυροσβέστητες που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεση βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, εντοπίζοντας μέσα στο κοντέινερ 4 αποθρακωμένα σώματα. Τα θύματα είναι ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άντρας και 3 γυναίκες από 69 έως 84 ετών, τα οποία συγκατοικούσαν στο συγκεκριμένο χώρο. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν άμεση, όμως για τους άτυχους ηλικιωμένους ήταν ήδη αργά. Στο σημείο επιχείρησαν 5 οχήματα με 10 υπαλλήλους από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Κόνιτσας και Ιωαννίνων, ενώ κατέφτασαν δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

0: Μαζί με το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτες συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Φιλότα 4 βρίσκεται. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση. Ποιος είναι ο στόχος? Να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξο.
3: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
5: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
6: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
5: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
6: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
5: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
6: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
5: Στον Λούρο Πρέβεζας.
6: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
7: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
8: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάνς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
10: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
10: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Iron. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα είναι βαθύ, κυρίες και κύριοι, και πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Είμαι βέβαιος ότι αγγίζει πολλές οικογένειες. Θα προσπαθήσω από τη δική μου πλευρά να κάνω τουλάχιστον τις επισημάνσεις, δηλαδή εννοώ να, δεν τις κάνω εγώ τις επισημάνσεις, εννοώ να δώσω χώρο να ακουστεί αυτό το θέμα. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά επανέρχεται. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την είδηση που έλεγε ότι μια συμμορία πολιτών διακίνησης ναρκωτικών χρησιμοποιούσε για βαποράκια κάτι πιτσιρίκια, εφηβάκια. Λοιπόν, μαζί μας ο κύριος...

σε μένα κάνω λάθος. Μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος. Ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχος.

σε μακαρίνες. Πες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους, ένα υπόγειο σε

0: αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: 42 λεπτά μετά τις 8, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook 2682023809 το τηλέφωνο μας. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω απογοήτευση και αντιδράσεις για τη μη λειτουργία της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των Ιωνίων. Άλλα θέματα, αναβλήθηκαν οι αρχαιρεσίες του Ιατρικού Συλλόγου Λευκάδας στις 21 Ιουνίου, η νέα ημερομηνία. Έφερε πυροσβεστικό από τη Γερμανία και το δόρισε στο Αθάνι, μια κίνηση που αξίζει αναγνώριση. Πνευματικό κέντρο Σφακιωτών, ένα έργο χωρίς ξεκάθαρο προορισμό και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Κόπηκε η ακτοπλοϊκή σύνδεση των Ιωνίων νήσων. Απάντηση της κοινότητας Καλάμου στις καταγγελίες για τα απορρίμματα. Πορτοκατσί και αντιδράσεις για το κλειστό δημοτικό πάρκινγκ και τις υψηλότερες χρεώσεις στα ιδιωτικά. Παράταση στα έκτακτα ανοίγματα της πλωτής γέφυρας Αγία Μαύρα έως τις 20 Ιουνίου. Ξεκινάει η δεύτερη φάση καταπολέμησης κατσαρίδων σε Λευκάδα, Νιδρή και Βασιλική. Συνεδριάζει την Τρίτη Δημοτική Επιτροπή Λευκάδα στο επίκεντρο ίδρυψη, διάβρωση ακτών, τηλεπικοινωνίας και έργα υποδομών. Ήπειρος, πολιτική κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today. Τραγωδία στην Κόνιτσα, 4 νεκροί μετά από φωτιά σε κοντέινερ. Μηνύματα κατά της βίας στην εκδήλωση μνήμης για τον αστυνομικό Χρήστο Μάτη, 42 χρόνια μετά τη δολοφονία του από τις 17 Νοέμβρη. Πράσινο φως από το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρκας για την τροποποιημένη μελέτη του ποδηλατόδρομου, οι εναλλακτικές διαδρομές που διατυπώθηκαν. Επίσκεψη Τομεακής Επιτροπής Κομμουνιστικού Κόμματος Πρέβεζα στην ΑΕΝ Ηπείρου. Αύριο Τρίτη εργασία στη σύραγγα Κλεισούρα στο Κουκλέση, η κυκλοφορία θα διακοπεί και στα δύο ρεύματα. Στην Πρέβεζα σύλληψη για παράβαση μουσικής αποκατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Τρίτη θέση για τις πανκορασίδες του φιλαθλητικού. Στις εκδηλώσεις τιμής για το Χρήστο Μάτη Ένωση Αστυνομικών Πρέβεζα. Δημήτρης Τάγκας στον Πρίσμα 91,6. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να αποκατασταθεί το μονολίθι. Υπό έλεγχο η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση στον οροπό Πρέβεζα. Με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη συναντήθηκε ο βουλευτής Πρέβεζας Σπύρος Κυριάκη. Παρατείνεται η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Η υπόθεση, κυρίες και κύριοι, για τον ποδηλατόδρομο στο Μονολίθι παραμένει έτσι ανοιχτή για την πρωτοβουλία πολιτών παρά την απόφαση αλλαγής της χάραξης του έργου. Αυτό ξεκαθάρισε μιλώντας Παρασκευή εδώ στο Πρίσμα στην ενημέρωση ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, ο Δημήτρης Τάγκας, με αφορμή την κινητοποίηση που προγραμματίζεται για σήμερα έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζα. Ο κύριος Τάγκας υποστήριξε ότι η σημερινή εικόνα της παραλίας του Μονολιθίου είναι απαράδεκτη, σημειώνοντας πως το 2026 δεν επιτρέπεται να υπάρχουν παραλίες σε αυτή την κατάσταση, ενώ τόνισε ότι η βασική διεκδίκηση της πρωτοβουλίας παραμένει πλήρης αποκατάσταση της περιοχής και η απόδοση της στους πολίτες όπως ήταν πριν την έναρξη των εργασιών. Χαρακτήρισε ως σημαντική επιτυχία το γεγονός ότι δεν προχώρησε η ασφαλτόστρωση του ποδηλατόδρομου στο Μονολίθι. Όπως είπε, αν είχε ολοκληρωθεί ο αρχικός σχεδιασμός, σήμερα η παραλία δεν θα είχε μόνο πέτρες και αδράνη υλικά, αλλά και μεγάλες επιφάνειες ασφάλτου. Παρ' όλα αυτά, υποστήριξε ότι η υπόσχεση της περιφέρειας για αποκατάσταση της περιοχής μέχρι το Μάιο του 2025 δεν τηρήθηκε, εκφράζοντας την απορία του για την επιμονή να παραμείνει το έργο στην υφιστάμενη κατάσταση. Ξεκαθάρισε ότι οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν μετά το συμβολικό αποκλεισμό της Περιφερειακής Ενότητας που είναι σήμερα στη 1.30 το μεσημέρι. Η πρωτοβουλία σχεδιάζει νέες παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων οργανωμένη ποδηλατική διαδρομή κατά μήκος του έργου ώστε να αξιολογηθεί στην πράξη η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του. Παράλληλα, γνωστοποιήσει ότι εξετάζεται προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ θα συνεχιστούν και οι νομικές ενέργειες που ήδη έχει ξεκινήσει. Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά στους γονείς και στα παιδιά με αγάπη και εξειδίκευση και εμπειρία. Το σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
4: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
5: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
4: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
5: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
6: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
7: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
6: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
8: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
14: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
17: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 1 πρώτο λεπτό και 13 δευτερόλεπτα.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας και στην λεωφόρα Χαρνών προς την Αθήνα από το ύψος της Τσούντα προς τον Άγιο Νικόλαο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στους Καραμαγκά και στην Παραλιακή. Τραγική εξέλιξη είχε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για 4 αδέρφια ηλικίες 69, 75, 83 και 88 ετών, αντίστοιχα που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά τόπους αντιμετώπισαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι ΗΠΑ προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Πάντως, σε δηλώσεις του στους New York Times, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αν το Ιράν δεν καταλήξει σε οριστική πυρηνική συμφωνία με τις ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επαναλάβει στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Παράλληλα, άφησε εχμές κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ οφείλει να αναγνωρίσει το ρόλο της Ουάσιγκτον στην επίτευξη της συμφωνίας με το Ιράν. Πρέπει να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ, γιατί αν το Ιράν είχε πυρηνικό όπλο, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε ούτε για 2 ώρες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις ΗΠΑ να αποδεχθούν τη συμφωνία ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναληφθούν. Ο Ιρανός αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το δικαίωμα να λάβει δικά της μέτρα σε περίπτωση παραβιάσεων από την άλλη πλευρά. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ως απάντηση στα βήματα που θα γίνουν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής των G7 που αρχίζει σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην διασφάλιση του μακροπρόθεσμου ανοίγματος των στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Η συμφωνία θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και τη σταθεροποίηση της περιοχής, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Πτώση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται στα $83. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με είδη κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή της Ομόνιας, στη συμβολή των οδών Μενάνδρου και Σοφοκλέους, από φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Άμεση ήταν η κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων που απέτρεψαν την επέκταση της πυρκαγιάς σε διπλανές επιχειρήσεις που στεγάζονται στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανία, στο Κίεβο και στο Χάρκοβο και άλλες ουκρανικές πόλεις που υπέστησαν μαζικά ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και ντρόουνς. Στις φλόγες τελεχθήκε τμήμα του καθεδρικού ναού της κοιμήσεως Θεοτόκου στο συγκρότημα της Λάβρας των Σπηλαίων του Κιέβου, μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Την ίδια ώρα τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχαζαν τη ζωή τους στη ρωσική πόλη Τούλα από ουκρανική επιδρομή με ντρόουνς. Σε αθλητική επικαιρότητα για τον παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή Ελεφάντος του επικράτησε το Εκουαδόρ με 1-0, ενώ 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ. Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει.

0: και ομπρέλες, ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

0: 12 λεπτά μετά τις 9, κυρίες και κύριοι. Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Είναι και το τέλος της σχολικής χρονιάς σήμερα για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Μιας χρονιάς, μιας σχολικής χρονιάς που οι περισσότεροι κάνουν έτσι έναν απολογισμό. Αυτόν τον απολογισμό θέλουμε να κάνουμε σήμερα και με τον εκπαιδευτικό μουσικό, τον κύριο Πέτρο Τσολάκη από το Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας, που βρίσκεται στο στούντιο, που βρίσκεται στον Πρίσμα. Κύριε Τσολάκη, να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία πάλι σε εσάς και στο Πρίσμα.
0: Μια σχολική χρονιά τελειώνει, οι εκδηλώσεις δεν τελειώνουν, βάζω άλλον τελεία, θα τα πούμε και, και στη συνέχεια. Εάν εσείς θα θέλατε να μιλήσουμε για αυτή την σχολική χρονιά του Μουσικού Σχολείου, πώς θα χαρακτηρίζατε το φετινό απολογισμό, κύριε Τσολάκη?
1: Νομίζω πως ήταν για άλλη μια φορά μια δημιουργική χρονιά. Ήταν η δημιουργική χρονιά με τη συμμετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε δραστηριότητες που κάθε χρόνο κοιτάζει το σχολείο να τις φέρει εις πέρας και να τις υλοποιήσει. Δεν μπορώ να τις αριθμίσω καλά-καλά. Γι' αυτό θα μιλήσουμε για κάποια από αυτά εδώ πέρα. Αλλά σίγουρα ήταν κάτι το δημιουργικό. Με τα προγράμματα, όπως λέω και πάλι, τις εκδρομές, τις συναυλίες, την εφημερίδα. Είχαμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα και όλα προβλήθηκαν όπως έπρεπε να προβληθούν, πάντα με τη συμμετοχή και την ενέργεια των παιδιών.
0: Θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα, μας είπε ο κύριος Τσολάκης, από όλα όσα γίνανε την σχολική χρονιά που κλείνει σήμερα στο Μουσικό Σχολείο της Πρέβεζας, μεταξύ αυτών και η εφημερίδα. Καμαρώνεται.
1: Ναι, η αλήθεια είναι, ναι, πράγματι καμαρώνω και σας είχα πει ότι ήθελα να έρθουμε για να μιλήσουμε για την εφημερίδα και με αφορμή και όλα τη συμπλήρωση των 30 τευχών της Διαπασών, έτσι ονομάζεται η εφημερίδα μας. Πολλοί κάτοικοι τη γνωρίζουν γιατί την αγοράζουν συστηματικά, την αναρτούμε βέβαια και στο site του σχολείου. Είναι η εφημερίδα, είναι δύσκολο για ένα έντυπο, ένα μαθητικό έντυπο μέσο να διαρκεί 14 χρόνια. Αυτή η εφημερίδα ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια με πρωτοβουλία των τότε μαθητών του σχολείου και με υπεύθυνους καθηγητές. Τότε ήταν η κυρία Συνεσίου, αργότερα ανέλαβε η Έλλη Σιαπανίδου και τα τελευταία 6 χρόνια την έχω αναλάβει εγώ. Η εφημερίδα είναι ένας, όπως λέω συχνά, ένας τόπος έκφρασης των μαθητών και έτσι ξεκίνησε και έτσι πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί. Είναι οι μαθητές να γνωρίζουν ότι είναι ένας χώρος που μπορούν να εκφράσουν τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες τους, τα ενδιαφέροντά τους, την αδυναμία τους για κάποιους καλλιτέχνες, να γράψουν για αυτούς.

0: Πάντα έτσι το. Και εγώ προσπαθώ στα παιδιά να τα ενθαρρύνω να γράψουν αυτό που έχουν στο μυαλό τους, αυτό που τους ενδιαφέρει, αυτό που τους κάνει κλικ. Έτσι είναι και πολλές φορές τα παιδιά έρχονται σε αυτό, συμμετέχουν άλλοτε ομαδικά, άλλοτε ατομικά. Ξεκινάει η εφημερίδα λειτουργία από το ατομικό και καταλήγει στο συλλογικό, στο ομαδικό. Υπάρχει συνεργασία μέχρι να ολοκληρωθεί το τεύχος, να βγούμε να την πουλήσουμε όλοι μαζί. Έτσι καταλήγουμε σε μια συνεργασία. Και συμμετέχουν μαθητές από όλες τις τάξεις σχολείου, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη λυκείου. Δεν σας κρύβω ότι ιδιαίτερα συγκινούμε όταν βλέπω παιδιά της τρίτης λυκείου που έχουν διανύσει όλη τους την σχολική ζωή στο σχολείο παράλληλα με την εφημερίδα. Γράφουν δηλαδή στην εφημερίδα 6 χρόνια. Και βλέπεις και την εξέλιξή τους σε αυτήν. Πώς ξεκίνησαν από κάποια πολύ απλά έτσι κείμενα και γράψαν μετά κάποια κείμενα βαθιστόχαστα με έναν βαθύ προβληματισμό. Και αυτό με κάνει πάντα περήφανο και λέω ότι αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με αυτό το μέσο, την σχολική εφημερίδα.
1: Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι την εφημερίδα του Μουσικού Σχολείου την έχουν αγαπήσει και οι μαθητές, την έχουν στηρίξει και οι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό φτάσαμε και στα 30 φύλλα.
0: Φτάσαμε στα 30 τεύχη, βεβαίως βγάζουμε περίπου 2 με 3 τεύχη το χρόνο. Την έχει αγαπήσει το κοινό της πόλης. Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, πάντα θα βοηθήσουν, θα ενισχύσουν, θα αγοράσουν την εφημερίδα μας. Και πρέπει να σας πω ότι και η εφημερίδα επιτελεί και έναν άλλο σκοπό. Τα έσοδά της πηγαίνανε πάντα για την αγορά οργάνων και για τον εξοπλισμό του σχολείου.
1: Για να κάνετε το κάτι παραπάνω, και εντάξει δεν θα ασχοληθούμε με αυτό κατά πόσο στηρίζει η πολιτεία.
0: Αυτό είναι μια πληγή. Θα το συνδέσουμε ίσως άμα θέλετε με το επόμενο θέμα, θα μιλήσουμε για τις συναυλίες μας. Γιατί τα έσοδα της εφημερίδας βοήθησαν στο να υλοποιηθούν και οι συναυλίες του Μουσικού Σχολείου. Και θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά.
1: Πριν πάμε στις συναυλίες που θα μιλήσουμε και για αυτές, υπήρξαν κάποιες ιδιαίτερες συνεργασίες ή παρουσιάσεις που ξεχώρισαν στο φετινό πρόγραμμα για τα παιδιά, για τους μαθητές, κύριε Τσολάκη?
0: Στη σχολική χρονιά εννοείται.
1: Ναι, στη σχολική χρονιά.
0: Είχαμε πρόσφατα ένα συνολικό πρόγραμμα από το Υπουργείο με τη συνεργασία με τη UNICEF και με προεξάγχων καλλιτέχνη τον Νίκο τον Πορτοκάρογλου που ήρθε στο σχολείο, συνεργάστηκε με τα παιδιά σε ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Respect, που έχει να κάνει κυρίως με την ενδυνάμωση, την ψυχική ενδυνάμωση των παιδιών, των εφήβων, στην καταπολέμηση του άγχους, έτσι των διάφορων φόβων που μπορεί να έχουν. Με αφορμή, ας πούμε, τα πολύ δυσάρεστα περιστατικά που ακούσαμε με την αυτοκτονία των παιδιών. Όλα αυτά δείχνουν ότι τα παιδιά χρειάζονται περισσότερη στήριξη. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Τα παιδιά γράψαν ένα τραγούδι μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί βέβαια και με την βοήθεια των καθηγητών τους, την καθοδήγηση, και παρουσιάστηκε στο Οδείο Αθηνών κάτω στην Αθήνα. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό σίγουρα συνέβαλε και στα παιδιά στο να δυναμώσουν, να πάρουν έτσι ένα θάρρος, να δουν ότι μπορούν να δημιουργήσουν, να ξεφύγουν, να πάνε παρακάτω. Ελπίζω να όλο αυτό το πρόγραμμα να έχει ένα αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά έχουμε φορτώσει τα παιδιά με πολλές ανησυχίες, με πολύ άγχος, και πρέπει κάπως να το διαχειριστούμε όλοι μαζί αυτό, και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μαζί με τα παιδιά.
1: Πολύ σημαντικό αυτό για τις εκδηλώσεις και τη συμμετοχή έτσι του σχολείου σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις εντός και εκτός της Πρέβεζας. Αναφερθήκαμε στην εφημερίδα, αναφερθήκατε μάλλον στην εφημερίδα και είπατε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν την προσπάθεια και ταυτόχρονα αυτοί που στηρίζουν την προσπάθεια της εφημερίδας στηρίζουν και τις δράσεις του σχολείου. Πόσο σημαντικό είναι η εξωστρέφεια των δράσεων για τη σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία? Το συζητούσαμε και πριν βγούμε στον αέρα, κύριε Τσολάκη.
0: Είναι σημαντικό γιατί τα παιδιά και οι καθηγητές και όσοι δουλεύουν στο σχολείο θέλουν να δείξουν τη δουλειά τους, να παρουσιάσουν το έργο τους, θέλουν την επιβράβευση, θέλουν την ενθάρρυνση, και δεν είναι μονάχα λόγο για την εφημερίδα, και στις συναυλίες το ίδιο πράγμα συμβαίνει, και σε κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που το παρουσιάζουμε παραέξω το ίδιο συμβαίνει. Το σχολείο παρουσιάζει τη δουλειά του και η τοπική κοινωνία τη λαμβάνει, επικροτεί, πολλές φορές κρίνει, βεβαίως αυστηρά ή όχι. Χρειαζόμαστε πάντα αυτή τη σύνδεση. Πρέπει τα σχολεία να συνδέονται με την τοπική κοινωνία ώστε να αγκαλιάζονται όλο και περισσότερο από τους ανθρώπους της πόλης. Και το κυριότερο για μένα όμως είναι αυτό, ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη την επιβράβευση, το χειροκρότημα και την ενθάρρυνση, και όχι την τιμωρία, την πώς σας το πω,
1: ναι,
0: αυτό το ότι αν δεν το έκανες καλά πάνε στην άκρη, το παραγωνισμό κτλ. Όχι, όλα τα παιδιά πρέπει να συμμετάσχουν και σιγά σιγά κάνουν το κάθε παιδί με το δικό του ρυθμό, τη δική του ταχύτητα, έχει και την πρόοδό του. Αυτό όλο φαίνεται μέσα από τις δράσεις της εξωστρέφειας στην κοινωνία του. Προσλαμβάνουν τα παιδιά και γίνονται περήφανα, ανεβαίνει η ψυχολογία τους, λένε μπορώ να το καταφέρω, μπορώ να το κάνω, μόνο έτσι γίνεται. Αλλιώς αν ό,τι κάναμε το κλείναμε μέσα στο χώρο του σχολείου, κάπου θα ήταν κουραστικό για όλους, που θα ήταν και λίγο ψυχοφθόρο για όλους, πιστεύω.
1: Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται στο ότι συμμετέχει το μουσικό σχολείο και σε εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την ιστορία και την πορεία της Πρέβεζας. Δεν ξεχνούμε την εκδήλωση την αφιερωμένη στον Αγιο Χαράλαμπο που γίνεται κάθε χρόνο, ή το ότι ξεκινήσαμε και το Πρέβεζα Jazz, ή ότι ξεκινήσαμε και το Πρέβεζα Jazz Festival. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι το μπράβο, να πω, το ευχαριστώ της κοινωνίας προς το...
0: Ναι, και επειδή όπως και να το κάνουμε, το μουσικό σχολείο είναι πλέον ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς της πόλης, είναι για μένα, εγώ το βλέπω περισσότερο σαν ένα πολιτιστικό φορέα που κοιτάζει να διδάξει, να εκπαιδεύσει και να διαπαιδαγωγήσει. Κάπου θα θέλαμε και λίγο περισσότερη υποστήριξη, τέλος πάντων. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και λίγο από τις αρχές, οτιδήποτε ώστε να μην είμαστε κι εμείς με το άγχος να καταφέρουμε κάτι, να φέρουμε εις πέρας. Χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη υποστήριξη από τις δημοτικές αρχές, τέλος πάντων, και από την πολιτεία. Να μπαίναμε λίγο καλύτερα στη σειρά των προτεραιοτήτων, τέλος πάντων. Γιατί πολλές φορές, και εγώ τώρα σας μιλάω σαν Πέτρο Τσολάκης, όχι σαν μουσικό σχολείο, δεν εκπροσωπώ επίσημα εδώ πέρα το Σύλλογο Διδασκόντων. Αλλά βλέπω ότι οι προτεραιότητες είναι άλλες και δεν είναι ένα ίδρυμα σαν το μουσικό σχολείο της Πρέβεζας εδώ στην πόλη, που έχει προσφέρει όσα προσφέρει, που έχει αγκαλιαστεί από την κοινωνία και που έχει μια πολιτιστική παρουσία πολύ έντονη. Αυτό, όπως σας το είπα, θα ήθελα να είμαστε λίγο περισσότερο ψηλά στις προτεραιότητες.
1: Να αλλάξουν τον τρόπο που προτεραιοποιούν κάποια...
0: Ναι, δηλαδή βλέπουμε άλλα, τώρα σας λέω, με δυσκολία δίνουμε τις συναυλίες μας. Με έσοδα δικά μας, από την εφημερίδα και από άλλες δράσεις των καθηγητών.
1: Γιατί δεν είναι εύκολο, δεν είναι μια απλή εκδήλωση.
0: Όχι, για να γίνει αξιοπρεπώς μια συναυλία του μουσικού σχολείου, και από παλαιότερα ισχύει αυτό, θέλαμε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις και τον κατάλληλο εξοπλισμό, που μπορεί να μας προσφέρουν πλέον ιδιώτες, για να παρουσιαστεί σωστά η δουλειά των παιδιών, όχι να πούμε εντάξει, πάρτε τα όργανα και παίξτε. Έχει γίνει μια δουλειά και από τους καθηγητές και από τους μαθητές. Και αυτό που αξίζουν είναι το καλύτερο για την παρουσίασή τους. Δεν είναι τυχαίο. Αυτό, γι' αυτό σας λέω και πάλι, θα θέλαμε λίγο περισσότερη υποστήριξη.
1: Γιατί αυτή η δουλειά πρέπει να ακουστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί δεν είναι μόνο εικόνα, είναι και ήχος. Και αν ο ήχος, κυρίες και κύριοι, ή το στήσιμο μιας μουσικής εκδήλωσης δεν είναι το ιδανικό, τότε δεν φαίνεται και η δουλειά των...
0: τότε καταλαβαίνεις ότι έχεις αδικηθεί. Δεν είναι αυτό που θα ήθελες να βγει παρά έξω, για ώστε να μπορέσουμε να τραβήξουμε ένα σωστό βίντεο, να κάνουμε μια ηχογράφηση, να είναι κάτι που θα μείνει. Γιατί και όλα αυτά πάλι στους μαθητές πηγαίνουν, να μπορούν να ακούν μετά κάτι και να πούνε, κοίτα, εδώ παίζω εγώ, παίζω κάτι όμορφο και ακούγεται ωραία.
1: Έχουμε δύο εκδηλώσεις τώρα με το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, Τετάρτη και Πέμπτη.
0: Τετάρτη και Πέμπτη έχουμε δύο συναυλίες. Είναι συναυλίες των μουσικών συνόλων. Η πρώτη συναυλία είναι την Τετάρτη, 8.30 ώρα, στο Κυπωθέατρο Γιάννης Ρίτσος. Συμμετέχουν τέσσερα μεγάλα σύνολα του σχολείου. Το Body Percussion, είναι η χοροδία, είναι η συμφωνική ορχήστρα και η ορχήστρα ποικιλής μουσικής. Και την Πέμπτη μετά έχουμε κάποια έτσι μικρότερα σύνολα, σύνολα μουσικής δωματίου. Είναι το jazz σύνολο, είναι το σύνολο πνευστών, και μικρότερα σύνολα solo οργάνων. και το ποντιακό σύνολο, το παρουσιακό σύνολο. Τώρα, άμα αρχίσω να λέω όλα τα ονόματα, να με συγχωρούν οι συνάδελφοι και θα γίνει χαμός, δεν είναι πολλοί που συμμετέχουν. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, να μου επιτρέπετε, είναι ότι όλοι και οι δύο συναυλίες είναι αφιερωμένες στη μνήμη ενός δωρητή του σχολείου. Είναι αυτό που λέμε για ανθρώπους που βοήθησαν και αγάπησαν το σχολείο, ο Πίτερ Άστον. Ο Πίτερ Άστον ήταν από την Αγγλία, από το Λίβερπουλ, και βρέθηκε στην Μπρέβεζα. Πήγαινε για την Τουρκία στην πραγματικότητα με το σκάφος του και έγινε, πρόκειψε ένα λάθος και έμεινε εδώ στον Εβραϊκό στην Πρέβεζα για να το επιδιορθώσει, και από τότε έμεινε στην Πρέβεζα για πάντα. Θα πω περισσότερα πράγματα στη συναυλία για τον Πίτερ Άστον, ο οποίος, για να το κλείσουμε, λόγω υγείας ήταν μουσικός βεβαίως, έτσι, και όλα τα όργανα τα δώρησε στο σχολείο που είχε, είχε ακορντεόν, κιθάρες, όλα τα μουσικά του βιβλία τα δώρησε στη βιβλιοθήκη του σχολείου και ένα χρηματικό ποσό μετά. Να ήταν ένας από τους ανθρώπους που τον ευγνωμονεί το σχολείο, γιατί καταφέραμε να γίνουμε λίγο μεγαλύτεροι με τη βοήθεια αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό και οι συνευλίες αυτές είναι αφιερωμένες σε αυτόν, διότι έφυγε από τη ζωή πριν από 2 μήνες περίπου.
1: Και η βοήθεια ήρθε απ' έξω.
0: Ναι, ναι. Είναι από τους ανθρώπους που αγάπησε έναν τόπο περισσότερο από τους ντόπιους. Έχουμε τέτοια παραδείγματα.
1: Τέσσερα μουσικά σύνολα στην πρώτη συναυλία που θα γίνει την Τετάρτη στο Δημοτικό Κυπωθέατρο. 8:30-9, τι ώρα?
0: 8:30 ώρα είναι στο Κυπωθέατρο και 9 η ώρα είναι στο δεύτερο Λύκειο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του δευτέρου Λυκείου.
1: Η
0: δεύτερη συναυλία την Πέμπτη.
1: Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να καταλάβετε και τον φόρτο των παιδιών με τα μαθήματά τους, με το πρόγραμμα το απαιτητικό των σχολείων και τις πρόβες που πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δίνουν κάτι παραπάνω από το χρόνο τους, δίνουν την ψυχή τους για να γίνουν.
0: Ακριβώς αυτό είναι. Πρέπει να αφιερώσεις πολύ περισσότερο χρόνο, πρέπει να έχεις το μεράκι, να έχεις την αγάπη για να ασχοληθείς με τα παιδιά. Δηλαδή, να δεις τι μπορείς να προσφέρεις ώστε να πάνε τα παιδιά να γίνουν λίγο καλύτεροι. Και με αφορμή αυτό που είπατε, όντως είναι δηλαδή όλες οι μουσικές δραστηριότητες, τα εκποδογράμματα, αλλά τα παιδιά είναι και σε ένα σχολείο. Δώσαμε, ας πούμε, φέτος η τρίτη ηλικία έδωσε πανελλήνιες, να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα σε όλους και σε όλες. Και υπάρχει πάντα, προκύπτει το άγχος, τι θα κάνω, έχω να δώσω εξετάσεις κτλ. Τα παιδιά προσαρμόζονται, συνηθίζουν το φόρτο της εργασίας και διαπρέπουν. Φέτος ξέρω πολύ καλά ότι είχαμε, ας πούμε, μια τρίτη λυκείου που θα έχει επιτυχία, πιστεύω, ναι.
1: Άλλωστε, πολλά παιδιά τα οποία έχουν περάσει από το μουσικό σχολείο έχουν κάνει στη συνέχεια μια επιτυχημένη καριέρα.
0: Καλά, ναι, είτε ασχολήθηκαν με τη μουσική, είτε όχι, στο κλάδο που επιθυμούσαν. Ναι. Βεβαίως. Τα περισσότερα πάντως παιδιά, είμαι περήφανος να το πω, ότι έχουν περάσει και από τη Διαπασόν.
1: Ναι. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Στη Διαπασόν, μια εφημερίδα του μουσικού σχολείου, πρέπει σας, κυρίες και κύριοι, με αρκετά θέματα. Δεν είναι μόνο μουσικά τα θέματα.
0: Όχι, αλλιώς θα ήταν λίγο περιχαρακόμενο. Εγώ είπα εξ αρχής, τα παιδιά αυτό που αισθάνονται καλύτερα ότι τους εκφράζει. Ήταν ένα κοινωνικό ζήτημα, ένα ζήτημα της επικαιρότητας, μια απώλεια και προφανώς και μουσικά θέματα. Είναι ένας τόπος έκφρασης των παιδιών, ένας τρόπος εξωστρέφειας για αυτά, ώστε να δώσουν ένα πάτημα και να πούν: α, αυτή είναι η άποψή μου, αυτό θέλω να πω. Είναι και αυτό κάτι, γιατί μετά έρχεται πάλι, όπως είπαμε, η επιβράβευση, η ενθάρρυνση. Να βρουν το θάρρος να μιλήσουν και να πούν αυτό που θέλουν. Και η εφημερίδα τους δίνει αυτό το βήμα.
1: Δεν θα ρωτήσω, γιατί είπατε και εσείς ότι δεν εκπροσωπείτε έτσι το σύλλογο εκπαιδευτικών. Βρίσκεστε εδώ στο στούντιο σήμερα ως εκπαιδευτικός μουσικός να μιλήσουμε για την εφημερίδα.
0: Προφανώς ως εκπαιδευτικός του μουσικού σχολείου έρχομαι, αλλά μην το πάμε στο πιο επίσημο, γιατί μπορεί να έχουμε και προβλήματα.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ζητήματα υποδομών, υπάρχουν ζητήματα εξοπλισμού που απασχολούν τη σχολική κοινότητα.
0: Απασχολούν όλη τη σχολική κοινότητα του Μουσικού Σχολείου Πρέβεζας. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε για το καλύτερο. Για λεπτομέρειες και για το τι, πού πάει η κατάσταση, καλύτερα θα ήταν να μιλήσετε με το διευθυντή μας. Είναι λίγο, δεν γνωρίζω κι εγώ λεπτομέρειες. Εμείς ελπίζουμε ότι θα γίνει κάτι καλύτερο. καλύτερο. Μέχρι τότε πρέπει να δίνουμε διαρκώς τον καλύτερό μας σε αυτό και να τα βολεύουμε με αυτά που έχουμε.
1: Εάν σας ζητούσα να μου περιγράψετε τη φετινή χρονιά με μία, δύο, τρεις λέξεις, μια προτάσεις, τι θα μου λέγατε?
0: Είχε πάλι αγωνία, είχε άγχος, είχε δημιουργία, είχε συναισθηματικές διακυμάνσεις. Έτσι είναι το σχολείο, έτσι είναι η επαφή με τα παιδιά. Είχε λάθη, είχε σωστές αποφάσεις και δεν τελειώνει. Είναι ένα συνεχής αγώνας η εκπαιδευτική διαδικασία. Και αυτό πρέπει να το ζούμε μέχρι τέλους.
1: Και να έρθουμε και στις δύο εκδηλώσεις, μία στο Κυπροθέατρο, η δεύτερη στο δεύτερο Λύκειο, Τετάρτη και Πέμπτη. Και νομίζω ότι...
0: Να προλάβω να πω λίγο τους καθηγητές. Αισθάνομαι λίγο.
1: Ναι.
0: Στο Body Percussion είναι υπεύθυνοι καθηγητές η Αριάννα Θέμου και η Αναστασία Βασιλείου. Στη χοροδία Ανέλεια Στεφάνοβα, δεν λέμε τίποτα άλλο γι' αυτό. Στη συμφωνική ορχήστρα είναι η Δέσποινα Λεοτζάκου, η Σοφία Μάγιου, ο Νίκος Μεσημέρης. Και στην ορχήστρα ποικίλης μουσικής είμαι εγώ. Και την επόμενη μέρα είναι άλλοι καθηγητές που διαμόρφωσαν μικρότερα σύνολα. Στο τζαζ σύνολο είναι ο Βαγγέλης ο Καψάλης. Στην ορχήστρα πνευστών είναι ο Κώστας ο Μπίτος. Στο παραδοσιακό ποντιακό σύνολο είναι ο Ιωσήφ ο Παπαδόπουλος. Στην ορχήστρα ποικίλης συμμετέχει και ο Γιάννης Δάσκαλος, μαζί με μένα δηλαδή. Και άλλα μικρότερα σύνολα υπό την επίβλεψη της Σοφίας Μάγιου και της Δέσποινας Λεοτζάκου. Θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον να καλέσουμε και από εδώ τον κόσμο να έρθει, είτε σχετίζεται με το μουσικό σχολείο είτε όχι. Είναι δύο συναυλίες που σπάνια παρακολουθούμε έτσι, ένα τέτοιο υλικό να παίζεται στην Πρέβεζα, και καλό είναι να έρθουμε να το επικροτήσουμε, γιατί όπως αναφέρουμε και στην πρόσκληση, τα παιδιά έχουν ανάγκη από το πιο, η δουλειά των παιδιών έχει ανάγκη από το πιο δυνατό χειροκρότημα.
1: Και αυτό είναι σημαντικό, η παρουσία σας, εκείνο που μπορεί με αυτόν τον τρόπο που μπορείτε να βοηθήσετε, κυρίες και κύριοι όσοι μας ακούτε, είναι να δώσετε έτσι το παρόν στις δύο συναυλίες που θα δώσει το Μουσικό Σχολείο της Πρέβεζας, σε μία στο Κυπροθέατρο την Τετάρτη 8.30 ώρα το απόγευμα, η δεύτερη στο δεύτερο Λύκειο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του δεύτερου Λυκείου, την Πέμπτη στις 9 η ώρα το βράδυ. Σίγουρα δεν θα χάσετε από όλα αυτά, έχετε πολλά πράγματα να κερδίσετε και τα παιδιά εκτός των άλλων θα κερδίσουν την ενθάρρυνση. Νομίζω ότι χρειάζονται την ενθάρρυνση τα παιδιά.
0: Βεβαίως. Όπως είπαμε, ενθάρρυνση, επιβράβευση, κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό, τη δική του ταχύτητα για την πρόοδό του. Αυτό είναι το μήνυμα για φέτος. Αυτό πρέπει να επιμείνουμε, γιατί γίνανε πολλά συμβάντα, ακόμα και τώρα στη διάρκεια των Μελληνίων ακούγαμε δυσάρεστα γεγονότα. Mm-hmm. Πρέπει να όλοι να κινητοποιηθούμε πάνω σε αυτό, να μην βαραίνουμε τις ψυχές των παιδιών.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Εγώ, κύριε Τσαλάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ.
0: Σας ευχαριστώ
1: σήμερα.
0: Εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Επιφυλάσσουμε για την επόμενη χρονιά να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα, να μιλήσουμε για τη βιβλιοθήκη του σχολείου.
1: Και αυτό είναι πολύ
0: ετοιμάζεται
1: σημαντικό.
0: Κάτι πάρα πολύ σημαντικό γύρω από τη βιβλιοθήκη. Και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλή επιτυχία στους μαθητές. Και για άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ, κύριε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: παιδιά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. όμως. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Ο σταθμός

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Don't pick up the phone. You know he's only calling because he's drunk and alone too. Don't let him in. Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε στην Τσίρπη Καρτζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα. Εκεί θα ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Άλλωστε έχουν περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης και είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 43 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου, στο www.prevezatoday.gr, κυρίες και κύριοι. Εκεί που εσείς ενημερώνεστε 24 ώρες το 24ωρο, διαβάζω ότι είχε έρθει ο τέλος η περιπέτεια για μια 12χρονη, η οποία είχε εγκλωβιστεί σε δύσβατο σημείο στις όχθες του ποταμού Λούρου. Σήμανε συναγερμός αμέσως στις αρμόδιες αρχές, όταν έγινε γνωστό για το κορίτσι που διέμεινε στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Φιλιππιάδα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας Φιλιππιάδας με 4 οχήματα και 10 πυροσβέστες. Προσέγγισαν τη 12χρονη και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Συνδρομή επίσης παρήχαν και οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ενώ στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε αύριο από τις 9.30 το πρωί στις 4 το απόγευμα στο Κουκλέσι, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες συντήρησης της Σύραγγας της Εθνική Οδού Ιωαννίνων Άρτας. Αυτό έγινε γνωστό από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζα. Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως εντός της Σύραγγας και από τις δύο κατευθύνσεις. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται μέσω παρακαμπτήριας οδού κατά μήκος του ποταμού.

τώρα άμεση ήταν η κοινοποίηση της πυροσβεστικής την Κυριακή μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς στον Οροπό σε χορτό-λιβαδική περιοχή. Αναπτύχθηκαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με πυροσβεστικά οχήματα. Σημαντική ήταν και η συμβολή των εναέριων μέσων που πραγματοποίησαν ρήψεις νερού. Τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι, οι γλάρι εμφανίζονται όλο και πιο συχνά και στην Πρέβεζα. Αν και πρόκειται για θαλασσοπούλια, έχουν προσαρμοστεί με επιτυχία στο αστικό περιβάλλον, όπου βρίσκουν άφθονη τροφή και ασφαλείς χώρους για να φωλιάσουν. Οι ταράτσες και τα ψηλά κτίρια θυμίζουν τους φυσικούς βραχώδεις γκρεμούς, τους οποίους συνηθίζουν να παράγονται, ενώ τα απορρίμματα και τα υπολείμματα τροφών αποτελούν εύκολη πηγή τροφής. Η παρουσία τους έχει και θετικές και αρνητικές πλευρές. Από τη μία πλευρά αποτελούν μέρος της αστικής βιοποικιλότητας και προσφέρουν στους κατοίκους την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στη φύση. Από την άλλη, ο έντονος θόρυβος, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αναπαραγωγής, μπορούν να δημιουργήσουν έτσι προβλήματα στην καθημερινότητά μας. Η εξάπλωση των γλάρων στις πόλεις δείχνει πόσο ικανό είναι ένα είδος να προσαρμόζεται στις αλλαγές του περιβάλλοντος. Είναι ένα ενδιαφέρον παρά τις δυσκολίες που μπορεί να προκαλεί έτσι η παρουσία τους. Οι γλάρι αποτελούν ένα ενδιαφέρον παράδειγμα συνύπαρξης άγριας ζωής και ανθρώπου μέσα στο σύγχρονο αστικό χώρο. Δευτέρα, 15 Ιουνίου σήμερα, χτύπησε το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς και μαζί του έκλεισε ένας κύκλος γεμάτος στιγμές, γέλια, χαμόγελα, μικρές και μεγάλες επιτυχίες, φιλίες που δυνάμωσαν, αλλά και κλάματα αποχαιρετισμού. Όλο αυτό συνθέτουν το όμορφο ταξίδι αυτής της σχολικής χρονιάς. Κάθε τάξη, κάθε διάλειμμα και κάθε κοινή στιγμή αφήνει το δικό της αποτύπωμα στα παιδιά, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

Κάπως έτσι εμείς και σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή με τον Βασίλη Ιωάννο, Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, Ελλάς, το ξέρουν οι περισσότεροι, Γιάννης Τσίμαρης, βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ. Πρέβεζα Today, Λευκάδα Today, 24 ώρες το 24ωρο ενημερώνεστε. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Yeah.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνιτέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernitecho.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η
5: μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Καμπάιτ, ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
11: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
12: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
10: άλλαξε το.
12: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.

0: συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισίας, στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νεοφαλήρου, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Αμαλίας. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ δισορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέρφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια μετά από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέρφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθει από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμού για την ανεκοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen χαιρέτησε τη σύμφωνη που επετέχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Τσινόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Τόση 4% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, το Brent διαμορφώνεται στα $83. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία και για την ποινική του μεταχείριση αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η ακτή ελεφαντοστού επικράτησε του Εκουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινό πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία πράσινο ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του συλλόγου Βασίλη Σπανούλη. Ο Λούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, Companiero, Companieiro, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, Companio, Team Colleague,
6: Παντρούσκα, τα
5: Βαρύσκο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα.

Στη Ματά μας, σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα, για άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη, με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: κυρίες, κύριοι, αγαπητές φίλες ακροάτριες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα και ελπίζω και εύχομαι να έχετε ξεκινήσει τα καλοκαιρινά σας μπάνια, γιατί ο καιρός νομίζω ότι από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έχει φτιάξει για τα καλά. Είμαι ο Βασίλης Ιωάννου. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10 που μεταδίδεται από τη συχνότητα του Prisma 91,6. Μια εκπομπή που είναι χορηγία από τα κοτόπουλα Πίνδος.
1: Ποινή Πίνδος. Στις μικρές τις φάρμες μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος σε συσκευασία Eco Safety Pack. Πρώτη φορά ένα τόσο νόστιμο κοτόπουλο είναι και τόσο προστατευμένο. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.

1,6 είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10, ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο και όπως και το τραγουδάκι του Μιχάλη Χατζηγιάννη μας λέει, ήρθε το καλοκαιράκι, ευχόμαστε να το περάσουμε όλοι καλά και εμείς να σας υπενθυμίσουμε ότι η σημερινή μας εκπομπή είναι η τελευταία της σεζόν 2025-2026, η 7η κατά σειρά. Θα επανέλθουμε πρώτα ο Θεός την πρώτη Δευτέρα του Σεπτέμβρη, εκτός βεβαίως και αν υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις.

0: θες να σου το πω.
1: Στη σημερινή μας εκπομπή θα υπάρχουν σχόλια, ειδήσεις και όπως πάντα στο δεύτερο μέρος θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες κατά τη γνώμη μας συνεντεύξεις, οι οποίες αξίζει τον κόπο να τις παρακολουθήσετε. Έχουμε

αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 11, γύρω στις 11 και 10, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Είναι αναπληρώτρια εκπρόσωπος του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος Τσίπρα, όπως έχουμε μάθει να λέμε. Και αμέσως μετά, γύρω στις 12 παρα 20, θα φιλοξενήσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, τον γνωστό γιατρό, τον κύριο Γιάννη Τσίμαρη. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα εκπομπή.

Εννοείται ότι δεν πρόκειται να δώσω συνέχεια στο ζήτημα που δημιουργήθηκε με το τοπικό δημοσιογράφο με τις ανυπόστατες ειδήσεις που διακινούσε για το πρόσωπό μου. Ό,τι ήταν να πω το έγραψε. Τελεία, παύλα. Ένα όμως θέμα αναδείχθηκε και αυτή τη φορά μέσα από αυτή την διένεξη. Ήταν το θέμα που αφορά την ενασχόλησή μου με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να επαναλάβω λοιπόν ότι τα τελευταία 7 χρόνια η ενασχόλησή μου με το ραδιόφωνο, τον Πρίσμα 91,6, με την τηλεόραση που σταμάτησε πριν λίγους μήνες, το Βήμα τηλεόραση, αλλά και με τα sites τα οποία αρθρογραφώ, είχε έναν και μοναδικό σκοπό. Αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία που απέκτησα ως αιρετός νομάρχης, ως νομαρχιακός σύμβουλος, αλλά και από την κεντρική πολιτική σκηνή, να αναδείξω, να προωθήσω τα δίκαια αιτήματα της πρέβεζας, του νομού και της Υπήρου γενικότερα. Το αισθανόμουν και το αισθάνομαι ως πολιτική υποχρέωση απέναντι σε όλους τους συνεργάτες μου και κυρίως στους πολίτες του νομού, οι οποίοι με τίμησαν με την ψήφο τους επανειλημμένα. Να υπενθυμίσω ότι το 2026 είχα πάρει περίπου 25.000 ψήφους, ένα ποσοστό από την πρώτη Κυριακή κατά πολύ πάνω από το 50%. Ποσοστό και σύνολο ψήφων που δεν έχει πάρει άλλος πολιτικός στο νομό. Με αυτή την έννοια νιώθω μια πολιτική υποχρέωση. Αν κάποιοι δεν το αντιλαμβάνονται, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δικαίωμά τους. Δεν πρόκειται όμως από αυτό το στόχο να παρεκκλίνω. Θα παραμένω ενεργός πολίτης και όσο οι ιδιοκτήτες του Πρίσμα, αλλά και γενικότερα τα μέσα με τα οποία συνεργάζομαι, με αποδέχονται με τις απόψεις μου, χωρίς ποτέ να μου έχει επιβληθεί κατά κάποιο τρόπο μια φήμωση ή ένας έλεγχος αυτόν τον οποίο λέω και υποστηρίζω, θα συνεχίσω να το κάνω. Το αν το καταφέρνω να πετύχω αυτά που θέλω, αυτό το κρίνετε εσείς, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Πάντως πολλοί από εσάς που σας συναντάω στο δρόμο ή που μου στέλνετε μηνύματα, αυτό που εγώ εισπράττω είναι μια παρότρινση να συνεχίσω. Και για να κλείσουμε και ένα ακόμη θέμα, δεν αυτοχρήστηκα ούτε επεδίωξα ποτέ να γίνω επαγγελματίας δημοσιογράφος, γιατί δεν το έχω ανάγκη. Δεν έχω ανάγκη από άλλους τίτλους. Όπως έγραψα και στην ανάρτησή μου, δόξα τω Θεώ, έχω πετύχει πολύ περισσότερα από όσα είχα φανταστεί και είχα σχεδιάσει για τη ζωή μου.

0: Η 7η λοιπόν σεζόν που ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2025 έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων 6 σεζόν. Είχα ξεκινήσει για όσους είχαν έτσι την... δεν θέλω να πω, είχαν την ευκαιρία να με παρακολουθήσουν από το 2019. Ήταν Νοέμβρης τότε του 2019 όταν πρωτοξεκινήσαμε στον φιλόξενο πρίσμα. Το πώς περνάνε τα χρόνια, ναι, ας μην το συζητήσουμε, γιατί πολλοί από μας όσο μεγαλώνουμε μας στεναχωρεί αυτό το γεγονός. Νιώθουμε ότι τρέχουν γρήγορα τα τελευταία χρόνια, οι μέρες και οι εβδομάδες. Εν πάση περιπτώσει, 7η σεζόν λοιπόν, 35 εκπομπές, 2 ώρες εκπομπές, 70 ώρες λοιπόν ραδιοφώνου μαζί με τους συνεργάτες στην ηχοληψία, πάνω από 70-80 προσκεκλημένοι άνθρωποι από την κεντρική πολιτική σκηνή, αυτοδιοικητικοί, βουλευτές των μεγάλων κομμάτων, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, στελέχη των επιμελητηρίων, του εμπορικού συλλόγου, δημοσιογράφοι, γιατροί, δημοσκόποι, όπως ο κύριος Φαναράς και ο κύριος Βασιλείου, η διοικήτρια του νοσοκομείου, αλλά και ο προηγούμενος διοικητής του νοσοκομείου. Όλοι έχουν παρελάσει, σε εισαγωγικά παρακαλώ η έκφραση, από τη συχνότητα του Πρίσμα, προκειμένου να ενημερώσουμε όλους εσάς που έχετε την ευγενική καλοσύνη να μας ανέχεστε κάθε Δευτέρα 10 με 12. Μέσα από αυτή την δίωρη εκπομπή, φίλες και φίλοι, είχα την ευκαιρία να αναδείξω πάρα πολλά θέματα με τον τίτλο «Το σχόλιο της εβδομάδας». Πολλά θέματα που αφορούσαν την περιοχή, να αναφέρω το σοβαρό πρόβλημα της υδροδότησης, αλλά και το μεγάλο έργο που κατασκευάζεται, το νέο έργο της σύνδρευσης από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου, το μεγάλο πρόβλημα με τα ιαματικά λουτρά της Πρέβεζας που μένουν αναξιοποίητα, το θέμα με το πανεπιστημιακό τμήμα αλλά και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, το μουσικό σχολείο της Πρέβεζας, το κολυβητήριο, η αγροτική και γενικότερα η δημοτική οδοποιία που είναι στο κακό της το χάλι. Αναφέρθηκα επανειλημμένα για τις οδικές συνδέσεις της Πρέβεζας με την Φιλιππιάδα στο ύψος της Ιόνιας Οδού, της Πρέβεζας με την Ηγουμενίτσα και με τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Αναδείξαμε θέματα που αφορούσαν όμως και την επαρχία, όχι μόνο την Πρέβεζα. Μιλήσαμε για την περιβαλλοντική βόμβα που έριξαν κάποια συνείδητη στην περιοχή της Φιλιππιάδας με τα ζωικά απόβλητα. Μιλήσαμε για ένα τοπικό αναπτυξιακό σχέδιο, ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης που είχε ανάγκη και έχει ανάγκη ακόμη ο Δήμος Ζηρού μετά τις καταστροφές από τις πυρκαγιές. Αλλά ασχοληθήκαμε και με κοινωνικά θέματα. Σας θυμίζω τις συζητήσεις που έγιναν για τη βία στα σχολεία, το άρθρο μου για το πόσο επικίνδυνα είναι τα ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους, που έτυχε αμέσως μετά η κυβέρνηση να προωθήσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις απαγόρευσης καταρχάς στη χρήση τους από πιτσιρικάδες. Βεβαίως είχαμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και για τα ζητήματα της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Αναφερθήκαμε για το θέμα των συνεργασιών, για το τι θα φέρουν τα νέα κόμματα είτε της κυρίας Καριστιανού είτε του Άλεξη Τσίπρα, μιλήσαμε για το Πασόκ, για το συνέδριό του, για το αν το Πασόκ μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να διεκδικήσει εκ νέου την βουλευτική έδρα. Μπήκαμε σε ζητήματα που ήταν επίκαιρα, όπως ήταν η ευλογιά των προβάτων, αλλά και γενικότερα το αγροτικό ζήτημα. Ήταν λοιπόν μία δίωρη εκπομπή στην οποία καταφέραμε να χωρέσουν όλα ή σχεδόν όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας, ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη της περιοχής, την ανάπτυξη της Ηπείρου και γενικότερα ζητήματα που αφορούσαν τις πολιτικές εξελίξεις και την επικαιρότητα. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, φίλες και φίλοι, και στην επόμενη σεζόν, αν έχουμε την υγειά μας, και βεβαίως να βελτιώσουμε πολλά από τα σημερινά προβλήματα που υπάρχουν. Θα κλείσω αυτό το κομμάτι έτσι του απολογισμού με ένα θέμα που είναι και επίκαιρο, μιας και σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση από φορείς και πολίτες για τον αποκλεισμό της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας και αφορά τον ποδηλατόδρομο και κυρίως την αποκατάσταση της παραλίας του Μονολιθίου στην πρώτερη κατάσταση, πριν δηλαδή των παρεμβάσεων να περάσει από εκεί ο ποδηλατόδρομος. Και θέλω να πω δύο λόγια απευθυνόμενος προς τα στελέχη της περιφερειακής αρχής και της περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας. Εκτιμώ ότι από θέση αρχής κανείς δεν ήταν αντίτος στο έργο του ποδηλατοδρόμου. Πολύ περισσότερο βεβαίως ο υποφαινόμενος που επί την ημερών μας στην Ομαρχία είχαμε ξεκινήσει προμελέτες και είχαμε εξασφαλίσει και χρηματοδότηση για την εκπόνηση οριστικής μελέτης, την οποία παραδώσαμε στην περιφέρεια Ηπείρου όταν ολοκληρώσαμε τη θητεία μας. Απλά εκτιμώ ότι το όλο πρόβλημα δημιουργήθηκε γιατί η περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας πριν ολοκληρώσει τη μελέτη και πριν ξεκινήσει το έργο επέδειξε μια αυταρέσκεια, μια αλαζονία, μη τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες αναλυτικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με φορείς και πολίτες. Αυτή η λογική ότι κάποιοι στην Πρέβεζα δεν θέλουν να αφήσουν να γίνει τίποτε, νομίζω ότι ήταν και προσβλητική για πολίτες οι οποίοι είναι ενεργοί, αλλά δημιουργούσε εκ των πραγμάτων και μία αντιπαράθεση. Πολλό δε μάλλον όταν η περιφερειακή αρχή ταύτιζε τους πολίτες που κινητοποιούνταν ως μια αριστερή μειοψηφία. Αρκεί μόνο να πούμε ότι η έλλειψη της ενημέρωσης από μεριάς της περιφέρειας δεν ήταν μόνο προς τους πολίτες, ούτε καν οι Δήμοι Πρέβεζας και Πάργας που στα όριά τους γινόταν η συγκεκριμένη χάραξη του ποδηλατόδρομου δεν είχαν γνώση. Τουλάχιστον σε μένα που επικοινωνούσα με τους δημάρχους δίνουν ανάγνοια. Βέβαια έχουν τεράστια ευθύνη οι δήμαρχοι. Πώς επέτρεψαν, πώς έδωσαν αδειοδοτήσεις για ένα έργο για το οποίο δήλωναν ότι είχαν άγνοια. Δήλωναν για τις λεπτομέρειες εννοώ. Και επειδή ξέρουμε καλά ότι ο διάβολος κρύβεται συνήθως στις λεπτομέρειες, η χάραξη του ποδηλατόδρομου στο Μονολίθι, στο δάσος Βαναϊδωράκης και τα απαράδεκτα στη θέα Νιου Τζέρσι ήταν κυρίως αυτά που έφεραν τις περισσότερες αντιδράσεις. Γιατί καταγγέλαμε τουλάχιστον κάποιοι από εμάς ότι αλλοιωνόταν το φυσικό περιβάλλον, άλλαζε δηλαδή το περιβάλλον όπως το ξέραμε, αλλά και δημιουργούσε και κινδύνους οδικής ασφάλειας. Σοβαρά λάθη λοιπόν, λαθεμένη συμπεριφορά από τους αρμόδιους και απαράδεικτες εκφράσεις. Τώρα φαίνεται ολοκληρώνεται κακό στο έργο, τα χρονοδιαγράμματα δεν επιτρέπουν νέες παλινοδίες, νέες αντιπαραθέσεις, όμως παραμένουν ακόμη πάρα πολλά ερωτήματα και δείχνουν κατά πόσο ήταν βιαστικές οι επιλογές στις περιφέρειες και κατά πόσο θα μπορούσαν, εάν είχαν κουβεντιαστεί, να συμβάλαμε όλοι στο να γίνει αυτό το έργο πράγματι έργο βιτρίνα για την περιοχή. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να λέει ο Περιφερειάρχης ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα στην διαδρομή του ποδηλατοδρόμου που είναι σκέτο μαύρη άσφαλτος, γιατί λέει έτσι προβλέπεται στη μελέτη. Μα εσείς τη συντάξετε τη μελέτη, εσείς επιβλέπετε τη μελέτη. Δεν έχω δει πουθενά αλλού. Και μπήκα μέσα στο ίντερνετ και χτυπούσα ποδηλατοδρόμους ανά τον κόσμο να είναι άσφαλτος. Αυτό θα είναι μια καλή πίστα για ποδήλατα, για δίκυκλα μηχανάκια, για κόντρες, για σούζες και βεβαίως και για κάποια οχήματα όταν θα βλέπουν ουρά στον δρόμο από πάνω πρέβεζες ηγουμένησας να κατεβαίνουν από κάτω και να το χρησιμοποιούν ελεύθερα. Δεν επιτρέπεται να είναι αυτή η απάντηση. Όπως επίσης κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη εδώ στο στούντιο είχα ρωτήσει τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στράτου Ιωάννου, προς τι αυτά τα στη θέα New Jersey, σε τι βοηθάνε, γιατί και αυτά δεν τα έχω δει πουθενά. Έχω δει καλέσιτα κολονάκια, έχω δει μικρά χαμηλά στη θέα των 20-30 πόντων. Και λέει τα έχουμε εκεί, τα βάλαμε εκεί που υπάρχουν αυξημένες ταχύτητες στους δρόμους προκειμένου να αποφύγουμε τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Ωραία. Και γιατί τα βάλαμε στους παράδρομους? Δηλαδή ανεβαίνοντας από τη Δροσιά με κατεύθυνση το Μύτικα, όλοι οι παράδρομοι οι οποίοι δεν έχουν κινήσει, περνάει ένα αυτοκίνητο στις 3 ώρες, έχουν αυτά τα στη θέα New Jersey. Προς τι? Και δεν αντιπαραβάλλω. Στην οδό Λασκαράτου, για όσους δεν την ξέρουν, είναι ο δρόμος από τον Καψιόχα προς την πόλη, που έχει αυξημένη κίνηση και μάλιστα και με μεγάλες ταχύτητες. Γιατί επιλέχτηκαν τα κόκκινα πλαστικά κολονάκια και δεν μπήκαν και εκεί οι New Jersey? Για να δείτε ότι φάσκουν και αντιφάσκουν. Δηλαδή χρειαζόταν πέρα στην περιοχή του Παντοκράτορα, στην Παργινόσκαλα, να βάλουν αυτά τα τροχέτα τα στη θέα, στα οποία κινδυνεύουν τα μηχανάκια να πέσουν πάνω σε 2 επικίνδυνες στροφές και θα αναγκαστούν να τα βγάλουν. Σας λέω, πριν από λίγο καιρό είχε πλημμυρίσει η περιοχή. Κοντολογής είναι ένα έργο το οποίο έγινε έτσι όπως έγινε. Οι ευθύνες για τις κακοτεχνίες και για ό,τι προκύψει τις αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου η Περιφερειακή Αρχή. Μη τα ρίχνετε στους πολίτες. Λάθη κάνατε και έπρεπε να τα είχατε διορθώσει πολύ πιο πριν. Και κλείνω με ένα ερώτημα. Ποιος θα εποπτεύει, ποιος θα αστυνομεύει και κυρίως ποιος θα συντηρεί το συγκεκριμένο έργο? Γιατί και λακκούβες θα προκύψουν και βάτα θα πέσουν μέσα στο και βλάστηση θα φυτρώσει, όπως βλέπουμε ακόμη και σε αυτοκινητοδρόμους, στο δρόμο της Αμβρακίας που δεν τον έχει κανένας χρεωμένο, γιατί είναι ορφανός έργο για τη συντήρησή του. Έχουν βγει μέσα στην άσφαλτο μέχρι και σίκες. Θα κατεβαίνουμε να μαζεύουμε τα σίκα σε λίγο. Το ίδιο θα συμβεί και εδώ. Γιατί μην μου πει η Περιφερειακή Αρχή ότι θα στέλνει συνεργεία για να τον συντηρούν, όσο συντηρούν τους κυκλικούς κόμβους που τους φτιάχνουν. Λοιπόν, ας τα δουν αυτά πριν την παραλαβή των έργων και ας βρουν και έναν τρόπο για την εποπτεία τους. Σε κάθε περίπτωση, εγώ επαναλαμβάνω τη ρίση που είχα πει. Πεταμένα λεφτά. Αυτά. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. να προηγηθεί όμως πρώτα το σχόλιο της εβδομάδας καλύτερα και αμέσως μετά διαφημιστικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.
1: Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
0: Κυρίες και κύριοι, μετά από περίπου 2 χρόνια συζητήσεων και διαβουλεύσεων κυρίως στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, κατατέθηκε τελικά στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος περιλαμβάνει αλλαγές στη διοικητική οργάνωση, στα οικονομικά των ΟΤΑ, στον έλεγχο νομιμότητας, στην ψηφιακή λειτουργία της αυτοδιοίκησης, στη λειτουργία των αιρετών οργάνων, αλλά και το νέο τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Όλες αυτές τις μέρες και μέχρι την ψήφιση του νέου κώδικα στα τέλη του μήνα, η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει ότι πρόκειται για μια μεγάλη θεσμική τομή που φιλοδοξεί να εξυγχρονίσει τη λειτουργία δήμων και περιφερειών. Στην πραγματικότητα όμως, το μόνο που επιχειρεί είναι να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει τις διάσπαρτες διατάξεις και διαδικασίες σε ένα κείμενο, προκειμένου στο μέλλον η αυτοδιοίκηση να λειτουργεί με ένα διαφανές θεσμικό πλαίσιο. Αν αυτός ήταν ο μόνος στόχος, οφείλω να ομολογήσω ότι σε ένα βαθμό το έχει πετύχει. Όμως, φίλες και φίλοι, αυτό δεν αποτελεί μεταρρύθμιση, καθώς οι προτινόμενες ρυθμίσεις είναι μακριά και έξω από τις πραγματικές και σύγχρονες ανάγκες της αυτοδιοίκησης. Χάνεται έτσι μια ακόμη ευκαιρία να ανοίξει μια ουσιαστική συζήτηση για την αναβάθμιση και διεύρυνση του θεσμού και κυρίως για την αναδιάταξη του μοντέλου διακυβέρνησης με ισχυροποίηση της αυτοδιοίκησης όπως ζητούν οι αιρετοί του θεσμού. Μια συζήτηση που θα κατέληγε σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη νέα θεσμική αρχιτεκτονική του κράτους με σαφείς ρόλους, ξεκάθαρες αρμοδιότητες, θεσμική αυτοτέλεια και οικονομική ανεξαρτησία. Αντί όλων αυτών των προταγμάτων, η κυβέρνηση επιχειρεί με το παρόν σχέδιο νόμου μόνο επιφανειακές αλλαγές στο θεσμό στη βάση κομματικών σκοπιμοτήτων. Και αυτό δεν μας εκπλήσει, γιατί όπως έχω ξανατονίσει, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε ταυτιστεί ποτέ με βαθιές τομές και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, και ο λόγος είναι ότι στο πολιτικό της DNA δεν υπάρχει η έννοια της αποκέντρωσης με αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, που προκαλεί μεγάλη εντύπωση και έντονες αντιδράσεις είναι οι αλλαγές στον τρόπο εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών και κυρίως η κατάργηση της δεύτερης Κυριακής. Το γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη αλλάζει τον εκλογικό νόμο που η ίδια ψήφισε πριν 5 χρόνια είναι σχετικά εύκολο να το υποψιαστούμε. Αντιλαμβάνονται ότι με τον ισχύοντα νόμο όσοι γαλάζοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες δεν εκλεγούν από την πρώτη Κυριακή, κινδυνεύουν να πάθουν ό,τι και ο Μπακογιάννης στην Αθήνα. Στο βωμό λοιπόν των κομματικών σκοπιμοτήτων θυσιάζουν την πολιτική και λαϊκή νομιμοποίηση των περιφερειαρχών και δημάρχων, καταργώντας το δεύτερο γύρο για πρώτη φορά στην ιστορία των αυτοδιοικητικών εκλογών και εισάγοντας ένα περίπλοκο και δυσνόητο σύστημα, αυτό της επικουρικής ψήφου, για την οποία κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα λειτουργήσει. Τα επιχειρήματα της δήθεν μικρής συμμετοχής των ψηφοφόρων στο δεύτερο γύρο των εκλογών, το οικονομικό κόστος της διαδικασίας και το σπάσιμο των συναλλαγών μεταξύ των συνδυασμών δεν πείθουν ούτε τα δικά τους στελέχη. Βεβαίως, οφείλω να ομολογήσω ότι στον προτινόμενο εκλογικό νόμο υπάρχουν και κάποιες θετικές, καινοτόμες και ενδιαφέρουσες διατάξεις, όπως παραδείγματος χάρη η ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο ορισμός επιπλέον υποψηφίων συμβούλων χωρίς σταυρό προτίμησης, η ποσόστοση για τους νέους, η μείωση του αριθμού των υποψηφίων συμβούλων που χρειάζεται να μειωθούν έτη περαιτέρω, η κατάργηση της δυνατότητας απόσπασης αιρετών δημοσίων υπαλλήλων, η εκλογή δημοτικών συμβούλων ενιαία στο σύνολο του Δήμου και όχι αναδημοτική ενότητα και ούτω καθεξής. Όμως ξεχάστηκαν να προταθούν και άλλες πολύ πιο σημαντικές ρυθμίσεις, όπως η ενδυνάμωση των κοινοτήτων με αρμοδιότητες και πόρους, και σε αυτό θα συμβάλλει και η επαναφορά της ξεχωριστής κάλπης στην εκλογή των προέδρων των κοινοτήτων. Επίσης, ο καθορισμός του ορίου στις θητείες των αιρετών της αυτοδιοίκησης έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το λέω, ώστε επιτέλους να σταματήσει το φαινόμενο των ισόβιων δημάρχων και περιφερειαρχών. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πολλά άλλα οφείλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αναδείξουν και να προτείνουν στη συζήτηση που θα διεξαχθεί στη Βουλή. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810 61613.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
3: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. επιχειρήματα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι στο στούντιο του Πρίσμα. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Να σας υπενθυμίσω ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, την αναπληρώτρια εκπρόσωπο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Ελλάς, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Και αμέσως μετά, 12 παρα 20, τον Γιάννη Τζίμαρη, βουλευτή Πασόκ Νομού Ιωαννίνου. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι ο Γιώργος Ζάψας, παλιός φίλος και συνεργάτης, έχει σήμερα μια ανάρτηση που μας προτρέπει να διαβάσουμε ένα κείμενο του Γιώργου του Σταθάκη για το τι πραγματικά έγινε το 2015-18 σχετικά με την περίπτωση εξόδου από το ευρώ. Είναι σαν μια απάντηση ουσιαστικά στο αυτό το ντοκιμαντέρ το χιλιοστό, για το οποίο εγώ έχω πει την άποψή μου ανεξάρτητα το αν μέσα εμπεριέχει κάποιες αλήθειες. Η περίοδος, η εποχή, η συγκυρία στην οποία προβάλλεται δεν είναι εντελώς αθώα. Εν πάση περιπτώσει, το διάβασα εγώ αυτό το συγκεκριμένο κείμενο του Γιώργου του Σταθάκη και πραγματικά είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό. Σας προτρέπω να το διαβάσετε, γιατί δηλαδή δεν υπήρξε ποτέ plan B για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, ούτε από τους Ευρωπαίους, αλλά ούτε και από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το κείμενο του Γιώργου του Σταθάκη μπορείτε να το βρείτε στο διαδίκτυο. Επίσης να πω, πριν καταλήξω, να πω δύο λόγια και για το κόμμα Σαμαρά και για την αντιπαράθεση που, μάλλον τη βεντέτα που ξεκινάει πλέον μεταξύ μητσοταχικών σαμαρικών. Να πω ότι προχθές στο Δεσπρωτικό υπήρχε η ονοματοδοσία και ένα τρισάγιο για τον αδικοχαμένο αστυνομικό πριν 4 περίπου δεκαετίες. Ήταν παρόν και ο υπουργός ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, τιμή για την περιοχή. Δεν ξέρω αν είπε και τίποτε για το πώς θα ενισχύσει το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Πάντως από ό,τι μου είπανε πολίτες από εκεί, το Δεσπρωτικό έλαμπε εκείνη τη μέρα. Είχαν μαζέψει, λέει, τα σκυλιά. Οι κάδοι είχαν φύγει από όλο και το χωριό, μήπως μπουν βόμπες, και είχαν απομακρυνθεί. Και πραγματικά έβλεπες μια διαφορετική πόλη. Έφυγε ο υπουργός, ξαναμολύθηκαν τα σκυλιά. Αυτό μου καταγγέλουν, αυτό σας λέω. Και ξαναεπαλήλθε στην πρώτερη κατάσταση. Αφού μπορούν και τα μαζεύουν, αφού μπορούν και τα ευφρεπίζουν, γιατί δεν το κάνουν σε μόνιμη βάση? Αυτό δεν το κατάλαβα. Να πω λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι το κόμμα Σαμαρά είναι γεγονός. Όταν το λέγαμε από αυτή εδώ την εκπομπή, μήνες, ίσως και από πέρυσι, κάποιοι μου στέλναν μηνύματα, δεν θα το τολμήσει, δεν έχω καλές πηγές, ο Σαμαράς, υπήρχαν και κάποιοι ρομαντικοί, ο Σαμαράς θα επιστρέψει στο Μαντρί, άμα φύγεις από το Μαντρί θα σε φάει ο λύκος, τα γνωστά, τα. Κάποιοι έκραν χωρίς να αξιολογούν σωστά τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο κ. Σαμαράς λοιπόν, ο πρώην Πρωθυπουργός, θα αναλάβει πολιτική πρωτοβουλία. Το πότε θα το ανακοινώσει εξαρτάται πότε θα εκτιμήσει αυτός ότι θα πάει σε εκλογές. Δεν θέλει να είναι μακριά από τις εκλογές. Ήταν περίπου έτοιμος για τώρα τον Ιούνιο, αλλά μάλλον αντιλήφθηκε ότι ο Μητσοτάκης πάει πιο πίσω τις εκλογές, γι' αυτό και το κρατάει. Ένα κόμμα το οποίο ούτως ή άλλως θα δημιουργήσει τριγμούς και φθορά και βέβαιη την απώλεια της αυτοδυναμίας, που και χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε περίπτωση, αλλά εν πάση περιπτώσει Και μπορώ να σας πω ότι και σίγουρος υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο του νομού στην Πρέβεζα θα είναι ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στέργιος Γιαννάκης, με τον οποίον, ως γνωστόν, ο Αντώνης Σαμαράς διατηρεί προσωπική σχέση και φιλία. Γράψε το και αυτό, γιατί και γι' αυτό με αμφισβητείτε μερικοί. Τώρα, το αν το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά θα δημιουργήσει πρόβλημα και πόσο θα είναι μεγάλο ή μικρό, φαίνεται και από τη βεντέτα που ξεκίνησε μεταξύ μητσοταχικών σαμαρικών. Η άλλη βεντέτα καραμαλικών μητσοταχικών προς το παρόν υποβόσκει, δεν έχει βγει στην επιφάνεια. Πάντως ο ίδιος ο Μητσοτάκης έδωσε το σήμα της επίθεσης, είπε χαρακτηριστικά και στην τελευταία του συνέντευξη: «Δεν μπορώ να υποψιαστώ ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία μετά τη δεύτερη ευκαιρία που το έδωσε το κόμμα. Ενώ αν κάνει κόμμα θα είναι μια δεύτερη προδοσία», τόνισε ο κύριος Θεοχάρης, υφυπουργός εξωτερικών. Έτσι μετέφρασε αυτός. Είναι ο ίδιος που είχε χαρακτηρίσει προημερών τον κύριο Σαμαρά ακροδεξιό. Βέβαια, στο περιβάλλον Σαμαρά αυτούς τους χαρακτηρισμούς δεν απαντούν, αλλά αντιλαμβάνονται, υποψιάζονται ότι πρόκειται για λαγό του Μαξίμου. Όταν ο κύριος Σαμαράς δέχεται επιθέσεις, δεν απαντάει στο ίδιο μήκος αυτά τα περί προδοσίας, αλλά πηγαίνει στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, που είναι και ένα ευνοϊκό πεδίο για αυτόν, και επιλέγει βέβαια και κάποια συγκεκριμένα θέματα της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης, όπως είναι η ακρίβεια, όπως είναι τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Πρόσφατα έκανε παρέμβαση για τη θετική απόφαση του Αριουπάγου και κάλεσε την κυβέρνηση να εφαρμόσει στο ακέραιο αυτή την απόφαση και όχι μεσοβέζικα. Δεν υπάρχει, έγραψε, είπε συγκεκριμένα, κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις και κάλεσε άμεσα τα funds, τα servicers, τις τράπεζες να προχωρήσουν στον επανυπολογισμό των οφειλών. Πάντως, επίκειται εμφύλιος στη Νέα Δημοκρατία και αυτός θα είναι μέχρι τελικής πτώσεως. Θα δείτε ανθρώπους στην Πρέβεζα που μέχρι πρόσφατα ανήκαν και οι δυο στο σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας να αντιπαρατίθενται δημόσια. Όσοι θα βρίσκονται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη θα ξεσηκωθούν εναντίον του Σαμαρά προκειμένου να περιχαρακώσουν, κατά τη γνώμη μου, το χώρο τους και να μην έχει περαιτέρω προβλήματα. Ο μόνος που δεν εμπλέκεται σε όλη αυτή την αντιπαράθεση και προσπαθεί να είναι απ' έξω είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο οποίος φιλοδοξεί να είναι η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία και άρα δεν θέλει να τα χαλάσει με το μπλοκ Σαμαρά Καραμαλή. Μάλιστα δήλωσε πρόσφατα, θα το έχετε διαβάσει, ότι πρέπει να ακούμε και να σεβόμαστε τις απόψεις πρώην πρωθυπουργών. Όλα με όσα γίνονται και ακούγονται, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να συμβεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Τώρα, σε σχέση με το Πασόκ. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι πολύ πρόωρα επισήμαναν ότι η στρατηγική της αυτόνομης πορείας είναι ατελέσφορη και το Πασόκ όφιλε να αναλάβει πρωτοβουλίες για ευρύτερες συγκλήσεις και συνονοήσεις. Κάποιοι επίσης θεωρούσαν ότι ο στόχος της πρώτης θέσης, έστω και με μια ψήφο διαφορά, ήταν ένας στόχος μαξιμαλιστικός, για τον οποίο κρυφογελούσαν ακόμη και κορυφαία στελέχη του Πασόκ. Υπήρχαν επίσης κάποιοι στο Πασόκ που διαφώνησαν και διαφωνούσαν και διαφωνούν με τους χειρισμούς της ηγεσίας στις περιπτώσεις Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και Χάρη Καστανίδη, όπως και κάποιοι άλλοι που εκφράζαν έντονες αμφιβολίες για το αν η πολυδιαφημισμένη διεύρυνση, έτσι όπως εξελίσσεται, χωρίς αρχές και αξίες, θα είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος, υπήρχαν πολλοί που έκρουγαν τον κόδωνα ότι οι ευκαιρίες δεν είναι απεριόριστες και πρέπει το Πασόκ να αξιοποιήσει πολιτικά τη συγκυρία που το έφερε στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι και αν το έλεγαν, τι και αν τα φώναζαν, ήρθαν οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις και απέδειξαν ότι δεν ήταν στραβός ο γυαλός, αλλά κάποιοι άλλοι στραβά αρμενίζανε. Τώρα οι δημοσκοπήσεις δεν είναι καλές. Τώρα που όχι μόνο δεν πλησιάζουμε ως κόμμα την πρώτη θέση, αλλά κινδυνεύει να χάσει και τη δεύτερη και μάχεται για την τρίτη, τώρα ανακαλύπτουν θεωρίες συνωμοσίες. Έτσι όμως δεν χαράσεται πολιτική, δυστυχώς. Πάμε λοιπόν δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με τις ενδιαφέρουσες συνομιλίες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Sky 100,3.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννήρη. Συνεχίζονται οι μικρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό στο ύψος του Κόμβου Μεταμόρφωσης, στην έξοδο προς Λαμία, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς τη Μεσογείο, στο ύψος του Βύρωνα και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Φωτιά είναι σε εξέλιξη σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο έχουν εσπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Τραγική κατάληξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στη Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις σωρούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από τον μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Σύμφωνα με γείτονες, τα αδέλφια έμεναν σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ κατά καιρούς αντιμετώπιζαν και προβλήματα υγείας. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από κερί ή καντήλι που άναβαν για να έχουν λίγο φως. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική Κρατική Τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ανοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυφθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφής της G7 που αρχίζει σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Πτώση 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent διαμορφώνεται σχεδόν στα 83 δολάρια το βαρέλι. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο του 49χρονου Αλέξανδρου Δασκαλάκη στο Απεσοκάρι Ηρακλείου τον περασμένο Μάρτιο. Για τον τρίτο υπήρξε διαφωνία. Για την ποινική μεταχείρισή του θα αποφασίσει το δικαστικό συμβούλιο. Ο 49χρονος πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας είχε τραυματιστεί στο κεφάλι σε αγροτική περιοχή και είχε καταλήξει στο νοσοκομείο μετά από πολυήμερη νοσηλεία. Το πόρισμα του ιατροδικαστή έκανε αναφορά σε πιθανή ανθρωποκτονία, ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή ερευνών. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας βρίσκεται 35χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία πολίτη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές ότι ο άνδρας πετούσε ντρόουν στην περιοχή. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας τον εντόπισαν και κατά τον έλεγχο διαπίστωσαν ότι δεν διέθετε την απαιτούμενη άδεια χειριστή. Στο όχημά του βρέθηκε το ντρόουν, ενώ από την εξέταση του υλικού που ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του, εντοπίστηκε θερμική φωτογραφία των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά. Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βόρει, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στο Sky.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στον Πρίσμα 91,6, η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο και όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για πρώτη φορά την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς. Καλημέρα κυρία Παπαδοπούλου.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να σας ευχηθούμε καταρχάς καλή δύναμη και επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα και να σας παροτρύνουμε, κυρία Παπαδοπούλου, να αξιοποιείτε τα περιφερειακά μέσα, καθώς είναι πολύ πιο αξιόπιστα και με λιγότερες ή και μηδενικές εξαρτήσεις.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Κρατώ την επισήμανσή σας και συμφωνώ και εγώ μαζί σας απολύτως, ως προερχόμενη και από την επαρχία και εγώ.
0: Ακριβώς γι' αυτό το είπα.
1: Και γνωρίζοντας την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν τα περιφερειακά μέσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, νέο κόμμα η Ελλάς, λιγότερο από ένα μήνα, και όμως η οργανωτική του συγκρότηση, κυρία Παπαδοπούλου, προχωρά με γοργούς ρυθμούς. Πέστε μας δύο λόγια.
1: Έτσι είναι. Τις ημέρες αυτές, είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε και ο γραμματέας μας, ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Προχωρούμε στη συγκρότηση των οργάνων του Εθνικού Συμβουλίου, της Πολιτικής Επιτροπής. Κοιτάξτε, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι πολίτες να ενταχθούν στην προσπάθεια αυτή στην Ελλάς. Καλούμε τους πολίτες και τους ακροατές σας φυσικά να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια και μέσω της πλατφόρμα μας του myelas.gr.

0: και να εκφράζουν τις απόψεις τους. Ξεκινάμε και σήμερα, αν μου επιτρέπετε να πω αυτό, με την Νίκαια. Έχουμε την πρώτη μας
1: συνάντηση,
0: τώρα μιλάμε. Ακριβώς, στη Νίκαια, όπου θα παρευρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας, με στόχο όμως να μιλήσουν πρώτα οι πολίτες και να είναι αυτοί που θα εκφράσουν αυτή τις ανησυχίες τους και τα ζητήματα που τους απασχολούν, τόσο σε τοπικό επίπεδο, αλλά όσο και σε εθνικό. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.
1: Αναφερθήκατε στις πέντε προγραμματικές δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας στο προχθεσινό φόρουμ. Φαντάζομαι, κύριε Παπαδοπούλου, ότι θέλουν κάποια εξειδίκευση. Αυτές οι προτάσεις, κάποιες χρειάζονται κοστολόγηση και κάποιες άλλες χρειάζονται και μια περαιτέρω εξειδίκευση, για να μην χαρακτηριστείτε ότι λαϊκίζετε. Παραδείγματος χάρη, η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, καλό είναι να το λες, πρέπει όμως να πεις με τι θα αντικατασταθεί αυτό το αδιάβλητο και αξιόπιστο σύστημα. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και αυτό που αρχικά, βασικά πρέπει να ξεκινούμε από τις ανάγκες. Γιατί ξέρετε, πολύ εύκολα λέμε παροχολογία, λαϊκισμός, αλλά εδώ υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή. Και εμείς ερχόμαστε να απαντήσουμε στο γεγονός ότι η πλειονότητα των Ελλήνων πολιτών δεν τα βγάζει πέρα. Ότι φτάνει το τέλος του μήνα και ο μισθός έχει εξαντληθεί. Ο στόχος λοιπόν ο δικός μας είναι πρωτίστως να ανακουφίσουμε τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα, αυτά που αυτή τη στιγμή βάλλονται στην πραγματικότητα από την πολιτική που έχει ακολουθήσει η κυβέρνηση, η οποία ευνοεί τους λίγους, ευνοεί τα καρτέλ, ευνοεί τα ολιγοπόλια, και βλέπουμε αυτή την τεράστια σαλίδα να ανοίγει σε ό,τι αφορά τις ανισότητες. Απαντώντας λοιπόν σε αυτές τις ανάγκες, σε ό,τι αφορά ας πούμε την κατάργηση των πανελληνίων, δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα ουσίας, όπου οι Έλληνες μαθητές στην πραγματικότητα περνούν μια πάρα πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία και καταλήγουν, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, να παπαγαλίζουν την τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, να μην θυμούνται τι έχουν δώσει. Αυτό νομίζω το έχουμε βιώσει δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς. Είναι ένα σύστημα που και καταπίνει τη γνώση, δεν καλλιεργεί την κριτική σκέψη και ταυτόχρονα είναι ιδιαίτερος ψυχοφθόρα. Εμείς λέμε σε μια πρώτη βάση που θεωρώ ότι είναι μια απέτηση, έτσι ώστε να ενισχυθεί και η παιδεία, να υπάρξει η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, να είναι πιο απλή, πιο δίκαιη, πιο κοντά στις επιλογές των μαθητών, και να γίνει με δύο τρόπους. Να υπάρχουν δηλαδή σχολές που θα υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατότητα προσέλευσης, γιατί θα υπάρχουν κενές θέσεις, οπότε εκεί δεν θα χρειάζεται κάποιος να δώσει εξετάσεις για να μπει. Και στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση, εκεί να γίνονται και κάποιες επιπρόσθετες εξετάσεις, όχι επιπρόσθετες, από τα τμήματα αυτά που έχουν τη μεγάλη ζήτηση. Δηλαδή να δημιουργηθούν δύο επιπέδων, να το πούμε έτσι, σχολές, όπου κάποιος θα μπορεί να μπει ελεύθερα, διότι δεν είναι τόσο μεγάλη η ζήτησή τους, ενώ σε αυτές που είναι πολύ μεγάλη η ζήτησή τους να υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που θα οργανώνονται από τις σχολές αυτές σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Έχετε δίκιο ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις έχουν κλείσει τον κύκλο τους 50 τόσα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε κάπου αλλού. Αλλά το ανέφερε
0: και
1: κυρίως.
0: Να πούμε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ.
0: Να πούμε ότι, αν μου επιτρέπετε, μόνο πω και το εξής, ότι είναι και μια πρόταση που αφορά το πώς θα χτυπήσουμε και την παραπαιδεία. Γιατί είναι τεράστιο το κόστος που πληρώνουν οι οικογένειες για τα ιδιαίτερα και την ενίσχυση των μαθητών, που δεν καλύπτονται αυτή τη στιγμή από το δημόσιο σχολείο.
1: Έχετε δίκιο. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο το χρόνο περίπου δαπανάται για τις εξετάσεις τις πανελλαδικές. Έχετε δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα σας δεύτερο με διαφορά από το τρίτο, αλλά πολύ μακριά από τη Νέα Δημοκρατία που παραμένει πρώτη. Είστε καταρχάς ικανοποιημένοι με αυτά τα ποσοστά που είναι τα πρώτα ουσιαστικά? Και το ρωτάω αυτό γιατί υποθέτω ότι, όπως και ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει, δεν είναι στόχος σας να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Ακριβώς. Ο στόχος μας είναι, και ιδρύσαμε την ΕΛΑΣ προκειμένου να εκφράσουμε τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών που αυτή τη στιγμή δυσανασχετεί. Και αυτή η πλειονότητα φτάνει και αγγίζει σχεδόν το 70% της ελληνικής κοινωνίας που δυσανασχετεί με την παρούσα κυβέρνηση. Οπότε οπωσδήποτε ο στόχος μας είναι η εκλογική νίκη. Εμείς θεωρούμε ότι οι δημοσκοπήσεις σε αυτό το πρώτο στάδιο είναι οπωσδήποτε ελπιδοφόρες, αποτελούν ένα έφορο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε να πατήσουμε

0: πείσουμε και να συνεχίσουμε τη δουλειά που θέλουμε να κάνουμε σε επίπεδο προγραμματικό και στο να πείσουμε τους πολίτες να επανέλθουν στην πολιτική, να ανακόψουμε τον πολιτικό αναχωρητισμό και την ματαιότητα που είχε υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια σε ό,τι αφορά την πολιτική. Οπότε οπωσδήποτε είναι ένα καλό αποτέλεσμα αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά για μας είναι μόνο μία αρχή. Ελπιδοφόρα, ναι, δεν εστιάζουμε εκεί. Εμείς από εδώ και πέρα ξεκινούμε πραγματικά την επικοινωνία μας με τους πολίτες, όπως και σήμερα, όπως σας είπα και πριν στην Νίκαια, και θα υπάρξουν πάρα πολλές δράσεις στο επόμενο διάστημα, με κάθοδο εντός εισαγωγικών, εντός της κοινωνίας και με προτάσεις που θέλουμε να τις συζητήσουμε με όλες τις κοινωνικές ομάδες. Συνεπώς, ναι, είναι θετικά τα μηνύματα, αλλά δεν στεκόμαστε αυτή τη στιγμή στην δημοσκοπική καταγραφή. Θέλουμε πρωτίστως να απευθυνθούμε στην κοινωνία, να μας μάθει, να μας γνωρίσει, να συνταχθεί στο πλευρό μας και στη συνέχεια πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά το εγχείρημά μας. Είμαστε αισιόδοξοι γι' αυτό.
1: Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη, κυρία Παπαδοπούλου, ότι οι επόμενες εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη. Δεν πιστεύει δηλαδή ότι θα... αυτό που τα περισσότερα κόμματα της αντιπολίτευσης ελπίζουν ότι θα γίνουν το φθινόπωρο. Και τόνισε μάλιστα ότι μία θα πρέπει να είναι η κάλπη. Για να μην μπούμε σε περιπέτειες όπως συνήθως τονίζει. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
0: Κατά τη δική μας εκτίμηση, αυτή η τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να μην συνδέεται με το γεγονός ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ότι στην δεύτερη Κυριακή θα χάσει. Θα χάσει από εμάς και εμείς αυτό το πιστεύουμε. Οπότε ο δικός μας ο στόχος είναι οπωσδήποτε εκλογική νίκη από την πρώτη Κυριακή, αλλά θεωρούμε δεδομένη την ήττα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην δεύτερη κάλπη. Και οπωσδήποτε ο Πρωθυπουργός νομίζω ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια πολύ δύσκολη θέση, τόσο με την εμφάνιση της Ελλάς και με την ανασύνθεση που επιχειρούμε στον προοδευτικό χώρο, όσο φυσικά και στα θέματα που αφορούν την πλευρά της εντός αγωγικών δεξιάς πολυκατοικίας και την ενδεχόμενη εμφάνιση του Αντώνη Σαμαρά. Αυτός είναι επίσης ένας φόβος του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι έκδηλος σε κάθε του τοποθέτηση, γιατί και στην πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Χατζη Νικολάου κατ' εμάς ήταν μια προσπάθεια να πείσει τον Αντώνη Σαμαρά να μην κάνει κόμμα, δηλαδή ήταν μια απέλπιδα δηλαδή τοποθέτηση να μην συμβεί αυτό. Οπότε νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλη την ισχυρή θέση στην οποία έχει έρθει.
1: Έχετε δίκιο. Πριν από λίγο αυτό σχολίασα για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και τη βεντέτα που επανέρχεται μεταξύ μισοταχικών και σαμαρικών. Να κλείσουμε με ένα ερώτημα που είναι λίγο βασανιστικό. Καταλαβαίνω ότι και εσείς ως κόμμα αλλά και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το αντιμετωπίζουν. Πώς θα γίνει η συνεργασία τελικά, κυρία Παπαδοπούλου, με άλλα κόμματα, και όχι μόνο με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και με τα άλλα κόμματα. Πώς το βλέπετε αυτό? Εντάξει, έχετε την άποψη ότι ήρθατε για να υπερβείτε τον κατακαιρματισμό, αλλά στην πράξη βλέπετε ότι υπάρχουν 10 κόμματα στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς.
0: Το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Ωστόσο, ξέρετε, ένα νέο κόμμα ιδρύεται και δημιουργείται για να απευθυνθεί πρωτίστως και κυρίως στην κοινωνία. Δεν ιδρύεται για να απευθυνθεί στα άλλα κόμματα. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή στο ζήτημα των συνεργασιών έχουμε υπάρξει απολύτως σαφείς ότι δεν μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Για μας προέχει η ελληνική κοινωνία, η οποία πράγματι τα προηγούμενα χρόνια νομίζω ότι εξαντλήθηκε από τη συζήτηση περί συνεργασιών, η οποία δυστυχώς και κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί υποστήριξα τις συνεργασίες στο παρελθόν, εγώ νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που προσέκροε σε εγωισμούς, σε ηγεσίες που περιχαρακώνονται, οπότε είναι κάτι που δυστυχώς εξαντλήθηκε. Γι' αυτό ήταν και μια δική μου προσωπική επιλογή να ενταχθώ και να στηρίξω μια νέα προσπάθεια που θα απευθύνεται κυρίως στην κοινωνία με ένα άλλο πρόταγμα, με ένα πρόταγμα ανασύνθεσης του χώρου με βάση το μανιφέστο, το οποίο μιλά ακριβώς πολιτικά για τη σύγκληση των τριών ρευμάτων σοσιαλδημοκρατίας, ριζοσπαστικής αριστεράς και πολιτικής οικολογίας. Άρα οπωσδήποτε μιλάμε σε ένα ιδεολογικό επίπεδο και πολιτικό για την ανάγκη σύγκλησης των ρευμάτων, αλλά σε επίπεδο συνεργασιών έχει υπάρξει ξεκάθαρη η θέση μας ότι δεν είναι κάτι που μας αφορά.
1: Νομίζω
0: ακριβώς και λόγω της αδιαλαξίας που έχει υπάρξει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Νομίζω ότι είστε ξεκάθαροι σε αυτό. Να επανέλθουμε και να κλείσουμε. Σήμερα λοιπόν στην Οίκαια, τι ώρα είναι η κυρία Παπαδοπούλου
0: η εκδήλωση? Είναι στις 7.30.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι στις 7.30. Όπως σας είπα, το πρόταγμά μας είναι το «Τώρα μιλάμε εμείς, τώρα μιλάνε οι πολίτες». Θα υπάρξουν τοποθετήσεις και θα καλέσουμε τους πολίτες να τοποθετηθούν αυτοί για τις δικές τους ανησυχίες. Είναι στην Οίκαια, στην πλατεία 17 Αυγούστου, στις 7.30 το απόγευμα, και θα περιμένουμε να συναντηθούμε.
1: Έχετε προγραμματίσει κάποια για την Ήπειρο, για την ευρύτερη περιοχή? Έχουμε κάποιο σχεδιασμό από τώρα?
0: Δεν μπορώ να σας πω συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά το επόμενο διάστημα όντως θα υπάρξουν συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε και πάλι καλή δύναμη, καλή επιτυχία στα δύσκολα καθήκοντά σας. Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, κυρία Παπαδοπούλου.
0: Με μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε μια πρώτη συνέντευξη με εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματος. Θα επιχειρήσουμε τον Σεπτέμβρη να μιλήσουμε και με το κόμμα Καρισιανού και με το κόμμα Σαμαρά. Το ότι ακόμη δεν έχουμε βγάλει κάποιον εκπρόσωπο από το κόμμα Καρισιανού, για να μην παρεξηγηθούμε, είναι ότι δεν έχουμε δει ονόματα, δεν έχουν προβληθεί ονόματα από μεριάς του συγκεκριμένου κόμματος Ελπίδα για Δημοκρατία, ώστε να μπορέσουμε να ψάξουμε τηλεφωνά τους. Δεν είναι τόσο εύκολο. Φαντάζεστε ότι την κυρία Καρισιανού δεν είναι, αποφεύγει να βγει σε πολύ μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο μάλλον σε περιφερειακά. Σε κάθε περίπτωση, όταν επανέλθουμε με το καλό το Σεπτέμβρη, θα επιδιώξουμε να έχουμε παρόμοιες επαφές και με αυτά τα κόμματα και με πιθανά άλλα που θα δημιουργηθούν. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σήμερα τι θα γίνει. Λοιπόν, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ένα μουσικό χαλί και θα επανέλθουμε με την δεύτερη συνέντευξη με τον Γιάννη τον Τζίμαρη, τον βουλευτή Ιωαννίνων του Πασόκ.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
3: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
3: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρις Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Εδώ είμαστε και πάλι, φίλες και φίλοι. Να πούμε δύο-τρεις ενδιαφέρουσες και χρηστικές πληροφορίες. Όπως θα ξέρετε, σήμερα ήταν η τελική ημερομηνία, τελική έλγη η προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπαίδων και την σχετική υποβολή δήλωσης στην ψηφιακή πλατφόρμα. Όπως ενημερώνει το αυτοτελές τμήμα πολιτικής προστασίας και του Δήμου, αλλά όπως θα δείτε και σε πολλές ανακοινώσεις, δίνεται παράταση μιας ακόμη εβδομάδας, αλλά θα έλεγα να μην το ξεχάσετε, γιατί πράγματι υπάρχει πρόβλημα και αν τυχόν υπάρξει κάποια πυρκαγιά και χρεωθεί στο συγκεκριμένο οικόπεδο, καταλαβαίνετε ότι θα έχετε σοβαρές ποινές και πρόστιμο. Και μην το θεωρείτε, ήρθε το καλοκαιράκι, είχαμε ήδη τις πρώτες φωτιές στην Ήπειρο, παρενέβη βεβαίως εγκαίρως η πυροσβεστική και το αντιμετώπισε και δεν είχαμε άλλο είδους προβλήματα. Είχα κατά τη διάρκεια της σημερινής εκπομπής και κάποια μηνύματα για τα οποία οφείλω επίσης να πω ότι χτες έγιναν οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου της Πρέβεζας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Εκλέχτηκαν από την ανεξάρτητη κίνηση ιατρών ο κύριος Σουμαλεύρης, ο κύριος Γούσης, η κυρία Μπέλου, ο κύριος Τζίμας, ο κύριος Καζάκος και η κυρία Πεπόνη. Από την δημοκρατική πανεπιστημονική κίνηση ιατρών ο κύριος Κύρλας, ο κύριος Μπρίκος και η κυρία Βελώνα. Ενώ για τον Παλαιλλήνιο Ιατρικό Σύλλογο εκλέχτηκαν, το λέω με τη σειρά ψήφων, μην παρεξηγηθώ, δεν έχουν αλφαβητική σειρά, ο κύριος Σουμαλεύρης, ο κύριος Γούσης και ο κύριος Δήμας, και από την πανεπιστημονική ο κύριος Σπύρος Μπρίκος. Λοιπόν, να πω επίσης, φίλες και φίλοι, ότι στην προχθεσινή εκδήλωση που έγινε στο Δεσπρωτικό για τη μνήμη του αδικοχαμένου αστυνομικού, εκτός από τον κύριο Χρυσοκοίδη, ήταν παρόν και ο κύριος Μπακογιάννης. Δεν ξέρω το λόγο, ούτε τον αναζήτησα για να σας πω την αλήθεια. Σημασία έχει ότι ο κύριος Μπακογιάννης μετά από αυτή την εκδήλωση ήρθε στην Πρέβεζα και παρευρέθηκε σε συνάντηση με τα κομματικά στελέχη της ΝΟΔΕ Πρέβεζας. Βγήκαν και διάφορα φωτογραφικά ντοκουμέντα. Ήταν εκεί παρόν ο βουλευτής ο κύριος Κυριάκης, ήταν ο δήμαρχος, ήταν και άλλα στελέχη. Δεν κατάλαβα γιατί, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι όλα. Και ο κύριος Δημητριάδης που είχε έρθει ο ανιψιός του Πρωθυπουργού είχε συναντηθεί με στελέχη και εκείνος δεν είχε κανένα θεσμικό ρόλο. Παρά τα αυτά, δεν ξέρουμε τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Όποιοι μπορούν βάζουν πλάτη για την κομματική συστράτευση. Αυτό συγγνώμη. Μασάζ γίνεται. Ενώ από το ΚΚΕ και την ΚΝΕ με επικεφαλής την κυρία Μαλεζά Ζήνα, γραμματέα της κομματικής οργάνωσης Πρέβεζας, υπήρξε επίσκεψη στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, μίλησαν με τους σπουδαστές, ενώ είχαν καταθέσει και επίκαιρη ερώτηση για τα ζητήματα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές. Πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία, γιατί δεν βλέπω να κινείται και τίποτε άλλο εδώ στην πόλη. Χρειάζεται να έχουμε κατά νου ότι και η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού αλλά και το Πανεπιστημιακό Τμήμα χρήζουν στήριξης, να είναι πάντα στην επικαιρότητα με διάφορες πρωτοβουλίες. Πάμε λοιπόν σε ένα μουσικό χαλί και να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με το δεύτερο καλεσμένο μας, που είναι όπως σας είπα ο κύριος Γιάννης Τζίμαρης.

0: Μαέστρο.
1: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε φίλες και φίλοι μετά από αυτό το σύντομο μουσικό διάλειμμα για να συνομιλήσουμε με τον εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πρόκειται για τον βουλευτή Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Τζίμαρη, το γνωστό γιατρό. Καλή σας μέρα, κύριε βουλευτά.
2: Καλημέρα κύριε Άννο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας και σας ευχόμαστε από τώρα καλό καλοκαίρι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε εξελίξεις που θα μας το αναστατώσουν. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση όμως κύριε βουλευτά, πιστεύω ότι συμφωνείτε ότι έχουμε μπει σε μια ιονή προεκλογική περίοδο. Είτε οι εκλογές γίνουν του Σεπτέμβρη, είτε γίνουν την άνοιξη του 27 όπως δηλώνει ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει καμιά πρόβλεψη από το ΠΑΣΟΚ, καμιά εκτίμηση για το χρόνο των εκλογών?
2: Καταρχάς, εμείς έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική ετοιμότητα. Υπάρχει σχέδιο το ΠΑΣΟΚ να μπει, έχει μπει οργανωτικά σε μια διάταξη μάχης με τη σκιώδη κυβέρνηση. Υπάρχει ειδικό σχέδιο για τις 8 εκλογικές περιφέρειες του Λεκανοπεδίου, το οποίο το έχουμε σχεδιάσει γιατί το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λιγότερο η περιφέρεια. Ουσιαστικά η φάση είναι η εντατική μέχρι το τέλος Ιουλίου. Μετά θα υπάρχουν οι διακοπές του λαού, γιατί όπως λέγει και ο μεγάλος Συμβουλευτής Παπανδρέου, τον Αύγουστο είναι οι διακοπές του λαού και δεν γίνονται πολιτικές
1: συζητήσεις. Δεν διακόπτονται τα μπάνια του λαού, έλεγε ο Άιμνιστος, βεβαίως.
2: Ποτέ. Τα μπάνια του λαού ήταν ιερά. Τώρα βέβαια δεν κάνει κανένα μπάνιο, είναι δύσκολο, η μισή και παραπάνω δεν θα πάνε καν για μπάνιο. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο, όλοι θα κάνουν διακοπές σπίτια τους, γι' αυτό είπα τη λέξη διακοπές εγώ. Και μετά είμαστε έτοιμοι μια πολύ εντατική φάση μέχρι τη ΔΕΣ, άμα γίνει εκλογικός συνδυασμός να είμαστε έτοιμοι, αν δεν γίνει εκλογικός συνδυασμός στη ΔΕΣ, μετά θα πάει ως την άνοιξη, οπότε εμείς θα έχουμε η δεύτερη φάση, θα πηγαίνει σαν να γίνουν εκλογές από τη ΔΕΘ μέχρι το Γενάρη και μετά η τρίτη φάση την άνοιξη. Έχει έτσι γίνει ο σχεδιασμός. 8 επίλεκτα στελέχη, κυρίως βουλευτές Αθηνών, θα αναλάβουν καθένα τον τομέα του και εμείς οι υπόλοιποι τομεάρχες και βουλευτές της επαρχίας θα τους συμβράμουμε για τις δράσεις, τοποθετήσεις σε όλη αυτή την περίοδο.
1: Σε σχέση με τα ψηφοδέλτια, είχε ανακοινωθεί από τον γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βαρδαγασκάνη, ότι μέσα στο μήνα θα, στη μεγάλη τους πλειοψηφία θα ανακοινωθούν. Έχετε κάποια πληροφόρηση επ' αυτού? Θα ανακοινωθούν ψηφοδέλτια στην Ήπειρο?
2: Πληροφόρηση με την έννοια ότι άμεση, όχι, ό,τι ακούτε κι εσείς, το σχεδιασμό ξέρω. Είναι να δοθεί το πρώτο μήνυμα, γιατί σας είπα, ο σχεδιασμός είναι ότι να ετοιμαστούμε για πιθανές εκλογές τον Σεπτέμβριο Φθινόπωρο. Οπότε, ναι, είναι στον προγραμματισμό να ανακοινωθούν για να υπάρξει στη διάταξη αυτή η μάχη στο αντίστοιχο προσωπικό, το οποίο θα δίνει τον αγώνα στις κατώπιν κοινωνίες.
1: Τα πρόσφατα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, κύριε Τζίμαρη, όπως φάνηκε με δηλώσεις υψηλόβαθμων στελεχών, έδειξαν να ενόχλησαν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ άφησε να εννοηθεί ότι δεν είναι πλέον αξιόπιστες. Ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού.
2: Κοιτάξτε, η πρώτη αντίδραση ήταν δικαιολογημένη, γιατί παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις το βράδυ που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας το κόμμα και θα ανακοίνωνε και στις επόμενες μέρες κύριε Καριστιανού, ενώ υπήρχε η δέσμευση από το Σύνδεσμο Εταιριών Δημοσκοπήσεων ότι δεν θα μετράνε κόμματα ή πρόσωπα τα οποία δεν έχουν ανακοινωθεί. Αυτή ήταν η πρώτη παραβίαση και η αντίδραση έγινε και έντονη, γιατί σε δύο διαφορετικές δημοσκοπήσεις που είχαν βγει εκείνη την περίοδο, εκείνη τα πρώτα 24, αν θυμάστε, η διαφορά του ΠΑΣΟΚ μεταξύ της μίας και της άλλης ήταν 8 μονάδες. Το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό για να υπάρχει σφάλμα, αυτό που λέμε στατιστικό.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά μετά βγήκαν μαζικά όλες οι δημοσκοπήσεις, κύριε Τζίμαρη, που λίγος πολύ το ΠΑΣΟΚ το έφερναν τρίτο ή και τέταρτο.
2: Ναι, εσείς με ρωτήσατε για την αντίδραση που υπήρχε τα πρώτα 24. Ήταν εκεί ήταν η αντίδραση. Σας λέω ότι πάντα τα κοιτάμε με ψυχραιμία, οι δημοσκοπήσεις και αρκετές εταιρείες δημοσκοπήσεων ήταν και στην Κύπρο στις τελευταίες εκλογές και εκεί υπήρχε ένα βαρτελό, δικές μας εδώ ελληνικές, που άλλα προέβλεπαν και άλλα βγήκαν στην Κύπρο. Το ίδιο κάνανε και το 23. Αυτό που λέμε στον κόσμο και στα στελέχη μας, γιατί στον κόσμο και στα στελέχη μας απευθυνόμαστε, είναι ότι οι δημοσκοπήσεις τώρα γίνονται πρώτον για να δημιουργήσουν κλίμα. Στο προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε το νομοσχέδιο για τα τηλεοπτικά κανάλια τοπικής εμβέλειας, πέσαμε το θέμα στο ΕΣΟΡΟΥ ότι υπάρχει νομική υποχρέωση να ελέγχονται έστω και δειγματοληπτικά, αν και το κανονικό υποχρέωση τους είναι σχεδόν όλες οι δημοσκοπήσεις, για να δουν την επιστημονική επάρκεια και αν υπάρχουν αυτό που λέμε επιστημονικά bias, δηλαδή διφορούμενα στοιχεία ή διφορούμενες μεθοδολογίες. Φυσικά οι απάντησες που πήραμε ήταν σιωπή. Ξέρουμε ότι δεν έχει γίνει καμία αξιολόγηση επί των δημοσκοπήσεων ως όφελε του ΣΟΡΟΥ να δει την επιστημονικότητά τους. Και αυτό μας κάνει διπλά επιφυλακτικούς. Έχουμε τα παραδείγματα παλιότερων εποχών όπου κόμματα είχαν κατεβεί και δημοσκοπικά ήταν πάρα πολύ ψηλά τα αποφευτά τους, αλλά στον δρόμο προς την κάλπη ή εξαφανίστηκαν ή καταποντίστηκαν, γιατί φυσικά στην καλόνια ανακοίνωση και η πρώτη αίσθηση, αλλά στην πορεία του φόρου πρέπει να παρουσιάσει πρόγραμμα, να μην αντιγράψει απλά τον άλλον πρόγραμμα και να συγκρίνει ο κόσμος να δει αν το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται σε ένα πλαίσιο μέτρων το οποίο το έχει σχεδιάσει και απλά δεν ανακοινώνεις έτσι προγράμματα. Γι' αυτό είμαστε και συγκρατημένα αισιόδοξοι. Πιστεύουμε ότι τα πράγματα θα αφορούν αποκλειστικά τη δικιά μας τη δουλειά ως κόμμα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή πληθυσμού εκεί έξω. Τώρα θα σημειώσω ότι πάνω από 40% του πληθυσμού των πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου αυτή τη στιγμή δεν πάει στις κάλπες. Τεράστιο νούμερο. Αν ας πούμε στα 4 εκατομμύρια που είναι περίπου υπολογίζει 4,5 ο κόσμος που δεν πάει να ψηφίσει, πείσουμε εμείς το 10-12%, σας λέω ένα νούμερο, να μπει μέσα, είναι 600.000 ψήφοι.
1: Ναι, αλλά κύριε βουλευτά μου, ήσασταν για πολύ καιρό και λόγω των συγκυριών αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν εκμεταλλευτήκατε αυτό το πολιτικό έτσι timing, αυτή τη συγκυρία, ώστε να ξεκολλήσει η βελόνα. Και τώρα εισπράττετε τους καρπούς. Εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα και σας φέρνουν οι δημοσκοπήσεις τρίτο τέταρτο. Μήπως εκεί πρέπει να αλλάξετε κάποια από τη στρατηγική σας και από τους στόχους σας?
2: Αυτή τη στιγμή δεν μας πάνε τρίτο τέταρτο. Μας δείτε ξαφνικά σε κάποιες δημοσκοπήσεις το Πασόκ ανέβηκε στο 14. Είχαμε την άξιση τώρα σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι και βλέπετε ότι και οι δημοσκοπήσεις μεταξύ τους υπάρχει μεγάλη διαφορά. Το Πασόκ φαίνεται ότι διατηρεί δυνάμεις, δηλαδή ήταν στο πλαίσιο που ήταν. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε μια στάση αναμονής. Υπάρχει πολύ μεγάλη αριστερά, πάρα πολύ μεγάλη αριστερά, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Και αυτό εκφράζεται με τον τρόπο με τον οποίο πρώτον συμμετέχει στις δημοσκοπήσεις, δηλαδή οι δημοσκοπήσεις να πετύχουν αυτά τα νούμερα για να πιάσουν το ποσοστό του δείγματος που θέλουν. Κάνουν πολλαπλάσια τηλεφωνήματα γιατί η μισή και παραπάνω του τα κλείνουν.
1: Σε αυτό έχετε δίκιο.
2: Όσοι τους τα κλείνουν που δηλώνει ότι δεν θέλω, δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν παίρνω θέση ή παράτα με άκρη, δεν σου λέω τίποτα. Γι' αυτό δημιουργεί το μεγάλο πρόβλημα στην αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων. Δεν μας λέει ότι πήρα 3.500 τηλέφωνα και μου απάντησαν 1.200 και έβγαλα την δημοσκόπηση. Γιατί δείχνει και ο κακριβώς και τι κάνει αυτό το υπόλοιπο δείγμα.
1: Έχετε
2: αυτό
1: δίκιο.
2: Λέμε ότι όλα είναι. Όλα αυτά εμείς τα βλέπουμε σοβαρά. Το κυριότερο πρόβλημά μας είναι πρώτον ότι ως ΠΑΣΟΚ έχουμε ένα θέμα, δεν έχουμε βγει ακόμα πάρα πολύ στην κοινωνία όπως θέλαμε. Γιατί εκεί θα γίνει μάχη. Τα κανάλια βλέπετε κεντρικά, όχι τα περιφερειακά. Εμείς εδώ στην περιφέρεια ευτυχώς κάνουμε κάποιες συζητήσεις επί προγραμματικών θέσεων, γιατί και οι τοπικοί βουλευτές αναγκάζονται να παίρνουν και τοποθετούνται επιστημάτων της τοπικής κοινωνίας. Άρα εκεί πέρα θα πρέπει να καταθέσουν μια αντιπρόταση, άρα εκεί φαίνεται λίγο το πρόγραμμα. Σε κεντρικό επίπεδο, που γι' αυτό θέλουμε οι δράσεις σας στο χέρι στην Αθήνα και λιγότερο στη Θεσσαλονίκη. Ο κόσμος ενημερώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τηλεοπτικά και λιγότερο τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά αρκετά και από εκεί. Όταν η συζήτηση γίνεται σε επίπεδο σχολιασμού της πολιτικής επικαιρότητας, είπε ο ένας τύπος, ο άλλος τι κάνουν δημοσκοπήσεις και δεν ακούει κάποιος ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος πάει κάθε μέρα τώρα στο σούπερ μάρκετ και βλέπει ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική η ποιότητα, η ποσότητα του καλαθιού του. Αλλάζει η δυνατότητα, τα πράγματα που μπορεί να πάρει. Κάθε μέρα. Δεν μπορεί να προγραμματίσει ούτε καν μέσα στην εβδομάδα τι θέλει να αλλάξει. Αλλά έχει προγραμματίσει και άλλα αναγκάζεται να αγοράσει. Όταν ανοίγει τα κανάλια και μας ακούει εμάς να σχολιάζουμε τι κάνει δημοσκόπηση, τι είπε ο Τσίπρας, γιατί το είπε αυτό ο Τσίπρας και γιατί αντέγραψε από εδώ και αλλάζει κανάλι. Τα προβλήματα του κόσμου θέλουν κοινωνία στο πεδίο, να κατηγορούμε χαμηλά, να συζητήσουμε, να πούμε προγράμματα και να δώσουμε αυτό το όραμα. Τι θέλουμε να αλλάξουμε, ποιο είναι το πλαίσιο πολιτικό που θέλουμε να εφαρμόσουμε και τι δίκτυο θα έχει τη ζωή του. Εκεί ακριβώς αυτό δεν έχει γίνει. Αν μου λέγατε ότι γίνεται συζήτηση πολιτικού πεδίου και υπογραμμάτων και έχει το ΠΑΣΟΚ ένα 12%, εκεί θα σας έλεγανε πραγματικά έχουμε ένα θέμα. Θέμα γιατί το πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει
1: πάμε,
2: δεν
1: λοιπόν,
2: αρέσει κατά να αλλάξει.
1: Πάμε λοιπόν στα προβλήματα του κόσμου. Πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ καταγράφει ότι στη χώρα μας τα επίπεδα των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία είναι από τα υψηλότερα. Και επειδή είστε και το Μεάρχης Υγείας, γιατρέ μου, για πέστε μας πώς το σχολιάζετε αυτό.
2: Θα σας πω ότι δεν είναι μόνο το υψηλότερο αυτό. Ήταν πάντα υψηλό. Δηλαδή αυτό που λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και το προσπαθεί να το καλύψει, λέει ότι τα επίπεδα ιδιωτικής υγείας ήταν πάντα ψηλά στην Ελλάδα. Ναι, ήταν πάντα ψηλά στην Ελλάδα, ήμασταν τρίτη, τέταρτη, αυτά. Ήταν όμως διαφορετικό το μείγμα. Για να καταλάβω κόσμο να εξηγήσω. Το 2009, το 2005, το 2006, ο κόσμος έδινε πάλι χρήματα για την ιδιωτική υγεία, γιατί τα έδινε για τα δόντια. Γιατί καλός ή κακός, ούτε και εμείς ως ΠΑΣΟΚ, και αυτό να ξέρω ότι είναι δέσμευση στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, η οδοντιατρική περίθαψη. Ο κόσμος έδινε παλιά και έδινε λεφτά για τα φτιάξα δόντια. Τώρα, επειδή τα χρήματα που έχει κάποιος να διαθέσει είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα, έχει παρατήσει τα δόντια του. Έχει παρατήσει να πηγαίνει και να παίρνει βιταμίνες και άλλα πράγματα. Τα ξοδεύει όλα για φάρμακα και για χειρουργία. Έχει αλλάξει το μείγμα. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ενώ συνεχίζουμε και ξοδεύει το κράτος υψηλά ποσά, επειδή δεν προσφέρει ουσιαστική υγεία, δεν βγαίνει τόπου. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν έχει χρήματα δεν πάει να κάνει επέμβαση. Όταν καταφέρει να την κάνει, υπάρχουν επιπλοκές. Κάποιος ο οποίος δεν έχει χρήματα διαλέγει τι φάρμακο θα πάρει, δεν τα παίρνει όλα τα παιδιά, γιατί δεν του φτάνει τα χρήματα. Για να καταλάβετε, ο μέσος συνταξιούχος δίνει για φαρμακευτική δαπάνη από την τσέπη του 773 ευρώ μια σύνταξη.
1: Μες.
2: Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε πραγματικά να τον βοηθήσει, θα μπορούσε. Κάλλιστα αυτή να τη μειώσει τη φαρμακευτική δαπάνη με μέτρα, είναι σαν να του δίνει σε 14η σύνταξη. Όλα αυτά, τι έδειξε η μελέτη, είναι αυτά που φωνάζουμε τόσο καιρό και φυσικά ο Άδωνης αντιπαρέχεται με καθρεφτάκια για εισαγενείς. Με ποια έννοια, σου λέει, έχω κάνει ένα application, όποιος θέλει κλείνει ραντεβού. Το ραντεβού δεν είναι το καθιστά του γιατρό. Το ραντεβού είναι καλό όταν υπάρχει πρόσβαση και υπάρχει το σύστημα το οποίο λειτουργεί. Δηλαδή τώρα εσείς, αν θέλετε να κάνετε οτιδήποτε γαστρολόγο π.χ. στην Ήπειρο, δεν θα βρείτε, γιατί υπάρχουν μόνο τρεις δημόσιοι και πολλοί ιδιώτες. Άρα εδώ υπάρχει πρόβλημα. Στην Αθήνα είναι το ίδιο. Όλα είναι θέμα επικοινωνίας.
1: Έχετε δίκιο.
2: Αυτό που είπε το ΙΟΒΕ, για να τα βάλουμε ξεκάθαρα, είναι ότι το σύστημα το ίδιο, το ΕΣΥ, όπως το έχουν δομήσει η Νέα Δημοκρατία, που δεν έχει πρόσβαση να πας σε πρωτοβάθμια. Στην Αθήνα δεν υπάρχει ΙΚΑ να πας. Τα παλιά και τα υπατόμενα κέντρα υγείας να πάνε να βρεις για αρχή, έστω κάποιον να σου γράψει μια συνταγή να σε εξετάσει και να κάνεις να φέρεις τα νοσοκομεία ή επειδή δεν μπορεί να περιμένεις να ξεπαραδιάζεσαι να πηγαίνεις στον ιδιώτη. Τι έχει βρει, ότι ο φτωχός δεν καταφέρει να έχει καλή υγεία. Επειδή δεν έχει καλή υγεία, παρά αρρωσταίνει, έχει χρόνιες ασθένειες, δεν μπορεί να βρει και εύκολα δουλειά ή να ξοδέψει και χειροτερεύει και η φτώχεια φέρνει αρρώστια και με την αρρώστια φτωχαίνεις περισσότερο. Αυτό είναι το πολύ μεγάλο καμπανάκι που μας έδωσε η έκκληση του ΙΟΒΕ και φυσικά η κυβέρνηση θέλει να το ξεχάσει. Γιατί καλά σκέφτεται και λέει για την ιδιωτική υγεία που τρέχουν, αυτό αφορά το 50% του πληθυσμού, κυρίως το 25% αυτό που έχει χρήματα. Το υπόλοιπο, ιδίως το 25% από την κλίμακα χρήματα, δηλαδή οι πολύ φτωχοί, που είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος. Λέμε τώρα για 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Δεν μπορεί ούτε τα βασικά. Και τι συμβαίνει, αντί πας να γλιτώσεις ένα χιλιάρικο να πούμε θεραπεία για διαβήτη, επειδή δεν βρεις γιατρό να σε εξετάσει, να σε κουράζει, να σε κάνει, αφαίρεις μια επιπλοκή η οποία συγγύει στο σύστημα 15.000. Άρα, επειδή εσύ δεν έχεις σχεδιάσει να γλιτώσεις το χιλιάρικο, σου κοστίζει ο ασθενής 15 φορές παραπάνω. Και γι' αυτό, παρόλο που λένε ότι ξοδεύουμε, κάνουμε ράνουμε, πάντα ξοδεύει η κυβέρνηση, όσα έτσι, είναι χαμηλά. Δεν έχει δει ο κόσμος και πάνε στον δρόμο τα πράγματα. Είναι καμπανάκι, είναι θέμα πολιτική. Εμένα την προηγούμενη εβδομάδα, να σου πω κάτι, φίλε Βασίλη μου, ξεκινώ με τον Άδωνη και μου έλεγε τι θες να κλείσουμε, λέτε δυτικά και να πάει ο κόσμος, λέει, σε ανεργία. Και του φώναζα από κάτω, γιατί ξέρεις στη Βουλή μιλάει εγώ πάνω και δεν ακούγεις εσύ το...
1: Ναι.
2: Δεν με νοιάζει ο ιδιώτης. Δηλαδή, δεν είναι νοοτροπία. Δηλαδή, δεν είναι επιχείρημα αυτό ότι κοίταξα να φτιάξει τα δυτική υγεία, θα σου κλείσουν δυτικά. Ας πάνε τα δυτικά μέσα. Και να ξέρεις ότι δεν θα μπουν οι ιδιώτες μέσα. Μας νοιάζει ο κόσμος να βρίσκει.
1: Έχετε δίκιο.
2: Την υγεία του και την περιφέρεια.
1: Σε ένα άλλο θέμα που αναδείξατε πρόσφατα με επερώτηση που αφορά τους πτηνοτρόφους, κύριε Τζίμαρη. Αναδείξατε ότι πράγματι οι πτηνοτρόφοι μας είναι εκτεθειμένοι απέναντι στο οξύ ενεργειακό κόστος που το εισπράττω και εγώ, το εισπράττετε κι εσείς. Πλέον κινδυνεύει ο κλάδος. Τι απάντηση πήρατε από την κυβέρνηση?
2: Να πω λίγο εδώ στον κόσμο, τους συντοπίτες μας, ότι το 70% της ελληνικής παραγωγής από κοτόπουλα και αυγά είναι στην Ήπειρο.
1: Ακριβώς.
2: Άρα δεν αφορά, δηλαδή η βιωσιμότητα του κλάδου αυξήσεται σε ένα μεγάλο μέρος με τα χωριά μας, με την παραμονή του πληθυσμού εδώ, με την υποβίωσή μας. Και γι' αυτό το σήκωσε το θέμα. Τι έκανε η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έδωσε επιδοτήσεις για το πετρέλαιο κίνηση, για το πετρέλαιο θέρμανση, για διάφορα. Στο γκάζι, το οποίο δεν αφορά μόνο την πτηνοτροφία, αφορά και την εστίαση. Γιατί πιο πολλοί ψήνουν και τηγανίζουν και
1: μαγειρεύουν. Ακριβώς, έχετε δίκιο.
2: Μαγαζιά. Δεν έχει δώσει καθόλου επιδότηση. Δεν έχει δώσει επιδότηση, αν δεν του ενδιαφέρει καν αυτή η μεγάλη κλάδη. Σου λέει, βγάλετε τα, θα τα δείτε, δεν μας νοιάζει. Και η απάντηση ήταν μια αυτά ίδια. Εμείς κατακάναμε όλα σωστά. Έχουμε δώσει επιδότηση εκεί. Έχουμε επιδότηση δώσει σε άλλο τύπου καυσίμων. Και να ξέρετε ότι θεωρούμε ότι στο μέλλον, αν χρειαστεί, μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές. Δεν απάντησα. Όπως, δηλαδή, η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει. Τρέχει από πίσω και συνήθως σχεδιάζει για το κάδο των Αθηνών. Δεν τους ενδιαφέρουμε εμείς. Δεν σου ενδιαφέρει, αυτό μεγάλο πρόβλημα. Και κυρίως η Ήπειρος. Θέλω να μου πεις ποια από τα μεγάλα έργα που έχει ανακοινήσει και ανακηρύξει από το 19 μέχρι τώρα Νέα Δημοκρατία, έχει υλοποιήσει τώρα, ξεκινάμε μετά από 7 χρόνια να κάνουμε τον άξονα Ιωάννη Κακαβιά, τον οποίο τον κάνουμε τρίχνο. Έρχεται δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Δρόμος στην Κακαβιά, στο Άγιο 40, με 4 λωρίδες και μέσα μπαίνουμε εδώ πέρα. Και σε ένα κακομπελιασμένο τελωνείο, το οποίο ούτε και έχει κάνει μια παιδού, όπως και στα υπόλοιπα τελωνεία που είναι να τα ανακαινήσει, θα μπαίνει σε Τρίχνο και μετά σε ευρωπαϊκή χώρα και μετά θα πηγαίνουμε στο Τρίχνο. Δεν υπάρχει σχεδιασμό στην Ήπειρο αυτή τη στιγμή, δεν γίνεται μεγάλα έργα και αυτά που γίνονται έχουν γίνει με μεγάλη καθυστέρηση και ό,τι έχει και να έχει δεσμευτεί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, τώρα έρχεται προεκλογικά πάλι. Να
1: τα ξαναυποσχεθεί. Να σας ρωτήσω, κύριε Βουλευτά, τι γίνεται με την Εγνατία και με αυτό να κλείσουμε, σας παρακαλώ. Τι γίνεται εκεί με την ταλαιπωρία των οδηγών και των διερχομένων γενικότερα?
2: Δυστυχώς, η Βασίλη, θα παραμείνει αυτό το πράγμα. Αυτό όταν υπογράφηκε το Νοέμβριο, θα βγει στη Βουλή, το είχα καταγγείλει ότι πρόκειται για μια απειοκρατικού τύπου σύμβαση, τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν τα επόμενα 3 χρόνια, επί 3 χρόνια το περιθώριο να κάνουν όποια δράση θέλουν για βελτίωση. Υπάρχει δέσμευση ότι στα 3 χρόνια το έργο θα είναι άρτιο και ολοκληρωμένο και θα πάμε έτσι. Δυστυχώς θα πάμε έτσι, με μια λωρίδα εκτακτής ανάγκης δεξιά και την άλλη πλευρά που είναι σαν εικόνη θα κυκλοφορούμε σε μία λωρίδα όλοι εμείς. Οπότε φαντάζεσαι τι θα γίνει τώρα το καλοκαίρι με τα φορτηγά και τον πληθυσμό που θα μετακινείται. Ήδη υπάρχει καταγγελία από συντοπίτες μας και από την Πρέβεζα, που ξέρω πολλούς, από Γερμανία και από Ιγουμενίτσα που βρήκα αρκετούς και από εδώ από τα Γιάννενα, που μου λένε ότι στα ταξιδιωτικά γραφεία όταν κλείνουν για τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά, δεν είπατε γραφεία. Λέει θα έχετε μεγάλο πρόβλημα με καθυστερήσεις. Αυτοί του λένε τα εξωτικά γραφεία.
1: Άρα θα έχουμε και προβλήματα και στην τουριστική κίνηση. Αυτό είναι σαφές.
2: Δεν έχει πρέβεζα τον κόσμο που είχε πέρσι, πρόπερσι.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Συν τα άλλα τα προβλήματα. Κύριε Βουλευτά μου, να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλή δύναμη και
2: καλά.
1: Κάθε επιτυχία στο έργο σας. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.
1: Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε για να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές όποτε και αν ξεκινήσουν για τον καθένα σας. Να σας πω ότι θα επανέλθουμε μετά από 2 μήνες ή την τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου ή την 1η του Σεπτέμβρη, να δούμε, δεν έχω δει το ημερολόγιο, με καινούργια διάθεση, γιατί θα έχουμε δύσκολο φθινόπωρο και από τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και σε επίπεδο οικονομικής κατάστασης. Δεν θέλω να απογοητεύσω κανέναν, θέλω να κλείσω αισιόδοξα, όμως τα πράγματα δεν θα είναι τόσο καλά. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα, ευχές για να είστε πάντα χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Γεια σας.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες απέτρεψαν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Ιωνίας και η οδοί Ορφέως και Κύπρου στην περιοχή των Αχαρνών. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Σε συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα περιλαμβανομένου του Λιβάνου, κατέληξαν οι κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, όπως ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο. Η επίσημη τελετή υπογραφής προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν ανακοίνωσε και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως τα ασθενά του ορμούς θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα άμεσο και μόνιμο τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ενώ ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Οι διαπραγματεύσεις θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των διεθνών κυρώσεων, τη δημιουργία μηχανισμών για την ενοικοδόμηση της χώρας και τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης που θα εγγυάται την εφαρμογή των δεσμεύσεων που θα αναλυθούν. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως ότι οι εχθροπραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση και δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλειβε οχήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από την αστυνομία στο πλαίσιο εκτέλεσης ενταλμάτων σύλληψη βάρος μελών εγκληματικής οργάνωσης που φέρονται να έκλεβαν συστηματικά και επί μεγάλο χρονικό διάστημα οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 6.30 το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λαύρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε πάντως ότι στοχοθέτησε τον καθοδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, με 7-1 επικράτησε η Γερμανία του Κουρασάο, ενώ ο αγώνας της Ολλανδίας με την Ιαπωνία έληξε με ισοπαλία 2-2. Η Άκτη Ελέφαντος το επικράτησε του Ακουαδόρ με 1-0, ενώ με 5-1 επικράτησε η Σουηδία της Τινησίας. Το απόψινο πρόγραμμα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης περιλαμβάνει τις εξής αναμετρήσεις. Στις 7 θα παίξουν Ισπανία, Πράσινο, Ακροτήρι, στις 10 Βέλγιο, Αίγυπτος, στη 1 ξημερώματα Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Περισσότεροι από 5.000 φίλοι του Άρη συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία προκειμένου να υποδεχθούν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ του Συλλόγου Βασίλης Πανούλη. Ο Λουίς Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Ράσελ και στην τρίτη ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής της βαθμολογίας των οδηγών Κίμι Αντωνέλη.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr κάθετος blog κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίηση ταρατσών.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
9: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
10: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
9: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Ήρθατε στο καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Τινάρε, καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία γιορτάζει για άλλη μία φορά την απάτη του δωρεάν. Σε πολλά προηγούμενα μαθήματα έχουμε μάθει ότι δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Δεν υπάρχει δωρεάν υγεία, δεν υπάρχει δωρεάν παιδεία και πολύ περισσότερο δεν υπάρχουν δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς, δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτά πληρώνονται κανονικότατα από τους φόρους. Και αν είναι λογικό στην υγεία να συμβαίνει αυτό, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που διαφορετικά δεν θα είχαν τη δυνατότητα περίθαλψης, επειδή είναι αρκετά ακριβή, στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν υπάρχει κανένας λόγος όλοι μαζί από το κοινό μας πορτοφόλι, από το κοινό μας ταμείο, να πληρώνουμε το 1,20 ή το 0,50 αν είναι κάποιος φοιτητής ή για άλλους λόγους πληρώνει μειωμένο εισιτήριο, να πληρώνουμε εμείς το εισιτήριό του. Παρόλα αυτά, εάν θυμάστε, την Πέμπτη ήταν το βράδυ, ο Νικόλας, ο κρατεός Νικόλας υποσχέθηκε ότι...
1: Το Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Το ακούει ο Αλέξης και λέει τι μέχρι 24 τα ρέστα μου.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης, σε όλους ο Τσίπρας, γιατί δεν είναι ένα κοροϊδό, είναι απατεώνες, έτσι, είναι απάτη. Το δωρεάν, παιδιά, θα το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Όταν κάποιος και μόνο που χρησιμοποιεί τη λέξη δωρεάν, ξέρουμε ότι εξαπατά. Γιατί δεν υπάρχει δωρεάν. Εδώ τώρα δεν υπάρχει καν πρόβλημα με το εισιτήριο, το οποίο είναι εξαιρετικά χαμηλό και όλοι όσοι χρησιμοποιούν μέσα μαζικής μεταφοράς ή θα ήθελαν να χρησιμοποιούν το τελευταίο πράγμα, ούτε καν το τελευταίο, δεν παραπονιούνται για το ύψος του εισιτήριου. Παραπονιούνται για τα δρομολόγια, τον αριθμό τους, την ακρίβεια, την ταχύτητα, την άνεση, την καθαριότητα, μπλα μπλα μπλα. Για την τιμή του εισιτήριου κανείς. Αλλά πώς θα βγει ο Νίκος ή ο Αλέξης μας και να πει θα έχουμε ακρίβεια στα δρομολόγια, δεν θα τους πιστέψει κανείς. Οπότε σου λέει ρίξε ένα τσάμπα εκεί ώστε και χάλια να είναι, να τους λέμε και γιατί το πληρώνετε. Βεβαίως και το πληρώνουν. Απλώς το πληρώνουμε όλοι μαζί. Γενικά να κρατάτε πορτοφόλια και τσέπες, παιδιά, όταν ακούτε πολιτικό ή οποιοδήποτε λέει θα δώσουμε δωρεάν, αυτό θα κάνετε έτσι. Γιατί οι ίδιοι δεν θα δώσουν τίποτα απολύτως και αυτός που θα δώσει βρίσκεται στον καθρέφτη σας. Και ενώ για την υγεία ή για την παιδεία, δηλαδή για έξοδα τα οποία θα ήταν πολύ δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να τα καταφέρουν και να ανταπεξέλθουν σε αυτά τα έξοδα, για όλα αυτά τα μικροτσιτσιμπλίκια είναι, μιλάμε για παπατζιλίκι κανονικό. Χώρια που τα μέσα μαζικής μεταφοράς ήδη επιδοτούνται, διότι δεν φαντάζομαι να νομίζετε ότι βγαίνουν με το 1,20 εισιτήριο όσων πληρώνουν 1,20 ή όσων πληρώνουν γενικώς. Δηλαδή ήδη τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι, ακόμα και αυτοί που δεν τα χρησιμοποιούν. Η συντρόφισσα Αντωνοπούλου της Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, προσπαθεί με όχι τρομερή επιτυχία να εξηγήσει το μέτρο.
3: δωρεάν εισιτήριο για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
4: Πείτε το,
3: πείτε το. Πείτε το, πείτε το.

0: Θα μπαίνουν τα εισιτήρια.
1: Δωρεάν το εισιτήριο.
0: Δωρεάν για όσους κατοικούν και εργάζονται.
2: Δηλαδή. Καταρχήν δεν χρειάζεται να το, μπορεί να το πει με δικά της λόγια. Το παραμύθι γενικά λίγο πολύ το έχει, ό,τι και να πει κανείς δωρεάν, εκεί είναι όλοι δωρεάν. Οπότε μπορεί και με δικά της λογάκια να πει το Παπατζηλίκη. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή πρέπει και να κατοικείς και να εργάζεσαι, ή αρκεί να κατοικείς μόνο ή να εργάζεσαι μόνο και ας μην κατοικείς, κανείς δεν ξέρει. Δεν έχει σημασία, παιδιά, έτσι κι αλλιώς. Είναι Παπατζηλίκη, έτσι. Ένα Παπατζηλίκη το οποίο ούτε οι παπατζίδες δεν μπορούν να εξηγήσουν σωστά.
0: Μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται και ως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι, θα σας το πω. Αν θέλετε συγκεκριμένο το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα.
1: Το μέτρο,
0: να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Στο συνολικό, ενώ το συνολικά είναι 254.
1: Άρα κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
0: Το εκτιμόμενο ποσό της. Το εκτιμόμενο.
1: Κοστολογημένες, εγώ
0: δεν είναι
1: αυτό,
0: γι' αυτό και ήθελα να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
1: Αυτό λέτε,
0: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή δεν είναι τόσο σημαντική όσο.
2: Όχι. Τι σημαντική είναι που δεν ξέρει τι της γίνεται. Τι σημασία έχει έτσι κι αλλιώς. Παπατζηλίκη είναι, οπότε παιδιά τα νούμερα δεν έχουν καμία σημασία. Άλλωστε είμαστε αριστεροί και βάζουμε τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς, γιατί με τους αριθμούς δεν τα έχουμε και πάρα πολύ καλά. Τώρα περιμένουμε τη ρελάνς του Νίκου, όπου θα τάξει κουλούρι, όχι μόνο δωρεάν σε όποιον χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και κουλούρι στην είσοδο. Μετά θα έρθει ο Αλέξης με καφέ και ούτω καθεξής. Αχ, τυχερός ο Μητσοτάκης, τυχερός ο Μητσοτάκης που και αυτός, παιδιά, χρησιμοποιεί το δημόσιο ταμείο, το κοινό μας πορτοφόλι, για να παριστάνει όχι ότι δίνει κάτι δωρεάν, αλλά ότι δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εδώ θα ακούσουμε τον Υπουργό Κικίλια να καμαρώνει που δεν αυξάνεται, που δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, και ταυτοχρόνως να λέει πόσο μας κοστίζει που δεν αυξάνονται τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε. Δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη
0: που, μας λένε
3: που
0: και
3: έγινε πέρσι. Φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοϊκή και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
2: Άρα αυξήθηκαν τα εισιτήρια. 60 εκατομμύρια πάνω πληρώσαμε για τέτοιο. Απλώς δεν τα πληρών, δεν αυξήθηκε για αυτούς που χρησιμοποιούν, που πάνε ταξίδια στις Κυκλάδες, ας πούμε. Οι άνθρωποι που κάνουν διακοπές στις Κυκλάδες θα πληρώσουν τα ίδια, γιατί την αύξηση του εισιτηρίου τους την πληρώνουμε όλοι μαζί. Όπω μια φιλολαϊκή πολιτική, Παναγιά μου. Πάει ο άλλος στη Μύκονο, θέλει να πάει στη Μύκονο. Γιατί να πληρώσει παραπάνω, να τον πληρώσουμε εμείς. Πάει στην Τίνο, πάει στη Σύρο. Γιατί, πάει στην Πάρο. Γιατί να τα πληρώσει ο άνθρωπος. Εδώ είμαστε εμείς, το δημόσιο ταμείο. Εμείς θα του τα βάλουμε τα παραπάνω λεφτά. Καταλαβαίνετε την αξία που εξακολουθεί να έχει και θα έχει για πάντα το μάθημα των οικονομικών στα σχολεία, και καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο γιατί καμία κυβέρνηση δεν πρόκειται ποτέ να βάλει κάποιο σοβαρό μάθημα οικονομικών από εκεί που πρέπει να ξεκινάει, δηλαδή από την πρώτη δημοτικού. Με το πρώτο πράγμα που θα μαθαίνουν τα παιδιά των 6 ετών να είναι «Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν». Αν το βάλουν αυτό το μάθημα στα σχολεία, πώς θα μπορούν να πουλούν το παπατζηλίκι τους. Και πώς θα μπορούμε να μετριόμαστε.
4: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.

0: στο επόμενο βήμα από Πασόκ Ελλάς δεν θα πρέπει να είναι και ένα δωρεάν εισιτήριο σε θέατρο, σινεμά, γήπεδο, κάτι τέτοιο? Τέλος πάντων, σε θέατρα, παιδιά, δίνουν οι Δήμοι. Δίνουν οι Δήμοι. Πληρώνουν τα λεφτά των δημοτών από τα δημοτικά τέλη, αντί να κόψουν, καλύψουν λακκούβες, τα δίνουν σε διάφορες θεατρικές ομάδες, σε καλλιτέχνες, για να προσφέρουν δωρεάν πολιτισμό στο λαό. Εντάξει, μπορεί να σπάσεις το πόδι σου πηγαίνοντας στο θέατρο, αλλά το θέατρο θα το δεις χωρίς να το πληρώσεις εκείνη την ώρα. Το έχεις πληρώσει. Και το έχεις πληρώσει, θέλεις να το δεις, είτε το δεις είτε όχι, πάλι το έχεις πληρώσει. Ο Μάξουελ, σχετικά με τα εισιτήρια στη Θεσσαλονίκη, εδώ και αρκετά χρόνια άτυπα ισχύει η δωρεάν μεταφορά στα λεωφορεία, οι ελεκτές σχεδόν ανύπαρκτοι, ενώ όταν και αν εμφανιστούν και πετύχουν κανένα λαθρεπιβάτη, δεν λέμε λαθρεπιβάτης, λέμε παράτυπος επιβάτης. Του χτυπάνε πατ-πατ την πλάτη και συνιστούν την επόμενη φορά να πληρώσουν και μπλα μπλα. Το ίδιο και στην Αττική, Μάξουελ. Υπάρχει, είναι, πώς να το πούμε, είναι στη διακριτική ευχέρεια του επιβάτη αν θα πληρώσει ή όχι. Είναι προαιρετική η πληρωμή για τη μεταφορά των μουμουμού, διότι τα κορόιδα οι φορολογούμενοι πληρώνουν και τους τζαμπατζίδες και τους όχι, τους παράτυπους επιβάτες. Ο Ιάσονας, είδες τις νέες έξυπνες διαβάσεις από τον εξυπνότερο λαό? Πατάς κουμπί και φωτίζουν, αλλά δεν έχουν γραμμές, ξεβάφουν και τη μέρα καταλαβαίνεις ότι δεν φαίνονται. Εννοείται, ρε Ιάσονα, και πολύ σωστά λέει ο Ιάσονας, κυκλοφορεί όμως το χρήμα, που είναι ο βασικός λόγος για το οποίο τοποθετούνται όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια που μετατρέπουν τους δρόμους σε, πώς να το πούμε, σε αυλή του Λευκού Οίκου. Ή τσατήρι, δεν ξέρω τι από τα δύο, θέλω να πω, πάνω κάτω το ίδιο είναι. Η αυλή του Λευκού Οίκου απλώς έχει πιο πολλά φωτάκια. Και κλουβιά που κάτι προγλωσσικοί δέρνονται μέχρι να ματώσουν. Για να βλέπει ο Ντόναλτ και να χαίρεται, γιατί είναι το μοναδικό σπορ που καταλαβαίνει. Σου λέει, δέρνονται, όποιος πέσει κάτω κέρδισε. Πολύ απλό σπορ. Πάνε τα άλλα, πήγε να δει μπάσκετ με 5 δευτερόλεπτα και 3 δευτερόλεπτα στη ρακέτα και βήματα και τρίποντα, δίποντα. Ο άνθρωπος πονοκεφάλιασε. Σου λέει, ποδόσφαιρο δεν μπορεί να καταλάβει το offside, σιγά μην μπορεί να καταλάβει το offside. Και σου λέει, βάλε εκεί να δέρνονται, που είναι και απλό το πράγμα, δέρνονται, τέλος. Λοιπόν, διαφημίσεις. Ξεκινάω με τον διαγωνισμό μας. Πρώτα έχουμε σήμερα και θα έχουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, για όλη την εβδομάδα διαγωνισμό της C-Jets, όπου κάθε μέρα ένας από εσάς θα κερδίζει 2 εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της C-Jets, της εταιρείας που σας προσφέρει το καλοκαίρι, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στο προορισμό σας. Αλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jets, με μόλις 24.50 για άνδρο σε μία ώρα και με μόλις 27.70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 5.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγρά αέριο κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα, Άξον.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Πριν Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία, δήλωσε επίσημη λιβανική πηγή στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Η συμφωνία θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της Συνόδου Κορυφή της G7 που πραγματοποιείται από σήμερα στην Εβιάν της Γαλλίας. Η Ελλάδα συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε κατάστημα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο Μενίδη. Τα ρωσικά πλήγματα που προκαλέσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λάβρας των σπηλαίων στο Κίεβο αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Την ίδια ώρα πάντως, ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Πάτριοτ της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας. Και ο καιρός αρέσει να εφώσει σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
10: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
11: Τι κάνεις?
12: Καλά, με χαρά.
11: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
13: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
14: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις άγκυρες προς όλο τα φως. Οπα!
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
16: Οι στιγμές που ζούμε είναι υστερικές.
17: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά.
1: Η Τζοκόντα. Η Μόνα Λίζα. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει ο κομφερασιέ του Τσίπρα, ο Χιλάκης ο ηθοποιός, ο οποίος θυμάστε που έφαγε την παντόφλα την περασμένη εβδομάδα που είχε πει κάτι καλό για τον Άδων και λέει όχι, εγώ σκοπτικά το έλεγα, διότι γιατί έφαγε παντοφλάρα και είπε όχι, αυτό δεν είναι το οποίο διότι. Και σήμερα διαβάζω ότι είπε ο Τσίπρας είναι σαν το πίνακα της Τζοκόντα. Από όποια πλευρά και να τον κοιτάξεις, νομίζεις ότι σε κοιτάει. Από όποια τσέπη, όποια τσέπη και αν πλησιάζεις, το χέρι του θα είναι μέσα. Σε όλες σου τις τσέπες. Εντάξει, κομφερασιέ. Okay. Θέλω να πω τι να κάνει. Προσπαθεί να στηρίξει τον άνθρωπο που τον παίρνει στις παραστάσεις του για να κάνει τον κομφερασιέ. Αλλά Τζοκόντα. Ρε παιδιά. Τόση πίνακες, Τζοκόντα. Σωστό, μου λέει ο Γιώργος, μήπως επειδή είναι γλυκό σαν σοκολατάκι που θα έλεγε εκεί τώρα. Λοιπόν, φίλες, φίλοι, οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του ό,τι να είναι. Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

0: Από τότε που στον πέταξα, όποιος δώσει κάθε μήνα δωρεάν εισιτήριο για αρπαχτή με ταυτόχρονη υποχρέωση του παρουσιαστή δική μου, δηλαδή να φτιάχνω νέα παράσταση, έχει δύο ψήφους από... κλείστε το κύριο. Ο Αντώνης, αν ήμουν Πασόκ και αρχηγάρα σοσιαλιστική, δεν θα χάριζα εισιτήρια, θα προσλάμβανα 1000 εισπράκτορες για τα λεωφορεία, 1000 προσλήψεις και τα χρήματα που θα έβγαζε ο οργανισμός από τα εισιτήρια που δεν πληρώνονται εξαιτίας των τζαμπατζίδων δηλαδή, και θα περίζευαν και χρήματα. Αντώνη μου, δεν είσαι σοσιαλιστής έτσι. Ο πραγματικός σοσιαλιστής θα έκανε τις 1000 προσλήψεις και μετά θα τους άφηνε να κάθονται ή να μην ελέγχουν. Θα τους έλεγε εντάξει, δεν χρειάζεται να ελέγχετε, σας πήρα για ελεγκτές. Αλλά αυτό. Τι έκανε ο Μητσοτάκης με την πανεπιστημιακή αστυνομία? Αυτό είναι το σοσιαλιστικό. Ο Κώστας, αν ακούνε ο Νίκος και ο Αλέξης, έχουμε μαζευτεί καμιά δεκαριά νοματέοι και θέλουμε κάρτες έκπτωσης για στριπτιτζάδικα. Όποιος τα βάλει στο πρόγραμμα, τον εψηφίσαμε. Σημειώνεται παρακαλώ η Μαριζέτα, πώς τη Μαριλίζα, η Αντωνοπούλου, εκεί που δεν μπορεί να κάνει τους πολλαπλασιασμούς. Εκεί σημειώνεται παρακαλώ. Ανώνυμος Χαζομπαμπάς, δωρεάν δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία για να μαθαίνουν τα παιδιά σωστά αγγλικά. Τώρα ξέρω γιατί το λέει αυτό, δεν ξέρω αν ξέρετε, πολλοί από εσάς θα καταλαβαίνετε ήδη γιατί το λέει. Θα το ακούσουμε τώρα σε λίγο. Και μπερδεύομαι, ποιο ήταν το σωστό, που συνέλαβαν τον Παλαβό στο Ήλιον με την μπουνιά στην κοπέλα ή που δεν συνέλαβαν τον Παλαβό Τζόουνς? Μπασκετμπολίστας του Γαύρου, δεν είναι αυτός που πήγε να τραβήξει μπουκέτο στον Αν. Σκέφτομαι να παίξω κάτι μπουνιές, αλλά δεν ξέρω αν θα με συλλάβουν. Ρωτάς τον κύριο Μιχάλη, σε παρακαλώ. Και να σε συλλάβουν, σε λίγες ώρες θα είσαι ελεύθερος. Δεν θα πάθεις απολύτως τίποτα, γιατί δεν υποκύπτουμε στο νομικό λαϊκισμό. Το πιο σωστό, παιδιά, πρώτα απ' όλα να πω, είναι το άκουγα στο δελτίο ειδήσεων του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, ή της Κυριακής, δεν έχει σημασία. Βρήκανε κάπου σε κάτι νοικιαζόμενοι, είχαν φιλούσαν κάτι όπλα πίσω από, σε γυψοσανίδες είχαν κάνει και πίσω όπλα, πολλά, οπλισμό. Και συνελήφθη και είναι... από το 21, από το 2000 μέχρι το 22 έχει απόπειρες ανθρωποκτονίας, ναρκωτικά, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς, δεν ξέρω, τα πάντα όλα έχει. Και κυκλοφορεί ελεύθερος γιατί δεν υποκύπτουμε στο νομικό λαϊκισμό. Πώς μου ήρθε ο νομικός λαϊκισμός? Άκουγα τους δικηγόρους των ανθρώπων που καταδικάστηκαν για τον θάνατο του παιδιού, αν θυμάστε, στο Λούνα Πάρκ. Ένας δεν συντηρούσε το Λούνα Πάρκ του, ο άλλος ο χειριστής του δώσε, του λέει πάτα τον γκάζι, τι έγινε, να πούμε, και αν σκοτωθεί και κανένα. Σκοτώθηκε κάποιος και καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης σε ισόβια, διότι όπως φάνηκε στη δίκη δεν είχε τη συντήρηση καλά, μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο δικηγόρος του, είναι νομικός λαϊκισμός. Και έχει δει καλή μόνο να αφήνουμε τους ανθρώπους να σκοτώνονται και μετά να μπαίνει φυλακή γι' αυτό. Για όνομα του Θεού, να σκοτώνονται άνθρωποι εξαιτίας της όχι απλής αμέλειας, της ενσυνείδητης αμέλειάς σου και αυτό που λέμε με ενδεχόμενο δόλο. Αυτό σημαίνει το ενδεχόμενο δόλο, και να μπαίνει φυλακή. Για όνομα του Θεού. Άκου τώρα, πω πω ένας ποινικός λαϊκισμός. Αφήστε τους ρόλους ελεύθερους να μην είμαστε λαϊκιστές. Λοιπόν, Αλέξης, μια και είπα αφήστε τους όλους ελεύθερους, ο Αλέξης ο Τσίπρας ήταν μια εκδήλωση που διοργάνωνε ο... πώς να το πούμε, ένα συγκρότημα τύπου φιλικό, ήταν μια φιλοτσιπρική εκδήλωση, αντιμητσοτακική δηλαδή στην πραγματικότητα, αντικυβερνητική εκδήλωση και καλά συνέδριο διαδιώτη το οποίο και τα λοιπά, αλλά αντικυβερνητική εκδήλωση, στην οποία ο Αλέξης μας είπε...
1: Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας.
0: Καλά να πάθει ο Μητσοτάκης που τον άφησε. Όχι, εντάξει, κάτι υπουργοί του καταδικάστηκαν. Ένας επειδή κάτι έμπλεξε με τη δικαιοσύνη και κάτι τους έβαλε να κάνουν. Ένας άλλος για παράβαση καθήκοντος. Επίσης ένα υπόθεση Νοβάρτης, αυτό το σκάνδαλο, που το σκάνδαλο ήταν ότι πήγε να ενοχοποιήσει όλους τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Όχι να πει τους νεοδημοκράτες ή μόνο τους πασόκ. Όλους, όλοι μέσα. Και αυτά είναι τα πρώτα που λέω. Μετά η Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα που ήταν μεν για καλό, αλλά την έκανε επειδή λερώθηκαν τα βρακάκια του και ήξερε ότι δεν φτάνουν να μπουν όλοι στο ελικόπτερο. Έπαιξε την Ελλάδα στα ζάρια, ξεγέλασε όποιον μιλούσε ελληνικά ή τουλάχιστον αποπειράθηκε να ξεγελάσει όποιον μιλούσε ελληνικά. Ένα 40% δεν ξεγελάστηκε εντελώς. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αν εξαιρέσουμε όλα αυτά, κανένα κανόνα της δημοκρατίας δεν παραβίασε και καλά να πάθει ο Μητσοτάκης που τον έχει αφήσει έτσι.
1: πλειοψηφία της κοινή γνώμη, η πορεία μου με τα λάθη μου, τις παραλήψεις, έχει καταγραφεί ως μια έντιμη πορεία. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου, δεν μπορείτε να μου καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντιμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών.
0: Ρε Αλέξη, τα αστεία τα λέω εγώ. Τέλος πάντων, ευχαριστώ που με ξεκουράζεις, παιδιά, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Ήταν έτοιμος ο Τσίπρας, αν μη τι, μα όλοι το λέμε. Όταν θέλουμε να πούμε είναι έτοιμος αυτός, ή θα με ξεκινήσει κανένας απατεώνας. Λέμε, τι, απατεώνας, όχι ρε, εντιμότατος, Τσίπρας γκέτος. Τόσο απατεώνας, παιδιά, που έχουν γίνει πολλά. Θυμόμαστε το 9, το 10, το 11, το 12, το 13. Θυμόμαστε τους αγανακτισμένους τάχα μου, τους κακομαθημένους τα λέγαμε, που πηγαίναν και μούτζωναν μπροστά από το κοινοβούλιο. Να καεί το... Τι ξαφνικά ανακαλύπτει ο Αλέξης μας.
1: Ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη των ίδιων των πολιτών απέναντι στη λειτουργία του πολιτικού συστήματος και απέναντι σε θεσμούς όπως η δικαιοσύνη, όπως το κοινοβούλιο, αλλά και η εκτελεστική εξουσία.
0: Αυτά τώρα, μέχρι και τον Αλέξη, όρε μια εμπιστοσύνη σε δικαιοσύνες, σε θεσμούς. Εντάξει, θέλανε να καεί το μπουρδέλο η Βουλή. Αλλά εντάξει ρε παιδί μου, υπήρχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ενώ τώρα υπάρχει δυσπιστία, παιδιά. Δεν είναι... Πατεώνας. Άμα είσαι μια φορά πατεώνας, για πάντα πατεώνας. Ακούστε τι λέει για το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά.
1: Ιτήθηκα το 2023 και παραμέρισα για να υπάρξει μια καλύτερη εξέλιξη, να έρθει κάποιος επόμενος να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Δεν τα κατάφερε. Και αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ.
0: Πατεώνα, εσύ δεν του έβαλες φοιτή, δεν τον τίναξες στον αέρα τον Κασελάκη. Εσύ δεν έβαλες τους δικούς σου να τον τίναξουν στον αέρα για να αποτύχει, προκειμένου να έρθεις και να πεις να ορίστε, οι άλλοι δεν τα κατάφεραν, εγώ τι καλός που είμαι. Ρε δεν τρέπεσαι. Όχι, καλά κάνει και δεν τρέπεται όμως, γιατί οι σύντροφοι πάνε και πέφτουν στα γόνα και του φυλάνε τα παπούτσια. Από κάτω, τις όλες του κάθονται και του φυλάνε και του γλύφουν, μπας και τους πάρει στο καινούριο κόμμα, οπότε καλά κάνει και δεν τρέπεται. Και τώρα η καλύτερη στιγμή αυτής της ωραίας παράστασης, της φιλοτσιπρικής παράστασης, με διάφορους κομπάρσους εκεί, ηθοποιούς άλλους, ήταν αυτή.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια, έμαθα αγγλικά σε συνοικιακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Αλέξη, η προφορά είναι το μικρότερο σου πρόβλημα στα αγγλικά. Αλέξη, για θυμίσου τα αγγλικά.
2: Tax rates on profits, capital and large fortune fell. In taxation of capital, actually demolished. Furthermore, from 1997 to 2007, in order to intimidate the people.
0: Yeah. Και αυτό είναι με κείμενο. Δηλαδή τα ίδια με το Ανδρουλάκι. Μετά έμαθε λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να πω, το φροντιστήριο φαντάζομαι θα έχει κλείσει αυτό. Δεν φαντάζομαι ακόμα να διδάσκει και αγγλικά. Και ίσως δεν έπρεπε να μας πει ποιο είναι, σε περίπτωση που είναι ανοιχτό να πάρουν όλοι τα παιδιά τους από εκεί. Δεν είναι καλή προφορά μου στα αγγλικά. Ποια προφορά σου, βρε φουκάρα, βρε καημένε. Get him, Jay. Αλλά γι' αυτό τον αγαπάμε τον Αλέξη μας, γιατί μας διασκεδάζει και γιατί θα μας βοηθήσει να μετρηθούμε και στις εκλογές.
3: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.

εκπρόσωπο. Και εσύ πάντως το Κολούμπια το είπε Κολάμπια, άρα την έχει την προφορά, βέβαια, γιατί την έχει και σε αυτό που ακούσαμε. Σαν το Γκιονάκι όταν πάει, μιλάει τα ψευτοαγγλικά του. Έχει αυτή την τεξανική προφορά, είναι.

0: Ο Ίση πολύ σωστά, άμα δεν ήταν ο Αλέξης και θα έπρεπε να περάσει καμιά νουδού τα μέτρα, θα είχε καεί η μισή Ελλάδα. Μα κάει και η μισή Ελλάδα όταν τα πέρναγε τα μέτρα. Και ήρθε μετά ο Αλέξης και έφερε πολύ χειρότερο μνημόνιο και δεν κουνήθηκε φίλο. Αφού οι δικοί μας να πάμε να αναφτεί, για όνομα του Θεού. Ναι, εφόσον πλειοδοτούν στο τσάμπα των μεταφορών, τι υπόσχονται για τις μεταφορές μαθητών στην επαρχία, για το σχολείο, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία τους, οι γονείς των μαθητών της επαρχίας θα πληρώνουν τις μετακινήσεις όλων μας στο λεκανοπαίδιο. Αυτό υπόσχονται όσοι υπόσχονται τσάμπα. Γιατί τσάμπα δεν υπάρχει, τσάμπα. Μόνο απατεώνες χρησιμοποιούν τον όρο τσάμπα και δωρεάν. Και όχι μόνο είναι πληρωμένα, είναι και συνήθως λόγω της άνεσης με την οποία διαχειρίζονται όλες οι κυβερνήσεις το δημόσιο πορτοφόλι, το κοινό μας πορτοφόλι είναι και πληρωμένες πολύ πάνω από το κανονικό. Και αυτή η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Κικίλια να λέει, δεν αυξήθηκαν τα ακτοπλοϊκά, δώσαμε 60 εκατομμύρια και δεν αυξήθηκαν. Από πού τα έδωσε, τα έβγαλε ο Κικίλιας με την Παλατσινού, έβαλε 30 η Παλατσινού και 30 ο Κικίλιας και τα δώσανε. Ή από 20 και έβαλε και 20 ο Μητσοτάκης. Από τους φόρους σας. Εσείς πληρώνετε τους συμπολίτες που πάνε διακοπές Μύκονο, Τίνο, Σύρο, Πάρο. Εσείς τους πληρώνετε τα εισιτήρια και καλά κάνετε οι άνθρωποι. Τι να κάνουν. Πάνε πληρώσουν αύξηση, πάει ο άλλος στο Μύκονο. Έχει που έχει αύξηση, ακριβήνουν τα ξενοδοχεία και αυτά. Θα πληρώσει και το ακτοπλοϊκό. Λοιπόν, διάλειμμα για διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό το σημερινό τη Σίτζετ. Α, όχι, Κολιομιχάλη, Δημήτρη Κολιομιχάλη πρώτα. Γεια σου Δημήτρη.
1: Και σένα, γεια σου και σένα. Λοιπόν, έχουμε καινούργια δεδομένα, έτσι. Τα σχολεία.
0: Δεν ξέρω καν τα παλιά.
1: Τα ξέρεις τα παλιά, μωρέ, μπουτιλιάρισμα παντού.
0: Α, εννοείς καινούργια από σήμερα λόγω.
1: Ναι, σχολείο.
0: Ναι, σήμερα είναι τα μπουγέλα.
1: Σημαίνει τα μπουγέλα, πήραν βαθμούς στα δημοτικά εξ όσων γνωρίζω τα παιδιά. Πολύ καλύτερη η κατάσταση από το πρωί και τώρα. Φαντάσου, είναι μία παρακάτη και έχουμε σε ελάχιστα σημεία κίνηση. Μία μικρή κίνηση στη λίμνη Κουμουνδούρου πηγαίνοντας προς τα έξω προς την Κόρινθο. Μία μικρή κίνηση στη Σταδίου, στο Περιστέρι που είναι και αγορά, άλλωστε στην Νέα Ερυθρέα. Τίποτα το σπουδαίο. Όλα καλά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την κλήρωση.
2: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ.

0: www.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
5: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
0: Γιατί?
5: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Έχουμε 40 συμπολίτες, 40 ακροατές. Τα ξεκινάμε. Μοιράζουμε ένα διπλό εισιτήριο για προσφορά της Seajets για έναν από εσάς. Πατάω το Get Random και... Ένα! Χρήστος Παπαδόπουλος. Καλό ταξίδι, Χρήστο. Και αύριο θα έχει διαγωνισμό και μεθαύριο και αντιμεθαύριο, οπότε μην απογοητεύεστε όσοι δεν κερδίσατε. Η Γιάννα Μάνο μου, επειδή είμαι ηλίθια προφανώς και επειδή πάμπολοι δημοσιογράφοι και πολιτευτές λένε ότι είναι χαρισματικός ο Τσίπρας, ήδη ότι το λένε πάμπολοι δημοσιογράφοι μας δίνει να καταλάβουμε ότι δεν ισχύει. Πάμε παρακάτω. Θα τους παρακαλούσα να αναφέρουν τα χαρίσματά του ένα προς ένα. Να φτιάξουμε μια λίστα, βρε παιδί μου, ξεκινάω εγώ. Δεν ντρέπεται. Είναι φοβερό το πόσο δεν ντρέπεται. Είναι αυτό που το κοιτάς και λες, δεν ντρέπεται καθόλου όμως. Δεύτερον, είναι πολύ καλό στις διαπραγματεύσεις για τον εαυτό του. Αν θυμάστε, έχει εξοχικό το οποίο του δίνει 500 ευρώ το μήνα στο Ζούνιο. Ταλέντο δεν είναι έτσι, απλά πήγαινε να νοικιάζει, να σου πω εγώ πώς θα το δώσουνε. Μετά έχει ανθρώπους που τον αγαπούν και τους δίνουν πάρα πολλά λεφτά να κάνει κόμμα, να κάνει ίδρυμα. Δεν τους ξέρουμε, είναι χέμηθος, δεν μας τους λέει ποιοι είναι. Αλλά ξέρουμε ότι του δίνουν πάρα πολλά λεφτά, άρα τον αγαπούν πολύ. Άρα είναι αξιαγάπητος. Και αυτά τώρα πρόχειρα τα μου ήρθανε. Είμαι σίγουρος ότι άμα μακάτσουμε όλοι θα βρούμε κι άλλα, πώς το λένε, χαρίσματα, το Αλέξη μας. Αλλά νομίζω το βασικό είναι δεν τρέπεται. Είναι αυτό που λέει δεν τρέπεται. Δεν ξέρει πέντε αγγλικά να βάλει στη σειρά και πήγε να μιλήσει χωρίς μεταφραστή με τον Κλίντον, παιδιά. Δηλαδή που και αγγλικά να ξέρεις δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο Κλίντον. Οπότε μιλάμε... Αυτό είναι, δεν είναι η λέξη θράσος, δεν μπορεί να περιγράψει. Είναι το θράσος και από πάνω είναι ο Τσίπρας. Είναι κάτι ευρύτερο, πιο δυνατό, πιο... Και με τα χαρίσματα του Αλέξη μας τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ. Sorry, το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Και μετά πάλι αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
2: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν ευτυχώς και τα ζώα.
3: Να ζήσετε.
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των Χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
10: Hondo Center, υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει στο Λίβανο και θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει καταπάυση των πυρών σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Ο Υπουργός υπογράμμισε πως το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε οποιασδήποτε πιέσεις για αποχώρηση των δυναμεών του από περιοχές που κατέχει στο Νότιο Λίβανο. Πρόσθεσε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου έχει ήδη καταστήσει τη θέση αυτή σαφή στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Λίβανος δεν έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία προβλέπει τον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου αυτού μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, δήλωσε επίσημη πηγή του Λιβάνου, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου μετέδωσε πάντως πως οι εχθροπεραξίες στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν μειωθεί σε ένταση, ενώ δεν σημειώθηκαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα το πρωί. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν την Παρασκευή μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν στην άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν. Η Τεχεράνη ανάγκασε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποδεχθούν τη Συμφωνία Ειρήνης, ανέφερε η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη της οριστικής συμφωνίας θα διεξαχθούν μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, χαιρέτησε τη συμφωνία που επετεύχθη, τονίζοντας τη σημασία της για τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια οικονομία. Έτοιμες να άρουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν εμφανίστηκαν Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και συγχαίρει όλες τις διπλωματικές προσπάθειες που συνέβαλαν σε αυτή τη θετική εξέλιξη, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πτώση σχεδόν 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα $80 το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ διαμορφώνεται σχεδόν στα $83. Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία οι χρηματιστηριακές αγορές. Την τοποθέτηση 4 νέων γενικών γραμματέων σε 3 υπουργεία ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά και τις παραιτήσεις των τελευταίων ημερών. Οι νέοι γραμματείς θα καλύψουν θέσεις στα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Δείτε αναλυτικά τους νέους γραμματείς στο sky.gr. Τραγική κατάληξη είχε γαμήλια εκδήλωση στην Κάλυμνο το Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξεράγει στα χέρια του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ βαριά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο 57χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και επέκυψε στα τραυματά του λίγη ώρα αργότερα. Η αστυνομία διερευνά το περιστατικό. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας για την εξάρθρωση κυκλώματος που έκλεβε οχήματα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε κοντέινερ στην Κόνιτσα Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες που επιχείρησαν και την κατάσβεση της φωτιάς εντόπισαν μέσα στο κοντέινερ τις ορούς 4 ατόμων, 3 γυναικών και ενός άνδρα. Πρόκειται για ηλικιωμένα αδέλφια που ζούσαν στο κοντέινερ που τους είχε παραχωρηθεί πριν από 30 χρόνια, έπειτα από το μεγάλο σεισμό της Κόνιτσας. Τα ρωσικά πλήγματα που προκάλεσαν ζημιές στην ιστορική Μονή Λάβρας των Σπηλαίων στο Κίεβο, μνημείο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, αποτελούν έγκλημα πολέμου, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Ο ρωσικός στρατός αρνήθηκε ότι στοχοθέτησε τον καθεδρικό ναό, δηλώνοντας ότι χτυπήθηκε από αμερικανικό πύραυλο Patriot της Ουκρανικής Αντιεροπορικής Άμυνας.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθή από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νόντις Παπαδόπουλος.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στο άλλο, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μουσική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε να σας πούμε αυτά που έχουμε να σας πούμε και να κουβεντιάσουμε αυτά που έχουμε να κουβεντιάσουμε, σας θυμίζω ότι έχουμε και σήμερα εδώ στο Sky 2 εισιτήρια με επιστροφή για την Κρήτη για να πάτε διακοπές όποτε εσείς θέλετε, με εξαίρεση την περίοδο αιχμής, δηλαδή τις 12 Ιουλίου στις 25 Αυγούστου. Η ANEC Lines είχε την καλοσύνη να μας δωρήσει τα εισιτήρια αυτά και θα τα δίνουμε κάθε μέρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 210-4800-170-174 και 2 παρα 5 θα κάνουμε την κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων. Στείλτε λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο λοιπόν, η κυρία Ελένη Βουλιέρη σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο για να σας εξυπηρετήσει. Τι γίνεται, Νότι?
1: Βλέπω ότι οι εκλογές, λέει, θα γίνουν τον επόμενο χρόνο.
0: Αλλά βλέπω τι συγκεντρώσει την ημέρα. Ναι,
1: βλέπω το Μητσοτάκη να πηγαίνει στη Ρόδο, τώρα θα τα λέει, θα περιοδεύσει όλη την Αττική. Το είδε να φυλάει παιδάκια. Τι είναι δυνατόν να φυλάει παιδάκια και να γίνονται οι εκλογές στον Ρόδο?
0: Γεια, το λες φυλάει παιδάκια.
1: Φυλάει παιδάκια.
0: Για άμα σταματάει ένα παιδί, βγει ένα σέλφι με τον Πρωθυπουργό.
1: Όχι, με το πήρε σαν αγκαλιά και το φίλησε κανονικά.
0: Αυτά είναι.
1: Περίεργο.
0: Γιατί ο Τσίπρας τα πόημα πάει στην Κοχινιά, τι θα κάνει?
1: Ο Τσίπρας φυλάει όλου.
0: Πώς το λένε, ο Ανδρουλάκης που ήταν πριν από λίγο στο Ήλιον.
1: Μα γι' αυτό λέω. Άρα μου φαίνεται περίεργο τώρα να λένε ότι δεν είμαστε προεκλογική περίοδο.
0: Θες να σου πω

0: Αλλά είναι φανερό ότι ο Τραμπ θέλει πάει στη Συρία να τελειώσει τον πόλεμο. Δεν μιλάς. 250 εκατομμύρια λέει είναι αυτό που είπε ο Τσίπρας. 250 εκατομμύρια. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μπαίνουν όλοι δωρεάν.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Ότι έχουμε αρχίσει πάλι το διαγωνισμό. Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Άλλο 30 και 35 που λέει ο...
1: Άμα αυτά γίνονται Ιούνιο, φαντάσου να αρχίσει η επίσημη προεκλογική περίοδος, θα τάζουν πάλι λαγούς με πετραχίλια.
0: Θα μας χαρίσει τώρα, έφυγε, τα ξέρω. Αυτά πάμε το 12, δεν θυμάστε τα 12.
1: Θα καταργήσει τις πανελλαδικές, το είπε ήδη.
0: Καταργήσει πανελλαδικές, τι άλλο θέλεις.
1: Μπαίνουμε ελεύθερα.
0: Ανδρής Γκόμενα θα σου βρίσκει, όλα θα κάνει.
1: Ναι. Καλά είναι να σου πω κάτι. Καλά είναι όλα αυτά, γιατί μέσα σε αυτή την παροχολογία αυτός που κυβερνά ξετινάζει το ταμείο, κάποιος κόσμος ωφελείται. Εμείς οι δύο δεν θα πάρουμε τίποτα, έτσι να το ξέρεις. Ποτέ δεν έχουμε
0: μου
1: πάρει.
0: Κάνει όμως εντύπωση.
1: Αλλά
0: κόσμος,
1: κάποιοι άλλοι κάποιοι που έχουν πιστεύουν μεγαλύτερη όμως. Ανάγκη από εμάς.
0: Κάποιοι το πιστεύουν. Σου θυμίζω ότι αυτά τα έλεγε το 12, όταν βρισκόμασταν δύο χρόνια ήδη στο μνημόνιο και έλεγε θα αυξήσω τις συντάξεις, θα καταργήσω τη φορολογία στα σπίτια, θα. Και πήρε και βγήκε η κυβέρνηση. Και τώρα κάνει πάλι το ίδιο. Πάλι 250 εκατομμύρια, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, γιατί ο Έλληνας.
0: Όσα λεφτά σχεδόν.
1: Να ακούσει αυτό που του αρέσει. Και εγώ, άμα σου πω ότι ομόρφη είναι, θα το πιστέψεις. Μην γελάς. Α, δεν το πιστέψεις εσύ. Οι περισσότεροι εδώ, άμα τους πω ότι ομόρφη είναι, ότι ντύνεσαι καλύτερα, ότι βλέπω κάτι καλό θα σου συμβεί, θα το πιστέψεις. Άμα σου πω ότι είδα ένα όνειρο και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, θα πεις άσε το διάλογο κατσικοπόδαρε.
0: Άλλο το όνειρο και άλλο όταν συνθεωρείς ότι
1: για όνειρο
0: κάποιος όμορφη είναι. Εδώ σου λέει αυτός ότι 250 εκατομμύρια θα στα δώσω για πλάκα. 200, το να μην μπαίνει κανένα στο λεωφορείο, το να μπαίνει τσάμπα, θα στοιχίσει 250 εκατομμύρια. 500 εκατομμύρια στο Μητσοτάκη σε όλους τους συνταξιούχους, ένα 500 στον καθένα. Καταλαβαίνεις πόσο υψηλό κόστος έχει αυτό το πράγμα. Και όλος το λέει, το πετάει.
1: Και λίγα έχεις δει ακόμα. Κάτσε να δεις σε λίγο. Πάμε όμως να δούμε πρώτα-πρώτα την είδηση της ημέρας, που δεν είναι καμιά άλλη από αυτή την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που φαίνεται ότι θα υπογραφεί και επισήμως την Παρασκευή. Καλωσορίζουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλό μεσημέρι, κύριε Συρίγο.
2: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Πριν πάμε στα διεθνή, επειδή είχαμε μια κουβέντα εδώ με τον Νότη, εσείς προετοιμάζεστε για την προεκλογική σας εκστρατεία από τώρα ή πιστεύετε ότι έχετε τον χρόνο να οργανωθείτε από το φθινόπωρο?
2: Ειλικρινά προετοιμάζομαι 6 μήνες μετά τις προηγούμενες εκλογές, άρχισε η προετοιμασία. Θεωρώ όμως ότι οι εκλογές θα γίνουν του χρόνου την άνοιξη.
1: Πραγματικά το πιστεύετε?
2: Το πιστεύω πραγματικά.
1: Το λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Όχι, το πιστεύω, το πιστεύω. Είναι το στυλ του. Θεωρώ ότι αφήνει το περιθώριο να μπορεί να κάνει εκλογές πιο πριν, αλλά δεν είναι στο στυλ του. Όπως και στους ανασχηματισμούς. Δηλαδή στους ανασχηματισμούς ο Πρωθυπουργός δεν είναι της λογικής Ανδρέα Παπανδρέου, ας πούμε, που άλλαζε τα πάντα στον ανασχηματισμό, τον έστελνε κάποιον. Την αναδόμηση, όπως την έλεγε, τον έστελνε κάποιον από το Υπουργείο Εμπορίου, στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, τον Υπουργό Οικονομικών, τον έκανε Υπουργό Εξωτερικών και ούτω καθεξής, τον Υπουργό Πολιτισμού κτλ. Δεν είναι αυτής της λογικής. Είναι να καλύπτουμε τα προβλήματα. Δεν είναι υπέρ της ευρείας λογικής ανασχηματισμών, δεν είναι υπέρ της πρόορης διεξαγωγής των εκλογών.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Βέβαια το έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, το έκανε. Δεν έκανε. Πώς τα λέγαμε εκείνο που τους άλλαξε όλους ένα υπουργείο για να μην μπει ο Δένδια να μείνει στο υπουργείο, στο προηγούμενο υπουργείο που ήταν.
2: Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς.
1: Μετά τις
2: εκλογές. Αναφέρομαι σε ευρύς ανασχηματισμούς όπου αλλάζουν όλα τα μέλη μιας κυβερνήσεως.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ο βασικός κορμός των υπουργών είναι ο ίδιος.
0: Ναι,
2: από το 2019.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε και βλέπουμε, δεν έχει νόημα να το συζητάμε.
2: Ακριβώς.
1: Τώρα, πάμε σε αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε τα ξημερώματα ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Θέλω να μας πείτε καταρχάς αν έτσι όπως περιγράφετε εσείς τη βρίσκετε βιώσιμη ή αν είναι ένα ακόμα πυροτέχνημα, μια βιαστική συμφωνία για να πει ο Τραμπ τέλειωσε τον πόλεμο, η οποία κινδυνεύει να ανατραπεί τους επόμενους εβδομάδες ή μήνες.
2: Καταρχάς είναι μια σύμβαση.

0: Συμφωνία για 60 ημέρες εγχειρίας. Δεν είναι μια οριστική συμφωνία.
1: Ναι.
0: Υποτίθεται ότι μετά τις 60 μέρες θα έχουν καταλήξει μια οριστική συμφωνία για μια σειρά από θέματα, τα πιο κρίσιμα εκ των οποίων δείχνουν να είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τι θα γίνει με το μισό τόνο περίπου υλικού που έχουν απεμπλουτίσει, έχουν εμπλουτίσει με ουράνιο, που θα πάει, και επίσης τι θα γίνει με τα χρήματα που περιμένει το Ιράν να αποδεσμευτούν από δεσμευμένους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Αυτό που συμβαίνει τώρα μοιάζει επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς. Και προκύπτει βεβαίως το ερώτημα, εάν είναι να γυρίσουμε στο προηγούμενο καθεστώς.
1: Γιατί κάναμε τον πόλεμο.
0: Γιατί κάναμε τον πόλεμο, ναι.
1: Σωστό.
0: Εν τω μεταξύ, παίζονται και διάφορα παιχνίδια γοήτρου. Θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό αστείο παράδειγμα, αλλά αληθινό. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τα γενέθλιά του. Το Ιράν δεν ανακοίνωσε την συμφωνία παρά μόνον αφού πέρασε η 12η το βράδυ για το Ιράν, ούτως ώστε να μην θεωρηθεί ότι ήταν δώρο στα γενέθλια του Αμερικανού Πρόεδρου. Στην Αμερική όμως, λόγω της διαφοράς της ώρας, ήταν απόγευμα, οπότε ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε και είπε ευχαριστώ για το δώρο των γενεθλίων.
1: Ωραία. Πάντως πραγματικά, άμα κάποιος το δει λίγο αυτή τη συμφωνία, αντιλαμβάνεται ότι αυτοί οι οποίοι χάνουν κυρίως είναι οι Αμερικάνοι. Ξοδέψανε κάποια δεκάδες δισεκατομμύρια σε αυτόν τον πόλεμο. Χάσανε και ανθρώπους.
2: Έκαναν άνω κάτω την οικονομία του πλανήτη.
1: Έχουν τεράστιο θέμα οικονομικό για τους ίδιους και για την δικιά τους οικονομία. Τα σπάσανε με όλες τις χώρες εκεί, τους φίλους, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία κτλ. Οι οποίες δεν θέλουν να τους βλέπουν. Έτσι δεν είναι.
0: Είναι ακριβώς όπως τα περιγράφει.
1: Άρα, γιατί έγινε όλο αυτό?
0: Ναι, αυτό είναι το λογικό ερώτημα, το είδα σήμερα και στον αμερικανικό τύπο να αναφέρεται, δηλαδή τι κέρδος είχαμε από όλη αυτή την ιστορία.
2: Γιατί είχαμε,
0: το τι απώλειες τουλάχιστον είχαμε ήταν πάρα πολλές.
2: Να βεβαιωθούμε ότι αυτή η εκεχηρία είναι η έναρξη για να κλείσει αυτό το μέτωπο. Γιατί τώρα είδατε τι έγινε, μια μέρα πριν χτύπησαν οι Ισραηλινοί τη Βηρυτό, τσαντίστηκε ο Τραμπ, τα έβαλε με τον Νετανιάχου, επειδή μέσα σε αυτή την εξίσωση παίζει και ο παράγοντας Νετανιάχου. Δεν ξέρω, μήπως και μεθαύριο γίνει πάλι κάτι ή προκαλέσει μια πλευρά το Ισραήλ, μια οποιαδήποτε πλευρά, και δημιουργήσει μια ανάπλεξη και την αχτούν όλα στον αέρα. Γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι σταθερή η συμφωνία.
0: Λοιπόν, αυτό που λέτε είναι πολύ σωστό. Εμένα με προβληματίζει ο χρόνος που θα υπογραφεί η συμφωνία. Δηλαδή είναι πάρα πολλές ημέρες. Στη διάρκεια αυτών των πολλών ημερών, εκείνοι οι οποίοι θέλουν να μην προχωρήσει η συμφωνία έχουν τη δυνατότητα να την άκουν στον αέρα.
2: Ναι.
0: Τη συμφωνία δεν τη θέλει το Ισραήλ. Σαφώς, ο Ισραηλινός τύπος, από ό,τι έβλεπα σήμερα το πρωί, έλεγε ότι είναι μια κακή συμφωνία. Τη συμφωνία δεν τη θέλουν οι σκυλοπυρηνικοί από κάθε πλευρά. Στο Ιράν γίνονται ήδη διαδηλώσεις. Η Χεσμολά δεν είναι πολύ ευχαριστημένη από τη συμφωνία κτλ. Υπάρχει το περιθώριο τις επόμενες 4 μέρες να τυναχθεί η συμφωνία στον αέρα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι λάθος, πιστεύω, που το κάνανε, αργούν τόσο πολύ να υπογράψουν συμφωνία.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει κι άλλο ένα αγκάθι από ό,τι κατάλαβα, διότι δεν έχουμε δει το κείμενο της συμφωνίας. Υπάρχει άλλο ένα αγκάθι που διαφωνούν Αμερική και Ιράν. Το Ιράν λέει ότι θα αποδεσμευτούν τα κεφάλαια από την πρώτη μέρα εφαρμογής συμφωνίας. Η Αμερική λέει ότι τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν θα τεθούν στη διάθεσή του μόνο άμα καταλήξουμε σε συμφωνία για τα πυρηνικά και για όλα αυτά. Οπότε μπορεί να έχουμε και προβλήματα στη συνέχεια, διότι μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι και θέμα γοήτρου από ένα σημείο και μετά.
1: Μα και η συμφωνία για τα πυρηνικά τώρα, το πολύ πολύ να είναι ίδια με τη συμφωνία που έγινε το 2015, από την οποία αποχώρησε ο κύριος Τραμπ. Αν θυμάστε,
0: είναι ένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα για τον Τραμπ, διότι εάν η συμφωνία στην οποία καταλήξουν είναι ίδια με αυτή του Ομπάμα του 2015, τότε το ερωτηματικό θα είναι διπλό. Έκανες, γιατί αποχώρησες από την προηγούμενη συμφωνία και γιατί έκανες αυτόν τον πόλεμο για να καταλήξει μια συμφωνία που ήδη είχαμε. Επιπλέον, η προηγούμενη συμφωνία τη διαπραγματεύονταν 2 χρόνια οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Ο χρόνος των 60 ημερών δεν είμαι σίγουρος ότι διευκολύνει την επίτευξη συμφωνίας. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο.
2: Άρα λέτε ότι πρέπει να κρατήσουμε τώρα την ανάσα μας έως να έρθει η Παρασκευή.
0: Ένα αυτό. Και μετά να κρατήσουμε την ανάσα μας για τις επόμενες 60 μέρες ότι δεν θα υπάρξουν διάφοροι στόχοι για να την αφήσει στον αέρα η συμφωνία. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Το Ιράν αυτή τη στιγμή, ενώ ποιος ήταν 4 στόχους είχε όλη αυτή η ιστορία. Ένα, να σταματήσει το πρόγραμμα εμπλουτισμού του Ιράν. 2, να δούμε τι θα κάνουμε με τα 500 κιλά του εμπλουτισμένου ουράνιο. 3, να πάψει να ενισχύει οργανώσεις τύπου Χεζμπολάχ ανά τον κόσμο. 4, να σταματήσει το βαλιστικό πρόγραμμα των πυράβλων. Το 4 δεν το ακούσαμε καθόλου. Για το 3, να σταματήσει το Ιράν να χρηματοδοτεί τη Χεζμπολάχ. Εδώ πέρα το Ιράν, ηττημένο στρατιωτικά, εμφανίζεται να περιλαμβάνει στην εκεχηρία όλη τη Μέση Ανατολή. Άρα εμφανίζεται ως προστάτης και της Χεζμπολάχ, αυτό το οποίο θέλαμε να σταματήσουμε. Και για τα 2 πρώτα, για το τι γίνεται με το πρόγραμμα εμπλουτισμού και για το ήδη υπάρχον ουράνιο, δεν υπάρχει τίποτα. Άρα δεν είναι καλή η συμφωνία. Αντιθέτως, εάν επιβεβαιωθεί η άποψη των Ιρανών ότι αποδεσμεύονται κάποια κεφάλαια και τα παίρνουν αυτομάτως τώρα, θα λέγαμε ότι η συμφωνία είναι υπέρ του Ιράν σε αυτή τη φάση. Παρότι είναι στρατιωτικά ηττημένη.
1: Εντάξει, κατάφεραν, είχαν κάποιους ανθρώπους εκεί στο Ιράν οι οποίοι ήταν λογικοί. Με όλη αυτή την ιστορία φύγαν αυτοί από τη μέση και τώρα είναι διάφοροι σκληροπυρηνικοί εκεί.
0: Είναι ο κανόνας των επαναστάσεων και τέτοιων βίαιων κινήσεων από τη Γαλλική Επανάσταση. Το πάνω χέρι σε τέτοιες ανώμαλες περιόδους παίρνουν κατά κανόνα οι σκληροπυρηνικοί, γιατί είναι η πιο σφιχτή ομάδα και η πιο ακραία ομάδα. Αυτή τη στιγμή κανένα, σας θυμίζω, πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Λέγανε ότι θα υπάρξει ανατροπή του καθεστώτος. Τώρα κανένα δεν μιλάει για ανατροπή του καθεστώτος. Ξεχαστεί αυτό. Πάρα πολλοί Ιρανοί, οι οποίοι είχαν βγει στους δρόμους, οι οποίοι πίστευαν ότι θα έπεφτε το καθεστώς, αυτή τη στιγμή έχουν το ίδιο συνέστημα που είχαν οι κάτοικοι της Βαγδάτης όταν εξεγέρθησαν κατά του Σαντάμ το 2001, πότε ήτανε, που τους είχαν αφήσει οι Αμερικανοί να εννοηθεί ότι θα τους βοηθήσουν και βγήκαν στα στρατεύματα του Σαντάμ Χουσέιν και τους κατέσφαξαν.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρίγου, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Θα δούμε.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε μέσα στην εβδομάδα.
0: Μετά χαρά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσουμε, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ έχει ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 απόφοιτους σε 62 χώρες. Λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκανέρε την απόδειξή σου και πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αυτή
3: αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.

0: και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέρια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Η νέα εποχή έφτασε.
7: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket

0: Πόλης. Θεοδόρου Παρλά 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός στο φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: 4. Η Ελένη Μπουλιέρη σας περιμένει. Τώρα βλέπω δύο μηνύματα που λένε ναι, το ένα είναι κατηλημένο και το άλλο δεν απαντά. Παιδιά, ένας άνθρωπος είναι. Άμα μιλάει στο ένα, δεν μπορεί να απαντήσει στο άλλο. Έχει κάποιες γραμμές στην αναμονή. Πώς να κάνει κουβέντα, δεν έχει και 10 χέρια. Ηρεμήστε. Δοκιμάστε ξανά. Όλη την εκπομπή έχετε. Στην Κρίνια πάνω-πάνω. Σαν τον Νότι. Καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χριστίδη.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Τώρα, αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Απρίλιο του 27, τι σας έχει πιάσει όλα τα κόμματα και βάζετε τρεις συγκεντρώσεις την ημέρα?
3: Εντάξει, δεν τον πιστεύει κανένας τον κύριο Μητσοτάκη τώρα, κύριε Χιώτη, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν το πιστεύουμε, άλλαξε γραμματέα.
1: Έτσι πάντως και το πάει όλη τον Απρίλιο, θα καείτε στο ζέσταμα όλοι σας.
3: Εμείς είμαστε μαραθωνοδρόμοι καλύτεροι από τον κύριο Μητσοτάκη. Είμαστε στο τρέξιμο πολλά χρόνια και όπως ξέρετε ο δικός μας δρόμος είναι και ανηφορικός και δύσκολος και με εμπόδια. Θα έλεγα ότι είναι σαν το στίπλ που έχει και λιμνούλες, πέφτει καμιά φορά.
1: Καλά είναι να είναι ανηφορικός, γιατί όσο περπατάς ανεβαίνει.
3: Τώρα
1: είναι κατηφορικό.
3: Δεν έχουμε παράπονο.
2: Θα μπείτε τώρα σε διαγωνισμό προεκλογικό παροχών με το ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί τώρα έλεγα εγώ ότι για 35 εκατομμύρια που έδωσε για τους νέους μέχρι 24 χρονών που θα μπαίνουν στη λεωφορεία δωρεάν, ενώ είχε δώσει 250 ο Τσίπρας, αλλά τώρα ένας φίλος με πήρε και μου λέει ότι ο κύριος Σπυρόπουλος είπε για 13ο μισθό.
3: Να τα βάλουμε τα πράγματα λίγο σε
2: παρακαλώ.
3: Όχι, δεν θα μπούμε σε μια παρατεταμένη παροχολογία, διότι αν ένα κόμμα έχει δείξει σοβαρότητα, ευθύνη και πώς να πω, εθνική αντίληψη τα τελευταία πολλά χρόνια και κλείθηκε να πάρει και πολύ δύσκολες επιλογές και το πλήρωσε αυτό πολύ ακριβά, αυτό ήταν το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε να πάρουμε και δύσκολες αποφάσεις. Θυμίζω τι χαμό είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια το 23, όταν μιλήσαμε προεκλογικά για αύξηση φόρων. Προσέξτε, όχι για παροχές, για αύξηση συγκεκριμένων φόρων. Σε αυτούς που θεωρούσαμε ότι έπρεπε να φορολογηθούν. Επομένως, 3 χρόνια μετά, γνωρίζουμε πολύ καλά τι θέλουμε να κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει, για να λήξω και αυτή τη συζήτηση όπως πρέπει να τη λήξω, να πω ότι έχουμε δεσμευτεί όλοι μας ότι θα πάμε στο ελεγκτικό συνέδριο και θα μετρήσουμε τα προεκλογικά μας προγράμματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Άρα, δεν κατάλαβα. Το 13ο μισθό εξακολουθείτε να τον υποστηρίζετε ως εξαγγελία, γιατί είναι ένας έτος η εξαγγελία σας.
3: Φυσικά δεν είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο το έχουμε κοστολογήσει, το έχει κοστολογήσει ο κύριος Πετραλιάς, ο αρμόδιος υπουργός από το Γενικού Λογιστήριο του Κράτους. Όχι στα 4 δις. Είναι στα 700 εκατομμύρια με τη μόχλευση την οποία έχει. Δεν είναι 13η, 14η σύνταξη, 13ος, 14ος μισθός είναι στα 4,5 δισεκατομμύρια και εμείς αυτό δεν το έχουμε πει ποτέ. Εμείς έχουμε αναφερθεί στο 13ο μισθό και αυτό είναι κάτι το οποίο το κάνουμε διότι αντιλαμβανόμαστε δύο πράγματα.
1: Άμα και σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα, αν ο 13ος και ο 14ος σε μισθός και συντάξεις είναι 4,5 δις, ο 13ος είναι 2,2.
2: 1,2
3: είναι το 1/4 που δεν είναι και ακριβές γιατί είναι άλλα τα κόστη όπως καταλαβαίνετε στο
1: εγώ
3: δημόσιο.
1: Διαβάζω μια ανάρτηση του κυρίου Σκέρτσου σήμερα που λέει ότι εξηγεί για να μην κουράζω τους ακροατές μας ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 4 δις.
3: Ωραία. Λοιπόν, εγώ κύριε Χιώτη θέλω να το συμφωνήσουμε και να το συνεννοηθούμε. Μόλις τελειώσει η συζήτησή μας,
1: ναι,
3: θα σας στείλω αυτά τα οποία έχει πει ο κυβερνητικός υπεύθυνος που λέγεται κύριος Πετραλιάς στον κύριο Πάρη Κουκουλόπουλο. Όταν
1: το
3: έγινε ανάλογη συζήτηση στην Βουλή
1: για
3: το 13ο μισθό. Επομένως, τώρα, να μας λέει αυτό το οποίο λέει, δεν το έχω δει αυτό που λέει ο κύριος Σκέρτσος, προς Θεού, αλλά αν στην ανάρτηση ο κύριος Σκέρτσος λέει ότι ο 13ος μισθός μόνο κοστίζει 4 δισεκατομμύρια, μιλάμε ότι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη
1: μπροστά του. Αυτό μια επιφύλαξη μπορεί να είναι 13ος και 14ος μαζί.
3: Πάντως το σημαντικό είναι να δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε πρόταση. Και εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ουσία στην οποία εμείς δείχνουμε και από πού παίρνουμε χρήματα και πού θέλουμε να τα πάμε, αλλά υπάρχει και ένας συμβολισμός, μια συγκεκριμένη αντίληψη.
1: Θα σας
3: οποία...
1: να διακόψω, σας ζητώ συγγνώμη. Ο κύριος Σπυρόπουλος το πρωί στην τηλεόραση δεν είπε αυτό, είπε θα το πάρουμε από τα υπερπλεονάσματα. αποσιωπώντας το γεγονός ότι από το υπερπλεώνασμα που παράγει η χώρα μόνο ένα ποσοστό της επιτρέπεται να δαπανίσει για παροχές στους πολίτες. Άρα αν ξεπεραστεί αυτό το ποσοστό, αυτό το λέει και κάθε χρόνο η κυβέρνηση, το υπόλοιπο είναι ακοστολόγητο.
3: Κύριε Χιώτη, ακούστε. Εγώ δεν θέλω να μπω σε συζήτηση, γιατί δεν έχω δει τι έχει πει το πρωί ο κύριος Σπυρόπουλος πριν από λίγο ο κύριος Κέρτς. Θέλω να πω τη θέση του Πασόκ έτσι ακριβώς όπως διατυπώνεται, διότι είναι κάτι το οποίο έχει διακηρύξει ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστή θέση και αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελεί κτήμα και του δημόσιου, του δημόσιου χώρου. Άρα, εμείς έχουμε καταθέσει μια πρόταση για την επαναφορά του 13ου μισθού. Αυτό είναι κάτι το οποίο το υπερασπιζόμαστε και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι διότι η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων έχει πέσει τα τάρταρα και έχουμε τεράστια ζητήματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε όλοι από τους δασκάλους και τους γιατρούς οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά, για τους νοσηλευτές, αλλά και κάθε δημόσιο υπάλληλο κρατικό λειτουργό. Και το δεύτερο είναι, το οποίο επίσης πρέπει να το δούμε μέσω μακροπρόθεσμα, ότι το ελληνικό δημόσιο γερνάει. Οι υπάλληλοι του ελληνικού δημοσίου είναι όλο και μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην παραγωγικότητα της χώρας. Πράγμα το οποίο αποτυπώνεται σε αρμόδιους ελέγχους που έχουν γίνει και μετρήσεις, ότι έχουμε χάσει τουλάχιστον 10 μονάδες στην παραγωγικότητα του ελληνικού δημοσίου. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε ανθρώπους να μπουν και να παραμείνουν, γιατί είτε έχουμε burnout, είτε έχουμε σιωπηλή παρέτηση, ενώ σου υποτίθεται ότι δουλεύουν. Αυτά τα δύο θέματα μας απασχολούν για το ελληνικό δημόσιο και νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν όλους έξω και πέρα από μια συζήτηση η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δηλαδή μπορώ να σας πω εύκολα ότι καλά κάνει η κυβέρνηση και μας ρωτά εμάς για τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δικαίωμά της και πρέπει να απαντήσουμε. Αλλά καλά κάνουμε και εμείς και λέμε ότι έχει δώσει σε συμβουλευτικές εταιρείες μόνο το 2025 585 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε ότι αν εμείς κάναμε το ίδιο πράγμα, είχαμε κρατήσει τα χρήματα αυτά για 10 χρόνια. Θα έκαναν βόλτες και θα πήγαιναν στη δουλειά τους και θα γυρνούσαν.
1: 585 εκατομμύρια σε ένα χρόνο.
3: Σε ένα χρόνο.
2: Για συμβουλευτικές.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε.
3: Και αυτό επίσης είναι στοιχείο το οποίο θα σας το δώσω. Και τα λέω όλα αυτά.
2: Πώς δικαιολογεί 600 εκατομμύρια συμβουλευτικές.
3: Κοιτάξτε, θα ρωτήσετε. Κοιτάξτε, εγώ δεν αρνούμε το ρόλο τη συμβολή όλων των εταιριών αυτών, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν κάποια κυβέρνηση το 2019 ή το 2012 έδινε το 1/20 των χρημάτων και ξαφνικά αυτό πολλαπλασιάζεται, είναι κάτι το οποίο θέλει και μια πολιτική αντιμετώπιση.
2: Ασφαλώς.
3: Άρα, εγώ σας μεταφέρω νούμερα. 1,5 δις είναι συνολικά τα λεφτά τα οποία έχουν δοθεί στις συμβουλευτικές εταιρείες. Είναι χρήματα τα οποία έχουν, είναι χρήματα τα οποία έχουν γίνει από έρευνες.
1: 1,5 δις στην επταετία.
2: Επταετία, ναι.
1: Όχι, το ρωτάω για να αποσαφινιστεί, γιατί αυτά τα νούμερα που λέτε είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Φυσικά και θα τη ρωτήσω.
3: Κύριε Χιώτη, εγώ δεσμεύομαι μόλις κλείσουμε την εκπομπή, γιατί θα μπορούσα να το κάνω και τώρα.
1: Όχι,
3: αλλά καταλαβαίνετε
1: ότι είναι
3: παντόκιμο. Αλλά θα στείλω μόλις τελειώσουμε, διότι είναι νούμερα τα οποία κρύβουν από πίσω χρήματα πολλά του ελληνικού λαού, τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που πάνε και τι αποτέλεσμα έχουν. Γιατί εκτός αυτού θέλω να σας πω και κάτι ακόμα. Ότι εμείς έχουμε καταθέσει μια επίκαιρη ερώτηση, ολόκληρη κοινοβουλευτική ομάδα, για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Και στα χρήματα αυτά του Ταμείου Ανάκαμψης φαίνεται ότι 1/3 περίπου έργα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα γίνει, ενώ σε πρώτο επίπεδο είχε συμφωνηθεί ότι θα γίνει. Εξαιτίας καθυστερήσεων, προβλημάτων κλπ. Πίσω από όλα αυτά.
2: Μα θα τα χάσουν τα λεφτά. Αυτά δεν το κάνουν τα έργα, θα τα χάσουν τα λεφτά.
3: Μπορεί να. Βέβαια. Θα χαθούν τα λεφτά, αυτό λέμε. Ότι θα χαθούν τα λεφτά.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, πώς το βλέπετε αυτό? Με το που βγήκε ο Τσίπρας, είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
3: Εντάξει, το έχουμε ξανά αντιμετωπίσει αυτό και παλιότερα. Το Πασόκ συνηθίζεται με αλφα γιώτα να υποτιμάται στη δημόσια σφαίρα και να αδικείται κατά την άποψή μου. Θυμίζω ότι πριν από λίγους μήνες κάποιοι μας αποκαλούσαν ουρά της κυρίας Κωνσταντοπούλου και την έβγαζαν με 14% δεύτερο κόμμα. Θυμίζω ότι μας έχουν ρίξει στο παρελθόν και κάτω από δυνητικές ψήφους. Πράγμα το οποίο είναι εντελώς αντιεπιστημονικό. Σε κάθε περίπτωση όμως θέλω να σας πω ότι για εμάς η συζήτηση δεν είναι για το ποιος θα είναι δεύτερος, κύριε Παπαδόπουλε. Και επομένως οφείλω να πω ότι εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε για ένα διαφορετικό κράτος, για ένα διαφορετικό, μια διαφορετική οικονομία που είναι πιο παραγωγική, πιο αποτελεσματική και που μας δημιουργεί σύγκληση με την Ευρώπη. Εδώ τώρα έχουμε το φαινόμενο στο οποίο ο κύριος Μητσοτάκης εύκολα συγκρίνεται με τον κύριο Τσίπρα. Είναι αυτό το δίδυμο της τελευταίας δεκαετίας, το οποίο γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μια οικονομία και μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Και τώρα ακόμα ακούω ανθρώπους να συγκρούονται για το 2012 και το 2015. Μα υπάρχει κανένας ο οποίος δεν θυμάται τι συνέβη σε εκείνη την περίοδο ή μπορεί να ξεχάσει τα αποτελέσματα της οικονομίας, το κλείσιμο των τραπεζών, τον νόμο Κατρούγκαλου και μια σειρά ακόμα ζητημάτων. Αυτά είναι πράγματα που αποτελούν πληγή στο κορμί κάθε Έλληνα ο οποίος τα βίωσε όλα αυτά. Όπως και πολλά ακόμα ενδεχομένως. Το βασικό ζήτημα είναι τι λες από εδώ και μπρος. Δηλαδή, η μάχη θα τη γυρίσουμε στο 2015. Θα πάμε για εκλογές το 26 ή το 27 και θα λέμε για αυτά τα οποία συνέβησαν το 15 αντί να μιλάμε για το 35.
1: Κύριε Χριστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Παρακαλώ θερμά να μας στείλετε αυτά τα στοιχεία.
2: Και γιατί
1: θα
2: έχουμε
1: μπερδευτεί και εμείς τώρα με όλα αυτά που έχουμε ακούσει. Σας ευχαριστούμε
3: πολύ. Καλά, να είστε
2: γεια
3: καλά.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Ο κύριος Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, πράγματι, μου έχουν στείλει συνάδελφοι ότι ο κύριος Πετραλιάς λέει ότι ο 13ος μισθός κοστίζει 1,5 με 2 δις. Ο κύριος Κέρτσος το ξανακοίταξα, λέει ότι κοστίζει 4 δις. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι κοστίζει 700 εκατομμύρια. Πέστε μου τώρα εμείς τι Λέξε, πρέπει να πιστέψουμε.
2: Λογικό είναι να ακούμε τον Πετραλιά. Υποτίθεται πως είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει το ταμείο.
1: Καλά, και ο κύριος Κέρτσος.
2: Πώς θα τον πω από 1,2 να πηγαίνει στα 4.
1: Το αναλύει αναλυτικά τώρα, δεν σου λέω. Είναι μια ολόκληρη ανάρτηση. Την ξανακοίταξα όσο μιλούσε ο κύριος Χριστίδης, μήπως έκανε κάποιο λάθος. Γι' αυτό λέω, εγώ έχω μπερδευτεί.
2: Δεν πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσία. Μα αυτό νόμιζα ότι το είχαν ψηφίσει. Να υπάρχει μια υπηρεσία της Βουλής, η οποία θα βγάζει.
1: Χρειάζεται η Βουλή. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που έχει όλα αυτά τα νούμερα.
2: Ο Πετραλιάς δεν είναι εκεί.
1: Ναι, είναι πολιτικός προϊστάμενος. Υπάρχει και διευθυντής.
2: Μάλιστα.
1: Θα τα δούμε. Μπας και βγάλουμε άκρη. Να ξέρουμε τι κοστίζει. Εγώ λέω ότι και το 1,5 δις, αν είναι πάρα πολύ.
2: Γιατί
1: αν είναι 1,5 δις, εξαντλείς όλο το υπερπλοένασμα ενός έτους. Δεν θα δώσεις πουθενά αλλού. Αλλά άλλο 1,5 δις και άλλο 700 εκατομμύρια. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν είναι.
2: Και είναι το διπλάσιο. Και άλλο 4.
1: Φυσικά.
2: 4 είναι απολύτως απογορευτικό.
1: Εννοείται. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω και πάλι ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Αθήνα με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
2: Και εγώ να πω ότι η Nova και το κανάλι Viasat Epic Drama σε στέλνουν στο Παρίσι. Με αφορμή τις αναπαστικές σειρές η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ και Μον Μάρτι που μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του Φώτος. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής της τηλεόρασης Nova, μπες τώρα στο nova.gr και δήλωσε συμμετοχή. Αν δεν είσαι συνδρομητής, επίλεξε ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Nova και μπες και εσύ στην κλήρωση.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε 3 σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα.

0: μέσος νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυπόντης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.

0: κέντρου Φαλμίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Σύνορα. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Κάνα μάτς είδες στο Μουντιάλ.
5: Πριν πάμε στα μάτς, φυσικά και είδα. Εγώ βλέπω εσύ, όχι μόνο. Είδα και μπάσκετ.
4: Μ' άρεσε να βλέπω εκεί Βραζιλία, Μαρόκο.
5: Κοιμήθηκε.
4: Κάτι ο ύπνο.
5: Ήταν και μία ώρα το βράδυ.
4: Ναι.
5: Δεν είδε το Ολλανδία, Ιαπωνία.
4: Δεν το είδα.
5: Ήταν πιο νωρίς. Αλλά το φοβερό είναι ότι όχι μόνο οι Ιάπωνες ισοφάρισαν τους Ολλανδούς. Μετά κάτσανε και μαζέψανε πάλι όλα τα σκουπίδια από το γήπεδο, εσύ. Τι λαός είναι αυτός. Εγώ σου έχω πει, έχω πολιτισμός. Απεριόριστο σεβασμό στους Ιάπωνες, αλλά με αυτά που κάνουν, πραγματικά τους βγάζει στο καπέλο. Έβλεπα τον τελικό στο μπάσκετ και όταν άδειασαν οι κερκίδες, ήταν σαν χωματερή το γήπεδο.
4: Μα είναι, έχει ένας φίλος μου ένα μπουτίκ hotel στην, εκεί πάνω στο Ζαγόρι. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε, βγαίνουν με τις μπότες τους και πάνε και περπατάνε μέσα στα χώματα και γυρίζουν με τις λάσπες και καθαρίζουν την μπότα με την άσπρη πετσέτα που έχει ο άλλος για να κάνεις μπάνιο.
5: Ναι.
4: Παίρνουν λοιπόν την πότα και την λουστράρουν και αφήνουν την πετσέτα σαν σφουγγαρό που δεν καθαρίζει ποτέ.
5: Ναι.
4: Αυτοί είμαστε.
5: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό σου λέω. Επίσης δεν είδες στο μπάσκετ τους τελικούς του NBA. Αυτόν τον Μπράνσον. Τώρα τι θα μου πεις τώρα, κινέζικα θα σου πω.
4: Μπράνσον, ξέρω έναν Μπράνσον.
5: Ναι,
4: ξέρω,
5: αλλά... γι' αυτό σου λέω. Τι να σου πω. Αλλά θα σου το πω. Ήταν ένα παιδί το οποίο για χρόνια λέγανε ότι δεν κάνει για το NBA. Δεν τον επέλεξαν στα draft ποτέ, μόνο ως αναπληρωματικό. Λέγανε ότι ο σωματότυπός του είναι λάθος για μπάσκετ, ότι είναι κοντός, ότι δεν έχει την τεχνική κατάρτιση για να πρωταγωνιστήσει. Μπήκε στον τελικό του NBA και έβαλε 45 πόντους. Όλη η άλλη ομάδα των πρωταθλητών του NBA έβαλε 49.
4: Πήρε το αίμα του πίσω δηλαδή ο άνθρωπος.
5: Και όταν τον πλησίασε η δημοσιογράφος να του μιλήσει, δεν έβγαινε η φωνή του από τη συγκίνηση. Ήταν το πιο συγκινητικό στιγμιότυπο του Σαββατοκύριακου, μαζί με τα δάκρυα του Λιούις Χάμιλτον που λέγανε ότι στα 41, ρε παππού, δεν οδηγάμε Φόρμουλα 1, τράβα σπίτι
4: όχι,
5: σου, να απολαύσει τα εκατομμύρια σου, και κέρδισε τον Grand Prix της Βαρκελόνης.
4: Ναι, αλλά πριν τον είδα με την Καρντάσιαν μαζί. Οπότε ποτέ δεν ξέρεις.
5: Αυτά δεν σε ανεβάζουν, αυτά σε κατεβάζουν.
4: Αυτά τα λες εσύ.
5: Συνήθως έτσι δουλεύει αυτό. Εγώ μόλις το άκουσα, λέω πάει αυτός, ξόφλησε. Αλλά φαίνεται ότι λειτουργεί και ανάποδα. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε θερμά περαστικά στον Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος την Κυριακή επέστρεψε στο σπίτι του.
4: Σπίτι του.
5: Του ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορα να γυρίσει και στη δουλειά του, στα καθήκοντά του. Αυτό που πέρασε ο Γιώργος Μιλωνάκης είναι ένα δίδαγμα για όλους, ότι ακόμα κι αν σε βρει ένα τέτοιο βαρύ περιστατικό όπως το εγκεφαλικό, με τους σωστούς γιατρούς και τη σωστή αποκατάσταση, μπορεί ο ασθενής να επανέλθει. Το λέω για όσους έχουν τέτοια περιστατικά στην οικογένειά τους, ότι να μην απελπίζονται, η σωστή θεραπεία κάνει θαύματα πια, και ευτυχώς στην Ελλάδα υπάρχουν κέντρα αποκατάστασης, ιδιωτικά δυστυχώς, αλλά συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΗ.
4: Εντάξει, είναι καλύτερο να μην φτάσουμε εκεί πάντως. Είναι η πρόληψη είναι το πάνω.
5: Καλά, αυτό δεν το συζητώ, αλλά αν συμβεί, γιατί είναι.
4: Και μην τρελαίνεστε. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, κάθε μέρα περνάμε πολύ, εν πάση περιπτώσει, φοβερή πίεση. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
5: Ναι, ωραία μας
4: τα
5: λες.
4: Ναι.
5: Ωραία μας
4: τα κάνουμε.
5: Ναι. Να μην έχεις άγχος, λέει ο γιατρός. Ναι, γιατρέ μου, ό,τι πεις. Έλα μια μέρα εδώ. Να τρελαθείς. Λοιπόν, Θέλω έναν αριθμό, κύριε Γιώργο, από το 1 έως το 60.
6: 52.
5: Το 52. Ο κύριος Ιερόθεος Δελιγιάννης με κινητό που τελειώνει σε 160 κερδίζει τα δύο εισιτήρια για την Κρήτη, για τις διακοπές του. Να είστε καλά, να τα απολαύσετε. Οι υπόλοιποι που δεν κερδίσατε, μην απελπίζεστε, και αύριο μέρα είναι. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μας με τον Σπύρο Μάλλη.
4: Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Vrivablast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Vrivablast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Vrivablast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης, από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Vrivablast. Η δύναμη στους σωλήνες.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη είναι, διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
11: Τι έχουμε?
10: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
12: κόκκιπε, κομπάνιο,
10: Team Colleague,
13: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
10: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μητέρα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

0: αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Σ' ακολουθώ. Στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Σ' ακολουθώ.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 2. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα σήμερα, 15 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3, ακούτε Κεντρικό Μαγκαζίνο και θα ακούσετε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Πολλές οι αβεβαιότητες, ακόμη περισσότερες οι ασάφειες που επισημαίνουν οι αναλυτές, αλλά σε κάθε περίπτωση ανοίγει ένα παράθυρο για τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Θα δούμε λοιπόν τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, αλλά και τη θέση του Ισραήλ.
1: Η αβεβαιότητα τελειώνει με αυτή τη συμφωνία? Όχι, δεν τελειώνει με αυτή τη συμφωνία, γιατί τα μεγάλα, τα άλλα ζητήματα παραμένουν ανοιχτά. Και ποια είναι τα άλλα ζητήματα? Είναι φυσικά η ασφάλεια του Ισραήλ.
2: Κατορθώνει όμως το Ιράν με αυτή τη συμφωνία και εμφανίζεται μετά από μια φοβερή στρατιωτική ήττα να παραμένει περιφερειακή δύναμη, αφού σου λέει εμένα η συμφωνία μου περιλαμβάνει και κυρία για όλη την περιοχή, δεν είναι μόνο για μένα. Αυτό είναι νίκη του Ιράν.
0: Όσο μπαίνουμε για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, γιατί περί αυτού πρόκειται, τόσο περισσότερο θα επικνώνουν και οι εξαγγελίες και τα οικονομικά μέτρα για ενίσχυση των εισοδημάτων από όλα τα κόμματα. Ζητούμενο πάντα βεβαίως είναι, ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, το πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά.
3: Για τη μείωση των βασικά αγαθά,
1: πόσο κοστίζει,
3: μεσοσταθμικά,
1: θα λείψουν από το ταμείο του κράτους,
3: ναι. Πάει περίπου στα 150 εκατομμύρια ετησίως.
4: Θα πληρώσουν λοιπόν αυτοί που έχουν, είναι η απάντηση.
1: Ωραία.
4: Και εμείς δεν θα κλέβουμε. Άρα θα εξοικονομήσουμε, σας διαβεβαιώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ μέσα από αυτό.
1: Εξελίσσεται ένας οικονομικός λαϊκισμός. Και αν θέλετε κιόλας, πρέπει να,
5: δεν υπάρχει οικονομικός λαϊκισμός.
1: Να υπάρξει ένα ανάγχωμα σε αυτό.
0: Θα δούμε και ποιοι κρύβονται πίσω από τη δολοφονία του Τούρκου στα Εξάρχεια, με βαρύ ποινικό παρελθόν το θύμα, τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία.
6: Ότι ακόμη μια φορά Τούρκοι στην Ελλάδα σκοτώνονται, δηλαδή αν υπάρχουν, να συνεχίζουν και υπάρχουν συμμορίες ανθρώπων από τη γειτονική χώρα, οι οποίοι έρχονται εδώ να λύσουν τις διαφορές τους ή έρχονται εδώ να λύσουν τις δουλειές τους.
7: Δηλαδή πώς ταξίδεψε, ναι, από την Τουρκία για να φτάσει εδώ πέρα. Mm. Και επιπλέον πώς δεν ελέγχθηκαν τα έγγραφά του, ο φάκελός του.
0: Είναι όντως εύλογα τα ερωτήματα. Ο Γιώργος Βραχνός ανοίγει την αυλία της εβδομάδας ό,τι αφορά το μαγκαζίνο. Ρυθμίζει τον ήχο η Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ελένη Μπουλιέρη, τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πάντα ο άνθρωπος στον οποίο καταλήγουμε και κρεμόμαστε από τα χείλη του. Γεια σου, Δημήτρη μου.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο.
0: Να σε καλά.
8: Και θα γίνω πολύ συμπαθή σήμερα.
0: Έλα. Επειδή δεν έχει σχολεία, μάλλον είναι καλύτερη κατάσταση. Άκουγα το πρωί.
8: Με πρόλαβε. Αυτό είναι. Επειδή τα σχολεία στην ουσία έχουν τελειώσει, αλλάζει πια και η κυκλοφορία και είμαστε αισιόδοξοι από τούδε και στο εξής πως θα έχουμε μια εικόνα πολύ καλύτερη, όπως έχουμε σήμερα. Φαντάσου, είναι 2 η ώρα το μεσημέρι και το πιο δύσκολο σημείο είναι η Ιερά Οδός, ανεβαίνοντας από την Αθήνα, δηλαδή από την Πειραιώς προς το Αιγάλεο, και συγκεκριμένα από το ύψος της Αγίας Άνης, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη Λεωφόρο Θηβών. Δεν είναι και κάτι το τρομερό, αλλά είναι το δύσκολο σημείο του λεκανοπεδίου. Η Κηφισού έχει μικρές καθυστερήσεις προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματά της, κυρίως στο καθοδικό, δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Μια πολύ μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά, στου Αμπελοκήπου, στη Βασιλή Σοφία προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αυτά είναι όλα.
0: Λες να από τώρα να μπαίνουμε σε μια καλή περίοδο, γιατί θυμάμαι άλλες χρονιές. Έπιανε Αύγουστος λιγάκι να δούμε άσπρη μέρα.
8: Ναι, μια βελτίωση όμως τη βλέπουμε με το που κλείνουν τα σχολεία. Τη βλέπουμε.
0: Μακάρι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Τέλος τα γελάκια, γιατί θα αρχίσουμε με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία που αποκαλύφθηκε όταν η πυροσβεστική δέχθηκε μία κλίση για πυρκαγιά σε κοντέινερ στην Κόνιτσα. Οι πυροσβέστες λοιπόν εντόπισαν σε αυτό το κοντέινερ τις αμπαθρακωμένες ορούς 4 αδελφών. Είναι 4 αδέλφια ηλικίες από 69 έως 85 ετών, ζούσαν στο κοντέινερ για πάρα πολλά χρόνια μετά τις εκτεταμένες ζημιές που είχε προκαλέσει στο σπίτι τους ένα σεισμός στα μέσα της δεκαετίας του 90. Είναι τρεις γυναίκες 69, 83 και 85 ετών και ο αδελφός τους είναι 76. Τέσσερα αδέλφια τα οποία από το 96 έμεναν σε αυτά τα 25 τετραγωνικά μέτρα του κοντέινερ, σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον, συνθήκες διαβίωσης όπως τουλάχιστον λένε κάτοικοι της περιοχής, αλλά και οι πυροσβέστες που πήγαν σε αυτό το κοντέινερ, με το οποίο ανέδειξε έφτιαξε αυτή την τραγική ιστορία, την οποία βίωναν τα τέσσερα αδέλφια, και εκτός από την αποκάλυψη αυτής της υπόθεσης γεννώνται τώρα, αντιλαμβάνεστε, πάρα πολλά ερωτήματα για το πώς ζούσαν εκεί τόσα πολλά χρόνια χωρίς ρεύμα, και αυτό μπορεί να είναι η αιτία της τραγωδίας, δηλαδή να είχαν ανοίξει κάποιο καντήλι ή οτιδήποτε, τέλος πάντων. Πώς ζούσαν εκεί τόσα χρόνια, τέσσερις ηλικιωμένοι άνθρωποι, χωρίς να υπάρχει μία φροντίδα, ή κι αν υπήρχε, όπως φάνηκε, δεν ήταν αποτελεσματική για να ζουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον τουλάχιστον οι άνθρωποι. Σε λίγο θα συνδεθούμε και με τον Παναγιώτη Αχλατλή, που βρίσκεται εκεί, στην περιοχή όπου συνέβη αυτή η τραγωδία που σας είπαμε. Προς το παρόν, ο κύριος Ανδρέας Παπασπύρου, είναι ο δήμαρχος Κόνιτσας, μίλησε στον Αντένα.
5: Είναι ένας άντρας και τρεις γυναίκες, και στις υπηρεσίες του Δήμου τους πήγαιναν να φαγητό, και μάλιστα τελευταία τους πιέζαμε για να τους μεταφέρουμε πάνω σε κάποιο οίκημα. Δεν δεχόταν, και έχουμε κάνει κάποια σχετική αερογραφία με την εισαγγελία. Είναι ο χώρος, ήταν δικός τους, ας πούμε, και δεν ήθελαν να δουν. Δίπλα τους είναι το σπίτι το οποίο είχε καταστραφεί από το σεισμό, το οποίο δεν έχει επισκευαστεί, και ήταν συναισθηματικά δεμένοι με τον τόπο.
0: Λέει ο δήμαρχος πως είχαν γίνει κάποιες προσπάθειες προκειμένου να τους φροντίσουν, παρόλα αυτά δεν ήθελαν εκείνοι. Τουλάχιστον αυτό λέει ο δήμαρχος. Για τα ακριβή αίτια κάνει ανακρίσεις η πυροσβεστική, κάνει έρευνα εκεί η πυροσβεστική. Αντιμετώπιζαν, όπως λένε, κάτοικοι της περιοχής, και σοβαρά προβλήματα υγείας, εκτός από τις πολύ δύσκολες άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Αντιλαμβάνεστε, σε κοντέινερ 25 τετραγωνικών να προσπαθήσουν να ζήσουν, όχι να ζουν, να ζήσουν τέσσερα αδέλφια. Οπότε θα επανέλθουμε σε λίγο και με τον Παναγιώτη Αχλατζή, τον απεσταλμένο του Σκάι εκεί στην Κόνιτσα, που έχει και το ρεπορτάζ. Προς το παρόν, σε μια συνάντηση με πολύ ιδιαίτερη σημασία. Στην Ελλάδα βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, ο Σαντάμ Χάφταρ. Ο Σαντάμ Χάφταρ είναι ο ένας από τους γιους του στρατάρχη Χαφτάρ, και έχει συνάντηση αυτή τη στιγμή με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και αργότερα θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση αυτή την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς η Ελλάδα δέχεται μια πολύ μεγάλη πίεση λόγω μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη, και σήμερα είχαμε δουλεμπορικά τα οποία φτάνουν είτε στη Γάβδο είτε στις νότιες ακτές της Κρήτης, και προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση με το καθεστώς Χαφτάρ, γιατί κυρίως από την ανατολική Λιβύη, από εκεί που ελέγχει ο στρατάρχης Χαφτάρ, φεύγουν τα δουλεμπορικά, προσπαθεί να έρθει σε μια συνεννόηση προκειμένου να σταματήσουν οι ροές. Αυτό είναι το ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Το δεύτερο βεβαίως είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων, γιατί η ανατολική Λιβύη, ο Χαφτάρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης είναι εκείνο που δεν έχει επικυρώσει το παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί αποκτά ιδιαίτερη σημασία η παρουσία του ιού Χαφτάρ στην Ελλάδα, τώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Σε λίγες ώρες, 2-3 ώρες, θα συναντηθεί και θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αναφέρεται και μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, σε αυτή την συνάντηση.
9: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος που πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο. Και η πολιτική που ακολουθεί είναι μια πολιτική που κινείται σε αυτόν τον άξονα. Κάθε διμερής συνάντηση που γίνεται σε όλα τα επίπεδα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των εθνικών μας συμφερόντων. Υπάρχουν πολλά σημαντικά ανοιχτά θέματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα βάλουμε κάτω από το χαλί.
0: Ακούσαμε την αναφορά του κυρίου Μαρινάκη και απάντησε στη διπλωματική μας συντάκτρια, γιατί όπως είπαμε έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλούς λόγους. Είναι το μεταναστευτικό, είναι το παράνομο τουρκολιβικό, είναι πολλοί οι λόγοι, πολλά τα θέματα στην ατζέντα της ελληνικής διπλωματίας. Και τη διπλωματική μας συντάκτρια Μαρία Τσιλίνικου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης συναντήθηκε με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης Λιβικού Εθνικού Στρατού Σαντάμ Χαφτάρ. Αργότερα θα γίνει δεκτός και από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα έχει πιάσει το νήμα ώστε να οικοδομήσει μια καλή ποιοτική σχέση με τη Λιβύη. Στο επίκεντρο, όπως είπες εσύ, βρίσκεται το μεταναστευτικό, όπου όπως έχει υπογραμμίσει ο Υπουργός Εξωτερικών, υπάρχει μια καλή συνεργασία. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που συνομιλεί στο υψηλότερο επίπεδο και με τις δύο πλευρές, δηλαδή και την Τρίπολη και τη Βεγγάζη, και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να έχει μια ουσιαστική επαφή. Ωστόσο, προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η υιοθέτηση θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη. Μάλιστα, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάρτιο ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε τη Βεγγάζη και αναδείχθηκε από κοινού η αξία κατά τη συνάντησή του με τον Στρατάρχη Χαφτάρ να υπάρξει μια οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Λιβύης. Ενώ προημερών και η κυρία Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για τον δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλνίκου, διπλωματική μας συντάκτρια. Είχε βρεθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών, όπως μας είπε και η Μαρία, και η Υφυπουργός κυρία Παπαδοπούλου, για την ενδυνάμωση των σχέσεων που επιχειρούνται με την πλευρά της Ανατολικής Λιβύης για πολλούς λόγους. Ένας

0: Τη Λιβύη, για να βρίσκουν εργασία στη Λιβύη, να μην έρχονται και προσπαθούμε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν γίνονται τις ροές.
1: Προσπαθούμε να περιορίσουμε τις ροές, λέει ο Φάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αλλά εξακολουθούν να φτάνουν δούλεμπαρικά με ανθρώπους που σε απόγνωση βρίσκονται βεβαίως, αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι. Με το τελευταίο περιστατικό να είναι σήμερα τα ξημερώματα, καθώς στον εντοπισμό και τη διάσωση 29 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων βόρεια της Γαβδού. Τώρα, σύμφωνα με το λιμενικό, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρομένο εναέριο μέσω της δύναμης Frontex, ενώ η τυχή συντονίστηκε από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης. Να σου πω ότι 29 λιοδαποί περισυνελήφθησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο σημαίας Δανίας και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Σούδας. Τώρα από εκεί ξέρουμε ότι θα ακολουθήσει η διαδικασία που ξέρουμε κάθε φορά, θα πάνε σε κάποια δομή και μετέπειτα θα πάνε στην ενδοχώρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, η Μέρη Σκανδάλη. Απλά θυμίζω και αυτό που είχε πει ο κύριος Πλεύρης πριν από λίγες ημέρες, ότι στα παράλια της Λιβύης από την ανατολική πλευρά, γι' αυτό λέω ότι η παρουσία του Ιού Χαφτάρ έχει τεράστια σημασία αυτή τη χρονική περίοδο εδώ στην Αθήνα, στα παράλια βρίσκονται σχεδόν 500.000 άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν με κάποιο τρόπο να περάσουν στην Ευρώπη και η κύρια πύλη εισόδου για αυτούς είναι η Ελλάδα. 500.000. Στα της Μέσης Ανατολής τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν δηλώνουν ότι κατέληξαν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει αν όχι τον πόλεμο, τουλάχιστον από τη μια τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από την άλλη να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούς. Έχουν παρουσιαστεί ως τώρα αντικρουόμενες εκδοχές για το τι θα ακολουθήσει σε αυτό που έχει προαναγγελθεί, δηλαδή την υπογραφή αυτής της συμφωνίας στη Γενέβη στο τέλος της εβδομάδας. Ζητούμενο μέσα σε όλα αυτά βεβαίως είναι και η στάση του Ισραήλ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν θα αποσυρθούν από τον Νότιο Λίβανο. Χτύπησαν πάλι οι Ισραηλινές δυνάμεις προάστια της Βηρητού, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη δεν βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον έτσι πολύ ασφαλές για το τι πρόκειται να συμβεί τις επόμενες μέρες. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση έχει ανοίξει ένα παράθυρο αν όχι τερματισμού του πολέμου, τέλος πάντων μιας διαπραγμάτευσης ουσιώδους και μιας κατάπαυσης του πυρός. Το λέω έτσι ως το να είναι πιο ήπια, γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, όχι η επόμενη μέρα, η επόμενη ώρα. Χρύσα Τσίγλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky. Καλώς ήρθες.
3: Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι πιο εύστοχος τίτλος που διάβασα από εχθές το βράδυ ήταν αυτός του BBC που έλεγε ότι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν για μια συνέχεια της κατάπαυσης του πυρός και για να υπογράψουν την Παρασκευή για μια συμφωνία, για ένα μνημόνιο κατανόησης, αλλά υπάρχει πολύ χρόνος για να τυναχθούν όλες στον αέρα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε από το Πακιστάν που ανακοινώθηκε πρώτα απ' όλα έτσι τον πανηγυρικό τόνο ότι οι δύο πλευρές έφτασαν σε συμφωνία. Έχει επιτευχθεί μετά από εντατικές συνομιλίες αυτή η συμφωνία. Ένα μνημόνιο κατανόησης στην ουσία, ξαναλέω, το οποίο θα επιτρέψει στις δύο πλευρές να συμφωνήσουν μετά από 60 μέρες μια τελική συμφωνία. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε. Και ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους και εξουσιοδότησε το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών. Περιμένουμε τώρα να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας πόσα πλοία θα περάσουν από τα στενά και υπό ποιες συνθήκες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έδωσε το σύνθημα. Οι επίσημες υπογραφές για το μνημόνιο κατανόησης θα πέσουν την Παρασκευή στη Γενέβη. Εκεί θα βρεθεί, όπως όλα δείχνουν, ο αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αφήνουμε και ανοιχτό παράθυρο, μήπως πάει και ο Τραμπ.
1: Το ίδιο ο Τραμπ.
3: Ναι, βέβαια, από την άλλη πλευρά λέγεται ότι θα είναι ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκτζή, και ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ. σχετικά χαμηλόβαθμια αντιπροσωπεία.
1: Είναι ανισοβαρές θα είναι, εκτός αν θέλει να κάνει κάποιο σόου ο Τραμπ. Ιδάλλως είναι πολύ ανισοβαρές. Τώρα,
3: ναι. Βέβαια δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ποιος εκπροσωπεί 100% το Ιράν. Είναι και αυτό. Από εκεί πέρα είναι ένας δρόμος που έχει πολλά αγκάθια ακόμη για μέχρι να φτάσουμε στην τελική συμφωνία, γιατί και

0: δύο πλευρές ξέρουμε ότι εξακολουθούν να λένε τα δικά τους όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα, τον εμπλουτισμό του ουρανίου, αν θερικά το εμπλουτισμένο ουράνιο θα το πάρουν οι ΗΠΑ, αν θα φύγει από τη χώρα, αν δεν θα φύγει από τη χώρα.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Χρύσα, γιατί δεν με έχω καταφέρει να παρακολουθήσω και στη λεπτομέρειά του. Εσύ βεβαίως ασφαλώς έχεις εμβαθύνει. Ένα είναι τα στενά του ορμού. Το δεύτερο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα. Το τρίτο είναι το βαλιστικό πρόγραμμα. Κάτι που το είχε θέσει πολύ ψηλά στην ατζέντα του το Ισραήλ. Περιορισμό του βαλιστικού προγράμματος, των πυράβλων δηλαδή, που εκτοξεύει το Ιράν κατά του Ισραήλ. Και το ουράνιο που βρίσκεται εκεί. Ακούμε ότι θα ανοίξουν τα στενά του ορμούς, αλλά αν αυτό είναι το αποτέλεσμα πολεμικών επιχειρήσεων οι οποίες ξεκίνησαν όταν ήταν ανοιχτά τα στενά του ορμούς.
0: Παράδοξο.
1: Πάνε να πει δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό για να ξανανοίξουν τα στενά του ορμούς, αλλά οι αιτίες οι πραγματικές, τουλάχιστον αυτές που ανακοινώθηκαν, πώς να το πω, ήταν τα πυρηνικά, η βαλιστική πύραυλη, το ουράνιο που έχει. Οπότε δεν παράγεται αποτέλεσμα σε αυτά.
0: Δεν έχουμε δει το κείμενο, αυτό λένε όλα τα διεθνή μέσα.
1: Ο Τραμπ έχει κάνει δηλώσεις που αφήνει να εννοηθεί ότι σταματάω εγώ τα πυρηνικά τους και θα τους πάρω και το ουράνιο.
0: Από πλευράς των ΗΠΑ θεωρείται ότι το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό πρόγραμμα. Έχει τελειώσει. Οι Ιρανοί εξακολουθούν να λένε ότι όλα αυτά θα συζητηθούν μετά τις 60, κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Άρα δεν είναι εδώ στην πρώτη υπογραφή. Δεν ήταν μέρος της πρώτης υπογραφής. Από πλευράς Πακιστάν γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα και στο Λίβανο. Βέβαια, και το Πακιστάν και την προηγούμενη φορά είχε βάλει μέσα την παράμετρο του Λιβάνου και οι Ισραηλοί έλεγαν τα δικά τους. Όσον αφορά όμως βαλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα, δεν έχουμε κάτι πιο χειροπιαστό παραπάνω πράγματα, να σας πω όχι σε αυτό, γιατί δεν μας έχουν δώσει παραπάνω πράγματα.
1: Να δούμε μήπως φανεί κάτι σε αυτή τη συμφωνία. Που θα τη δούμε, φαντάζομαι θα δει στη δημοσιότητα η συμφωνία που θα υπογράψουν την Παρασκευή, έτσι δεν είναι?
0: Φαντάζομαι και εγώ πως θα δοθεί στη δημοσιότητα. Έχει νόημα αυτό που είπες προηγουμένως, τι λέει το Ισραήλ.
1: Τι λέει το Ισραήλ. Και ερχόμαστε εδώ σε έναν από τους τρεις παράγοντες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν. Ο τρίτος πυλώνας σε αυτήν όλη την ιστορία είναι το Ισραήλ.
0: Οι Αμερικανοί και διαστόματος Τραμπ και διαστόματος Βάντς έχουν πει ότι το Ισραήλ θα κάνει αυτό που θα πούμε εμείς. Περιμένουμε να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ο Νετανιάχου δεν έχει τοποθετηθεί. Ο Ισραήλ Κάτζ, όπως ανέφερες προηγουμένως, λέει ότι εμείς θα παραμείνουμε εντός του Λιβάνου. Επίσης, οι ακροδεξιοί υπουργοί του Ισραήλ ξεκαθαρίζουν πως το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία στην οποία δεν συμμετείχε. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε από το Λίβανο τις τελευταίες ώρες το στρατό του Λιβάνου προειδοποιεί τους κατοίκους να δείξουν λίγο έτσι προσοχή και να είναι επιφυλακτικοί στην άμεση επιστροφή στα σπίτια τους στο Νότο. Άρα και εκείνοι δεν γνωρίζουν ακριβώς πού βαδίζουν, γιατί ο Λίβανος δεν ήταν μέρος αυτών των διαπραγματεύσεων. Είναι η χώρα η οποία έχει εμπλακεί σε μια σύραξη με Χεζμπολάχ, Ισραήλ, χωρίς να στην ουσία να έχει οποιοδήποτε λόγο σε όλα αυτά. Και ένα ακόμη αγκάθι όσον αφορά στα στενά του Ορμούς, φαίνεται ότι η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις μια ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών. Έτσι αναφέρεται από το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς η χρήση του όρου «ναυτιλιακές υπηρεσίες». Και φαίνεται ότι έτσι η Ουάσινγκτον αποδέχεται ότι θα καταβάλουν τέλη τα πλοία που θα υποπερνούν. Αναμένουμε να δούμε αν αυτό είναι αληθές, αν θα υπάρξει αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άρα μέχρι τώρα ξεκίνησε ο πόλεμος για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα μας λες ότι παραμένει, λένε οι Ιρανοί, θα το δούμε αργότερα, πρώτον. Και δεύτερον, ξεκίνησε ο πόλεμος με ανοιχτά τα στενά του ορμούς και κλείνει με τους Ιρανούς να λένε ότι θα εισπράττουμε και διόδια.
0: Τουλάχιστον αυτό φαίνεται αυτό τα τελευταία λεπτά.
1: Θα έχει ενδιαφέρον η
0: συνέχεια. Οι Αμερικανοί λένε θα περνάνε όλοι ελεύθερα, ανοίγουν, λένε στα πλοία ξεκινήστε να περάσετε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Θα σταθώ λιγάκι στον παράγοντα που έβαλε η Χρύσα, τι λέει το Ισραήλ. Νομίζω είναι πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο που έκανε ο κύριος Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, ήταν στο Μέγκα.
2: Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή είναι από τους τρεις ο μόνος που δεν ήθελε τη συμφωνία, θεωρεί ότι η συμφωνία είναι κακή, είναι το Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές εφημερίδες σήμερα, κοίταζα μεταφράσεις των πρωτοσέλιδων στον Ισραηλινό τύπο, είναι όλες κακή συμφωνία. Ο Νετανιάχου έχει πρόβλημα.
1: αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στη δημοσιογράφο Άννα Σαριγιάννη. Γιατί στην Κάλυμνο είχαμε ένα δυστύχημα με θύμα 56χρονο, ήταν σε ένα γάμο και φαίνεται ότι εξεράγει μια δυναμίτιδα που είχε τέλος πάντων μαζί του. Να δούμε αν είναι έτσι. Θα μας βοηθήσει η Άννα Σαριγιάννη, πολλές φορές το έχει κάνει, γνωστή δημοσιογράφος. Γεια σου Άννα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλό μεσημέρι από τα Δωδεκάνησα.
1: Πώς ακριβώς έγινε
3: αυτό? Τραγική το... είδηση. Ναι. Τραγική, ναι, είδηση. Πρόκειται λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, για έναν 56χρονο, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο γάμο. Ήταν φιλικό πρόσωπο που, ή του πατέρα της Νίκης, αυτό δεν το έχουμε διευκρινίσει ακόμα, ή του πατέρα του γαμπρού, μεγάλης ηλικίας. Υπάρχει λοιπόν το έθιμο στην Κάλυμνο με τις δυναμίτες.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, εσύ τα ξέρεις καλύτερα τώρα και τα έχεις ζήσει. Είναι κάτι που δυστυχώς, έτσι, δυστυχώς συμβαίνει. Πώς να...
3: Είναι λοιπόν, πρόκειται λοιπόν για ένα έθιμο πασχαλινό, το οποίο στο βουνό της Κάλυμνου, το Μεγάλο Σάββατο, με το πρώτο Ανάστα ο Χριστός, γίνεται αυτό που το έχετε πει όλοι. Είναι ένα έθιμο, ναι, πολύ διαδεδομένο, πολύ επικίνδυνο. Είναι κάτι, για να σας το παραλληλήσω με την Κρήτη, είναι κάτι σαν τις μπαλωτιές.
1: Ναι,
3: ουσιαστικά,
1: ναι, ναι.
3: Δηλαδή όταν θέλουν να φωνάξουν, να χαρούν και αυτά, δίνουν όλη την ένταση στους δυναμίτες. Λοιπόν, ο 56χρονος, ο οποίος είχε τον δυναμίτη στα χέρια του, λόγω του αέρα δεν κατάλαβε αν έχει ανάψει το φυτίλι ως, με αποτέλεσμα να μην προλάβει να πετάξει το δυναμίτη. Ο δυναμίτης έσκασε πάνω του, ακροτριάστηκε απευθείας, ο αλλιώθηκε όλο το πρόσωπο και άνοιξε η κοιλιά του. Το ΕΚΑΒ ήρθε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, μεταφέρθηκε ζωντανός στο νοσοκομείο.
1: Αλλά ήταν τέτοια τα τραύματα, Άννα, που...
3: Αλλά κατέληξε στα τραύματά του λίγα λεπτά αργότερα.
1: Ναι. Τι να πει κανείς, από πού να το πιάσει, δηλαδή, εντάξει, τώρα να κάνουμε ηθικά διδάγματα τη στιγμή της απώλειας ενός ανθρώπου, αλλά εντάξει, δεν είναι πράγματα τα οποία, ναι.
3: Ξέρετε κάτι, το μεγάλο πρόβλημα στην Κάλυμνο είναι ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος και κανείς δεν αγγίζει τους ανθρώπους τους οποίους ασχολούνται με το συγκεκριμένο έθιμο. Που, ναι, πολλές φορές λέμε τα έθιμα πρέπει να τα τηρούμε και να τα διαδίδουμε και στις νέες γενιές, αλλά όταν ένα τέτοιο έθιμο στερεί από παιδιά, τους γονείς τους, από μάνες τα παιδιά τους και ούτω καθεξής, νομίζω ότι πρέπει ξανά να μπει στο επίκεντρο και στο τραπέζι το ότι πώς τελικά αυτά τα έθιμα πρέπει και ο νόμος να ισχύει για όλους.
1: Καλά, δεν το συζητάμε και σε αρκετές φορές τα έχει στήξει και από τον Έκφραση 97 στα Δωδεκάνησα. Αλλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άννα. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι η Άννα Σαριγιάννη για αυτό το τραγικό περιστατικό. Θύμα 56χρονος, έσχασε στα χέρια του δυναμίτης. Ακούσατε τι μας είπε η Άννα. Φύσαγε πάρα πολύ και δεν μπορούσε να διακρίνει. Το έπαιρνε ο αέρας, εάν είχε ανάψει το φυτίλι. Είχε ανάψει, αλλά λόγω του ανέμου δεν το μπορούσε να το διακρίνει αυτός ο άνθρωπος και δυστυχώς ξεψύχησε στο νοσοκομείο. Κάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
4: Νιάου. Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ

0: bmw-sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
1: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για
3: κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Επιστρέφουμε για να δούμε τώρα, μας είπε η Χρύσα Τσίχλη, το κομμάτι της γεωπολιτικής, δηλαδή που βρίσκονται, που κατέληξαν οι συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ Ιράν εν ώψη της συμφωνίας πρόκειται να υπογραφούν. Να δούμε λοιπόν πώς υποδέχονται όλη αυτή την κατάσταση οι αγορές. Μάλλον ανταποκρίνονται θετικά, έχουν υποχωρήσει οι τιμές πετρελαίου. Ωστόσο, λένε οι ειδικοί, για να επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και μήνες. Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος Πρατηρούχων Αττικής. Θα τον ακούσει και ο Νίκος Φιλιππίδης που ήδη είναι μαζί μας. Μίλησε στο Action.
9: Βλέπουμε τις τιμές στα νησιά να έχουν πέσει κάτω από 2,20. Αντίστοιχα, στις μεγάλες αστικές πόλεις είναι κάτω από 2, σχεδόν στην πλειονότητα των κρατηρίων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Μην περιμένουμε να δούμε τις τιμές σε επίπεδα που ήταν στις αρχές του έτους. Δηλαδή το 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβη και το 1,45 για το πετρέλαιο. Έχουμε λίγο διάστημα ακόμα για να το δούμε.
8: Έχουμε λίγο διάστημα για να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
10: Γεια σου Σπύρο. Καλή εβδομάδα.
8: Στο παρόν είναι... όμως τουλάχιστον φαίνεται να είναι, να ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
10: Ναι, νομίζω ότι προεξοφλείται τέλος. Τέλος προβλήματος. Σε πολύ μεγάλο βαθμό η προεξόφληση ξεκίνησε και πρακτικά στις αγορές από τα πρώτα λεπτά των συνεδριάσεων σήμερα το πρωί, όπου είδαμε την αποκλιμάκωση του τιμών του πετρελαίου, όχι απότομη, γιατί πάντα είναι προσεκτική, πάντα έχει πίσω γυρίσματα αυτή η υπόθεση, αλλά είναι πλέον, έχουμε ξεχάσει πλέον τα 100 τα 110 που ήταν για αρκετές εβδομάδες πάνω από αυτά τα επίπεδα οι διεθνείς τιμές. Το Brent αυτή την ώρα στα 82 δολάρια, στα 79 και κάτι το αμερικανικό αργό, και βέβαια αρχίζουμε και παίρνει ανάσα συνολικά η αγορά καυσίμων. Σε μέσα επίπεδα είχαμε να δούμε αρκετές εβδομάδες την τιμή της αμόλυβης κάτω από τα 2 ευρώ, 1,995 καταγράφεται αυτή την ώρα στο παρατηρητήριο υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
8: Να σε ρωτήσω βέβαια... Νίκο, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκριση, πόσο μας είπες ότι είναι τώρα το πετρέλαιο?
10: Στα 82 δολάρια το βαρέλι.
8: Θυμάσαι μήπως πριν από την πρώτη μέρα των επιχειρήσεων πόσο ήταν?
10: Πόσο ήταν αμέσως μετά.
8: Όχι αμέσως μετά, πριν ξεκινήσει, πριν ξεκινήσει η ιστορία.
10: Ήμασταν λίγο κάτω τα $70 το βαρέλι. Είμαστε στα μισά του δρόμου, λίγο περισσότερο από τα μισά του δρόμου ενδεχομένως. Στην ελληνική αγορά καυσίμων που θα δούμε την αποτύπωση σε αυτήν την εβδομάδα, είμαστε λιγότερο από τα μισά του δρόμου. Δηλαδή έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε για να πούμε ότι επιστρέφουμε και δεν ξέρει και κανείς βέβαια αν θα επιστρέψουμε,
8: θα επιστρέψουμε
10: τα προηγούμενα επίπεδα. Υπάρχει βέβαια μια αίσθηση ότι από τη στιγμή που αποφεύθηκαν, γιατί πολλοί πίστευαν ότι αν τώρα κλείσουν τα στενά του Ορμούς θα δούμε τα 150 και 160, που δεν τα είδαμε, και θεωρούν πολλοί ότι τώρα που ανοίγουν θα φύγουν, για παράδειγμα άμεσα είναι έτοιμα 500 φορτωμένα πλοία με πετρέλαιο και με φυσικό αέριο, τα οποία αντίστοιχα πολύ γρήγορα εκατοντάδες πλοία περιμένουν να μπουν στο στενά του Ορμούς, να περάσουν το στενό του Ορμούς προκειμένου να γεμίσουν. Άρα θεωρούν όλοι ότι θα βρεθούν μια πλημμυρίδα γενικώς ποσοτήτων, σύν την αύξηση παραγωγής πολλών άλλων χωρών, οι οποίες επιστρατεύτηκαν προκειμένου να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση. Άρα θεωρούν ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά και πετρελαίου και πράγμα σου πω και υγροποιημένου φυσικού αερίου, δεδομένου ότι είδαμε στην πράξη να ενεργοποιείται, για παράδειγμα εδώ στην περίπτωση τη δική μας στην ελληνική, τα ηλιβή, τεράστιες ποσότητες. Η Ελλάδα σχεδόν το κομμάτι που έχασε από το Κατάρ το αντικατέστησε με εισαγωγές από τη Λιβύη και μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας. Πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας, που θέλει μικρότερα έξοδα διήλυσης πετρέλαιο. Yeah. Και βέβαια ήρθε πολύ αμερικανικό. Ξεκίνησε ένα άρκετα αμερικανικό, το οποίο, να θυμίσουμε, το αμερικανικό φυσικό αέριο θα αρχίσει να έρχεται σε τεράστιες ποσότητες από 2030 και μετά στην Ευρώπη, όταν ενεργοποιούνται όλα τα συμβόλαια που έχουν συναυθεί την περίοδο Τραμπ με πολλές χώρες της περιοχής μας.
8: Πρέπει να ξέρουμε κάτι στο ξεκίνημα της εβδομάδας, σε ρωτάω, γενικού περιεχομένου, γενικού ενδιαφέροντος είναι η ερώτηση, γιατί θέλω μετά να σε πάω σε κάτι πιο ειδικό, να σε πάω στο σκληρό ροκ θα σε πάω μετά.
10: Κοίτα, είναι μια εβδομάδα κεντρικών τραπεζών. Η Ευρώπη αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα την άνοδο. Τώρα περιμένουμε αύριο την Ιαπωνία, που είναι πάντα πρόβλημα όταν ανεβάζει την επιτοκία της η Ιαπωνία. Και Τετάρτη είναι η πρώτη συνεδρίαση με νέο κεντρικό τραπεζίτη στις ΗΠΑ. Άρα εκεί είναι κυρίως διεθνές το ενδιαφέρον. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί περιμένουμε να δούμε λίγο τους σχετισμούς δυνάμεων και πού θα πάει το κόστος του χρήματος.
8: Ξέρεις γιατί σου είπα θα σε πάω στο σκληρό ροκ? Γιατί σε λίγο και με τη βοήθεια της Δέσποινας Βλεπάκη θα δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό και την αντιπαράθεση που όσο πλησιάζουμε σε εκλογές θα φουντώνει. Αλλά θέλω από σένα, θα ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τεμπονέρα τώρα πια στην Ελλάδα, τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Σδούκου. Είναι πολύ μικρά αποσπάσματα. Δεν θέλω να σε μπλέξω της πολιτικής, αυτά θα μας τα πει και η Δέσποινα. Απλά θέλω τη ματιά ενός ανθρώπου της οικονομικής ανάλυσης και του οικονομικού ρεπορτάζ, πώς ακούει αυτά τα πράγματα.
11: Για να μας κάνουν τόσο μεγάλη επίθεση για το προφανή που είναι να κοιτάξουμε τη νέα γενιά στην εξαγγελία που είπαμε για τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στους φοιτητές, στους ανθρώπους που δουλεύουν για πολύ λίγα ευρώ. Πρέπει να δούμε πόσα είναι τα εκατομμύρια των απευθείας αναθέσεων και πού πήγαν αυτά.
12: Το... Αν αυξήσουμε για παράδειγμα τα μερίσματα, προοδευτικά θα σας πω εγώ, από το 5 στο 15, το ποσό το οποίο εξοικονομείται είναι 465 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.
13: Είχαμε επενδύσεις στη χώρα που ήταν 30 δισεκατομμύρια και την τελευταία εξαετία έχουμε 41 δισεκατομμύρια.
8: 2-3 αποσπάσματα πήρα πιο πολύ για να μου πεις, θέλω το σχόλιο σου, πώς αρχίσουν να ακούγονται και στον κόσμο, ο ένας να λέει θα δώσω τόσα, η κυβέρνηση να λέει εγώ το έκανα επενδυτικό παράδεισο εδώ, ο τρίτος να λέει εγώ θα δώσω δωρεάν εισιτήρια και ρεύμα. Εάν οι αντοχές της οικονομίας με αυτά που ακούγονται και λέγονται στην προεκλογική περίοδο μπορούν να ανταποκριθούν?
10: Εντάξει, εκλογές έχουμε, λογικό είναι.
8: Εκλογές έχουμε.
10: Δεν έχουμε εκλογές. Το αργότερο σε 10 μήνες από τώρα. Αλλά και πάλι νομίζω ότι έχουμε πολλά νέα κόμματα και μεγάλο διαγωνισμό από την δεύτερη θέση και κάτω. Άρα λογικό είναι να επιχειρήσουν να δελεάσουν και να δημιουργήσουν ακροατήριο. Τώρα το τι, νομίζω ότι ο Έλληνας περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πολίτη οποιασδήποτε ευρωπαϊκής χώρας δεν δικαιούται να πει ότι δεν γνωρίζει και δεν μπορεί να καταλάβει τι από όλα αυτά είναι σημαντικό.
8: Κάτσε, άμα του λέει κάποιος όμως ότι θα σου δώσω 13η σύνταξη ή θα, θα σου εξασφαλίσω ένα ενεργειακό εισόδημα, πού να ξέρει ο άλλος αν έχει την αντοχή ο προϋπολογισμός να το κάνει. Μπορεί και να έχει, μπορεί και να μην έχει.
10: Σου θυμίζω απλώς την ίδια άγνοια, επειδή την άγνοια αυτή που λες, μου είπαν έτσι τι να κάνω, τους πίστεψα, την έχουμε πληρώσει. Έχω την αίσθηση ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν σκέφτονται έτσι. Μπορούν και λογαριάζουν και καταλαβαίνουν. Και επαναλαμβάνω, δεν παίρνω θέση, γιατί ενδεχομένως κάποια πράγματα να μπορούν να γίνουν.
8: Μα και εγώ.
10: Και νομίζω και η κυβέρνηση γλυκοκοιτάζει κάποια από αυτού του είδους τα μέτρα.
8: Έτσι.
10: Άρα ενδεχομένως να μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται. Αλλά δεν είναι αυτό το σημαντικό. Το σημαντικό είναι πώς θα δημιουργηθεί μεγαλύτερος πλούτος στη χώρα, ο οποίος θα επιτρέψει να δημιουργηθούν περισσότερες καλοπληρωμένες δουλειές και θα βοηθήσει ώστε να διαχυθεί αυτό το πράγμα σε όλοι, όσο γίνεται περισσότερους από τους Έλληνες εργαζόμενους. Το να συζητάμε τι θα δώσουμε χωρίς να είναι σαφές, για παράδειγμα, τι παραπάνω θα κάνουν, για παράδειγμα, συζητάνε για το δημόσιο. Έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό η αξιολόγηση ώστε ξαφνικά να θεωρείται δεδομένο και δίκαιο ότι θα πρέπει να πάρουν μια οριζόντια αύξηση? Όλη την ή το ίδιο, όλοι το ίδιο δουλεύουν στο δημόσιο. Γιατί, συγγνώμη, το καθεστώς το προηγούμενο ήταν πριν το 11. Μέσα 15 χρόνια μετά. Και συζητάμε ότι πριν από 15 χρόνια και ακόμα παραμένει το ανεκπλήρωτο στόχος να επιστρέψουν τα δώρα. Έχουν ήδη αποκατασταθεί μισθοί σε ένα βαθμό μεγάλο. Για παράδειγμα, στους γιατρούς και σωστά έχει γίνει. Στους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας, στρατιωτικούς και σωστά έχει γίνει. Θα ήθελα και θα έπρεπε να το ζητούν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να προχωρήσει περισσότερη αξιολόγηση και οι αξιότεροι των δημοσίων υπαλλήλων να παίρνουν παραπάνω μισθό και συνετακτικές αυξήσεις. Το να συζητάμε ότι οριζόντια όλοι θα πάρουν 13 και 18 ευρώ μισθό, συγγνώμη, αλλά είναι στεγνός λαϊκισμός. Εγώ προσωπικά χάρηκα, ας σκεφτεί ο καθένας τι θέλει για μένα, δεν με ενδιαφέρει, όταν ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη Πέμπτη απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο. Θεωρώ ότι όταν δίνεις, χωρίς να είναι σαφές ακριβώς τι κερδίζεις, τι πλούτος δημιουργείται, θα έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Αν δοθεί ο 13ος και ο 18ος.
8: Πήρες φορά, πρέπει να σταματήσω, Νίκο. Βλέπω ότι τα είχες όλα αυτά ως σκέψεις στο μυαλό σου για να βγαίνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να σε βασανίζουν όλα αυτά που ακούς τις τελευταίες ημέρες.
10: Ναι, γιατί βλέπω για μια ακόμη φορά να παίρνει η προεκλογική περίοδος. Εντάξει, είμαστε στην αρχή, μπορεί να αλλάξει. Ναι. Πάντα ελπίζω στο καλύτερο, αλλά θα ήθελα να ακούσω καλές, σοβαρές προτάσεις πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο θα στέκεται στη διεθνή αγορά.
8: Λαμβάνομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
10: Γεια σου.
8: Ο Νίκος Φιλιππίδης με την οικονομική του ματιά, με την πολιτική της ματιά, η Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Δέσποινα. Έχουμε Ανδρουλάκη, ο οποίος ήταν στα
14: Το Ήλιον σήμερα και θα συνεχίσουν τα κλιμάκια του Πασόκ σε όλη την εβδομάδα στην Αττική, προκειμένου να μιλήσουν για την ακρίβεια. Γι' αυτά δηλαδή που απασχολούν τους πολίτες. Και μέχρι του δώρατο στην ακρίβεια έκανε και τη δήλωσή του αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το Ήλιον. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Και στη συνέχεια περιέγραψε ένα μείγμα μέτρων που προτείνει το Πασόκ για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Μια κυβέρνηση Πασόκ είπε θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον δικό φόρο κατανάλωση ενέργεια και καύσιμων και διάφορα μέτρα ακόμα βεβαίως. Αυτό το μέτρο το οποίο έχει προτείνει την προηγούμενη Πέμπτη το Πασόκ στη Δραπετσόνα και το αναδείξαμε και εμείς εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ήδη από την Πέμπτη, για τα δωρεάν εισιτήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για μέσα μαζικής μεταφοράς σε νέους έως 24 ετών. Αυτή λοιπόν, αυτό το μέτρο που προτείνει το Πασόκ, το οποίο επιμένουν από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι θα είναι μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ και το έχουν κοστολογήσει και είναι θέμα προτεραιότητας, όπως λένε, για το Πασόκ να δώσουν τα χρήματα αυτά εκεί, γιατί θέλουν να στηρίξουν τη νέα γενιά. Αυτό έχει προκαλέσει και αντιδράσει την κυβέρνηση και την επόμενη μέρα τον κύριο Τσίπρα να λέει το κάτι παραπάνω.
8: Εκεί ήθελα να σε φέρω. Ο κύριος Πέτρος Παπάς ήταν στον Sky. Υπάρχει τέτοιο θέμα, το βλέπω να γράφεται σε παραπολιτικές στήλες, αλλά όντως συζητείται ότι ο Τσίπρας, το Πασόκ έχει ανθρώπους που για να του δίνουν πληροφορίες και να προλαβαίνει τις εξαγγελίες. Περίμενε. Κύριος Πέτρος Παπάς.
15: Το ότι προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να αντιγράψει και με έναν τρόπο ο οποίος τελικά ούτε ρεαλιστικός είναι και είναι πολιτικά αντικό αυτό που κάνει το κόμμα της Ελλάς. Δεν έχει ένα πρόγραμμα.
8: Λέει, μας αντιγράφει. Εγώ οφείλω να βάζω ερωτήματα τα οποία τα βλέπω να παίρνουν άλλη διάσταση στα κοινωνικά δίκτυα και βλέπω ότι φουντώνουν τα σχόλια και αντιπαραθέσεις που λένε να έχει με κάποιο τρόπο ξέρει ο Ανδρουλάκης το πρόγραμμα Τσίπρα και είναι ένα βήμα μπροστά.
14: Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα αν ξέρει ο Ανδρουλάκης με κάποιο τρόπο το πρόγραμμα του Τσίπρα. Μπορώ να σου πω όμως γιατί προκύπτει αυτό το ερώτημα. Γιατί δυο στα δυο ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει μια πρόταση και την επόμενη μέρα την κάνει και ο κ. Τσίπρας. Το ένα είναι τα εισιτήρια και το άλλο είναι η τετραήμερη εργασία. Θυμάστε την πρώτη του Πασόκ που έγινε χαμός με τους νέους και στα social media και τι ωραία, τι καλά λέγανε όλοι. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά έλεγε δεν βγαίνει το μέτρο. Την επόμενη μέρα το ανακοίνωσε. Αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη μέρα. Πάντως το είχε πει πρώτα ο Νίκος Ανδρουλάκης και μετά ακολούθησε και ο Αλέξης Τσίπρας να έχει το πρόγραμμά του τετραήμερη εργασία, να δουλεύουμε λιγότερο. Το πρόγραμμα του Πασόκ είναι για συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Μπορούν να το στηρίξουν αυτό, έτσι.
8: Ναι.
14: Δεν είναι όπως λέει τα μανάβικα που έλεγε η κυβέρνηση ότι δεν βγαίνει και ότι θα κλείσουν τα μανάβικα της γειτονιάς.
8: Αλλά δεν έχει κατασκόπους το Πασόκ στην Ελλάδα.
14: Νομίζω δεν θα μου το έλεγαν αυτό. Δεν θα μου το αποκάλυπταν. Θα ψάξω όμως, ξέρεις πολύ καλά. Τώρα μου έχεις βάλει την ιδέα.
8: Για να πούμε και για την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, για τον κύριο Τσίπρα, θα είναι.
14: Νίκαια σήμερα, θα μιλήσει με κόσμο, διαφορετική πλατφόρμα. Θα κάτσει να του ακούσει εξ όσων ξέρουμε πρώτα και στη συνέχεια θα τοποθετηθεί. Θα είναι ενδιαφέρουσα και βεβαίως είναι ενδιαφέρουσα και αυτός ο διαγωνισμός ανάμεσα στην κεντροαριστερά Πασόκ και Ελλάδα, το Αλέξη Τσίπρα. Ξεκίνησε την Πέμπτη στη Δραπετσόνα. Θα πάει τώρα το Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πάει τώρα ο κύριος Τσίπρας στη Νίκαια σήμερα. Ναι, είναι περιοχή που τα κόμματα και αυτό που εκπροσωπούσε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ είχαν χαμηλά ποσοστά, έτσι να θυμίσουμε. Ναι. Είναι πολύ φερνινή Φιατική, αλλά είναι Πληγή και ο Πειραιάς. Οπότε νομίζω ότι κάνουν την αρχή από λαϊκές γειτονιές ακριβώς για να περάσουν και δύο το μήνυμά τους.
8: Πολύ σωστή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Δέσποινα Βλεπάκη. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
14: Να σου πω κάτι
8: από
14: τελευταίο. Λοιπόν, η Αλφα Αθήνας επίσης απασχολεί και σήμερα στην μαθαίνω ότι στη Χαϊλάου Τρικούπη θα έχει μια σύσκεψη ιδιαίτερα για την Αλφα Αθήνας. Έχουν μοιράσει ρόλους στην Αττική. 8 πρόσωπα έχουν αναλάβει ο καθένας στην περιοχή του. Σήμερα γίνεται σύσκεψη για την Αλφα Αθήνας όμως.
8: Θα είναι ένα πεδίο όμως που θα έχει τη βοήθεια ο κύριος Ανδρουλάκης και του κύριου Δούκα.
14: Ξέρω ότι έχει προσκληθεί ο Δήμαρχος. Άμα θα πάει, θα το μάθω και θα σου το πω αύριο.
8: Περιμένουμε με παρασκήνιο βασικά. Αυτό που γνωρίζεις πάρα πολύ καλά να κάνεις, να μην τα λέω στον αέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης αλλά και ο κύριος Μαρινάκης που του απάντησε λίγο νωρίτερα κάτι νέο μέρος των πολιτικών συντακτών.
16: Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας.
17: Ως προς την πρόταση του κ. Ανδρουλάκη, υπάρχει πολίτης, πολιτικός που να μην θέλει να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες. Αλλά υπάρχει η υπολογισμένη, κοστολογημένη πολιτική που αποδίδει και υπάρχουν και τα πρωτεχνήματα. Για να γίνει ευχάριστος ο κ. Ανδρουλάκης, έρχεται και λέει: τι κάνεις εσύ, μειώνεις το φόρο, τον καταργείς, τον πας 0 και 9% για τους μέχρι 30. Εγώ θα πω δωρεάν τα εισιτήρια.
8: Ακούσαμε λοιπόν ένα Ανδρουλάκη από το Ήλιον, Μαρινάκη από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Διαφημίσεις, επιστρέφω.
18: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
19: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
20: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο Γενικός Τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί. Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
19: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
22: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
24: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
23: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
19: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
25: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
20: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
25: Και οι επιστροφές?
20: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
25: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
20: Φυσικά. Μα πού πας?
25: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
20: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
26: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

0: μία είδηση αφορά όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο, αλλά βγήκε πριν από λίγο από την αστυνομία, από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Έχουν συλλάβει στον Πειραιά έναν παρκαδόρο και έναν υπεύθυνο καταστήματος για τη γνωστή ιστορία. Στο κατάστημα ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε βάλει κόνους, μοτοσυκλέτες κτλ. Για να κλείνει χώρο, του έδινε στα κλειδιά, πλήρωνες χωρίς βεβαίως απόδειξη, και εκείνος σε δημόσιο χώρο το είχε μετατρέψει σε πάρκινγκ και συνελήφθη και ο προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, 47 και 62 χρονών αυτοί οι δύο, παρκαδόρος και υπεύθυνος του καταστήματος. Δεν αναφέρεται πουθενά τίποτα για τον καταστηματάρχη. Αυτοφοράκηδες. Και συνεχίζουμε κανονικά όπως λειτουργούσαμε και πριν. Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα έχουμε την απολογία των κατηγορουμένων. Θα την ακούσατε την υπόθεση. Εμπλέκονται και ένας πρώην ποδοσφαιριστής και ένας αστυνομικός σε ένα κύκλωμα με ναρκωτικά. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, και είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Οι έξι κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί σε ανακριτή διαφθορά για να απολογηθούν, καθώς στη υφερόμενη εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται ένας αστυνομικός. Ουσιαστικά από εκείνον, Σπύρο, άρχισε και η έρευνα των αστυνομικών αργών, όταν τον Οκτώβριο του 2025 έφτασε στα χέρια τους μια καταγγελία ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες κοκαίνης στα νυχτερινά μαγαζιά όπου εργαζόμασταν παρανόμως, και εκτός των άλλων και παρήχε και προστασία ελέγχους χρησιμοποιώντας την υπηρεσιακή του ταυτότητα. Αρχηγός φέρεται να είναι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, δεξί χέρι του η σύντροφός του, η οποία σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο όχι μόνο είχε γνώση των ναρκωτικών, αλλά συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία της παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ουσιών με σκοπό την πώλησή τους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Είναι σε εξέλιξη ένα κριτική διαδικασία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι απολογίες και των έξι κατηγορουμένων, έτσι ώστε ανακριτής και εισαγγελέας να αποφασίσουν για
0: την περαιτέρω ή την ποινική τους μεταχείριση.
1: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Διεθνής εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρόν θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Τεχεράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηρηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου.
0: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη και Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Από το Μουντιάλ.
3: Εννοείται Μουντιάλ, γιατί περιμέναμε να δούμε πού θα σταματήσουν οι Γερμανοί που δεν έδειξαν έλεος κατά την προσφυλή τους συνήθεια. 7-1 το Κουρασάο. Και έγραψαν ιστορία οι Γερμανοί, γιατί πλέον μετρούν 239 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου.
0: Και ξεπέρασαν. Πάμε το ραδιοφωνικό σου δίδυμο, το ραδιοφωνικό σου εταίρος μάλλον.
3: Μπράβο,
0: είναι Σαμόπουλος, ναι. Με το Κουρασάο, δεν είναι?
3: Όχι, εγώ είμαι με το Κουρασάο.
0: Μοιάζεται
3: με τη Βραζιλία και την ξεπέρασε για ένα γκολ η Γερμανία με τα 7 που σημείωσε. Έχει 239. 239 σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου η Γερμανία και 238 η Βραζιλία. Είχαμε πολύ ωραίο παιχνίδι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Η Ολλανδία προηγήθηκε δύο φορές, η Ιαπωνία βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει. Και κατά την προσφυλή του συνέφεια οι Ιάπωνες φιλάθλοι καθάρισαν το κομμάτι της εκθέδρας στο οποίο κάθονταν.
4: Τι πολιτισμός σοκ παθαίνεις βλέποντάς τους, δηλαδή.
3: Και μια βόλτα στην Ιαπωνία σου δίνει ξεκάθαρα την εικόνα που θα δεις. Ακτή Ελεφαντοστού Εκουαδόρα 1-0 και την Ισία, Σουηδία την Ισία 5-1. Σήμερα έχουμε στις 7 Ισπανία πράσινο ακροτήρι, κάτι σαν το Γερμανία Κουρασάο δηλαδή. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, στη 1 τα ξημερώματα Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη και στις 4 Ιράν Νέα Ζηλανδία. Η παρουσία του Ιράν καταλαβαίνεις ότι.
4: Και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον
3: ακριβώς. Από
4: αυτά. Ναι, έχει απόλυτο δίκιο.
3: Έχει μια ιδιαιτερότητα. Σε ό,τι αφορά τον μπάσκετ, είχαμε την παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, νέο προπονητή του Άρη. Χθες μαζεύτηκαν περισσότερο από 5.000 φίλοι των
4: κυβερνήσεων
3: για να βρεθούν να υποθέσουν τον νέο προπονητή. Και στη Φόρμουλα 1 ο Λιούις Χάμιλτον με Φεράρι ήταν ο μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Βαρκελόνης. Δεύτερος ο Ράσελ, τρίτος ο Νόρις. Εγκατέλειψε ο επικεφαλής στη βαθμολογία των οδηγών, ο Κίμι Αντωνέλη.
4: Χάρη και η Καρντάσιαν, να λέμε λιγάκι και τα ντεσού για Χάμιλτον.
3: Δεν το σκέφτηκα γιατί εγώ το πήγα καθαρά αγωνιστικά. Είναι και ο αγαπημένος μου πιλότος.
4: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα.
6: Ω,
5: κόκκιπε, κομπάνιο. Team colleague.
7: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάποτε φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μαγκαζίνου της εβδομάδας. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά έρχονται παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε εύχομαι.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mo.com και στο 211-1365.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
12: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
13: Τι δροσιά του να έχετε.
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
14: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
13: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι!
19: Πού θα πάμε?
20: Κρήτη.
18: Μήλο.
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο.
20: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι.
20: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
18: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ.
21: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Άνοιξε η πλατφόρμα για τις βεβαιώσεις επιλεξιμότητας του προγράμματος Ανακαινίζω 2026 μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet. Πρόκειται για το πρώτο βήμα για ένταξη στο πρόγραμμα, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Όπως ανέφερε η αρμόδια υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου σε συνέντευξη, το πρόγραμμα αφορά διαμερίσματα που έχουν κατασκευαστεί ως το 1990 και προβλέπει επιδότηση ως και 95% για δαπάνες που μπορούν να φτάσουν τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Κλίμα Σκοπέλου. Έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με εξοχήματα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Την επιβολή ιδιοδίων για ναυτιλιακές υπηρεσίες στα στρατηγικά στενά του Ορμούς προβλέπει η προκαταρκτική συμφωνία που υπεγράφει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τεχεράνη πρόσθεσε την τελευταία στιγμή στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες ρήτρα που προβλέπει την επιβολή τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες στο στρατηγικό στενό του Ορμούς. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, αναφέρει ότι τα τελευταία λεπτά των διαπραγματεύσεων το κείμενο του Μνημονίου Κατανόησης τροποποιήθηκε για να τονίσει ξεκάθαρα και απερίφραστα το ζήτημα της Ιρανο-Ομανικής κυριαρχίας στα στενά. Η επίσημη τελετή υπογραφής της συμφωνίας προγραμματίζεται για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην Ελβετία. Το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει καταλάβει στο Λίβανο. Θα απαντήσει σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης που συνδέεται με τις εξελίξεις στο Λίβανο, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ σε ένα πρώτο σχόλιο μετά την ανακοίνωση της προκαταρκτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν, η οποία φέρεται να περιλαμβάνει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, μεταξύ των οποίων και στο Λίβανο. Η συμφωνία του Τραμπ δεν μας δεσμεύει, δεν είμαστε μέρος της συμφωνίας, δεν εγγυάται την ασφαλεία μας, είπε από την πλευρά του ο Ισραηλινός Υπουργός αρμόδιος για την εθνική ασφάλεια. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών αλλά και το άνοιγμα του στενού του Ορμούς. Το Brent υποχώρησε πάνω από 4% στα 83 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση πάνω από 5% στα 80,4 δολάρια. Παρά την αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν περίπου 10 δολάρια υψηλότερες σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη των συγκρούσεων. Με άνοδο υποδέχτηκαν την ανακοίνωση της συμφωνίας στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Τραγική κατάληξη είχε η γαμήλη εκδήλωση στην Κάλυμνο το περασμένο Σάββατο, όταν ένας 57χρονος έχασε τη ζωή του μετά από έκρηξη δυναμίτη κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, όταν σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημερώσεις ο δυναμίτης που κρατούσε ο άνδρας εξέραγε στα χέρια του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδη. Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε σε κλινική καθώς υπέστη ελαφρά εγκάβματα. Ένας 12χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το μεσημέρι του Σαββάτου αυτοκίνητο μέσα στην πόλη της Κάτω Αχαΐας με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του πατέρα του με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η ίδια κατηγορία βαρύνει και τη μητέρα του ανήλικου. Όταν η πολιτεία ακούει και συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, κάτι καλό μπορεί να προκύψει, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στο σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι. Ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε ότι στο Γαλάτσι πια υπάρχει ένα μόνιμο κέντρο υποδοχής, ταυτοποίησης, φροντίδας, επανένωσης των ζώων συντροφιάς σε περίπτωση μιας φυσικής καταστροφής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία δεκμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με αραιή κατά διαστήματα συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, στα νότιο-ανατολικά πρόσκαιρα βόρειο-δυτική τοπική. ανατολικά μέχρι 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τρίτη, λίγη συννεφιά με απογευματινές βόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά και θα φτάσει και πάλι στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη, τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε θα σημειωθούν βροχές ή μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 στο Αιγαίο 6 και πιθανώς τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος. Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Η μεσημβρινή μας συναισθίαση είναι ένας θεσμός του οίκου μας.

0: Αυτό θα μπορούσαν να σου το αφιερώσουν και οι Ολυμπιακοί. Oops, I did it again.
1: Ναι.
0: Το είναι κανένα στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι Δευτέρα μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Αυτά ασχοληθούμε πάλι.
0: Καλό μεσημέρι. Επειδή βλέπω ότι έχεις έρθει σήμερα με πάρα πολλά μούτρα και πάντα φροντίζω να λειτουργώ κάπως προληπτικά σε αυτές τις περιπτώσεις, θέλω λιγάκι να προσπαθήσουμε να εξαλείψουμε το στρες, το άγχος όσο γίνεται και την ένταση που κρύβουμε μέσα μας. Θες να το κάνουμε μαζί?
1: Κατάλαβα.
0: Είσαι έτοιμος?
1: Τα νεράκια.
0: Πάμε.
2: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς,

0: ταιριάζει να καλωσορίσουμε έτσι το σταματέλο στη σημερινή εκπομπή.
1: Με τα νεράκια.
0: Πρέπει να μιλάει έτσι όμως. Και
1: είναι έτσι ζεν το ξενοδοχείο του.
0: Όχι, αρχίζει τώρα, ανεβάζει το.
1: Είναι retreat.
0: Ναι.
1: Retreat.
0: Wellness. Wellness. Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σας παιδιά.
0: Γιώργο, βάλε μας λίγο σε ρυθμό, δεν γίνεται τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι.
0: Έτσι, ας ξυπνήσουμε παρακαλώ.
1: Έχει γίνει αθλητική εκπομπή, δεν έχω καταλάβει.
3: Και κάθε πρωί όταν ξυπνάς, χαμογέλα. Χαμογέλα σε όλα σου τα όργανα. Χαμογέλα στα κοπαλά σου.
1: Πες κυρία, θα χαμογελάσουμε στους όρχες μας. Πάμε παρακάτω τώρα. Μήτρα δεν έχουμε, λυπάμαι. Δεν θα χαμογελάσουμε.
0: Είναι δύο επιλογές.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, είναι...
0: Για άντρα και γυναίκα.
1: Είναι συμπερίληψη.
0: Αποφασίζεις τη θέση.
1: Σωστά.
0: Γεια σου Νικόλα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Τι γίνεται Νικόλα.
1: Κάτι κολλάει εδώ πέρα να το πω. Τι γίνεται, πώς πάμε.
2: Μια χαρά.
1: Κάτι κολλάει. Μου βγαίνει και αυτό το μεταξύ σε μένα. Δεν έχω παιδί μικρό. Πώς πάμε, την Νικόλα, τι κάνεις.
0: Είσαι συνθηματίας,
1: Δεν μπορώ να φανταστείς.
0: Θα σου βγαίνουν αυθόρμητα.
1: Και συνθηματίας. Όσοι είναι συνθηματίες, την πατάνε ζωή, Μαρία, να ξέρεις.
2: Με λάθος χαρακτήρες εμπλέκονται κάθε στιγμή.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα αισθάνεστε λίγο πιο ελαφριά μέσα σας που τελείωσε αυτό. Και τώρα πάμε για άλλα.
1: Ας μιλήσει ο Νίκος, εγώ έχω μπει σε σίγαση από το Σάββατο βράδυ.
0: Είσαι μιούτ.
1: Είμαι σε μιούτ, ναι.
0: Σε έχουμε κλείσει.
2: Νομίζω ότι πρέπει να μιλήσει ο Γιάννης πρώτα.
0: Οκ, αλλά έτσι θα το πάμε τώρα με τις 3.30.
2: Να βγάλει το μιούτ.
0: Ωραία.

0: μαθήματα ιστορίας. Όπως και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Έτσι και στα πρώτα φάσματα.
1: Έτσι λέτε να κάνουμε. Ιστορία μιλάει των ομάδων. Από εκεί πέρα πάμε για τον χρόνο. Τελείωσε. Έγιναν λάθη.
0: Έγιναν λάθη, εννοείται. Όλοι κάνουν λάθη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Άρα αισθάνεσαι πιο ελαφρύ σήμερα.
1: Ελαφρύ, ναι, κάτι χάνω σιγά-σιγά. Γενικώ. Γιατί κάνουμε προσπάθεια.
2: Φεύγουν βάρη, φεύγουν βάρη.
1: Όχι, όταν χάνει ένα αποτέλεσμα έτσι,
0: ναι,
1: με 4 πόντους και με πολύ ειδητησία κατά σου, δεν φεύγουν βάρη.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός το πάλεψε στον τελικό μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.
1: Ναι, ναι.
2: Για να είμαστε δίκαιοι.
1: Είναι όπω το πρωτάθλημα που είχε πάρει ο Παναθηναϊκός όταν πήραμε το ευρωπαϊκό, το πήραμε τελευταίο δευτερόλεπτο. Όταν μου λέγανε, ό, το σκίσαμε και τα λοιπά, το σκίσαμε, λέω. Έχασε τόσο τον κόσμο και το πήραμε.
0: Που δεν έριξε την μπάλα μέσα.
1: Ναι, αυτό, τέλο πάντων.
0: Ναι, κατάλαβα τι
1: λέω. Δεν μα ξεσκίσανε, δεν μα ευράκωσαν. Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, κατάλαβα.
1: Έτσι έγινε και φέτος.
0: Εντάξει. Ο καθένα όπω θέλει το βλέπει.
1: Ναι, εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω τώρα με ένα πόντα, με ένα πόντα να είναι και το σκίσαμε. Εντάξει, έτσι το βλέπω. Ότι προσπάθησε ο Παναθηναϊκός. Περίμενα να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Γιατί δεν ήταν η καλύτερη χρονιά μα.
0: Εννοείται ότι προσπάθησε. Αλλά θυμίσου, γιατί εσύ είσαι σοβαρό Παναθηναϊκό και μπασκετικό. Μετά την Μπολόνια. Θυμάσαι, επικράτηση επί της Μπολόνια, μέσα στην Μπολόνια. Και θυμάσαι τι ομάδα έχει η Μπολόνια. Είχαμε τους ημιτελικούς Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είχε αδειάσει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι. Ισχύει, έτσι συμβαίνει.
0: Ακριβώς, γι' αυτό
2: το
0: συμβαίνει.
2: Να πάμε τώρα και στα άλλα θέματα που έχουμε.
1: Πάμε στο Μουντιάλ.
2: Το πρωτάθλημα, επιτέλους.
0: Τέλειο το πρωτάθλημα.
2: Με έχει ενθουσιάσει από το πρωί και φαντάζομαι και πάρα πολλούς η είδηση ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να παίζουν αντίπαλοι.
0: Γιατί το είδες σήμερα το πρωί?
2: Τι?
0: Γιατί
2: δεν το είδα σήμερα το πρωί, λέω, επειδή ασχολούμαστε από το πρωί με αυτό το θέμα.
0: Α, ναι, γιατί λέω από σήμερα, αυτό ρωτάω. Τι προέκυψε?
2: Δεν προέκυψε κάτι, αλλά υπάρχει περίπτωση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν στην επόμενη φάση.
1: Θα περάσουν,
2: φάση,
1: ναι, γιατί θα περάσουν,
2: καλή ομάδα. Θα περάσουν να βρεθούν απέναντι με το Ιράν. Και όλα αυτά πότε? Τη στιγμή που έχει έρθει το προσύμφωνο για λήξη του πολέμου. Δηλαδή τώρα μιλάμε η ζωή.
0: Θα βάλει κανένα γκολ ο Ταρέμι
2: και
0: θα πετάξει ο Τραμπ στα σκουπίδια.
2: Ναι, θα γίνει.
1: Κοίτα, υπάρχει και κάτι άλλο. Έχουν αποφασίσει οι Ιρανοί, για να τα βάλουμε όλα μαζί στο παιχνίδι, να κάνουν την κηδεία. Την κηδεία, δεν ξέρω αν θυμάστε το Χαμενεϊ. Αυτό που πέθανε πριν μήνες, όχι αυτό που ζει τώρα. Που ζει τώρα, να κάνουν την κηδεία 4 Ιουλίου. Ανήμερα τη.
0: Τετάρτη Ιουλίου, ναι.
1: Τετάρτη Ιουλίου. Αλλά 4 Ιουλίου. Για βάλτε το λιγάκι αυτό. Δηλαδή,
2: όλη την εικόνα,
1: Το είχαν βάλει οι Ιρανοί ότι 4 Ιουλίου θα είναι ασφαλής να κάνουν την κηδεία. Και τόσο χρόνο δεν την κάναν την κηδεία, γιατί θεωρούσαν ότι δεν θα είναι ασφαλής. Σαν αναισθημένο όλο ακούγεται, ξέρεις.
0: Καλό να πάει και αυτό.
1: Αλλά δεν είναι, ναι. Για το Μουντιάλ θα πούμε.
2: Ο οποίος κυκλοφορεί ο Τραμπ εντωμεταξύ μετά το προσύμφωνο που έρχεται, εν πάση περιπτώσει, και περιμένουμε να το δούμε. Όχι για. Δεν μιλάμε για επίτευξη ειρήνης αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τη λήξη των πολεμικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Και επειδή έχουν αλλάξει τα δεδομένα 300 φορές από την έναρξη αυτού του πολέμου,
1: είμαστε
2: πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί. Όμως είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό το χθεσινό. Τον έβλεπα να κυκλοφορεί με το καπελάκι USA. Παντού. Και το λέγαμε στον Γιώργο Φελίδη με τον Άρη νωρίτερα στην τηλεόραση. Λέει αυτό το καπελάκι με USA τώρα τεράστιο. Και λέει ο Φελίδης, αυτό είναι το πιο σοβαρό που έχει. Λέω, φανταστείτε τα υπόλοιπα πώς είναι. Που έχει στην τουλάπα του.
1: Τα απόλυτα είναι, σας κάνουμε.
2: Βάλε αυτό. Ή σήμερα θα βάλω αυτό το καπέλο. Εν πάση περιπτώσει, τι άλλο έχουμε σήμερα από Μουντιάλ? Ωραίοι αγώνες και πολλά γκολ ακούω, Νίκο.
0: Εντάξει, έπαιξε Γερμανία Κουρασάο. 7 φάγαμε εμείς οι οπαδοί του Κουρασάο.
1: Ήταν πολύ ωραία. Ξέρεις πόσο ωραία παραμύθια ακούστηκε όταν ισοφάρισε το Κουρασάο?
0: Τρελάθηκα.
1: Όταν ισοφάρισε και εγώ τρελάθηκα. Λες ρε φίλε, όντως. Να έχει τόσο καλή ομάδα τελικά.
0: Πήρε και το πέναλτι πριν το φινάλε την πρώτη μηχρόνου.
1: Και τελείωσαν όλα.
0: Καλά, όχι ότι θα άλλαζε κάτι αν πήγαινε ισοπαλία στην αγαπητήρια.
1: Οι Γερμανοί είναι πόσο αλήτες είναι έτσι ποδοσφαιρικά. Ποδοσφαιρικά μιλάμε πάντα. Έβαλαν 7.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προ...

διαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρο.

0: παρακαλούσα να έμπαινε πρώτο στην τακτική συνεδρίαση.
1: Εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από τα άλλα μέλη του Δημοσίου, να συζητηθεί το πρώτο θέμα μόνο που θέλει αυξημένη πλειοψηφία, κυρία Δρακονταϊδή.
0: Ως δεύτερο.
1: Ως δεύτερο. Καλώς. Ο κύριος Βεριώτης Αλέξανδρος, επί της διαδικασίας.
2: Ναι, μας πρόλαβε ο Κώστας. Αυτό θα λέγαμε και εμείς.
1: Εντάξει.
2: Έτσι, αποδέχτηκε. Να μπει κατά προτεραιότητα ως θέμα. Αν είναι έτσι, δεν διαφωνούμε για το πρόβλημα.

0: Αμέσως
1: αμέσως μετά το πρώτο, κύριε Βαριώτη. Ναι.
2: Είναι κάτι και εδώ, έχουν δουλειές, γνωρίζετε πολύ καλά.
1: Αμέσως μετά. Αμέσως μετά το.
2: Αφήσουμε έτσι τελευταίο. Και αμέσως μετά. Συμφωνήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι.
1: Δεν υπάρχει αντίρρηση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από ό,τι βλέπω. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για τις ανακοινώσεις.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους.
1: Για 10 λεπτά ομιλίας, κύριε Δήμαρχε.
3: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για 10 θα κάνω όσο είναι απαραίτητο τόσο πάνω. Καταρχήν μια μικρή ενημέρωση. Ό,τι αφορά την συνάντηση που έγινε στην Κέρκυρα σχετικά με τα μικρά νησιά, όπως γνωρίζουμε όλοι, δημιουργεί μια ευρύτερη πολιτική από πλευράς νησιωτικής πολιτικής και ειδικότερα για τα μικρά.

0: Ουκρανισιά. Εμείς έχουμε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουμε τον Κάλαμο και τον Καστό. Βέβαια θα μπορούσε, είναι και το Μεγανήσι, θα μπορούσε βέβαια και άλλα μικρότερα νησιά τα οποία υπάρχουν. Όμως για να μιλάει κανείς για μικρά νησιά, τίθεται ως όριο πληθυσμιακό τα 100 άτομα. Που σημαίνει, αν αυτό ακολουθηθεί, σημαίνει ότι ο Καστός βγαίνει εκτός της νησιωτικής πολιτικής των μικρονησιών. Όμως έχει τεθεί και την επανάληψη και πιστεύουμε ότι τέλος θα συμπεριληφθεί. Θα συμπεριληφθεί βέβαια εφόσον γίνει αποδεκτό, και θεωρώ ότι θα γίνει, διότι δεν μπορεί να αποτελεί, όπως τονίσαμε και τόνισα και ιδιαίτερος εκεί στην σύσκεψη και τη συνεδρίαση που είχαμε στην Κέρκυρα, δεν μπορεί μοναδικό κριτήριο για να μπει κανείς σε νησιωτική πολιτική μικρών νησιών να θεωρείται μονάχα ο πληθυσμός. Και μάλιστα ο πληθυσμός μετά από απογραφή. Διότι η απογραφή είναι για συγκεκριμένο χρόνο, παίρνει χρόνια, δεκαετία, και δεν μπορεί να αποτελεί μέτρο. Δεύτερον, ότι δεν είναι αληθές, διότι δεν μετράμε μονάχα τον πληθυσμό το χειμώνα. Αν μετρήσουμε τον πληθυσμό το καλοκαίρι, 2, 3 και 4 μήνες, ακόμα και ο Καστός ξεπερνάει τα 100 άτομα. Επομένως, τονίστηκε εκεί από πλευράς μου ότι δεν μπορεί, πλευράς δηλαδή του Δήμου Λευκάδας, δεν μπορεί να μιλάμε για μικρά νησιά του Ιουνίου, πρόσβαση, διασύνδεση και ποιότητα ζωής, και τελικά να θεωρούμε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν νησιά τα οποία ως κίνητρο και ως κριτήριο είναι μόνο ο πληθυσμός και στη βάση μάλιστα της απογραφής. Τόνισα ότι θα πρέπει να λαμβάνονται και άλλα 2-3 κριτήρια. Το ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να γνωρίζει κανείς την φέρουσα ικανότητα του κάθε μικρού νησιού. Δηλαδή τι εννοούμε αυτό? Να δει κανείς τους πόρους, τους παραγωγικούς που διαθέτει και που δεν δόθηκαν ευκαιρίες για να μπορεί να αναπτυχθούν, εκείνα που αποτελούν την περιουσία κάθε μικρού νησιού και αποτελούν και την πρόσκληση ακριβώς της επίσκεψης αλλά και παραμονής εκεί. Επομένως θα πρέπει να εξετάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μορφολογικά και οικονομικά και πολιτιστικά και παραδοσιακά, σε ό,τι και η αναπτυξιακή ικανότητα που έχει το κάθε νησί. Γι' αυτό και οι προτάσεις ήταν καθαρές, να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο φέρουσας ικανότητας για τα μικρά νησιά σε επίπεδο περιφέρειας, άρα δηλαδή άλλο τα μικρά νησιά του Αιγαίου, άλλο τα μικρά νησιά του Ιουνίου, και έτσι πράγματι να πάρουμε ως δεδομένο ότι δεν έχει καμία σχέση η μια πλευρά με την άλλη από πλευράς μορφολογίας αλλά και κλιματικών συνθήκων, και ενδιαφέροντος από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού και όχι μόνο. Επίσης δημιουργία Ιόνιου παρατηρητηρίου νησιωτικής ανθεκτικότητας, που θα συνδέει τα μικρά νησιά της περιφέρειας σε ένα κοινό δίκτυο δεδομένων, αναγκών, κινδύνων και προτεραιοτήτων πρόληψης. Και τέλος τη διαμόρφωση μιας ενιαίας νησιωτικής πολιτικής, η οποία θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, χωρίς να παραβλέπει τις ιδιαιτερότητες και τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε μικρού νησιού. Γενικά, αυτό που τονίσαμε είναι ότι δεν μπορεί απλά ο καθένας να μένει μόνος του, να προσπαθεί με κάποιες δυνατότητες που δίνουν οι κανονισμοί για τα μικρά νησιά, είτε κοινοτικοί είτε και από πλευράς εθνικών πόρων, να προσπαθούμε να δημιουργούμε εκείνο που δεν μπορεί παρά μονάχα να είναι σε μια συνολική δράση και συνολική προσπάθεια. Ένα δεύτερο, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μια ενημέρωση σχετικά με το νερό. Από εδώ και πέρα θα γίνεται μια ενημέρωση. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μέσα στο 2026 τι κάναμε? Αντικαταστήσαμε τμήμα αγωγού ίδρυυσης στη θέση γέφυρα Πόντε, γνωστό αυτό, 65.000. Ανακατασκευή αντιοστασίων Α1 και Α2, όπου η αξία τους ξεπέρασε τις 65.000. Επισκευή αντιοστασίων ασπρογερακάτα Δρυμώνα Εξάνθεια, αξίας 66.000. Νέοι αυτοματισμοί αντιοστασίων εντός νησιού Λευκάδας αξίας 74.000. Όσον αφορά τα έργα στα αντιοστάσια, με αυτές τις παρεμβάσεις ολοκληρώνεται ένας κύκλος εργασιών πλήρους ανακατασκευής των αντιοστασίων. Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους, έχουμε αποκαταστήσει όλες τις μεγάλες βλάβες στα δίκτυα εκτός νησιού Λευκάδας. Είναι αυτά που η Πρέβεζα, η Άρτα, η Φιλιππιάδα μας λέγανε παλιότερα, ότι υπάρχουν διαρροές. Δεν υπάρχει σήμερα καμιά διαρροή. Υπάρχει μικρές βλάβες στο Μιχαλίτσι και στα Φλάμπουρα, που πραγματικά η διαρροή είναι μικρή και επομένως ανεφαξίας. Επίσης, εντός του νησιού έχουμε δύο βλάβες μικρές ανάμεσα από Α1 και Α2 αντιοστάσια. Τα υπόλοιπα δίκτυα λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όσον αφορά τον υποθαλάσσιο, αγωγό στη θέση πλωτή γέφυρα Λευκάδας. Όπως φαίνεται και βλέπετε κι εσείς όλοι και διαπιστώνομαι όλοι, δεν ήταν κάτι το απλό, ούτε κάτι το πρόχειρο, και βεβαίως απαιτούσε τεράστιες παρεμβάσεις, ειδικότερα από συγκροτημένη εταιρεία, κορυφαία εταιρεία όπως είναι σήμερα η Τέρνα, με αποτέλεσμα να έχουμε συμπληρώσει ήδη αρκετό χρονικό διάστημα. Θεωρώ, μετά από τις συνεννοήσεις αλλά και τις εκτιμήσεις και από την πλευρά ιδιαίτερα των τεχνικών, θα παραδοθεί και θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία περί το τέλος Ιουνίου αντί το τέλος Μαΐου. Γενικότερα, η λειτουργία των υποδομών του συνδέσμου ίδρυψης λειτουργούν σχετικά κανονικά και ιδιαίτερα προβλήματα δεν υπάρχουν. Όμως, σχετικά με το θέμα σύνδεσμος ίδρυψης υπάρχει ξεχωριστό θέμα για να κουβεντιάσουμε, διότι ο σύνδεσμος καταργείται. Θα τα πούμε όμως όταν θα έρθει το σχετικό θέμα. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ επίσης ό,τι άλλες ερωτήσεις θα προκύψουν, γιατί έχω κρατήσει σημειώσεις, θα είμαι στη διάθεση επίσης ερωτήσεων για να δώσω σχετικά με τις ανακοινώσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για 5 λεπτά ομιλίας.
2: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Πριν ξεκινήσω ο χρόνος, θα απευθυνθώ λίγο, αν με επιτρέπετε, στον κύριο Αρματά. Κύριε Αρματά, είχατε την υποχρέωση να ενημερώσετε τον κύριο Δήμαρχο να μας ενημερώσει για την προγραμματική σύμβαση των 280.000 ευρώ, ποσό εξωφρενικά μεγάλο, δεν έχει ξαναυπάρξει ποτέ στην ιστορία του τόπου προγραμματική σύμβαση, μια και έλειπε που ήταν ο εισήγητής σε συζήτηση που έγινε στην Δημοτική Επιτροπή. Κάτι το οποίο εγώ είχα προτείνει να αναβληθεί το θέμα και να έρθει, κύριε Δήμαρχε, στο Δημοτικό Συμβούλιο για να λάβουν γνώση και προφανώς ο καθένας να αναπαράγει τη θέση του. Εκεί λοιπόν είχε υποθεί μετεπιτάσσως από μεριά τη δική μας ότι υποχρεούται, δεν γίνεται να μην δεν γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, το τονίζω, μια τέτοια μεγάλη απόφαση, παρέμβαση. Λοιπόν, θεωρούσα δεδομένο ότι, φαντάζομαι ότι θα είχατε ενημερωθεί, δεν το ξέρω αυτό και δεν είναι δικό μου θέμα, ότι θα προβαίνατε σε μια αναλυτική έτσι ενημέρωση, τοποθέτηση επί αυτού του ζητήματος, καθότι ούτε κατά την ώρα που εγγράφηκε στον προϋπολογισμό οι 50.000 ευρώ έγινε η παραμικρή συζήτηση, και ούτε κατά τη συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή πριν από 5 μέρες, μιλάω τώρα έτσι, 4 μέρες, συζητήθηκε ουσιαστικά το θέμα λόγω και της απουσίας της δικής σας, που φαντάζομαι και είναι και το σωστό και το λογικό να το έχετε χειριστεί εσείς το θέμα αυτό. Άρα λοιπόν, θεωρούσα δεδομένο ότι σήμερα θα προβαίνατε σε αυτήν την τέτοια.
0: Ωραία. Θα το φέρνατε ως θέμα, θα σας απαντήσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, η λυμένη απόφαση της ομάδας μας είναι από εδώ και πέρα να μπορούμε να, εκτός από την ανάδειξη όλων των κακών κειμένων της Δημοτικής Αρχής, να καταθέτουμε και επίσημα τις προτάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να μπορούμε και από αυτήν την πλευρά να είμαστε όσο γίνεται πιο ωφέλιμοι για τον τόπο. Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή το ότι παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ της Λευκαδίτισσας, της Πινελόπης, της Φατούρου, που είναι και μέλος στην Επιτροπή Πολιτισμού, κύριε Δήμαρχε, εκπροσωπώντας πρόταση δική μας, τέλος πάντων, στην Επιτροπή αυτή την περιβόητη, όπου το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Στα ίχνη των στιγμών» κάνει εκτενέστατη αναφορά στην προσφορά ενός μεγάλου ανθρώπου για την ιστορία του τόπου, του Φρίτζ Μπέργκερ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα για την πολύ μεγάλη αυτή προσφορά που είχε να κάνει και στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής της Νοτίου Λευκάδας, αλλά και στη διάσωση της ιστορικής μνήμης. Γι' αυτό και καταθέτω την πρόταση, προφανώς η Δημοτική Αρχή θα τη φέρει, την πρόταση αυτή αν την υιοθετήσει, να λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε, να ανακηρυχθεί ο Φρίτζ Μπέργκερ ως επίτιμος δημότης του Δήμου Λευκάδας. Τώρα που είναι εν ζωή και που έχει κάνει και την πολύ μεγάλη προσφορά για να δωρήσει όλα τα υπάρχοντά του, τα περισσότερα εξ αυτών είναι και για το Δήμο Λευκάδας, είναι για την Νότια Λευκάδα, να μπορέσουν όλα αυτά να μετοσιωθούν σε μια έμπρακτη απόδειξη από τη μεριά του Δήμου Λευκάδας. Εμείς, πολύ εντάχει θα πω, στην δημοτική μας περίοδο είχαμε προσπαθήσει, το θυμάται ο κύριος Σολδάτος, ο Γιώργος, την μετατροπή ενός μέρους του Δημαρχείου της Βασιλικής, του πρώην Δημαρχείου της Βασιλικής, σαν ένα ιστορικό κέντρο για την διάσωση και την τοποθέτηση μέρους αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς. Άρα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ζητάμε να φέρετε εσείς το θέμα για την ανακήρυξη αυτού του σημαντικού ανθρώπου σε επίτιμο δημότη της Λευκάδας. Το δεύτερο και τελευταίο θέμα έχει να κάνει, βλέπω και τους φίλους από τον Άγιο Νικήτα, που προφανώς ήρθαν για το θέμα της απογέτευσης, και θα πω το εξής. Πριν από 10 μέρες βρέθηκα και περπάτησα τον παραλιακό δρόμο. Κάτι το οποίο και εμείς αλλά και άλλες παρατάξεις έχουν αναδείξει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Εγώ το είδα και ειδή η σώμαση και ειλικρινά απαγοητεύτηκα, γιατί είχαμε εικόνα αλλά δεν είχα την πραγματική εικόνα. Και το αναφέρω αυτό για το εξής ζήτημα, κύριε Δήμαρχε. Φέρατε θέμα στη Δημοτική Επιτροπή πριν από περίπου 10 μέρες και αύριο φέρνετε και μία τροποποίησή της για καθαρά λόγους διατύπωσης, την επικαιροποίηση και την υπογραφή, την αλήψη απόφασης καλύτερα, της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο, και με τον κύριο Καραμπά, με τον οποίο τόσο η Δημοτική Αρχή του κυρίου Δρακονταϊδή όσο και η δική μας είχαμε συνεργαστεί για την παραλία του Αγίου Ιωάννη για την εκπόνηση της ακτινομηχανικής μελέτης. Φέρατε λοιπόν στη Δημοτική Επιτροπή πριν από 10-15 μέρες και ας το ακούσουν οι συμπολίτες από τον Άγιο Νικήτα, την υπογραφή μιας προγραμματικής που ψηφίστηκε προφανώς και καλώς ψηφίστηκε, μόνο για την περιοχή στα Καμίνια. Καταθέτω λοιπόν την πρόταση αύριο, και αν όχι αύριο, να το αποσύρετε το θέμα το αυριανό, είτε να φέρετε μια συμπληρωματική, δείτε το με τις υπηρεσίες, να φέρετε στη Δημοτική Επιτροπή την διεύρυνση της προγραμματικής αυτής σύμβασης, όχι μόνο για την παραλία στα Καμίνια, αλλά και για την παραλία, για το μονοπάτι, για το δρόμο, πείτε το όπως θέλετε, στον Άγιο Νικήτα, αλλά και στη Λιγιά, γιατί με όλους τους μηχανικούς που μιλήσαμε εμείς, και δεν αναφέρομαι μόνο τους υπηρεσιακούς, αλλά αναφέρομαι και σε ανθρώπους που είναι ειδικοί επί των θέματος αυτού, γιατί εμείς δεν είμαστε παλιούντες για όλα τα πράγματα, ότι χωρίς να εκπονηθεί ακτομηχανική μελέτη, δεν μπορεί να γίνει ούτε μία παρέμβαση και στις δύο περιοχές, και πολύ απλά κοροϊδεύουμε εντός εισαγωγικών, γιατί δεν θέλω να οξύνω τα θέματα, τα ζητήματα, τον κόσμο, τους πολίτες, τους δημότες των δύο αυτών περιοχών. Άρα, κύριε Δήμαρχε, μιλήσα το αύριο πρωί με την υπηρεσία και είτε στο αυριανό το θέμα, που είναι το δεύτερο θέμα της αυριανής Δημοτικής Επιτροπής, είτε σε μια επόμενη Δημοτική Επιτροπή, τη διεύρυνση του αντικειμένου για την εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης, συμπεριλαμβανόμενη και το δρόμο στον Άγιο Νικήτα, που τον έχετε αφήσει εκτός, αλλά και το δρόμο, τον παραλιακό, στην Λιγιά, που και αυτός έχει καταστραφεί και όπως έχω πει και όπως είπα μάλλον πριν από λίγο και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, δεν τα έχουμε αναδείξει μόνο εμείς, τα έχουμε αναδείξει και οι άλλοι σε παρατάξεις αλλά και οι Πρόεδροι. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δρακοντέδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο για 5 λεπτά ομιλίας.
3: Λοιπόν, εντάχει, εμείς θα κάνουμε όπως έχουμε πει στα τελευταία συμβούλια τις προτάσεις μας και τις παρατηρήσεις μας και θα υποβάλουμε και τη μία ερώτηση. Ζήτημα πρώτον. Συνεχίζουν τα προβλήματα με την ίδρυψη. Τελευταίο παράδειγμα, τους καλάδες. Όχι το μόνο, προβλήματα προκύψαν και στο Φρύνη κλπ. Και αλλού φυσικά. Αλλά δεν υπάρχει και ο χρόνος τώρα να τα αναλύσουμε. Θέλουμε καθαρές απαντήσεις και να είστε σας παρακαλώ πάρα πολύ προσεκτικοί το τι θα μας πείτε για την αιτία που δεν έχουν νερό οι καλάδες. Σας το επισημαίνομαι να το έχετε στο μυαλό σας. Δεύτερον, κάνατε μία αναφορά και μιλάμε τώρα για τους καλάδες εννοπενταξύ ότι έχει λίγο νερό το πρωί και μετά δεν έχει καθόλου ας πούμε το Σαββατοκύριακο. Μιλάμε για καθόλου. Κάνατε μία αναφορά εν τη ρήμη του λόγου σας, όχι εν τη ρήμη του λόγου σας, συγγνώμη το παίρνω πίσω, κάνετε μία αναφορά σε ό,τι αφορά τον υποθαλάσσιο και την κατασκευή που έγινε εκεί, η οποία θα ολοκληρωθεί όπως είπατε γύρω στο τέλος Ιουνίου. Θέλω να σας ξαναθυμίσω, επειδή το βάλαμε και την προηγούμενη φορά και επειδή εσείς εδώ δεσμευθήκατε αλλά τώρα δεν είπατε λέξη και με ανησυχεί λίγο αυτό, είναι ότι εκείνο το φρεάτιο που στήθηκε εκεί πέρα θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε να το βυθίσετε. Τώρα πώς θα βυθίσετε τον πετό ή θα το κόψετε με το πριόνι δεν ξέρω πώς θα το κάνετε. Εσείς είχατε πει ότι θα το κάνετε. Στην προηγούμενη συνεδρία το είχατε πει απαντώντας στη δική μου ερώτηση. Και επειδή μιλάμε για το νερό να πω και κάτι που μου βγάζει το μάτι κυριολεκτικά. Κάθε μέρα περνάω από το δρόμο της Αγίας Μαρίνας. Είναι 20 μέρες ακριβώς που ξέρετε ότι είναι ένας δρόμος που περνάει όλη βαριά κυκλοφορία μου ότι αυτό συνεπάγεται. Αυτές τις τελευταίες 20 μέρες έχουμε μία συγκεκριμένη διαρροή σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο δρόμο. Πιθανότατα δεν είναι από κεντρικό αγωγό, πιθανότατα είναι από σύνδεση με κάποιο συμπολίτη μας. Η σύνδεση δηλαδή η παροχή του. Σας θυμίζω λοιπόν, περνάνε του κόσμου τα φορτηγά, εκεί έχουν δημιουργηθεί, να μην σας πω τι έχει δημιουργηθεί, όχι μόνο ζήτημα ασφάλειας μπαίνει, είναι ζήτημα δηλαδή ζωής και θανάτου. Περνάνε μηχανάκια, αυτοκίνητα και περνάνε και όλα τα τριαξονικά, τα οποία, επαναλαμβάνω, συνέχεια βυθίζουν το σημείο γιατί υπάρχει μια συνεχή διαρροή. Μια παροχή για να φτιαχτεί δεν κάνει πάνω από μισή ώρα. Και επειδή μπαίνει, επαναλαμβάνω, αν ήταν μες στο χωράφι, θα έλεγα εντάξει, μπορεί να μην προλαβαίνουν οι υδραυλικοί να πάνε και μετά από δύο μέρες. Αλλά δεν μπορεί 20 μέρες μέσα στο δρόμο να υπάρχει ζήτημα ασφάλειας και να μην γίνεται μια παρέμβαση. Σε μια βλάβη που δεν θέλει πάνω από μια ώρα σε καμία περίπτωση, εφόσον είναι παροχή βέβαια. Έτσι. Εμπήκε ένα ζήτημα για τον Άγιο Νικήτα και για τον Παραλιακό. Εμείς το έχουμε βάλει πολλές φορές. Εντάξει, έχουμε βαρεθεί να το βάζουμε. Εγώ θέλω να σας επευκαιρία, αν θέλετε, να μας απαντήσετε στο εξής. Επειδή η καταστροφή γίνει εδώ και μήνες. Σας είχαμε πει τότε ότι το πρώτο που πρέπει να κάνετε, εκτός από τη μελέτη φυσικά εννοείται, είναι οι διαδικασίες με την κτηματική. Θέλουμε μία απάντηση. Ποια ενέργεια, γραπτή ενέργεια εννοώ, έχετε κάνει ούτως ώστε να υπάρχει αδειοδότηση για να εκτελεστεί το όποιο έργο στον παραλιακό του Αγίου Νικήτα. Και εδώ να επισημάνω ότι φυσικά δεν αφορά το Δήμο, γιατί είναι εμπλεγμένη η περιφέρεια, ότι δεν έχουμε μόνο τον παραλιακό του χωριού, αλλά έχουμε και τον παραλιακό και τις καταστροφές που υπέστη, την παραλία εννοώ πια, προς την περιοχή του Κάπρου. Τη λέω τώρα για όσοι την ξέρουν τέλος πάντων. Και στις Ποτσές και τα λοιπά, εκείνη η περιοχή. Τώρα μπαίνω στο τελευταίο που είναι το ερώτημά μας. Καταρχήν να επισημάνω, συνάδελφοι, ότι διακόπηκε πάλι η συγκοινωνία στα Ιόνια από το 18. Και εμείς, ως Δήμος, περιμένω να κάνουμε τις αντίστοιχες ενέργειες. Η συνδεσιμότητα των Ιωνίων είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτή. Αλλά να σας πω και τη γνώμη μου, τι θέλετε, αν τη θέλετε, αν δεν τη θέλετε, πετάξτε τη. Είναι ένα ακόμα βήμα στο να σπάσει και να διαλυθεί η περιφέρεια. Πρέπει να κάνετε ενέργειες και σε αυτή την κατεύθυνση. Το ερώτημα είναι το εξής. που θέλουμε μια σαφή απάντηση. Στον Κάλαμο οι ιχθυοκαλλιέργειες προστέθηκαν μάλλον ιχθυοκαλλιέργειες στο βαθύ λιμιόνι. Ξέρετε ότι είχαμε την έγκριση της ΠΟΑΗ, της περιοχής δηλαδή οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών, που δόθηκαν πολύ μεγάλες μάχες το 2020 και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι εκεί, και ζητάμε από σας να δούμε τι ενέργειες κάνετε σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς ήμασταν κατηγορηματικά αντίθετοι ότι δεν έπρεπε να εγκριθεί η ΠΟΑΗ. Καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υπερψηφίστηκε φυσικά, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, με πολύ συγκεκριμένα αιτήματα για το τι έπρεπε να γίνει. Είμαστε σε κάθε περίπτωση όμως αντίθετοι. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα οικόπεδο θαλάσσιο 80 στρεμμάτων που υπήρχε μία καλλιέργεια από ιδιώτη φυσικά, εννοείται, περίπου στα 40 στρέμματα ήταν, περίπου, μπορεί να κάνω και λάθος κάποια στρέμματα, αλλά αυτό μικρή σημασία έχει. Εκεί τώρα λοιπόν το καινούριο οικόπεδο με βάση την ψήφιση της ΠΟΑΗ είναι 80 στρέμματα, και ενώ ο νόμος όριζε ότι στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι απέναντι από το Μεγανής, τώρα σας το λέω λίγο χοντρά σχηματικά για να το φέρετε το χάρτη στο μυαλό σας, είναι το κομμάτι δηλαδή του Καλάμου που είναι προς τη μεριά, ας το πούμε, του Μεγανησίου. Εκεί λοιπόν, ενώ η παραγωγή ορίζει από τον νόμο που έβγαινε ήταν 300 τόνοι, δεν μπορούσε να βγει παραπάνω, επειδή έγιναν 80 τα στρέμματα με βάση την έγκριση της ΠΟΑΗ, τώρα μπορεί να παράγονται μέχρι 800 στρέμματα, μέχρι 800 τόνοι.
1: Διατυπώστε.
3: Αντιλαμβάνεστε.
1: Το ερώτημα παρακαλώ, διατυπώστε.
3: Σιγά μου ρε Πρόεδρε, θα το διατυπώσω. Έχεις αμφιβολία ότι δεν θα το διατύπωνα? Να, τελειώνω άλλωστε. Αντιλαμβάνεστε ότι το ζήτημα της ΠΟΑΗ που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση και η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην περιοχή, το βρίσκομαι τώρα μπροστά μας. Στην πράξη όμως. Και θυμίζω μέσα σε όλα τα άλλα, και τέλειωσα Πρόεδρε με αυτό, ότι η συγκεκριμένη εταιρεία, θυμάστε παλιά ήταν ονειρέας, αγοράστηκε στην πορεία από άλλη εταιρεία, από την Avramar, και τώρα έχουμε καινούρια εξέλιξη, έχουμε Xenofunds, την Cook, έτσι λέγεται η εταιρεία, η οποία τα εξαγοράζει όλα αυτά και κάνει επεκτάσεις αυτού του τύπου, αναφέροντας, και σας ανέφερα το παράδειγμα στον Κάλαμο και στο Βαθύ Λιμιόνι. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να μας πείτε τι γνωρίζετε γι' αυτό, τι ενέργειες έχετε κάνει ή αν δεν έχετε κάνει, τι σκέφτεστε να κάνετε.
1: Συνεχίζεται η διαδικασία. Ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος έχει το λόγο. Προσήλθε επίσης και η κυρία Κάτσαν Θεοδώρα.
4: Ναι, εγώ ήθελα να πω όσον αφορά, έγινε αναφορά από την παράταξή μας και στο προηγούμενο συμβούλιο για το ζήτημα του κάστρου. Είναι σε μια κρίσιμη στιγμή, δεδομένου ότι στις 24 του Ιουνίου πρόκειται να συζητηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι αξιώσεις της Νόσιον ενάντια και στο Δήμο και στο Λιμενικό Ταμείο και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είναι γεγονός ότι οι πιέσεις είναι τεράστιες και τα αρμόδια Υπουργεία έχουν υποστεί μια τεράστια αναστάτωση. Μάλιστα γίνεται προσπάθεια να περάσουν θετικές γνωμοδοτήσεις από παραθυράκια όπου μπορούν να τα βρουν. Λέγεται και νομίζω επιβεβαιώνεται και η αρχική πολιτική στάση του Δημάρχου ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν είναι με τη μεριά της μη παραχώρησης, αλλά ενεργεί προς την μεριά της παραχώρησης. Και εδώ θα θέλαμε για μία ακόμα φορά μία ξεκάθαρη τοποθέτηση και από τον ίδιον. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, βρίσκεται στη λάθος πλευρά της ιστορίας, ενάντια σε αυτό που έχει ζητήσει ο λευκαδίτικος λαός μέσα από κινητοποίησεις, ενάντια στις αποφάσεις που έχουμε πάρει ως Δημοτικό Συμβούλιο κλπ. Κλπ. Εμείς από την πλευρά μας δεσμευόμαστε και ως Λαϊκή Ζησπύρωση και ως ΚΚΕ ότι θα κάνουμε οτιδήποτε περνάει από το χέρι μας προκειμένου να βάλουμε ένα φρένο σε αυτά τα σχέδια και να εμποδίσουμε την παραχώρηση της περιοχής με όποιο τρόπο μπορούμε. Είναι γεγονός ότι η ίδρυυση δυστυχώς θα μας απασχολήσει για μια ακόμα χρονιά. Κάποιοι μπορεί να ελπίζουν ότι γέμισαν οι υπόγειοι ταμιευτήρες και θα βολευτούμε με τις, με τις γεωτρήσεις. Δεν ξέρουμε. Ήδη όμως τα προβλήματα υπάρχουν σε διάφορες περιοχές, υπόθηκαν και από τους προλαλήσαντες. Δεν είναι, κατά τη γνώμη μας, σε σωστή κατεύθυνση οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής και δεν φαίνεται, κατά τη γνώμη μας πάλι, να υπάρχει το απαιτούμενο άγχος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και η αντίστοιχη κινητικότητα φυσικά. Τώρα, για να είμαστε καθαροί, όσον αφορά τη διασύνδεση των Ιωνίων νήσων, επιτέλους πότε θα καταλάβουμε ότι η περίφημη ιδιωτική πρωτοβουλία όπου βρει πρόβλημα με τα λεφτά γίνεται ίδια πρόβλημα για τον τόπο? Πότε θα το καταλάβουμε αυτό? Δεν φτάνουν τα λεφτά για τα πετρέλαια, παρκάρω στην άκρη το σκάφος και περιμένω από το κράτος να μου δώσει τη διαφορά. Ό,τι γίνεται και στο Αιγαίο δηλαδή. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό? Ότι δεν λύνει προβλήματα, αντίθετα τα δημιουργεί. Και το βλέπουμε, να το μπροστά μας. Αυτά για να βγάζουμε και ορισμένα συμπεράσματα. Ο Αλέξανδρος θα τοποθετηθεί και για δύο άλλα θέματα που θέλουμε.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο να απαντήσει στους επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων. Σύμφωνα με τον κανονισμό, 7 λεπτά για κάθε δημοτική παράταξη και σύνολο 21 λεπτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα μου επιτρέψετε όλοι σας όμως, και το εννοώ, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ όλους, να με ακούσετε 2-3 λεπτά για έναν πράγματι εξαίρετο και σοβαρό πολιτικό, αλλά και εξαίρετο άνθρωπο, ο οποίος έφυγε τις περασμένες μέρες. Είναι ο Γιώργος Σουφλιάς. Και θα μου πείτε, ίσως που δεν το πιστεύω, τι σχέση έχει ο Γιώργος Σουφλιάς με τη Λευκάδα. Είμαι βέβαιος, απολύτως βέβαιος, ότι όλοι γνωρίζετε ότι υπήρξε πρωταγωνιστής. Τότε συνέβαινε το 2004 μέχρι 2007 και 7, ήμουν βουλευτής, ήμουν πολύ κοντά του και ως πολιτικός και ως φίλος. Έχω την υποχρέωση να τονίσω το όνομά του, γιατί πράγματι συνδέθηκε απόλυτα με την ενοικοδόμηση της Λευκάδας μετά από τον ισχυρό σεισμό του 2003. Πάνω από 138 εκατομμύρια είχαν τότε δαπανηθεί για να ολοκληρωθούν όλα τα έργα, κύριε Πρόεδρε. Και τα έργα αυτά είναι γνωστά σε όλους. Τα είδαμε, τα ζήσαμε, τα ζούμε. Και ήτανε θεμελιώδη έργα. Αγάπησε τη Λευκάδα όπως αγαπούσε και τη Λάρισα και το δικό του χωριό. Επισκέφτηκε τη Λευκάδα κατ' επανάληψη. Μέχρι και την τελευταία στιγμή με ρωτούσε πώς πάει η Λευκάδα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή δεν θα ήταν πράγματι υπερβολή με κανέναν τρόπο αν μπορούσα πράγματι η Δημοτική Αρχή και να βρει τον τρόπο να ονοματίσει κάποιον δρόμο στο Γιώργο Σουκλιά ή να απονείμουμε κάποιες ειδικότερες τιμές για τον άντρα, τον πολιτικό, τον άνθρωπο, τον φίλο της Λευκάδας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ό,τι αφορά τις απαντήσεις μου στα θέματα, θα επιλέξω ορισμένα από αυτά και θα πω στον κύριο Καλό ότι τα 280 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά, εννοείται με τον κύριο Σαπουτζάκη. Ο κύριος Σαπουτζάκης, καθηγητής του Πολυτεχνείου, δεν ήρθε με πρόσκληση προσωπική, ήρθε μετά από πρόσκληση που γραπτός έκανα στο Πολυτεχνείο, άρα στον Πρίτανη και στο Πριτανείο του Πολυτεχνείου, να μας ορίσει κάποιον καθηγητή εξειδικευμένο απόλυτα στο να δει, να κάνει μια έρευνα σε ό,τι αφορά τη στατικότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων του κάστρου. Απέδειξε ότι είναι όχι μόναχα από την περίπτωση αυτή στη Λευκάδα. Το έργο του είναι αναγνωρισμένο παντού. Θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους κορυφαίους και επομένως μας δόθηκε ευκαιρία με βάση τα προβλήματα που υπάρχουν και νομίζω ότι τα ξέρετε καλύτερα από μένα όλοι σας. Τι να απαντήσω εγώ, αν υπάρχει ή δεν υπάρχει στατικότητα στο γήπεδο ή αν χρειάζεται παρέμβαση και τι παρέμβαση θα χρειαστεί. Και δεν είναι μονάχα το γήπεδο, είναι και πολλά άλλα κτίρια επίσης στα οποία θα χρησιμοποιηθούν οι εξειδικευμένες γνώσεις του καθηγητή. Επομένως, εκεί εκτιμήθηκαν οι συνεχείς παρεμβάσεις που θα κάνει στα συγκεκριμένα έργα που του έχουν υποδειχθεί και βεβαίως η τεχνική υπηρεσία έκανε την πρόταση για συγκεκριμένη αμοιβή για το έργο που πρόκειται να προσφέρει. Το έργο αυτό δεν είναι μονοδιάστατο, ούτε αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση και ούτε εξαντλείται εντός του χρόνου. Θα αφορά πληρωμή 3 ετών και πρόκειται όχι απλά για μια διάγνωση στατικότητας αλλά και οικοδόμησης σε ό,τι αφορά το στάδιο και σε ό,τι αφορά την εξέδρα και τις εξέδρες, αλλά και σε ό,τι αφορά τη στατικότητα, όπου έγιναν επίσης γεωτρήσεις για να αποδειχθεί τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά και, και το στέγαστρο που πρόκειται να γίνει κάλυψης των καθισμάτων των θεατών γύρω στα 70 με 80 μέτρα, που είναι σημαντικό, μπορεί να καλύψει δηλαδή ένα σημαντικό αριθμό ατόμων. Άρα λοιπόν, αν είναι μεγάλο ή μικρό, θα αποδειχθεί. Πρόταση ήταν από την τεχνική υπηρεσία, συνεπώς μπορούμε να δούμε και την περιγραφή του έργου που πρόκειται να εκτελέσει ο κύριος Σαπουτζάκης, ο κύριος καθηγητής. Αυτά έχω να πω σε αυτό το σημείο. Σε ό,τι αναφέρατε, κυρία Καλέ, για άλλα ζητήματα, θεωρώ ότι δεν έχω κάτι ιδιαίτερα να πω και να αναφερθώ. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Δρακονταϊδη. Κύριε Δρακονταϊδη, καμία αντίρρηση. Άλλωστε δεν είστε ο μόνος, όλοι μας ενδιαφερόμαστε για αυτό που λείπει και προσπαθούμε να το αναπληρώσουμε. Και αυτό είναι το νερό. Το είπατε, το ξαναείπατε, το ξαναλέμε. Δεν είμαι βέβαιος ότι κουραστήκατε, αλλά θεωρώ κάτι όμως και εγώ να πω. Μα είναι δυνατόν να ρωτάτε όλοι εσείς τον Βεργίνη για το νερό? Να το ρωτάτε, γιατί είστε αντιπολίτες. Καλά κάνετε. Αλλά δεν βλέπετε καμία πρόοδο. Δεν βλέπετε καμία παρέμβαση σωστή. Δεν βλέπετε μία λέξη που πρέπει να πείτε πουθενά, τίποτε. Λείπει το νερό όπως έλειπε. ή δεν έλειπε καθόλου από εσάς όταν διοικούσατε? Θέλετε να σας δείξω κάποτε τις φωτογραφίες που έχω πάρει από τα αρχικά, από τις αρχικές μου επισκέψεις στα αντιλοστάσια και όχι μόνο? Θα δείτε τις τεράστιες διαφορές. Απορώ γιατί συνεχίζετε πράγματι να κάνετε αυτές τις παρατηρήσεις. Θα περίμενα να κάνετε, γιατί όχι? Αλλά πέστε και επιτέλους τι έχει συμβεί και τι συμβαίνει. Και χωρίς να το ξέρω ότι θα το λέγατε, σας διάβασα μέσα στο 2026 τι έχουμε κάνει και τι δαπάνες έχουν γίνει. Και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή πάμε και όλοι μας μπορούμε να το ευχαριστηθούμε. Πάει πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Και θα θεωρήσω ότι πράγματι μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι συμβαίνουν στα υπόγεια και στις υπόγειες διαδρομές του νερού ή μέσα στους αγωγούς ή στις πηγές επάνω. Θέλω να πιστεύω όμως με βάση τις εκτιμήσεις όλων ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Από τις Τσουκαλάδες έλειψε νερό, μα ζω στις Τσουκαλάδες. Δεν έλειψε νερό. Δεν ξέρω τι αναφορά έχει κάνει ο κύριος πρόεδρος των Τσουκαλάδων και στηρίζεστε στις αναφορές του. Δεν υπάρχει. Υπήρξε κάποια στιγμή έλλειψη νερού και γιατί όχι να μην παρουσιαστεί και στις Τσουκαλάδες, δηλαδή. Τι είναι ιδανικός τόπος? Και οι άλλοι που ενίοτε έχουν πρόβλημα με το νερό, όλοι μπορούσαν να είχαν πρόβλημα. Οι Τσουκαλάδες λοιπόν είχαν κάποια στιγμή πρόβλημα όταν ήταν τις πεφανερωμένες, διότι διοχέτευσαν όλο το νερό προς την πεφανερωμένη και στις γύρω περιοχές. Άρα λοιπόν μόνο εκεί εγώ παρατήρησα κάποιες ώρες χωρίς νερό. Και βέβαια έχω πει ότι πρέπει με το σύστημα που θα ακολουθήσουμε να κάνουμε έτσι ώστε να μην φτάνει το νερό σώνει και καλά στον πάτο, για να μην μπορεί μετά ξανά παρά να πάρει και αέρα οι σωλήνες και η αγωγή, να φτάνει μέχρι ενός σημείου που από εκεί και κάτω να μην φεύγει όλο το νερό από την Εξαμενή. Και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά τον Άγιο Νικήτα, ο Άγιος Νικήτας τουλάχιστον για μένα είναι η παιδική μου ζωή, και όχι μόνο, αλλά και όταν ήμουν βουλευτής μετά το μεγάλο σεισμό που κατέρευσε όλη η πλαγιά, ήμουν εκείνος που τελικά υποστήριξα ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να μην γίνει ο δρόμος ξανά από εκεί, παρά θα πρέπει να γίνει από τα σπρογερακάτα και να κατεβαίνει, ώστε πλέον εκεί να μην υπάρχει δημόσιος δρόμος. Και το ξέρουν όλοι οι κάτοικοι του Αγίου Νικήτα και του Καλαμιτσίου. Και εδώ είναι και ο πρόεδρος και το ξέρει. Και έφερα τότε από την Ελβετία μηχανικούς, ας ήταν καλά ο Σουφλιάς τότε, και εκεί με βοήθησε, και επομένως έγινε συμβούλιο από πλευράς ομάδας μηχανικών και έγινε αυτός ο περίφημος δρόμος με τα στηρίγματα που έχει. Άρα ο Άγιος Νικήτας πάντοτε ήταν μια προτεραιότητα και τώρα αποτελεί μια προτεραιότητα. Νομίζω ότι το έργο τελειώνει το πλακόστρωτο, θεωρώ ότι και τα σκουπίδια πάνε πολύ καλύτερα, θα υπάρξει μια καλύτερη εικόνα, θα υπάρξει μια καλύτερη εικόνα, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή που συντομεύεται να έρθουν τα 48 άτομα πλέον που πρόκειται να έρθουν. Άρα εδώ συνέβηκε από μια κακή πίεση, από μια ίσως έλλειψη παρατηρητικότητας και άμεσης παρέμβασης, προληπτικής παρέμβασης για να αποφευθεί αυτό που συνέβηκε. Πάντως συνέβηκε. Νομίζω ότι εκείνο που δυσκόλεψε για να μην γίνει άμεσα η παρέμβαση ήταν η κατάληψη εκεί του δρόμου από τα τραπέζια. Και εκεί δυσκόλεψε πράγματι το θέμα. Και είναι δεδομένο αυτό. Δόθηκε όμως εντολή άμεση και την προηγούμενη μέρα, και ιδιαίτερα την επόμενη μέρα, να διάσει, και από πλευράς επίσης δεν διέπου υπήρξε θέμα, και θεωρώ ότι με τη νέα παρέμβαση που έγινε έχει διορθωθεί η όλη κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείει κάτι που μπορεί να συμβεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι να μπορεί να αντιμετωπιστεί, και θεωρώ ότι αντιμετωπίστηκε. Δεν είναι ευχάριστο, και εγώ μάλιστα το ζω, γιατί μένω στα Καμίνια, και επομένως ο Άγιος Νικήτας όταν φυσάει κιόλας έρχεται προς τα Καμίνια και προς την, από ό,τι ξέρετε, και στον Άγιο Ιωάννη. Δεν είναι ευχάριστο. Προσπαθούμε όμως να το αντιμετωπίσουμε όταν παρουσιάζεται. Άρα η διαδικασία που εφαρμόστηκε νομίζω ότι είχε και το αποτελεσμά της. Σε ό,τι αφορά τη διακοπή συγκοινωνία στα Ιόνια. Τι είπατε? Για τον παραλιακό να σας πω. Ενώ θέλουμε να τον κάνουμε τον παραλιακό, και έχετε δίκιο, ναι, το έχω τώρα, το είδα, το έχω σημειώσει, δυστυχώς η εμπλοκή της κλιματικής υπηρεσίας πάντοτε δημιουργεί κάποια προβλήματα, αλλά δημιουργούνται για να λυθούν. Θεωρώ εκεί πήρα την κλιματική υπηρεσία, πρέπει πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, το γενικείτε που είστε και εδώ, κύριε Βίλπα, να το τελειώσουμε αυτό το θέμα, και έχω καλέσει την κλιματική υπηρεσία για αύριο ή μεθαύριο, αν μπορούμε να συναντηθούμε, για να δώσουμε τέρμα σε αυτή την υπόθεση. Διότι τελικά, όπως κάνανε για έναν δρόμο στον Μπόρο εκεί και στο κάποιο μέρος που τελικά παραχωρήθηκε στο Δήμο, εδώ να παραχωρηθεί στο Δήμο να τελειώσει αυτή η κατάσταση. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το τελειώσουμε.
2: Φίλιππα.
5: Δήμαρχε μου, επιτρέπεις 30 δευτερόλεπτα σε αυτό?
0: Ναι, αμέσως, παρακαλώ, αμέσως. Σε ό,τι αφορά, αμέσως και μετά θα σας πω, σε ό,τι αφορά τον κάναμο, ηχθειοκαλλιέργειες κλπ, πράγματι είναι ένα θέμα. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι στα πλαίσια μεμονωμένα μόνο του Δήμου. Ο Δήμος πάντοτε έδειξε ότι θέλει καθαρά νερά. Και επομένως τα ηχθειοτροφεία πρέπει να έχουν τις δικές τους συνθήκες και βέβαια και να παρακολουθούνται πάρα πολύ στενά. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά το θέμα, και όταν ήμουν στην Αγροτική Τράπεζα και όταν ήμουν στην Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επομένως, τη μάχη τη δώσαμε και τότε, τη δίνουμε και τώρα, αλλά ξέρετε, οι εξελίξεις στον τομέα αυτό είναι τεράστιες. Και η τεχνογνωσία στον τομέα αυτών των ηχθειοτροφείων επίσης τεράστια. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις, η μία διαδέχεται την άλλη. Θα το δούμε. Ναι, κύριε Δραπονάδη, κύριε Πρόεδρε, αν επιτρέπετε.
1: Παρακαλώ.
3: Θέσα το εξής ζήτημα. Εσείς βάλατε μάλλον ένα θέμα ότι πρέπει να μιλήσετε με την κλιματική για να παραχωρηθεί ο χώρος. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό. Εγώ ξέρω τον νόμο και ο νόμος ορίζει ότι ο Δήμος. Μιλάμε ότι η καταστροφή έγινε 6 Φλεβάρι, έτσι. Και τώρα είμαι 16 Φλεβάρι και τώρα έχουμε 16 Ιουνίου. Έπρεπε να είχε γίνει γραπτό, κύριε Δήμαρχε, και σας το λέω με βεβαιότητα αυτό που σας λέω, έτοιμα για να ζητήσουμε άδεια από την κτηματική, την οποία είμαι βέβαιος ότι θα την έδινε, υπό προϋποθέσεις φυσικά που πρέπει να τηρηθεί ο νόμος, ούτως ώστε να εκτελεστεί το έργο. Εάν εμείς λοιπόν, και τέλειωσα πρόεδρε, εάν εμείς 4 μήνες μετά δεν έχουμε κάνει ούτε το γραπτό αίτημα, με συγχωρείτε, αλλά υπάρχει πρόβλημα και θα το βρούμε μπροστά μας καθυστερήσεων, ακόμα κι αν έχουμε τα χρήματα, έχουμε τη μελέτη και πάμε να ολοκληρώσουμε το έργο, γιατί δεν θα μπορούμε να το εκτελέσουμε.
1: Μπορείτε
3: αυτό
1: να
3: σας επισημαίνουμε.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Κύριε Δραπονταϊδή, θα...
3: Α, και επειδή είπατε και κάτι για την Επιτροπή, θα σας παρακαλούσα. Τώρα δεν θέλω να εκπροσωπήσω εγώ τον Πρόεδρο, αλλά νομίζω σε αυτές τις συναντήσεις που αφορούν όμως το κάθε χωριό, να κληθεί και ο Πρόεδρος να είναι παρόν στη συνάντηση αυτή που είπατε, εννοώ με την κτηματική κτλ.
0: Κύριε Δρακονταϊδή, εδώ είναι ο Πρόεδρος, το κουβέντιασα, επομένως θα γίνει και με παρουσία του Πρόεδρου, και θέλω να πιστεύω ότι θα λυθεί το θέμα, γιατί είναι προς το συμφέρον όλων. Και δεν βλέπω το λόγο γιατί η κτηματική μπορεί να αρνηθεί ή αν μέχρι τώρα έπαιρνε μια άλλη θέση. Σχετικά με τον κύριο Βεργιώτη. Κύριε Βεργιώτη, το κάστρο το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι υπόθεση ενός άλλου θεσμικού οργάνου. Επομένως, το κουβεντιάζω εκεί. Αν εγώ παίρνω μια θέση α, πιθανώς να δικαιολογείτε. Για σας δεν δικαιολογείτε. Και γι' αυτό πάντοτε κάνετε χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν στέκουν. Ξαναλέω, μη με φέρνετε σε δύσκολη θέση να απαντάω με το έτσι, με το πείσμα το δικό σας. Σας λέω μόνο ότι το αντιμετωπίζω πάρα πάρα πολύ σοβαρά, και οι θέσεις μου πιθανώς να αποδειχθούν και καλύτερες, διότι τα πράγματα πρέπει να εξελιχθούν. Ένα πράγμα σας έχω πει από την αρχή, δεν θα συμβεί. Ποιο? Το να παραμείνει στα ίδια όπως είναι και χειρότερα. Λοιπόν, ο καθένας παίρνει θέση και θα δικαιωθεί ο καθένας, αλλά για τον τόπο, όχι για το άτομο μας, ο καθένας μας, γιατί δεν πιστεύω ότι κανένας από εμάς που βρισκόμαστε εδώ ενεργούμε για τον εαυτό μας. Ενεργούμε για τον τόπο και ο καθένας έχει όμως τη δική του πορεία, τη δική του ιστορία και τη δική του εκτίμηση και αποδίδει το δικό του έργο. Αφήστε το λοιπόν να το δείτε. Σε ό,τι αφορά την ίδρυψη, δεν έχω να απαντήσω τίποτε. Ακούστε, δεν διακρίνουμε μεταξύ γεωτρήσεων και συνδέσμου. Ούτως ή άλλως τώρα ο σύνδεσμος θα είναι στο Δήμο, άρα θα είναι θέμα του Δήμου, επομένως αποτελεί μια ενότητα. Εγώ προσωπικά δεν διακρίνω ούτε το ένα από το άλλο, αντιθέτως είναι μαζί. Σε ό,τι αφορά την διασύνδεση Ιωνίων Ίσων, αυτό είναι μια ευχή όλων μας, κάθε φορά το λέμε, αλλά βλέπετε ότι είναι και τα οικονομικά βέβαια συμφέροντα, υπάρχουν όμως και οι οικονομικές πιθανώς δυσκολίες. Καλό είναι όμως όταν θέλουμε τα Ιόνια νησιά να αποτελούν μια ενότητα, καλό είναι να ασφυλατείται αυτή η ενότητα με όλους τους τρόπους. Και δεν είναι μονάχα η διασύνδεση. Είναι και πολλά άλλα τα οποία δυστυχώς δεν γίνονται. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ.
2: Κύριε Πρόεδρε,
0: ο κύριος. Θα παρακαλέσω.
1: Ο αντιδήμαρχος, κύριος Κλήρος Φίλιππος, έχει το λόγο.
0: Συγχωρείτε και. Ναι.
1: Συμπληρωματικά.
6: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω λίγο με τις βλάβες στην Αγία Μαρίνα. Να πω ότι πριν μερικές μέρες έγινε μία επέκταση στο δίκτυο ίδρευσης στον Άι Γιάννη προς τον Άι Γιάννη τον Ατζούση. Επεκτάθηκε το καινούριο δίκτυο. Και οι παροχές που ήταν στο τέλος, που υδροδοτούνταν κάποια σπίτια και η εκκλησία, τοποθετήθηκαν στο νέο αγωγό, δηλαδή στην επέκταση. Οπότε ένα τμήμα του παλαιού αγωγού αποκόπηκε και ταπώθηκε μπροστά. Οπότε με αποτέλεσμα να ανέβει η πίεση του αγωγού στην περιοχή, γιατί από ό,τι φαινόταν, από ό,τι καταλάβαμε, ότι υπήρχαν 2-3 βλάβες και το νερό πήγαινε μέσα στην άμμο, με το ΜΑΤ δεν φαινόταν, και τώρα είδαμε κάποιο αποτέλεσμα τέλος πάντων με την επέκταση του δικτύου και με την τάπωση του παλαιού αγωγού. Αυτό δημιούργησε μία επιπλέον πίεση στον αγωγό. Εκεί στην Αγία Μαρίνα είχαμε 3 παροχές ιδιωτών. Οι 2 αποκαταστάθηκαν σήμερα από το συνεργείο του Δήμου. Η άλλη θα αποκατασταθεί αύριο. Παρόλο που έγινε και μία παρότριση εκεί στους ιδιώτες για να τις φτιάξουν, δεν υπήρχε ανταπόκριση. Τέλος πάντων πήγε το συνεργείο του Δήμου και τις έφτιαξε σήμερα τις 2. Να προσθέσω και λίγο πάνω σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, που όλα αυτά βοήθησαν για τα αντιλιοστάσια Α1, Α2 προ Γερακάτα. Να προσθέσω και άλλες 2 παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Η μία είναι στο αντιλιοστάσιο του Μαραντοχωρίου. Μπήκε σε λειτουργία μία εφεδρική γεώτρηση που υπήρχε. Μπήκε καινούριος ηλεκτρολογικός πίνακας. 2 αντιλητικά πιο μεγάλα. Και αυτή τη στιγμή από 60 κυβικά που ήταν η παροχή προς τη κεντρική δεξαμενή, μπορεί να φτάσει και μέχρι τα 150 αν χρειαστεί. Οπότε μιλάμε για μια μεγάλη αύξηση παροχή υδροδότηση. Το αντιλιοστάσιο αυτό βοηθάει, δεν βοηθάει τόσο πολύ το Μαραντοχώρι, βοηθάει πιο πολύ τα Σίβωτα, την περιοχή της Ευγύρου,

0: στοιχεία Αγίου Πέτρου που ανεβάζουν το νερό από τον κάμπο προς τα πάνω, στην κεντρική δεξαμενή του Αγίου Πέτρου. Και ως γνωστό έχει μπει σε λειτουργία και μία γεώτρηση από πέρυσι, μπήκε το ρεύμα και λειτουργεί κανονικά, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει λειτουργήσει ακόμη, δεν χρειάζεται, είναι εφεδρεία. Οπότε έχουμε και μία επιπλέον ενίσχυση στην ευρύτερη περιοχή. Από αυτά τα τελειοστάσια και από αυτή τη γεώτρηση υδροδοτείται αυτή τη στιγμή το Κομιλιό, Δράγανο και Αθάνη. Οπότε σαν ποσότητα και εκεί δεν φαίνεται να υπάρξει πρόβλημα, μόνο αν έχουμε κάποια βλώματα σε δίκτυα που παρατηρούνται ή κάποια βλάβη σε αντλητικά. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Καλός ζήτησε
2: επί της διαδικασίας. Προς τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, έκανα δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Μία ήταν για τον επίτιμο δημότη, για την ανακήρυξη επίτιμου δημότη του Φρίτζ Μπέργκερ. Είναι δικαίωμά σας να το σκεφτείτε, εντάξει, και να το δείτε. Είμαι σίγουρος ότι εκτιμώ μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι θα το δείτε θετικά. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως το καταλαβαίνω.
1: Σημειώθηκε και από μένα, κύριε Καλό.
2: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που το ακούω. Ήμουν σίγουρος, αλλά σας λέω και πάλι, εσείς θα φέρετε την πρόταση εδώ. Εμείς την καταθέσαμε εδώ, αλλά εσείς θα την υλοποιήσετε με προφανώς, εκτιμώ, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό οκ. Okay. Αλλά το δεύτερο όμως θέμα είναι επί του πρακτέου. Γιατί. Τυχαίνει τώρα και είναι εδώ οι συνδημότες από τον Άγιο Νικήτα. Ακούω τον κύριο Δρακονταϊδή που λέει για την κτηματική υπηρεσία κλπ. Ακούω και τα δικά σας τα λεγόμενα. Εδώ τώρα, αν δεν ξεκινήσει να γίνει, να υπάρξει υπογραφή σύμβαση για την ακτομηχανική μελέτη, όλα τα υπόλοιπα τα οποία κουβεντιάζομαι είναι αέρας κοπανιστός, όπως μου τα πει η έκφραση. Ξεκινάει το Α, είναι ακτομηχανική μελέτη. Και εγώ κατέθεσα συγκεκριμένη πρόταση να διευρυνθεί το αντικείμενο της ακτομηχανικής μελέτης προφανώς με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό. Με τον ίδιο καθηγητή, με το ίδιο ερευνητικό κέντρο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, και να ενσωματωθούν και οι άλλες δύο περιοχές που πονάνε. Του Αγίου Νικήτα, ο δρόμος αυτός, και της Λιγιάς. Εδώ θα ήθελα όμως την απάντησή σας, γιατί αυτό δεν είναι γενικά και να το δούμε μετά από 15-20 μέρες, ένα μήνα κλπ. Αύριο έχουμε θέμα στη Δημοτική Επιτροπή. Όχι, εγώ αυτό ήθελα να το ξαναθέσω. Έτσι,
1: έχετε το λόγο, κύριε Δημαρχέ.
2: Θέλω να συμπληρώσω λίγο έτσι.
1: Συμπληρωματικά. Μάλιστα.
3: Κύριε Καλέ, πράγματι το κουβέντιασα όταν ήρθε. Ναι, άρχισα τα καλλιγύρια. Ναι, εντάξει. Ο κύριος Καραμπάς όταν ήρθε στα καμίνια, γιατί πράγματι ήρθε προσωπικά και στα μπροστά και στα πίσω καμίνια, το κουβεντιάσαμε και κουβεντιάσαμε και την περίπτωση του Αγίου Νικήτα και όχι μόνο. Φαίνεται ότι είναι βαθύς γνώστης. Νομίζω ότι έχει ξανακάνει και μελέτη στην Ευκάδα. Αυτό κατάλαβα. Είναι έτσι? Ναι. Ωραία. Εγώ πάντως το χάρηκα και συμφωνήσαμε ότι πήρε τώρα αυτά που ήταν επίγοντα και θα γυρίσει επίσης για να μελετήσει απόλυτα τον Άγιο Νικήτα με περισσότερη διάθεση χρόνου, που δεν είχε τόσο πολύ. Και πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση ή μάλλον συμπληρωματικά της μελέτης και ο ίδιος θα προσφερθεί ώστε να προχωρήσουμε πράγματι στα ενδεδειγμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Συνεχίζεται η διαδικασία με τους δημοτικούς, συμβούλους. Ο κύριο, παρακαλώ, μετά στη σειρά σας. Στη σειρά σας θα λάβετε το λόγο. Ο κύριος Λίγδα Σπυρίδων έχει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Λίγδα. Για 3 λεπτά.
4: Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να καλησπυρίσω και εγώ το σώμα. Θα έρθει, δεν θα μακρηγορήσω. Αναφέρομαι στην κυρία. Οπότε προφανώς σε 5-10 λεπτά θα έχει το λόγο. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, καταρχάς εγώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά αρχής γενομένης από την τελευταία φορά που είμαστε εδώ μέσα, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που σύσσωμη όλη η αντιπολίτευση αποχώρησε. Και δεν αποχώρησε γιατί είχε αρχίσει το Μουντιάλ, δεν είχε καν αρχίσει τότε το Μουντιάλ. Αποχωρήσαμε γιατί ήταν πρωτοφανές αυτό που έγινε. Ήταν πρωτοφανές η πλειοψηφία, γιατί αν βάλουμε και ότι τα λόγια του Υπουργού Άδων Γεωργιάδη είναι Ευαγγέλιο, ίσως να έχει δίκιο η πλειοψηφία. Έχουμε την πλειοψηφία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αν το θέτετε έτσι το θέμα, έχετε δίκιο. Έχετε την πλειοψηφία και κάνετε ό,τι θέλετε. Ήταν πρωτοφανές όμως το θέμα, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο

0: αποφάσισε, παρόλες τις όλες διαφορετικές απόψεις και στοιχεία που κατέθεσε σύσσωμη αντιπολίτευση, παρόλο που αποχωρήσαμε, ήταν, το είχαμε πει ότι μην το κάνετε γιατί θα φύγουμε, παρά τα αυτά αποφασίστηκε και ψηφίστηκε προφανώς. Λέω ήταν πρωτοφανές γιατί ψηφίσαμε για ένα δρόμο ότι είναι πρώτου 1923, στο οποίο δεν είχαμε ένα τοπογραφικό να δούμε πού είναι αυτός ο έρμος ο δρόμος. Ξέραμε ότι είναι κάπου στον Τράχυλο κτλ. Και το δεύτερο, από τον εισηγητή, τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αρματά, ακούσαμε, επικαλέστηκε μάλλον ο ίδιος ως εισηγητής, ότι εντάξει μωρέ, πρώτη 23 θα είναι ο δρόμος, γιατί πώς θα πηγαίνανε στα χωράφια της πρώτη 23. Αυτό, κύριε Αρματά, αν θέλετε να το καταγράψουμε, αυτό πάει να πει ότι αγνοείται τι πάει να πει τυφλό χωράφι, τυφλό οικόπεδο, αγνοείται τι πάει να πει δουλεία διόδου και προφανώς όλοι οι δρόμοι που υπάρχουν, να μην πω εγώ στο Ελλαδιστάν, γιατί Ελλαδιστάν πρέπει να πω με αυτά που λέτε, στο Λευκαδιστάν είναι όλοι πρώτοι 23. Γιατί όλοι πώς πάμε στα χωράφια μας. Και πώς πήγαινε και ο παππούλης με εμένα στο χωράφι του. Άρα όλοι οι δρόμοι είναι πρώτοι 23. Από το 23 και μετά δεν έγινε τίποτα. Απευθύνομαι λοιπόν σε εσάς, κύριε Αρματά, ως εισηγητής, αλλά και στον κύριο Δήμαρχο, και θα σας καλέσω άμεσα να φέρετε θέμα ανάκλησης της απόφασης. Έτσι είναι η τυπική διαδικασία, γι' αυτό λέω άμεσα να φέρετε θέμα ανάκλησης της λανθασμένης απόφασης. Και είμαι πολύ προσεκτικός στο επίθετο που χρησιμοποίησα, διότι τώρα τη χαρακτήρισα λανθασμένη. Αλλά μετά, αν δεν τη φέρετε όμως, μετά τις κινήσεις που οφείλει, πρέπει και υποχρεούται να κάνει αντιπολίτευση και θα τις κάνει, θεωρώ πως δεν θα βάζω το επίθετο που έβαλα, αλλά θα βάλω παράνομης απόφασης. Το δεύτερο που θα αναρωτηθώ, κύριε Πρόεδρε, την χάνει και αφορά πάλι τον ίδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αρματά, είναι, και θα σας ενημερώσω κάτι, δεν έχω όλα τα στοιχεία ακόμα, απλώς μπορεί να το έχετε στο μυαλό σας γι' αυτό. Έχω μια ενημέρωση από κατοίκου Συγκιάνας ότι καταπατείται οικόπεδο του Δήμου, το οποίο δεν είναι σε κάνα χωράφι, σε κάνα βουνό, δεν το ξέρουμε, είναι πάνω από τη ζώνη παραλίας. Θα σας κατοπίσω μετά, γιατί δεν έχω όλα τα στοιχεία να τα πω στο Συμβούλιο, οπότε θα το δείτε εσείς. Και το τρίτο, κύριε Πρόεδρε, που θα αναφερθώ είναι σχετικά με το έργο της οδικής ασφάλειας. Να υπενθυμίσω σώμα ότι η οδική ασφάλεια, τώρα ανατρέχοντας λίγο στο ίντερνετ, η οδική ασφάλεια, ο διαγωνισμός έγινε 18 Απριλίου του 2023, υπογράφτηκε σύμβαση το 2023 και χοντρικά θα πω ότι αφορούσε, ήταν προϋπολογισμού 2.260.000 και αφορούσε τον κόμπο στο νοκροταφείο που έγινε, ασφαλτοστρώσεις και τα λοιπά στον Άι Γιάννη, στη Γύρα, στον Πνευματικό που έχει γίνει, η οδός Φιλοσόφων εκεί στην παλιά ΣΕΛ που έχει γίνει, η οδός Φιλοσόφων στο νοσοκομείο που έχει γίνει, στην παλιά ΣΕΛ η οδός 91 που έχει γίνει.
1: Την ερώτηση,
0: και τα λοιπά. Έρχομαι, κύριε Πρόεδρε. Ο δρόμος προς το Γυαλό και στο κάτσιμα να τοποθετηθούν οι μπάρες και διαγράμμες κτλ. Νομίζω πως γίνεται, το ξέρω όμως. Αυτό που ήθελα να πω είναι πρώτον ότι το έγγραφο με ημερομηνία 19 Μαΐου του 26, ο αποστολέας είναι το ΙΠΕΣ, το Υπουργείο Εσωτερικών, τροποποιείται ημερομηνία ολοκλήρωση των έργων, αυτού του έργου, στους αναδόχους κτλ. Και παρατείνεται από τη λήξη της ως 31/5 με ορόσημο, όχι 31/5, και το οικονομικό, να τελειώσουν εργασίες, και το οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώνεται 36. Δίνει και ένα μήνα για τα τιμολόγια και τη διαδικασία κτλ. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, διότι εγώ από ό,τι καταλαβαίνω σήμερα έχουμε 15/6, δεν έχει γίνει το παραμικρό στο δρόμο της Αγίας Μαρίνας. Μέσα σε αυτό το έργο, τα ανέφερα, υπάρχει ασφαλτόστρωση, τεχνικά έργα, όμβρια, ιστορίες, τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς, αλλά και τεχνικά έργα για την Αγία Μαρίνα. Ενημερώθηκα από την υπηρεσία ότι ένα τμήμα έγινε, δηλαδή από αυτή την οδική ασφάλεια, από αυτή τη μελέτη, από αυτή τη χρηματοδότηση του 2023, παρθήκαν τα λεφτά και έγινε η ασφαλτόστρωση εκεί στο γήπεδο. Που εγώ απορώ, δεν έχετε σάτα να την κάνετε μια ασφαλτόστρωση. Πολύ καλά κάνατε και κάνατε την ασφαλτόστρωση εκεί πίσω. Δεν έχετε σάτα διαθέσιμη να την κάνετε.
1: Θα δοθούν οι απαντήσεις, ναι, κύριε Λίγδα, παρακαλώ.
0: Για ποιο λόγο, τι έχει γίνει με την Αγία Μαρίνα και αν θα χαθούν τα λεφτά, γιατί έχουμε 15 Ιουνίου.
1: Ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Μπελαγρίνος Σπυρίδων, έχει το λόγο.

0: Καλησπέρα σε όλους. Εγώ, Πρόεδρε, θέλω να κάνω μία πρόταση σχετικά με όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος σχετικά με τον Καστό, για την νησιά και τον Κάλαμο. Αυτά που είπε ο κύριος Δρακονταϊδής, τα παράπονα το καθημερινό των πολιτών για τα θέματα υγιεινής περιβάλλοντας, σκουπίδια, δρόμους κτλ. Να προτείνω να γίνει ένα συμβούλιο προκειμένου να είναι κοντά στον κόσμο που υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και σε αυτά και νησιά που υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες, επιτόπου στον Κάλαμο, αν είναι εφικτό, κάποια από τα επόμενα συμβούλια. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος έχει το λόγο.

0: σύμβαση σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που μπήκε πριν σαν ζήτημα με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, για την ακτομηχανική μελέτη. Είναι η τρίτη φορά που έρχεται στην Δημοτική Επιτροπή, στις συνεδρίες της Δημοτικής Επιτροπής αύριο, το αντίστοιχο θέμα. Ήρθε την προηγούμενη φορά, έλειπα εγώ, αλλά είχε έρθει και την προηγούμενη, που αυτά που επεσήμενε ο κύριος Καλούστα τα είχα επισημάνει και εγώ, να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη και για τις άλλες περιοχές. Να μην πάμε αποσπασματικά και μόνο για τη θέση Καμίνια. Και να πάρουμε υπόψη μας και τις προηγούμενες ακτομηχανικές που είχε κάνει ο ίδιος μελετητής, ο κύριος Καραμπάς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεχόμαστε και εμείς σαν παράταξη την πρόταση του κυρίου Καλού. Να γίνει ολοκληρωμένη η μελέτη και αν δεν προλαβαίνετε για αύριο, αναβάλλετε το για την επόμενη συνεδρία. Τώρα για το ζήτημα της στη θέση Κουτούπα του Τράχυλου περιοχής Σιβώτων. Έχουμε την εντύπωση και από τα στοιχεία που έχουμε βρει ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου για αναγνώριση για την γνωμοδότηση σχετικά με την αναγνώριση του δρόμου σαν προϋφιστάμενο του 2023 κάπου του 1923 συγγνώμη κάπου μειονεκτή, κάπου πάσχει. Δεν είναι σαφής η κατάσταση για τον δρόμο αν προϋφίστατο του 1923. Γι' αυτό τον λόγο λοιπόν να μην αφήσουμε σκιές, σας καλούμε και εμείς με τη σειρά μας σαν παράταξη να φέρετε θέμα για ανάκληση της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση εμείς δεσμευόμαστε, επιφυλασσόμαστε και δεσμευόμαστε να ασκήσουμε κάθε ένομο δικαίωμά μας. Τώρα, μια ερώτηση. Σήμερα λήγει η προθεσμία 15 Ιουνίου σχετικά με τον καθαρισμό των οικοπαίδων των ιδιωτών εντός των σχεδίων πόλης. Έχει και ο Δήμος όμως τέτοια οικόπεδα και πολλά κιόλας. Εδώ το ερώτημα είναι, έχουν καθαριστεί και όχι μόνο τα οικόπεδα και τα νεκροταφεία. Είναι καθαρισμένα. Η ερώτηση κυρίως προς τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Σε διαφορετική περίπτωση άμεσα να τα καθαρίσουμε, γιατί σήμερα έπρεπε να δηλωθούν κιόλας στο gov.gr καθαρισμός οικοπαίδων, έτσι. Ευχαριστώ Πρόεδρε.
1: Ο κύριος Βεριώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο. Πριν ξεκινήσει ο Αλέξανδρος, να πω ότι έχοντας παρακολουθήσει τη σχετική συζήτηση για το ζήτημα των Σιβώτων και το δρόμο των προϋφιστάμενων 1923, να πω, παρόλο που δεν μπορέσαμε να είμαστε εδώ να καταψηφίσουμε, θεωρούμε ότι είναι μία, αγγίζει τα όρια της μεθόδευσης και θα είμαστε υπέρ όποιων ενεργειών προκειμένου και να ανακληθεί που είναι το πρέπον και να μην φτάσουμε σε προσφυγές και ιστορίες.
2: Κύριος Βεριώτης Αλέξανδρος, έχει το λόγο.
3: Λοιπόν, τώρα όπως θέλετε πείτε το μέσα σε 3 λεπτά να κάνουμε ερώτηση, σχόλια, παρατηρήσεις. Πρώτη παρατήρηση για το κλείσιμο του δρόμου στην Κιάνα και σήμερα εδώ στο Καλλιγόνι. Είναι απαράδεκτο. Ουρές χιλιομέτρων να χάνονται ο κόσμος στα αεροπλάνα του, να χάνουν τα καράβια του για μεγανήσει, επαγγελματίες να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ώρες του ραντεβού τους και λοιπά, κυρίως για τα ταξί και άλλοι επαγγελματίες, εργαζόμενοι να αργούν στις δουλειές τους, απαράδεκτο. Και πολλοί είναι αυτό που ρωτάνε και ρωτάμε και εμείς, υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση? Δεν φταίει ο Δήμος να είναι σαν έργο του Δήμου, είναι της περιφέρειας. Όμως ο Δήμος θα έπρεπε να μπει μπροστά, να δει τι θα κάνει για τους δημότες του. Τι γίνεται, τι διάλογο γίνεται με αυτά τα πράγματα. Με 15 Ιουνίου και να γίνονται αυτά. Να λυθούν αυτά τα ζητήματα που είναι δημόσια έργα και ακριβοπληρωμένα από τον κόσμο και μετά να έρθετε εδώ κάποιοι και εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και έξω να κουνάνε το δάχτυλο για τις οχλούσες δραστηριότητες των οικοδόμων κλπ. Λύστε πρώτα αυτά και ελάτε να τα συζητήσουμε και τα άλλα. Κόψιμο κλαριών στη Λιγιά, στην παραλία, μα καλά. Ποιος ανάλαβε αυτή την κατάσταση? Χωρίς σχεδιασμό, χωρίς προειδοποίηση, χωρίς μέτρα ασφαλείας για τα αυτοκίνητα, τις επιχειρήσεις, τους λόμενους, να πάνε να κόψουν κλαριά από τις λεύκες, να τρέχουν οι λουόμενοι μην τους πλακώσουν, να τρέχουν οι επισκέπτες να πάρουν τα αμάξια τους και οι ντόπιοι, και οι κάτοικοι να φωνάζουν το 100 και μετά φεύγουν οι εργαζόμενοι, που δεν φταίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, τι να κάνουν. Μα καλά δεν υπάρχει σχεδιασμός. Πάτε σκύλια λέστε είναι εδώ πέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα. Εφόσον δεν είχαμε και θύματα. Όπως στην καριά θύματα. Τέλος πάντων, τραυματισμούς. Ένα μεγάλο ζήτημα που θέλουμε να θίξουμε όσο προλαβαίνω είναι η κατάληψη των παραλίων. Κυρίως όσο προλαβαίνουμε να αναφέρουμε όλο το νησί είναι, αλλά κυρίως η ανατολική παραλία. Από τα ξενοδοχεία, από τις εργασίες, εξκαφές και λοιπά που γίνονται, από επιχειρήσεις που και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έθεσε ερώτηση Ευγενία Οικολιβά, που εκπροσωπεύει και ένα πολιτιστικό σύλλογο της Νικιάνας, για το ζήτημα της αδειοδότησης σε καντίνας του Πασά και λοιπά. Βεβαίως όλα αυτά δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα με επιχειρηματίες, με τον κόσμο που θέλει να κάνει εκεί, να δραστηριοποιηθεί και λοιπά. Αλλά όμως έχει ξεσηκωθεί η κοινωνία. Δείτε εδώ και για τα πρακτικά. Εδώ να δείτε επιχειρήσεις, μεγάλα ξενοδοχεία της Λευκάδας. Πουθενά να πας να κάνεις μπάνιο. Δεν ξέρω αν ασχολείται ο Δήμος με αυτά. Πηγαίνει να δει έρμεα οι παραλίες. Εξκαφές μέσα σε δασικό, το οποίο έγινε οικόπεδο, από τη λένε και οι κάτοικοι, κλεισμένη παραλία. Πορτώνει να μην πάει κανένας εκεί. Πάρε και αυτή να την έχετε με τα πορτώνια. Στου Πασά δώσατε άδεια στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σιγή ηχθείως ο Δήμος, που εσείς φταίτε. Το λέμε έτσι. Εσείς φταίτε. Και φέρτε προτελεσμένων και τις άλλες υπηρεσίες. Να δώσετε νερό και ρεύμα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Να δείτε πού έχουν επεκταθεί, πώς το λένε, ξαπλώστες ομπρέλες. Εδώ. Πάρτε τα, αντάξτε. Να δείτε από ποια θέση υπεύθυνοι δουλεύετε εσείς. Πάρτε και εδώ να έχετε. Να δείτε. Άλλη επιχείρηση. Πηγαίνετε δε εκεί. Ούτε ναυαγός δεν μπορεί να βγει. Να σκάζει, να πνιγεί. Ούτε ναυαγός δεν μπορεί να βγει. Εδώ σε παραλία. Δείτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Πάρτε κι άλλοι. Στου Πασά από πάνω. Και κλείνω με αυτό, Πρόεδρε. Πολλές φορές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθουν κάτι και εδώ. Εμείς σας το λέμε από τώρα. Να είστε έτοιμοι για απαντήσεις. Ουσιώδεις απαντήσεις. Σε τι κατάσταση είναι η πηγή του Πασά. Δείτε, εάν δεν είχαν κάνει εθελοντική εργασία οι κάτοικοι, δεν θα υπήρχε τώρα τίποτα. Κύριε Σκληρέ, μια απάντηση εδώ πέρα, γιατί το είχαμε θέσει πάλι το ζήτημα και οι κάτοικοι που ήταν εδώ.
1: Ο κύριος Πεντεσπίτης.
3: Λοιπόν, όχι κύριε Πρόεδρε, ακριβώς ένα λεπτάκι, παρακαλώ πάρα πολύ, ούτε λεπτό. Λοιπόν, είπανε να καθαρίζει τα χωράφια. Ο κόσμος μπορεί να φάει πρόστιμα, ο Δήμος θα φάει. Η πηγή του Πασά. Κάτω είναι το φράτιο. Δεν φαίνεται. Δείτε εδώ. Για πυρκαγιά. Αν σκάσει, χαθήκαμε. Λοιπόν, το γήπεδο μπάσκετ στις κατασκηνώσεις του Πασά. Το οποίο η περιφέρεια, κοιτάξτε τι χάλι έχει κάνει εδώ πέρα. Κύριε Δήμαρχε, αν μπορείτε να σας αφέρω να δείτε. Τι χώματα και από εδώ δεν φαίνεται καλά. Τι κλαριά ξερά υπάρχουν, που είναι κίνδυνος για πυρκαγιά. Τι γίνεται με αυτά, θα καεί όλη η περιοχή. Σε αυτά, τι απαντάτε. Και βεβαίως στους κατοίκους, να το έργο, δίπλα η πηγή. Κοιτάξτε τι έχει γίνει στο βουνό. Πού είναι η πηγή.
1: Έχει το λόγο ο κύριος Πεντεσπίτης.
3: Απαντήστε μας
1: η διαδικασία. Έχετε το λόγο κύριε Πεντεσπίτη.
3: Αυτά είναι τα έργα.
4: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
1: Για τρία λεπτά.
4: Εγώ θέλω να αναφερθώ στην καθαριότητα γενικότερα σε όλο το νησί και στον Κάλαμο που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε όλοι και όσοι περπατάμε στην πόλη και συνομιλούμε με τους πολίτες και τους επαγγελματίες, η κατάσταση της καθαριότητας δεν είναι υπρέπουσα. Και αυτό είναι ένα θλιβερό γεγονός. Βέβαια, έχει ξεκάθαρη ευθύνη η Δημοτική Αρχή. Ούτε τιμάει μεν τον αντιδήμαρχο που κάνει μια προσπάθεια, που ο ίδιος πάει και βοηθάει στην καθαριότητα, αλλά αυτή δεν είναι η δουλειά του αντιδημάρχου. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά? Γιατί η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τη ειδική μέρημνα ώστε να κάνει όλες τις διαδικασίες την ώρα τους και αυτή τη στιγμή να υπάρχουν οι εργαζόμενοι, 45 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Κύριε Δήμαρχε, εφόσον λείπει ο κύριος Αντιδήμαρχος, απευθύνομαι σε εσάς. Θα ήθελα να μου δώσετε στα ερωτήματα που θα σας πω όχι διπλωματικές απαντήσεις, απαντήσεις ουσίας, πραγματικές. Κάνατε μάλλον την αύξηση δημοτικών τελών για ανταποδοτικά. Λοιπόν, και αν θυμάστε καλά, ο ίδιος είπατε το κάνουμε για να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες καθημερινότητας προς πολίτες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, παρόλο που είναι αύξηση και δεν ξέρω πόσο, 1 εκατομμύριο και παραπάνω χρήματα μπαίνουν στο Ταμείο του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι υπηρεσίες είναι κατώτερες των περιστάσεων, ακόμα και σε πολύ δύσκολες εποχές των μνημονίων που είχαν και πρόβλημα και οι Δήμοι. Άρα λοιπόν θέλω να μου πείτε, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση και υπηρεσίες προς πολίτες. Το δεύτερο λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε, γιατί εδώ πέρα η Δημοτική Αρχή, δεν απευθύνομαι σε εσάς, γενικά σαν Δημοτική Αρχή, οροποιείτε μια κατάσταση και λέτε είχαμε κάποια κολλήματα, θα έρθουν οι εργαζόμενοι. Κάνετε λάθος. Οι εργαζόμενοι έπρεπε να είχαν ήδη έρθει. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό, θέλω να μου πείτε ξεκάθαρα το αίτημα ή το έγγραφο που στείλατε προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ποια ημερομηνία έχει. Διότι εάν είχε πριν 10 μέρες ή 20 μέρες, δεν έχει ευθύνη ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Έχετε αποκλειστικά εσείς και δεν είναι μόνο ευθύνη απλή, είναι πολιτική ευθύνη και κάποιος αυτή την ευθύνη πρέπει να αναλάβει. Γιατί εδώ πέρα πρέπει τα πράγματα να μπουν σε μια σειρά. Να ξέρουμε τι μας γίνεται, τι λέμε στον κόσμο, ποια είναι η πραγματικότητα. Και όλα αυτά βέβαια, αυτά που σας λέω επιβεβαιώνονται και από την αναμόρφωση προϋπολογισμού που κάνατε, που δεν είχατε γράψει καν για τη χρηματοδότηση των εργαζομένων στον προϋπολογισμό. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, θέλω σαφείς απαντήσεις, γιατί και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει και δεν θέλω να κάνω διαπιστώσεις, είναι θλιβερή αυτή η εικόνα. Ακόμα και τα σοκάκια, όποιος τα καντούνια, όποιος τα περπατάει, είναι κατάμαυρα, οι πλάκες είναι όλες κατάμαυρες. Η καθαριότητα δεν είναι μόνο η κάδη, που η κάδη, όπου και να δείτε, όποιος περπατάει, είναι μέσα στην πόχα, είναι μέσα στη βρώμα. Συχαίνεται κι ο άλλος, αν δεν έχει το πέδιλο που πατάει το τέτοιο, να σηκώσει το καπάκι. Ούτε καθαριότητα, δεν υπάρχει καθαριότητα πουθενά. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα, κύριε Δήμαρχε, το οποίο έχει αποκλειστικά ευθύνη η Δημοτική Αρχή, γιατί αν είχατε κάνει τις διαδικασίες νωρίτερα, αυτή τη στιγμή θα είχαμε κερδίσει ένα μήνα και να μην είμαστε σε αυτό το χάλι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Γαζής Γεώργιος έχει το λόγο για 3 λεπτά.

0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και από μένα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου με την απόφασή του 341.4.1 κάθετος 2026 μιλάει για δήμους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν σε σχετικά αιτήματα για συμπλήρωση των φακέλων τους. Και γι' αυτό έκανε διακοπή αξιολόγησης, το οποίο δεν σημαίνει βέβαια την οριστική απώλεια της δυνατής χρηματοδότησης. Σε αυτό αναγράφεται και το πολιτιστικό κέντρο του Νιδρυού, το παλιό δημοτικό, με το τίτλο «Επαναχρήση παλαιού δημοτικού σχολείου Νιδρυού και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου Νιδρυού, Πολυχώρος, Ντέλφερ». Ερωτάτε τώρα η Δημοτική Αρχή. Ποιες είναι οι ενέργειες που έχει κάνει έτσι ώστε αυτό να δρομολογούνταν, να χρηματοδοτούνταν και να υλοποιούνταν από τη στιγμή που ήταν ενταγμένο στο Πράσινο Ταμείο, δηλαδή ένας ολόκληρος Δήμος το 2022 αποφάσισε ότι αυτό το έργο θα το βάλουμε στο Πράσινο Ταμείο έτσι ώστε να γίνει ένα έργο στον Ιδρύ, να αποκτήσει και αυτό ένα πολιτιστικό κέντρο. Εσείς το βρήκατε. Έχουμε ξαναπεί ότι ήταν να αποπληρωθεί, να αποπληρωθούν κάποια λεφτά έτσι ώστε να πάρουμε τη σύμφωνη γνώμη για το ΤΑΣ. Από ό,τι βλέπουμε όμως, μάλλον δεν ενεργήσατε όπως θα έπρεπε και θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν έχετε σκοπό να το επανεντάξετε, να το προτείνετε στο επόμενο Πράσινο Ταμείο, γιατί από ό,τι φαίνεται και ας λέει ότι δεν σημαίνει οριστική απώλεια, από ό,τι φαίνεται χάθηκε. Και μπορείτε να το υποβάλλετε μέχρι 31/12/26. Ξανά. Ένα αυτό κύριε Πρόεδρε. Και το άλλο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε Λιμενικού Ταμείου, στο προηγούμενο συμβούλιο μου απαντήσατε ότι δεν είστε υποχρεωμένος να απαντάτε συνεχώς για το ίδιο θέμα και θα το καθιερώσετε εσείς προσωπικά αυτό. Δεν μπορώ να απαλαμβάνομαι στα ίδια και τα ίδια. Να προχωράμε και λίγο. Μας έχετε πει ότι δεν υπήρχε θεσμική κάλυψη. Το ξέραμε. Σας το είχαμε πει πρώτοι εμείς. Όταν για το τουριστικό, στο τουριστικό καταφύγιο Νιδρυού. Θα σας πω κάτι κύριε Δημάρχη. Εγώ έχω κουραστεί περισσότερο από εσάς. Γιατί εγώ ζω στον Ιδρύ και δεν μου αρέσει κιόλας να παραλαμβάνομαι. Καθόλου. Και θα ρωτάω μέχρι να μου απαντήσετε σαφέστατα τι γίνεται με το τουριστικό καταφύγιο σκαφών Νιδρυού. Εγώ τα ακούω, δεν τα ακούτε εσείς. Εσείς έχετε κάτι παπαγαλάκια εκεί πέρα που έρχονται και λένε τον άλλο μήνα, τον άλλο μήνα, τον άλλο μήνα, τον άλλο μήνα, φέτος το καλοκαίρι, τον άλλο μήνα. Μια χαρά, τον άλλο μήνα. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά τον Ιδρύ, η ανάπλαση που γίνεται με κυβόλυφο στην παραλία. Θα σας προτείνω να στείλετε την τεχνική υπηρεσία να δείτε αν ο κυβόλυθος στηρεί όλες τις προδιαγραφές που έχουμε ζητήσει, γιατί δεν θα πω ο μισός, τα δύο πέμπτα έχουν φθαρεί καινούριος κυβόλυθος και έχει ήδη χαλάσει η πάνω στρώση του. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
1: Ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριος Θερμός Ευάγγελος, έχει το λόγο.

0: Μπαίνει φορτή. Μπαίνει.
1: Θα κάνω ένα μικρό σχόλιο για αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος ως προς τη συνάντηση που είχε στην Κέρκυρα για τα μικρά νησιά. Καλές είναι συναντήσεις και να βγαίνει προς όφελος. Όμως κύριε Δήμαρχε, ο Κάλαμος και Καστός δεν έχει γιατρό, δεν έχει συγκοινωνία. Τι ανάπτυξη πήγατε να μιλήσετε στην Κέρκυρα? Λύστε πρώτα το πρόβλημα, μόνιμος γιατρός, μόνιμη συγκοινωνία και μετά από εκεί πέρα. Τώρα θα μου πείτε κλείνοντας ότι προεκλογικό αγώνας γίνεται, πάμε για βουλευτικές εκλογές. Σωστά, να πάμε. Αλλά ας λύνουμε και κανένα πρόβλημα. Κλείνω το σχόλιο. Εγώ θα μεταφερθώ προς το Βλυχό, το οποίο είναι και ένα μέρος καλό που σας θυμάσαι πολύ μεγάλο ποσοστό κύριε Δήμαρχε, αλλά εσείς απέναντίας είναι και ο κύριος Γραμματέας από εκεί του Δήμου, εσείς το έχετε καταλήψει. Όταν θα περάσεις από το Βλυχό, τι βλέπεις? Κλαριά, απορρίμματα, όλα μαζεμένα. Ο δρόμος κάτω από παραλία έγινε πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα. Καλά κάνει ο κόσμος που θα τα βάλει. Το ποτάμι ακάθαρτο. Αλλά και το κυριότερο, πολλά μπαστούνια. Πολύ επένδυση. Ιδιώτες, έτσι. Πολύ χρήμα. Το λιμάνι το έχει ο Δήμος όμως. Δεν το έχουν οι ιδιώτες να μαζεύουν τα σκουπίδια. Οι επενδυτές θα έχουν τα μπαστούνια, παίρνουν τα λεφτά και φεύγουν. Τα απορρίμματα μαζεύει ο Δήμος και την καθαριότητα. Και ρωτάω, το νερό που είναι πάνω στα μπαστούνια και δεν υπάρχουν μετρητές του Δήμου, ποιος το εμπορεύεται, αν το εμπορεύεται, αν δίνει το δωρεάν, πώς ο Δήμος ελέγχει το νερό? Όταν το Βλυχό, και μην ξεχνάμε, υποφέρει από νερό. Ότι για να πηγεί το Βλυχό, να πηγεί το γέννη που είναι στο Βλυχό, την πληρώνει τον Ιδρύ που δίνει μια ολόκληρη γεώτρηση να πηγαίνει στο Βλυχό. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί φαίνεται έχουμε κοντή μνήμη. Και ρωτάω, αυτό το νερό που παίρνει αυτός ο κόσμος εκεί με τα κότερα, γιατί είναι 6 μπαστούνια νομίζω είναι εκεί πέρα, σκεφτείτε τι κότερα είναι. Χώρια που υπάρχει και το αγκυροβόλιο εκεί για τα ψαράδικα, εντάξει, αυτό είναι του Δήμου, εντάξει, άστα αυτό, μην το υπολογίζουμε. Το νερό, ποιος το ελέγχει, ποιος κάνει κουμάντο? Και εν πάση περιπτώσει, αυτό το ρημάτι το Βλυχό, δεν χρειάζεται να το προσέξουμε λίγο? Δεν χρειάζεται, εν πάση περιπτώσει, η καθαριότητα, να βάλουμε κάποια σειρά εκεί πέρα. Καλά, δεν μιλάω για τους δρόμους προς το πίσω, στον Καραγιά και τέτοια. Εντάξει, εκεί είναι χωματόδρομοι, εκεί δεν τις βλέπει κανένας. Ένα κομμάτι είναι χωματόδρομο, δεν πειράζει όμως, δεν τις βλέπει κανένας, δεν μας απασχολεί αυτό. Εμείς κοιτάζουμε εδώ κοντά. Ό,τι φαίνεται, ό,τι δεν φαίνεται, άστο, κρύβεται. Και θέλω μια καθαρή απάντηση. Εγώ για το νερό πιο πολύ. Τι γίνεται, ποιος πληρώνεται ή αν πληρώνεται και γιατί, ποιος ελέγχει την κατάσταση? Ευχαριστώ.
2: Μετά τους δημοτικούς συμβούλους ζήτησε και κάποιος δημότης το λόγο, νομίζω, για θέματα γενικότερα ενδιαφέροντος. Ο αντιδήμαρχος, κύριος Λαζάρης Νικόλαος, έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σχετικά και με το ερώτημα του κύριου Σέργου, να ενημερώσω και το Σώμα αλλά και τους πολίτες ότι έχει πάρει παράταση τόσο οι καθαρισμοί όσο και η δήλωση στην πλατφόρμα μέχρι 22 Ιουνίου και την άλλη Δευτέρα δηλαδή. Μία εβδομάδα, ναι. Πιθανόν να υπάρξει κι άλλη, γιατί από ό,τι μαθαίνω πανελλαδικά είναι πολύ λιγότερες οι δηλώσεις αλλά και οι καθαρισμοί πανελλήνια φέτος. Ο Δήμος έχει καθαρίσει το 80% των οικοπαίδων και οφείλει να τα καθαρίζει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής. Και στη συνεργασία με τον Σπύριο τον Αργύρη και με μια υπάλληλο της πολιτικής προστασίας δηλώνονται και στην πλατφόρμα. Έχουν δηλωθεί 28, αν δεν κάνω λάθος, και μέχρι την άλλη Δευτέρα θα δηλώσουμε όσο πιο πολλά μπορούμε. Φυσικά, μπορεί να προλάβουμε να τα καθαρίσουμε όλα μέχρι τη Δευτέρα, αλλά θα καθαριστούν όλα αλλά και θα συνεχίζεται και ενώπιση αντιπυρικής να τα κρατάς καθαρά, όπως και οι πολίτες. Και δεν έχω ταφεία. Ευχαριστώ. Και να ενημερώσω πάλι τον κόσμο ότι έχει πάρει παράταση μέχρι την άλλη Δευτέρα και καλό θα είναι για δικιά μας και των περιουσιών τους αλλά και του κόσμου να τα καθαρίσουν. Ευχαριστώ.
2: Με συγχωρείτε, ο πρόεδρος του Αγίου Νικήτα για θέματα γενικότερα ενδιαφέροντος. Κύριε, θέλετε κάτι? Ναι. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα. Από ό,τι κατάλαβα και από αυτά που είπε ο κύριος Δημάρχος, στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή θα συζητηθεί το θέμα αυτό της, της παραλίας των καμινίων και της μελέτης που θα γίνει από το Πανεπιστήμιο του Απτόπιθη. Έγινε μια πρόταση από το, από το συμβούλους εδώ να επεκταθεί αυτή η μελέτη και να μπει και η, και η περιοχή του Αγίου Νικήτα και της Λυγίας. Κατάλαβα ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν το δέχτηκε. Θα γίνει κάποια ψηφοφορία, γι' αυτό είναι μια διαδικαστική ερώτηση επί του. Θα γίνει. Να το ξαναπώ. Ναι. Λέω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ότι στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή θα συζητηθεί το θέμα της παραλίας των καμινίων και μιας μελέτης που θα γίνει από το ΑΠΙΘΗ για την αποκατάσταση, ας πούμε, τέλος πάντων, των, της παραλίας αυτής. Και έγινε μια πρόταση από τον κύριο Καλό και από τον κύριο Δεκοταϊδή, νομίζω, δεν ξέρω και ποιος άλλος, και είπανε ότι αν είναι δυνατόν μέσα σε αυτή τη μελέτη να επεκταθεί και να πάει και η παραλία του Αγίου Νικήτα. Κατάλαβα ότι ο κύριος Δήμαρχος είπε όχι. Αυτό σε ένα αργότερο, σε ένα άλλο στάδιο. Θα γίνει κάποια ψηφοφορία από αυτού ή δεν... εντάξει, οκ. Okay. Εάν γίνει μια ψηφοφορία τέτοια, νομίζω έχω δικαίωμα και εγώ να ψηφίσω, έτσι, και ψηφίζω την πρόταση του κ. Καλού και του κ. Δεργονταϊδη. Αυτό ήθελα να πω.

0: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Φίλιππα, πραγματικά δεν καταλαβαίνω μερικές φορές. Ναι, με ακούτε πάντοτε ότι λέω τα αντίθετα. Φωλιάζει, φαίνεται στο μυαλό σας ότι λέω τα αντίθετα από αυτά που θέλετε. Δεν υπάρχει αντιθέτως. Μίλησα και με τον καθηγητή που ήρθε και είπα εκεί που επισκέφθηκε τις δύο παραλίες να συμπεριλάβει και τον Άγιο Νικήτα, ώστε να κάνουμε μια ενιαία μελέτη, διότι βρίσκεται και στον ίδιο χώρο όπου τα φαινόμενα πράγματι επιδρούν κατά τον ίδιο τρόπο. Μην ξεχνάτε ότι ο δικός σας άνθρωπος, η κυρία Βερικίου, η καθηγήτρια, είχε κάνει μια πολύ σπουδαία μελέτη, η οποία σπουδαία μελέτη είχε γίνει κατά την δημαρχία του κυρίου, αν θυμάται ο καλός, του κυρίου Αραβανή. Άρα εκεί είχε συζητηθεί και δυστυχώς δεν μπήκε σε εφαρμογή από τότε. Κάθε φορά αναβάλουν και κάθε φορά πάει για νέα μελέτη. Αν τότε είχαμε πάρει τα μέτρα που η μελέτη της κυρίας Βερικίου, της καθηγήτριας, είχε σημειώσει, δεν θα είχαμε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά εν πάση πτώση σας απαντάω λοιπόν, αντιθέτως είπα να συμπεριληφθεί ο Άγιος Νικήτας. Γιατί ακούσατε εσείς? Απολύτως. Μα αν κάποιος ενδιαφέρεται περισσότερο για όλη αυτή την περιοχή, είναι και φυσικό να είμαι εγώ. Γιατί σας έχει φωλιάσει εδώ ότι εγώ πάω αντίθετα στον Άγιο Νικήτα? Πραγματικά το πιστεύετε, κύριε Φίλιππα? Από ποιες ενδείξεις? Σας, το πρώτο έργο που έκανα στη δική μου δημοτική αρχή και δεν άκουσα τίποτε, απολύτως τίποτε, είναι για τον Άγιο Νικήτα. 400-500 χιλιάδες. Και όταν ήρθα εκεί και κάποιο βράδυ με βρήσανε, εσείς δεν ακούσατε τη βρυσιά που μου έκανε. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, μην το ξαναλέτε αυτό το πράγμα. Είμαι απόλυτα μαζί με τους δύο προλαλήσαντες, τον κύριο Καλό και τον κύριο Δρακονταϊδή, σαφώς. Ευχαριστώ πολύ.
1: Διευκρινίστηκε, κύριε Δήμαρχε, προσήρθε και ο κύριος Λάζαρης Αρίστος στη συνεδρίαση. Το λόγο έχει ο αντιδήμαρχος, κύριος Αρματάς Γεράσιμος.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με το θέμα που ακούστηκε από αρκετούς συναδέλφους για την απόφαση που πάρθηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά τον δρόμο, τον χαρακτηρισμό, την γνωμοδότηση μάλλον, γιατί περί γνωμοδότηση πρόκειται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν είναι απόφαση οριστική. Σχετικά με τον δρόμο ως προϋφιστάμενο του 1923 στην περιοχή των Σιβώτων. Επαναλαμβάνω ότι αποτελεί γνωμοδότηση η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι η εκκίνηση της διαδικασίας. Δεν αποτελεί απόφαση. Δεύτερο, η εισήγηση συνοδευόταν από τοπογραφικό και η απόφαση που πάρθηκε συνοδεύεται από το συγκεκριμένο τοπογραφικό.
3: Εσείς το είχατε όμως, δεν το είπαμε εμείς.
1: Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Υπήρχε στην διάθεση εδώ των δημοτικών συμβούλων, μπορούσε ο καθής.
1: Μάλιστα. Έχετε το λόγο, κύριε Αντιδήμαρχε. Έχετε το λόγο, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να το δει και να το επεξεργαστεί.
1: Μάλιστα. Παρακαλώ.
2: Είχαμε θετικές γνωμοδοτήσεις από την τοπική κοινότητα, τις οποίες κατά κανόνα σεβόμαστε σε όλα τα θέματα. Εκατέρωθεν του δρόμου υπάρχουν τουλάχιστον 25 ιδιοκτησίες. Δεν αναφερθήκαμε ποτέ σε μία. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από την αποκεντρωμένη και η τελική απόφαση είναι είτε της αποκεντρωμένης είτε του Υπουργείου όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Και κλείνω σε αυτό. Σχετικά με το θέμα που έθεσε ο κύριος Γαζής για το παλαιό δημοτικό σχολείο του Νιδριού, από το 24 μέχρι και το τέλος του 25, όπου είχα και την ευθύνη της οικονομικής υπηρεσίας, κατόρθωσα μετά από αρκετή προσπάθεια τον Δεκέμβρη του 25 να πληρωθεί όλη η οφειλή προς την Εθνική Τράπεζα που είχε διαμορφωθεί πλέον με τις προσαυξήσεις, τους στόχους, τις επιβαρύνσεις από 15.000 το αρχικό ποσό έφτασε στις 60. Πληρώθηκε αυτό, διαβιβάστηκαν οι σχετικές πληρωμές στο ΤΑΣ τον Γενάρη του τρέχοντος έτους. 31 του 2026 το ΤΑΣ την απόφασή του την διαβίβασε στην Εθνική Τράπεζα και παρακολουθούμε έκτοτε τη διαδικασία ώστε να γίνει η απαλυφή της προσημείωσης και να έχει ο Δήμος την ιδιοκτησία και να μπορεί να το εντάξει, να προχωρήσει σε όποιες άλλες περαιτέρω διαδικασίες πρέπει ή απαιτούνται. Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Μπορεί να συνεχιστεί λοιπόν η...
4: Ένα λεπτό. Μισό λεπτό θα ήθελα να επιτρέπει ο κύριος Σκληρός.
1: Ναι.
4: Μισό λεπτό για τον κύριο Αρματά. Κύριε Αρματά, πρώτον, κάνατε λάθος, είπατε αποκεντρωμένοι. Σε τούτο το συμβούλιο έχει συμφωνήσει και ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος, με αφορμή άλλους δρόμους. Αν είναι στα 500 μέτρα, θέλει προεδρικό διάταγμα. Το πρώτο. Και το δεύτερο, γιατί απορώ με την επιμονή σας, δικαίωμά σας είναι. Αν ξέρετε, είπατε 25 ιδιοκτησίες, εννοείται 25 ιδιοκτήτες, γιατί αν είναι όλα του Λίγδα. Μπορεί να έχει 25 χωράφια ο Λίγδας, αλλά είναι ένας ο ιδιοκτήτης. Έχετε εικόνα, αν μιλάμε για 25 διαφορούς ιδιοκτήτες, διαφορετικά αφημί, διαφορετικά ονοματεπώνυμα, διαφορετικά φυσικά πρόσωπα ή 25 χωράφια.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Ο αντιδήμαρχος, κύριος Σκληρός Φίλιππος, έχει το λόγο. Η κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, αντιδήμαρχος, με συγχωρείτε.
5: Πρόεδρε, σχετικά με την αναφορά του κυρίου Λίγδα ότι καταπατάτε δημοτικό ακίνητο, δημοτική περιουσία στην περιοχή της Νικιάνας, επειδή είμαι και στο τμήμα των οικονομικών που είναι υπεύθυνο για τη δημοτική περιουσία, παρακαλώ να έρθετε και να μας πείτε σε ποιο ακριβώς ακίνητο αναφέρεστε, προκειμένου να το ελέγξουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι, να έρθετε λοιπόν και να μας πείτε για να ψάξουμε να δούμε μέσω του κτηματολογίου αν φαίνεται δημοτικό ακίνητο και να συνεργαστούμε και μαζί για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, όσον αφορά το πράσινο ταμείο και τα τρία έργα που σύμφωνα με κάποιο δημοσίευμα το είδα και εγώ για να είμαι ειλικρινής και εξαιτίας αυτού απευθύνθηκα στην υπηρεσία. Το ένα που αφορά την ανάπλαση των παιδότοπων πόλης Λευκάδας, λέει εκεί ουσιαστικά, όπως μου είπε η υπηρεσία, αναφέρεται σε 4 παιδικές χαρές Κοντάρνας, Φρυνίου, Σύβρου και της Πεφανερωμένης. Η παιδική χαρά της Πεφανερωμένης ήδη έχει κατασκευαστεί μέσω του προγράμματος Leader. Αυτό για να είμαι ειλικρινής, το μόνο που έτσι συζήτησα λιγάκι με την υπηρεσία, αν μείνουμε στον παραμείνει η πρόταση, γιατί υπάρχει το περιθώριο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2026 να υποβληθούν τα όποια υπολοιπόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθεί, γιατί δεν έχει ενταχθεί. Προτάσεις υπάρχουν από μέρους της υπηρεσίας σε διάφορες προσκλήσεις του Πράσινου Ταμείου. Θα χρειαστεί μια επικαιροποίηση των τιμών σχετικά με αυτούς τους παιδότοπους προκειμένου να διαμορφωθεί το ύψος του προϋπολογισμού που θα ετηθεί ο Δήμος για να ενταχθεί στο Πράσινο Ταμείο. Σχετικά με τα έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγίου Μινά, να θυμίσω ότι είναι το τρίτο, όπως λέγαμε, τρίτη παρέμβαση της περιοχής του Αγίου Μινά. Ήταν γύρω στις 450.000 και μάλιστα είχαμε δεσμευθεί σαν δημοτικό συμβούλιο, δημοτική επιτροπή, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είχε λάβει σχετική απόφαση, ότι κάποιες δαπάνες που δεν είναι επιλέξιμες και αναφέρονταν στα φωτιστικά σώματα θα διατεθούν από δικούς μας πόρους. Γι' αυτό να σας πω ότι το τρίγωνο της πλατείας του Αγίου Μινά, αυτό δηλαδή όπου βρίσκεται ο Πλάτωνος πίσω από τον ξύλινο οικίσκο που έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες της εκκλησίας του Αγίου Μινά, που είναι η στάση, η κάδη κλπ, υπήρχε ένα πρόβλημα ως προς το ιδιοκτησιακό, γιατί φαινόταν να είναι της εκκλησίας, αν το πούμε έτσι εδώ. Διευθετήθηκε αυτό γιατί και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο συνένεσε με τη βοήθεια μάλιστα και του Μητροπολίτη και την παρένεσε και εκείνου και ήδη έχει μεταγραφεί και βρίσκεται κατεχωρημένο σαν δημοτικό ακίνητο. Επομένως έχει ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και άρα η υπηρεσία πληροφορικής έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει τολμήσει αυτά τα δικαιολογητικά και να δείξει ότι η όλη παρέμβαση αφορά καθαρά δημοτικούς χώρους και δεν μπλέκονται ιδιώτες ή εκκλησία κλπ. Και άρα θεωρώ ότι αν γίνει αυτό θα έχει ευτυχή η κατάληξη. Και όσον αφορά το Δημοτικό Σχολείο του Νηδριού, να πούμε ότι από πλευράς υπηρεσίας επί εποχής του κυρίου αντιδημάρχου οικονομικών είχαν πληρωθεί είχαν δοθεί κάποια χρήματα μέσω του ταμείου του ΤΑΣ για τα σεισμόπληκτα κτίρια στον Ιδρύ, στα Πλατίστομα, στη Βαυκερή, τα παλιά δημοτικά σχολεία, Φτερνό, και είχαν αυτά τα κτίρια εξαιτίας αυτής της δανειοδότησης είχαν υποθηκευθεί. Έχουμε πληρώσει ο Δήμος το σύνολο των χρημάτων που έπρεπε να πληρωθούν, προσκομίστηκαν αυτά στο ΤΑΣ και 27 πρώτου με την 6537 αίτηση από μέρους του Δήμου ζητήσαμε να εξαλειφθεί η υποθήκη. Αποφάνθηκε πράγματι το ΤΑΣ ότι συνηγορεί στην εξάλειψη της υποθήκης. Δεν ξέρω πόσο χρόνο μπορεί να πάρει αυτό ώστε να διασφαλιστεί για να μπορέσει να συμπληρωθεί σαν δικαιολογητικό και αυτό στην πρόταση του Πράσινου Ταμείου. Τώρα όσον αφορά τον Άγιο Νικήτα, εγώ ήθελα να κάνω μία αναφορά, έτσι, να πω ότι στην αρχή της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής υπήρχε έτσι δημοπρατημένο έργο που αφορούσε την αποκατάσταση του μονοπατιού στο οποίο αναφέρεστε, να το πω εγώ μονοπάτι γιατί δεν περνάει αυτοκίνητο, έτσι. Ήταν, είδατε, από τον επαρχιακό προς το χωριό τότε. Θέλω να σας πω ότι τότε, προκειμένου να ξεπεραστεί η όποια παρέμβαση, γιατί εμείς σαν Δήμος, ναι, μην είχαμε κάνει τη μελέτη, είχαμε αναθέσει στον εργολάβο, πλην όμως ουσιαστικά και ο εργολάβος ήταν αρνητικός να μπει και να δουλέψει, γιατί φοβόταν ότι θα τον σταματήσει είτε η αστυνομία, γιατί ήταν της κτηματικής, γιατί απαιτούνταν αδειοδοτήσεις κλπ. Τότε είχαμε προκαλέσει μία απόφαση όπου είχαμε κηρύξει την περιοχή σε έκτακτη ανάγκη. Εγώ θέλω να συνεισφέρω στην περίπτωση, γιατί ναι, είμαι και εγώ υπέρ της άποψης για το σύνολο των δυτικών αλλά και της ανατολικής πλευράς, ας πούμε, όπως είναι η Λιγιά. Απαιτείται αυτή η μελέτη από πλευράς Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου της Θεσσαλονίκης. Πλην όμως, αν θέλει κάποιος να το δει σαν πιο άμεσα, να το πω έτσι, παρέμβαση, ήδη η Δημοτική Ενότητα Λευκάδας, άρα και ο Άγιος Νικήτας, είναι κηρυγμένα σαν σε έκτακτη ανάγκη εξαιτίας της θεομηνίας που έγινε το Φλεβάρι. Έχει ζητηθεί από πλευράς του Δήμου ένα ποσό συνολικά 2 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά διάφορες παρεμβάσεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να γίνει μία, ας το πούμε, ιεράρχηση και αυτό το τμήμα που δίνει μια διέξοδο ζωής, να το πω εγώ έτσι, διαφυγής στον οικισμό, να ενταχθεί μέσα στα έργα τα οποία θα τρέξουν για αποκατάσταση από φυσικά φαινόμενα και αυτό του κομματιού.
1: Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής αναφέρθηκε μισό λεπτό.
5: Η αδειοδότηση από την κτηματική είναι με αυτόν τον τρόπο και σας είπα πώς ξεπεράσαμε το πρόβλημα όταν κάναμε το έργο τότε, όπου αφού εγκαταστάθηκε ο εργολάβος, εγώ σαν τεχνική υπηρεσία έστειλα έγγραφο στην κτηματική και στην αστυνομία ότι δραστηριοποιείται άνθρωπος ο οποίος δουλεύει για λογαριασμό του Δήμου. Λοιπόν, αυτές οι αδειοδοτήσεις, ξέρετε ότι είναι, ότι αν δηλαδή πάμε να βγάλουμε αδειοδότηση κλπ. Ή να λύσουμε το, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Εδώ χρειάζονται άλλα. Ας μην τα βάλουμε πολύ στο μικρόφωνο γιατί μόνο ζημιά κάνουν.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Να διευκρινιστεί, εκ παραδρομής αναφέρθηκε ο κύριος Φίλιππας ως πρόεδρος, ενώ είναι ο κύριος Περδικάρης. Παραμένετε, κύριε Περδικάρη. Το λόγο έχει ο αντιδήμαρχος, κύριος Φίλιππας Σκληρός.
6: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα απαντήσω λίγο σχετικά με την πηγή του Πασά. Αυτή τη στιγμή το φρεάτιο που είναι μπροστά στην υδρομάστευση είναι καθαρό. Σχετικά με την οικοδομή που είναι δίπλα, είναι θέμα της πολεοδομίας. Όμως, επειδή έχει πάρει τη δικαστική οδό το ζήτημα και από ό,τι ξέρω θα γίνουν και αυτοψίες, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Τώρα, για αυτό που ρώτησε ο κύριος Θερμός για τις προβλήτες στο Βλυχό, εάν έχουν νερό και αν έχουν, μάλλον έχουν νερό αν έχουν ρολόγια. Όλες οι προβλήτες έχουν ρολόγια. Οπότε, ό,τι νερό παίρνει από εκεί τα σκάφη, πληρώνονται στο Δήμο. Και να συμπληρώσω λίγο και για το φρύνι, γιατί είπε ο κ. Δρακονταρίδης πριν, να ξέχασα να απαντήσω. Ήταν 2-3 μέρες που είχε κάποιες ώρες όντως είχε διακοπή στην υδροδότηση. Τώρα όμως, γιατί υπήρξε ένα πρόβλημα. Αυτό εντοπίστηκε από τους τεχνικούς και τώρα για αρκετές μέρες είναι όλα καλά. Αυτά, ευχαριστώ.
1: Μπορεί να συνεχιστεί λοιπόν η διαδικασία. Θέλετε κάτι? Ναι, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
7: Είναι εμπνευματικά.
1: Ναι.
7: Κύριος Μπενεγρίνος, ο κύριος Αντιπρόεδρος, συμφωνώ σε αυτά που είπατε, κύριε Αντιπρόεδρε. Δεν έχω να κάνω κάποια παρατήρηση. Προγραμματική σύμβαση Καραμπάς απάντησα. Σε ό,τι αφορά ότι δεν αφήνουμε σκιές, το έντομο δικαίωμα, καταρρισμός οικοπαίδων κτλ. Πράγματι εδώ έχουμε ένα θέμα. Καθαρισμός οικοπαίδων. Οι ιδιώτες δεν ακούνε πάντα. Τα περισσότερα πάντως οικόπαιδα που είναι ακαθάριστα είναι ιδιωτικά. Κάναμε δεύτερη υπενθύμηση και θα πρέπει, κύριε, που είναι ο κύριος Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κύριε Αντιδήμαρχε Πολιτικής Προστασίας,
8: στην Ελλάδα.
7: Κύριε Αντιδήμαρχε, λοιπόν, δεν αρκεί υπενθυμίσεις, πρέπει να προχωρήσουμε και σε μια, ξέρετε, ποινική κατάσταση. Διότι δεν είναι δυνατόν πρώτη, δεύτερη φορά βλέπω πράγματι ιδιωτικά οικόπεδα τα οποία μέσα στους ρόμπους είναι ακόμα καθάριστα. Αυτά πρέπει να τα δείτε, κύριε Αντιδήμαρχε. Και θα πρέπει να πέσει και κάποια προειδοποίηση ποινής. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όταν θα πάρουν φωτιά, τότε θα είναι αργά. Λοιπόν, επίσης, ο κύριος Βεριώτης, Δρόμοι, Νικιάνα, Καριώτες, Κλαριά, Ογκώδη. Κύριε Βεριώτη, αν μην κάνουμε και καμιά υπενθύμηση και μάλιστα το επιμελητήρια και όλοι οι άλλοι που έχουν σχέση με αυτό το θέμα, μήπως πρέπει τελικά να ειδοποιήσουμε όλους τους εργολάβους ότι δεν είναι δικαίωμά τους να πετάνε τα σκουπίδια και κυρίως τα ογκώδη όπου εκείνοι θέλουν και μάλιστα να τα κρύβουν πίσω από τους σκάδους ή να τα ρίχνουν και μέσα στους σκάδους. Εδώ πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά. Εγώ τη γνώμη μου ότι όλες οι παρατάξεις πρέπει να το ψηφίσουν αυτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση όλοι να κάνουν βίλες και ξενοδοχεία και κατοικίες και συνεχεία τα ογκώδη ενώ πληρώνονται για όλα αυτά, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελικά τα πληρώνει ο Δήμος. Εκεί είναι τα περισσότερα. Αλλά κανένας δεν θέλει να το θίξει. Φταίει πάντοτε η Δημοτική Αρχή, τη σημερινή ή την περασμένη. Έχει σημασία. Σημασία έχει ότι δεν πειθαρχεί κανένας. Ούτε οι ιδιώτες και κυρίως, επαναλαμβάνω, όλοι αυτοί που οικονομούν και οικοδομούν. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Πεντεσπίτη, κύριε Πεντεσπίτη, εκτιμώ πάντα αυτά που λέτε, εκτιμώ και εσάς προσωπικά, αλλά ο Δήμαρχος δεν απαντάει διπλωματικά. Απαντάει με ειλικρίνεια, ευθύτητα και ανοιχτά. Οι εργαζόμενοι έπρεπε να έρθουν νωρίτερα και ποιος δεν το ήθελε. Οι εργαζόμενοι ήταν λιγότεροι, τους κάνανε 48 και τα 3 χρόνια σχεδόν, τα 2 τελευταία χρόνια είναι 48. Ξεχνάτε όμως ότι πράγματι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες όμως είναι πράγματι παρά τη θέληση της Δημοτικής Αρχής, της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής. Και βέβαια είναι ευχάριστο, όχι. Αλλά κάνουμε κάθε φορά, κάθε προσπάθεια να ελαττώσουμε αυτό το κενό. Ερωτώ όμως άλλο, γιατί δεν κάνουμε εκεί που φέρετε άλλα ψηφίσματα, γιατί δεν κάνουμε ένα ψήφισμα. Τώρα, μάλιστα αυτή την ώρα. να πάρουμε ομόφωνη απόφαση ότι κύριε Υπουργέ Εσωτερικών δεν μπορείτε να μας προσδιορίζετε εσείς ούτε πόσους θα πάρουμε ούτε πότε θα τους πάρουμε. Εκεί είναι η λύση. Γιατί τους πληρώνω, αυτά τα έχω θέσει εγώ και γραπτός και προφορικά. Και ο κύριος Καλός ήταν σε τέτοιες συναντήσεις. Και ο ίδιος τα είπε και εγώ τα είπα. Διότι όταν έχουμε πράγματι τα ανταποδοτικά, γιατί θα πρέπει να παραμβαίνει το κράτος. Θα τα πούμε τώρα και θα συζητήσουμε επίσης για την αλλαγή αυτού του κώδικα που λέμε τον ΟΤΑ. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ δεν τα πληρώνω. Εμείς δεν βάζουμε, δεν παίρνουμε απόφαση για τους δημότες. Άρα λοιπόν δεν καταλαβαίνω ακόμα γιατί θα πρέπει να υποβάλω. Πού? Πρώτα εδώ στην αποκεντρωμένη την τοπική. Και μετά από την τοπική να πάμε στην κεντρική. Μια στην Κέρκυρα και την άλλη στην Πάτρα. Και μετά στο Υπουργείο Εσωτερικών. Και από το Υπουργείο Εσωτερικών να πρέπει να πάμε στο ΑΣΕΠ. Λοιπόν, δεν νομίζω, καμιά φορά δικούμε τους εαυτούς μας. Όλοι τα περάσατε και τα περνάω και εγώ τώρα. Και αν δεν είχα κάποιους ανθρώπους, αν θέλετε, σοβαρούς, με τους οποίους συνομιλώ, δεν θα είχαμε συντμήσει ποτέ τον χρόνο. Συντμήσαμε τον χρόνο, συντμήσαμε τις εφημερίδες, τις δύο εβδομάδες κάναμε μία, βγάλαμε τις εφημερίδες στην ίδια εβδομάδα, για να μην πάμε κάθε εβδομάδα, γιατί υπάρχει μόνο μία εφημερίδα διαπιστωμένη. Άρα μην τα λέτε θλιβερή εικόνα. Υπηρεσίες κατώτερες των περιστάσεων. Δεν είναι και έτσι τα πράγματα. Γιατί πάντοτε θέλουμε να δυσφημούμε τον εαυτό μας και τις υπηρεσίες όπως έχουν? Το ότι δεν είναι αυτό που θα θέλαμε, διότι αν είχαμε και τους 48 θα είχαμε άλλη ευχαίρεια, ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, σε αυτό δεν ευθύνεται κανένας. Ευθύνεται οι διαδικασίες και ευθύνεται εξίσου και πρώτα και απ' όλα ο Υπουργός Εσωτερικών. Τον εκτιμώ βαθύτατα, αλλά εδώ μας έδωσε τη δυνατότητα και μας είπε μπορείτε να τους παίρνετε. Πότε? Και μετά μας καλούνε. Όχι, δεν υποβάλλετε, όχι κάνατε αυτό, όχι το άλλο. Άρα λοιπόν πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και όχι, συμφωνώ μαζί σας, όχι διπλωματικά, αλλά δεν είναι ο Βεργίνης που τα λέει διπλωματικά. Και πάνω απ' όλα, όταν η χρηματοδότηση, επαναλαμβάνω, είναι χρηματοδότηση από τους πολίτες τους ίδιους, από τους δημότες, γιατί από εκεί είναι, δεν μπορεί να παρεμβαίνει και σε αυτό ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε άλλο. Λοιπόν, και κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά το νερό με τον κύριο Θερμό Ευάγγελο. Βέβαια και ο κύριος Γαζή, σας πω στον κύριο Γαζή. Κύριε Γαζή, πόσες φορές θα σας το πω? Δεν πιστεύετε εσείς ο ίδιος, γι' αυτό το κάνετε και το επαναλαμβάνετε. Επαναλαμβάνετε, αλλά κουράζεστε με το καταφύγιο. Ωραία κύριε Γαζή. Σας λέω λοιπόν ότι το τελευταίο χαρτί, ενώ ήταν πράγματι έτσι, τι ήρθαν και μας είπαν τώρα? Ότι ξέρετε, υπάρχει μια αναντιστοιχία μεταξύ των θέσεων πάρκινγκ του τοπογραφικού, δηλαδή του αρχικού που δώσανε ως μελέτη, και εκείνου που τώρα έχει παρουσιαστεί ως πραγματικότητα. Ήτανε 4 θέσεις και τώρα είναι 2. Εσείς τι θα κάνατε σε αυτό? Τι θα λέγατε σε αυτό? Εγώ σας παραπέμπω να ρωτήσετε τον κύριο υφυπουργό, τον κύριο Κίκα, τους 2 γενικούς γραμματείς, αλλά ο ένας έχει φύγει, έχει πάει τώρα ενέργεια και περιβάλλον, ο κύριος Κυριαζόπουλος, και η ΠΑΘΑ σε παραπέμψω να σου δώσει τα τηλέφωνα των υπηρεσιών, να τους πάρετε και τηλέφωνο, να δείτε τι συμβαίνει. Δίνομαι μάχη γι' αυτό κύριε Γαζή, μάχη. Και παρά τις γνωριμίες και παρά αυτά που λέμε, κολλάνε πάντοτε σε κάποια γραπτά. Πήγα σήμερα,

0: του Δήμου, δηλαδή αυτή τη στιγμή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, δηλαδή, δεν είναι. Είναι από τη γέννησή του. Και αυτή τη στιγμή μας απάντησαν, θα το δούμε, μήπως τελικά διορθωθεί αυτή η κατάσταση, με την έννοια ότι η αναντιστοιχία οφείλεται σε υπερβολική εκτίμηση του χώρου. Διότι πράγματι ο χώρος εκεί τώρα.
1: Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά δεν θέλω να πιστεύω ότι θα χρειαστεί τροποποίηση της χωροθέτησης.
0: Όχι βέβαια.
1: Α, γιατί άμα εκεί χαθήκαμε.
0: Αυτό πήγα και σας είπα. Διότι διαφορετικά πρέπει να μετακινηθούν οι κολόνες. Ποιες κολόνες, δηλαδή. Αν σκεφτείτε από εκεί και πέρα τι γίνεται. Άρα λοιπόν τα καταλαβαίνουμε όλοι αυτά τα πράγματα. Τέλος, πρέπει να πω μια κουβέντα ακόμη, κύριε Πρόεδρε. Μερικά πράγματα είμαι βέβαιος ότι θα θέλαμε να είναι διαφορετικά. Δυστυχώς οι συνθήκες πολλές φορές τις γράφει ο κρατίας. Αλλά δεν ξέρω και κάποιο σαν να είναι αναπόφευκτο. Δηλαδή εγώ πραγματικά τρελαίνω με αυτό. Σαν και πρέπει να το δεχθούμε ως αναπόφευκτο. Έχουμε μια κατάσταση που είναι θλιβερή. Μπορεί να ξεκινήσει από έναν και να φτάσει σε όλους. Από μια υπηρεσία και να ματώσει όλη η υπηρεσία του Δήμου. Δεν μπορούμε πράγματι να προσδιορίσουμε επακριβώς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Και λέμε, ξεκινάμε από εδώ και θα φτάσουμε εκεί. Δεν γίνεται. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό το θέμα. Και θα μου πείτε, είναι αναπόφευκτο. Όχι, δεν είναι αναπόφευκτο. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουν δυστυχώς όλοι. Και όλοι δεν συμφωνούν. Ο ένας έχει πολύ ενδιαφέρον, ο άλλος σχετικά διαφορεί και ο τρίτος δεν τον ενδιαφέρει. Αυτά μπορεί να παρατηρηθούν τα φαινόμενα δυστυχώς. Και είμαι πάρα πολύ έτσι στεναχωρημένος όταν βλέπω ότι περνάει ο χρόνος, γιατί για μένα πολλές φορές το λέω και για όλους μας, ο χρόνος είναι ο κυριότερος παράγοντας. Είναι αυτός που μας καθυλώνει. Δεν μπορούμε να τον ξεπεράσουμε. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υποφέρομαι από οικονομική ανεπάρκεια. Αλλά υποφέρομαι από διαδικασίες οι οποίες είναι δυστυχώς αναπόφευκτες στο δρόμο για την υλοποίηση είτε προγραμμάτων, είτε έργων, είτε ακόμα και διαδικασιών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ενοχή σας.
2: Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, ήθελα να πω ότι απαιτείται η πλειοψηφία για να γίνει εκτός έδρας ένα συμβούλιο σύμφωνα με το...
3: Θα το δούμε το διαδικαστικό, κύριε Αντιπρόεδρε.
2: Μήπως να ψηφίσουμε.
3: Να το δούμε σε επόμενη συνεδρία να είμαστε έτοιμοι με εισήγηση καλύτερα.
4: Κύριε Πρόεδρε.
3: Θέλει διαδικασία, ναι.
4: Πρόεδρε,
3: ναι.
4: Μπορώ 15 δευτερόλεπτα.
3: Για αυτό το θέμα.
4: Όχι,
3: δεν προβλέπεται διάλογος τώρα.
4: 15 δευτερόλεπτα.
3: Μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία.
4: Πρόεδρε, 15 δευτερόλεπτα. Για την ερώτηση που έκανα, για τις καταλήψεις που έχουν γίνει στις παραλίες, σας βγάλαμε και φωτογραφικό υλικό το τι γίνεται. Πάλι δεν απαντάτε στην τελευταία, δηλαδή εκεί του Πασά, που νομίζουμε και κάτι ότι έχετε ευθύνη εδώ πέρα για να απαντήσετε εκεί. Τι θα γίνει. Και το άλλο είναι στο κύριο Φλίποντο Σκληρό, quiz, να μου βρει πού είναι το Φράτιο, εδώ μέσα στις μάζες. Αυτό ρώτησα εγώ. Πού είναι το Φράτιο, θα έρθω εκεί για να μου το δείξετε τώρα, άμα να το δείτε.
3: Εντάξει.
4: Και μην απαντάτε σαν το Μαρινάκη, εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, όλα μέλι γάλα. Και το μαύρο άσπρο.
0: Κύριε Πρόεδρε,
3: μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
0: Κύριε Βιώτη, αμέσως.
3: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για ένα λεπτό για να προχωρήσει.
0: Ξέρετε, απαντάω μετά από ομιλίες όλων σας. Νικιάνα, Καριώτες. Κυρίως οι Καριώτες. Αλλά και Λιγιά μαζί. Όχι, περιμένετε, θα σας πω τώρα για τα παραλιακά. Μισό λεπτό.
5: Στη Λιγιά και τα Κλαριά έβαλαν.
0: Δεν είναι μόνο τα Κλαριά. Έχουμε και τρίπιος είναι όλος ο δρόμος ο παραλιακός. Εκεί προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να γεμίσουν αυτές τις τρύπες, αλλά παράλληλα γίνεται μια μελέτη, έργο, να κάνουμε πράγματι μια έτσι τομή στον παραλιακό δρόμο, είτε με ομπόλυθους είτε καλύτερα με αυτά τα

0: τα μπλόκια. Έτσι θα είναι και πιο έτσι ευχάριστο, αλλά και πιο σύντομο μπορεί να γίνει, ίσως και καλαισθητικά καλύτερο. Το ίδιο έχουμε και στην Κιάνα σε ορισμένα σημεία παραλιακά. Σε ό,τι αφορά τώρα στο Πασά. Ναι.
1: Χωρίς άδεια εδώ, πώς θα πάρετε?
0: Όχι, έχουμε πάρει την άδεια της κτηματικής υπηρεσίας. Ναι, γραπτός και προφορικά και... Ακούστε, γραπτός, σας είπα το γραπτός έρχεται. Μας έδωσαν άδεια απευθείας, μίλησα με τον κύριο Διευθυντή, τον κύριο Σταματέλο, μας είπανε, ρίχνουμε τώρα εκεί και το ξέρετε αυτό, για να προχωρήσουμε πριν να έχουμε... Και τελικά θα έρθει, θα κάνουμε και μια συνάντηση για αυτές τις περιπτώσεις.
2: Κύριε Δήμαρχε, για την οδική ασφάλεια, κάτι είπε ο κύριος Λίγδας. Θέλετε κάτι να διευκρινιστεί, κύριε Λίγδα?
3: Ναι, δεν έβεσα το ερώτημα τι θα γίνει για το δρόμο της Αγίας Μαρίας που δεν υλοποιήθηκε, και το πρόγραμμα, σύμφωνα και με το δελτίο, τέλος πάντων, το έγγραφο του ΥΠΕΣ, τελειώνει σε 10 μέρες.
0: Ποιος δεν απαντάει, κύριε? Γιατί δεν απαντάει τίποτα, δεν καταλαβαίνω. Δεν απάντησα γιατί στην οδική ασφάλεια. Γίνεται μια προσπάθεια. Καταρχήν έχουμε με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη που συζητάμε την οδική ασφάλεια ήδη να τελειώσει ο ίδιος, διότι έχει και ο Δήμος τις δικές του παρεμβάσεις. Θα τελειώσει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης και θα αρχίσουμε εμείς εκεί που πρέπει να κάνουμε για την οδική ασφάλεια.
2: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Θα προταχθούν δύο θέματα που είναι... Συνεχίζεται η διαδικασία λοιπόν. Θα προταχθούν δύο θέματα που είναι εκτός ημερήσιας διάταξης. Είναι συναφή τα θέματα περί πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων. Διευκρινίζω απλώς ότι για το κατεπήγον, κύριε Δήμαρχε, και προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ότι η πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση δημοσιεύθηκε την 5η 11 Ιουνίου του 2026 και απεστάλλει στις 12 την Παρασκευή στις 12 έκτου του 2026 από τη Δημοτική Κοινότητα Ευγύρου η σύμφωνη γνωμοδότηση του Πρόεδρου. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε, για το κατεπήγον να ληφθεί καταρχάς απόφαση που απαιτούνται 15 ψήφοι.
0: Ναι, είναι κατεπήγον, μου τα έστειλε ο πρόεδρος της Ευγύρου, γιατί αναφέρονται και τα δυο σε τοποθέτηση πρωτής εξέδρας θαλάσσια περιοχή Σιβώτων, και υπάρχει περιορισμός στον χρόνο.
2: Μάλιστα.
0: Τοπικά εκεί η διοίκηση μας έστειλε τη σύμφωνη γνώμη, δηλαδή το χωριό, το συμβούλιο, μας έστειλε την θετική του τοποθέτηση. Άρα λοιπόν η εξέδρες στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων είναι και θετική από πλευράς τοπικού, αλλά και εμείς δεν έχουμε αντίρρηση, επειδή αναφέρεται πράγματι σε δύο εξαιρετικές περιπτώσεις που εμείς δεν διαφωνούμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σε ό,τι αφορά τα Σίβωτα.
2: Πρώτα για το κατεπήγον.
0: Το κατεπήγον, όχι, θα συμφωνούμε σε αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν θέλουμε να συζητηθεί.
2: Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Αντιδήμαρχε?
4: Για το κατεπήγον, καταρχήν δεν έχει να κάνει με το λιμενικό ταμείο, άρα δεν μιλώ με τη ιδιότητα του Αντιπρόεδρου του λιμενικού ταμείου.
0: Του Δήμου.
4: Με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου, ναι, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό. Υπάρχει το κατεπήγον, διότι εάν πάρει ληφθεί μια απόφαση για τα προτάσεις σήμερα, θα είναι αυτή που θα ληφθεί. Εάν δεν ληφθεί μια απόφαση, θα θεωρηθεί σιωπηλή η σιγή του Δήμου, η οποία εκπνέει σε καμία 20 μέρες περίπου, αν πάνω θα έχουμε Δημοτικό Συμβουλίο μέχρι τότε, και θα θεωρηθεί ναι. Άρα λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της κοινότητας Ευγύρου, ναι, πρέπει να συζητηθεί. Η απόφαση όμως που θα ληφθεί, νομίζω πως είναι ανοιχτή για τον καθένα να τοποθετηθεί και να συζητηθεί το θέμα, γιατί αυτό με τα πρωτά είναι μελανό σημείο γενικώς.
2: Για το κατεπήγον, ο κύριος Καλός Χαραλάμπος, πρέπει να προηγηθεί η απόφαση για το κατεπήγον.
5: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ανεξάρτητα το τι θέση θα πάρει η παράταξή μας για το αν θα πρέπει ή δεν θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε θετικά, εγώ θέλω λίγο να γίνεται η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Δήμαρχος και ο χωρικός αντιδήμαρχος λίγο πιο συγκεκριμένη σε σχέση, συγκεκριμένη με ομικρογιώτα, συγκεκριμένη σε σχέση με το κατεπήγον. Είπατε εσείς ότι δεν μπήκε στην ημέρησια διάταξη γιατί ήρθε οι σύμφωνες γνώμες την ημέρα που βγήκε η πρόσκληση. Αυτό κατανοητό. Τι να απομένει. Εγώ θα έλεγα και την ίδια μέρα αν είχε βγει πρόσκληση το ίδιο πράγμα, άρα δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Το κατεπήγον όμως που το φέρνουμε τώρα ως εκτός ημερήσιας διάταξης είναι ότι υπάρχει ένας περιορισμός χρόνου, αν καταλάβαμε καλά.
0: Ναι, ναι.
5: Αυτός προσδιορίζεται από κάπου, δηλαδή φαίνεται κάπου ότι υπάρχει κάποια καταληκτική ημερομηνία. Μπορεί να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι σε αυτό. Εκεί πήγαινε το συγκεκριμένο.
4: Να απαντήσω, Πρόεδρε. Μετά από την ημερομηνία που το λιμεναρχείο ζήτησε από την τοπική κοινότητα ή από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου είναι 2 μήνες. Βλέπω όμως παλιό πρωτόκολλο και είδα μάλλον σήμερα, γιατί σήμερα και εγώ επί της ουσίας ενημερώθηκα. Παλό πρωτόκολλο, δηλαδή είναι η παλαιότερη ημερομηνία του λιμεναρχείου, η οποία εκπνέει το Δήμο 4-5 Ιουλίου, εβδόμου. Γι' αυτό το λόγο δεν θα προλάβουμε και θα θεωρηθεί ναι. Επόμενος βάλτε στο τραπέζι τώρα να το κουβεντιάσουμε τι θέλουμε ή δεν τι θέλουμε. Πρέπει ή δεν πρέπει. Εντάξει, η κοινότητα είναι οικονομικό του. Να το δούμε εμείς όμως. Διαφορετικά θα θεωρηθεί ναι. Είναι τόσο ξεκάθαρο.
0: Κύριε Πρόεδρε, είναι και η υπόθεση πλέον του χρόνου. Γιατί τώρα ήδη έχει ξεπεράσει.
6: Λοιπόν, εμείς συμφωνούμε να συζητηθεί εφόσον μπαίνουν ζητήματα ημερομηνιών, να συζητηθεί και να πάρουμε όλη καθαρή θέση.
7: Ναι. Να συζητηθεί, ναι.
5: Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν διατυπώσαμε κι εμείς την πρότασή μας, την άποψή μας.
7: Μετά μάλλον την απάντηση που έδωθει, ναι.
5: Ναι, μετά την απάντηση.
7: Μετά την απάντηση.
5: Εντάξει, δεχόμαστε εν μέρη, αλλά παρόλα αυτά όμως δεν θα φέρουμε αντίρρηση. Για να μαζευτούν και για να υπάρξουν και 15 ψήφοι που χρειάζονται για το εκτός ημερήσιας, ανεξάρτητα από πώς θα τοποθετούμε. Οπότε συμφωνούμε κι εμείς προκειμένου να συζητηθεί το θέμα και ό,τι βρέξει, σας κατεβάσει.
7: Υπάρχει λοιπόν η απαιτούμενη απαρτία, κύριε Ζαβιτζάνε, ναι, για να συζητηθεί ως κατεπήγον. Ομόφωνη η απόφαση. Και ο εισηγητής, ο κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τοποθέτησης πλωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σιβώτων, Δέλτα Κάπα Ευγύρου Λευκάδας, κατόπιν αιτήσεως του Φίλιπ Άλιαν Ράιμοντ Κρούσια. Συγγνώμη. Για λογαριασμό της εταιρείας Σίβωτα Βίλας ΙΚΕ με σκοπό την πρόσδεση σκαφών. Υπήρξε λοιπόν ένα αίτηση από μέρους της εταιρείας, νόμιμο εκπρόσωπο σχετικά με το θέμα περιχορήγησης άδειας τοποθέτησης πρωτής εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή Σίβωτα Λευκάδας. Έχει υποβληθεί σχετική τεχνική μελέτη και τα τοπογραφικά και τεχνικά σχέδια. Ο λόγος είναι η ανάγκη εξυπηρέτησης τουριστικής λειτουργίας της περιοχής. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση επίσης, τη θετική γνωμοδότηση για την τοποθέτηση πρωτής εξέδρας θαλάσσια περιοχή Σιβώτων του τοπικού συμβουλίου με σκοπό την πρόσθεση σκαφών, σύμφωνα με την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφά της, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση όλων των προβλεπόμενων ανωτέρω, εισηγούμε να γνωμοδοτήσει θετικά την τοποθέτηση της πρώτης εξέδρας στη θαλάσσια περιοχή των Σιβώτων, Δέλτα Κάπλα Ευγύρου Λευκάδας, για τους λόγους που αναλύθηκαν παραπάνω.
7: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
5: Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Λοιπόν, καλούμαστε σήμερα να γνωμοδοτήσουμε αναφορικά με ένα αίτημα κάποιων είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων για τοποθέτηση προβλητών. Θα πω ότι στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, με αφορμή την Γιάννα αλλά και όχι μόνο, και τη Λευκάδα και τα Σίβωτα, κάναμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την υπερφόρτωση στην οποία έχει επέλθει ο τόπος μας αναφορικά με τις προβλήτες. Νομίζω ότι όλοι το θυμόμαστε και δεν είναι μια φορά η συζήτηση που έχει γίνει, είναι περισσότερες. Όπως επίσης θα πω ότι εδώ, κυρίως για την περιοχή της Λιγιάς, μας έχουν απασχολήσει 4-5 αντίστοιχες αιτήσεις. Έρχεται εδώ ο Πρόεδρος. Έχουμε μια εισήγηση ολοκληρωμένη με ένα τοπογραφικό διάγραμμα, πού ακριβώς είναι αυτή η προβλήτα, Έτσι, γίνεται μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να θυμίσω ότι και με την αρνητική θέση της τοπικής κοινότητας εκεί, αλλά και την εκφρασμένη αρνητική θέση και των περισσότερων τουλάχιστον από εμάς, δεν έχουμε εγκρίνει καμία τέτοια πρόταση. Ερχόμαστε τώρα στο σήμερα. Λέει, πρώτα απ' όλα μου κάνει εντύπωση λίγο, κύριε Δήμαρχε, γιατί είσαστε εσείς εισηγητής, τέλος πάντων. Λέει, ας πούμε, σχετικά τοπογραφικά. Εμείς τώρα, εμείς εδώ, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όχι μόνο η από εδώ πλευρά και η από εκεί πλευρά, θα κληθεί να πει ναι ή όχι. Δεν θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον μια φωτογραφία της περιοχής, γιατί θα πω το εξής, ότι τα Σίβωτα είναι ένας κολπίσκος ο οποίος είναι όχι απλώς υπερφορτωμένος και κάτι παραπάνω. Και στο Λιμενικό Ταμείο ξέρω πολύ καλά ότι σας έχει απασχολήσει επεκτάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και υπάρχει ένας πολύ έντονος προβληματισμός. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα εμείς εδώ να πούμε, χωρίς να ξέρουμε απολύτως τίποτα.
0: Κύριε Καλέα, μου επιτρέπετε, και η μία και η άλλη έχει όλα τα τέχη, συν τους πίνες.
5: Ναι, κύριε Δημαρχέ, εγώ δεν αμφισβητώ ότι υπάρχουν, γιατί προφανώς για να τα βάζετε εσείς ως εισηγητής στα επισυναπτώμενα, στο δύο σχετικό, προφανώς θα υπάρχει, δεν λέμε ότι λέτε ψέματα. Αλλά εμείς. Έλα, αλλά εμείς τώρα.
1: Κάτσε με βέντη μου κάτω τώρα και θα μας τη δείξεις στην επόμενη συνεδρία.
5: Λοιπόν, παρόλα αυτά, ξαναλέω και πάλι έτσι, εμείς δεν είχαμε στα χέρια μας κάτι το οποίο να το δούμε και να.
0: Είναι αληθές αυτό.
5: Προφανέστατα, όπως αληθές είναι ότι θα υπήρχαν κιόλας όπως το δείχνετε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς ως παράταξη έχουμε πάρει μία απόφαση, οριζόντια, την έχουμε διατυπώσει πολλάκις και δεν προτιθέμεθα να την μεταβάλουμε αυτή τη θέση, η οποία είναι ότι έως ότου υπάρξει ο κρίσιμος χρόνος για να εκτιμηθούν όλες οι παράμετροι και οι παρενέργειες που έχουν οι τοποθετήσεις αυτών των πολλών προβλητών στον παράκτιο χώρο της Λευκάδας, είτε χερσαία ζώνη λιμένα είτε εκτός χερσαία ζώνης λιμένα όπως είναι η συγκεκριμένη, έχουμε πάρει απόφαση να μην υπερψηφίσουμε καμία καινούρια τοποθέτηση προβλήτας. Κάτι το οποίο το έχουμε κάνει πράξη και μάλιστα, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, έχουμε εντός εισαγωγικών θα πω στυλιτεύσει 3-4 αποφάσεις, όχι περισσότερες, της Δημοτικής Αρχής, είτε ως Λιμενικό Ταμείο είτε σαν Δημοτική Αρχή, ανάλογα το χώρο που είναι η προβλήτα, και αναφέρομαι για το Βλυχό και για το Περιγιάλι, που είχατε με την πλειοψηφία την οποία έχετε εγκρίνει. Το τελευταίο διάστημα είχαμε δει μια αλλαγή της στάσης σας, έτσι ότι enough, αρκετά. Και γι' αυτό μας προξενεί και εντύπωση, κύριε Δήμαρχε, και απευθύνομαι σε εσάς τώρα ως εισηγητή, μας προξενεί και εντύπωση το ότι ως εισηγητής γνωμοδοτείτε σε αυτές τις δύο, εισηγείστε μάλλον, θετικά. Αυτό όμως είναι προφανώς δικαίωμά σας. Εκείνο το οποίο λέμε εμείς είμαστε ότι στεκόμαστε, κύριε Πρόεδρε, αρνητικά και δεν θα δώσουμε σύμφωνη γνώμη στην τοποθέτηση της συγκεκριμένης προβλήτης για το εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα 1 που συζητάμε. Ευχαριστώ.
7: Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
1: Εννοώ το διαδικαστικό. Έχουμε έναν κόλπο, όλοι το ξέρουμε.
5: Κωνσταντίνε, που είναι καλά. Πού να το λίγο, γιατί κάτι πιάνει, ειδικά που δεν πιάνει. Κάτι εκεί θέλησε. Ναι, ναι. Ορθή παρατήρηση.
6: Για τη Δημοτική Αρχή δεν είναι, κύριε, έχετε δίκιο εσείς, αλλά για τη Δημοτική Αρχή δεν είναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. Για εδώ. Εδώ λοιπόν στο διαδικαστικό μας φέρνετε ένα θέμα το οποίο, προσέξτε, έχετε μια δικαιολογία ότι είναι έκτακτο, έχετε μια δικαιολογία, υπαρκτή δικαιολογία, έτσι, δεν το λέω με κακή πρόθεση, ότι μέχρι τέλος του μήνα 4 Ιουλίου είπατε νομίζω ότι λήγουν οι προθεσμίες και τα λοιπά, και θέλετε να αποφασίσουμε με ευκολία να τοποθετηθούν δύο εξέδρες στα Σίβωτα, γιατί τώρα για τη μία συζητάμε αλλά μετά θα ζητήσουμε για τη δεύτερη, όταν υπάρχουν άλλες 7. Αυτό μας ζητάτε. Εδώ έχουμε πει πάρα πολλές φορές και εμείς τουλάχιστον ως παράταξη ότι όχι μόνο δεν πρέπει να προσθεθούν καινούργιες, αλλά ειδικά στην πόλη της Λευκάδας θα πρέπει να αφαιρεθούν και από τις υπάρχουσες. Είναι 7 εδώ. Τουλάχιστον 2 πρέπει να αφαιρεθούν. Όχι γιατί το λέμε εμείς, αλλά γιατί στοιχειώδη λογική το επιβάλλει. Στο διαδικαστικό επομένως μας φέρνετε ένα ζήτημα χωρίς να ξέρουμε ούτε που τοποθετεί ούτε αυτές οι εξέδρες, ούτε πόσες να πείτε στην εισήγησή σας ότι ξέρετε στα σύμβοτα υπάρχουν 2, 5, 15, 65, πόσες είναι. Για να μπορεί να κρίνει ο Δημοτικός Σύμβουλος και όταν θα σηκώσει το χέρι του να ξέρει ότι το έχει κάνει συνειδητά. Είτε θετικά είτε αρνητικά δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα επί της ουσίας. Σας είχα πει εδώ ότι είναι σε διαβούλευση το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό. Η διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Και έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές μέρες. Μέσα στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό που είναι εκατοντάδες σελίδες, αν το διαβάσετε, εντάσσεται και η Λευκάδα και οι περιοχές της σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Και αναφέρομαι σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Εκεί μέσα λοιπόν, γιατί κάνω αναφορά τώρα και πού μπλέκω τώρα τις πλωτές εξέδρες με το ειδικό χωροταξικό, γιατί μπλέκονται από μόνες τους και το καταλαβαίνετε βεβαίως και εσείς γιατί. Εδώ μέσα ένα από τα κριτήρια που μπαίνουν είναι οι υφαίρουσες ικανότητες. Εμείς έχουμε βάλει ένα ζήτημα γενικότερο για τη υφαίρουσα ικανότητα του νησιού. Ήταν λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία στο ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό να εκφράζουμε τη γνώμη μας ως Δημοτικό Συμβούλιο, ως συλλογικό όργανο, όχι να πείτε εσείς μόνο τη δική σας, που βεβαίως και εσείς θα την πείτε, αλλά να το συλλογικό όργανο να πάρει μια απόφαση για ένα θέμα που αφορά τη Λευκάδα τα επόμενα 40 χρόνια ή 50, μέχρι να ξαναλλάξει αυτό. Μια Λευκάδα που σε κάμποσες περιοχές έχει αρχίσει και καταστρέφεται και το ξέρουμε όλοι αυτό ανεξάρτητα αν το παραδεχόμαστε ή δεν το παραδεχόμαστε. Και ερχόμαστε λοιπόν, ενώ έχουμε ένα τόσο σοβαρό γεγονός που είναι αυτή η μελέτη του ειδικού χαρατακτικού για τον τουρισμό, να ερχόμαστε εμείς και να προσθέτουμε, πώς το λένε, πλωτές εξέδρες. Προσέξτε όμως, όταν θα χρειαστεί, ο κύριος Δήμαρχος θα βγάλει ένα λόγο που θα υπερασπιστεί την ανάγκη να μην πάμε με τόσο εκτατικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γιατί είναι σαν και να πελεκάμε το πόδι μας. Ναι, αλλά όμως εδώ έχουμε αντίφαση. Δεν μπορεί από μια μεριά να υποστηρίζει το ένα και από την άλλη να προτείνει το άλλο. Και ξαναλέω, τα σύμβατα είναι το παράδειγμα. Δεν είναι, πώς το λένε, δεν θα λύσει το πρόβλημά μας τα σύμβατα. Λέω όμως είναι ένα παράδειγμα που αποδεικνύει αυτή την πολιτική αντίφαση σε σχέση με το ποιο μοντέλο τουρισμού χρειαζόμαστε σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε χτίσει και την κορφή από τον Ελιό. Πάω στο διατάφτα και τελειώνω, Πρόεδρε. Λοιπόν, εμείς έχουμε τοποθετηθεί με σαφήνεια ως παράταξη. Είπαμε ότι με βάση την εικόνα κάθε λιμανιού δεν συμφωνούμε να μπαίνουν πλωτές εξέδρες. Έχουμε κουβεντιάσει για τη Λίγια, έχουμε κουβεντιάσει για την Νικιάνα, ενδεχομένως θα έρθουν και άλλα κτλ. Επίσης σας είχαμε καταθέσει μια πρόταση στην οποία καμία σημασία δεν δώσατε. Ότι χρειάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο που τα λιμάνια όλα έχουν περάσει στην αρμοδιότητά του, όπου χρειάζεται, όχι να τοποθετεί ο ιδιώτης την εξέδρα, αλλά με βάση τις δυνατότητές του και με βάση ένα χρονοδιάγραμμα κάθε χρόνο να τοποθετεί το ίδιο εκεί που θεωρεί μία ή δύο εξέδρες που θα τις ελέγχει το ίδιο, που θα πληρώνεται για αυτές το ίδιο και θα σταματήσει αυτό το έσχος να έχουμε 50 πλωτές εξέδρες σε ένα λιμάνι που θα πρέπει να μπουν 5 ας πούμε ή 3 ή δεν ξέρω πόσες ανάλογα με το λιμάνι. Είμαστε επομένως κατηγορηματικά αντίθετοι στο να προσθεθεί, πώς το λένε, να προσθεθούν άλλες δύο εξέδρες στο λιμάνι των Σιβώτων. Δεν έχουμε τίποτα με αυτούς που υποβάλλουν, καταρχήν ούτε ως κάτι τους ξέρω. Φιλίπ, ξέρω εγώ, καταρχήν είναι ξένος ο άνθρωπος, δεν τον ξέρω, ούτε με ξέρει, ούτε με ενδιαφέρει ποιος είναι. Εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι σε αυτό και μας κάνει κακή εντύπωση, το λέω ευθέως και κοιτάζοντάς σας και στα μάτια, κακή εντύπωση η ευκολία με την οποία συνενείται να γίνει κάτι τέτοιο σε έναν κόλπο που εξαντλεί τα όρια της φέρουσας ικανότητάς του περιβαλλοντικά.
7: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
8: Ένα θέμα από μόνο του είναι ο τρόπος που εισάγεται στην, στη συζήτηση σήμερα ως εκτός ημερήσιας. Το δεύτερο και το πιο ουσιαστικό είναι το γεγονός, παραβλέπω τυπικά, θα το πω άλλη μια φορά, τυπικά είναι λάθος να μην έρχονται μαζί όλα τα απαραίτητα στοιχεία, γιατί δεν βοηθάτε και τους συμβούλους να αποφασίσουν σωστά με ορθή κρίση. Τώρα, επί της ουσίας, υποφέρει ένα μεγάλο μέρος, ειδικά της ανατολικής πλευράς του νησιού, υποφέρει από τη μάστιγα των κότερων. Το έχουμε πει ούτε μία ούτε δύο πάρα πολλές φορές με τις ερωτήσεις που έχουμε κάνει και άλλοι έχουν κάνει δημοτικοί σύμβουλοι ερωτήσεις. Διαμαρτύρεται ο κόσμος, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιες μεριές έχουν καταδικαστεί να είναι πεδίο κονόμας για κάποιους. Μία από αυτές είναι για τα καημένα τα σίβωτα. Όχι μόνο έχει χτιστεί ό,τι βουνό υπάρχει, αλλά θα φυτευτεί κότερο με και στην τελευταία τετραγωνικό μέτρο θάλασσας. Το λέω προκαταβολικά, εμείς θα γνωμοδοτήσουμε αρνητικά. Ούτε όλα καλά τα κάνουν οι κοινότητες, ούτε απ' την άλλη τα κάνουν και όλα κακά. Εννοώ με τις αποφάσεις που παίρνουν. Δεύτερον, δεν μας απασχολεί ποιος ή ποιοι έχουν κάνει την όποια αίτηση. Εμείς οφείλουμε να τοποθετηθούμε με καθαρή θέση που να λέει ότι προστατεύουμε περιβάλλον, δηλαδή προστατεύουμε τα συμφέροντα των κατοίκων και όχι αυτούς που έχουν βρει τη Λευκάδα σημαία ευκαιρίας για να έρθουν εδώ και να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Μέσα από αυτή τη διαδικασία τα κότερα και τα λοιπά. Δεν επεκτείνομαι, τα έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις, θα τα ξαναπούμε από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτού του είδους η ανάπτυξη, να κυνηγήσουμε το τζίρο, να κυνηγήσουμε τα πιο πολλά κότερα, αυτό που λέμε εμείς καπιταλιστική τουριστική ανάπτυξη, αυτά τα αποτελέσματα έχει. Ένα σωρό κότερα και διασύνδεση μεταξύ των νησιών πάπαλα.
7: Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
9: Πρόεδρε, είναι νομίζω σε κάθε Λευκαδίτη έτσι έχει γίνει η συνείδηση ότι αυτό με τις εξέδρες, τις πλωτές έχει πλέον αλλοιώσει εντελώς την φυσιογνωμία του νησιού, ρυπαίνει τους κολπίσκους κλπ. Η φέρουσα λοιπόν ικανότητα του νησιού σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπει όχι την τοποθέτηση νέων, θα έπρεπε να επιβάλλει την αφαίρεση πολλών από αυτές που ήδη έχουν τοποθετηθεί. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι ποτέ δεν πήραμε θετική, δεν δώσαμε θετική γνωμοδότηση για τοποθέτηση. Από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον στη Λυγιά, δεν ξέρω, 5, 6, 7, 8 φορές που ήρθε εδώ, ήμασταν αρνητικοί. Προσωπικά λοιπόν, τάσσομαι αρνητικά. Δεν θα ψηφίσω την εισήγηση αν παραμείνει ως έχει. Είμαι εναντίον της τοποθέτησης και της πρώτης και της δεύτερης και όσων άλλων ήθελε έρθει ανεξάρτητα από πού προέρχεται η αίτηση του καθενός.
7: Ο κύριος Γαζής Γεώργιος έχει το λόγο.
10: Πάτα.
11: Κύριε Πρόεδρε, δεν θυμάμαι τώρα, πριν δύο μήνες είχε έρθει άλλη μια πλωτή εξέδρα εκτός Ιεσαία Ζωής Λιμένα, την οποία όλο το Συμβούλιο ομόφωνα, όλες τις παρατάξεις είχαμε ψηφίσει, γιατί ήταν προβλήτα ειδικού σκοπού, δηλαδή σε Καρνάγιο. Αυτό σημαίνει τώρα ότι δεν γίνεται να δουλέψει το Καρνάγιο χωρίς αυτήν και δεν κάνει χρήση ελιμενισμού, ούτε μολύνει τη θάλασσα, ούτε μας πιάνει το χορό, ούτε είναι ανταγωνιστικό ως προς το λιμενικό ταμείο, το οποίο αν κάτι θα έπρεπε εμείς να βοηθήσουμε να δουλέψει, αυτό είναι το λιμενικό ταμείο και αυτό είναι και το αγκυροβόλιο της Βασιλικής όταν έρθει η ώρα. Τώρα, εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση που άκουσα από τον κύριο Δήμαρχο ότι στέκεται θετικά στο να τοποθετηθούν αυτές οι πλωτές εξέδρες, γιατί το μέλος της παράταξής του στο λιμενικό ταμείο που είναι αντιπρόεδρος, συζητώντας μία φορά για μία πλωτή εξέδρα, εγώ εκφράστηκα για ποιο λόγο καταψηφίζω ότι η παράταξη διαμέσω του επικεφαλής μας έχει εκφραστεί στο λιμενικό ταμείο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι από εδώ και πέρα είμαστε σε όλες κατά, μέχρι να δούμε πόσες αντέχει ο τόπος και ποια τα ωφέλη τους. Και άκουσα από τον αντιπρόεδρο τότε να λέει ότι και η δική μας παράταξη είναι σε αυτή τη γραμμή, ότι δώσαμε δώσαμε και από εδώ και πέρα δεν θα ξαναψηφίσουμε καμία. Εγώ βέβαια, σαν Γιώργος Γαζής, στις πλωτές εξέδρες εκτός και σε έναν ζώνης λιμένα, είμαι σε όλες κατά, σε όλες και για πάντα θα είμαι κατά. Τώρα, σε εντός σχεσιάς ζώνης λιμένα, όταν υπάρχει σχέδιο, καλό είναι να αυξάνονται οι θέσεις ελιμενισμού. Σωστό είναι και αυτό που είπε ο κύριος Δρακονταϊδής, ότι καλύτερα να τις βάζει το λιμενικό ταμείο, έτσι ώστε να μπορούμε να τις ελέγξουμε όταν θέλουμε να τις αφαιρούμε, όταν θέλουμε να τις προσθέτουμε. Και πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση και περιμένω να δω την τοποθέτηση του κυρίου Σολδάτου Αντιδημάρχου, του χωρικού αντιδημάρχου, να μας πει αν άλλαξε η στάση τελικά της παράταξης και είναι θετική. Ευχαριστώ πολύ.
12: Έλα εδώ, Βαγγέλη.
11: Έλα εδώ. Έλα, η γειτόνια είμαστε και εσύ και στο Ινδρύ. Έλα.
12: Έλα το μου,
13: λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, το λιμεναρχείο έχει γνωμοδοτήσει από τον Απρίλιο του 2026. Και έχω ένα ερώτημα. Μας φαίνεται τώρα τον Ιούνιο, δηλαδή 1,5 μήνα μετά, και φυσικά η προθεσμία κοντεύει να λήξει, γιατί δεν ήρθε νωρίτερα το θέμα. Είναι ένα, μια ερώτηση και ένα προβληματισμό που θέλω μια απάντηση. Γιατί δεν ήρθε νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, και έγινε σαν έκτακτο. Έτορο ή κάτερο. Αλλά για ποιο λόγο όμως μπαίνει σαν έκτακτο, ενώ έχει από τις 30 Απρίλη εγνωμοδοτήσει το λιμεναρχείο. Ένα. Και δεύτερον, κύριε Δήμαρχε, εγώ είπαμε η ανάπτυξη στον τόπο και η ιδιωτική πρωτοβουλία να επιβραβεύεται. Αλλά να μην είσαι όμως τόσο θιασότης. Το λιμενικό μας ταμείο βγάνει αρκετά λεφτά. Γιατί δεν στείλουμε εμείς πλωτές εξέδρες να λύσουμε το πρόβλημα. Τόσο υποστηρίζουμε τους ιδιώτες. Τόσο πολύ μας αρέσουν οι ιδιώτες. Σας είπα και ξανά εδώ μέσα, το ξαναείπα εγώ, ότι άμα θέλουμε τους ιδιώτες, δώστε τα λιμάνια τους ιδιώτες. Δώστε την καθαριότητα τους ιδιώτες. Δώστε την περισυλλογή σκουπιδιών στους ιδιώτες. Δώστε τη φύλαξη στους ιδιώτες. Να φύγουμε τελείως εμείς από τα λιμάνια. Και να δούμε μετά, μην φύγουμε και τελείως από το νησί, να πάμε σε άλλο νησί να ζήσουμε. Εδώ έχουμε βγάλει λεφτά το λιμενικό ταμείο και πολλά λεφτά. Και εσείς πού τα πάτε? Τα δίνετε σε αναθέσεις εδώ και εκεί, και εδώ τις πρωτές εξέδρες θα μας φέρουν λεφτά. Με τα λεφτά αυτά θα μπορέσετε να κάνετε, κύριε Δήμαρχε, πολιτική, αν θέλετε. Δεν θέλετε. Τι πολιτική? Να φτιάξετε δωμάτια για τους καθηγητές που έχουν να μείνουν μέσα και τους γιατρούς. Να βάλετε καράβια για τον Γαστό, που δεν έχουν οι άνθρωποι. Να πάτε γιατρό στον Γαστό και ένα σωρό τεράστια.
10: Όμως εσείς θέλετε τις ιδιώτες. Όχι. Ακόμα και ένας που στηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία, νομίζω αυτό το βρίσκει πολύ παράδοξο. Γεμίσουν όλα τα λιμάνια μας με πλωτές εξέδρες ιδιώτες. Και εμείς να πηγαίνουμε νεράκι, να καθαρίζουμε και στο τέλος δεν ξέρουμε τι αποκομίζουμε, τι κέρδο αποκομίζουμε στο τέλος. Εγώ είμαι εναντίον σε αυτή τη μέθοδο. Το έχω πει και επανειλημμένο, το λέω και ακόμα μια φορά που είναι η ευκαιρία. Είμαι εναντίον σε αυτή την τακτική. Ας πάει το λιμενικό ταμείο, ο Δήμος μας, να στήσει πρωτές εξέδρες. Ας το κάνει. Οπότε να μην υπάρχει κανένα παράπονο από κανέναν.
14: Thank you.

0: Συνεχίζεται λοιπόν η... Ναι, συνεχίζεται η διαδικασία. Άλλος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ναι, ο κύριος δήμαρχος. Τελική εισήγηση και να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.
1: Η εισήγησή μου ήταν θετική. Όχι γιατί δεν υπάρχουν βέβαια και ορισμένες παρατηρήσεις που βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Υπάρχουν οι παρατηρήσεις και θετικά και αρνητικά. Όμως επειδή μερικές φορές τα αιτήματα δεν είναι απλά, είναι σοβαρά και μάλιστα θεμελιωμένα, εδώ μου κάνει εντύπωση ότι συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία και με σοβαρές μελέτες και με τοπογραφικά. Απορώ λοιπόν, πραγματικά για όλους μας, απορώ πώς τελικά έρχονται τόσο άκερα. Το άκερα σημαίνει όχι μονάχα γιατί είναι πρόωρα, είναι και ξεπερασμένα. Και έρχονται την τελευταία στιγμή, σε αυτό δεν θα διαφωνήσω με κανένα σας. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται μερικά θέματα έτσι. Διότι αυτό εδώ έπρεπε να έχει έρθει πολύ νωρίτερα. Δεν υπήρχαν οι πίνακες, δεν υπήρχε το τοπογραφικό, δεν υπήρχε η σχετική, αν θέλετε, βιογραφία. Δεν το ξέρω. Πραγματικά όταν λέω τοπογραφικό εννοώ ο χάρτης. Δεν υπάρχει θέμα, είναι κατανοητό αυτό. Θεωρώ όμως ότι αυτό διορθώνεται αν κάτι συμβεί. Για να έρχονται και να υποβάλουν άμεσα και μάλιστα ολοκληρωμένα με τις μελέτες δεν σημαίνει ότι είναι πρόχειρη δουλειά, είναι σοβαρή δουλειά. Συμφωνώ όμως ότι τα σύμβατα έχουν πρόβλημα. Γι' αυτό και σήμερα, μάλιστα θυμάστε κύριε Δρακονταϊδή, συγχωρείτε, θυμάστε είχα φέρει και πέρασε από το Συμβούλιο μια προσφορά ενός ιδιώτη, γιατί πρέπει να κάνουμε τον βιολογικό καθαρισμό και μάλιστα και τον καθαρισμό του λιμανιού. Έφερε αυτό στις 30.000, του είπα να τις καταθέσει βέβαια στο ταμείο. Έτσι δημιουργείται, κύριε, ότι αν θέλετε εντάξει κουβεντιέστε, αλλά πρέπει να ακούσετε αυτό που σας λέω. Είμαι ενάντια ιδιαίτερα σε πολύ κλειστά λιμάνια, ναι, δεν είχε άδικο και ο κύριος καλός κύριος Δρακονταϊδής που ήταν σε ό,τι με αφορά. Όμως υπάρχει η προοπτική σίγουρα, γιατί μπήκε στο πρόγραμμα και θα γίνει και ο βιολογικός και θα γίνει και εξυγίανση. Το θέμα είναι μπορούμε αυτές να τις μειώσουμε αργότερα, μπορούμε να τις μειώσουμε. Αυτές δίνονται για συγκεκριμένο χρόνο, δεν είναι επάπειρο. Για να τις φέρνει ο πρόεδρος του χωριού, είναι ο Εύγυρος, και από το άλλο μέρος βεβαίως είναι τα σύμβατα τα οποία είναι γνωστά, πρέπει να σας πληροφορήσω σε παρένθεση, απλά έχει μια σχέση. Ήδη τρίτη φορά που πήγαμε, χαράξαμε ήδη το δρόμο για να πάψει να υφίσταται ο δρόμος παραλιακά στα σύμβατα. Θα δοθεί απλά στον τουρισμό. Ο δρόμος αυτός παραλιακός καταργείται και πηγαίνει απόλυτα πάνω από τον πίσω δρόμο και επομένως θα έχει απελευθερωθεί αυτή η κατάσταση που επικρατεί και υπάρχει στα σύμβατα. Είναι αυτό κάτι σοβαρό? Θεωρώ ότι τα σύμβατα πρέπει να ζήσουν. Αυτή τη στιγμή όταν ο λιμενάρχης κάνει αυτή την πρόταση είχε τους λόγους του. Συμφωνήσαμε ότι μπορούν να μπουν, αλλά όταν αυτό θα αξιολογηθεί μετά στη συνέχεια ίσως δεν θα είναι του χρόνου. Όμως θέλησε, το έστειλε και όταν μου το φέρανε μισή ώρα πριν να έρθω, Είπα εντάξει, κοίταξε να δω αν υπάρχουν οι μελέτες, κοίταξε να δω αν υπάρχουν τα έγγραφα, υπάρχουν. Είναι στη διάθεσή σας. Δεν γίνεται όμως για κανέναν λόγο, ούτε ιδιωτικό, ούτε γνωριμίες, ούτε τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα σοβαρός έτσι εδώ, μια σοβαρή εταιρεία εκεί, μια κοινιά. Αν θέλετε να το απορρίψετε, απορρίψτε το. Αλλά μήπως πρέπει τουλάχιστον να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς να δουλέψουν ένα χρόνο, και δεδομένου ότι πάμε και για τον δρόμο, αλλά παράλληλα και για τον βιολογικό και παράλληλα για τον καθαρισμό του. Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο για τα σύμβατα. Μήπως πρέπει τελικά να μην σταματήσουμε σε αυτό και να το δώσουμε για φέτος.
0: Ο αντιδήμαρχος κύριος Σολδάτος έχει το λόγο. Σολδάτος Γεώργιος, ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος. Πώς θα άκου να δεις. Και εγώ αυτά, όπως και εσείς, οι πάντες με τα πρωτά είμαι εναντίον. Σε κάθε περίπτωση όμως τώρα, ήταν κάτι που ευχηδιαστικό. Αν με ρωτήσεις πού είναι αυτές, δεν ξέρω. Πέταξα κάτω το εκεί πέρα και εγώ τώρα τα λεφτά το είδα, φωνάξε και το μηχανικό, ούτε ξέρω πού είναι. Άστα τώρα, κάτσε κάτω και πήγα εγώ πριν και με έδιωξες. Ναι, άμα το βρεις πάρουμε τηλέφωνο. Πάρε και τ' άλλο, έχει δύο σχέδια. Λοιπόν, λέτε στον Δήμαρχο ότι γιατί εισηγείται θετικά, απάντησε, γιατί εισηγείται θετικά η κοινότητα, γιατί εισηγείται θετικά το Λιμεναρχείο, γιατί εισηγείται θετικά ο ΦΥΠΕΚΑ και πόσες υπηρεσίες ακόμα που άμα τις διαβάζουμε είναι παραπάνω. Εμείς είμαστε γνωριμοτικό όργανο. Δεν είναι υποχρεωτικό για κανένα να ψηφίσει συνέχεια τις προβλήτες. Απόλυτο για κανένα. Θέλουμε ένα, θέλουμε όχι. Και όχι, ψηφίσουμε όλοι όχι άμα θέλουμε. Δεν είναι κάτι. Άμα θέλει να κάνει ο ενδιαφερόμενος έτσι θεραπείας, ας κάνει και ας ξανά το συμβούλιο. Δεν αλλάζει τακτική μας, κύριε Γαζή, που θέλατε να ακούσετε τον κύριο αντιδήμαρχο. Αυτή είναι η θέση μου. Όχι. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν είμαι θετικός εγώ γενικώς σε προβλήτες. Θετικός. Σε αυτή την περίπτωση είναι ευκαιριαστικό. Δεν το καταλάβατε. Και αυτό που είπε ο κύριος γραμματέας, δεν παίζει ρόλο η ημερομηνία, κύριε γραμματέα, κύριε Θερμέ, που είπατε. Είναι η ημερομηνία που το Λιμαρχείο ειδοποίησε το Δήμο, μάλλον την κοινότητα Ευγύρου. Και αυτή είναι περίπου 5 Μαΐου. Όχι τι γράφει το Λιμαναριού, 5 Μαΐου, άρα βάλε 5-2 μήνες, σε 20 μέρες εκνέει. Έπρεπε λίγο πιο νωρίτερα, τουλάχιστον να πάμε να δούμε και πού είναι. Βέβαια, θα πω και αυτό να ακούει το σώμα, θα πούμε και τα υπέρ και τα κατά. Κώστα, δεν είναι εκεί στα σύμβατα αυτό το πράγμα, είναι έξω. Φεύγεις εκεί που είναι κάτω το λιωτρίο, προς τα έξω, κάτω στους όρμους είναι, μακριά. Δεν δείχνει ότι θα δημιουργήσουν σκάφη αυτή, αλλά είναι μακριά έξω από τους όρμους. Δεν πάμε να είναι δύο πρωτά και να είναι τόσο καυτερό το θέμα για τη Λευκάδα. Αν θέλετε, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και ενδιαφερόμενοι να σε επιστρέψουν με άλλο τρόπο. Αλλά, πάει σε αυτό.
1: Εισηγούμε θετικά.
0: Παρακαλώ.
1: Εισηγούμε θετικά. Δεν το απορρίπτω. Εισηγούμε θετικά. Γιατί μπορεί να μεταβληθεί. Είναι τρεις μήνες τώρα να θα δουλέψει, τρεις μήνες.
0: Αυτές οι άδειες είναι πενταετής, κύριε Δήμαρχε. Είναι πενταετής.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Δήμαρχε, είναι πενταετής η άδεια.
1: Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι. Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν.
1: Ο πρόεδρος του χωριού, ο Εύγυρος, θέλει και αυτός κάποια.
2: Μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία λοιπόν επί του θέματος.
1: Αλέξανδρε, μην λες τέτοιες κύριε.
2: Θέλετε και δευτερολογία. Ο κύριος Μισό λεπτό. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για τη δευτερολογία. Μισό λεπτό.
1: Τι είπατε κύριε?
2: Μισό λεπτό.
1: Ένα λεπτό κύριε πρόεδρε.
2: Μισό λεπτό.
1: Ορίστε. Ποιος γη και είδος? Ποιος δίνει γη και είδος?
3: Δήμαρχε,
1: ποιος δίνει γη και είδος?
3: Από...
1: σας ρωτάω εγώ.
3: Ποιος δίνει, εδώ βλέπουμε.
1: Ποιος βλέπετε?
3: Εδώ βλέπουμε.
1: Εσείς δίνετε γη και είδος.
3: Εμείς είναι εδώ στα πλούτα, δώσα μας την εξουσία να δείτε άμα δώσουμε.
1: Καταψήφισε
3: εδώ πέρα την εξουσία.
1: Καταψήφισε το.
2: Μισό λεπτό.
3: Όλη αυτή την πολιτική που δεν υπάρχει.
2: Μισό λεπτό.
3: Απολύτως. Μα δεν.
1: Γη και είδος δίνουμε.
3: Ακριβώς. Γιατί στην αρχή του Δημοτικού Συμβουλίου σας ρωτήσαμε κάτι.
1: Τι
3: κάνετε για την κατάληψη?
2: Μισό λεπτό.
3: Και εδώ πέρα δείτε.
1: Θα σας δώσω.
3: Έχει. Άστο! Και εκεί!
1: Ναι!
3: Και είδωρ δίνετε τώρα για τις επενδύσεις και λοιπά. Δείστε όλο το νησί γύρω γύρω. Μια πλουτή εξέδρα. Για να
1: δείτε από την τσέπη σας. Εσείς δείτε από την τσέπη σας.
3: Να σας βγάλουμε από τη δύσκολη
2: θέση να φέρνουμε το ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει.
3: Γύρω γύρω με κότερα. Αυτό θέλετε. Να το φέρνετε έτσι.
2: Ο κύριος Καλός μισό λεπτό.
3: Όπως θέλετε πάμε και για εκλογές. Και θα θέλετε και ψήφους. Αυτό φαίνεται.
2: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
3: Έτσι λειτουργείτε.
2: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
3: Και στο δημόσιο χώρο και στη θάλασσα.
2: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο. Πρόεδρε, αυτό που λέγαμε ήταν.
4: Όχι κύριε Βεργιώτη, δεν έχετε το λόγο.
2: Είναι για τις παραλίες.
4: Κύριε Βεργιώτη, με συγχωρείτε, προεδρεύετε η συνεδρίαση. Θα σας δοθεί ο λόγος. Στη δευτερολογία σας.
2: Πρόεδρε, ξεσκότησε με γιατί είπαμε. Κάναμε μία ερώτηση πριν.
4: Ναι. Είμαστε συζητιέται το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.
2: Και λέει ο δήμαρχος, τι δεν σας απαντάω, πού δεν έδωσα γη και είδωρ. Και είπαμε για τις παραλίες.
4: Δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για τη δευτερολογία.
1: Κάντε θόρυβο χωρίς λόγο. Θορυβείτε απλά.
2: Μισό λεπτό κύριε Καλέ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
3: Και να έρθω με τον κηδεμόνα.
2: Εντάξει,
3: άμα φωνάζετε. Να σας αφήσουμε να κάνετε αυτά τα πράγματα.
2: Έχετε το λόγο κύριε Καλέ.
3: Εις βάρος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος είστε βαθιά ανοιχτωμένοι και γελασμένοι.
2: Έχετε το λόγο.
3: Νομίζετε ότι ακριβώς και επειδή τρώτε τη μια κατραπαγιά μετά την άλλη.
2: Σοου κάνετε τώρα. Σοου κάνετε.
3: Είστε έτσι.
2: Σοου κάνετε.
3: Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι με το κάστρο. Αυτή την πολιτική υπερασπίζεστε, αυτή εφαρμόζεστε και εδώ. Την είδαμε και
2: διακόπτετε,
3: αυτό.
2: Διακόπτετε, διακόπτετε τη συνεδρία σε 15 λεπτά.
3: Είσαι συνηθισμένος. Γι' αυτό παίρνετε αυτή την κατάσταση. Και αυτό φέρνετε αυτή την κατάσταση.
2: Διακόπτετε για 5 λεπτά.
3: Ιδάλλως θα δει μαρκετή.

0: ορίζεται η διακοπή σε συνεδρίαση? Μισό λεπτό. Ένα λεπτό, κύριε. Ο κύριος Δήμαρχος, ο συζητητής, έχει το λόγο.
1: Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται μερικά πράγματα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ήρθε αυτό πράγματι την τελευταία στιγμή. Και εγώ ο ίδιος δεν είμαι απόλυτα ενημερωμένος, διότι είδα ότι είναι εκτός του κέντρου του λιμανιού. Δεύτερον, ήρθε την τελευταία στιγμή και δεν είχε η αντιπολίτευση, αλλά και μερικοί από εμάς εδώ, ότι δεν είχαν όλα τα χαρτιά για να τα δούνε, να σκεφτούν κλπ. Εμένα δεν με εκπροσωπεί αυτό, δεν το συζητάω. Επομένως, πρέπει να ενημερωθούμε καλύτερα και θα παρακαλέσω πάρα πολύ με νέα στοιχεία να συμπληρωθεί και να επανέλθει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Άρα ζητείτε να αναβληθεί το θέμα, κύριε Δήμαρχε?
1: Ναι, γιατί προέκυψαν, κατά τη συζήτηση προέκυψαν πρόσθετα στοιχεία τα οποία δεν μπορούσα να τα είχα υπόψη μου.
2: Κύριε Πρόεδρε, μόλις
1: θα έκανα διαφορετική, εισήγηση. Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Ορίστε, επί της διαδικασίας, κύριε Καλέ.
2: Και επί της διαδικασίας, αλλά και επί της ουσίας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, γιατί μου είχατε δώσει τρεις φορές το λόγο και τον οποίο δυστυχώς δεν αξιώθηκατε να επιβάλλετε την τάξη για να μιλήσω και να πω αυτά που θέλουμε. Λοιπόν, απευθύνομαι προς τον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, μην το κάνετε αυτό που κάνετε τώρα. Για εσάς το λέω. Για εσάς το λέω.
0: Ήδη
2: μην το κάνετε αυτό, γιατί το μείζον ζήτημα ενός Δημάρχου είναι η αξιοπιστία λόγων και έργων. Εδώ. Πριν από μισή ώρα, εσείς επιχειρηματολογούσατε για ποιο λόγο, και ο χωρικός αντιδήμαρχος, αλλά κυρίως εσείς, επιχειρηματολογούσατε για ποιο λόγο πρέπει το ζήτημα να συζητηθεί σήμερα ως εκτός ημερήσιας διάταξης. Και παρά τις όποιες ενστάσεις τις οποίες είχαμε, αφού υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες τις οποίες εσείς τις θέσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς συνενέσαμε να συζητηθεί. Τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στην εισήγηση και που έχετε κι εσείς, και βλέποντας την διαφοροποίηση ή τη στάση, καλύτερα να πω, σύσσωμων των τριών παρατάξεων της μειοψηφίας και ενδεχομένως και κάποιες διαφοροποίησεις από τη μεριά της δημοτικής σας ομάδας, έρχεστε και ανακαλείτε τον ίδιο σας τον εαυτό. Και εκεί βάζω το ζήτημα της αξιοπιστίας και με λυπεί εμένα αυτό για το Δήμαρχο Λευκάδας, όπως και αν λέγεται αυτό, να αυτοαναιρείτε μέσα σε μισή ώρα. Και το λέω ειλικρινέστατα αυτό το πράγμα, ανεξάρτητα πώς λέγεται ο Δήμαρχος.
0: Για πρόσθετα στοιχεία είπε να
2: αναβληθεί
0: το θέμα.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόσθετο στοιχείο.
0: Και εσείς είπατε ότι είναι
2: λυπηθό. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρόεδρε, γιατί με διακόπτετε.

0: σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι ή όχι, κύριε? Προφανέστατα, λοιπόν. Άρα, κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε τώρα και σας κοιτάζω στα μάτια, δηλαδή χίλιες φορές να επιμείνετε και ας χάσετε την ψηφοφορία ως εισηγητής, από το να κάνετε αυτό που πάτε να κάνετε τώρα. Δεν θέλω, και το έχετε διαπιστώσει τα τελευταία δύο συμβούλια, να υψώνω τον τόνο της φωνής μου, είναι τραπώ, αλλά μου δίνετε το δικαίωμα, μου το δίνετε ειλικρινά, και λέω και πάλι ότι δεν μου αρέσει που θα πω, αλλά το πάτε σε μία μεθόδευση το όλο θέμα αυτό. Και εκεί αδικείτε τον εαυτό σας πρωτίστως. Η εισήγηση είναι συγκεκριμένη. Η μελέτη έγινε από τη μεριά των ενδιαφερομένων, που δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγονται. Είναι από τη μεριά τους, κάνανε αυτό που έκαναν οι άνθρωποι και δικαίωμά τους να ζητήσουν. Με πλήρη φάκελο. Και έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνει και τα δικαιολογητικά, αλλά και την πολιτική θέση που έχει εκφράσει, τουλάχιστον όπως την πιστεύει ο καθένας μας. Και ενώ λοιπόν είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία, ερχόμαστε και αυτοανερείστε, κύριε Δήμαρχε, και είναι πρωτίστως ζημιογόνο για σας τον ίδιο, για το κύρος σας, και δυστυχώς μας δίνετε και εμάς το πάτημα να πούμε ότι πάτε να το περάσετε σιωπηλά με τη λήξη της προθεσμίας την οποία εσείς επικαλεστήκατε και το φέρετε το θέμα εκτός ημερήσιας. Εγώ σας λέω, προσωπικά σας μιλάω, χίλιες φορές να ανακαλέσετε το τελευταίο. Και όπως είχατε πει στην αστρολογία σας, να πάμε σε ψηφοφορία, το αποτέλεσμα λίγο πολύ έχει φανεί, και να τελειώσει εδώ το θέμα, από το να το αναβάλλετε και να περάσει με σιωπηλή πλειοψηφία, με σιωπηρή παράταση το όλο θέμα. Δηλαδή θα είναι κόλαφος και για εσάς και για το Δημοτικό Συμβούλιο. Λυπάμαι που τα λέω αυτά, ειλικρινά σας μιλάω. Έτσι, θέλω να τα λάβετε υπόψη σας. Τίποτα άλλο δεν λέω. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δρακονταϊδής έχει το λόγο.
2: Λοιπόν, εγώ θα είμαι ομός. Είπε ο κύριος Καλός πριν από ένα λεπτό ακριβώς ότι ο Δήμαρχος με αυτό που κάνει αδικεί τον εαυτό του. Δεν συμφωνώ, κύριε Καλέ. Έχετε άδικο 100% και επιτρέψτε μου να είμαι απόλυτος. Γιατί η δική μου πεποίθηση είναι ότι ο κύριος Δήμαρχος εκφράζει τα πονηρά θέλω του. Όπως τα ακούσατε. Και εξηγούμε. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος κατά τη διάρκεια του διαλύματος διαπίστωσε ότι δεν έχει την πλειοψηφία να περάσει η απόφαση, κάνει την εξής εντός εισαγωγικών μαγιά, κατά τη γνώμη μου είναι όμως κουταμάρα και όχι μαγιά, και μπαίνει και ηθικό ζήτημα, να αναβάλει την κουβέντα, να περάσει το διάστημα που απαιτείται από τον νόμο και να υπάρχει η σιωπηρή θετική συνένεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, από τέτοιες μαγκές υποφέρει η Ελλάδα, από τέτοια κόλπα έχει γίνει ένα διαφθορείο η μισή χώρα, για να μην πω όλη, η μισή, και δεν πρέπει η αυτοδιοίκηση να παίξει το ρόλο αυτό, αλλά πρέπει να δίνει το παράδειγμα στους πολίτες διαφάνειας, καθαρότητας και σύγκρουσης με συμφέροντα όπου απαιτείται. Εμείς θέλουμε αυτή την κίνηση του κύριου Δημάρχου να την καταγγείλουμε δημόσια. Εμείς 2,5 χρόνια εδώ δεν έχουμε κάνει τέτοια καταγγελία για τον Δήμαρχο. Είναι η πρώτη που κάνουμε στα 2,5 χρόνια της θητείας τους. Ποτέ δεν το περίμενα από τον Δήμαρχο, ο οποίος έχει μια ιστορία που μπορεί εγώ να διαφωνώ πολιτικά μαζί της, αλλά έχει μια ιστορία. Αυτές οι κουτοπονηριές καταστρέφουν την αξιοπιστία της αυτοδιοίκησης όσοι της έχει απομείνει.
1: Ναι. Ο κύριος Βεργιώτης, θέλετε κάτι, κύριε Βεργιώτη, ως επικεφαλής? Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, για να τελειώνουμε, τα πράγματα έτσι είναι. Εδώ, κατά τη δική μας γνώμη, επιβεβαιώνεται ότι ο κύριος Δήμαρχος εξ αρχής το είχε μεθοδεύσει και δεν του βγήκε. Και να πω, παρά τις όποιες διαφορές έχουμε και με τους συμβούλους της πλειοψηφίας, ορθά θα κάνουν να κρατήσουν την ψήφο τους όπως την επέλεξαν και να μην υποκύψουν σε τυχόν πιέσεις. Τώρα, εμείς δεν έχουμε καμία αυταπάτη

0: για την τοπική αυτοδιοίκηση που υπηρετεί τους λίγους. Άλλωστε, πρόθυμοι να συμπεριφερθούν όπως τώρα ο κύριος Δήμαρχος για να περνάνε τα επιχειρηματικά συμφέροντα, θα βρεθούν και άλλοι, και έτσι είναι στημένος αυτός ο αντιλαϊκός μηχανισμός για να εξυπηρετούνται ακριβώς αυτά τα συμφέροντα. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Αλλού θα διεκδικηθεί το δίκιο. Ας βγάλει όμως ο κόσμος τα συμπεράσματά του για το ποιοι έχουν την ευθύνη, για το ποιους πρέπει να επιλέξει και ποιους πρέπει να αφήσει, και για το ποιοι έχουν ευθύνη για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί σε όλη τη Λευκάδα, σε όλη τη Λευκάδα, γιατί ναι, αποδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο ότι έχετε δώσει γη και ύδωρο. Και με αυτόν τον τρόπο θα τον πω και πολιτικά, και πολιτική απατεωνιά.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Φοβάμαι ότι δεν είστε στο ύψος των περιστάσεων. Ομολογείτε συνεχώς ότι παρορμητικά μιλάτε. Πρώτον, να δείτε με τα πράγματα πόσο πίσω είστε και πόσο αντιφατικά μιλάτε. Εάν ο Δήμαρχος ήθελε να το περάσει, θα το περνούσε χωρίς καν κανένα εμπόδιο και χωρίς καμία δυσκολία. Είναι ακριβώς αυτό που επικαλείστε. Διότι ο Δήμαρχος θα τα άφηνε, θα περνούσε ο χρόνος, άρα λοιπόν θα είχαμε την θετική του πλευρά. Χωρίς συζήτηση, χωρίς αντιδικία, χωρίς τίποτα. Ένα αυτό, κρατήστε το. Το δεύτερο, όταν εισηγήθηκα, και πραγματικά εισηγήθηκα έτσι, όπως μου ακούσατε και το εννοούσα, ήρθατε και λέτε από την πρώτη στιγμή, και τα οποία τα αποδέχτηκα, ότι έρχεται ένα θέμα για το οποίο πρέπει να δείτε αν μη τι άλλο το χάρτη. Μάλιστα. Σωστό. Δεύτερο, να έχετε και τη μελέτη να δείτε. Πού αναφέρετε, πού τοποθετείτε, ποιος είναι αυτός ο οποίος αιτείται. Και αυτό τι σήμαινε, ότι δεν είσαστε σε θέση πράγματι να πάρετε θέση, διότι δεν έχετε τα πραγματικά στοιχεία, εκτός κι αν διαφορετικά εκφράζεστε. Εάν τελικά δηλαδή τα ξέρατε όλα και δίνατε άλλη εντύπωση του εαυτού σας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Ήταν πραγματικό, όπως και εγώ το ομολόγησα, ότι μου ήρθε την τελευταία στιγμή και θεώρησα ότι επειδή είναι εκεί και επειδή έχουμε τη θετική θέση πάντοτε του Προέδρου αλλά και της, των συμβούλων των τοπικών, πάντοτε παίρνουμε θετική θέση. Είπα όμως ότι αποδέχομαι αυτά τα επιχειρήματα τα οποία είπατε. Εν συνεχεία σκέφτομαι ότι δεν είναι έτσι που τα λέτε, διότι εσείς λέτε και αποφασίζετε. Αν δεν αποφασίζετε εσείς, αποφασίζει και έχει το δικαίωμα όλο ο εισηγητής. Και λέει ο εισηγητής, δεν θέλω να πάρετε απόφαση, ούτε θετική ούτε αρνητική, επειδή δεν έχετε όλα τα στοιχεία. Και επειδή δεν ήμουν εγώ να είμαι εισηγητής, τελικά μπήκα εισηγητής. Και επειδή έχω πλήρως την ευθύνη, έρχομαι και λέω όχι, θα συμπληρωθεί με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία είναι, θα πάρτε και το φάκελο ολόκληρο όλοι σας, θα το μελετήσετε και θα έρθει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι πριν εκπνεύσει η προθεσμία για την οποία μιλάτε. Άρα λοιπόν μην προχωράτε έτσι μόνοι σας. Η δε φρασιολογία που χρησιμοποιήσατε για τον Δήμαρχο, δεν θα σας πω ότι την επιστρέφω. Δεν πειράζει, δεν είναι εκεί το θέμα μου, διότι είμαι αυτός που είμαι πράγματι. Δεν διστάζω να πω ότι κάνω λάθος ή δεν διστάζω να πω ότι ναι, έτσι είναι, δεν έχετε όλα τα στοιχεία, θα πάρετε τα στοιχεία. Άρα λοιπόν δεν θα αφήσω το θέμα αυτό να κυλήσει, οπότε εσείς θα ψηφίσετε τότε θετικά ή αρνητικά, θα έχετε όμως όλα τα στοιχεία στη διάθεσή σας. Θα δώσω εντολή από τώρα. Καταρχήν είπα στον κύριο Πρόεδρο ότι θα μπει Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς ένας από τους λόγους είναι και αυτό, όπως και άλλα που θα

0: έχω, γιατί δεν μπήκαν αυτή τη φορά, να μπουν. Άρα λοιπόν όλοι σας, δεν είναι έτσι, θα κληθείτε, θα το ξανασκεφτείτε και θα είστε ή όλοι θετικοί ή όλοι αρνητικοί ή όποιος θέλει θετικά, όποιος θέλει αρνητικά. Και εγώ ο ίδιος επίσης θα είμαι ελεύθερος όταν θα το ξανασυζητήσω και θα δω τα στοιχεία, τότε βεβαίως θα πάρω πάλι θέση. Ακούστε, μια θέση δεν με δεσμεύει όταν τελικά βλέπω ότι μπορεί να υπάρχουν τα κατά υπέρ και τα υπέρ κατά. Ποτέ. Ούτε το έχω παίξει αυτά που λέτε εσείς όλοι. Και δεν είναι ωραίο αυτό που λέτε και εκφράζεστε. Διότι ποτέ δεν εκφράστηκα με τις θέσεις δικές σας. Ποτέ. Και παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, τέτοιες φράσεις εγώ δεν τις ακούω. Και στο κάτω της γραφής ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει ναι, να λέει όχι ή να εκφράζεται αναλόγως. Αλλά όχι απρεπώς. Κύριε Πρόεδρε, απλά εμένω σε αυτό που σας είπα. Διότι πρέπει πράγματι να πάρουν στα χέρια τους τη μελέτη και τη μία και την άλλη, γιατί είμαι υποχρεωμένος όταν ο πρόεδρος ο τοπικός, και πάντα όταν οι τοπικοί πρόεδροι λένε όχι, το λέμε όχι. Όταν λένε ναι, το λέμε ναι. Πέστε μια περίπτωση που είπανε όχι και εμείς είπαμε ναι, ή το αντίθετο. Και τότε θα τα δεχθώ όλα αυτά που είπατε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εμένω σε αυτό θα τους δοθεί όλος ο φάκελος, θα γίνει έγκαιρα πάλι το Συμβούλιο και θα αποφασίσουν ανενόχλητο. Στο κάτω της γραφής εγώ δεν ψηφίζω, το ξέρω.
1: Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας.
2: Συγγνώμη.
1: Όχι,
2: θα δείτε ότι σας αφορά άμεσα.
1: Επί της διαδικασίας.
2: Λοιπόν, ακούσαμε...
3: Μπορούμε να συνεχίσουμε στα θέματα ημερήσιας της διαδικασίας.
2: Μισό, η τέφορα το θέμα αυτό το οποίο κουβεντιάζουμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εγώ άκουσα τον κύριο Δήμαρχο και καταγράφηκε η θέση του και όπως είπαμε κρινόμαστε όλοι. Πλην όμως απευθύνομαι σε εσάς τώρα και λέω το εξής, ότι διαβάζω τον κανονισμό του Συμβουλίου. Μετά την ψήφιση του κατεπήγοντος, εάν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη ψηφίσει ότι το θέμα είναι κατεπήγον, κάτι το οποίο έχει συμβεί στη συγκεκριμένη περίπτωση, τότε αυτόματα το θέμα καθίσταται ιδιοκτησία του Συμβουλίου. Σε αυτήν την περίπτωση ο εισηγητής δεν μπορεί να το αποσύρει μόνος του. Απαιτείται πλέον επίσημη ψηφοφορία του σώματος και το θέμα είτε αποσύρεται είτε αναβάλλεται μόνο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα κύριε Πρόεδρε, αν ο κύριος Δήμαρχος επιμένει στη θέση που εξέφρασε στο τέλος, δηλαδή να αναβάλει το ζήτημα, θα πρέπει να το θέσετε το ζήτημα της αναβολής ή της απόσυρσης, όπως ακριβώς το θέλει ο κύριος Δήμαρχος.
3: Ποιος κανονισμό διαβάζετε?
2: Για την ψηφοφορία σε όλο το σώμα, προβλέπετε κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν,
3: ποιο άρθρο του κανονισμού, λέω, μπορείτε να
2: στο
3: με βοηθήσετε?
2: Είναι στον πρότυπο κανονισμό.
3: Δεν ισχύει ο πρότυπος κανονισμός τώρα, έχει ψηφιστεί δικός μας.
2: Είναι από τα άρθρα τα οποία δεν έχουν αλλαχθεί, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω το συγκεκριμένο άρθρο για να σας το πω, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ισχύει αυτό και μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο γραμματέας.
3: Τι να επιβεβαιώσει ο γραμματέας, αφού έχουμε τον κανονισμό λειτουργίας?
2: Ότι όταν ένα θέμα κουβεντιάζεται ως εκτός ημερήσιας διάταξης και παίρνει απόφαση το Συμβούλιο, για να αποσυρθεί ή να αναβληθεί χρειάζεται εκ νέου απόφαση. Πρόεδρε, αυτό σας λέω. Αυτό σας λέω. Το κατεπήγον, το εκτός ημερήσιας διάταξης.
3: Για ποιο λέτε, στο...
4: Διάταξη,
3: πώς
4: μπαίνει ένα θέμα κατεπήγον. Σε αυτή τη διάταξη θα πάτε και το λέει από κάτω.
3: Δεν έχω το άρθρο μπροστά μου. Να μπορώ να το διαβάσω. Μισό λεπτό. Αυτό, ναι. Αυτός ισχύει. Όχι ο πρότυπος. Σωστά. Ναι.
4: Αλλά 95% ίδιος.
2: Μπορείς να το βρεις.

0: Λοιπόν, αυτό μπορεί να ίσχυε παλαιότερα, δεν ισχύει όμως, κύριε Καλέ. Αυτό έχω μπροστά μου και το έχετε και εσείς στη διάθεσή σας. Το άρθρο 8 του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το άρθρο 8. Παράγραφος 3. Το διαβάζω αυτό λεξί. Μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπήγον, προκειμένου στη συνέχεια να το συζητήσει πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσια διάταξης και να πάρει απόφαση γι' αυτό. Η σχετική πρόταση εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ως προς τον κατεπήγοντα χαρακτήρα του θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφαίνεται χωρίς συζήτηση για το κατεπήγον ή όχι των θεμάτων.
1: Okay.
0: Τελεία. Αυτό λέει η παράγραφος. Αυτό που διαβάσατε ενδεχομένως είναι πρότυπος κανονισμός που δεν έχει ισχύ όπως γνωρίζετε ή παλαιότερη διάταξη.
1: Αυτό το οποίο σας διάβασα είναι από τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν εννοεί.
0: Ποιος πρότυπος κανονισμός?
1: Λειτουργίας από το ΦΕΚ.
0: Ναι.
1: Του Υπουργείου Εσωτερικών.
0: Το τελευταίο. Ποιο ΦΕΚ?
1: Γενάρης του 25, ναι.
0: Γενάρης του 25. Ο πρόεδρος, ο πρότυπος κανονισμός είναι, δεν έχει, αφού έχουμε δικό μας κανονισμό τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι από τις διατάξεις που έχουμε αλλάξει όμως, κύριε.
0: Δεν προβλέπεται, δεν προβλέπεται στον δικό μας τον κανονισμό.
2: Αυτό που διαβάσατε.
0: Ναι.
2: Αυτό που διαβάσατε.
0: Ναι.
2: Εγώ λέω ως νομικός εσείς θα το έχετε. Δεν μπορεί να αποσυρθεί όμως. Δεν λέει κάπου ότι μπορεί να το αποσυρθεί.
0: Δεν λέει ότι δεν μπορεί να αποσυρθεί.
2: Δεν λέει ότι δεν μπορεί, ούτε ότι μπορεί όμως.
0: Αυτό δεν ισχύει πάντως, κύριε Καλέ, αυτό που είπατε στον πρότυπο κανονισμό.
2: Σε κάθε περίπτωση, αν τελειώσουμε τώρα όμως.
0: Ναι.
2: Θα το λόγο στη διαδικασία πρώτη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
0: Νομίζω. Τέθηκε ένα θέμα. Ο εισηγητής έχει δικαίωμα να.
3: Ωραία, το απαντήσατε.
0: Να το αναβάλει.
3: Ναι. Φυσικά έχει δικαίωμα να το αναβάλει. Εννοείται ότι έχει δικαίωμα ο εισηγητής. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εφόσον λοιπόν το επιβεβαιώνετε εσείς και διαβάσετε αυτό που διαβάσετε. Που και εγώ και γι' αυτό έχω κάποιες αμφιβολίες. Δηλαδή, αλλά αυτό είναι νομική ερμηνεία, δεν αφορά το σώμα. Νομίζω να αναβληθεί, εφόσον έτσι είναι και το επιβεβαιώνετε εσείς με τα λεγόμενά σας, το δημόσιο λόγο σας, και να πάμε στο επόμενο θέμα παρακάτω.
0: Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση επιχορήγησης εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και συλλόγων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2026. Η εισηγητής είναι ο κύριος Δήμαρχος και τονίζουμε ότι απαιτείται τα 2/3 του συνόλου των μελών, 19 ψήφια άνω, και αμέσως μετά θα συζητήσουμε το θέμα για τον Άγιο Νικήτα. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Για έναν σύλλογο είναι, για ένα σωματείο από ό,τι θυμάμαι.
4: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση επιχορήγησης εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και συλλόγων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2026. Έχοντας υπόψη όλα τα σχετικά πρώτη, δεύτερη, τρίτη και τέταρτη παράγραφο και πέμπτη, και με δεδομένο ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησης από φορείς, ηγετής, κυβέρνησης, προστατευτικές, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία, ιδρύματα, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και λοιπούς μη κερδοσκοπικούς φορείς φέρει σε εμφανές σημείο την εξής σημείωση. Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς γενικής κυβέρνησης υπερβεί τις 3.000 ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρό Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διάβια τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φρυνίου Λευκάδας, Άγιος Αθανάσιος, με την υπαρήθμου 13.89.0 κάθετος 4/6/2026 αίτησή του προτείνει τη συνδιοργάνωση μουσικοχορευτής εκδήλωσης με παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το χορευτικό του τμήμα, προγραμματισμένη να υλοποιηθεί στην 1η/8/2026 συνολικού προϋπολογισμού 3.100 ευρώ. Κατόπιν του ανωτέρου εισηγούμε την επιχορήγηση των πολιτιστικών σωματείων συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω κατωτέρω, πάντα λέω εγώ, ως εξής. Ποσό 1000 ευρώ στον Πολιτιστικό Μουσικοχορευτικό Σύλλογο Φρυγγίου Άγιος Αθανάσιος, άφη 1-99-72-35-346, για την διοργάνωση μουσικοχορευτικής εκδήλωσης με παρουσίαση παραδοσιακών χορών στην 1η-8η-2026. Υποχρέωση κάθε επιχορηγούμενου φορέα. Αποτελεί η αναφορά του Δήμου Λευκάδας με ταυτόχρονη χρήση του λογοτύπου του σε οποιοδήποτε δημοσίευση, προσκλήσεις, αφίσα, μπροσούρα κλπ. Ή οπτικοακουστικό υλικό παραχθεί, τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μετά την εκδήλωση. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης κλπ. Κλπ. Αναφέρεται. Άρα λοιπόν η δική μου εισήγηση είναι 1000 ευρώ να επιδοτήσουμε, να επιχορηγήσουμε, άρα να επιδοτήσουμε το σύλλογο που αναφέρθηκε πριν, δηλαδή Άγιος Αθανάσιος, Πολιτιστικός Σύλλογος Φρυγίου Λευκάδας Άγιος Αθανάσιος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
0: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
1: Δεν έχω καμία ερώτηση, εγκρίνομαι.
0: Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος.
5: Συμφωνούμε.
0: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος.
6: Συμφωνούμε και εμείς με τις παρατηρήσεις που έχουμε κάνει στα αντίστοιχα σχετικά θέματα που έχουμε συζητήσει για επιχορηγήσεις.
0: Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Συγκεντρώνει η κυρία Ζαβιτζάνε την απαιτούμενη πλειοψηφία.
7: Ναι, ναι.
0: 19 τουλάχιστον ψήφι.

0: Προχωράμε λοιπόν στο θέμα που στο 11ο θέμα, όπως έχουμε προαναφέρει, που αφορά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη βλάβη του αγωγού λιμάτων του βιολογικού καθαρισμού στη Δημοτική Κοινότητα Αγίου Νικήτα και τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος. Εισηγητής ο κύριος Ευάγγελος Βεριώτης, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκής Ισπύρωσης Λευκάδος, ο οποίος έχει το λόγο.
1: Μιλώντας για τον Άγιο Νικήτα, και οι κάτοικοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, μιλάμε για ένα χωριό που αντιμετωπίζει ένα σωρό προβλήματα. Τυχαίνει τώρα και σκάει με μεγάλη οξύτητα το πρόβλημα του αγωγού των λιμάτων, συνολικά και του βιολογικού καθαρισμού. Στην προκειμένη περίπτωση οξυμένο εμφανίστηκε το πρόβλημα του αγωγού με την υπερχείληση εκεί κάτω στο φρεάτιο στην παραλία, όπου τα λίμματα χύνονταν στη θάλασσα και κάτοικοι, επαγγελματίες και επισκέπτες βρίσκονταν αντιμέτωποι με αυτή την απαράδεκτη και επικίνδυνη για την υγεία κατάσταση. Το ίδιο συνέβη σε μικρότερο ίσως βαθμό και μερικές μέρες αργότερα. Δυστυχώς είναι μια εξέλιξη αναμενόμενη, καθώς δεν πάρθηκαν τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της τα προηγούμενα χρόνια. Η Δημοτική Αρχή φέρει ευθύνη, αφού απένταξε το προηγούμενο διάστημα από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έργο που αφορούσε την επισκευή διορθών από την εισήγηση, συνολικότερη παρέμβαση για τον βιολογικό καθαρισμό. Με δεδομένη τη μικρή φέρουσα ικανότητα σχετικά με τον πληθυσμό που συγκεντρώνεται το καλοκαίρι, η απένταξη από το τεχνικό πρόγραμμα ήταν λάθος με επικίνδυνες συνέπειες. Εδώ να σημειώσω τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας αμέσως μετά την υπερχείληση του αγωγού, πράγμα που όπως καταλαβαίνετε θορύβησε και επισκέπτες. Είναι πολλές οι καταγγελίες για επί της ουσίας αδιαφορία από τη Δημοτική Αρχή και στην ταχύτητα αντίδρασης στο συμβάν και για τις ενέργειες αποκατάστασης, πόσο μάλλον η εμπιστοσύνη να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ξαναπορουσιαστεί άμεσα το πρόβλημα. Επίσης, όπως επισημαίνουν οι κάτοικοι, ολόκληρη η υποδομή του παραλιακού μετόπου έχει επίπτωση στον αγωγό και την αποχέτευση του εντός εισαγωγικών, σημειώνουμε, προϊόντος του βιολογικού, αυτό που βγάζει δηλαδή ο βιολογικός. Ο κατεστραμμένος βορειοανατολικός πεζόδρομος, που σύν της άλλης έχει και χαρακτήρα πολιτικής προστασίας για διαφυγή σε περίπτωση πυρκαγιάς, η έλλειψη προστασίας από τα μεγάλα κύματα από τον κυματοθράφστη δημιούργησαν και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα που εκτός από την συνολική επίπτωση στο χωριό επιδρούν αρνητικά και στην όλη υποδομή του βιολογικού. Με βάση τα παραπάνω, και αυτή είναι και η πρότασή μας, το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη λήψη άμεσων μέτρων και συνεχή συστηματική ενασχόληση της Υπηρεσίας Σύνδρευσης Αποχέτευσης με την υποδομή του βιολογικού στον Άγιο Νικήτα και στη Μονάδα και στον Αγωγό, ώστε να αποφευθούν προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Επαναφορά στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό, στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση του έργου παρέμβασης στον βιολογικό που αφαιρέθηκε. Προγραμματισμό για την επέκταση και την αναβάθμιση της μονάδας του βιολογικού προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αυξημένης πληθυσμιακής συγκέντρωσης και μέτρα αποκατάστασης και προστασίας του παραλιακού μετόπου, όπως ο βορειοανατολικός πεζόδρομος και ο κυματοθράφστης, για την εύρυθμη λειτουργία του μαζί και της υποδομής του βιολογικού. Κλείνοντας, να πω ότι πρόκειται για ένα από τα έργα που δεν είναι σε προτεραιότητες και που όμως απ' την άλλη έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Δεν είναι σε προτεραιότητες χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις κυβερνήσεις, και είναι ζητούμενο και υπόθεση αγώνα των κατοίκων όσο περισσότεροι τόσο το καλύτερο, προκειμένου να διεκδικηθούν και να αποσπαστούν ορισμένες παρεμβάσεις, εμείς λέμε πιο συνολικές, δεν είναι μόνο το υπάρχον πρόβλημα που είναι το, η πολύ οξυμένη μορφή του, και φυσικά η σημερινή μας πρόταση έγινε για να συζητηθεί το θέμα, να βρεθούν εδώ οι κάτοικοι να εκφράσουν τις απόψεις τους και με μια έννοια να δεσμευτεί ενώπιον τους και η Δημοτική Αρχή και ο κύριος Δήμαρχος για την επίλυση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Αυτός ήταν και ο σκοπός που το βάλαμε.
2: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν ως εξής. Συνέβηκε όχι για πρώτη φορά. Συνέβηκε όχι, λέω, για πρώτη φορά. Αλλά και άλλες φορές έχει συμβεί. Και επειδή αυτό έχει συμβεί και άλλες φορές, έχουμε ειδοποιήσει κατ' επανάληψη ότι υπάρχει κίνδυνος εκεί να συμβούν εκτάκτως γεγονότα τα οποία οδηγούν σε δύσκολη πρόσβαση επί του προκειμένου, για να μπορέσει δηλαδή η υπηρεσία και οποιαδήποτε άλλη, άλλος οργανισμός ή υπηρεσία να προφθάσει αυτά που δεν πρέπει να συμβούν. Ποια είναι αυτά τα έκτακτα? Και δεν αποκλείεται, συνέβη.

0: εκεί μπορεί να συμβεί αλλού, είναι δεδομένο. Φυσάει λιγότερο το γεύεται. Λιγότερο το γεύεται ο Άγιος Νικήτας, έρχεται προς Τσουκαράδες και προς το Αηγιάννη. Όμως αυτό ούτως ή άλλως θέλουμε να αποφευθεί. Υπάρχει λοιπόν σε νέα έκτου του 26 με σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου, το 1318, που έχει απευθυνθεί η υπηρεσία διαμέσου της κυρίας Παπαρίζου προς τον Δήμαρχο, προς τον Αντιδήμαρχο, τον Αρμόδιο, προς την Επιτροπή Καθορισμού Παραχώρησης Συνοχρήστων Χώρων, στη Δημοτική Αστυνομία, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Διοδοτήσεων, Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Πρόεδρο Αγίου Νικήτα, αλλά και κοινοποίηση Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Γενικό Γραμματέα Δήμου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΠΕ Λευκάδας. Τι? Ότι πρέπει να διασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση στο αντλιοστάσιο αποχέτευσης περιοχής Αγίου Νικήτα στην περίπτωση που θα συμβούν αυτά τα γεγονότα. Αυτό λοιπόν το έχετε το έγγραφο. Εδώ είχαμε δύο πράγματα. Αυτό ένα μέρος είναι ό,τι βρίσκεται μπροστά, και το ξέρετε αυτό, στις παραλίες, μπροστά στις παραλίες, όπου παρεμποδίζουν καρέκλες, οι άνθρωποι κλπ. Παρεμποδίζουν την πρόσβαση. Ένα, θα μου επιτρέψετε.
1: Παρά στην ώρα σας, μετά.
0: Σας παρακαλώ.
1: Στην ώρα σας. Προβλέπετε, υπάρχει ένας κανονισμός που βλέπετε. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
0: Δεν έθιξα κανέναν, παρακαλώ. Έγγραφο διαβάζω. Παρακαλώ πάρα πολύ, έγγραφο διαβάζω. Λοιπόν, είπαμε να μην παραμποδίζεται λοιπόν η πρόσβαση, είτε από τα τραπεζοκαθίσματα, είναι αναφορά γραμμένη και ονομαστικά αναφέρεται, όπως επίσης και πρόσβαση από το υποεκτέλεση έργο υπογειοποίησης καλωδίων της ΔΕΔΙΕ. Επομένως λοιπόν, ο κύριος Περδικάρης το έχει πάρει το έγγραφο. Δεν το πήρε όμως μόνο ο κύριος Περδικάρης, το πήραν και όλοι οι άλλοι που διάβασαν πράγματα. Τι γίνεται? Πρέπει να συντρέψουμε όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις να προφθάσουμε, διότι η πρόληψη έχει σημασία και όχι η καταστολή. Συνέβη και μία φορά, όχι, έχει συμβεί κατ' επανάληψη. Άρα αυτό το ξέρουμε, βεβαίως το ξέρουμε. Υπάρχει περίπτωση να συμβεί ξανά και βεβαίως υπάρχει. Άρα τελικά πρέπει πραγματικά να ξέρουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα πρόσβαση. Πρέπει να σας πω, γιατί τα ρώτησα όλα αυτά με λεπτομέρειες, εάν το αυτοκίνητο αυτό που έρχεται να πάει να κάνει την πρόσβαση είναι στενότερο ή πλατύτερο από το διάδρομο που υπάρχει. Δυστυχώς και αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί γελάτε. Δεν καταλαβαίνω.
1: Παρακαλώ, συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Συνεχίστε και. Παρακαλώ. Θα λάβετε το λόγο, κύριε. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Έχετε το λόγο.
0: Έχω διαβάσει και τον έξι.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
0: Έχω διαβάσει και τον έξι.
1: Έχετε το λόγο.
0: Τι είπατε?
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε, την τοποθέτησή σας.
0: Όχι. Κάντε λάθος.
1: Ναι.
0: Κάντε λάθος.
1: Μπορείτε να... Χωρίς διάλογο, παρακαλώ.
0: Διάβασα πρώτα το όνομά
1: μου. Διάλογο. Χωρίς διάλογο.
0: Τι είπατε?
1: Χωρίς διάλογο. Κύριε, δεν...
0: Θα σας έλεγα να μαζέψετε αυτά που λέτε. Να τα μαζέψετε, λέω εγώ. Εγώ αυτό που σας λέω, και εσείς τι είστε εδώ?
1: Παρακαλώ. Χωρίς διακοπές.
0: Παρακαλώ.
1: Μισό λεπτό.
0: Το βιολογικό αυτό τον έκανε ο υποφαινόμενος.
1: Μισό λεπτό.
0: Επί εποχής Φέτσι.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
0: Και συνέχεια αυτό κάνω.
1: Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο και θα δοθεί ο λόγος και σε εσάς. Θα δοθεί και σε εσάς ο λόγος. Όχι έτσι, θα δοθεί και σε εσάς ο λόγος. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
0: Δεν το κάνω για
1: χωρίς διακοπές.
0: Κάνω ακριβώς ότι τελικά και η υπηρεσία με εντολή τη δική μου έστειλε αυτό το έγγραφο. Παντού. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όταν δεν γράφουμε, λέτε δεν γράφουμε. Όταν γράφουμε και στέλνουμε, λέει γιατί το στείλατε.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε
0: Πρόεδρε.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Κύριε Πρόεδρε, λυπάμαι. Οφείλω να απαντήσω. Επομένως λοιπόν, εδώ έχουμε πιθανώς, αν δεν καταφέρουμε να πάρουμε από την αρχή όλο το θέμα και αν μπορέσουμε να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο, αυτό ζητάω, να βρούμε μια λύση να είναι όσο γίνεται μόνιμη, όσο γίνεται. Όμως και μόνιμη να θεωρήσουμε ότι είναι, πρέπει να υπάρχει πρόληψη. Δηλαδή εκεί πρέπει να διαφυλάξουμε το χώρο, να μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρέμβει ο πλέον κατάλληλος, είτε άνθρωπος ή μηχανή, να μπορεί πράγματι να προφυλάξει ή επιτέλους να παρέμβει να διορθώσει αυτό το οποίο έχει προκύψει. Αυτό λέω και τίποτε παραπάνω. Εδώ όμως επήγε δύο φορές αυτή τη φορά. Αυτό μου αναφέρει η υπηρεσία και αναγκάστηκε να φύγει. Διότι είτε θέλετε από τα τραπεζοκαθίσματα, είτε διότι δεν υπήρχε δυνατότητα από μηχανικά, όπως πήγανε, να είχαν την ευχέρεια να πάνε στο σημείο που ακριβώς έπρεπε, είτε διότι δεν υπήρχαν άμεσα τα εργαλεία. Γεγονός είναι ένα πράγμα, ότι ήρθανε την επόμενη και την μεθεπόμενη και τελικά βέβαια επισκευάστηκε και σήμερα είναι εντάξει. Δεν είμαι όμως σίγουρος για πάντα. Άρα λοιπόν, εγώ έχω δώσει ήδη εντολή ότι δεν μου αρκεί η επισκευή. Θέλω να μελετηθεί πράγματι και ζήτησα να πάει ειδικός να κάνει μια μικρή μελέτη εκ νέου, να δούμε τι μπορεί να συμβεί και τι φταίει. Διότι η υπερχείληση σημαίνει ότι κάτι δεν λειτουργεί εκεί καλά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πολεμήσουμε τις αιτίες που το προκαλούν. Αυτό λέω. Δεν λέω τίποτε άλλο. Αμέσως να ξεσηκωθείτε όλοι εναντίον του Βεργίνη. Ο Βεργίνης ο εχθρός σας. Ο Βεργίνης υπήρξε πάντα φίλος. Και παρακαλώ κυρία μου, επιτέλους. Δεν λέω κάτι το οποίο δεν είναι αληθές.
1: Έχετε το λόγο κύριε Δήμαρχε, συνεχίζετε.
0: Λέω λοιπόν ότι εκεί πρέπει να κάνουμε... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δώστε το λόγο στην κυρία, ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Κύριε Πρόεδρε, εγώ προτείνω το εξής. Υπάρχει ένα θέμα οξυμένο στον Άγιο Νικήτα και υπάρχει και κόσμος ο οποίος περιμένει εδώ. Εγώ προτείνω, και αν συμφωνούν και άλλοι επικεφαλείς, εγώ παραχωρώ τη θέση της τώρα που όντως βάζει διαδικασία για να τα ξέρουμε, είναι να μιλήσω τόσο στον πρόεδρο αν θέλει να τοποθετηθεί, είτε σε κάποιον από τους κατοίκους. Και θα ό,τι έχω να πω θα τα πω στην δευτερολογία.
1: Συμφωνείτε κύριε Δρακονταϊδή, να γίνει παράκαμψη της διαδικασίας?
3: Είχα μικρόφωνο και να ακούγατε, θα έλεγα ναι. Να γίνει.
1: Μάλιστα.
3: Να μιλήσουν, εγώ λέω, ο πρόεδρος και ένας ή δύο τουλάχιστον εκπρόσωποι των κατοίκων.
1: Να συνεννοηθούν, να ορίσουν δύο εκπροσώπους. Βεβαίως. Βεβαίως.
3: Και να εκφραστούν. Και αν θέλουν να μιλήσουν και άλλοι, να μιλήσουν μετά το τέλος αφού μιλήσουν.
1: Ο κύριος Βεργιώτης.
3: Αλλά δεν είχε μικρόφωνο, γιατί το μικρόφωνο δεν μπορεί.
1: Να το κάνουμε. Να δηλώσουν τώρα παρακαλώ και δύο εκπρόσωποι και δύο εκτός από τον κύριο πρόεδρο και άλλα δύο άτομα να δηλωθούν στον κύριο γραμματέα, τον κύριο Θερμό. Να δηλωθούν τώρα τα ονόματά σας. Ναι. Μπορείτε να δηλώσετε τα ονόματά σας. Κοσμάς Κωνσταντίνος ο κύριος. Φίλιππας.
4: Εσείς Κοσμάς Κωνσταντίνος. Φίλιππας Ιωάννης και ο κύριος Περδικάς.
1: Εντάξει. Δύο, αυτοί οι δύο που ήμουν. Ο πρόεδρος της Δημοτικής, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Κίδα, ο κύριος Περδικάρης, έχει το λόγο.
5: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να πω ότι είναι λάθος αυτή η αντιμετώπιση, ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο έσκασε ξαφνικά και δεν μπορέσαμε να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. Λοιπόν, το πρόβλημα δεν έσκασε ξαφνικά. Αν παρακολουθήσετε, θα δείτε ότι κάθε χρονιά τέτοια εποχή έχουμε αυτό το πρόβλημα και του χρόνου πιθανότητα θα το έχουμε. Αυτό έχει να κάνει με την γενικότερη λειτουργία του βιολογικού. Έχει γίνει ήδη μελέτη, έχει έρθει ο κατασκευαστής, έχει γίνει μελέτη από την Υπηρεσία Ίδρυψης και Αποχέτευσης με υποδείξεις του κατασκευαστή. Ένα από τα αυτά που μας έχει ζητήσει είναι τι, να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα και το χειμώνα. Έχει μια μικρότερη, σε μικρότερη κλίμακα να λειτουργεί και η μονάδα το χειμώνα. Δεν λειτουργεί αυτό. Γιατί πρέπει να γίνουν κάποιες επεμβάσεις, οι οποίες μας έχουν προσδιοριστεί με τη μελέτη της υπηρεσίας, που είναι 150.000 πλέον ΦΠΑ. Αυτό το ποσό ήταν και όπως είπαμε εξαφανίστηκε στην προηγούμενη αναμόρφωση του προβλογισμού. Λοιπόν, τώρα, αυτό λοιπόν το πρόβλημα που έχουμε κάθε χρονιά εμφανίστηκε και τώρα. Δεν έχει να κάνει με τα τραπεζοκλατσίσματα, δεν ξέρω οτιδήποτε άλλο. Ο δρόμος πάντοτε ήταν ο ίδιος. Έχουμε μια επιπλέον επίδραση τώρα, διότι έχουμε από το κύμα του Φεβρουαρίου την κακοκαιρία αποκαλύφθηκε ένα μέρος του οδού και μπορεί να έχουμε εκεί προβλήματα. Και το δεύτερο είναι ότι ένα φρεάτιο το οποίο συνέλεγε τα λίπη γέμισε με άμμο από το Φλεβάρι, επίσης έχουμε που το λέμε αυτό, γιατί έφυγε το καπάκι και επομένως τα λίπη δεν απορροφόταν, δεν τα κρατούσε εκεί ο μηχανισμός και είχαμε τεράστια κομμάτια λίπη που πλέανε μέσα στα αντιλιοστάσια και δεν εμποδίζαν τις αντιλίες να λειτουργήσουν. Θα το επιβεβαιώσει και ο κ. Σκληρός γι' αυτό. Επομένως ήταν μία αυλεψία το ότι δεν τέθηκε σε λειτουργία ο βιολογικός κανονικά το χειμώνα, αλλά τα λίμματα φεύγανε και πηγαίνανε επειδή είναι λίγο και κάτι και δεν έχει σημασία. Έτσι το ετοιμάει η υπηρεσία. Και το δεύτερο ήταν αυτό, ότι έπρεπε να επισκεφτεί διέρος αυτό το κομμάτι. Πάλι καλά, που εγώ δεν είμαι σίγουρος, έτσι που δεν είχε αυτό επιπτώσει στην Αγγλία. Γιατί αν χαλάσει και η Αγγλία, την τελευταία φορά που άλλαξε η Αγγλία, νομίζω κάνα 2-3 χρόνια. Και επομένως μέχρι τώρα θα τρέχουν τα λίμματα. Λοιπόν. Το πρόβλημα όμως, ξαναλέω, είναι το εξής, είναι το ευρύτερο. Γιατί ο κατασκευαστής όταν ήρθε και το έλεγξε αυτό, είπε ότι στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί ο βιολογικός καθέσιμος. Δηλαδή ακόμα αν λειτουργεί στην αδίες, ακόμα και αν δεν έχουμε αποφράξει κτλ. Τι θα έχουμε, θα πάνε αυτά τα λίμματα πάνω στον αντιδραστήρα και μετά από λίγο καιρό θα φύγουν στη θάλασσα. Το έχω παρακολουθήσει αυτό, έτσι, αυτό το σκηνικό. Βγαίνουν κάπου βαθιά, λίγο μέσα στη θάλασσα, βέβαια, μια διαπλασιακή μέτρα. Είναι πράγματι προς τις σοκολάδες, αλλά εξαρτάται αν τα πάνε στις σοκολάδες ή αν τα πάνε προς το χωριό, γιατί εξαρτάται από πού φυσάει. Καμιά φορά τα βρίσκουμε και στο καλαμίτσι. Λοιπόν, απλά η οπτική ύπανση, ας πούμε, είναι προσωρινή. Τη βλέπει για λίγη ώρα, αλλά μετά ο κυματισμός και τα αυτά τα διώχνει. Όμως το είχα πει και την άλλη φορά που έχει κλείσει εδώ πέρα, ότι δεν έχουμε οπτική ύπανση, αλλά όταν πάνε να κάνουν εξετάσεις, γιατί πήγανε κάποιοι άνθρωποι ιδιώτες, έτσι, με πρωτοβουλία δικιά τους, γιατί τα αποτελέσματα που κάνει η υπηρεσία δεν τα έχουμε δει ποτέ. Έτσι, δηλαδή δεν ξέρω πού αναρτούνται, πού είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι, προφανώς κάπου αναρτούνται, γιατί αλλιώς πώς θα έβαζε πρόστιμο η περιφέρεια στο Δήμο, όσο με 2-3 πρόστιμα από ό,τι καταλάβω. Λοιπόν, αλλά εμείς δεν τα βλέπουμε και βάλαμε ιδιώτες, όχι βάλαμε εμείς, δηλαδή πρωτοβουλία ιδιωτών, γιατί ενδιαφέρονται για την υγεία τους, για τα παιδιά τους και βγάλανε. Μην πω τι βγάλανε. Λοιπόν, και σας είπα και την προηγούμενη φορά ότι θα μας βάλουν στη φυλακή. Αυτό δεν είναι ακούστηκα όμως, δεν έγινε τίποτα. Τα χρήματα, τα πρόστιμα πέφτουν, οι διαμαρτύρες συνεχίζονται. Υπήρχε ένα θέμα πράγματι και γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα πρόσβασης στην περιοχή εκείνη των αντιλιοστασίων. Υπάρχει, αλλά δεν είχε να κάνει με τα τραπεζοκρατήσματα. Μέχρι τώρα η τακτική της υπηρεσίας ήταν η εξής. Έπαιρνε ένα τηλέφωνο ο υπεύθυνος από την υπηρεσία και λέει: αύριο θα έρθει το υποφρακτικό, παρακαλώ, ειδοποιήστε. Και περνάω εγώ σε όλα τα μαγαζιά ένα-ένα και λέω: μαζέψτε τα τραπεζάκια σας, γιατί θα έρθει το υποφρακτικό στις 6 ώρα το πρωί συνήθως που δεν έχουμε κινήσει. Αυτή τη φορά λοιπόν έτσι έγινε. Όμως η ζημιά έγινε Σάββατο πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, τους πήρα όλους τους υπαλλήλους τηλεφωνικά. Προς τιμή του μου απάντησε ο κύριος αντιδήμαρχος, ξέρω εγώ, ένας ήταν στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος ήταν στο. Δεν ξέρω πού ήταν. Επόμενο ήταν, δηλαδή, υπάλληλοι είναι βέβαια, γιατί δεν πρέπει να είναι στην υπηρεσία του το Σάββατο, αλλά όμως κάτι πρέπει να γίνεται όμως, άμα γίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, την άλλη μέρα, δηλαδή μετά αφού είχε σκάσει το κακό κτλ., ήρθε αυτό το έγγραφο από την υπηρεσία που είπε ο κύριος Δημόχος. Εμένα μου έκανε εντύπωση και λέω καλά, πρώτη φορά έγινε αυτό το πράγμα. Πάντα με παίρνουν ένα τηλέφωνο και λένε θα έρθει το αποφρακτικό. Τώρα γιατί μου στέλνουν έγγραφο. Και μάλιστα το συζήτησα, ας πούμε, με τους κατοίκους εκεί πέρα και είπα ότι εγώ δεν απαντάω σε αυτό το έγγραφο, γιατί είναι προφανώς ότι πάνε να με παγιδεύσουν. Έτσι, δηλαδή, γιατί μου στέλνουν εγγράφο αυτή τη φορά θα έρθει το αποφρακτικό. Ενώ όλες τις άλλες φορές παίρνει ένα τηλέφωνο και αρκούσε ένα τηλέφωνο, πέστε να μαζέψουν τα τραπεζοκαθίσματα. Κάτι λάκκο έχει φάω. Λοιπόν, και ο λάκκος ήταν αυτός, ότι θέλω να στείλουμε ένα έγγραφο και να πούμε να δεν φταίει όμως ο πρόεδρος, γιατί δεν μαζεύει τα τραπεζοκαθίσματα. Μα καταρχάς, ποιος δίνει η άδεια για τα τραπεζοκαθίσματα? Ο Δήμος δεν δίνει. Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή αστυνομία.
6: Δεν μπορούμε να κατέβουμε.
5: Λοιπόν, δεύτερον, έχουμε δύο έργα που γίνονται στο χωριό και πώς θα κάνει. Ο πεζόδρομος λοιπόν, ο πεζόδρομος ο οποίος μπαίνει βλακάκι τώρα. Ποιος φταίει αυτό το πράγμα? Ποιος έκανε αυτό το έργο? Ο Δήμος δεν το έκανε. Εγώ μπορώ να σταματήσω το έργο στο πεζόδρομο? Εγώ μπορώ να σταματήσω το έργο της ΔΔΕ που γίνεται αυτή τη στιγμή, που πέρασε το αποφρακτικό πάνω από το έργο της ΔΔΕ και τα έσπασε ξανά τα πλακάκια και θα ξανακάνω από την αρχή? Λοιπόν, δεν έπρεπε ο Δήμος, αφού αναλαμβάνει και υπογράφει ότι ας πούμε ελάτε να κάνετε αυτό το έργο, να επιβλέπει αυτό το πράγμα, να το επιβλέπει και να καλεί τον ευρωλάβο της ΔΔΕ και του πει μην βάζεις πλακάκια τώρα γιατί θα πέρασει αύριο το... Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να το δούμε σοβαρά και να πάρουμε κάποια πραγματικά μέτρα για το βιολογικό, γιατί κινδυνεύουν οι κάτοικοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αναγκαστικά, δηλαδή, βλέπετε, ας πούμε, εγώ νομίζω είχα καθήκον και στο μετέφερα και από πριν, έτσι, για κάτι έχουν ανακτήσει, έχουν μαζέψει υπογραφές, έχουν πάει στον εισαγγελέα και τώρα πια τα πράγματα είναι ίσως και πολύ μακριά.
1: Να ακούσουμε και τους άλλους. Ο κύριος Φίλιππας Ιωάννης έχει το λόγο. Για τρία λεπτά, κύριε Φίλιππα.
7: Δεν θα σας καθυστερήσω καθόλου, ούτε ένα λεπτό. Γιατί τα είπε όλα ο πρόεδρος, βασικά. Εγώ θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Μόνο μία ερώτηση, αλλά θέλω να μου απαντήσετε ειλικρινά με ένα ναι ή όχι. Υπάρχει αυτή τη στιγμή συντηρητής του βιολογικού καθαρισμού στον Άγιο Νικήτα? Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο με σύμβαση, ναι, ή κάποιος υπάλληλος του Δήμου, δεν ξέρω ποιος είναι, γιατί ξέρουμε ότι κάθε χρόνο εγώ μένω δίπλα στην κεντρική μονάδα του βιολογικού, όπου η μυρωδιά είναι αφόρητη μερικές φορές, αλλά το ξέρετε γι' αυτό, και μέχρι και πρόπερση τον έβλεπα τακτικά να περνάει, να κάνει τους ελέγχους, τι έκανε ο άνθρωπος δεν ξέρω. Πέρυσι αραίωσε, φέτος δεν έχει εμφανιστεί καθόλου. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος που δεν τον γνωρίζω, δεν τον νομίζω. Τα αντιοστάσια δεν έχουν ανοιχτεί όλο το χειμώνα. Έχουμε δύο αντιοστάσια. Το Α1 που είναι στην παραλία και το Α2 που είναι στην αρχή του χωριού. Δεν έχουν ανοιχτεί όλο το χειμώνα να γίνει κάποιος έλεγχος. Όλο το χειμώνα το αποφρακτικό θα μπορούσε να κατέβει στο χωριό να κάνει ένα καθαρισμό. Τίποτα. Λοιπόν, όσο για τη μελέτη, εγώ προσπάθησα, δηλαδή είμαι πρόεδρος του Πολιτιστικού Εξοραστικού Συλλόγου του Αγίου Νικήτα και μαζί με το Συμβούλιο αποφασίσαμε να φέρουμε τον κατασκευαστή να μας κάνει μια μελέτη. Φυσικά με το Δήμο. Ήταν ο κύριος Σκληρός, ήρθε η υπηρεσία, πήγαμε όλοι μαζί και έγραψε μια μελέτη. Εγώ έχω μια περίληψη της μελέτης εδώ, εσείς την έχετε όλοι. Έβγαλε, αν έρχεται στο ποσό των 150.000 συμφυπηρία. Όλα αυτά τον καιρό όταν ερχόμαστε στο Δήμο η απάντηση ήταν ναι, υπάρχουν τα λεφτά, είναι μόνο για τον Άγιο Νικήτα, δεν πάνε πουθενά, θα το φτιάξουμε. Και μάλιστα είχατε, νομίζω, τουλάχιστον ο κύριος Ντάσιος μου είχε πει ότι είχαν συμφωνήσει να το πάρει αυτό στο έργο κάπως με τα κόλπα, δεν ξέρω πώς γίνονται, να μην κρίνουν τα τέτοια, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν τα λέω, αλλά δεν το είπα αυτό. Ναι, κόλπα είναι όμως. Λοιπόν, όταν ήρθε το καινούριο έτος, άλλαξε το τροπάριο. Έπρεπε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός για να μπει το έργο στο τέτοιο. Και τώρα μαθαίνουμε 10 μέρες πριν ότι απεντάχθηκε, ότι πήγανε αλλού τα λεφτά. Πού αού, πήγανε, ούτε ξέρουμε. Λοιπόν, θέλω να σας πω, δεν κούνησε ο Δήμος το δαχτυλάκι του επί 8 μήνες. Και ήρθαμε σε αυτό το τέτοιο.
1: Και ο κύριος Κοσμάς Κωνσταντίνος μπορεί να, να έρθει.
7: Θα ήθελα να απαντήσετε όμως την ερώτηση αυτή για τον διαχειριστή, για τον συντηρητή.
1: Έχετε το λόγο, κύριε Κοσμά, για τρία λεπτά.
8: Ναι.
1: Έχετε το λόγο για τρία λεπτά. Έχετε το λόγο για...
8: Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα και πρέπει να τα διαχωρίσουμε.
1: Μισό λεπτό. Μισό λεπτό, διότι... Δεν σας ακούνε, κύριε Κοσμά. Μισό λεπτό.
8: Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είναι λοιπόν το πρόβλημα πώς θα καθαριστεί αυτό, πώς θα περάσει το βιτίο. Αλλά το πρωτεύον ζήτημα είναι ότι δεν δουλεύει βιολογικός. Και δεν δουλεύει για πολλά έτη. Στα τελευταία χρόνια, μάλιστα, η συντήρηση είναι ελιπέστατη. Δεν γίνεται τίποτα. Έχουμε μια τρομακτική δυσοσμία. Όποιος έχει περάσει από τον Άγιο Νικήτα θα δει με το που φτάνει στον Άγιο Νικήτα. Είναι αποπνιχτική ατμόσφαιρα. Αυτό θα δημιουργεί πρόβλημα στην υγεία των κατοίκων. Τα λίμματα πέφτουν στη θάλασσα ανεπεξέργαστα. Και να σας πω ότι είχαμε κάνει επιστολές στο Δήμο εδώ και διετία. Έχει έρθει το υγειονομικό, έχω τρεις επιστολές από το υγειονομικό που έχει ειδοποιήσει τον αντιδήμαρχο, τον δήμαρχο και τις αρμόδιες υπηρεσίες να κάνουν κάτι γι' αυτό και δεν έχει γίνει τίποτα. Τις έχω εδώ και θα σας παραδώσω τις επιστολές. Επίσης έχει έρθει ο άνθρωπος, ο κατασκευαστής, ο οποίος έκανε το έργο και ξαναμελέτησε και είπε ότι χρειάζεται άμεσα συντήρηση που δεν έχει γίνει τίποτα και επιβαρύνεται η υγεία των κατοίκων. Οι επιστολές του υγειονομικού είναι εδώ, θα σας τις δώσω. Υπάρχουν αμέτρητες φωτογραφίες με τα λίμματα να τρέχουν είτε στο λαγκάδι είτε στη θάλασσα. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν κάνει καταγγελίες και εμείς οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι επιχειρηματίες της περιοχής φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε καταγγελία γιατί δεν έχει γίνει τίποτα. Εγώ ίδιος έχω πάει στις υπηρεσίες πάρα πολλές φορές, έχω στείλει πάρα πολλά email και σε εσάς και στον αντιδήμαρχο, δεν έχω πάρει καμία απάντηση ποτέ για επί σειρά ετών. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ένα παρατημένο έργο και είναι ντροπή για τον Άγιο Νικήτα που είναι το στολί της Λευκάδας. Και θα σας τα αφήσω και αυτά όταν να τα έχετε.
9: Δεν ξέρω ποιος τα θέλει, ο Δήμαρχος.
1: Εδώ, στη γράμμα, εδώ, στο φάκελο.
9: Είναι η επιστολή που έχω κάνει, έκανα και στην υπηρεσία στο δημόσιο. Είναι φωτογραφίες, είναι όλα μέσα για αναλύσεις. Είναι και το υγειονομικό τον Ιούνιο. Πέρσι δύο φορές, τρεις φορές ήρθε το υγειονομικό. Η κυρία, να σας πω το όνομά της. Ήρθε η κυρία Ρεκατσίνα και έχει υπογράψει η κυρία Χριστούλα Παπαδάκη και μας έχουν κοινοποιηθεί στο Δημαρχείο πολλές φορές. Είναι πολιτικό το ζήτημα, έτσι.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το.
9: Πήγε στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και αυτή κοινοποίησε σε εσάς.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος, παρακαλώ. Μπορείτε να καθίσετε, κύριε Κοσμά. Έχετε το λόγο, κύριε, ο κύριος Καλός Χαράλαμπος. Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο και ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
10: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με το εξής. Προβλήματα στην μονάδα της βιολογικής επεξεργασίας και του Αγίου Νικήτα δεν υπήρχαν μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά υπήρχαν τα πολλά προηγούμενα χρόνια. Εκείνο το οποίο όμως γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά προηγούμενα χρόνια, γιατί εγώ θυμάμαι ήμουν δημοτικός σύμβουλος επί Δημαρχίας Βασίλη Φέτση και τότε είχαμε πρόβλημα, κάποια στιγμή. Εκείνο το οποίο όμως γίνονταν όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι άμεσες παρεμβάσεις. Θα πάμε και στα θέματα της πρόληψης. Οι άμεσες παρεμβάσεις. Φέτος, στο πρόβλημα αυτό το οποίο ενέκυψε, δυστυχώς, πέρασε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι ότου να γίνει η όποια παρέμβαση έγινε. Κύριε Δήμαρχε, θα ευθυνθώ σε εσάς, αλλά το ερώτημα είναι προς τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Κύριε Σκληρέ, οφείλετε σήμερα να δώσετε μία απάντηση σε σχέση με τη συντήρηση της μονάδας. Γιατί εμείς ως Δημοτικοί Σύμβουλοι προφανώς γνωρίζουμε κάποια πράγματα περισσότερα από ό,τι γνωρίζει ο απλός κόσμος. Οφείλετε λοιπόν να ενημερώσετε μέσω της τοποθέτησής σας, μπορεί να το κάνετε, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να το κάνετε, σε σχέση με τη διαδικασία συντήρησης της τελευταίας χρονιάς. Δηλαδή από τον προηγούμενο χρόνο, από το προηγούμενο καλοκαίρι και μετά. Τι έγινε, αν έγινε τίποτα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα και καταλήξαμε να χρειαζόμαστε να ανοίγουμε λουκέτα για να έχουμε παρέμβαση. Έτσι, δεν είχαμε ούτε τα κλειδιά. Αυτά όμως θα τα πείτε εσείς, δεν θα τα πούμε εμείς. Άρα οφείλετε να δώσετε μία απάντηση σε σχέση με τη συντήρηση της μονάδας. Για το αν υπάρχει συντηρητής, για το τι παρεμβάσεις έχουν γίνει ή είχαν γίνει κλπ. Κλπ. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το οποίο φτάσαμε, το οποίο προφανώς δεν τιμάει κανέναν. Και είναι, όσο και αν θέλουμε να το απομειώσουμε ή οτιδήποτε άλλο να πούμε, είναι μία δυσφήμιση για τον τόπο. Και προφανώς για το χωριό, αλλά και για τη Λευκάδα συνολικά θα πω εγώ. Κύριε Δήμαρχε, τώρα απευθύνομαι σε εσάς. Στην τελευταία αναμόρφωση είχατε προτείνει στην τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος μια σειρά αλλαγών. Μέσα σε αυτές τις αλλαγές, τις οποίες τις έχω μπροστά μου, και η έκτη στην δεύτερη ενότητα αλλαγή, ή ενότητα πες το πως θέλετε, ήταν επισκευές στο Βιοκά Λευκάδας. Γνωρίζαμε όλοι ότι Βιοκά Λευκάδας, εννοούσε Δημοτική Ενότητα Λευκάδας, ήταν αποκλειστικά, και το επιβεβαίωσα και με την υπηρεσία αυτό, το ποσό αυτό των 100.000 που είχε γραφεί ήταν αποκλειστικά για τον, για τη βιολογική μονάδα του Αγίου Νικήτα. Είχατε έρθει τότε και είχατε αφαιρέσει και ο προϋπολογισμός αυτός των 100.000, που από ό,τι υπόθηκε και από τη μελέτη μπορεί να μην ήταν το συνολικό, αλλά θα ήταν φαντάζομαι φάση 1, φάση 2, και αυτό οφείλετε να μας το πείτε, να μας ενημερώσετε, ήταν χρήματα, και απευθύνομαι τώρα στον κόσμο, ήταν χρήματα του Δήμου. Ήταν χρήματα ΣΑΤΑ. ΣΑΤΑ δηλαδή υπάρχουν στο ταμείο. Ακριβώς για τέτοιες παρεμβάσεις. Και μάλιστα ήταν ΣΑΤΑ η οποία δεν είχε απορροφηθεί το 2024, και γι' αυτό και στην αντίστοιχη ενότητα καταγράφεται αυτό το οποίο σας λέω. Άρα δεν ήταν χρήματα τα οποία τα προσδοκούσαμε να τα πάρουμε από κάπου. Υπήρχαν στην τράπεζα. Τόσο απλά. Και είχαν, και πολύ σωστά, είχαν κατανεμηθεί ως προς το συγκεκριμένο θέμα με πρόταση της υπηρεσίας κατά τη συζήτηση του τεχνικού προγράμματος το Νοέμβρη του 2025, αποκλειστικά για τον Άγιο Νικήτα. Αυτά είναι τα δεδομένα, τα οποία δεν αφισβητούνται. Έρχεται η Δημοτική Αρχή λοιπόν με πρωτοβουλία και του κύριου Δημάρχου, ενδεχομένως και κάποιον εκ των αντιδημαρχών, δεν το γνωρίζω αυτό. Λοιπόν, και κάνει μια τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Και τι κάνει? Αφαιρεί τα χρήματα αυτά, μηδενίζεται ο κωδικός, και τι μας λέει? Ότι θα είμαστε, βρίσκονται αυτά τα έργα τα οποία προτείνει τη διαγραφή και τα οποία η πλειοψηφία τα ψήφισε να διαγραφούν μέσα σε αυτά και ο Άγιος Νικήτας ο βιολογικός, βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Με πιο απλά λόγια, ψάχνουμε να βρούμε άλλη πηγή χρηματοδότησης. Δεν νομίζω ότι θα τα αμφισβητήσει κανένας αυτός ότι είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέω. Είχαμε θέσει λοιπόν, θα μιλήσω για την παράταξή μας, ότι τόσο αυτά τα έργα που ήταν γραμμένα, και ορθά ήταν γραμμένα, ο βιολογικός, οι αποκαταστάσεις εφθορών, λακκούβες δηλαδή στους δημοτικούς δρόμους, υδροδότηση ευρύτερης περιοχής με μια εξόρυξη γεώτρησης, υδροδότηση περιοχής Δυτικής Ελλάδας, Δρυμώνας, Καλαμίτση, κάθισμα Άγιος Νικήτας, άλλες 74.000, αυτά αφαιρέθησαν. Και λέγαμε ότι είναι αδύνατο να επιταχυνθεί η όλη διαδικασία, όπως λέγονταν από τον κύριο Δήμαρχο για τη Δημοτική Αρχή, όταν, ενώ είχαμε τα χρήματα στο πορτοφόλι μας, να ψάξουμε να τα βρούμε απ' αλλού. Και ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, κύριε Δήμαρχε, από πότε υπήρχε η μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας σύνδρευσης αποχέτευσης? Προφανέστατα από τον προηγούμενο χρόνο. Και γι' αυτό θα απαντήσω και σε έναν από τους, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρόεδρος, νομίζω ότι εσείς, γιατί δεν έγινε το 2025, γιατί προφανώς δεν πρόλαβαν να δημοπρατηθεί το έργο. Όταν κλείνει μια χρονιά, όπως έκλεισε το 25, μετά για να τρέξει η διαδικασία, ενώ μπορείς να έχεις τα λεφτά, πρέπει να εγκριθεί ο προϋπολογισμός ο καινούριος. Εδώ το εγκρίναμε και μετά τα αφαιρέσαμε. Αυτή είναι η διαδικασία. Σε αυτά λοιπόν, κύριε Δημαρχέ, οφείλετε μία απάντηση. Να πείτε, ναι, και κλείνω, ναι, κύριε Πρόεδρε.
1: Κλείστε, κύριε Δημαρχέ, λοιπόν, και θα έχετε και δευτερολογία.
10: Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι όλοι

0: Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
1: Είναι και δεύτερο.
2: Για δες.
3: Να σε καλά, ρε.
4: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα, γιατί θέλω να τα ακούσουν και οι κάτοικοι, να τα ακούσει και η Δημοτική Αρχή. Γιατί η πρόθεσή μας είναι να λέμε την αλήθεια, ακόμα και αν αυτή καμιά φορά μας αφορά και είναι σκληρή. Έχουμε προβλήματα στο βιολογικό του Αγίου Νικήτα, προφανώς και σε άλλους, αλλά μιλάμε για τον Άγιο Νικήτα. Διαχρονικά, εννοείται ότι έχουμε. Εννοείται ότι έχουμε. Είναι δυνατόν κανένα έργο, κάποιο έργο μάλλον, να μην έχει προβλήματα? Προφανέστατα. Είναι ένα έργο 40 χρόνων, έχω χάσει και το λογαριασμό πόσα χρόνια είναι, και προφανώς θέλει συνεχείς και συντηρήσεις και θέλει και συνεχείς αναβαθμίσεις, να μου επιτρέψετε να σας πω. Αλλά το κομμάτι που εμείς αυτή τη στιγμή κουβεντιάζουμε είναι το κομμάτι της συντήρησης. Ποιο είναι το πρόβλημα με τη συντήρηση? Ακούστε, συνάδελφοί μου και δήμαρχέ μου, άκουσε το, σας παρακαλώ και εσύ. Συντήρηση πρέπει να γίνεται μέχρι το Πάσχα κάθε έτους, περίπου χρονικά το προσδιορίζω, λέω μέχρι το Πάσχα, δηλαδή μέχρι τέλος Απρίλη περίπου, άντε να πάει αρχές Μάη, πριν δηλαδή αρχίσει η τουριστική σεζόν, σε όλους τους βιολογικούς, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι τουλάχιστον από τη μεριά του Δήμου, να πει ο Δήμος ότι εγώ έκανα το καθήκον, τους συντήρησα, τους καθάρισα, και από εκεί και πέρα, εάν προκύψουν προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν και μέσα στην καρδιά ακόμα του καλοκαιριού, τουλάχιστον να έχει τη συνείδησή του ίσχυ ότι από την άποψη συντήρησης έκανε ό,τι μπορούσε. Κάνατε ό,τι μπορούσατε. Δεν κάνατε. Φέτος ο βιολογικός και τα δύο αντιλιοστάσια, και το Α1 κάτω στην παραλία και το Α2 πάνω, δεν έχουν καθαριστεί. Και οι εργαζόμενοι που πήγαν και τα άνοιξαν, πήγαν πάνω από εγκεφαλικό. Ενώ σε εισαγωγικά η λέξη. Από εγκεφαλικό εννοώ με αυτά που είδαν μέσα. Δεν είναι αθώοι βέβαια και επαγγελματίες, γιατί πρέπει όλα να τα λέμε. Και επαγγελματίες για αυτή την κατάσταση. Και αναφέρομαι στους λιποσυλλέκτες, για να μην το ξεχάσω μετά να το πω από τώρα. Και εδώ η ευθύνη του Δήμου είναι και κάθε δημοτικής αρχής και της σημερινής να ελέγχει αν έχουν εγκατασταθεί λιποσυλλέκτες. Έτσι. Αλλά βέβαια στο βιολογικό βρίσκει και κουβέρτες απάνω. Δεν είναι ότι είναι μόνο από λύπη, είναι και γενικώς από τους πολίτες οι οποίοι δεν έχουν όλη τη συνείδηση στην πρέπουσα. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα με τις συντηρήσεις. Εσείς αυτή τη στιγμή, κυρία Δήμαρχέ μου, δεν έχετε σύμβαση με συντηρητή. Πώς λοιπόν να γινόταν η συντήρηση? Έχετε σύμβαση? Και αν έχετε, να μας τη δείξετε. Εγώ ξέρω μέχρι τουλάχιστον πριν από 10 μέρες ότι σύμβαση δεν υπήρχε με συντηρητή για συγκεκριμένα το βιολογικό. Εμείς από το 15 μέχρι το 19 που είμαστε στη Δημοτική Αρχή είχαμε κάθε χρόνο συγκεκριμένο άτομο με συγκεκριμένη σύμβαση, και όχι η σύμβαση αυτή να υπογράφεται το καλοκαίρι, αλλά να υπογράφεται βαριά μέχρι το Μάρτι κάθε χρόνο, όταν δηλαδή θα έχουμε προϋπολογισμό. Αλλά εσείς παρουσιάσατε το φαινόμενο, τουλάχιστον φέτος το βελτιώσατε, είχαμε προϋπολογισμό, αν θυμάμαι καλά, τέλος Μάρτη, αρχές Απρίλη, κάπου εκεί τέλος πάντων. Τα προηγούμενα χρόνια να έχουμε προϋπολογισμό το Μάη και τον Ιούνιο. Το Μάη, ναι, το Μάιο είχαμε το 25. Άρα, ως προς την ύπαρξη συντήρησης, δεν κάνατε το καλύτερο. Δεν έχετε συντηρητή, δεν συντηρήσατε. Τελεία και παύλα. Δεν φτάνει όμως αυτό. Κάνατε και το άλλο, το οποίο υπόθηκε και από τους κατοίκους και από άλλους συναδέλφους. Ποιο δηλαδή? Πάτε και βάζετε στον προϋπολογισμό και ορθά από το τέλος του 25, νομίζω το Σεπτέμβριο τα είχατε βάλει, ή τον Οκτώβριο, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, τις 100.000, και πολύ καλά κάνατε, και αν θυμάστε καλά το επικροτήσαμε, και έρχεστε 28 Απρίλη του 26 στην αναμόρφωση και τα παίρνετε. Να σας πω γιατί τα πήρατε. Να σας πω εγώ γιατί τα πήρατε. Γιατί σας έχετε στο μυαλό σας ότι στα πλαίσια μιας πρόσκλησης που θα βγει και που αφορά βιολογικούς συνολικά σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και στη Λευκάδα, και είναι και πολλά τα εκατομμύρια

0: για τη Λευκάδα, ότι μέσα εκεί θα υποβάλλετε την πρόσκληση, θα εγκριθεί και εκεί θα εντάξετε και το βιολογικό του Αγίου Νικήτα. Και εγώ λέω, να το κάνετε, να το κάνετε. Αλλά να το κάνετε για μια παρέμβαση πάνω ολιστικού χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα επισκευάσει απλά αυτά που υπάρχουν τώρα και πρέπει να φτιαχτούν, αλλά που θα βελτιώσουν και θα, που απαιτούνται ποσά που δεν μπορεί να τα έχει ο Δήμος σε χρήμα τώρα. Εσύ ξέρετε όμως πότε θα εκτελεστεί αυτό το έργο? Εγώ παίρνω το σενάριο ότι υποβάλλει ο Δήμος πρόταση, εγκρίνεται και πρέπει να το εκτελέσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει, όχι να τελειώσει, σε λιγότερο από 3 χρόνια. Και αυτό που ακούτε, δεν ξέρω αν θα έχετε πεθάνει, μπορεί να έχω πεθάνει πρώτος εγώ. Το θέμα είναι ότι αυτή είναι η εξέλιξη των έργων, και μάλιστα όταν τα έργα είναι εκατομμυρίων. Γιατί εκτός των άλλων, και το έχουμε ζήσει στο Δήμο της Λευκάδας, έχουμε και τις πλακώνονται οι εργολάβοι μεταξύ τους με προσφυγές και ενστάσεις, και τα ξέρετε. Στο καλό σενάριο θα ξεκινήσει σε 3 χρόνια. Γιατί ακόμα δεν έχουμε υποβάλει ούτε την πρόσκληση ως Δήμος για να πάρουμε χρηματοδότηση, για να κάνουμε διαγωνισμούς και μια σειρά από άλλα πράγματα. Όχι, εγώ λέω πώς θα πάρουμε. Εγώ θέλω να το αντιμετωπίζω το ποτήρι, μάλλον να το βλέπω μισογεμάτο. Λέω λοιπόν ότι κάνετε πολύ καλά και διεκδικείτε αυτά τα χρήματα και διεκδικήστε τα και μαζί σας. Αύριο το πρωί όμως προτείνομαι να βάλετε στον προϋπολογισμό 186.000. Το ποσό είναι συγκεκριμένο. Όχι, δεν είπα 185, είπα 186. Θα βάλετε 186.000, αυτό οφείλετε να κάνετε, κάθε δημοτική αρχή αυτό θα έπρεπε να κάνει, που αφορά τα 150 χιλιάρικα από τη μελέτη που έχει γίνει από την υπηρεσία με τη βοήθεια του κατασκευαστή που διαπίστωσε και ξέρει καλύτερα τα προβλήματα, που είναι 150 χιλιάρικα συν ΦΠΑ, δηλαδή 186.000.
1: Ολοκληρώστε παρακαλώ.
0: Ένα λεπτό, τελειώνω, τελειώνω. Πρόεδρε, τελειώνω. Εάν αυτό είναι παρεμβάσεις που δεν θα λύσουν το πρόβλημα του βιολογικού του Αγίου Νικήτα, απλά θα το βελτιώσουνε. Και πρέπει επίσης χθες να ξεκινήσετε να κάνετε συντήρηση. Μια τελευταία κουβέντα. Σάββατο πρωί ενημερώνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα στο 6 του μήνα στον Άγιο Νικήτα. Εδώ είναι ο αντιδήμαρχος και θέλω εγώ να τα λέω μπροστά του, όχι πίσω του. Μίλησα μαζί του την Κυριακή το πρωί. Την Κυριακή το πρωί μου είπε, με που επιβεβαίωσε και μπορεί να το επιβεβαιώσει και γιατί είναι παρόν, ότι είχε ενημερώσει από το Σάββατο το πρωί την υπηρεσία, και σωστά την ενημέρωσε, και όταν το ρώτησα ποια είναι τα συμπεράσματα 24 ώρες μετά, μου είπε ότι δεν γνωρίζει. Φίλιππα μου, έτσι δεν μου είπες? Δεν γνωρίζω, γιατί δεν επικοινωνήσα με την υπηρεσία. Δεν έχω καμία διάθεση να προσβάλλω κανέναν. Αλλά εάν αυτά ισχύουν, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του Δήμου? Για πείτε μου, ποιος είναι ο τρόπος λειτουργίας του Δήμου? Και το τελευταίο, σε σχέση με αυτό. Μπαίνει πρόβλημα με τραπεζοκαθίσματα. Λοιπόν, υπάρχει λύση. Υπάρχει λύση. Σάββατο λοιπόν συμβαίνει βλάβη. Δεν μπορούσε να κατεβεί μετά τις 10. Και σωστά, δεν μπορούσε να κατεβεί το μηχάνημα. Σάββατο βράδυ ειδοποιούνται άπαντες 1 η ώρα και τα έχουν μαζέψει. Και κατεβαίνει το αποφρακτικό στη 1 ή στις 2 η ώρα το βράδυ. Του Σαββάτου, όχι τη Δευτέρα το πρωί. Άρα λύσεις υπάρχουν. Και μάλιστα τα διαδικαστικά της υπηρεσίας, για να μην πει και κανένας ότι, επειδή τα ξέρω καλά γιατί χρημάτισα σε αυτή τη θέση, και δεν μπορεί να υποχρεώσει τον άλλον να έρθει νύχτα 1 η ώρα, αν δεν προβλέπεται και από τον νόμο, κάνουμε μια συμφωνία κυρίων ότι έλα, δούλεψε 3 ώρες νύχτα έξτρα, πώς το λένε, που δεν δικαιολογείται να έρθει κανονικά, και ας δώσω 2 μέρες άδεια. Δηλαδή τρόποι υπάρχουν. Το θέμα είναι, όχι αν τους ξέρουμε. Εγώ είμαι βέβαιος ότι αυτό δεν είναι καμία ξυπνάδα που είπα. Το ξέρει και ο Δήμαρχος, το ξέρουν και οι αντιδήμαρχοι. Δεν είναι καμία ξυπνάδα. Γιατί δεν το κάνουν?
1: Συνεχίζουμε αυτό, τη διαδικασία.
0: Έτσι λοιπόν διωγγώνουν τα προβλήματα και φτάνουμε σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος έχει το λόγο. Ο εισηγητής, ναι. Ναι. Ο αντιδήμαρχος έχει το λόγο καταρχάς. Ναι. Μετά τους επικεφαλής. Μετά τους επικεφαλής. Ναι. Ο αντιδήμαρχος, κύριος Σπυρός Φίλιππος. Κύριος Σπυρός Φίλιππος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι αυτό που έγινε με το αντιοστάσιο και το άλλο είναι η μελέτη και η χρηματοδότηση γενικά για την επισκευή του βιολογικού και η συντήρηση. Λοιπόν, αυτό με το αντιοστάσιο, επειδή γίνεται το έργο εκεί του πλακόστρωτου, μέσα στο φρεάτιο, στο πρώτο φρεάτιο, αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, πως είναι για τα λίμματα, είχε μπει άμμος και με τη φουρτούνα και με όλα αυτά. Πήγε λοιπόν τέλος Απριλίου το αποφρακτικό με το συντηρητή τον κύριο Βουκελάτο και κάνανε συντήρηση. Αδειάσανε το φρεάτιο από τον άμμο και κάνανε τέλος πάντων τη συντήρηση που έπρεπε να κάνουν. Τέλος Απριλίου. Λοιπόν, τι είπατε? Από πριν. Πότε ήταν? Εγώ σας λέω πότε πήγε. Σας λέω πότε πήγε. Ο συντηρητής με το αποφράκτη. Μισό λεπτό να ακούσετε.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Συνεχίστε,
1: κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Έγινε λοιπόν η συντήρηση τότε.
1: Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε, χωρίς διακοπές.
2: Τώρα λοιπόν. Τώρα λοιπόν. Λοιπόν, εγώ λοιπόν ειδοποιήθηκα ότι. Συγγνώμη, αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω, θα σας πω. Εγώ λοιπόν με ειδοποίησαν ότι κάτι συμβαίνει και στην αρχή είπαν ότι έχει σπάσει κάποιος αγωγός, αυτό που λέει και ο κύριος Βεριώτης. Αλλά δεν είχε σχέση, δεν είχε σχέση.
1: Συνεχίστε, κύριε Αντιδήμαρχε, παρακαλώ, χωρίς διακοπές.
2: Δεν είχε σχέση με σπάσιμο αγωγού. Εγώ ειδοποίησα την υπηρεσία και η υπηρεσία μετά έστειλε δύο-τρία άτομα εκεί με τσιμέντο ταχείας πήξεως, γιατί στην αρχή τα λίμματα βγαίνανε μέσα από τη λιθιά. Οπότε νομίσανε όντως ότι είναι σπάσιμο αγωγού. Βάζανε λοιπόν το τσιμέντο εκεί, έκλεινε και έβγαινε πιο πάνω. Πιο πάνω, πιο πάνω, λέμε κάτι άλλο συμβαίνει. Την επόμενη μέρα ξεκίνησε να βγάζει από πάνω το φρεάτιο. Οπότε μετά πήγαμε εκεί με τους ηλεκτρολόγους και με προσωπικό αρκετό, ξεβδώσαμε τα καπάκια και τι είδαμε, ότι λειτουργούσαν οι αντλίες και οι δύο, όμως είχαμε λίπη από τα μαγαζιά, είχαμε κάποια μορομάντλα, είχαμε και λίγο άμμο, πετρώματα, είχαμε διάφορα. Είχαν μπει στην αντλία, οπότε υπολειτουργούσαν. Οπότε δεν μπορούσαν να στείλουν όλα τα λίμματα επάνω. Λοιπόν, γίνεται μια καθαριότητα εκεί, ξεκινάνε οι αντλίες, λειτουργούν κανονικά, σταματάνε τα λίμματα να τρέχουν και την επόμενη μέρα, πρωί-πρωί πήγε το αποφρακτικό. Ειδοποίησαμε, μιλήσαμε τον πρόεδρο, μαζέψανε όλοι οι καταστηματάρχες τα τραπεζοκαθίσματα, κατέβηκε το αποφρακτικό κάτω και καθάρισε το μέσα όλη τη δεξαμενή εκεί που είναι τέλος πάντων τα αντλητικά. Φεύγει όλα κανονικά. Το μεσημέρι με ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Λέει, ξαναβγάζει λίμματα. Ξαναπάμε πίσω να δούμε τι συμβαίνει. Προσπαθούσαν εκεί οι ηλεκτρολόγοι, τέλος πάντων είδανε τι ήταν και το στην ουσία λειτουργεί κανονικά από εκείνη την ημέρα. Στο μεταξύ, την πρώτη μέρα που πήγαμε με τους ηλεκτρολόγους, είχαν κατεβάσει οι ηλεκτρολόγοι το αυτοκίνητό τους τελείως κάτω. Εκεί λοιπόν δεχτήκαμε και μια μικρή επίθεση, γιατί βγάλετε το αυτοκίνητο, ήταν η ώρα 9 το πρωί νομίζω, θέλουμε να βάλουμε τα τραπεζοκαθίσματά μας και λέω εγώ στον κύριο, λέω συγγνώμη, λέω, πρέπει να έχει τα εργαλεία να μπορεί να κάνει δουλειά, πού να το πάει το αυτοκίνητο, να το πάει πάνω στο δρόμο, υπομονή λίγο και θα το να δούμε τι θα γίνει. Όχι, λέει, γιατί έχω τα τραπέζια, παθαίνω ζημιά, λέω λίγο υπομονή, συγγνώμη, λέω λίγο υπομονή, μη φωνάζετε, λέω, να λυθεί το πρόβλημα και μετά θα το πάρει το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Εντάξει, το απομακρύναμε το αυτοκίνητο. Από εκείνη την ημέρα λοιπόν πηγαίνουν όλα καλά με το αντιοστάσιο. Να πω ότι οι αντλίες και ο πίνακας δεν είναι παλιά που είναι στο αντιοστάσιο. Όπως και στο αντιοστάσιο που είναι στο δρόμο από πάνω, και αντλίες καινούργιες έχει και οι σωλήνες μέσα είναι καινούργιες πολυθυλένια, δηλαδή έχουν γίνει εργασίες και ο πίνακας είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα όμως, τι είχε μέσα η δεξαμενή αυτή, τι είχε αρκετά λίπη που είχαν πετρώσει είχε άμμο. Όλα αυτά λοιπόν τώρα δεν ξέρω πώς μπήκαν εκεί, γιατί εννοείται ότι είναι σταγανά. Δηλαδή το φρεάτο είναι τόσο, δηλαδή το φρεάτο από πάνω δεν είναι από αυτά που τα σκόνεις εύκολα, είναι βιδωμένα και σφραγισμένα. Προφανώς ίσως από τις εργασίες που έγιναν πιο πάνω. Τέλος πάντων, σε αυτό το αντλιοστάσιο μαζεύονται σχεδόν όλα τα λύματα από τον Άγιο Νικήτα. Ίσως είναι και η αδυναμία του συστήματος. Όλα τα λύματα από πάνω κατεβαίνουν σε αυτό το αντλιοστάσιο και είναι πάνω στην παραλία. Το αποφρακτικό δεν πηγαίνει κοντά. Είναι περίπου 20 μέτρα, 25, δεν θυμάμαι ακριβώς. Οπότε πηγαίνουν εκεί οι εργάτες με το αποφρακτικό τα παιδιά και απλώνουν λάστιχα για να φτάσουν μέχρι. Οπότε αν περάσει και λίγο η ώρα έχουμε και διαμαρτυρίες, γιατί ο κόσμος θέλει να πάει στην παραλία, γιατί θέλουν να μπουν τα τραπεζοκαθίσματα, γι' αυτό πάντα γίνεται πρωινές ώρες. Τώρα, εάν τύχει κάτι το μεσημέρι, όπως λένε, ή το απόγευμα που γίνεται, είναι τα μαγαζιά γεμάτα, δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πάμε κάτω και τι φασαρίες θα έχει εκεί. Τέλος πάντων, να πούμε λίγο τώρα και για τη μελέτη που έχει γίνει για το βιολογικό. Όντως είχαμε πάει τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο ήτανε που είχε έρθει ο κατασκευαστής, πήγαμε εκεί, τα είδαμε όλα από κοντά μαζί με την υπηρεσία, καταγράφηκαν όλα, βγήκε μία μελέτη, καθυστέρησε λίγο η μελέτη γιατί η υπηρεσία μαζί με τον κατασκευαστή έπρεπε να έχουν μία συνεννόηση, δηλαδή ο κατασκευαστής έλεγε αυτό πρέπει να είναι πιο καλά, η υπηρεσία λέει όχι μήπως είναι αυτό, είχε τέλος πάντων λίγο καθυστέρηση. Βγήκε όμως μία μελέτη σε συνεργασία του κατασκευαστή με την υπηρεσία, οπότε θεωρούμε ότι βγήκε μία πολύ καλή μελέτη. Δεν προλάβαμε μέχρι τέλος του 25 για να γίνει ανάθεση για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ο εξής: να γίνει μια ανάθεση στο όριο που επιτρέπεται γύρω σε 70.000 στον κατασκευαστή να δουλεύεται και όταν θα αλλάξει χρονιά να γίνει μια δεύτερη, γιατί ήταν και επιθυμία δικιά σας το έργο να το κάνει ο κατασκευαστής που το είχατε εμπιστοσύνη. Γι' αυτό και η υπηρεσία προσπάθησε να κάνει αυτό. Δεν πρόλαβε όμως, γιατί είχαν καθυστέρηση τη μελέτη. Δεν προλάβαινε με τίποτα το 25. Γι' αυτό πήγαμε το 26 και σας λέγανε μετά ότι περιμένετε το 26 για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Λοιπόν, τώρα, για τη χρηματοδότηση, αυτή είχαμε πει να είναι από ΣΑΤΑ, αλλά στην πορεία προέκυψε ένα άλλο εργαλείο χρηματοδότησης. Αυτό κύριε Δήμα, να το πείτε εσείς. Εντάξει. Προέκυψε ένα άλλο εργαλείο χρηματοδότηση, να το πούμε έτσι. Και σε συνεννόηση τώρα που είπε και ο κύριος Δήμαρχος και οι υπηρεσίες, η χρηματοδότηση να έρθει από άλλο εργαλείο, να το πούμε έτσι. Λοιπόν.
1: Συνεχίστε κύριε Σκύρε.
2: Αυτά γνωρίζω. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε. Να πω κάτι για το συντηρητή. Είπατε αν υπάρχει συντηρητής. Αν υπάρχει σύμβαση με συντηρητή. Συγγνώμη, θα σας απαντήσω τώρα. Αν υπάρχει οι συντηρητές, δεν γίνεται σε όλους η σύμβαση το Γενάρη, γιατί είναι οι ίδιοι και είναι συνεχιζόμενοι, όπως είναι και η υδραυλική. Δηλαδή μπορεί να έχει πάει παράδειγμα μερικές φορές Απρίλιος ή Μάιος και να μην έχει γίνει η σύμβαση με τον συντηρητή. Γι' αυτό και το να...
1: Συνεχίστε κύριε Αντιδήμαρχε, παρακαλώ.
3: Έχετε έρθει και σπίτι μου γιατί μένω στο τέλος του Λαγκαριού και ξυπνάω ξερνώντας το βράδυ από τη μυρωδιά τα τελευταία πολλά χρόνια. Ναι. Έχω έρθει πάρα πολλά στις φωτογραφίες του Σημαντού και μου λέτε άφεστα ότι ο ελεκτικός δεν υπάρχει μικρά προβληματάκια. Και δεν θέλουμε να λύσουμε τις έξι μυρωδιολογικών. Θέλουμε να λύσουμε ότι έχουμε όλα αυτά τα χρόνια πρόβλημα με τη μη λειτουργία του
1: ελεκτικού,
3: την οποία τη
1: λύνουμε. Συνεχίστε.
2: Λοιπόν,
1: συνεχίστε.
2: Να πω κάτι. Εσείς μου είπατε ότι έχει κάποιες μυρωδιές 7 η ώρα το πρωί.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε.
2: Συγγνώμη.
1: Χωρίς διάλογο.
2: Να απαντήσω
1: σε αυτό που ερωτήθηκε.
2: Μου είπατε ότι είναι κάποιες μυρωδιές 7 η ώρα το πρωί.
1: Μισό λεπτό.
2: Διάλογο. Δεν έχω πρόβλημα να κάνω διάλογο.
1: Μισό λεπτό.
2: Μου είπε 7 η ώρα το πρωί περίπου.
1: Ναι.
4: 1 ή 2 η ώρα τη νύχτα.
2: Μου είπατε 7 η ώρα το πρωί, 1 ή 2 η ώρα τη νύχτα. Και τι σας είπα, ό,τι ώρα συμβεί αυτό, πάρτε με τηλέφωνο. 1 τη νύχτα, 4 το πρωί, 6 το πρωί. Με παίρνετε λοιπόν 1:30 με 2, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν, εγώ ήμουν στην παραλία και σας λέω έρχομαι τώρα να δω αν μυρίζει. Λοιπόν, ωραία, ήρθα στο σπίτι. Ήρθα στο σπίτι, εκεί ήταν η δική σας όλη εκεί πέρα. Εντάξει. Εκείνη τη στιγμή που ήρθα, λοιπόν, δεν μύριζε. Λέω, θα κάνω.

0: καθίσουμε εδώ να δούμε μέχρι να μυρίσει. Θα καθίσουμε εδώ μέχρι το πρωί, λέω. Φτιάξτε
1: καλύτερα. Είναι το ίδιο και κάτι χειρότερο σε άλλες περιοχές και βέβαια και στη Λευκάδα. Αυτό θα λέμε εδώ. Αυτό θα λέμε εδώ. Και τα ξέρουν όλοι. Όλοι τα ξέρουν. Ένας βιολογικός ο οποίος υποφέρει και έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο πλευράς ηλικίας. Όπως ήταν και άλλα πολλά τα οποία αυτά συνέβηκαν. Σημασία έχει το εξής. Αντιμετωπίζετε αυτό το θέμα. Επειδή ιστορικά το ξέρω από την πρώτη στιγμή, διότι ο βιολογικός σε εσάς ήταν από τους πρώτους που έγινε και ήταν με χρήματα τα οποία δοθήκαν τότε από το Λίντερ και έγινε επιφέτση και βελτιώθηκε στη συνέχεια. Δεν είναι ο βιολογικός ο αρχικός, έγιναν παρεμβάσεις και τα ξέρετε πολύ καλά αυτό. Όμως δεν αντέχει. Όπως δεν αντέχει και ο κύριος βιολογικός εδώ και όπως και οι άλλοι βιολογικοί. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η Δημοτική Αρχή φρόντισε να πάμε στο τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό. Με ακούτε, αν θέλετε...
2: Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε, χωρίς διακοπές.
1: Κύριε Πρόεδρε, αν ήταν τριτοβάθμιος δεν συνέβαιναν όλα αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ, επιτρέψτε μου.
2: Ναι.
1: Τώρα κοιτάξτε.
2: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε. Χωρίς
1: γιατί
2: διακοπές.
1: Δεν θέλετε να ακούσετε. Αυτό δεν λέω.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν λέω.
2: Έχετε. Έχετε το. Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακριβώς αυτό λέω εγώ. Άλλοι λένε άλλα. Αφήστε λοιπόν να ακούστε.
2: Συνεχίστε κύριε
1: Έτσι,
2: Δήμαρχε.
1: Δεν μπορείτε να κουβεντιάσουμε.
2: Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε.
1: Παρακαλώ.
2: Συνεχίστε.
1: Παρακαλώ λίγο ευγένεια.
2: Χωρίς διακοπές. Χωρίς διακοπές.
1: Τελικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν σας έχω δώσει ποτέ αυτή την αφορμή να μιλάτε έτσι. Ωραία, μιλάτε με
2: παρακαλώ, τα παρακαλώ,
1: τελειώστε να ακούσετε την απάντηση.
2: Παρακαλώ, μπορείτε να συνεχίσετε κύριε Δήμαρχε με ηρεμία.
1: Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν είναι επαρκής ο βιολογικός ούτε εκεί ούτε αλλού. Θέλει τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό. Αυτή η διοικητική αρχή το προχώρησε και πράγματι εγκρίνεται και έχει εγκριθεί ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός. Με ακούτε κύριε Περδικάρη? Γιατί πρέπει να ενημερωθείτε και θα πρέπει μαζί να συμβάλλουμε όλοι μαζί για να γίνει αυτό που λέμε. Ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός είναι για όλη τη Λευκάδα, αλλά θα αρχίσει από το κέντρο εδώ και το δικό σας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάμε σε πλήρη ανανέωση ώστε τα λίμματα να βγαίνουν κατά τον μελετητή που έχει ήδη ολοκληρώσει τη μελέτη 99,5%. Αν δεν γίνει αυτό θα έχουμε προβλήματα σε όλο το βιολογικό. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι θα πρέπει όταν θα γίνει ο τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός να εξυγειωθεί ακόμα και το έδαφος. Τόσο πολύ έχει διαποτεύσει

0: Απολύτως. Δεσμεύομαι απολύτως. Γιατί πρώτα-πρώτα οι μελέτες υφίστανται, υπάρχουν. Και δεύτερον, τα χρήματα υπάρχουν και θα γίνει άμεση παρέμβαση. Παράκληση όμως. Παράκληση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει αυτά που σημείωσα να συμβούν. Δηλαδή, όσο γίνεται με τους ανθρώπους εκεί, και θα πρέπει όπως κάνει ο Πρόεδρος, αλλά και ο Πολιτιστικός Σύλλογος, το ξέρω αυτό, αλλά πιο έντονα, όχι τα λύπη στην αποχέτευση, όχι πανιά στην αποχέτευση, όχι όλα τα άχρηστα στην αποχέτευση, παράκληση θερμή, διότι είναι αντλίες. Όταν πάνε πανιά εκεί δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν σημαίνει τώρα ότι θα πάρω ονομαστικά ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Είναι γεγονός όμως ότι όλοι μας πρέπει αυτό να το προσέξουμε. Σας βεβαιώνω λοιπόν απολύτως ότι από αύριο κιόλας έχει εντολή η κυρία Παπαρίζου μαζί με τους ανθρώπους που εντέλλονται θα αρχίσουν να παρακολουθούν από κοντά την αποχέτευση τη δική σας στο Άγιο Νικήτα. Όμως πρέπει να λύσουμε και το θέμα του παραλιακού δρόμου. Ήδη με την κτηματική έχω μιλήσει, πιστεύω πλέον να λυθεί και μετά από αυτά τα γεγονότα τα οποία ήρθαν. Και επιπλέον, δεν μπορεί ο καθένας μας να αρχίζει και να κατηγορεί τον άλλον έτσι χωρίς πράγματι να συναισθάνεται ότι κανένας δεν θέλει να δημιουργηθούν αυτά τα θέματα. Το προσπαθούμε, προσπαθήσαμε. Είναι το νερό, είναι ο φωτισμός, είναι ο βιολογικός, είναι οι δρόμοι, όλα αυτά θέλουν έναν εξυγχρονισμό και μια προσπάθεια τεράστια. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα γίνουν αυτά τα πράγματα και όλοι θα είμαστε καλύτεροι. Αλλά ας μην αρχίζουμε αυτή τη γρίνα. Η γρίνα δεν λύνει προβλήματα. Ούτε και η αντιπολίτευση όταν θέλει και πράγματι βοηθάει. Όταν τα λένε βοηθάμε. Αλλά όταν φτάνουμε σε σημείο να λέμε ότι δεν έγινε τίποτε, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τότε αδικούνται άπαντες. Παρακαλώ, πάρτε τη δική μου υπόσχεση και παίρνω εγώ τον εαυτό μου υπεύθυνο. Θα συμβούν αυτά που ακριβώς είπαμε και θα τα λάβουν.
1: Μισό λεπτό. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν αρχικά το λόγο. Ο κύριος Λίγδας Σπυρίδων έχει, ο κύριος Λίγδας Σπυρίδων έχει το λόγο. Παρακαλώ, καθίστε στο να ακουστεί, να καταγραφεί στα πρακτικά. Όχι, πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά. Πείτε μας το όνομα και την ιδιότητά σας. Αν είχατε υπομονή θα σας είχε δοθεί τώρα ο λόγος χωρίς να διακόπτετε τη συνεδρίαση και να εκφράσετε οπότε θέλετε την άποψή σας. Σας ακούμε. Σας ακούμε.
2: Είναι ότι άλλες σύνδεσεις είναι ακόμα λάθος. Και είναι ότι

0: Tienen que encontrar la mejor, la cualita, el Castro y Cosi, que van a hacer la justicia, que dice para la banda, y quieren con ella como, hermano, que es como si me diga la tonta, lo reconoce, que van a hacer la justicia, que van a hacer la justicia, que dice que con los ruedos, que de los que ustedes sirven, que van a hacer la justicia, ahora le digo a todo, Carlos, que se quisiera pasar,
1: Δείστε, πιο πολύ δικαιοσύνη, πιο πολύ δικαιοσύνη σε όλα τα θέματα.
2: Κατανοητό.
1: Και κυρίως στο κυρίαρχο με 10, τα άλλα είναι 6, και αυτό αφορά, το επαναλαμβάνω, 16 από όλους. Και εμάς ακόμα να δικαιοσύνη τα θέματα να είναι ισόχωνα και ισότροπα από εμάς μέχρι εσάς.
2: Συνεχίζεται η διαδικασία. Ο κύριος Λίγδας Σπυρίδων έχει το λόγο.
3: Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ λόγω και επαγγέλματος θα είμαι πιο πρακτικός. Και επιτρέψτε μου, ως γνωστό θα είμαι και πιο λακωνικός. Καταρχάς, να απαντήσω εγώ στην Δεσποινίδα, κυρία, δεν ξέρω την ιδιότητα να το πω έτσι, που ρώτησε αν αύριο θα γίνει το έργο. Εγώ σας το υπογράφω ότι αύριο εκ των πραγμάτων, όχι γιατί είναι κακός ο Δήμαρχος, εγώ αντιπολίτευση κάνω στο Δήμαρχο, αλλά εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Σας το υπογράφω. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένα στο εκατομμύριο. Αφήστε με, θα σας πω και γιατί. Εντάξει, εγώ λέω την άποψή μου, επιτρέψτε μου να πω την άποψή μου. Καταρχάς, εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω οι δημότες από τον Άγιο Νικήτα, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα αν υπάρχει συντηρητής με μπλοκάκι, με σύμβαση, σήμερα που μιλάμε. Υπάρχει ή δεν υπάρχει. Δεν το κατάλαβα. Εγώ δεν το κατάλαβα. Ο αντιδήμαρχος, κατάλαβα από τον αντιδήμαρχο, μάλλον όχι. Κατάλαβα από τον κύριο δήμαρχο, μάλλον ναι. Τέλος πάντων. Άρα δεν έχω καταλάβει.
2: Συνεχίστε, κύριε Λίγδα.
3: Ναι, ναι.
2: Σας διακόπτουμε, κύριε Λίγδα. Εγώ δεν φταίω.
3: Δεν πειράζει. Δεν έχω καταλάβει. Αφήστε μου όπως τα πω τώρα. 3 λεπτά έχω. Δεν έχω παραπάνω.
4: Λίγδα μου επιτρέπετε, σας παρακαλώ.
2: Επιτρέπετε διακοπή, κύριε Λίγδα.
3: Ναι, ναι.
2: Απαντάω
4: ευθέως. Ορίστηκε ήδη συντηρητής αντί του κυρίου Βουκελάτου. Είναι από χθες. Ευχαριστώ πολύ.
2: Συνεχίστε, κύριε Λίγδα.
3: Ωραία. Έλεγα λοιπόν για το συντηρητή. Μόλις ενημερωθήκαμε όλοι από το Δήμαρχο ότι ορίστηκε νέος στη θέση του κυρίου Βουκελάτου. Έρχομαι κύριε Πρόεδρε στο θέμα. Έρχομαι να κάνουμε το μεγάλο πρόβλημα, γιατί πάντα υπήρχαν προβλήματα. Μην κρύβεται κανένας πίσω από το δάκτυλό του, ούτε εμείς προφανώς. Πάντα υπήρχαν προβλήματα. Πιο μεγάλα, πιο μικρά, δεν έχει σημασία. Αυτά που είναι τα δεδομένα είναι ότι το Φεβρουάριο όντως υπήρχε η θεομηνία, άρα το πρόβλημα γιατί υπήρχε. Δεν λέω εγώ ότι δημιουργήθηκε. Προφανώς σε μεγαλύτερη ένταση. Ακούστε να δείτε όμως το πολιτικό σφάλμα. Στον προϋπολογισμό που ψηφίστηκε το Μάρτιο, υπήρχε το έργο. Το έργο υπήρχε. Στον προϋπολογισμό ψηφίστηκε το Μάρτιο. Πότε έγινε η θεομηνία? Το Φεβρουάριο, πριν. Άρα σωστά υπήρχε.

0: σωστά το έκανε λοιπόν η Δημοτικέρχη. Πώς κατάφερε η ίδια Δημοτικέρχη, που σωστά το είχε το Μάρτιο, έρχεται μετά από 1,5 μήνα, 28 Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, και στην αναμόρφωση το βγάζει ο Θεός και η ψυχή της. Δεν θα πω ο Θεός και η ψυχή μου, γιατί εγώ δεν το ψήφισα. Το δεύτερο, τα προγράμματα, γενικότερα υπάρχει μία συνήθεια, η οποία τώρα γίνεται όλο και πιο συχνά, να βγάζουμε κάποια έργα προκειμένου να υπάρξει μια χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση ακούστηκε από πρώην δήμαρχο. Μην ακούτε πρώην αντιδήμαρχο. Ακούσατε πρώην δήμαρχο. Τα ξέρει πολύ καλύτερα και από μένα. Θα κάνει από 2-3 χρόνια. Τώρα η κακιά συνήθεια που έχει τούτη η Δημοτική Αρχή είναι να βγάζει όχι έργα, μια ανάπλαση ας πούμε. Είχαμε 100.000, να κάνουμε μια ανάπλαση και θα δούμε, παιδιά, αν την κάνουμε φέτος την ανάπλαση, αν την κάνουμε σε 3 χρόνια. Περιμένετε το πρόγραμμα κτλ. Να βγάζει έργα πρώτης προτεραιότητας. Ποια είναι? Οι υποδομές. Δεν έχει βγάλει μόνο την αποχέτευση. Έχει βγάλει και τα φώτα. Να θυμίσω τα φώτα του Αγίου Μηνά. Έχει βγάλει και τα φώτα. Αλλά θα πεις και τα φώτα, δεν πειράζει, θα πάρουμε και ένα φακό. Η αποχέτευση όμως είναι βασική. Αλλά εδώ υπάρχουν και έμπειρα στελέχη που θα κάνει όλη η ιστορία για ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ανεξαρτήτως του ποσού, αν θα είναι 100.000, αν θα είναι 200.000, αν 300.000. Εγώ που φιλοδοξώ να είμαι για τα επόμενα 2,5 χρόνια ακόμα δημοτικό σύμβουλος, δεν πρόκειται να γίνει έργο τέτοιο χρηματοδοτούμενο όσο εγώ θα είμαι δημοτικό σύμβουλος. Χρηματοδοτούμενο έργο για τα επόμενα 2,5 χρόνια με τούτη τη δημοτική, σε τούτη δημοτική θητεία, να το πω για να μην πω αρχή, όπως είμαστε 29, χρηματοδοτούμενο έργο στον Άγιο Νικήτα δεν θα γίνει. Όχι δεν το θέλει ο Δήμαρχος, το θέλει και το παραθέλει. Γιατί δεν γίνεται, δεν το προλαβαίνει. Έτσι είναι οι διαδικασίες. Καλός, κακός, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αρέσει κανένα μας, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και θα ολοκληρώσω και θα πω.
1: Ολοκληρώστε, παρακαλώ, ναι, ναι. Κύριε Λίγδα. Σε ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, ευχαριστώ. Και θα πω, κύριε Αντιδήμαρχε, σας τιμάει το ότι και η Δημότης είπε ότι σας πήρε τηλέφωνο και τη μία ώρα το βράδυ και 4 η ώρα και πήγατε και το είδατε κτλ. Συμφωνώ. Και αυτό όντως σας τιμάει. Επιτρέψτε μου όμως να πω ότι η κύρια δουλειά του Αντιδημάρχου δεν είναι αυτή. Η κύρια δουλειά του Αντιδημάρχου, και αυτό έχει υποχρέωση και αρμοδιότητα συνάμα, είναι να βρει τρόπο να επιληθεί το πρόβλημα. Δεν θα το λύσει ο Αντιδήμαρχος, δεν θα γίνει υδραυλικός τώρα ξαφνικά. Θα βρει όμως τα λεφτά. Και ενώ εκεί πέρα τα υπήρχαν τα λεφτά, ξαφνικά δεν υπάρχουν τα λεφτά. Θα κλείσω και θα ρωτήσω την κυρία Κωνσταντινίδη, γιατί επιτρέψτε μου, θα σας ανεβάσω θετικά το λέω, μόνο από την κυρία Κωνσταντινίδη περιμένω μια ξεκάθαρη απάντηση, εάν γνωρίζει αν ο Άγιος Νικήτας είναι σε κατάσταση εκτακτικής ανάγκης, διότι αν είναι, δεν ήμουν σίγουρος γι' αυτό, εάν είναι, εκτός από τις, θα αφήσω ασχολίαστο αλχημίες τώρα, ο εργολάβος κτλ, τα αφήνω ασχολίαστο, άστο να πάει στον κόρακα, αλλά αν είναι ακόμα σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης, υπάρχει τρόπος. Το ξέρει κύριε Κωνσταντινίδη, μπορεί ευχαρίστω να σας το πω και εγώ κύριε Σκληρέ, νόμιμος προφανώς, το έργο ακόμα και 150.000 να είναι, να γίνει με μία απευθείας ανάθεση και να γίνει εξ ολοκλήρου.
1: Ο κύριος Πεντεσπίδης.
0: Εφόσον είναι πόδος. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
1: Μπορεί να συνεχίσει. Έχετε το λόγο κύριε Πεντεσπίδη.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αν και δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά...
3: δώσουμε την απάντηση κύριε...
2: Ναι, βεβαίως.
1: Μισό λεπτό κύριε Πεντεσπίδη.
3: Κύριε Λίγδα, εγώ σας τιμώ όλους ιδιαίτερους. Και το εννοώ και θα συνεχίσω και σήμερα, παρά το όσα είπατε, να σας τιμώ. Δεν είναι έτσι. Δεν ξέρετε εσείς ότι έχω κηρύξει σε έκτακτη ανάγκη την περιοχή, 2-3 δημοτικές ενότητες. Δημοτική ενότητα Λευκάδας, Δημοτική ενότητα Ελωμένου και Δημοτική ενότητα Απολωνίων. Δεν το ξέρετε. Άρα δεν είμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε έκτακτη ανάγκη. Άρα δεν ξέρουμε όταν σας λέω ότι θα γίνει άμεση επένδυση, εσείς μου λέτε όχι. Σας διαφεύγει. Το πιο πιθανό, γιατί πραγματικά δεν έχω κανένα άλλο λόγο. Αν υπάρχει πρόγραμμα, βεβαίως ναι. Βεβαίωτατα ναι. Υπάρχουν οι μελέτες εξαιρετικές, ολοκληρωμένες. Σας λέω τι έγινε. Γιατί μπορεί, έγινε ένα μικρό λάθος, διότι στο πρόγραμμα αυτό σας λέμε ότι πήραμε πρόστα 511.000 σε δρόμους. Και ήδη αρχίσανε και έρχονται οι προσκλήσεις από εκεί για τους δρόμους. Αλλά υπόθηκε, διότι δεν είχα βάλει εγώ τα νερά. Δεν έχει σημασία όμως, μπήκανε εκεί που ανέθεσα σε κάποιους να βγάλουν και κάτι για να πάρω.

0: τα 2 εκατομμύρια. Μου έχει δώσει 2 εκατομμύρια ο Περιφερειάρχης. Όπως και 2 εκατομμύρια θα έρθουν τώρα από τις μεγάλες ζημιές που έκαναν οι νεροποντές. Άρα θα υπάρχουν τα λεφτά. Πολύ περισσότερα από όσα νομίζετε. Επομένως το έργο θα γίνει. Ξαναλέω, το έργο θα γίνει. Και μην λέτε αυτά τα πράγματα ότι δεν θα γίνει ποτέ στα 3 χρόνια. Γιατί εσείς είστε ένας έγκριτος μηχανικός και μάλιστα και κατά την υπηρεσία που είχατε αποδείξετε το αντίθετο. Μην το λέτε αυτό. Δηλαδή πάντα λέμε τέτοιο πράγμα. Εσείς λέτε ότι δεν θα γίνει το εργοστάσιο σκουπιδιών. Ήρθε η πρόσκληση. Δεν θα γίνει ο βιολογικός τριτοβάθμιος. Έρχεται σε λίγο η πρόσκληση. Είναι 21 εκατομμύρια εγγεγραμμένα. Απολύτως ναι. Πότε λοιπόν αυτά, γιατί αυτά, όλη αυτή η κατάσταση να πρέπει να δημιουργούμε αμφισβητήσεις, αμφιβολίες και τι καλό κάνει, σε ποιον κάνει καλό όλο αυτό το πράγμα, υπάρχει κανένας να του κάνει καλό? Ο κύριος Περδικάρης έχει απόλυτα τη δυνατότητα να μάθει και ξέρει τι εννοώ τώρα, αν αυτά που λέω είναι αληθή ή δεν είναι, απολύτως. Δεν είμαι εδώ και χρόνια. Είμαι τώρα. Και κάνω ό,τι μπορώ. Όπως έκανα τότε όταν ήμουν βουλευτής. Τότε πήρατε τον βιολογικό. Τότε έγινε ο Άγιος Νικήτας. Σταματήστε όλα αυτά τα πράγματα. Γίνετε πιο, αν θέλετε, συνεργάσιμοι. Και είμαστε όλοι. Εγώ δεν έχω κάτι εναντίον κανενός. Κανενός. Δεν είμαι εδώ για να κάνω αυτά που νομίζετε εσείς. Είμαι εδώ για να προσφέρω. Και πήραμε όλες τις χρηματοδοτήσεις αυτή τη στιγμή. Να κάνουμε τον προσευχή μας να μην υπάρχει πράγματα αυτή η γραφειοκρατία, η οποία πράγματι καθυστερεί. Αλλά θα γίνουν. Το νερό είπανε όχι και τελικά βλέπετε. Σε εσάς κύριε Λίγη. Μη μου λέτε ότι τελικά λέμε ψέματα ή δεν είναι έτσι. Είναι απολύτως έτσι.
1: Ο κύριος Πεντεσπίδης Νικόλαος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν και δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά με την τοποθέτηση κυρίου Σκληρού, του Αντιδημάρχου, έχω κάποιες διαπιστώσεις και κάποια ερωτήματα. Κύριε Σκληρέ, είστε χρόνια αντιδήμαρχος και στην ίνη δημοτική αρχή και στην προηγούμενη, στην ίδρυση και στην αποχέτευση, οπότε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όσον αφορά το βιολογικό του Αγίου Νικήτα, τα χρόνια προβλήματά του. Και αυτό τι σημαίνει, εφόσον το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια τι συμβαίνει εκεί ακριβώς, σήμερα ομολογήσατε εκπροσωπώντας Δημοτική Αρχή ότι αντιμετωπίσατε όλη την κατάσταση στον Άγιο Νικήτα από πέρσι μέχρι και τώρα με προχειρότητα. Και αυτό το λέω διότι είναι ξεκάθαρο, είπατε κιόλας, χθες κάνατε σύμβαση σε συντηρητή. Είπατε ότι τα λίπη στις σωλήνες, το οποίο ήταν τεράστιοι όγκοι που ήταν πετρώματα, τι σημαίνει αυτό, ότι ποτέ από την ώρα που έκλεισε η τουριστική σεζόν πέρυσι τον Οκτώβρη δεν κάνατε την ανάλογη συντήρηση να βγάλετε τα λίπη μέσα από τις σωλήνες. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έγινε θεομηνία, εντάξει, εννοείται με την τάμμο και τα λοιπά. Το ζητούμενο είναι όμως, κύριε Σκληρέ, ότι έπρεπε αυτό, επειδή το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το θέμα, έπρεπε να παρακολουθείτε το θέμα του Αγίου Νικήτα. Γιατί ξέρατε ότι είχε θεομηνία, ξέρετε ότι για τα λύπη, έγινε μια φορά, πήγε το μηχάνημα εκεί. Okay. Το ζητούμενο είναι όμως να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί οι διαπιστώσεις καλές είναι να τις κάνουμε όλοι μας. Το θέμα είναι η πολιτική και η θέση ευθύνης είναι για να δίνουμε λύσεις. Και άμεσες λύσεις, δεν λέω ότι είναι και οι έμεσες όπως ο τριτοβάθμιος και όλα αυτά. Συμφωνώ σε αυτά ότι πρέπει να συμβούνε. Στο άμεσο μέλλον, τώρα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο και το προηγούμενο διάστημα, θέλω να μου πείτε, εφόσον γνωρίζετε τόσα χρόνια ότι εκεί πετάνε λύπη, εσείς ως αντιδήμαρχος εφαρμόσατε ποτέ τον κανονισμό ίδρυσης και αποχέτευσης να μπουν λιποσυλλέκτες, να κόψετε προστήματα, να μεριμνήσετε?

0: είστε, και αν ναι, ποια είναι αυτά και πότε γίνανε. Ας ευχαριστώ.
1: Άλλος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Βεργιώτης Αλέξανδρος, έχει το λόγο.
2: Λοιπόν, τώρα πολλά νομίζω δεν καταλάβαμε.
1: Επί της διαδικασίας. Συνεννοείται λοιπόν, κύριε Δρακονταϊδη. Είναι δύο οι Βεργιώτηδες και μας συγχαίρουν.
2: Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Λοιπόν.
1: Έχετε το λόγο, κύριος Βεργιώτηδης. Είναι δίδυμο εδώ. Ο κύριος Βεργιώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
2: Κοιτάξτε τώρα, πολλά δεν καταλάβαμε, αλλά πάντα, να το πω έτσι, στην εξουσία δεν άρεσαν ούτε οι φωνές, ούτε οι διαμαρτυρίες και κυρίως οι φωνές και οι διαμαρτυρίες οι οργανωμένες. Και πάντα συστούσε την υπομονή, τη συνεργασία και πολλές φορές και την προσευχή. Εδώ δεν πρέπει να γίνει έτσι. Και πολλά δεν έχουμε καταλάβει, πολλά χρήματα ακούσαμε, πολλά έργα ακούσαμε, πολλές μελέτες ακούσαμε, ακούσαμε και γιατί σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Άγιος Συνκήτας, όμως δεν έχει γίνει από φαίνεται κάτι άμεσο. Οι κάτοικοι δεν πήγανε με την καινούργια δημοτική αρχή να κατοικήσουν εκεί, αλλά υπήρχαν εκεί για να μπορεί να πει η δημοτική αρχή, δεν ξέρω εγώ τώρα τα βρήκα. Το θέμα είναι ότι οι κάτοικοι του Αγίου Κίτα πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν έχουν ενοχλήσει τις δημοτικές αρχές για αυτά τα προβλήματα. Όπως και εμάς μας βρίσκουν οι κάτοικοι, κάντε μια απλή ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και λοιπά, να δούμε τι απαντήσεις θα δώσουν. Και αυτό με το βιολογικό το είχαμε φέρει από το χειμώνα, πάλι με ερώτηση. Τι θα γίνει, γιατί έρχεται και η τουριστική σεζόν και λοιπά. Ήδη υπάρχει το πρόβλημα, πώς θα μεριμνήσει ο Δήμος, αυτά λέγαμε. Και από ό,τι φαίνεται ο βιολογικός τόσο καιρό δούλευε στον αυτόματο, έλλειψη ελέγχου, έλλειψη συντήρησης, που συνάμα αυτά τσαμπουνάμε, επιτρέψαμε την έκφραση, τόσο καιρό εδώ πέρα για υποστελέχωση, για υποχρηματοδότηση, και εδώ είναι τα προβλήματα που είναι πάρα πολύ σοβαρά, γιατί έχουν να κάνουν με την υγεία των κατοίκων, των επισκεπτών κλπ. Εδώ όμως σήμερα φέραμε το θέμα. Βεβαίως. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
1: Κύριε Βεργιώτη, μπορείτε να συνεχίσετε. Σας ακούμε.
2: Βεβαίως. Όχι, σας ακούμε. Υπάρχει η αγανάκτηση.
1: Σας ακούμε.
2: Ξέρετε, όταν τα βιώνει κάποιος καθημερινά, πρέπει να την εκφράσει κιόλας. Και καλά κάνανε και κάτι και ήρθαν εδώ. Και να ήταν ακόμα περισσότεροι, αν βεβαίως είχαν και τον χρόνο. Αλλά από ό,τι φαίνεται, στο μέλλον θα είναι πολύ περισσότεροι. Γιατί δεν θα λυθεί μαγικά αυτό την άλλη μέρα, και θέλει σοβαρές αποφάσεις που δεν ξέρουμε και οι Δήμοι, θα τα συζητήσουμε και πιο μετά αυτά, τα έχουμε σε άλλο θέμα, το πώς παρεμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις άμεσα, σε υποδομές που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, με την υγεία, με όλες αυτές τις υποδομές που είναι ευαίσθητες. Εδώ πέρα δεν χρειάζονται υποσχέσεις. Ακουστήκανε τα θα. Εμείς δεν το φέραμε το θέμα εδώ πέρα για να γίνει ενημέρωση, γιατί τα γνωρίζουμε όλοι. Εδώ πέρα είναι να πάρθει απόφαση στο να λυθεί το ζήτημα, να πάρθουν άμεσα μέτρα και ενέργειες από το Δήμο στο να λυθεί αυτό το ζήτημα και να προχωρήσουμε σε τέτοιες ενέργειες, και μιλάω με αυτό το πρόσωπο, που δεν θα πρέπει κάτι να ξανάρθουν εδώ ή να ξαναδημιουργηθεί τέτοιο ζήτημα.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος, να συνεχίσει ως εισηγητής.
2: Είχαμε κρούσει τον κόρδονα του κινδύνου και το

0: Κρούμε και τώρα, γιατί έχετε μεγάλη ευθύνη, αν πάρουμε απόφαση αν δεν γίνει τίποτα, γιατί φέρναμε συνέχεια κατά συρροή θέματα και ερωτήσεις τέτοια που είναι για τον Άγιον Κίτα, επαναλαμβάνω, και για άλλα μέρη του νησιού, όπως είναι το Νιδρύ κλπ, τα οποία αυτό δηλαδή μας δίνει κάτι το ότι δεν έγινε.
1: Κύριε Σβεργιώτης Ευάγγελος, μια αρχική αποτίμηση.
0: Να γελαστούν πάλι οι κάτι.
1: Κύριε Βεργιώτη,
0: με όλους μας.
1: Κύριε Βεργιώτη, έχετε το λόγο για μια αρχική αποτίμηση ως εισηγητής. Ναι. Κύριε Βεργιώτη, έχετε το λόγο.
2: Ναι.
1: Έχετε το λόγο.
2: Αυτό που δεν συμφωνούμε, τουλάχιστον από τη μεριά μας, και δεν είναι μόνο στο συγκεκριμένο ζήτημα. Είπε ορισμένα και ο Αλέξανδρος, λένε και κάτι. Δεν είναι ένα θέμα που δεν είναι μια διοικητική διαδικασία από μακριά. Αφορά τον κόσμο, αφορά την υγεία του. Το είπα και εισηγητικά στην αρχή. Είναι πολλά τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας που καταγράφηκαν μετά το συμβάν της 6ης Ιουνίου. Λοιπόν, δεν είναι, να το πω έτσι, για να παίξουμε, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει μωρέ, άστο, θα βολευτούμε λίγο τώρα, θα δούμε πώς θα γίνει. Θορυβήθηκε η Δημοτική Αρχή και όρισε συντηρητή. Εμείς στην πρόταση για λήψη απόφασης είναι να συναφθεί σύμβαση με συντηρητή. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο ορίστηκε, όπως είπε ο Δήμαρχος. Παρόλο που το ζητούμενο είναι να είχε, και δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα, η υπηρεσία να έχει το δικό της προσωπικό, την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται. Τι δεν μας αρέσει. Δεν μας αρέσει η επίκληση της ατομικής ευθύνης. Δεν φταίνε οι λιποσυλλέκτες. Ατομικά ο επαγγελματίας κάνει αυτό που νομίζει σωστό. Το υπόλοιπο, να το πω έτσι, σύστημα, πώς προστατεύει τη δημόσια υγεία από τον επαγγελματία που δεν συμμορφώνεται, πρώτον, και δεύτερον, πώς συντηρεί την υποδομή του, του βιολογικού, έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα από τον ασυνείδητο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι προβληματικό επίσης να απασχολείται ο δήμαρχος, αντιδήμαρχος και τα λοιπά με το αν βγήκανε πολλά πράγματα που δεν έπρεπε μέσα από το αντλιοστάσιο. Έπρεπε να έχει λυθεί ήδη το πρόβλημα. Γι' αυτό και οι κάτοικοι φωνάζουν και θα φωνάζουν όλο και περισσότερο όσο συσσωρεύεται αυτό το πράγμα και συσσωρεύεται και αυτή η λογική. Τι να κάνω εγώ που είμαι τώρα. Το ζήτημα είναι, και ξαναλέω, αυτός ήταν και ο σκοπός της συζήτησης, να υπάρξει μία δέσμευση ενώπιον των κατοίκων. Γι' αυτό το φέραμε το θέμα, όχι γιατί εμείς θα τα λέγαμε καλύτερα από τους άλλους, ούτε γιατί ξέραμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα το ξέρουν αυτοί που ανοίξαν το φρεάτιο. Οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε. Να είμαστε καθαροί. Λοιπόν, προκειμένου να δεσμευτεί ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή ενώπιον των κατοίκων, πρώτα απ' όλα και κατ' επέκταση και του Δημοτικού Συμβουλίου, για μια σειρά

0: μέτρα. Τα είπα και στην αρχή, αν είναι θα τα πω και στην, στο...
1: Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Η κυρία αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
2: Πρόεδρε, επειδή σύμφωνα με την εισήγηση της λαϊκής εισπύρωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να αποφασίσει για τέσσερα παραγράφους που αναφέρονται στην εισήγηση. Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται η λήψη άμεσων μέτρων και συνεχή συστηματική ενασχόληση της Υπηρεσίας Ίδρυψης Αποχέτευσης με την υποδομή του ΒΙΟΚΑ στον Άγιο Νικήτα, μονάδα αγωγός, ώστε να αποφευθούν προβλήματα στο άμεσο μέλλον. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι, γιατί όπως είπατε και εσείς, χθες ήδη έχει υπογραφεί έτσι και επίσημα, να το πω, δεν νομίζω ότι έλειψε η συντήρηση, απλώς και επισήμως έχει εγκατασταθεί συντηρητής σε βάση σύμβασης η οποία υπεγράφει.
3: Έχει σταλθεί η συμβούλη, η πρόσκληση, έχει συμβουλήσει, αλλά θέλετε τη συγκεκριμένη.
2: Άρα λοιπόν, επομένως αυτό είναι μέσα στα μέτρα τα οποία σε κάθε περίπτωση, πέραν της υποχρέωσης που έχει η ίδια η υπηρεσία και με εξωτερικό συνεργάτη να συνδράμει ώστε να δουλεύει το καλύτερο δυνατό ο βιολογικός. Δεν ξέρω στην κατάσταση είναι και εγώ τώρα τα ακούω αυτά. Το δεύτερο το οποίο αναφέρεται λοιπόν στην εισήγηση της λαϊκής εισπύρωσης είναι η επαναφορά στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση του έργου συντήρησης του αγωγού που αφαιρέθηκε. Αυτό σημαίνει ότι στο τεχνικό πρόγραμμα που θα τροποποιηθεί πριν την...
3: Συγγνώμη, δεν αφαιρέθηκε.
2: Δήμαρχε, λέει, που αφαιρέθηκε, λέει, το ψήφισμα, λέω.
3: Συγγνώμη. Δεν είναι σωστό όμως. Δεν αφαιρέθηκε.
2: Διαβάζω τι λέει η εισήγηση.
4: Είστε υπεύθυνοι. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, υπεύθυνοι δεν είμαι στο τεχνικό πρόγραμμα. Υπεύθυνοι, έτσι. Ακούστε τώρα.
4: Υπεύθυνοι. Είστε υπεύθυνοι. Μπορείτε να μας πείτε, σας παρακαλώ.
2: Συγγνώμη, υπεύθυνοι δεν είμαι στο τεχνικό πρόγραμμα. Υπεύθυνοι, έτσι. Ακούστε τώρα.
4: Υπεύθυνοι. Και λέω, αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό 28 Απριλίου το ποσό 100.000. Για να μην τρελαθούμε εδώ μέσα.
1: Συνεχίστε, κυρία αντιδήμαρχε.
4: Σας λέω εγώ,
3: μετακινήθηκε κύριε Δρακοταϊδή.
1: Συνεχίστε.
3: Ναι, σε άλλο πρόγραμμα.
2: Ένα λεπτό, για να συμφωνείτε, σημασία έχει να μην διαφωνήσουμε.
3: Γιατί
2: εδώ.
3: Γιατί έτσι αυτό δίνει...
2: Προκειμένου να γίνει το έργο, αυτό το οποίο ήδη έχει μελετηθεί, απαιτείται να εγγραφεί σχετικό έργο και να εξασφαλιστεί πίστοση από οποιαδήποτε πηγή. Δεν ξέρω αν θα είναι ΣΑΤ, αν θα είναι ήδη πόροι, αν θα είναι τι θα είναι. Να εγγραφεί δηλαδή στο τεχνικό πρόγραμμα το συγκεκριμένο έργο και στη συνέχεια να περάσει και στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Μόνο τότε μπορεί να κινηθούν οι διαδικασίες για τον καθιονδήποτε τρόπο ανάθεση της εκτέλεσης του έργου. Τι έγινε? Λοιπόν, όσον αφορά το τρίτο αναφερόμενο στην εισήγηση της λαϊκής εισπύρωσης, είναι ο προγραμματισμός για την επέκταση αναβάθμισης μονάδας ΒΙΟΚΑ προκειμένου να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αυξημένης πληθυσμιακής συγκέντρωσης. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα οποία έτσι είπε ο Δήμαρχος σχετικά με την προοπτική χρηματοδότησης μέσω αυτού του έργου των 20 τόσων εκατομμυρίων θα μπορούσε να συμπεριλάβει πράγματι και το ΒΙΟΚΑ του Αγίου Νικήτα προκειμένου να επεκταθεί, αναβαθμιστεί ή οποιαδήποτε όλη, ας πούμε, έτσι, καλυτέρευση της λειτουργίας του επιβάλλεται βάσει κάποια σχετικής μελέτης. Και το τέταρτο φυσικά είναι τα μέτρα της αποκατάστασης και προστασίας του παραλιακού μετόπου, βορειοανατολικά ο πεζόδρομος δηλαδή, ο κυματοθράφτης, για την εύρυθμη λειτουργία του μαζί και της υποδομής του ΒΙΟΚΑ. Αυτό πλέον είναι ένα κομμάτι, να το πω έτσι, το οποίο θα πρέπει σε συνεννόηση και χωρίς να λέγονται και πολλά στο Συμβούλιο και από μικροφόνο, μέσω της όποιας έτσι δρομολόγησης επιλέξει η υπηρεσία με κάποια μελέτη που θα υποδείξει, γιατί εκεί χρειάζεται να μπουν πολύ μεγάλοι ογκόληθοι. Το αντιμετωπίσαμε και στο έργο που έτσι της αποκατάστασης πέρυσι. Χρειάζονται, δεν θυμάμαι τώρα, ας πούμε, το βάρος αυτών που πρέπει να μπουν μπροστά για να κρατήσουν λίγο την οργή των κυμάτων που δεν κρατιώνται πράγματι μέσα στα μέτρα

0: προπαγανδάς και προστασίας θα πρέπει να δούμε και αυτό το... το σύνολο των δυτικών ακτών του νησιού να μελετηθούν όσον αφορά την μελέτη του Αριστοτηλείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανεξάρτητα του τι έργα θα υποδείξει, που θα είναι πράγματι έργα τεραστίων, έτσι, πολύ μεγάλου προϋπολογισμού. Έχοντας όμως μια έτσι αρχική εκτίμηση και μια καταγραφή των έργων που απαιτούνται και κάνοντας και κάποιες σχετικές μελέτες, κάπως έτσι βαδίζεις και διεκδικείς τη χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Πράγματι, νομίζω ότι και τα τέσσερα αυτά, κατά τη γνώμη μου, μπορούν να, έτσι, από την πλευρά μου τουλάχιστον, να ψηφιστούν.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για δευτερολογία. Πείτε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά.
2: Γιατί εγώ δεν το φέρω. Αφαιρώ με το μεταφέρω.
3: Δεν έχει μικρόφωνο.
2: Δεν πειράζει. Που γίνεται συνέχεια. Όχι, είπατε, εσείς το είπατε.
4: Λοιπόν, πάμε κάπως έτσι. Δουλεύει τώρα, κύριε Φίλιππα.
5: Τώρα δουλεύω.
4: Κύριε Φίλιππα.
5: Δουλεύαμε.
4: Πες το μη φύγει λίγο. Είναι έξω ο κύριο... Α, έρχεται ο κύριος Ζημός. Κύριε Φίλιππα. Πες το μη φύγει. Κυρία Κωνσταντινίδη, μη φεύγετε κι εσείς. Μη φεύγετε κι εσείς, λέω. Εντάξει. Όχι.
1: Διακόπτουμε για δύο λεπτά τώρα.
4: Προτερμή διακόψη, έξω είναι.

0: για τις δευτερολογίες.
1: Σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λυπάμαι που θα κάνω αυτό που θα κάνω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το κάνω. Και αναφέρομαι στο ότι είμαι αναγκασμένος να διαψεύσω τόσο τον κύριο Δήμαρχο, αλλά ακόμη και τον μέχρι πρότινος πριν από 2-2,5 χρόνια αναπληρωτή Δημάρχου, τον κύριο Λίγδα και την κυρία Κωνσταντινίδη, σε τρίτο πλάνο. Και πώς θα τους διαψεύσω? Στο ότι υπόθηκε ότι αυτά τα μεγάλα τα έργα, τα οποία μπαίνουν σε χρηματοδοτικά εργαλεία μεγάλα, ακούσαμε και ακούσατε για τα 21 εκατομμύρια ευρώ για την αναβάθμιση σε τριτοβάθμια κλπ. Σε ό,τι όχι μόνο για το χρόνο που θέλουν, το οποίο αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά το τραγικό του θέματος είναι ότι στην πρόταση στην οποία αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος, που έχει υποβάλει, ερήμην του λόγου είπε ότι θα ανοίξει πρόσκληση, έχει ανοίξει πρόσκληση και έχουμε υποβάλει πρόταση, έτσι, δεν με στέκομαι σε αυτό, είναι ότι δεν υπάρχει κανένα έργο που να αφορά

0: τον Άγιο Νικήτα.
1: Ντροπή!
0: Και σας το λέω κοιτάζοντάς σας στα μάτια. Το έργο στο οποίο ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε για τα 21 εκατομμύρια, μακάρι θα πω εγώ, ασχέτως αν έχουμε τις ενστάσεις μας κατά πόσο το Υπουργείο ή η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί, θα πω όμως εγώ μακάρι να ανταποκριθεί και να έρθουν στη Λευκάδα τα 21 αυτά εκατομμύρια και ας τελειώσουν όποτε τελειώσουν, δεν περιλαμβάνει καμία παρέμβαση στο βιολογικό του Αγίου Νικήτα. Και επειδή πάντα έχω αυτή τη διαστροφή, μ' αρέσει πάντα να μιλάω με χαρτιά, ενδεχομένως δεν το έχετε παρατηρήσει, η πρόσκληση είναι αυτή, βγήκε 27 πρώτου του 26, ήταν μέσα ο Δήμος Λευκάδας, δηλαδή για να καταθέσουμε την πρόταση, αλλά αυτό δεν σας ενδιαφέρει εσάς. Εδώ είναι η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, Φεβρουάριο του 26, γι' αυτό και σας λέω ότι έχουμε υποβάλει πρόταση, η οποία, συνάδελφοι και φίλοι και συμπολίτες, λέει τα εξής. Υπό έργο 1, ορθά είπε ο κύριος Δήμαρχος τα περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ που είχε να κάνει με την επέκταση των δικτύων αποχέτευσης Βαρδάνια, Περιβόλια, Νιδρή και Βασιλική, το έργο το οποίο έτρεχε από την προηγούμενη περίοδο, πολύ σωστά. Και, ακούστε το λέω, αναβάθμιση και επέκταση της μονάδας επεξεργασίας λιμάτων της Λευκάδας, της πόλης της Λευκάδας. Προϋπολογισμού 15.500.000 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού και την επέκταση της εγκατάστασης στη φάση Α με βιοαντιδραστήρες μεμβρανών MBR και την προσθήκη τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Τα απαιτούμενα έργα διάθεσης, χερσαίος και υποθαλάσσιος αγωγός, για να πάνε τα λίμματα όπου πρέπει να πάνε, και τα κεντρικά έργα επαναχρησιμοποίησης του ανακτούμενου νερού, για να μπορέσει να επαναχρησιμοποιηθεί. Όλα αυτά και μια σειρά άλλα, τεχνικός σύμβουλος, αρχαιολογικές υπηρεσίες, τα έργα σύνθεσης και μεταφοράς αποκατάστασης δικτύων, κοινή ωφέλειας, μην στεκόμαστε σε αυτά. Όλα αυτά, αν αφαιρέσουμε το πρώτο έργο το οποίο ορθώς υπόθηκε, αφορούν το βιολογικό της Λευκάδας. Δεν αφορούν καθόλου. Ακούστε, σας λέω τώρα, δεν αφορούν καθόλου. Έχουμε διαβάσει και τη μελέτη τώρα. Ξέρουμε τι λέμε τώρα. Βιοαντιδραστήρες, ξέρουμε και που θα μπουν. Λοιπόν, αφορούν το βιολογικό της Λευκάδας. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην πρόταση την οποία έχει καταθέσει ο Δήμος Λευκάδας και μακάρι, το ξαναλέω για δεύτερη φορά, μακάρι να εγκριθεί. Δεν αφορά καθόλου το βιολογικό του Αγίου Νικήτα. Πάει αυτό. Τώρα αφήστε με, κύριε Φίλιππα, τώρα ξέρω εγώ τι λέω τώρα. Η δημοτική ενότητα είναι γραμμένη σε άλλο έργο το οποίο θα το πούμε. Αφήστε το λίγο. Λοιπόν, αυτά που σας λέω είναι ακριβώς έτσι. Στη διάθεση, φαντάζομαι, όποιος θέλει τη μελέτη να τη διαβάσει, που αφορούν το βιολογικό της Λευκάδας. Κλείνει το ένα θέμα. Πάμε στο άλλο, που και πάλι είμαι αναγκασμένος να διαψεύσω τη δημοτική αρχή. Για τις 100.000 που υπήρχαν, που αντιληφθήκαμε όλοι τι αφορούσαν και άλλαξαν. Διαβάζω επιλέξει την απόφαση, την πρόταση που έγινε απόφαση της τροποποίησης του τεχνικού προγράμματος. Προτείνεται η διαγραφή, γιατί αμφισβητήθηκε αν ήταν αφαίρεση ή όχι, διαγραφή ή όχι. Προτείνεται η διαγραφή των κάτωθι έργων από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου, δεδομένου ότι βρίσκονται σε διαδικασία υποβολή σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα που απαιτεί την προσαρμογή του τεχνικού προγράμματος ώστε να αποτυπωθεί η ορθή πηγή χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει πολύ απλά αυτό, ότι ο κωδικός 025-242-028-90-04, 100.000 ευρώ, διαγράφηκε με την πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος. Αυτό είναι. Διαγράφηκε. Πάμε τώρα όμως να δούμε το χειρότερο ακόμα. Εμείς που είμαστε σε αυτά εδώ τα έδρανα, επειδή ενδιαφερόμαστε για τον τόπο, χωρίς αυτό να σημαίνει καμία μομφή για τη Δημοτική Αρχή και για τον κύριο Δήμαρχο ότι δεν ενδιαφέρεται για τον τόπο, μακριά από εμάς αυτά, κάναμε κάποιες ερωτήσεις. Γιατί είχαμε ενημερωθεί ότι δεν αφορούσε καμιά χρηματοδότηση από τις Βρυξέλλες ή τέλος πάντων από τα προγράμματα, αλλά αφορούσε μια συζήτηση που είχε κάνει ο κύριος Δήμαρχος με την περιφέρεια. Μάλιστα. Είχαν υποθεί κάποια ποσά. Είχαν όντως υποθεί. Όταν λοιπόν ψάξαμε λίγο, και εγώ προσωπικά, να δω, υπάρχουν οι κωδικοί, υπάρχει το αντίστοιχο μέτρο. Μου είπαν αμέσως οι υπηρεσίες της περιφέρειας ότι, κύριε Καλέ, δεν υπάρχει στο ΕΠΑ το παλιό πουδουέ της περιφέρειας.

0: περιφέρειας μέτρο για ίδρυυση αποχέτευση. Άρα και να θέλαμε, δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε έργο ίδρυυσης αποχέτευσης.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε εμείς, σε δύο λεπτά.
0: Σε δύο λεπτά, κύριε,
1: καλέ, ολοκληρώστε.
0: Εμείς εδώ, η Δημοτική Αρχή, ρωτάω τώρα εγώ, γιατί όταν εμείς ώρες-ώρες εντός αγωγικών κλωτσάμε, δεν κλωτσάμε γιατί έτσι μας ήρθε. Κλωτσάμε γιατί κάτι ξέρουμε και προσπαθούμε να το βάλουμε λίγο σε μια καλύτερη ροή το όλο ζήτημα. Ξέραμε λοιπόν ότι με τη διαγραφή αυτή από το τεχνικό πρόγραμμα και με την πιθανολογούμενη ένταξη στο έργο αυτό της χρηματοδότησης καλύτερα στην περιφέρεια, ξέραμε ότι αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Εγώ ρωτάω τώρα, η Δημοτική Αρχή, αυτό που ξέραμε εμείς με ένα τηλέφωνο, δεν το ήξερε και πρέπει να έρθουμε δύο μήνες μετά να το αντιληφθούμε και να ακούσουμε από τον κύριο Δήμαρχο, που είμαι σίγουρος ότι θα το κάνει, ότι στην επόμενη αναμόρφωση θα γίνει, σε μια εβδομάδα, σε δύο εβδομάδες, σε τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω, θα γίνει. Και που θα όποτε γίνει, σε δύο-τρεις εβδομάδες, δέκα μέρες, όποτε είναι. Και που θα χρειαστεί και καμιά δεκαριά μέρες να εγκριθεί η αναμόρφωση από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Και εγώ ξανά πάλι σας κοιτάζω στα μάτια, νωρίτερα αυτές οι 100.000 από έναν μήνα από τώρα, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να είναι προς διάθεση για, από το Δήμο για οποιαδήποτε σύμβαση.
1: Συνεχίζεται η διαδικασία.
0: Δεν πέρασαν 2 λεπτά, πρόεδρε. Δεν πέρασαν 2 λεπτά. Άρα λοιπόν, αυτά τα δύο τα ζητήματα με εκπλήσει πώς τα αγνοεί η Δημοτική Αρχή. Με εκπλήσει. Δεν γίνεται, κύριε Δήμαρχε, και απευθύνομαι πάλι προς εσάς, μετά από 3 χρόνια στο τιμόνι του Δήμου, να μην είναι αυτά σε γνώση σας.
2: 2,5
0: δεν θα το χαλάσουμε εκεί. 2,5 δεν θα το χαλάσουμε εκεί. Σε 2,5 χρόνια να μην. Κύριε Δήμαρχε, μην αρχίσουμε. Σας παρακαλώ πολύ. Βλέπετε ότι δεν έχω. Παρότι θα μπορούσα να σηκώσω πολύ ψηλά το θέμα, πιστέψτε με, μου είναι πάρα πολύ εύκολο να το σηκώσω πολύ ψηλά το θέμα, δεν το κάνω. Εγώ σας φέρνω τα δύο στοιχεία τα οποία φέρουν τις υπογραφές τις δικές σας και η υποβολή της πρότασης που δεν περιλαμβάνει τον Άγιο Νικήτα, άρα δεν είπατε την πραγματικότητα στους ανθρώπους εδώ και για τη διαγραφή του ποσού των 100.000 ευρώ, τα οποία ήταν με δική σας απόφαση.
1: Συνεχίζεται ο κύριος Δρακοντήλης.
0: Ολοκληρώνοντας λοιπόν, αρχίζω και γίνομαι ενοχλητικός με αυτά που λέω, ολοκληρώνοντας λέω το εξής σε ό,τι αφορά την πρόταση της λαϊκής εισπύρωσης. Προφανέστατα και η παράταξή μας θα την ψηφίσει. Νομίζω λέει μέσα πράγματα τα οποία και τα έχουμε αναλύσει, αλλά και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι. Αλλά όμως θα πω από την άλλη τη μεριά ότι σε ό,τι αφορά το τέταρτο θέμα, που τι λέει, μέτρα προστασίας του παραλιακού μετώπου πεζόδρομος, ας αφήσουμε τον κυματοθράφστη, ένα πολύ μεγάλο έργο. Σε ό,τι αφορά τον πεζόδρομο, κύριε Δήμαρχε, επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση σήμερα, ότι πεδίο δόξης λαμπρών, και θα το ψηφίσουμε αύριο, να το βάλετε στην συζήτηση της Δημοτικής Επιτροπής, να ενσωματώσετε και τον παραλιακό πεζόδρομο στην προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε και αυτοί εδώ οι άνθρωποι, αυτοί οι χριστιανοί, ό,τι πιστεύουν, να δούνε αύριο και μία ενέργεια από τη μεριά της Δημοτικής.
1: Ο κύριος Δρακοντέλης Κωνσταντίνος έχει το λόγο για τη δευτερολογία σας.

0: Να τα μαζέψουμε λίγο, λέω, σε, γιατί ακούστηκαν πάρα πολλά.
1: Στα την ίδια θέστε πιο δυνατά.
0: Διέψευσε δύο άλλους, δεν διέψευσε τρεις. Εντάξει. Εντάξει, δεν είναι κακό μου.
1: Δηλαδή, κύριε,
0: διαφήμιση είναι. Λοιπόν.
1: Ξέρω εγώ. Θα δούμε ποιος διαψεύει τον άλλο. Θα το δούμε.
0: Λοιπόν.
1: Η αγιπαρξία κάποτε δεν μπορεί να διαψεύσει τη δράση. Αυτό να το ξέρετε.
2: Έχετε το λόγο, κύριε Δρακοντή.
0: Να τελειώσει ο κύριος Δήμαρχος και μετά.
1: Εντάξει, κύριε.
0: Που μιλάει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν. Εγώ θα πω με τίτλους τι αποδείχθηκε σήμερα, ότι από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής ήταν ψέματα. Τη χρησιμοποιώ συχνά τη φράση. Εδώ μέσα 2,5 χρόνια την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Όχι, ελάχιστες. Και τη χρησιμοποιώ. Θα παρακαλούσα λίγη ισχύα.

Πρώτον, μέχρι σήμερα μπήκαμε σε αυτή την αίθουσα και μέχρι τώρα που μιλάμε, κανένας για το 2026 δεν έχει τη συντήρηση του βιολογικού. Ένα. Αν αύριο υπογραφεί η σύμβαση, μπορεί. Αλλά μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχει υπογραφεί. Και είμαστε στους 6 πρώτους μήνες. Και ο Δήμαρχος με επιμονή επιμένει στο ότι εμείς συντηρούσαμε. Δεν έχει καθαριστεί το Α1 και το Α2. Με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής για να κάνει συντήρηση, όχι γιατί παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα και τους πήραν τηλέφωνο. Με πρωτοβουλία, όπως γίνεται στις αρχές της σεζόν και όπως γινόταν πάντα, να καθαριστούν τα φρεάντια, δεν έγινε. Και μάλιστα το κορυφαίο είναι ότι προέκυψε και μία θύελλα στην περιοχή, η οποία δημιούργησε τα προβλήματα με τον άμμο που μπήκε μέσα, με την άμμο μάλλον κτλ. Άρα, ψέμα πρώτον, δεν υπάρχει μέχρι τώρα που μιλάμε σύμβαση με κανέναν. Άρα ο βιολογικός ήταν στον αέρα από άποψη συντήρησης. Ψέμα δεύτερο, οι 100.000, σας είπαμε και εμείς και οι άλλες παρατάξεις ότι το είχατε βάλει από το φθινόπωρο και το είπατε και εσείς φυσικά του 25 ως ποσό και ήρθατε στις 28 Απριλίου, σας είπα και την ημερομηνία, και το διαγράψατε. Και εσείς μας λέτε μετά, δηλαδή εδώ είναι να κόβεις τις φλέβες σου, ότι δεν το διαγράψαμε, λέει, το μετακινήσαμε. Τι είναι να το μετακινήσετε? Φυσικά το μετακινήσατε, δίκιο έχετε. Το διαγράψατε, το πήρατε δηλαδή από το συγκεκριμένο έργο και το πήγατε σε ένα άλλο έργο. Αυτό είναι μετακίνηση. Ορθή η παρατήρησή σας. Αλλά στον Άγιο Νικήτα τα 100.000 δεν είναι. Είναι κάπου αλλού. Καλώς, καλώς λέω εγώ. Μην προσπαθείτε επομένως, κύριε Δήμαρχε, να μας πείσετε ότι δεν το πήρατε. Βεβαίως είχατε ένα επιχείρημα. Τι είπατε? Είπα, και εδώ είναι το, πάμε στο τρίτο ψέμα. Είπατε ότι είχατε κάνει μια συζήτηση με τον Περιφερειάρχη και δεν το είπατε μόνο σήμερα, το είχατε πει και τότε. Παρακαλώ λίγη ισχύα. Κάνατε μια συζήτηση με τον κύριο Περιφερειάρχη και σας είπε ότι κάποια στιγμή μπορεί να βγει μια πρόσκληση και να βρούμε αυτά τα λεφτά, τα 150 συν ΦΠΑ που χρειάζονται, τόσα χρειάζονται, 186.000 με βάση τη μελέτη, να τα βρούμε από κάπου αλλού να τα βάλουμε. Ναι, αλλά το πρόβλημα στο βιολογικό είναι εδώ έντονο, πολύ έντονο, και εξαιτίας της συντήρησης, αλλά όχι μόνο εξαιτίας της συντήρησης, πάνω στη θέλει παρέμβαση η οποία αξιολογήθηκε από τον προηγούμενο κατασκευαστή και από την υπηρεσία και που είναι 186.000. Αυτά τα 186.000, γιατί έπρεπε να περιμένετε μήπως βγει κάποιο πρόγραμμα, όποτε βγει κάποιο πρόγραμμα, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει βγει κανένα από την περιφέρεια, που σημαίνει και άλλη χρονοκαθυστέρηση. Γιατί αν έμεναν αυτά τον Απρίλιο, σήμερα θα μπορούσαμε να δημοπρατήσουμε το έργο. Και μάλιστα επειδή είμαστε με έκτακτη ανάγκη, θα πηγαίναν πολύ γρήγορα και μάλιστα μπορούσε να γίνει, εγώ θα το πω δημόσια, γιατί είναι νόμιμο να γίνει αυτό που λέω, να πάει και να ανατεθεί σε συγκεκριμένον που ήταν ο κατασκευαστής. Νομίμως. Όχι παρανόμως, νομίμως. Γιατί είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ορίζονται από τον νόμο. Τώρα πάμε στο τέταρτο ψέμα. Το τέταρτο ψέμα λίγος πολύ, το επιβεβαίωσε ο κύριος Καλός με τα έγγραφα, λίγος πολύ ήταν γνωστό. Με ποια έννοια? Ναι, να πω ότι εννοώ, κύριε Καλέ, ότι ήταν γνωστό, τουλάχιστον σε εμάς. Με την έννοια ότι όλες οι αναφορές που κάνατε στο έργο των 20 περίπου εκατομμυρίων και που αφορούσαν δίκτυα αποχετεύσεις, όλο αυτό το πακέτο ας πούμε που αναφέρθηκε, ποτέ δεν έγινε αναφορά στον Άγιο Νικήτα. Όλη η συζήτηση, και από τη δική σας τη μεριά, όχι από τη δική μας, από τη δική σας, γινότανε για το έργο της Λευκάδας και τη μετατροπή του δευτεροβάθμιου σε τριτοβάθμιο. Αυτή ήταν όλη η κουβέντα. Άρα, επί της ουσίας σε εμάς ήταν γνωστό, επιβεβαιώθηκε σήμερα από τον κύριο Καλό και με τα έγγραφα.

0: Καλώ σε δύο λεπτά ολοκληρώστε.
1: Τελειώνω σε λιγότερο από δύο λεπτά. Ασυγχώρητο πολιτικά. Τελειώνω με το εξής. Για να το ξεκαθαρίσουν οι κάτοικοι, όσοι τέλος πάντων είναι εδώ. Υπάρχουν δύο ειδών έργα. Το μικρό και το μεγάλο. Το μικρό έργο των 186.000 μπορεί να ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμο μέσα σε ένα εξάμηνο. Περίπου. Άντε να πάει 8 μήνες, που σημαίνει πρακτικά στην επόμενη σεζόν θα έχει γίνει μια αξιόλογη παρέμβαση που θα βελτιώσει την κατάσταση. Για το μεγάλο έργο τα είπαμε. 2,5 με 3 χρόνια έχει ο Θεός, ακόμα δεν έχουμε βρει τα χρήματα. Θα σας κάνω όμως μια πρόταση. Και ακούστε τη αυτή και τελειώνω με αυτό, Πρόεδρε. Λόγω της έκτακτης ανάγκης, στο πρόγραμμα που υποβλήθηκε το Γενάρη για τα 21 εκατομμύρια, έχετε τη δυνατότητα, και αυτό θα το διερευνήσετε για να το επιβεβαιώσετε αυτό που σας λέω, με τις υπηρεσίες του Υπουργείου και με τον Υπουργό προφανώς άμα χρειαστεί, έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την επέκτασή του, να το πω, τη συμπλήρωσή του, να το πω, δεν με ενδιαφέρει η φράση, ούτως ώστε να ενταχθεί ακόμη ένα ποσό. Γιατί εδώ, ξέρετε γιατί ποσό μιλάμε, για να αναβαθμιστεί ο Άγιος ο βιολογικός και να γίνει. Μιλάμε για λίγα εκατομμύρια. Θέλει κανένα εκατομμύριο μόνο η επέκταση προς τα πίσω. Μόνο η επέκταση του δικτύου, έτσι, όχι παρέμβαση πάνω. Θέλει λίγα εκατομμύρια, όχι πάρα πολλά, λίγα εκατομμύρια. Δεν είναι όμως, και τα λίγα εκατομμύρια τα βρεις δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει τράπεζα να στα δίνει. Άρα θέλει μία διεκδίκηση λόγω και της έκτακτης ανάγκης, λόγω και μια σειρά προβλημάτων που μπορείτε να. Δεν σας άκουσα.
2: Θα σας στείλουμε εσάς να τα διεκδικήσετε.
1: Εγώ σας λέω έναν τρόπο, αν θέλετε να βάλετε τα χρήματα. Τώρα, αν θέλετε να ειρωνευτείτε, ειρωνευτείτε, αδιαφορώ. Έτσι κι αλλιώς, μετά από τα όσα ψέματα είπατε, δεν σας πιστεύω τη μάνα σας. Θεός χωρέστε.
2: Ψέματα εσείς ή εμείς.
0: Ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Και τότε θα ανακαλέσετε.
0: Ναι, ο αντιδήμαρχος. Ο αντιδήμαρχος.
2: Κύριος... Να δούμε τι κάνατε εσείς στα 5 χρόνια.
3: Την αλήθεια δεν την ανακαλύπτω.
2: Να δούμε τι κάνετε στα 5 χρόνια, κύριε.
0: Ο αντιδήμαρχος. Κύριος Σπύρος Φίλιππος. Ο κύριος Σπύρος Φίλιππος.
4: Ευχαριστώ, κύριε.
2: Να διαλύσετε.
0: Έχετε το λόγο, κύριε.
2: Μπορώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μισό λόγο.
0: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Κύριε Πρόεδρε,
0: και για την τελική σας εισήγηση, ναι. Έτσι,
2: νομίζω,
0: τελική πρόταση μάλλον, στην εισήγηση.
2: Εγώ, μα άλλος εισήγηται, δεν εισήγηθηκα εγώ.
0: Τι προτείνετε σε αυτό που...
2: Θα σας πω. Λοιπόν, νομίζω ότι εδώ, αυτοί οι οποίοι δεν είχαν κάνει τίποτα απολύτως επί 9 χρόνια, τα άφησαν και παλαιώθηκε όλη η κατάσταση, και δεν μπορούσε κανένας να βρει τίποτε, εξού και η κατάσταση που έχει επικρατήσει. Αν δεν βρισκόμαστε εμείς, η Δημοτική Αρχή, να βάλουμε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων, να κάνουμε όλες τις επενδύσεις τις οποίες είπα αρχικά, μόλις πριν αρχίσαμε, κύριε Πρόεδρε, εδώ είναι και θα δημοσιευτεί, εδώ, να μας αντιπαραθέσουν οι κύριοι τι κάνανε στα 9 χρόνια. Και τι κάναμε εμείς στα 2 χρόνια και κάτι. Για να δούμε λοιπόν. Πρώτο ψέμα, δεύτερο ψέμα, τώρα τελικά έχουμε καταντήσει δηλαδή ψεύτες στο τετράγωνο. Ποιο τετράγωνο? Στην Ιωστή. Αυτή είναι η πολιτική στάση των κυρίων της αντιπολίτευσης. Στην Ιωστή ψεύτες. Ακούστε, το μόνο που δεν μπορεί να πείτε για μας

0: Πάντως η πρότασή μου ισχύει.
1: Δεν έχουμε τίποτε.
0: Δεν δέχεστε.
1: Κύριε Καλέ, μη με προκαλείτε.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε, παρακαλώ, χωρίς διακοπές. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
1: Προκαλείτε. Κύριε Πρόεδρε.
2: Με συγχωρείτε.
1: Κάντε τη χάρη, κύριε Καλέ. Κύριε Πρόεδρε, Δήμαρχε, κάντε τη χάρη.
2: Έχετε το λόγο.
1: Τώρα να μιλήσω. Μιλήσετε τόσο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Είστε τρεις που μιλάτε και είμαι μόνος.
0: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ δικαιούμαι τετραπλάσιο χρόνο από εσάς, γιατί πρέπει να μιλάω 7 για κάθε ένα σας και παίρνω μονάχα 7. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε όμως αυτό το ψεύδο.
2: Χωρίς διακοπές, κύριε Δήμαρχε.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπήρχε τίποτε, κύριε. Και απευθύνομαι σε εσάς. Διότι ο Βεργίνης ποτέ δεν έχει πει ούτε ένα ψέμα. Ποτέ. Γιατί δεν είμαι. Για να δούμε. Αυτή η δημοτική αρχή παρέλαβε, κυρία Κωνσταντινίδη, τίποτε από πλευράς αποχετεύσεων, από πλευράς βιολογικού, από πλευράς βιοπακ ή άλλος ΜΑΠ, την κάναμε εμείς. Υπάρχει καμία χρηματοδότηση που παραλάβαμε. Καμία. Καμία. Κάναμε τον αγώνα να πετύχουμε τις χρηματοδοτήσεις. Δώσαμε τον αγώνα μας και πετύχαμε. Γι' αυτό η πρόσκληση, όχι για την ποιοκά, αλλά για ποιο, για την ΜΟΠΑΠ, συγγνώμη, όχι για την ΜΟΠΑΠ, αλλά για την ΜΑ. Δεν έχει καμία σχέση, κύριε, το ένα με το άλλο. Καμία. Το πρώτο που ήτανε ένα εργοστάσιο που δεν θα γινόταν ποτέ. Ένα εργοστάσιο χαμηλής απόδοσης, ένα εργοστάσιο το οποίο και σωματίδια θα έβγαζε προς τα έξω και ως μες για όλη την περιοχή. Ακούστε μας τώρα, κύριε, αφήστε μας, κύριε Σερβό. Κάντε τη δουλειά σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Παρακαλώ, κύριε
1: Δήμαρχε,
2: με συγχωρείτε.
1: Ακούστε, σας παρακαλώ, κύριε Σερβό.
2: Παρακαλώ, χωρίς διακοπή.
1: Κάντε τη χάρη, σας παρακαλώ.
2: Χωρίς διακοπή.
1: Σας ακούσαμε.
2: Χωρίς διακοπή.
1: Κύριε Σερβό. Παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, θα μιλήσω για αυτό που λέτε ψέματα. Δεν φταίω εγώ, εσείς. Ο δικός σας μίλησε.
2: Έχετε
1: για πρώτο ψέμα, δεύτερο ψέμα, τέταρτο ψέμα.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε χωρίς διακοπές.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ. Μέχρι εδώ, κύριε, μέχρι εδώ. Αρκετά. Μέχρι εδώ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θα βρω εγώ μπροστά εσάς για να λέτε όλα αυτά. Λοιπόν, δεν υπήρχε καμία χρηματοδότηση. Το δηλώνω και μπορείτε να πάρετε όποιον θέλετε. Ούτε για την ΜΟΠΑΚ, άρα σήμερα ΜΑ, ούτε για το βιολογικό, επαναλαμβάνω, ούτε για τους δρόμους που λέγανε για το νερό. Ποιο το νερό, υπήρχαν τα 140 εκατομμύρια. Δεδομένο. Εμείς εδώ η Δημοτική Αρχή δεν το ξέρουμε. Γιατί και εδώ πρέπει να κάνω τις ερωτήσεις μου. Υπήρχαν 140 εκατομμύρια όταν εμείς αναλάβαμε. Απάντησε όχι. Δεν υπήρχε. Άρα λοιπόν πήραμε όλες τις χρηματοδοτήσεις. Το νερό συνεχίζεται. Το εργοστάσιο για τα απορρίμματα, ήρθε πρόσκληση, σύντομα θα αρχίσουν οι εργασίες. Και δεν είναι αυτά τα οποία, επαναλαμβάνω, ήταν. Είναι εντελώς καινούριο, είναι εντελώς πιστού τύπου. Δεν έχουμε ούτε απελευθέρωση, όπως σας είπα, σωματιδίων, ούτε και ως μέσα. Προχωράμε. Είχανε πουθενά κανένα έστω στρέμμα να χτίσουν? Κανένα. Ούτε ένα στρέμμα δεν είχαν δοθεί. Αυτή η Δημοτική Αρχή πήρε 100 στρέμματα. Άρα λοιπόν, 100 στρέμματα είναι στη διάθεση του Δήμου. Για να γίνει και η ΜΑ και ο βιολογικός όπως είναι, και να γίνει φωτοβολταϊκό αν χρειαστεί και το θελήσουμε, αλλά άλλα 40-50 στρέμματα θα είναι πράσινα. Πάμε παρακάτω. Τι λένε? Ότι δεν είναι στο βιολογικό. Ποιος?

Κοίτα, να το δεχτώ και να το δούμε. Είναι ο βιολογικός αυτή τη στιγμή περί τα 20 εκατομμύρια και μισό, ναι ή όχι? Απάντηση ναι. Διότι θα επεκταθεί αυτά που υπόθηκαν λίγο πριν, τόσα και τόσα και τόσα. Ο Βεργίνης και αυτή η δημοτική αρχή ζήτησε, και επιμένουμε σε αυτό, τριτοβάθμιος βιολογικός καθαρισμός, και θα είναι τριτοβάθμιος. Δεν ήταν πριν. Ήταν 2 εκατομμύρια για επισκευή του βιολογικού. Και ακόμα έτσι είναι. Ούτε αυτά έγινε. Παρακαλώ. Άρα λοιπόν μιλάμε για τριτοβάθμιο βιολογικό καθαρισμό. Έχουμε θέσει το θέμα του αγενικήτα απόλυτα. Δεν θα συμπεριληφθεί. Επομένως, χρηματοδότηση για τον βιολογικό αγενικήτα θα υπάρξει. Ξανά λοιπόν τα ψέματα των κυρίων. Πάμε στο άλλο ψέμα. Ότι έγινε μελέτη και την οποία καταργήσαμε εμείς. Καταργήσαμε, δεν υπάρχει. Ακούστε τι έγινε. Επειδή είχαμε να ισορροπήσουμε τον προϋπολογισμό, έσοδα-έξοδα, και επειδή δεν μας έφτανε η χρηματοδότηση που είχαμε, αναζήτησα πρόσθετη χρηματοδότηση, όποιος καταλαβαίνει, 2 εκατομμύρια την περιφέρεια από συγκεκριμένο ταμείο, και έπρεπε επομένως κάποια από τα έργα τα οποία υπήρχαν μέσα στο δικό μας πρόγραμμα έργων να μετακινηθούν, με αυτή την έννοια λέω, σε ένα άλλο πρόγραμμα, σε μια άλλη χρηματοδότηση, ώστε να αποκτήσουμε και την ισορροπία έσοδα-έξοδα και από το άλλο μέρος να εκτελέσουμε όλα τα έργα. Γιατί αλλιώς έπρεπε να κόψουμε έργα, κυρία Κωνσταντινίδη. Και αυτό το ξέρετε καθαρά. Άρα τι έπρεπε να κάνουμε? Κάποιοι να μετακινηθούν. Είναι γεγονός ότι σε πρώτη φάση υποβάλαμε 511 χιλιάρικα για δρόμους, τα οποία έχουν εγκριθεί, και 295 που εκεί είναι για νερά. Εγώ δεν τα είχα βάλει, δεν έχει σημασία, τα βάλαμε συνέχεια, γιατί δεν είχε πει που τα ξέρε ο κύριος Καλός, τα ξέρε. Όλα τα ξέρανε, αλλά ποτέ δεν κάναν τίποτε. Να δούμε τι κάνανε αυτοί στη θέση αυτών που λέω εγώ. Τα 295, όταν πήγα ξανά εκεί και κουβέντιασα με την κυρία Κυριάκη, γιατί εγώ λέω και ονόματα και πρόσωπα και τηλέφωνα και δεν λέει κανείς ψέματα από μας, τι μου απαντάει? Κύριε Βεργίνη, θα σας τα δώσουμε και αυτά, αλλά ειδικά αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη φάση δεν θα έχουμε για νερά. Και τι έκανα? Παίρνω αυτά, τα βάζω αμέσως στα έργα, στην πρώτη αναμόρφωση. Έχουμε κηρύξει σε έκτακτη ανάγκη, επομένως έχουμε όλες τις ευκαιρίες, θα ξέρουμε καλύτερα από αυτούς, να κάνουμε άμεση ανάθεση, και επομένως θα γίνει το έργο που θέλουμε στον Άγιο Νικήτα. Άρα δεν χάνεται, όχι μονάχα δεν χάνεται, αντιθέτως θα προσθέσουμε χρηματοδότηση που δεν είχαμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή τα 511, θα πάνε άλλα 300, θα βάλω άλλα έργα μέσα. Άρα λοιπόν θα αντικαταστήσουμε τα έργα, το νερό με τα έργα, με μελέτες που υπάρχουν. Έχουμε μελέτες, δεν υπήρχαν μελέτες. Και θα έχουμε, ακούστε αυτά που σας λέω και καταγράψτε τα, διότι εκεί θα αποδειχθεί ο καθένας αν λέει αλήθεια ή ψέμα. Επομένως λοιπόν πρόκειται πράγματι ότι είπα για μετακίνηση. Το έκανα προσωπικά, αναλαμβάνω την ευθύνη, διότι δεν γνώριζα πράγματι ότι για αυτό το διάστημα ή το ταμείο αυτό δεν θα χρηματοδοτούσε τα νερά. Τελείωσε, μου το έπανε, τα μετέφερα. Θα μπουν. Έχουμε όμως, θα συνεχίσουμε κι άλλο 1 εκατομμύριο να πάρουμε από την περιφέρεια. Άρα αυξάνουμε τη χρηματοδότηση για περισσότερα έργα, διότι και τα χωριά δεν είναι μονάχα το βιολογικό, είναι και άλλα έργα τα οποία κάνουμε, δρόμοι κλπ. Έγιναν οι νεροποντές. Τι έκανε αυτή η δημοτική αρχή? Αμέσως έκανε δελτία, τα υπέβαλε και πήρε 2 εκατομμύρια.

0: παιδιά, θα ζητήσω 2 εκατομμύρια για πρόσθετα έργα. Είναι δυνατόν λοιπόν εμείς να αφήσουμε έργα πρώτης σειράς να μην γίνουν με τίποτα? Άρα πουθενά το τρίτο ψέμα και το τέταρτο ψέμα. Ποιο είναι το τέταρτο ψέμα? Εγώ δεν το κατάλαβα καθόλου. Πού είναι δηλαδή το τέταρτο ψέμα το οποίο είπα? Εσείς καταλάβατε ποιο ήταν το τέταρτο? Εγώ δεν κατάλαβα. Άρα λοιπόν, όχι μονάχα δεν υπάρχει ψέμα, υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Και αυτό είναι καταφανές. Υπάρχουν όλα, όχι απλά σαν επιχειρήματα, δεδομένα. Όλα λοιπόν αυτά τα οποία ελέγχθησαν και λέγονται είναι απλά για τα πανηγύρια. Γιατί είναι για τα πανηγύρια? Διότι όταν επί 9 χρόνια, 4 συν 5, πέστε μου ποια έργα έγιναν σε ό,τι αφορούσε βιολογικό, νερά ευρύτερα, όμβρια κλπ. Πέστε μου τα έργα τα οποία έχουν γίνει. Πέστε μου παράλληλα σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια τι είχαν γίνει. Τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν ποιος λέει ψέματα? Εμείς? Αυτή η δημοτική αρχή? Πότε? Θέλω παρακαλώ πάρα πολύ, αν θέλετε κύριε Καλέ, διότι εγώ δεν σας λέω ότι τα λέτε επίτηδες, οι εκτιμήσεις σας κύριε Καλέ, κάνετε κακές εκτιμήσεις όπως κάνετε και πριν. Πότε εσείς λέτε ότι εξασφαλίσατε τη χρηματοδότηση για την... Ας το κάνω, συγγνώμη. Πότε λοιπόν εσείς λέτε ότι εξασφαλίσατε για την... για τις αποχετεύσεις? Πότε? Όλες οι διαδικασίες είναι από εμάς. Όλες. Βρέστε μου μία. Βρέστε με ένα τιμολόγιο που κόψετε. Ένα. Ή για την... για τα σκουπίδια, για το εργοστάσιο ή για τις αποχετεύσεις, είτε για το βιολογικό. Ούτε ένα. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί κατηγορείτε εμάς για ψέματα. Εμείς κάνουμε πολιτική και η διαφθέτηση που κάνω μεταφορά από το ένα στο άλλο, ναι, έγινε. Έγινε από μένα. Αναλαμβάνω την ευθύνη της καθυστέρησης. Αλλά δεν έγινε για να αφαιρώσω τη χρηματοδότηση, αλλά για να προσθέσω. Και σας παρακαλώ κύριε Σέρβο, ξέρουν, είναι νοήμονες. Μην προσπαθείτε αυτά. Αφού το είπα εγώ πρώτος, εγώ σας το είπα πρώτος. Τα αφαίρεσα από εκεί για να τα πάω στο άλλο. Μάλιστα. Δεν είμαι σαν εσάς, ναι, γιατί
1: συνεχίστε,
0: σκέφτομαι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας δείχνω πλήρη σεβασμό. Εσείς δεν με σέβεστε. Σας δείχνω πλήρη σεβασμό. Παρακαλώ εδώ. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε αυταπόδεικτα και τα προγράμματά μας και έχουμε κι άλλα αυταπόδεικτα. Να έρθουν να ελέγξουν την προηγούμενη διοίκηση οικονομικά και να ελέγξουν και εμάς οικονομικά. Να δούμε ποιος έχει εισπράξει περισσότερα και γιατί και να δούμε πόσες αναλήθειες ή ψέματα λεγόντουσαν πριν. Εγώ δεν είπα ποτέ σε κανέναν ότι λέει ψέματα. Ποτέ. Έστω και αν γνωρίζω. Δεν λέω τίποτα. Γιατί υπάρχει και ένα ήθος. Δεν δέχομαι όμως εδώ μέσα και ενώπιον των άλλων να έρχεστε προκειμένου να ελαφρώσετε τη θέση σας της ανυπαρξίας να λέτε εδώ ότι τελικά, ξέρετε, λέτε ψέματα. Όχι κύριε, δεν είπα ποτέ ψέμα. Πρώτος εγώ σας είπα ότι μετακίνησα τη χρηματοδότηση από εδώ εκεί. Και άλλατε λοιπόν εσείς να μου πείτε πού είναι οι επιτυχίες συνδικές σας. Γι' αυτό κάντε μου τη χάρη, δεν είναι έτσι που τα λέτε και να τα βρείτε μπροστά σας. Σε ό,τι αφορά τώρα την εισήγηση, καμία αντίρρηση δεν έχω. Να συμπεριληφθούν όλα αυτά, δεν έχω καμία αντίρρηση. Διότι και η μελέτη είναι δεδομένη και τα χρήματα είναι δεδομένα, δεδομένα. Δεν πήγαν πουθενά αλλού τα χρήματα. Και παράλληλα, σε ό,τι αφορά τώρα τον τεχνικό, λέω, είναι το τέταρτο ψέμα. Ότι λέω ψέμα. Πού είπα ψέμα? Είπαμε ότι ο κύριος Πουκελάτος παραιτήθηκε. Και παραιτήθηκε μάλιστα νομίζω το βράδυ που έγινε αυτό το γεγονός στον Άγιο Νικήτο. Βεβαίως κάναμε μέσω έρευνα. Καταρχήν κυρίες και κύριοι, υπάρχει υπηρεσία. Τι μου λέτε αν ορίσαμε κάποιον? Υπάρχει υπηρεσία. Ηγείται ο κύριος Αρέθας, διεύθυνση, η κυρία Παπαρίζου συγκεκριμένα στα νερά, με την ευρεία έννοια. Υπάρχει αρμόδιος αντιδήμαρχος, είναι εδώ, σας είπε όλη την αλήθεια. Άρα λοιπόν, πού βλέπετε να έχουμε αφήσει αυτά τσέφραγο αμπέλ? Και επομένως επικαλούμαστε κάποιο ψέμα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχω συνηθίσει τέτοιες συζητήσεις, πραγματικά, και εκεί πρέπει να με συγχωρήσετε. Πρέπει να το συνηθίσω. Δεν μπορώ όμως να το συνηθίσω. Ποτέ δεν είπα στον κύριο Καλό ότι λες ψέμα. Ποτέ δεν είπα στον κύριο Δρακονταϊδή ότι λέει ψέμα. Κάνει κακές εκτιμήσεις. Και η εκτίμηση ναι. Μπορώ να κάνω και εγώ κάποια στιγμή. Και όλοι μας. Αλλά ότι λέμε ψέματα δεν το έχω πει ποτέ. Ούτε θα το πω. Αν όμως προκληθώ, τότε έχω ένα σωρό πράγματα να πω με τον χαρακτηρισμό και να χαρακτηρίζω δηλαδή τα φασόλια κρέας. Δεν γίνεται έτσι. Τα φασόλια κρέας δεν γίνεται. Τα λέγαμε όταν ήμασταν στρατιώτες. Για να ξεπλανέψουμε τον εαυτό μας ότι θα φάμε σήμερα και κρέας και λέγαμε τα φασόλια. Κύριε Σέρβο. Άρα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε.
1: Ολοκληρώστε κύριε Δήμαρχε.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Αυτά να τα δω. Και δεν έχουμε καμία αντίρρηση. Τα μέτρα λέει αυτό, αποκατάσταση προστασίας του παραλιακού μετώπου. Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα κύριε Πρόεδρε. Και δεν μπορώ να αναλάβω οριστικά την όλη ευθύνη. Το είπα ήδη. Είμαι σε επαφή με την κτηματική υπηρεσία. Είμαι σε επαφή εδώ με την τεχνική υπηρεσία. Να δούμε αυτό που πρέπει να κάνουμε οριστικά και μετά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος, ο συζητητής. Ανακεφαλαιώνοντας γίνεται

0: Λέξω δεν είναι. Βαγγέλη, κύριε Όλεξε.
1: Λοιπόν, επειδή νομίζω ότι η συζήτηση κατά κάποιο τρόπο ξέφυγε από αυτό που θα ήθελαν να ακούσουν οι κάτοικοι, κλείνοντας θα επαναλάβω τα βασικά και η μοναδική προσθήκη είναι ότι το ποσό, θα το πω αναλυτικά, επαναφορά στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση του έργου επισκευές στο Βιοκάδε Δημοτικής Ενότητας Λευκάδας, δηλαδή στον Άγιο Νικήτα, ποσού 186.000, αυτό... Το νούμερο. Αυτό που προβλεπόταν από τη μελέτη. Αγίου Νικήτα, ναι. Σωστά. Αυτό μόνο.

Λοιπόν, στο δεύτερο bullet, να το πω έτσι, είναι επαναφορά στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση του έργου επισκευές στο Βιοκά Αγίου Νικήτα ποσού 186.000 ευρώ. Στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό στην αμέσως επόμενη αναμόρφωση του έργου επισκευές στο Βιοκά Αγίου Νικήτα ποσού 186.000 ευρώ. Τα άλλα ίδια. Και προφανώς να πω ότι αυτή η συζήτηση από την αρχή είχε σκοπό χαρακτήρα δέσμευσης Δημοτικού Συμβουλίου, Δημάρχου, Δημοτικής Αρχής απέναντι στους κατοίκους, ότι θα δουλέψουμε προκειμένου να υλοποιηθούν αυτά που ουσιαστικά τους αφορούν άμεσα και θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του Αγίου Νικήτα.

0: είχατε την πρόβλημα.
1: Συνεχίζουμε στο δεύτερο. Συνεχίζουμε.
2: Τα αλλάζετε όλα, εντάξει. Είχατε την
1: πρόβλημα. Συνεχίζουμε στο δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Δημοτικής Κοινότητας Καριάς στον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο Καριάς ο Απόλλων. Η συγγήτρια, η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, η οποία έχει το λόγο. Είναι η κυρία Κωνσταντινίδη η συγγήτρια. Το τρίτο θέμα λοιπόν, και θα επανέλθουμε στο δεύτερο, απόφαση ΔΣ σχετικά με παραχώρηση αιγίδας του Δήμου Λευκάδας στο τρίτο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα από 2 έως 8 Μαρτίου 2027. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος έχει το λόγο. Ναι.

το τρίτο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα από 2 ως 8 Μαρτίου του 2027. Θέτω υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής. Σε μία επίσκεψη που είχα από τον υπεύθυνο της Edu Congress Com, ο οποίος θεωρείται ένας από τους εξαίρετους οργανωτές διαφόρων σεμιναρίων σε πανελλήνια εμβέλεια, μου ζήτησε να κάνουμε ένα συνέδριο πανελλήνιας εμβέλειας με θέμα Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο για το έτος 2027, που θα αφορούν τι? Την τοπική ιστορία, την πολιτική κληρονομιά και την ψηφιακή αφήγηση, με στόχο να αναδειχθεί η ιστορική μνήμη, η πολιτιστική ταυτότητα και η τοπική κληρονομιά μέσα από σύγχρονες ψηφιακές πρακτικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Το ψηφιακό πολιτισμό, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα των νέων, με έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, τη δημιουργική έκφραση και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση της κοινωνίας του μέλλοντος. Δηλαδή, να υπάρξει ένα πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με ένα σημαντικό πανελλήνιο εκπαιδευτικό έτσι θεσμό και πορεία, ο οποίος να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές που θα συμμετέχουν πανελλήνια, που πανελλήνια έτσι προέλευση, αλλά και στους εκπαιδευτικούς, μεταξύ βεβαίως αυτών και τους λευκαδίτες μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς, να παρουσιάσουν ερευνητικές εργασίες, καινοτόμες δράσεις, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, αναπτύσσοντας έτσι δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας, δημιουργικότητας και δημόσιας παρουσίας. Τι όφελος θα είχε από αυτό το συνέδριο? Πρώτα-πρώτα θα μαζευτεί εδώ ένα πλήθος μαθητών στη Λευκάδα, αλλά και εκπαιδευτικών, από τη στιγμή που είναι πανελλήνιο. Δεύτερον, θα έχει τη δυνατότητα πράγματι ο εκπαιδευτικός ευρύτερα, με την έννοια όχι μονάχα του εκπαιδευτικού δασκάλου, αλλά και την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς που φέρνει ως ευθύνη, αλλά και με βάση την σύγχρονη καινοτομία, να κουβεντιάσουν μαθητές και εκπαιδευτικοί, να ανταλλάξουν απόψεις και κυρίως να αποδείξουν ότι πράγματι μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στις εξελίξεις του μέλλοντος. Αυτό πράγματι με εντυπωσίασε. Θεώρησα ότι είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα για τη μαθητική νεολαία, να παίρνουν μια οντότητα και να καθίσουν ο ένας απέναντι στον άλλον, αλλά και οι εκπαιδευτικοί απέναντι στους μαθητές και οι μαθητές απέναντι στους εκπαιδευτικούς, και να αναλύσουν θέματα, προβλήματα και προοπτικές. Επομένως, έρχομαι με βάση αυτά να εισηγηθώ την παραχώρηση της αιγίδας του Δήμου Λευκάδας στο τρίτο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο, το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στη Λευκάδα από 2-8 Μαρτίου του 2027 με κάποιες προϋποθέσεις και συγκεκριμένα. Σε κάθε έντυπο, ψηφιακό ή άλλο υλικό προβολής και δημοσιότητας της διοργάνωσης να αναγράφεται η φράση «Τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λευκάδας». Δεύτερον, η χρήση του λογοτύπου του Δήμου Λευκάδας να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και κατόπιν σχετικής έγκρισης των αρμόδιων υπηρεσιών. Τρίτον, παραχώρηση της αιγίδας δεν συνεπάγεται οικονομική ενίσχυση ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση του Δήμου. Ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της αιγίδας σε περίπτωση ουσιώδους απόκτησης της διοργάνωσης από τον δηλωθέντα σκοπό και το περιεχόμενο που περιγράφεται στην υποβληθή.

0: Έτσι. Πιστεύω όμως ότι το τρίτο πανελλήνιο συνέδριο που θα γίνει στη Λευκάδα, το πρώτο έγινε στην Αλεξανδρούπολη το 2025, το δεύτερο στην Καστοριά 2026, θα έχει απήχηση και από πλευρά συμμετοχής σχολείων, άρα μαθητιών σας νεολαίας, και από πλευρά εκπαιδευτικών. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πιστεύω, κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε αυτό το συνέδριο. Ακόμα και αν χρειαστεί ο Δήμος πράγματι να συνεισφέρει σε κάποιο και με κάποιο τρόπο και σε κάποια σημεία. Γιατί η απήχηση θα είναι σημαντική, η εμπειρία θα είναι σημαντική, και επιτέλους θα εγγράψει και η Λευκάδα ένα πανελλήνιο συνέδριο και ως διοργανώτρια, αλλά και ως ωφελημένη από πλευράς αποτελεσμάτων του συνεδρίου. Γι' αυτό εισηγούμε τη θετική σας ψήφο.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
0: Εισηγούμε τη θετική σας ψήφο.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Ναι, κύριε Πρόεδρε. Ωραίο θέμα, ωραία ακούγεται. Ποιος άλλωστε θα έχει αντίρρηση στο να γίνει ένα πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο με αυτή τη θεματολογία. Αλλά υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Αυτό το συνέδριο, ποιος το κάνει? Όλοι γνωρίζουμε, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, ότι υπάρχει ένας φορέας ο οποίος διοργανώνει το X συνέδριο. Εδώ μπορείτε να μου πείτε, κύριε Δημαρχέ, ποιος είναι ο φορέας ή ταυτότητα του φορέα που θα κάνει το συνέδριο αυτό, το πανελλήνιο μαθητικό συνέδριο? Και προσπάθησα να τον βρω και ειλικρινά δεν τον βρήκα στην εισήγηση. Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη που την έχετε, να με ενημερώσετε για να πάω και λίγο παρακάτω.
1: Συνεχίστε και συνολικά θα τοποθετηθεί ο κύριος Δημάρχος.
2: Κύριε Καλέ. Είναι το αυτονόητο αυτό τώρα, Πρόεδρε. Ένας φορέας θα κάνει το συνέδριο τώρα. Τι είπαμε παρακάτω? Αυτό δεν είναι θέματα καθημερινότητας. Όχι. Έχει από κάτω.

0: θέλετε να απαντήσω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και μπορείτε τώρα, κύριε.
2: Αν θέλετε,
1: μπορείτε τώρα, κύριε Δήμαρχε.
0: Σταμβάκος Ιωάννης, πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Πανελλήνιων Μαθητικών Συνεδρίων.
1: Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Καλέ.
0: Γράψτε και το τηλέφωνο.
2: Όχι, όχι. Προφανώς εγώ δεν αφήσω το ότι ήρθε κάποιος κύριος και σας βρήκε και σας εξέθεσε την όλη, το όλο project, να το πω έτσι. Αλλά εγώ.
0: Και την Καστοριά, πήρα και την Αλεξανδρούπολη.
2: Απλώς εγώ ρωτάω και θα και επιμένω στην ερώτησή μου, ποιος είναι ο φορέας που κάνει ή που θα κάνει ή που κάνει, έτσι, στο παρελθόν, το συνέδριο αυτό. Ξέρω εγώ, π.χ. ένα ιατρικό συνέδριο είναι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Στους νοσηλευτές είναι κάποιος άλλος. Στους μηχανικούς είναι το ΤΕΕ. Έτσι, εδώ μιλάμε για το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο. Πολύ ωραίο. Και σας λέω, ακούγεται θετικό, έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά ξαναλέω και πάλι. Ο κύριος αυτός ο οποίος αναφερθήκατε. Ο οποίος είναι αυτός ο οποίος φαντάζομαι σας συνάντησε και σας έκανε και την πρόταση κλπ. Ποιον φορέα εκπροσωπεί?
0: Έντου Παύλα Κόγκρες. Com.
2: Μάλιστα. Άρα η απάντηση είναι η Εντού Παύλα Κόγκρες είναι το com, εντάξει, τα αφήνουμε. Εντού Παύλα Κόγκρες είναι το ο φορέας. Θα επανέλθουμε. Συνεχίζω τώρα εγώ. Επειδή λοιπόν το ψάξα το θέμα, γιατί μου κίνησε την περίεργεια. Όχι για τίποτα άλλο. Έτσι έχουμε και μια διαστροφή σε αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, αν μπείτε, κύριε Δήμαρχε, τώρα, από το κινητό σας, η δυνατότητα υπάρχει και η ικανότητα υπάρχει. Και μπείτε στο edu.congress, θα δείτε ότι παρουσιάζεται τώρα αυτή τη στιγμή, όχι από εσάς, παρουσιάζεται με αλφαγιώτα στη σελίδα αυτή ότι έχει πάρει την αιγίδα από το Δήμο Λευκάδας. Τώρα, αν πατήσετε edu.
0: Δεν την έχουμε δώσει.
2: Ευχαριστώ, αυτό ακριβώς λέω. Αν μπείτε στο edu.pavlacongress.com, τώρα ο κύριος Γενικός ή εσείς, οποιοδήποτε, edu.pavlacongress.com, το πρώτο πράγμα που βγαίνει, το πρώτο πράγμα είναι ότι δώσαμε την αιγίδα και ότι θα γίνει το συνέδριο από την αιγίδα του Δήμου Λευκάδας. Τώρα εγώ, γιατί να γίνω κακοπροαίρετος, που δεν είχα και καμία πρόθεση να γίνω. Δηλαδή τόσο πολύ βιάζεται ο συγκεκριμένος κύριος που ο φορέας είναι Ντου Παύλα Κόγκρες και ο καθένας σας ταξιολογήσει, όποιος έχει την εμπειρία, είτε μικρή, είτε μεσαία, είτε μεγάλη, από τέτοια ζητήματα, τι γίνεται? Και το θέτω αυτό, κύριε Δημαρχέ, γιατί αυτά εμένα μου δημιουργήσανε κάποια θέματα, κάποια ζητήματα στο μυαλό μου, εννοώ, περί εγκυρότητας του φορέα. Επιφυλάσσομαι για την τελική μου τοποθέτηση, παρότι μόλις το είδα σαν τίτλο, λέω ωραία. Ωραία, αλήθεια σας λέω. Και προφανώς εγώ θα έλεγα, αν τελικά δοθεί η αιγίδα και γίνει, εγώ θα έλεγα και σήμερα το λέω, αν πάρθει απόφαση ανεξάρτητα του τι θα ψηφίσουμε εμείς, να μιλήσετε κι εσείς, θα πω, όχι μόνο σαν δήμαρχος αλλά και σαν εκπαιδευτικός. Αλλά εδώ όμως παίρνουμε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μια συγκεκριμένα, για την αιγίδα. Δεν νομίζω ότι και η αιγίδα έτσι είναι ούτε αιγίδα ούτε καταιγίδα. Είναι αιγίδα. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε, αν μη τι άλλο, πού τη δίνουμε. Νομίζω ότι σε αυτό συμφωνώ με άπαντες. Οπότε εγώ, κύριε Πρόεδρε, για να κλείσω την πρωτολογία μου, επιφυλάσσομαι από την εξέλιξη της συζήτησης και θα τοποθετηθώ αναλόγως στο τέλος. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
3: Ναι, εγώ θέλω να συνεχίσω τα ερωτήματα του κυρίου Καλού με ένα ακόμη ερώτημα. Πηγή χρηματοδότησης για το συνέδριο γνωρίζουμε ποια είναι? Και δεύτερο ερώτημα. Τι συμμετοχή είχαν τα δύο προηγούμενα συνέδρια που ανέφερε ο Δήμαρχος, της Αλεξανδρούπολης και της Καστοριάς? Επίσης, ο φορέας είναι εντελώς, πώς το λένε, άγνωστος. Το edu.pavlacongress.com, το είδα κι εγώ, αναφέρει ότι το τρίτο πανελλήνιο...
4: ...να είδος φάμπρικας. Και καταλαβαίνετε ότι στη φάμπρικα μπορεί να βγαίνουν και οικονομικά ωφέλη για κάποιους. Θα τοποθετηθούμε στη δευτερολογία.
1: Κάποιος δημοτικός σύμβουλος επιθυμεί να λάβει το λόγο? Θα διακόψουμε για 2 λεπτά.

0: γιατί ήταν ένα θέμα που δεν το πολύ συζητήσαμε. Αναφέρομαι στην Καθημερινή της Κυριακής και στον κύριο Άρη Αλεξανδρή. Το υπογράφει υπό τον τίτλο «Αυξήσεις μεταπίστεως». Αναφέρεται λοιπόν στους μισθούς των Μητροπολιτών και το πιάνει από πολλές πλευρές το θέμα. Είστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχές για μια καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο στο θέμα. Ένα θέμα που δεν το πολύ συζητήσαμε. Από 2210 έως...
1: Δεν είναι άξιο απορία σε αυτό.
0: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Δεν είναι και το μόνο.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Που δεν ξέρετε, όλα πολιτικά είναι. Και γιατί τα συζητάμε και γιατί δεν τα συζητάμε. Προφανώς.
1: Απλά ειδικά αυτό θα περίμενε κανείς ότι είχε αρκετό ψωμί εντός εισαγωγικών. Ναι. Και μπορώ να σας πω ότι έψαξα αρκετά για να δω αν σχολιάστηκε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην αρχή νόμιζα ότι ήταν hoax. Mm. Αλλά όχι, ήταν αληθινή. Εσύ απλώς έτυχε να μην σχολιαστεί. Έτυχε.
0: Ωραία. Και τι σας έκανε εντύπωση δηλαδή?
1: Πολλά πράγματα μου έκαναν εντύπωση, αλλά θα πω κυρίως αυτό, ότι μου φαίνεται εξέφων δείγμα κακής νομοθέτησης.
0: Mm-hmm.
1: Υπό την έννοια ότι είναι αυτό που θα έλεγαν οι Αμερικάνοι οι tone deaf.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είναι σαν να μην μπορεί καθόλου να αφουγκραστεί το ζητούμενο της εποχής, ακόμα και σε μια κοινωνία σαν την Ελλάδα που εν πολλής έχει συντηρητικό χαρακτήρα. Και το ζητούμενο της εποχής δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν η αύξηση στις απολαβές των κληρικών. Και νομίζω ότι και αυτή η κυβέρνηση έχει προτάξει αρκετά το δόγμα της αξιοκρατίας, της αξιοπιστίας.
0: Ναι, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
1: Ναι. Τυχαίνει σε τέτοιες περιόδους να ξεχνιούνται αυτά τα προτάγματα. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήταν ένα πολύ κραυγαλαίο σφάλμα. Το οποίο έρχεται σε αντίθεση και με τις βασικές διακηρύξεις της κυβέρνησης. Γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση. Που άλλες συνθήκες δεν θα μου έκανε εντύπωση, θα το ανέμενα στην Ελλάδα. Αλλά είχα την αίσθηση ότι τα είχαμε ξεπεράσει αυτά. Γιατί ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο που αναφέρατε της προεκλογικής περίοδου, δεν πιστεύω, μπορεί και να διαφωνεί πολλοί κόσμος, εγώ δεν πιστεύω ότι η Εκκλησία έχει τη δύναμη που είχε, την επιδραστικότητα ας πούμε, ώστε να...
0: Ως δεξαμενή ψηφοφόρων με αυτή την έννοια το λέτε?
1: Ναι.
0: Ναι,
1: δηλαδή αν υποθέσουμε ότι αυτή η πολιτική είναι ένα είδος κανακέματος προς συγκεκριμένους κληρικούς, γιατί τα πρόσωπα έσκυνσης αυτής της πολιτικής δεν είναι πολλά, είναι γύρω στα 80-81. Ωστόσο αυτά τα πρόσωπα συνομιλούν με πολύ κόσμο, ορίζουν την ατζέντα του κηρύγματος στην Εκκλησία κατά κάποιο τρόπο. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ πια ότι η επιδραστικότητα της Εκκλησίας είναι τόσο μεγάλη. Έχει τα πιστά κοινά της, αλλά... το πίνιο δεν είναι και τόσο μεγάλο. Δεν νομίζω ότι
0: ίσως
1: η προδοκόμενη προπαγάνδα θα είναι
0: αποτελεσματική. Αν το προσδιορίσουμε γεωγραφικά, ίσως φαίνεται κάτι να γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, έτσι.
1: Ναι, που είναι μια διαρκής πληγή από αυτή την άποψη.
0: Ναι, από αυτή την άποψη, ναι. Βέβαια, από την άλλη, είναι ίσως να το επαναφέρουμε εμείς, έτσι, γιατί γίνονται κατά καιρού συζητήσεις για το πολιτιακό και συνταγματικό θέμα του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος, έτσι, όσο και από αυτόν τον δημοσιοϊπαλληλικό, αν θέλετε, χαρακτήρα ή καθεστώς των κληρικών. Είναι και αυτό ένα θέμα που προφανώς τώρα δεν το συζητάμε.
1: Ναι, και δεν υπάρχει η πολιτική πρωτοβουλία ακόμα και στους προοδευτικούς χώρους για κάτι τέτοιο.
0: Καλά, και η αντιπολίτευση δεν το έθιξε το θέμα.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ότι... εγώ δεν θα περίμενα πολλά ούτε τη βάση της ιδεολογίας από κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης. Αυτό όμως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν επιχειρούμε καν να ακολουθήσουμε το ευρωπαϊκό παράδειγμα. Δηλαδή, αν όχι της πλήρους κοσμικότητας, ας πούμε, και του πλήρους διαχωρισμού, τουλάχιστον να γίνει μια προσπάθεια να βρεθεί μια φόρμουλα να αλλάξει έστω το καθεστώς πληρωμής, να αξιοποιηθεί η εκκλησιαστική περιουσία. Να αυτοχρηματοδοτηθεί κάπως η Εκκλησία και με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει και η ίδια μια αυτονομία που δεν έχει αυτή τη στιγμή. Μου κάνει εντύπωση που δεν το επιχειρούμε ούτε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει θάρρος ούτε γι' αυτό.
0: Ναι. Εντάξει, υπάρχουν παραδείγματα έξω, ας πούμε, στην Αυστρία, εκεί οι καθολικοί και οι προτεστάντες, οι κληρικοί αμείβονται κυρίως ενός, ας πούμε, φόρου εκκλησιαστικού, τον οποίο καταβάλουν οι πιστοί. Και όχι η μη πιστή. Λέω τώρα.
1: Αυτό
0: τώρα,
1: θα ήταν τώρα, και το δίκαιο και το λογικό, θα έλεγε κανείς.
0: Τώρα δεν ξέρετε τι μηνύματα έχω δεχτεί, αφήστε το.
1: Μπορώ να το φανταστώ. Μπορώ να το φανταστώ. Αλλά τι να κάνουμε. Κάποιος πρέπει και να τα πει, δεν τα λένε πολύ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Δηλαδή αυτή είναι μια άποψη αντιδημοφιλής. Οπότε ας ακουστεί και αντιδημοφιλής άποψη.
0: Χρειάζεται και αυτή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την.
1: Εγώ σας
0: διαβάζω. Οπότε. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία θα είναι. Σας διαβάζω, οπότε όταν έχουμε κάποια αφορμή, καλό θα είναι να τα λέμε. Χάρηκα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλή εβδομάδα. Ο Χρήστος. Η πρόσφατη μου λέει αύξηση του μισθού των κληρικών κρίνεται από πολλούς άσκοποι και προκλητική. Ενώ ο βασικός μισθός μπορεί να φαίνεται χαμηλός, οι ιερείς απολαμβάνουν συχνά αφορολόγητα παράλληλα έσοδα, ενώ οι επίσκοποι, όντας άγαμοι και χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις, έχουν ήδη καλυμμένες όλες τις ανάγκες τους. Ο Γιώργος, δεν σου κάνει εντύπωση ότι οι πολιτικές τεχνικές διαδικασίες προχωρούν κάπως με αργούς ρυθμούς, γενικά το σκέφτομαι, αλλά προσωπικά η ζωή, νομίζω ότι η ζωή εξελίσσεται με αρκετά πιο γρήγορους ρυθμούς. Βοήθησε με λίγο, Γιώργο, να το καταλάβω αυτό. Σταυρούλα μου, τα συλληπιτήριά μου, να είσαι καλά. Το αν έχουμε καταφέρει με την παρουσία μας και την εκπομπή να μας νιώθεις καλούς φίλους, εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ από σένα. Γερή δυνατή να είσαι, να είσαι καλά και να τον θυμάσαι. Είσαι λοιπόν το www.skyradio.gr. Πηγαίνετε καθόλου εκκλησία, όλοι να έχουν απίστευτο κόσμο, η δύναμη της εκκλησίας είναι αυξημένη. Έχω τον άλλο που μου λέει δεσποτάδες έπρεπε να έχουμε γίνει. Γιατί να κάνουμε, παιδιά, εντάξει. Να σας πω κάτι. Δεν πρέπει να συμφωνούμε και με όλα. Ούτε πρέπει, ούτε να συμφωνούμε. Εντάξει. Και μου ήρθε και ένα άλλο μήνυμα από τον φίλο που υπογράφει ως αλληγορικός. Θα το δούμε στην συνέχεια. Ένα άλλο θέμα που θέλω έτσι να συζητήσουμε, γιατί εγώ θα σας πω την αλήθεια, είχα άλλη εντύπωση. Μετά, ειδικά από μια δωρεά που έγινε ασθενοφόρων από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κτλ., νόμιζα ότι τα πράγματα πάνε λίγο καλύτερα. Γιατί τα συζητούσαμε αυτά πριν από τα σχετικά νέα μας ασθενοφόρα. Ότι πολλά, και θυμάμαι ότι υπήρχε και ένα νεκροταφείο ασθενοφόρων στον προάβλιο χώρο του Σωτηρία ήτανε, ανεβαίνοντας εκεί τη Μεσογείο. Νομίζω ότι ήταν στο Σωτηρία. Και υπήρχαν πολλά που τους έλειπαν πόρτες, άλλα καθρέφτες, άλλα λάστιχα, άλλα ρόδες, άλλα δεν ξέρω τι άλλο. Μειώνονται, λέει, τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε υπηρεσία. Υπάρχουν βλάβες, υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών και όλα αυτά καθυλώνουν το μισό στόλο της Αττικής. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ τον καλεσμένο μας και έχουμε και καιρό να τα πούμε. Πρόεδρος του εργαζομένου του ΕΚΑΒ, ο κύριος Γιώργος Μαθιόπουλος. Τι κάνετε, καλά είστε?
2: Καλησπέρα, κύριε Τζόβι. Καλησπέρα στους εργαζομένους μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Στο Σωτηρία ήταν το νεκροταφείο, θυμάμαι καλά, στον παύλιο χώρο.
2: Ακριβώς, κάναμε και συζητήσεις κυρίως στα μνημονιακά χρόνια που δεν υπήρχαν χρήματα να αγοράσουμε ανταλλακτικά και έτσι παίρναμε από παλιά στενοφόρα. Από τα μισά στενοφόρα να ενισχύσουμε τα
0: λαχνητήρια.
2: Κοιτάξτε, ο στόλος στην Αττική έχει ανανεωθεί όλος, εξ ολοκλήρου δηλαδή από τη δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου το 18 μέχρι και πριν δύο χρόνια που παραδοθήκαν 52 στενοφόρα.
0: Δηλαδή πόσα ήταν
2: στην Αττική μέσω περιφέρεια. Έχουμε περίπου 130, μιλάμε επιχειρησιακά στενοφόρα, στα απλά και κινητές μονάδες που επιχειρούν στην Αττική.
0: Ναι.
2: Δεν σας μιλάω για στενοφόρα που είναι.
0: Κινητές μονάδες εννοούμε τις μοτοσυκλέτες.
2: Όχι, όχι, όχι. Κινητές μονάδες που είναι με γιατρό.
0: Α, με γιατρό.
2: Είναι περίπου 7 με 8 μονάδες στην Αττική. Uh-huh. Επιχειρούν. Αυτά τα στενοφόρα είναι 130. Δεν βγαίνουν όλα. Απλά πρέπει να έχουμε 60 με 70 που βγάζουμε πρωί, απόγευμα και τα μισά περίπου τη νύχτα. Απλά τα άλλα τα στενοφόρα τα έχουμε σοφεδρικά. Επειδή ακινητοποιούνται πολλά λόγω βλάβες και μένουν για μήνες, δηλαδή αν έχει ένας στενοφόρος σοβαρή βλάβη, μπορεί να μείνει και 2 και 3 μήνες στα συνεργεία της αντιπροσωπείας κυρίως που έχουμε παραλάβει τα στενοφόρα. Το θέμα είναι ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται ότι υπάρχουν ελλείψεις σε αναλώσεις με ανταλλακτικά χαμηλού κόστους, όπως τα κάκια, φρένων, θερμοστάτες, που αυτά κυρίως τα φτιάχνουμε στα συνεργεία στο ΕΚΑΒ, έρχονται τα στενοφόρα και έρχονται για 2-3 ώρες και ξαναβγαίνουν στην επιχειρούν έξω στην Αττική. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς οι διαδικασίες αυτές, παρόλο που έχουμε χρήματα, δεν ξέρω τι γίνεται στο ΕΚΑΒ, δεν φτιάχνονται άμεσα τα στενοφόρα και μπορεί να είναι όπως πριν 20 μέρες όπου μείνανε στενοφόρα, κλειστήκανε δηλαδή για τα κάκια και για παραφλού και για θερμοστάτες, παράδειγμα σας λέω, για τώρα ανταλλακτικά πολύ χαμηλού κόστος, μπορεί να κλειστήκαν για 2-3 μέρες. Εμείς αναγκαστήκαμε την περίοδο του τριημέρου να βάλουμε το σωματείο κάποια χρήματα για να βγάλουμε 3 στενοφόρα δηλαδή για τα κάγκια, ένα 3 τζεύγια για τα κάγκια.
0: Συγγνώμη, μου είπατε όμως πριν.
2: Την κυκλοφορία.
0: Μου είπατε πριν ότι χρήματα υπάρχουν.
2: Γι' αυτό το εξώδικο στάθηκε προς το
0: ΙΕΟ. Θα μας πείτε, θα ρωτήσω για το εξώδικο. Όταν λέτε χρήματα υπάρχουν, τι εννοείτε?
2: Κοιτάξτε, στα ταμεία υπάρχουν χρήματα, οι διαδικασίες δεν ξέρω γιατί είναι τόσο χρονοβόρες και γιατί φταίει τέλος πάντων στο ΕΚΑΒ, γιατί δεν τρέχουν όλες αυτές τις διαδικασίες που αυτά τα ανταλλακτικά χαμηλού κόστους έπρεπε να είναι γεμάτες οι αποθήκες, έτσι ώστε όταν είναι ένα αυτοκίνητο να βγαίνει.
0: Αυτό τι σημαίνει για το πόσα ασθενοφόρα μπορεί να μείνουν εκτός πεδίου?
2: Όταν επιχειρούν τώρα, μιλάμε σήμερα, θα σου πω, έχουμε 60 στο σύνολο και τα υπόλοιπα ήταν ένα κινητοποιημένα. Άρα δηλαδή όποιο είχε βλάβη και ερχόταν στα κεντρικά, δεν είχαμε εφεδρικό να του δώσουμε.
0: Ναι.
2: Σε τέτοιες καταστάσεις. Γι' αυτό και το εξώδικο, όπως είπα, το στείλαμε προς τη διοίκηση ώστε να τρέξει τη διαδικασία.
0: Να μας πείτε τι είναι αυτό το εξώδικο, γιατί δεν το ξέρουν οι ακροατές μας.
2: Όπου αναφέρουμε όλα τα προβλήματα αυτά.
0: Ναι.
2: Και επειδή υπάρχουν και καθυστερήσεις γενικότερα, αν λείπουν 3 και 5 ασθενοφόρα από τη δύναμη πρωί-απόγευμα, μιλάμε ότι αυτά τα ασθενοφόρα μπορούν να κάνουν και 50 περιστατικά. Τη βάρδιά τους, δηλαδή στο σύνολο αυτά τα ασθενοφόρα και τα 3 πρωί-απόγευμα. Άρα υπάρχει επιχειρησιακή διαθεσιμότητα, του στόλου είναι δύσκολη τις μέρες αυτές που μπορεί να λείπουν και 3 και 4 ασθενοφόρα.
0: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα τι γίνεται, αν υπάρχουν καθυστερήσεις, οι πολίτες κινούνται δικαστικά και προς το ΕΚΑΒ, αλλά κυρίως όμως προς τους συναδέλφους.
0: Που είναι οι πρώτοι που τα ακούνε.
2: Όχι οι πρώτοι που τα ακούνε. Όταν γίνεται δικαστήρια και χάνει τη ζωή των συνανθρωπών μας, η πρώτη κίνηση που γίνεται από τους συγγενείς των πολιτών αυτών είναι κατά των διαβιβαστών, των τηλεφωνητών, των συντονιστών και κυρίως των πληρωμάτων, όπου θα πρέπει να απολογούνται στα δικαστήρια για κακούργημα. Θα πρέπει εμείς στο σωματείο να βάζουμε αρκετά χρήματα έτσι να καλύψουμε τους συναδέλφους.
0: Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, κύριε Μαθιόπουλε?
2: Πολλές περιπτώσεις. Φανταστείτε ότι ξεπερνάμε τις 20.000 το χρόνο που δίνουμε σε δικηγόρο έτσι να καλύψουμε τις δικαστικές ανάγκες των συναδέλφων που δεν φταίνε. Γιατί το 90%, το 99%, μη σας πω 100%, στο τέλος θα θωώνονται. Αλλά όλες αυτές οι δίκες μπορούν να φτάσουν μέχρι και το εφετείο. Όπου φανταστείτε έναν συνάδελφο μπορεί να χρειάζεται να δώσουμε και 5 και 6.000 ευρώ χρήματα για να καλύψει ανάγκες, να αποδείξει ότι είναι αθώος και ότι δεν έφυγε ο συνάδελφος και έφυγε το σύστημα γιατί υπάρχουν λίγα ασθενοφόρα.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς γι' αυτό εμείς στείλαμε το εξώδικο. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν εμείς να στείλουμε εξώδικα και κυρίως τα χρόνια τα μνημονιακά, γιατί εκεί δεν υπήρχαμε και δεν υπήρχαν και χρήματα. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν χρήματα και πρέπει να τρέξουν κάποιες διαδικασίες. Έτσι ώστε να είναι και οι συνάδελφοι καλυμμένοι.
0: Ναι.
2: Γιατί αυτό το εξώδικο εμείς θα το παρουσιάσουμε στο δικαστήριο ότι αυτό συμβαίνει. Μπορούσαμε να έχουμε 70 στενοφόρα και έχουμε 65. Μπορούσαμε να έχουμε 65 στενοφόρα και έχουμε 60.
0: Ναι, ναι. Πάντως, από μια προσωπική εμπειρία έχω να πω ότι δεν ξέρω, ίσως έπεσα εγώ σε προσωπικό το οποίο, όχι, δύο φορές που χρειάστηκε το μέσα στο χειμώνα. Ήταν εξαιρετικά τα παιδιά, δηλαδή σε βαθμό, τι να σας πω, εξαιρετικά.
2: Κύριε Τζόγλου, οι συνάδελφοι σίγουρα επειδή έχουν εκπαιδευτεί, έχουν σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές και τα στενοφόρα και οι κινητές μονάδες και οι μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης που φτάνουν στο τρίλεπτο έτσι ώστε να δώσουν αμέσως στο σημείο της πρώτης βοήθειας και να μεταφέρουμε ασφάλεια τον τραυματία ή τον ασθενή στο νοσοκομείο και έχουμε σώσει όντως πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές, αλλά υπάρχουν και τα προβλήματα που ακούμε ότι και εσείς ότι καθυστέρησε σε κάποιες περιπτώσεις ένα στενοφόρο. Βέβαια θα γίνει αυτό και περισσότερα στενοφόρα να έχουμε. Δεν το συζητάω, μάλιστα, γιατί σε κάποιες ώρες αιχμής υπάρχουν πολλά τα περιστατικά, πολλές κλήσεις και σίγουρα θα υπάρξει πρόβλημα. Αλλά εμείς θέλουμε να αποφύγουμε τις περιπτώσεις, τις περισσότερες, έτσι ώστε να καλύπτονται όσο μπορούμε περισσότερο, μάλιστα, οι ανάγκες των πολιτών.

και η περιουσία και να αφήσουμε την Εκκλησία να οργανώσει μόνη της τα του οίκου της. Μεγάλο θέμα αυτό που θίγεις. Ότι χειριστής Κλάρκ παίρνει 1400 καθαρά. Δεν είμαστε σε ηλικία. Αυτό φταίει, έτσι. Δεν είμαστε σε ηλικία. Γεια σου, Ευαγγελία μου, την καλησπέρα μου. www.skyradio.gr, πες επάνω, δεξιά, πες την άποψή σου. Πρωταθλητές στην ακρίβεια και στον πληθωρισμό, μου λέει ο κύριος Γιώργος. Θα διαβάσω μετά κάτι. Δεν χρειάζεται τώρα να το πιέσω. Το οποίο έχει πολύ ωραία εξήγηση για αυτό που ακούμε, ότι η ακρίβεια είναι παγκόσμιο θέμα κτλ. Κοιτάξτε, τον Απρίλιο ο πληθωρισμός ήταν 5,4 σε ετήσια βάση. Το Μάιο παραμένει πολύ ψηλά στο 5,2. Πράγμα που σημαίνει ότι βεβαίως έχουν εξανεμιστεί οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και οι περισσότερες αυξήσεις που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο υπήρξαν σε αποδοχές στο προηγούμενο διάστημα. Το θέμα λοιπόν είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αύξηση του κόστου ζωής. Δεν αρκεί να σημειώσουμε ότι αυτό υπερβαίνει τις αυξήσεις της ονομαστικής αποδοχής. Κοιτάξτε, λέμε ας πούμε για ένα ενίκιο. Λέμε νότιμο. Μένεις, ξέρω εγώ, μια υπόθεση εργασίας. Μένεις στο Λονδίνο και πληρώνεις, ξέρω εγώ, 1500 ευρώ για μια τρύπα. Ή για ένα σπίτι, τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσα πληρώνεις. Όχι στο Λονδίνο, σε ένα προάστιο. Αν ο μισθός σου είναι 4.000, υπάρχει μια καλή αντιστοιχία του 1.500 με το 4. Εάν ο μισθός σου είναι 1.200 και δίνεις 700 για ενίκιο, δεν είναι καλή αναλογία. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι καλή αναλογία. Ακούς ότι ναι, τα ενίκια, ξέρω εγώ, είναι πολύ ακριβά έξω, ξέρω εγώ. Δεν σου λέω να μείνεις σε μια Μητρόπολη, κέντρο Παρίσι, κέντρο Νέα Υόρκη, κέντρο Λονδίνο, κέντρο. Εγώ δεν ξέρω πού άλλο. Να μείνεις σε μια άλλη περιοχή. Το θέμα λοιπόν είναι να κοιτάξεις αυτή την αναλογία. Και τότε θα δεις, νομίζω, ποιο είναι το κόστος ζωής. Σημαντικό βεβαίως στοιχείο είναι το ποσοστό του εισοδήματος που πηγαίνει σε αυτές τις δαπάνες. Αυτό πρέπει να κοιτάμε όταν μιλάμε για την ακρίβεια. Το κόστος στέγασης ως ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών ήταν το 2025 επίσημα τα στοιχεία στο 34,6 με βάση τα στοιχεία της Eurostat έναντι 18,9 κατά μέσο όρο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελειώσαμε, νότιμο. Ξέρεις τι θέλω? Προλαβαίνουμε το ότι αρχίσει ωραίο τελειώνει με πόνο. Με το Γιάννη Κότσιρα. Υπάρχει λόγος. Αν έχουμε χρόνο, αλλιώς να το βάλουμε μετά. Έχουμε. Οπότε πάμε αυτό. Και θα συνεχίσουμε μετά αυτά που ήθελα να πω. Άντε, για να πάμε μουσικά.

Ο δημιουργός αυτού του τραγουδίου ήταν ο Σπύρος Κορδίλης. Έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή το 2013. Η μεγαλύτερη λαϊκή του επιτυχία είναι το συγκεκριμένο τραγούδι.

0: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά.

0: Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο Φέρνι Τέκο. Και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και

0: Κίνηση.gr. Κίνηση. Εξοικονόμηση ενέργειας. Έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Αποτελεί ο Εργίνα Ταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή, με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά από την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Περισσότερες ειδήσεις στο sky.gr.

θα ήθελα να έχω ανοίξει την κάμερα τώρα που έχω στο στούντιο, να την έχω γυρίσει τον Νότι Παπαγιαννάκο επάνω. Απαγορεύεται ένα πράγμα, δηλαδή για ένα λόγο. Ο Νότι αγαπάει πάρα πολύ την Ιταλία. Οπότε, ακούγοντας αυτό το τραγούδι, όχι, νιώθει ρε παιδί μου ότι είναι στην πατρίδα του με κάποιο τρόπο. Έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Του αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία. Στα αυτοκίνητα δεν έχει ιταλικό ταπεραμέντο, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Έτσι, με ένα 500 ήθελα, ρε φίλε. Είχες, αλλά εντάξει, πάρε ένα. Τώρα στην ηλικία σου πάρε ένα 500 κάμπριο. Έτσι, και δεν θα σου ανεμίσει το μαλλί. Ταιριάζει. Αλλά πρόσεξε, αν κάνει λες και είναι στη γόνδολα και ακούει το γονδολιέρι να τραγουδάει. Οπότε αυτό είναι τώρα. Έπρεπε να έχω την κάμερα ανοιχτή, ρε Νότι. Επάνω σου. Δηλαδή, μόνο που δεν έχεις πάρει αυτό το. Πώς το λένε εκεί, πώς το λένε αυτό, κουπί, δεν ξέρω. Να κάνεις το γονδολιέρι. Κοίταξε, στη ριγέ μπλούζα του γονδολιέρι θα είχαμε ένα πρόβλημα. Σε εμάς, λίγο τους μπαμπάτσικους, βάζει κιλά. Εκτός και αν έχεις κάθε τη ρίγα, εσύ, να κάνεις διαφορά. Σε μέρα θα δίνει ύψος η κάθε τη ρίγα. Λοιπόν, Βέλγιο-Αίγυπτος, έτσι. Βέλγιο-Αίγυπτος, Νότι μου. Ταιριάζει με σιρλούλες κάποια στιγμή, Ταιριάζει. Διάβαζα κάτι πάρα πολύ ωραίο για το ποδόσφαιρο. Το κύριο άρθρο ήταν στα νέα το Σάββατο. Εγώ το Σάββατο, κύριε, εγώ διαβάζω πάρα πολλές εφημερίδες. Μ' αρέσει δηλαδή. Είναι το πιο ωραίο πράγμα. Να έχεις ησυχία στο σπίτι, να βάζεις μουσική και να διαβάζεις εφημερίδες. Και να έχεις και ωραίο τσάι. Τίποτα άλλο. Αυτό. Γεράματα λέγεται αυτό, Νότι. Λοιπόν, κάθε λέει μεγάλη αθλητική διοργάνωση συνοδεύεται και από μια ολόκληρη βιομηχανία προβλέψεων για τον μεγάλο νικητή. Οι προβλέψεις αυτές στηρίζονται σε παράγοντες όπως η ιστορία και η γεωγραφία, αλλά και σε προσωπικές προτιμήσεις ή ευσεβείς πόθους. Ανάλογα εννοείται με το ποια ομάδα είσαι. Υπάρχει όμως ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Από τις περισσότερες των 80 χωρών που έχουν λάβει μέρος στα 22 παγκόσμια κύπελα που έχουν διεξαχθεί, μόνο 8 το έχουν κατακτήσει. Η Βραζιλία 5 φορές, η Γερμανία 4, η Ιταλία και η Αργεντινή 3, όχι συγγνώμη, η Ιταλία 4, η Αργεντινή 3, η Ουρουγουάη 2, η Γαλλία 2, η Αγγλία 1, η Ισπανία 1. Γιατί συμβαίνει αυτό, ποιο είναι το μυστικό τους? Ο πλούτος ασφαλώς μετράει. Όπως μετρούν επίσης η γεωγραφία, το μέγεθος του πληθυσμού, ακόμα και το μέσο ύψος των παικτών. Μια ανάλυση, σημαντικότερο ρόλο του Economist, έδειξε ότι υπάρχει ένα σημαντικότερο, αν θέλετε, κριτήριο. Ποιος είναι αυτός ο παράγοντας? Η μετανάστευση. Οι ομάδες τις οποίες παίζουν περισσότεροι παίκτες γεννημένοι στο εξωτερικό σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Μαρόκο, που στο προηγούμενο Μουντιάλ έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα που έφτασε στον ημιτελικό παίζοντας με 14 παίκτες σε σύνολο 26 γεννημένους στο εξωτερικό. Για να μείνουμε στην Ευρώπη και να συγκρίνουμε, αν θέλετε, τα δύο μεγάλα φαβορί της φετινής διοργάνωσης, η Εθνική Γαλλίας περιλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου παιδιά μεταναστών, ένα παιδί μεταναστών από το Μαρόκο και την ησημερινή Γουινέα είναι ο στάρ της Ισπανίας. Μόλις 18 ετών είναι ο Γιαμάλ, το λένε, νομίζω, ναι, Γιαμάλ, ο Γιαμάλ είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας από τους βασικούς λόγους που έχουν προβληθεί για τον αποκλεισμό της Ιταλίας από το φετινό Μουντιάλ είναι ότι υπάρχουν αυστηροί νόμοι για την ηθαγένεια που εμποδίζουν πολλούς μετανάστες να παίξουν στην Εθνική Ομάδα Ιταλίας. Η σχέση λοιπόν του ποδοσφαίρου με την μετανάστευση αποτυπώνεται μοιραία και στο πολιτικό πεδίο και σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη. Όταν μια ομάδα με πολλούς ξένους παίκτες σημειώνει νίκες, η κοινή γνώμη της χώρας αυτής βλέπει την μετανάστευση με καλύτερο μάτι. Καλά, και εμείς εδώ με τον Αντετοκούμπο νομίζω ότι το βλέπουμε έτσι. Έτσι δεν είναι? Ενώ όταν μαζεύει ήττες, η εικόνα των μεταναστών θολώνει. Η ακροδεξιά ενισχύεται. Άλλη μια απόδειξη ότι με την μπάλα ασκείται και πολιτική. Ενδιαφέρουσα ανάλυση αυτή. Τι, έχεις βάλει μισερλού? Άντε, βάλε τώρα λίγο. Μου το ζήτησε εδώ πέρα ο φίλος, ο υπογράφει Γκατζόλης.
Αυτό θέλει και στο μάνα, το βουλαρίνο το μεσημέρι, τον ακούω. Έτσι, για βάλει λίγο Βυσσίλου.

0: πια τώρα. Ξέρεις που το είχαμε χάλει αυτό? Ποια εποχή λες? Πρέπει να ήταν 2000, όταν έκανα εδώ εκπομπή απογεύματα με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Το είχαμε χαλεί. Ναι. Γεια σου Χρήστο μου. Λοιπόν, μου λέει εδώ ο Χρήστος για τους ιεράρχες, λέει, μην ξεχνάμε την πρώτη φορά αριστερά που, και την ευκαιρία του χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας. Ας μην ξεχάσουμε την επιδίωξη του Υπουργού Παιδείας Φίλη όταν πήγε να κάνει κάτι τέτοιο. Τώρα όμως δεν ακούμε τίποτα από την αριστερή μεριά. Για το θέμα πάντως το μισθολογικό που θίξαμε δεν ακούστηκε τίποτα από την πολίτευση γενικότερα. Την καλησπέρα μου στο Φώτη Δανάσκο. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να αναφερθώ ότι στο σχολείο μας ήρθε μοτοσυκλετιστή σε 5 λεπτά όταν κλείθηκε και το παιδί όντως αντιμετώπισε άψογα. Α, αναφέρεσαι στο ΕΚΑΒ, έτσι. Όμως, όσο και να θέλω να μην φανώ δίστροπος και προκατηλημένος, γιατί έγινε τώρα αυτό και γιατί δεν μειώθηκε ο μισθός του μουφτή και ο δικός μου μισθός μετά από 35 χρόνια. Στην τάξη μάχημος εκπαιδευτικός με όλες τις ευθύνες και τις τεράστιες διακοπές μας βρίσκεται στα 1.400 ευρώ. Μήπως για το λόγο αυτό πλέον έχει απαξιωθεί το επάγγελμα των λειτουργών, νοσηλευτικό, ιατρικό, διδακτικό, προσωπικό κτλ. Και πλέον νέοι επιστήμονες προτιμούν την ξενιδιά και το σχολείο πλέον δεν έχει... Καλά, δεν ξέρω αν το διάβασες Φώτη, θα το ξέρεις και βέβαια ως εκπαιδευτικός. Δεν βρίσκονται εκπαιδευτικοί. Είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα πριν από πόσες μέρες καθημερινή. Δεν βρίσκονται εκπαιδευτικοί. Και πρώτο θέμα, νομίζω ένα Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν βρίσκονται εκπαιδευτικοί. Είναι τεράστιο θέμα αυτό. Λοιπόν, για να πάμε στο Γιάννη Χανιωτάκη, πάμε Λονδίνο. Και πάμε γιατί είχαμε εκεί πέρα κάποια ανακοίνωση για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γιάννη μου, καλησπέρα από Αθήνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Με στόχο, όπως είπε, να δώσουμε πίσω στα παιδιά την παιδική τους ηλικία, ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ προανήγγειλε σήμερα την απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα social media. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι γνωστές πλατφόρμες, όπως είναι το Facebook, το Instagram, το X, το TikTok. Εξαιρούνται όμως οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, όπως είναι το WhatsApp. Το σχέδιο της Βρετανικής κυβέρνησης βασίζεται στο μοντέλο της Αυστραλίας, ωστόσο έχει στόχο να προχωρήσει και ένα βήμα παραπέρα, απαγορεύοντας τα παιδιά να συνομιλούν με αγνώστους και να κάνουν ζωντανές μεταδόσεις ακόμα και σε πλατφόρμες βιντεοπαιχνιδιών. Επίσης, Δημήτρη, εξετάζεται το αν θα εφαρμοστεί νυχτερινή απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά 16 και 17 ετών και να τεθούν περιορισμοί στο ατελείωτο scrolling, στη συνεχή δηλαδή εναλλαγή προβολή περιεχομένου, με ανακοινώσεις επί αυτών να αναμένονται τον Ιούλιο. Όπως διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός, το σχετικό νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή πριν από τα Χριστούγεννα, με τους κανονισμούς να τίθεται σε ισχύ την άνοιξη του 2027. Βέβαια, πριν από αυτήν την ανακοίνωση είχε προηγηθεί δημόσια διαβούλευση στην οποία το 90% των γονέων που συμμετείχαν τάχθηκαν υπέρ της απαγόρευσης αυτής. Έχουμε βέβαια και κάποιες αντιδράσεις, κυρίως από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες αυτό που λένε στην ουσία είναι ότι μια τέτοια καθολική απαγόρευση θα οδηγήσει τα παιδιά σε εναλλακτικές πλατφόρμες που δεν υπόκειται στους ίδιους ελέγχους ασφαλείας.
0: Ναι. Η κοινή γνώμη, έτσι, πώς τα δέχεται όλα αυτά? Βέβαια είναι προφανώς τώρα θέμα που είναι στην αρχή της συζήτησης, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Ή μάλλον να το ρωτήσω διαφορετικά, Γιάννη μου. Απασχολεί το θέμα αυτό την κοινή γνώμη?
1: Απασχολεί πάρα πολύ την κοινή γνώμη, ιδιαίτερως βέβαια τους γονείς που έχουν μικρά παιδιά. Φάνηκε από τη δημόσια διαβούλευση ότι η συντριπτική πλειοψηφία τάθεται υπέρ της απαγόρευσης. Είδαμε και κατά την ανακοίνωση του σχεδίου αυτό από τον Πρωθυπουργό, μέσα στην αίθουσα βρίσκονταν γονείς που είχαν χάσει τα παιδιά τους για λόγους που συνδέονται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταχειροκρότησαν τον Πρωθυπουργό όταν ολοκλήρωσε την παρουσίαση του σχεδίου αυτού. Οπότε φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ στην απαγόρευση αυτή. Ακόμα και κάποια παιδιά έβλεπα συνεντεύξεις που έδωσαν, για παράδειγμα, σε βρετανικά μέσα, στο BBC, ας πούμε, όπου αρκετά παιδιά τάχθηκαν και αυτά υπέρ της απαγόρευσης αυτής, καθώς έχουν πέσει θύματα bullying, για παράδειγμα, οπότε είναι κάτι το οποίο θα ωφελήσει σε πολλά σημεία.
0: Ναι. Γιάννη, να σου κάνω μια ερώτηση. Είσαι με ενίκιο εκεί?
1: Ναι.
0: Μένεις κέντρο Λονδίνο?
1: Ναι. Μένω ζώνη 3, ας πούμε.
0: Δηλαδή το αντίστοιχο εδώ τι είναι?
1: Το Λονδίνο χωρίζεται σε ζώνες. Η ζώνη 1 είναι το κέντρο. Εγώ είμαι στη ζώνη 3. Τώρα αν με ρωτάς από Αθήνα, επειδή δεν γνωρίζω, είμαι από Κρήτη, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Α,
0: δηλαδή εσύ πήγες από Κρήτη Λονδίνο με τη μία? Δεν πέρασα από εδώ.
1: Κάπως έτσι. Από Αθήνα μόνο σύντομες στάσεις. Ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Τι ενίκιο πληρώνεις?
1: Εγώ δίνω πάνω από 1000 λίρες ενίκιο.
0: Ναι.
1: Για ένα σπίτι με ένα εκνοδωμάτιο. Ναι. Χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνονται οι λογαριασμοί σε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε συνολικά, ας πούμε, είναι γύρω στις 1500 λίρες όλα τα έξοδα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και λίγο παραπάνω. Ναι.
0: Δηλαδή, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω όμως κάτι. Αυτό, τώρα θα μου πεις, δεν είμαι εφορία, αλλά επειδή είχα μια τέτοια κουβέντα πριν από λίγο εδώ πέρα, τη συζητούσαμε με τους ακροατές μου. Σε τι ποσοστό του μισθού σου αντιστοιχεί?
1: Κοίταξε, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία. Ναι. Γενικά, ας πούμε, αν βάλουμε ένα μέσο εργαζόμενο...
0: Ναι, αυτό να μου πεις.
1: Γύρω στο 30 με 40% του μισθού.
0: Είναι γύρω στο... του ενός εργαζόμενου.
1: Ναι.
0: Ναι, okay.
1: Ναι, διότι όταν αν είναι πάνω από δύο άτομα, θα είναι μεγαλύτερο το σπίτι, αυξάνονται τα έξοδα, ο δημιουργικός χώρος...
0: Είναι 30 με 40. Έτσι.
1: Ναι,
0: το κρατάμε αυτό. Θα την κάνω αυτή την κουβέντα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και θα ζητήσω τη βοήθεια άλλων ακροατών. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για... και για το ρεπορτάζ και για την εξομολόγηση.
1: Γεια
0: σας. Να σε καλά. Γεια χαρά. Τι μου λέει? Α, ο Γιώργος. Δεν ξέρεις, μου λέει, τόσο καλό σκάκι. Προφανώς, καθόλου δεν ξέρω. Ό,τι έπαιζα, πιτσιρίκι. Μέσα, λέει, σε μία-δύο ώρες έχεις παίξει μια κανονικότατη παρτίδα σκάκι. Έχεις αποτέλεσμα, ευχαριστιέσαι. Δοκιμάζεις αυτά που έχεις στόχο να καταλάβεις. Ούτε μόνος σου είσαι, ούτε καμιά χρονοβόρα διαδικασία, ούτε τίποτα. Παίζεις, κάνεις, κερδίζεις. Καταλαβαίνεις, λέει, μια χαρά τι κάνεις. Έχεις παρέα να συζητάς. Όλα μια χαρά. Τόση σκέψη χρειάζεται για κινήσεις που πρέπει εντός εισαγωγικών να γίνουν. Παίξε μια κίνηση στο σκάκι. Τόσος χρόνος χρειάζεται. Η παρτίδα τελειώνει σε 2-3 ώρες. Όλο το τουρνά πολύ σύντομα. Το παγκόσμιο σκάκι εξελίσσεται κάπως αργά. Α, φίλε, τώρα. Στο παγκόσμιο σκάκι εξελίσσεται κάπως αργά, κατάλαβα. Είμαι και αργόστροφος. Ρε Γιώργο, τι δουλειά κάνεις? Πρωταθλητής κόσμου, λέει, θες να γίνεις? Παίξε και βλέπεις. Η χιούμορ μου αρέσει πάρα πολύ. Πες μου, τι δουλειά κάνεις, με τι ασχολείσαι? Δεν νομίζω να είσαι πρωταθλητής σκάκι. Έτσι, κάτι άλλο πρέπει να κάνεις. www.skyradio.gr. Αίγυπτος 1, Βέλγιο 0. Προηγείται η Αίγυπτος. Η Μισιρλού έφερε τύχη. Έφυγε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ρε Νότι μου, να σου πω κάτι. Δεν βιάζομαι. Δεν έχω λόγο να βιαστώ. Εσύ βιάζεσαι?
2: Όχι.
0: Όχι. Δεν βοηθάς την κατάσταση.

Όχι τίποτα, τα πάντα. Διότι όλοι μαζί μπορούμε, τι κάνουμε. Ετοιμάζουμε την μεγάλη μας συναυλία για το Μάνο Λοΐζο που θα γίνει η Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Πρέπει να σας πω ότι ήδη ετοιμάζω το υλικό, νότια άκου διαστροφή, για την βραδιά μετάδοσης. Να, κάτσε να έχουμε και την υγειά μας, λέμε, χτυπάμε ξύλα εδώ πέρα, τραπέζια κτλ. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι έφαγα 3 ώρες περίπου, γιατί έχω αρχίσει και βλέπω πολύ παλιά ντοκιμαντέρ και ανέκδοτο υλικό για τη ζωή του Μάνου Λοΐζου και βρίσκω εκπληκτικά πράγματα. Εκπληκτικά πράγματα. Περιμένω και μια βιβλιογραφία που έχω παραγγείλει, οπότε 14 Σεπτεμβρίου περιμένουμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο όλο τον κόσμο. Τώρα, αν είστε στα ραδιοφωνάκια σας, κακώς θα είστε, αλλά θα ακούτε εμένα. Με την έννοια ότι ό,τι μου αντιστοιχεί, έτσι, θα είναι ένα αφιέρωμα που θα κάνω στον Μάνο Λοΐζο. Σε ό,τι μου αντιστοιχεί. Λοιπόν, Αφιλοκερδός, Δήμητρε Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Φωνάρα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη, εννοείται ότι θα έρθουν κι άλλοι κάποια στιγμή, εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε με λατινικούς χαρακτήρες.gr. Και τα έσοδα βεβαίως στις συναυλές θα διατηρηθούν για την αγορά δεδρυλίων, για τις ενέργειες που στοχεύουν στο περιβάλλον, στην προστασία του, όπως κάνει πάντα. Ποιος? Το όλοι μαζί μπορούμε. Δηλαδή, εσείς και εμείς. Αυτό είναι το όλοι μαζί μπορούμε. Νότι μου, επειδή είπα πριν ότι έπαθες πορτοσάλτε, ο Άρης έχει μια μεγάλη αγάπη. Πολύ μεγάλη αγάπη. Και καλά και ο Νότης. Και ο Νότης την έχει τη μεγάλη αγάπη. Αλλά δεν θα τους έρθουν στην Αθήνα, ρε παιδί μου. Λέει, θα πάνε Θεσσαλονίκη και έρχεται, που θα πάνε. Έτσι. Για ποιους μιλάμε? Αυτό τώρα να ακούει Άρης, να το αφιερώσουμε, έτσι.

των βάσεων. Οπότε αν τα παιδιά έχουν δώσει εξετάσεις, ξέρετε πολύ καλά τι θα κάνετε. Αίγυπτος, Βέλγιο. Έχει βάλει γκολάκι η Αίγυπτος. Το Βέλγιο είναι στο

Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις. Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι. Σε αεροπλάνο είσαι.
4: Όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4 Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Και θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν αν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα Φετών Πειραιά. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας, το οποίο τηλεφώνησε στο κέντρο της Ελλάς αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο

Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: αρέσει. Στην πρώτη είδηση, επειδή λέμε για τη συμφωνία με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιλώντας λέει σε δημοσιογράφους από το θέατρο Evian της Γαλλίας, εδώ πρέπει να έχουμε την Ντένι Μαρκορά να ζητάει από τη Μαρέσκα το Evian. Μη σε δουλειές. Το Evian, έτσι δεν της έλεγε. Αυτό της έλεγε. Λοιπόν, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε και αυτό το βράδυ. Πάμε στο τελευταίο μας σήμερα. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα η ώρα απόψε. Πολύ γρήγορα, χαμπάρι δεν το έχω πάρει. Αίγυπτος 1, Βέλγιο 0. Στο μάτς αυτή την ώρα, 34 λεπτά μετά την έναρξή του. Καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε. Γεια σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Έχουμε τον Νότι Παπαγιαννάκο στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε την Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην αρχιτεκτονική και μελέτη παραγωγής εκπομπής μου και σε επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Εννοείται ότι ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θέλω μια χάρη. Να μου πείτε τι συμβαίνει στο σπίτι όταν έχει ματς. Δηλαδή, οι γυναίκες σας με παρακολουθείτε από περιέργεια. Τώρα δεν ξέρω αν είστε εδώ και ακούτε, αλλά θα ήθελα έτσι την άποψη σας. Τι συμβαίνει στο σπίτι όταν έχει ματς. Από περιέργεια να μου πείτε. Τι κάνουν οι κυρίες, τι κάνουν οι κύριοι. Υπάρχουν κάποιοι που δεν τους αρέσει, ας πούμε, το ποδόσφαιρο. Καθόλου, μα καθόλου. Ρωτάω τώρα. Και θα ρωτήσω και τον Θανάση Λέλε. Όχι, δεν το ρωτήσω τώρα για το ποδόσφαιρο. Ο Θανάση Λέλε είναι πολύ καλός φίλος. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος στο Career Gate. Και τον έχουμε κοντά μας για να δούμε τώρα τι παίζει με τις βάσεις το 2026. Μια πρώτη έτσι εικόνα που τα συζητάνε όλα εκεί πέρα. Οι ειδικοί, μεταξύ των οποίων και ο Θανάσης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, μου δεν κάνεις, είσαι καλά.
0: Καλά. Καλή εβδομάδα, Θανάση μου. Όλα τα καλή καλά
1: εβδομάδα,
0: εύχομαι. Όλα τα καλά εύχομαι. Λοιπόν, μια πρώτη γενική εικόνα. Τι θα λέγαμε. Εννοείται με βάση αυτά που είδαμε ότι γράψανε, έτσι.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι οι βάσεις αγωγής μένα μου θυμίζουν ένα εθνικό σπορ. Δηλαδή με το που τελειώνουμε την διαδικασία των εξετάσεων, όλοι ξεκινάνε και αρχίζουμε και μοβαρδίζουμε λίγο τα παιδιά μου, Δημήτρη, με αυτή την διαδικασία το αν θα ανέβουν, αν θα κατέβουν οι βάσεις, πώς θα μεταβληθούν ουσιαστικά οι σχολές όσον αφορά κυρίως τις υψηλής ζήτησης. Η πραγματικότητα είναι ότι φέτος τα θέματα κυρίως θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως καλά διαβαθμισμένης δυσκολίας. Και το λέω αυτό γιατί ήταν μία από τις χρονιές που δεν είχαμε παράπονα από τα παιδιά όσον αφορά το κομμάτι των θεμάτων. Σίγουρα υπήρχαν δυσκολίες, έτσι. Παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες, θα έλεγα, στο μάθημα των αρχαίων, των μαθηματικών, της οικονομίας και στη βιολογία. Είδαμε ότι τα παιδιά και στη χημεία έτσι συνάντησαν φέτος περισσότερες δυσκολίες. Και λέω το φέτος γιατί ξέρεις, κάθε χρόνο, Δημήτρη, υπάρχει και ένα μάθημα το οποίο θα προβληματίσει περισσότερο τα παιδιά. Πέρυσι πήγαμε τη φυσική ή την ιστορία που πολλά παιδιά έτσι στις ανθρωπιστικές σπουδές, στις παιδικές και στο υγείας είχαν προβληματιστεί από τα θέματα. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η αλήθεια είναι ότι οι βάσεις σε έναν βαθμό κυμαίνονται περίπου σε ίδια επίπεδα και θα έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μην επηρεάζονται από αυτές. Τι σημαίνει να μην επηρεάζονται από αυτές. Σημαίνει ότι είναι αρχικά πάρα πολύ δύσκολο πλέον, Δημήτρη, να προβλεφθούν οι βάσεις. Και ο λόγος που το αναφέρουμε αυτό έχει να κάνει με την διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει πλέον τον τρόπο με τον οποίο βαθμολογούνται τα παιδιά όσον αφορά τα εκάστοτε τμήματα και κυρίως με το γεγονός ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής μειώνει σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό τον αριθμό των εισακτήρων σε πάρα πολλά τμήματα. Αυτό ουσιαστικά

0: σημαίνει ότι φαντάζομαι ότι πλέον δεν έχουμε μία τιμή μορίων για κάθε παιδί. Έχουμε μία τιμή μορίων η οποία αφορά το παιδί σε σχέση με κάθε τμήμα. Δηλαδή, αν θέλουμε να μιλήσουμε για την επιστήμη π.χ. των μαθηματικών, που έχουμε διάφορα τμήματα στη χώρα μας, το τμήμα μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, π.χ. ένας μαθητής μπορεί να μαζέψει 15.200 μόρια, ενώ αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μπορεί να επιλέξει να συλλέξει, συγγνώμη, 15.300 μόρια. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ουσιαστικά υπάρχει μια διαφορετικότητα όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας που ζητάει το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, και πρακτικά τα παιδιά μαζεύουν και έχει ο καθένας διαφορετική τιμή μορίων. Άρα όλο αυτό δημιουργεί μια πολύ παραγωγική διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία φυσικά τη βαθμολογία, δηλαδή το τι έχουν γράψει τα παιδιά, αν είδαν πιο εύκολα ή πιο δύσκολα τα θέματα. Πολύ σημαντικό ρόλο όμως παίζει και η ζήτηση.
1: Ναι.
0: Αυτό το γνωρίζουμε, γιατί προφανώς τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι ένα σημείο αναφοράς.
1: Κοίταξε, με το κόστος που υπάρχει πια, δύσκολα θα φύγει ένα παιδί από το σπίτι. Πολύ δύσκολα, νομίζω δηλαδή.
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, αν μου επιτρέψεις, επειδή έχω στο κομμάτι των μηχανογραφικών με πάρα πολλά παιδιά, είμαι περισσότερα από 15 χρόνια. Η αλήθεια είναι, και βάζω το 15 χρόνια γιατί το 2010 ήταν όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η κρίση, η πραγματικότητα είναι ότι με αυτή την πάροδο των ετών, από το εδώ και 5 χρόνια περίπου, που έχει σταθεροποιηθεί λίγο η κατάσταση όσον αφορά περισσότερο στον φόβο των οικογενειών, αν μπορούν να έχουν τη δουλειά τους και να στηρίξουν μια φίτηση ενός παιδιού 4-5 χρόνια στην επαρχία, υπάρχει δυνατότητα πλέον. Βέβαια, εμένα θα μου επιτρέψεις να πω ότι, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο ίσως κάποια στιγμή πρέπει και να το αναδείξουμε γενικότερα, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη στήριξη συνολικά προς τα παιδιά τα οποία αποφασίζουν να μετακινηθούν μακριά από τον τόπο κατοικίας.
1: Με φοιτητικές αιστείες, πώς ακριβώς το εννοείς?
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ένα βαθμό, όχι παντού φυσικά, οι φοιτητικές αιστείες. Υπάρχει φυσικά το επίδομα ενοικίου, το οποίο δίνεται σε ένα αριθμό παιδιών. Εμένα η προσωπική μου άποψη, Δημήτρη, είναι ότι πρέπει, όπως και σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, να αναδείξουμε το θέμα των δανείων προς τα παιδιά.
1: Κάτι που συμβαίνει εκτός. Αλλά πέρα από αυτό, τώρα θα φανώ πάρα πολύ κακός, δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε να υπάρχει και ένας ορθολογικός τρόπος με τον οποίο θα είχαν ανοίξει σχολές όλη την Ελλάδα.
0: Δηλαδή, ναι, αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια, το οποίο...
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Πρώτα απ' όλα, δεν το σηκώνουν πια και εύκολα και οι τοπικές κοινωνίες, με την έννοια ότι, εντάξει, παλιά, τις καλές εποχές και πριν τα μνημόνια, και οι πολιτικές ηγεσίες το έκαναν γιατί ήθελαν ψηφαλάκια από τοπικές κοινωνίες, έτσι. Οι τοπικές κοινωνίες το ήθελαν γιατί νίκιαζαν δωμάτια, άνοιγαν καφέ, σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, τον Αντάλλο κτλ. Τώρα πια έχουν αλλάξει τα δεδομένα, και επίσης μην ξεχνάμε και ότι έπρεπε να υπάρχει ένας ορθολογικός τρόπος στον τρόπο που αναπτύχθηκε όλο αυτό. Νομίζω.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια, νομίζω. Η πραγματικότητα είναι ότι, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, Δημήτρη, εδώ και 6 χρονιά, είναι ο 6ος χρόνος, και πλέον βάζω αυτό το χρονικό ορίζοντα, γιατί πλέον φαίνονται και τα δείγματα πλέον όσον αφορά τον αριθμό των εισακτέων. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ότι σε σχέση με τον προσφερόμενο αριθμό θέσεων, είναι αρκετά τμήματα που οι φοιτητές οι οποίοι βρίσκονται και είναι εγγεγραμμένοι, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πηγαίνουν κιόλας, έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι,
0: αυτή.
1: Καλά, βέβαια.
0: Είναι κάτω από το 40%. Υπάρχουν τμήματα και με ακόμα χαμηλότερα ποσοστά. Το οποίο φυσικά δεν έχει να κάνει με την ποιότητα του τμήματος. Εδώ είναι άλλη συζήτηση αυτή. Είναι εντελώς διαφορετικό η κατά πόσο η απορρόφηση στην αγορά εργασίας μέσα από το να ολοκληρωθεί ένα συγκεκριμένο, να ολοκληρώσει ένα φοιτητή στο συγκεκριμένο τμήμα, θα σου δώσει τη δυνατότητα να μπει στον εργασιακό στίβο. Αλλά έχει να κάνει με τις επιλογές. Και γι' αυτό λέμε και εμείς ότι οι επιλογές των παιδιών στο μηχανογραφικό πρέπει να είναι πολύ στοχευμένες και πολλές φορές να μην επηρεάζονται από το μέρος στο οποίο βρίσκεται η σχολή, Δημήτρη. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από τη στιγμή που θα μπούμε στη διαδικασία πλέον της. Το να φύγουμε από τον τόπο κατοικίας μας, θα πρέπει ουσιαστικά να βρούμε όχι μόνο κατά ανάγκη μια πόλη η οποία είναι ελκυστική ως φοιτητική πόλη, αλλά παράλληλα και μια σχολή η οποία θα μας δώσει, με βάση τα δικά μας χαρακτηριστικά, αυτό το οποίο θα μας κάνει ικανούς να μπούμε στην αγορά εργασίας όπως εμείς επιθυμούμε.
1: Τώρα, θα επανέλθουμε πότε με τα μηχανογραφικά?
0: 26 του μήνα θα βγουν οι βαθμολογίες, σίγουρα μέχρι τέλος του μήνα θα βγουν οι βαθμολογίες για τα 4 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, γιατί από αύριο ξεκινάμε και τα ειδικά μαθήματα, Δημήτρη. 7 θεωρώ εγώ, με 8 Ιουλίου θα ξεκινήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Συνήθως έχουμε 10 ημέρες και τέλος του Ιουλίου θα ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής, δηλαδή που θα έχει περάσει το κάθε παιδί όσον αφορά τις επιλογές που έχει κάνει μέσα στο μηχανογραφικό. Και να πούμε βέβαια στα παιδιά, αν έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, ότι μπορούν πλέον να δηλώσουν μέσα από την εφαρμογή που έχει ανοίξει το Υπουργείο.

0: κινητό τους, δίνοντας τα στοιχεία τους φυσικά, προκειμένου να τους έρθουν σε μήνυμα οι βαθμοί σε πρώτη φάση και τα αποτελέσματα σε δεύτερη, με την ανακοίνωση των βάσεων από το Υπουργείο.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε τότε και τηλεφωνικώς, αλλά θα έρθει και στούντιο, ειδικά όταν είναι
0: μηχανογραφικά,
1: για να τα πούμε αναλυτικά.
0: Έτσι. Ναι, γιατί νομίζω ότι το μηχανογραφικό
1: είναι
0: μια πολύ σημαντική διαδικασία. Και τα παιδιά θα πρέπει έτσι αυτές τις μέρες που προφανώς τώρα πλέον ξεκουράζονται και γεμίζουν τις μπαταρίες τους μέσα από αυτή την έντονη διετή περίοδο. Αλλά παράλληλα λίγο να ψάξουν για τις επιλογές τους, να δουν και να μην πάμε τελευταία στιγμή να συμπληρώσουμε με βιασύνα μηχανογραφικό, γιατί πολλές φορές και γίνονται λάθη. Και πάμε ουσιαστικά σε επιλογές οι οποίες δεν ταιριάζουν στα δικά μας χαρακτηριστικά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, Δημήτρη. Μας καλά.
1: Να σε καλά. Καλή εβδομάδα. Μου λέει ο Γιώργος. Ο κύριος πίνει μπύρα και παραγγέλνει σουβλάκια. Η κυρία είναι στην άλλη τηλεόραση, στο υπνοδωμάτιο ή για καφέ με τις φίλες, όταν το Μουντιάλ είναι απόγευμα, βεβαίως στον ημιτελικό και τελικό η κυρία θέλει να παρακολουθήσει για να έχει άποψη. Εννοείται ότι αντί να παρακολουθώ, απαντώ σε κάθε είδους ερωτήσεις, μέχρι για το ποια είναι η κοπέλα του goalkeeper φίλε μου, είμαστε 28 χρόνια μαζί. Σε ρωτάει. Αυτά λέει, αυτό το άτιμο το offside λέει δεν το έχει ακόμη καταλάβει. Με νιώθουν όλοι οι φιλάθλοι. Να είσαι καλά, τι ωραίο μήνυμα ρε Γιώργο, σε ευχαριστώ ειλικρινά. Σε ευχαριστώ. Να πω λοιπόν την καλησπέρα μου σε ένα πολύ καλό φίλο. Υπάρχει ένα account εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην πλατφόρμα X, το Twitter, εμένα μου αρέσει να το λέω ακόμα. Ο Κουκουέ Κολονακίου. Πρόσεξε, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που στέλνει μηνύματα το πρωί στον Άρη. Γιατί τον έχω τσεκάρει. Εγώ τον ξέρω, μη σας πω ότι εγώ τον έχω βαφτίσει Κουκουέ Κολονακί, ο οποίος είναι ένας τύπος ο οποίος, εντάξει, και τώρα μου στείλε μια φωτογραφία και μου λέει πάω Μαξίμου. Εδώ δες, νότι. Γιατί έτσι είναι το Κουκουέ Κολονακίου, κατάλαβες. Να σου πω κάτι Γιώργο, για πες μου γιατί το είχαμε πει τότε Κουκουέ Κολονακίου, θύμισέ μου. Γιατί έχουν περάσει και άπειρα χρόνια. Δεν το θυμάμαι καν. www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημειώνω ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά θα το διαβάσω. Να σου πω κάτι. Θες να βγεις τώρα εκεί που περπατάς να μας πεις δυο λόγια. Περίμενε. Ρουλά να σου δώσω έναν τηλεφωνικό αριθμό. Μου λέει θα έρθω από κοντά να κάνουμε ολόκληρη εκπομπή. Όχι, περίμενε. Κάτσε να πούμε μια καλησπέρα, ρε φίλα. Μας δώσει μια εικόνα για το κέντρο. Να πω το κινητό του στον αέρα. Όχι, πλάκα μου ρε κάνω. Όλος μου απαντάει σοβαρά. Παιδιά, ο Νότης τρόμαξε. Βάλε λίγο χαλί.

0: Κάτσε τώρα, θέλω μια έτσι επίσημη εξήγηση, γιατί υπάρχει account που λέγεται Κουκουέκον Λακίου. Ρωτή τώρα, συγγνώμη, με ξέρεις πόσα χρόνια. Υπήρχε περίπτωση να δώσω αριθμό κινητού στον αέρα. Νότι αρχίζει και φοβάσαι. Ξέρω εγώ πώς το λένε, μην ανησυχείς. Κουκουέ Κολυνακίου θα το πούμε. Λοιπόν, να, αυτά είναι τα ωραία. Αυτά είναι, τα αναπάντεχα τα ωραία. Κάτσε να απαντήσει, γιατί είναι και λίγο ψώνια αυτός. Δεν σε εμπιστεύονται, μου λέει, ρε. Ακούς. Αυτά και για τις βάσεις, προφανώς είναι ένα θέμα που απασχολεί αρκετά, έτσι, νοικοκυριά. Ας την κουβέντα και το ψιστήρι να βγει τώρα, γιατί δεν προλαβαίνουμε, πες του. Λοιπόν, και πάνω που ήθελα να πω για την ομάδα G7. Να το, αυτό είναι τώρα, κατάλαβες. Ήθελα να πω για την ομάδα G7 τώρα. Λοιπόν, τον έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνει, πάνω που πήγα να πω για την ομάδα G7 βγήκε ο Κουκουέ Κολυνακίου.
1: Το σωστό λογαριασμό, το σωστό άτομο.
0: Αυτό είναι το timing. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί τότε το είχαμε πει Κουκουέ Κολυνακίου?
1: Δεν θέλεις να δημιουργούμε στον κόσμο μία...
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αυτό μπορούμε να το απαντήσουμε. Επίσης, στέλνει ένας το πρωί στον Άρη, δεν θυμάμαι κάτι με κουκουέ είναι και αυτός, αλλά δεν είναι ο γνήσιος ο καλός.
1: Κοίταξε, η ωραία ιστορία είναι ότι σε κάποια φάση, λοιπόν,

0: που ανταλλάσσαμε μηνύματα κάποιο μεσημέρι, μεσημεριανής εκπομπής, προ-κρίσης.
1: Ναι.
0: Μιλάμε τώρα 12 χρόνια πριν. Πρέπει να είναι 13. Μπορεί και παραπάνω.
1: Πολύ παραπάνω είναι, παραπάνω είναι.
0: Μην κοροϊδεύουμε και
1: όχι, όχι, είναι πολύ παραπάνω, Γιώργο.
0: Τέλος πάντων, ανταλλάσσαμε μηνύματα.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια φάση μου στέλνεις, ανεβάζω εγώ κάποια χρυσή τουαλέτα Louis Vuitton και λέω αυτό είναι, είμαι αριστερός με δεξιά τσέπη. Και μου πετάς εσύ κουκουέ κολονακίου και άλλαξα αμέσως το handle.
1: Αυτό είναι. Πνευματικά δικαιώματα δεν ζήτησα τότε, έτσι.
0: Δεν τα ζήτησες, όχι. Λυπάμαι, άργησες. Δεν, έπρεπε να το έχεις κάνει.
1: Μήπως θα πάρουμε τόκους.
0: Η ωραία ιστορία είναι ότι τότε λοιπόν είχε βγει και μονός

0: Γι' αυτό είσαι φίλος
1: πολύ,
0: μου.
1: Πολύ.
0: Κάτσε. Γιατί ακούω, ξέρεις, εγώ βγάζω σπυράκια εντωμεταξύ, εγώ κυκλοφορώ με αντισταμινικά. Θα σου πω γιατί. Γιατί.
1: Είναι λόγω ηλικίας.
0: Όχι. Ακούω. Και λένε. Τι διαμαρτύρεστε που φεύγετε όλοι τριήμερα, η Μύκονος είναι γεμάτη, τα νησιά φεύγουν, τα καράβια, το ένα τ' άλλο κτλ. Και λέω. Αυτά παιδιά. Είναι από τα 50 με 90 δις που λέει η Καθημερινή ότι είναι ο τζίρος του μαύρου χρήματος. Απλά είναι τα πράγματα. Αυτό, τι προβλήματα δημιουργεί πιστεύεις σε έναν άνθρωπο που θέλει να είναι και σωστός επιχειρηματίας.
1: Δεν ξέρω να δεις. Η Ελλάδα είναι δυστυχώς ένα σύστημα που θέλει πάρα πολλές γενιές για να αλλάξει. Γιατί έχουμε μάθει.
0: Βολεύει το να υπάρχει μαύρο χρήμα, έτσι.
1: Επίσης, πρόσεξε, ναι, βολεύει πάρα πολύ γιατί πολλά πράγματα τα κάνουμε ακόμα και τώρα λάθος.
0: Ναι.
1: Μετά από τα μνημόνια, μετά από όσα έπρεπε να είχαμε κάνει σωστά, έχουμε καταφέρει και κάνουμε πάρα πολλά πράγματα λάθος.
0: Uh-huh.
1: Βολεύει να υπάρχει μαύρη οικονομία. Ναι, και κάνουν και τα στραβά μάτια
0: γιατί
1: οριακά.
0: Κινείται γιατί και η αγορά με κάποιο
1: ακριβώς
0: τρόπο.
1: Τώρα, το ότι γεμίζει μια Μύκονος, μια Πάρος, μια Σαντορίνη, είναι μικρά νησιά. Μπορεί να γεμίσει και με τους ξένους, μπορεί να γεμίσει και με την.
0: Το αστείο. Πρόσεξε, σε μια πόλη 5 εκατομμυρίων δεν σου βάζουμε σε τον τουρισμό. Περίμενε. Γεμίζουν όλα τα εστιατόρια. Πόσες καρέκλες έχουν τα εστιατόρια.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, περίμενε, όχι, να το συζητήσουμε. Είμαστε 5 εκατομμύρια. Έχουμε και τουρισμό. Εσύ μένεις κέντρο, μένεις σε πολύ καλό σημείο που έχεις μια εικόνα για το αν έχουμε τουρισμό ή όχι. Έχουμε τουρισμό. Έτσι.
1: Χαμός.

0: αυτό.
1: Δεν μοιράζεσαι τον πλούτο σου, αυτό είναι το κακό. Λοιπόν, όχι. Άρα η μαύρη οικονομία. Έπιασε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα. Και.
0: Η μαύρη οικονομία είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά συντηρείται και πάρα πολύ κόσμο. Εντάξει, και το ζούμε όλοι μας. Δηλαδή, όποιος πει εκεί έξω ότι όχι, δεν υπάρχει, δεν έχει καλέσει ηλεκτρολόγο στο σπίτι του, δεν έχει καλέσει υδραυλικό, δεν έχει πάει σε γιατρό, δεν έχει πάει σε δικηγόρο, δεν έχει πάει σε μηχανικό. Και στα λέω τώρα, δεν θέλω να στοχοποιώ ομάδες, γιατί όποιον και να πάρεις, όλοι κοιτάνε τι θα αποφύγουν. Γιατί κοιτάνε τι θα αποφύγουν, γιατί όλο το σύστημα δουλεύει λάθος. Δουλεύουν λάθος οι εφορίες που προσπαθούν να εξυγχρονιστούν. Γιατί όλα βασίζονται σε ανθρώπους. Και όταν οι άνθρωποι ή νομίζουν, έχουν περάσει στο μυαλό τους ότι μπορούν με κάποιο τρόπο να κάνουν συνδιαλλαγή.
1: Τι γίνεται μετά, Γιώργο μου, της πολεοδομίας.
0: Της πολεοδομίας, ναι.
1: Της πολεοδομίας γίνεται.
0: Αυτό με τις πολεοδομίες. Οι πολεοδομίες, αν ρωτήσεις όποιον μηχανικό να πάρει στην τύχη τηλέφωνο, αν σου πει ότι δεν έχει περάσει από μια πολεοδομία και δεν του έχουν ζητήσει τον λεγόμενο καφέ.
1: Καφέ τον ζητάνε.
0: Σε όλο το δημόσιο καφέ το ζητάνε. Είτε είναι φορεία, είτε είναι πολεοδομία.
1: Τι είναι αυτό, είναι αυτό. Αυτά ήταν παλιά. Έτσι, τα καφέ. Ναι, δεν υπάρχουν
0: ο καφέ. Ο καφέ. πάμε να κεράσει ένα καφέ.
1: Ναι, πρόσεξε να δει.
0: Αυτή δυστυχώς είναι η Ελλάδα, έτσι. Έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε βελτιωθεί δραματικά, έχω να σου πω. Παρ' όλα αυτά, 40 δις κάπου γυρνάνε.
1: Όχι, παραπάνω είναι. Λένε. Η καθημερινή έγραφε παραπάνω. Στις οικονομικές σελίδες.
0: Ναι, κοίτα, θεωρητικά νομίζω ο Στουρνάρος κάπου είχε πει ότι είναι κάπου μεταξύ 40 και 60 δις.
1: Ναι.
0: Είχε πει ένα φεγγάρι.
1: Ναι.
0: Κάπου εκεί θα είναι.
1: Καλά.
0: Και μπορεί να είναι και παραπάνω.
1: Λες και είναι στραγάλια. Γιατί μπορούμε να το μετρήσουμε σε τελευταία ανάλυση.
0: Θεωρητικά ναι, γιατί ξέρεις τι ξοδεύει ο κόσμος. Οπότε ξέρεις τι κατανάλωση έχει. Άρα βλέπεις τις εφορίες, τι δηλώνεις, βλέπεις τι κατανάλωση έχει και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Αυτό το κενό είναι η μαύρη σου οικονομία.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Γιατί οι δηλώσεις φαίνονται. Άρα ξέρεις τι έχουν δηλώσει όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δεν είναι επιχειρηματίες, δεν είναι μισθωτοί. Και ξέρεις και τι ξοδεύεται, τι έξοδα γίνονται. Άρα κάτι χάνεται. Αυτό που χάνεται είναι η μαύρη σου οικονομία.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Παλαιότερα απλά και όσο πιο απλοϊκά μπορώ, αλλά αυτό είναι.
1: Πρόσεξε.
0: Λέγε.
1: Θέλω να τα λέμε, μπορούμε.
0: Μπορούμε, εννοείται, με χαρά. Άμα μου πες και κανένα τηλέφωνο που και πού, και έτσι είναι οι φίλοι. Και να τα λέμε, ναι, εννοείται.
1: Το
0: δεν
1: αστείο,
0: θα χρεώσω να ξέρεις.
1: Το αστείο είναι ότι συναντιόμαστε στον δρόμο τυχαία.
0: Ναι.
1: Αυτό, γιατί τα μεγάλα πνεύματα, κατάλαβα. Αυτό είναι το αστείο.
0: Συναντιόμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Η πλάκα είναι ότι με πολλούς γύρω-γύρω συναντιόμαστε στο κέντρο της Αθήνας και δεν ξέρει ο ένας τι κάνουμε με τον άλλον.
1: Αυτό είναι, κατάλαβες, αυτό είναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Επειδή ξέρεις τα της οικονομίας καλά, πρώτα απ' όλα θα έρθεις ένα βράδυ εδώ να μιλήσουμε, αλλά θα σε βγάζω ως σύμβουλο.
0: Θα με βάζει ως η γνώμη του Κουκουέ Κολονακίου για οτιδήποτε. Έχω άποψη.
1: Ωραία.
0: Σχολεία και οικονομία, ό,τι θες.
1: Θα σε βρούνε στο Twitter.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.soft

0: softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
0: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα Today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα Today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Πώς τα

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχει το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Έχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στη G7 στο Evian της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανέφερε ότι ακόμα δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Το πιο σημαντικό είναι ότι σώσαμε το κράτος του Ισραήλ από την απειλή πυρηνικού ολέθρου, ανέφερε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξη τύπου, στη διάρκεια της οποίας υπεραμείνθηκε των επιλογών του για στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε δημιουργήσει βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ. Θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας για όσο χρειαστεί προκειμένου να προστατεύσουμε τη χώρα μας, τόνισε. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο, έκανε λόγο η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Καγιά Κάλλας, σχολιάζοντας τη συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η Γαλλοβρετανική πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών έφτασαν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Η τιμή του Brent καταγράφει πτώση κοντά στο 5% στα 83 δολάρια το βαρέλι. Πτώση άνω του 5% καταγράφει η τιμή του αμερικανικού αργού στα 80,4 δολάρια. Στον Κορίδαλο οδηγήθηκε ο Αλεξανδρός Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό

0: τμήμα του Αριού Πάγου ανέρεσε σήμερα την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παρατύπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβυκής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Ψηλά στην ατζέντα τέθηκε και το θέμα των θαλασσιών ζωνών. Με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Το δικό του δίλημα για τις εκλογές, στασιμότητα ή πρόοδος, ετοιμότητα ή διαφθορά. Έβαλε ο Αλέξης Τσίπρας από την Οικία, όπου εγγενίασε τον κύκλο των εκδηλώσεων Τώρα Μιλάμε. Η Ελλάς ανοίγει τον διάλογο με την κοινωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέπτυξε μεταξύ άλλων τους 5 βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα φαντς και την μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι πρότεινε να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογο του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτή την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Την τελευταία δυσπνοή άφησε στη Δράμα γυναίκα αστυνομικός έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από τον σύζυγό της. Ο ίδιος μετά την πράξη του εξαφανίστηκε και λίγο αργότερα βρέθηκε νεκρός στο αυτοκίνητό του σε βουνό της Δράμας. Πιθανότατα αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο. Την αστυνομία ειδοποίησε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας αναφέροντας ότι η μητέρα του ήταν τραυματισμένη. Ένα βρέφος μόλις 17 μηνών άφησε τη τελευταία του πνοή το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το αγοράκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Αναμένονται οι ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Στην αθλητική ενημέρωση παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Βέλγιο-Αίγυπτος. Στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν λίγες βροχές ή μπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος την Πέμπτη τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά την Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια βορειοανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας, Sky 100,3 στιγμιότυπα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη 1, 2-10-48-00-170. Ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr. Η ιστοσελίδα σας περιμένουμε και απόψε στο τηλεφωνικό κέντρο και ηλεκτρονικά για να συνδράμετε στην εκπομπή. Έχετε ακούσει πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Περιμένουμε την Παρασκευή στη Γενέβη την παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης ανάμεσα στις δύο μεριές, ΗΠΑ και Ιράν. Αλλά δεν προβλέπεται αποχώρηση του Ισραήλ από το Λίβανο την ίδια ώρα. Κρατήστε το αυτό. Στην τρέχουσα επικαιρότητα, η Ποεδίν καταγγείλει ότι η 55χρονη συλλήφθηρα πέθανε από την πίεση που δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά. Θυμίζουμε πως εδώ, σε αυτήν την εκπομπή, την περασμένη εβδομάδα, ανοίξαμε το θέμα της καταπώνησης των νοσηλευτών και των νοσηλευτριών με δύο συναντεύξεις όπου περιέγραψαν οι καθηγητές τι είναι αυτό που έχουν βγει, ποια είναι η κατάσταση που βιώνουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής στα δημόσια νοσοκομεία από την εποχή του κορονοϊού. Και οι δύο επισήμαναν, κυρίες και κύριοι, ότι άμεσα ζητούνται λύσεις από την πολιτεία. Εδώ λοιπόν, πέρα από αυτή την πίεση, την εργασιακή, τη στρεσογόνο όλων των τελευταίων ετών, ήρθε και η πίεση από τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους Ζουμά, τους Τσιγκάνους, που έφερε αυτό το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί και ως ειδικό γεγονός, αλλά και ως συνολικό πλαίσιο για το πόσο οι άνθρωποι που βρίσκονται στα νοσοκομεία, οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες, χρειάζονται πλέον τη βοήθεια της πολιτείας. 11 και 9 πρώτα λεπτά στιγμιότυπα, Sky 100,3, και δεν ξεχνάμε ότι έγινε και μια δολοφονία στα Εξάρια ενός νεαρού άνδρα, ενδεχομένως εμπλεκόμενος σε ιστορίες ναρκωτικών και εκείνος, αλλά έγινε στην συμβολή των οδών, στην οδό Καλλιδρομίου, κύριες και κύριοι, και αυτό έρχεται ως συνέχεια της ιστορίας της εξάδωσης παιδικών σημεριών που πουλούσαν ναρκωτικά, στις οποίες συμμετέχουν παιδιά. Άρα, με άλλα λόγια, κάτι συμβαίνει στην πόλη ξανά σε σχέση με τα ναρκωτικά και περνάει κάτω από το ραντάρ. Θέλετε να σχολιάσετε? skyradio.gr, πάνω δεξιά το εικονίδιο, πες την άποψή σου, μένετε μέσα, γράφετε ό,τι θέλετε και συνέχεια τα μεταφέρουμε στον αέρα ή στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Στην τρέχουσα επικαιρότητα των μέσων ενημέρωσης πρέπει να δούμε λίγο περισσότερο την περίπτωση του Βελγίου. Εκεί το Netflix μπήκε δυναμικά στην αγορά, μικρή αγορά ευρωπαϊκή, και τελικά κέρδισε τα δικαιώματα του Champions League και δημιούργησε πλέον μια νέα δυναμική στο χώρο, στην αγορά αυτή, και να δούμε αν αυτή η πολιτική θα εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 11 και 10 πρώτα λεπτά, ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα νέα για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και την τεχνολογία, όπως τα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Ξεκινάω από τη σημαντική είδηση που αφορά το Dragons Den με τον Σάκη Τανιμανίδη, διότι έρχεται νέος κύκλος στον Sky του μοναδικού αυτού τηλεοπτικού ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, όπου 4 γνώριμοι κορυφαίοι leaders του επιχειρήν, Χάρης Βαφιάς, Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιόρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και αν πιστούν βεβαίως να επενδύσουν. Μαζί τους 3 νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους, η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Μπαίνουν λοιπόν δυναμικά στην Dream Team του Dragons Den για να προσφέρουν τεχνογνωσία και κεφάλαιο στους νέους επιχειρηματίες. Μπορείτε να δείτε τις πρώτες δηλώσεις των Dragons και του Σάκη Τανιμανίδη στην εκπομπή του Sky Weekend Live. Το βίντεο αυτό υπάρχει βεβαίως στο sky.gr. Και μένουμε στον Sky, μένουμε στα media, διότι έρχεται και νέα ξένη σειρά στον Sky, πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι. Νόμοι της καρδιάς. Σύντομα στο πρόγραμμα του Sky μας μεταφέρει σε έναν κόσμο όπου οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι βεβαιότητες καταραίουν και τα συναισθήματα γίνονται η κινητήριος δύναμη των εξελίξεων. Να πούμε ότι η σειρά σημείωσε μεγάλη επιτυχία σε όποια χώρα κι αν προβλήθηκε και ξεχώρισε για τον τρόπο που αντιμετώπισε τις ανθρώπινες σχέσεις, προβάλλοντας ρεαλιστικές καταστάσεις γάμου, διαζυγίου και οικογενειακών δεσμών. Μπορείτε να δείτε στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομα τι βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας, την υπόθεση και το τρέιλερ βεβαίως. Πρωταγωνιστούν διακεκριμένοι Τούρκοι ηθοποιοί.

0: στους νόμους της καρδιάς. Και πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα στην SpaceX, διότι είχαμε πει, Βασίλη, την Παρασκευή, αν θυμάσαι, ότι ο Elon Musk έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον πλανήτη. Υπάρχει συνέχεια στο χρηματιστηριακό ράλι της SpaceX, κυρίες και κύριοι. Βεβαίως υπάρχουν ανησυχίες για την αποτίμηση. Πάντως, το 2030 ο Musk βλέπει έσοδα του 1/3 διευθύνων σύμβουλος της SpaceX και ανέφερε ότι η εταιρεία ενδέχεται να καταφέρει να φτάσει περίπου το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα το 2030, Βασίλη.
1: Ο Στεφάνος Νικολαίδης, στιγμιότητα Πασκά 100,3-2-10-48-00-170-4, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μετά τα μεσάνυχτα, θα είναι μαζί μας ο κύριος Ευγένιος Ματθιόπουλος, είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και έχει και πολλές άλλες ιδιότητες. Έχει γράψει ένα ξεχωριστό βιβλίο με τίτλο «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι». Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975 κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποτάμος. Ο κ. Ευγένιος Ματθιόπουλος θα είναι σε λίγο μαζί μας μετά τα μεσάνυχτα για αυτό το πολυσέλιδο βιβλίο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλοι μαζί μπορούν, προσκαλεί το κοινό σε αυτήν την ξεχωριστή συναυλία. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονύσης, ο Γιώργος Δάλαρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μαρία Φαραντούρη, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα συναυλίας για το Μανουλόγιο θα διατεθούν για την αγορά δεδρυλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 11 και 14 πρώτα λεπτά, Sky 100,3, ενημέρωσε πρώτο χρόνο, Βέλγιο-Αίγυπτος 0-1 από το πρώτο ημίχρονο για το Παγκόσμιο Κυπέλλο Ποδοσφαίρου 2026. Πάμε τώρα να δούμε, να ανοιχνεύσουμε τις τάσεις μέσα από την ιστορία, ρωσοφιλία, ρωσοφοβία και ρωσικά κόμματα. Η κυρία Χριστίνα Κουλούρη, πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου και ιστορικός πάντοτε, έγραψε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στην εφημερίδα Το Βήμα Προημερών. Και είναι η ώρα να δούμε αυτή την ιστορική διαδρομή. Καλησπέρα, Κουλούρη. Κύριε Κουλούρη, ευχαριστούμε πολύ που είστε απόψε μαζί μας.
2: Καλησπέρα σας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Κουφόπλου.
1: Πάντοτε υπάρχει ένα μέρος των Ελλήνων που περιμένει μία θετική ανταπόκριση από την Ρωσία. Αυτό φάνηκε και κατά την περίοδο του 2015, όταν η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε τη συνδρομή του κύριου Πούτιν. Να δούμε λοιπόν αυτή τη ιστορική, την ιστορική διαδρομή.
2: Τι θέλετε να σας πω ακριβώς?
1: Να ξεκινήσουμε από την Επανάσταση του 1821.
2: Και πιο πριν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Και πιο πριν θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Όχι, πιο πριν από την Επανάσταση είναι τα ορλοφικά.
1: Τα ορλοφικά, ναι.
2: Κρημαϊκός είναι λίγο μετά. Λοιπόν, ναι, είναι τότε που ξεκινάει να ονειρεύεται την ελευθερία το ελληνικό γένος και βεβαίως περιμένει το ξανθό γένος από βορρά να το απελευθερώσει. Οι Ρώσοι της Μεγάλης Εκατερίνης έχουν βλέψεις βεβαίως στη Μεσόγειο. Πάντα η έξοδος προς τη Μεσόγειο ήταν ένα από τα σχέδιά τους, τα στρατηγικά. Και βεβαίως σε αυτή την Οθωμανική Αυτοκρατορία που τότε καλύπτει όλα τα Βαλκάνια και όλη την Ανατολική Μεσόγειο, σαν λίμνη περίπου ήταν η Μεσόγειος για τους Οθωμανούς. Οι Ορθόδοξοι πληθυσμοί, δηλαδή οι Έλληνες, είναι για τους Ρώσους ένας πληθυσμός τον οποίο μπορούν να επικαλεστούν ως προστάτες. Και αυτό είναι αμοιβαίο βέβαια, δηλαδή και οι Έλληνες προσβλέπουν λόγω του ομόδοξου. Δηλαδή εδώ είναι το θρησκευτικό στοιχείο το οποίο παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Ένα στοιχείο που νομίζω ότι ακόμη εξακολουθεί να παίζει αυτό το ρόλο στην Ελλάδα, γιατί η ταυτότητα η ελληνική ταυτίστηκε με την Ορθοδοξία από την εποχή της Επανάστασης. Άρα ξεκινάμε από τότε περίπου και παρά τις αλλαγές, κατακλυσμιαίες αλλαγές από την τσαρική Ρωσία στην Σοβιετική Ένωση και στην Ρωσία του Πούτιν, υπάρχει πάντα αυτό το περισσότερο φαντασιακό και λιγότερο ρεαλιστικό και πραγματιστικό όραμα ως προς το τι μας συνδέει με τη Ρωσία.
1: Ναι. Άρα ένα κομμάτι των Ελλήνων τίνει να έχει μια θετική προσέγγιση απέναντι στη Ρωσία. Είναι φιλική προς αυτή τη χώρα. Διαχρονικά.
2: Ναι, βεβαίως. Ναι. Αυτό

0: Υπάρχει διαχρονικά, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε μάλιστα με πολλές διακυμάνσεις. Πέρασε κρίσης αυτό, δηλαδή για να μείνουμε λίγο αφού ξεκινήσαμε από την εποχή εκείνη που φτιάχνεται το κράτος μετά την Επανάσταση, υπάρχει μια κρίση στις σχέσεις με την Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν πια η Ρωσία προστατεύει τους σλαβικούς πληθυσμούς, σλαβικούς χριστιανικούς πληθυσμούς και κυρίως τους Βούλγαρους. Μέσα στην, όσο η Οθωμανική Αυτοκρατορία παρήκμαζε με έναν τρόπο και ανέμεναν τα διάφορα βαλκανικά έθνη να είναι κληρονόμοι της. Βέβαια οι Έλληνες θεωρούσαν ότι ήταν μοναδικός κληρονόμος. Ξαφνικά εκεί μετά από το 1860-1870 καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν και άλλοι διεκδικητές της Οθωμανικής κληρονομίας με πρωταγωνιστές τους Βούλγαρους, οι οποίοι το 1871 φτιάχνουν την ανεξάρτητη δική τους εθνική εκκλησία. Και η Ρωσία εμφανίζεται μπροστά της των αντιπάλων των Ελλήνων και αυτό δημιουργεί βέβαια μια μεγάλη κρίση και τότε εμφανίζεται, υπήρχε πριν ο φιλορωσισμός, αλλά τώρα εμφανίζεται ο σλαβισμός. Το οποίο επίσης έχει μακρά ιστορία και με νέα κορύφη στον ψυχρό πόλεμο βέβαια.
1: Ναι. Όπου επειδή η Βουλγαρία ήταν σε αυτή την ανατολική πλευρά, στα λεγόμενα σοσιαλιστικά κράτη, που και ήταν συνόρευε και συνορεύει με την Ελλάδα. Αυτό ξεπεράστηκε βέβαια. Οι σχέσεις αποκαταστάθηκαν και η πρώτη κίνηση ήταν στην κρίση των λειτουργιών του 87, όταν η κυβέρνηση Παπανδρέου έκανε ένα σοβαρό άνοιγμα προς την Βουλγαρία τότε.
0: Ναι, καλά. Αυτό τώρα ο ψυχρός πόλεμος ήταν ο αντικομμουνισμός και εκεί ήταν ο κίνδυνος από βορρά. Mm-hmm. Υποβάθμιζαν τον κίνδυνο από Ανατολά, ήταν η Τουρκία, και ο κίνδυνος θεωρούνταν μέσα στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου και με δεδομένο ότι στα Βαλκάνια η Ελλάδα μαζί με την Τουρκία βέβαια ήταν οι μόνες χώρες του ΝΑΤΟ, υπήρχε αυτό. Απλώς αυτά όλα έχουν. Αυτό που μας είναι δύσκολο πολλές φορές να καταλάβουμε και γιατί αντιστέκονται τόσο πολύ κάποιες τέτοιες αντιλήψεις είναι ότι έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορία. Και αυτό που, ενώ αλλάζουν πολλά πράγματα, δηλαδή έχουμε φτάσει στην ψηφιακή εποχή, στην ψηφιακή επανάσταση, ο τρόπος που σκεφτόμαστε αλλάζει πολύ πιο δύσκολα. Και αυτό βλέπουμε να αντιστέκεται και να διαβρώνει ακόμη και τα ψηφιακά μέσα. Οπότε αυτό που έγραφα και στο άρθρο, επειδή λίγο και ας το πούμε με τα ρωσικά κόμματα και τα λοιπά, υπήρχε ρωσικό κόμμα. Όταν φτιάχτηκε, τα λέγανε το λεγόμενο ρωσικό, είχαν άλλα ονόματα. Παρόλα τα αυτά ήταν χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα κόμματα του ελληνικού κράτους είχαν ως σημείο αναφοράς μία προστάτηδα μεγάλη δύναμη, την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Αυτό έφτιαξε ισχυρές δομές μέσα στην ελληνική κοινωνία. Δεν ήταν μόνο δηλαδή αυτό που ανέφερα στην αρχή, η συνάφεια, η θρησκευτική λόγω της Ορθοδοξίας. Αλλά υπήρξαν πολιτικές πια δομές οι οποίες οικοδομήθηκαν γύρω από την συμμαχία με τη Ρωσία. Και εδώ έχουμε μεγάλες προσωπικότητες που πρωταγωνίστησαν. Πρώτος ο Καποδίστριας βέβαια και συνεχεία και παράλληλα ο Κολοκοτρώνης. Δηλαδή η κεντρική προσωπικότητα της σχέσης με τη Ρωσία ήταν ο Κολοκοτρώνης. Αυτό νομίζω μας δείχνει λίγο, ρίχνει λίγο φως να κατανοήσουμε το πώς εξελίσσονται αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Και άρα και κάπως έτσι περνάει στο DNA από γενιά σε γενιά, με πολλές βέβαια παραλλαγές της βασικής ιστορίας ανάλογα με εκείνον που τη μεταφέρει. Άρα, για ολοκληρώνοντας, κυρία Κουλούρη, συμπερασματικά, η λεγόμενη ρωσοφιλία στηρίζεται εν μέρη στην Ορθοδοξία και στην διατύπωση συντηρητικών απόψεων από πλευράς του κοινού.
0: Σίγουρα υπάρχουν αυτά τα δύο στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι συνδυάζεται και με τον αντιδυτικισμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με το φόβο της Δύσης που υπάρχει επίσης σε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, την απόρριψη, τον αντιαμερικανισμό ή πριν τον αντιαγγλισμό κτλ. Αυτό μόνο η Γαλλία θα έλεγα μένει λίγο αλόβητη σε όλο αυτό, δηλαδή και γι' αυτό και κοντά στη ρωσοφιλία υπάρχει και μια γαλλοφιλία νομίζω στην ελληνική κοινωνία. Ωστόσο η Δύση γενικά και το δίλημα που ανήκει η Ελλάδα, ανήκει στη Δύση ή στην Ανατολή, εμφανίζεται από την πρώτη στιγμή που φτιάχνεται το κράτος, παρόλο που κατά την άποψή μου το ανήκομεν στη Δύση ιστορικά έχει αποδειχθεί ισχυρότερο.
1: Προφανώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και ως βοηθήσατε να καταλάβουμε αυτή την ιδιότυπη σχέση. Καλώς σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Γεια σας.
1: Κύριε Χριστίνα Κουλούρη, είναι ιστορικός πρίτανης του Παντίου Πανεπιστημίου για την λεγόμενη ρωσοφιλία και η ρωσοφοβία και τα ρωσικά κόμματα. 11 και 23 πρώτα λεπτά. Χαμός στη Λάρισα, κυρίες και κύριοι. Επεισόδια χημικά και φωτιές έξω από το σπίτι του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Αχιλέα Νταβέλη. Οι συγκεντρωμένοι φώναξαν συνθήματα διαμαρτυρίας. Υπήρξαν συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Η οικογένεια, η πλευρά του μεγαλομετόχου του Αχιλέα Νταβέλη, έχει δηλώσει ότι προτίθεται να παραχωρήσει δωρεάν με τις μετοχές της ΑΕΛ Novibet. Και στην ποδοσφαιρική επικαιρότητα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα από την αποχώρηση του, την ολοκλήρωση της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα και βεβαίως με τη μεγάλη, με την ολοκλήρωση της συνεργασίας στο μπάσκετ ανάμεσα στον coach Αταμάν και την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, ύστερα από 3 χρόνια και τη διάκριση του Πανευρωπαϊκού Τροπαίου. Θα έχουν Παναθηναϊκός και Αταμάν πάντα το Βερολίνο, όπως σημειώνει στην ιστοσελίδα του ο Sport FM. 11 και 24 πρώτα λεπτά. Στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3 210-48-00-170 και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Ιστοσελίδα, πάμε στην επισκόπηση του τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Η ανάπτυξη Θεσσαλονίκης και το προβάδισμα της Αθήνας, στην επιμελέα ο Γιώργος Πασάς.
2: Η Frankfurt Allgemeine Zeitung φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ για τη Θεσσαλονίκη, αναλύοντας τη μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζει στην πρωτεύουσα. Η Θεσσαλονίκη με τους περίπου 1,7 εκατομμύρια κατοίκους της αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μητρόπολη της χώρας. Όπως λέει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η πόλη είναι κινητήρας ανάπτυξης της Ελλάδας. Και ο Πρωθυπουργός φλερτάρει συχνά πολιτικά με τους Βορειοελλαδίτες, επειδή αποτελούν εκλογικό προπύργιο της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αυτό θα μπορούσε να είναι καθοριστική σημασία. Πέραν του υπερσύγχρονου μετρό που υπάρχει πλέον στην πόλη, γίνονται πολλά έργα στη Θεσσαλονίκη, όπως μεταξύ άλλων στο λιμάνι της πόλης, ενώ να κατασκευάζεται και το εκθεσιακό κέντρο, όπου κάθε Σεπτέμβριο φιλοξενείται η πιο σημαντική εκδήλωση για την οικονομία της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η περιφερειακή οδός ανυψώνεται σε μια διόροφη κυκλοφοριακή αρτηρία, προκειμένου να αντεπεξέλθει στην αυξημένη κίνηση. Στα καφέ της πόλης και την παραλιακή λεωφόρο υπάρχει ένα πολύχρωμο μείγμα γλωσσών με ανθρώπους από τη Βουλγαρία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Ρουμανία, το Μαυροβούνιο και την Τουρκία. Πολλοί τουρίστες βρίσκονται εδώ κυρίως λόγω της Χαλκιδικής. Όμως η ζωντανή Θεσσαλονίκη γίνεται όλο ένα και περισσότερο και αυτόνομος ταξιδιωτικός προορισμός, κάτι που ισχύει ακόμα περισσότερο και για τους επιχειρηματίες. Όπως αναφέρει η εφημερίδα της Φραγκφούρτης, αυτό είναι κάτι που ισχύει και για τους Γερμανούς. Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Deutsche Telekom μετέφερε τη θυγατρική της εταιρεία λογισμικού T-Digital από την Αγία Πετρούπολη στη Θεσσαλονίκη. Παλαιότερα η Aldi είχε εδώ τα κεντρικά της γραφεία για την Ελλάδα, μια θέση που έχει διαδεχθεί σήμερα η Lidl. Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη δεν αφορά μόνο τις μεγάλες, αλλά και τις μικρότερες και αναπτυσσόμενες εταιρείες, ιδίως εκείνες που συνεργάζονται με οικονομικούς δρόντες στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Ταυτοχρόνως όμως πολλοί άνθρωποι και επιχειρήσεις έχουν και ορισμένες έντονες ανησυχίες. Μία από αυτές συνίσταται στο γεγονός ότι από την ελληνική οικονομική άνθηση φτάνουν πολύ λίγα στον πληθυσμό. Οι υψηλές τιμές των ακινήτων και των τροφίμων είναι σημαντικό ζήτημα. Έξω από την Αθήνα και την Αττική, αυτή η κριτική ακούγεται ιδιαίτερως έντονα, διότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με εξαιρετικά άνισο τρόπο, δεδομένου ότι ένα δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των επενδύσεων κατευθύνεται στην πρωτεύουσα και στα περιχωρά της. Η Αττική λαμβάνει πάνω από το 1 τρίτο των επενδύσεων και αντιστοιχεί στο 1,5 όλων των εξαγωγών αγαθών, ενώ το κατακεφαλήν ΑΕΠ δεν είναι πουθενά τόσο υψηλό όσο.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενε Κολετσιόνε. Επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό. Αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε Κολετσιόνε. Κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενε Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Η υπογραφή ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί σε δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Εβιάν της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει εάν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπάγου ανέρεσε την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, απόψε θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Οικαία. Η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρισε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος αύριο στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Sky 100,3 ισοφάρισε το Βέλγιο 1-1 την Αίγυπτο. Στα μήνυμα των ακροατών, Γιώργος Χαπουλάκης, άλλο ένα περιστατικό γυναικοκτονίας, αυτή τη φορά από εν ενεργεία αστυνομικό. Για να ρωτιέμαι αν γίνονται τελικά ψυχολογικά τεστ μέσα στην ελληνική αστυνομία. Όταν φέρει όπλο ένστολος που δεν έχει ψυχολογική και διανοητική ευστάθεια, τότε σίγουρα κάτι δεν πάει καλά με την αξιολόγηση. Αλλά εγώ θα προσθέσω και μια άλλη αρνητική διάσταση. Είναι η τοξικότητα έμφυλων αντιλήψεων που ειδικά μέσα στην ελληνική αστυνομία υπάρχει ένα αρρωστημένο πρότυπο ανδρισμού. Η φράση των εισαγωγικών, ή έτσι δεν είναι. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης μεταφέρει αυτό το μήνυμα. Ο Αλέξανδρος λέει σχετικά με την ερώτηση που συζήτησε πριν ο κ. Κουφόπουλος με το κουκουέ Κολονακίου.
1: Για τζόγλου.
0: Για τζόγλου. Άλλον ακούγατε. Και τα μαύρα άρα είναι για τον Δημήτρη. Παιδιά, δεν κάναμε καμία. Υπάρχει κουκουέ Κολονακίου. Υπάρχει τοπική οργάνωση βάση. Κουκουέ Κολονακίου. Δεν το ξέρα. Δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, ο Γιώργος. Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει, ξέρεις τι έκανε ως νοσηλευτής στα προστάτα τους ασθενείς από τους ιατρούς. Στιγμιότυπα σκάει 100,3, ξανά στην καθημερινότητα των πολιτών, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος Αθηναίων, έχετε ακούσει ότι εξασφάλισε, προχώρησε σε σύναψη μια στρατηγική συμφωνία ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το κονδύλι αυτό θα προορίζεται για εκτεταμένες επισκευές που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την προσέγγιση του Δήμου Αθηναίων στα σχολικά κτίρια. Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Πάρης Χαρλάφτης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χαρλάφτη, να δούμε, σας παρακαλώ, πώς έχει η κατάσταση.
2: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, ποιοι
2: καλησπέρα,
0: είναι.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει οι σχολικές υποδομές στην Αθήνα του?
2: Ναι, η αλήθεια είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Είναι κατασκευασμένα πρώτη δεκαετία του 70, ένα 80%. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλές. Από τον προσεισμικό έλεγχο που έγινε με μηχανικούς ανεξάρτητους ιδιώτες, έχουν βγει και πάρα πολλές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν όχι σε επίπεδο στατικών προβλημάτων, όσο σε θέματα συντήρησης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι υγρασίες, μονώσεις και διάφορες τέτοιες λειτουργίες θα καλυφθούν και από το δάνειο. Είναι πάγιο αίτημα και στους και των γονέων για λειτουργικά και ασφαλή και σχολεία ευπρεπή.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σε πάρα πολλά σχολικά συγκροτήματα είναι επικώς απαράδεκτη και δεν ξέρουμε αν υπάρχει και κίνδυνος για την ασφάλεια των μαθητών, αν δηλαδή θα καλυφθούν και τέτοιου είδους ανάγκες. Δηλαδή πολλά επικίνδυνα κτίρια, με άλλα λόγια.
2: Ό,τι δεν καλυφθεί από την ενεργική αναβάθμιση, συμπληρωματικά θα κάνουμε κι εμείς ορισμένες εργασίες που τους κάνουμε στο πλαίσιο της συντήρησης. Απλά μας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα το δάνειο, προκειμένου να μπορέσουμε να ανακαινήσουμε τα σχολεία και να μπορέσουμε να τα φέρουμε στο σήμερα, γιατί μην ξεχνάτε ότι και 10 χρόνια μνημόνιο έχει πάει πάρα πολύ πίσω τα προγράμματα συντήρησης του Δήμου.
0: Mm-hmm. Σε επίπεδο ενεργειακής κατάστασης, πόσο τι γίνεται με τα σχολεία, σε ποια κατάσταση βρίσκονται?
2: Πέρα από την αποτύπωση της φυστάμενης κατάστασης, η οποία είναι πάρα πολύ πίσω, το καταλαβαίνετε και εσείς, γιατί και όλοι οι κανονισμοί ενεργειακής απόδοσης είναι επί της ουσίας μετά το 10, που τα περισσότερα σχολεία έχουν κατασκευαστεί πριν το 10, μετά το 10 έχουμε ελάχιστα σχολεία κατασκευασμένα. Πέραν τούτο υπάρχει και υποχρέωση η κρατική για τα κτίρια τα κυβερνητικά, που μας είναι και τα σχολεία, γιατί είναι δημόσια κτίρια, να έχουν ενεργειακή απόδοση στα άξιους Β και Α.
0: Ναι,
2: όπως καταλαβαίνετε ότι πέρα από αυτό καλύπτουν και μια υποχρέωση που ούτως ή άλλως υπάρχει. Και δεν μπορούσαν ποτέ να γίνει.
0: Να. Και φυσικά.
2: Είναι το ότι από το δάνειο αυτό.
0: Συγγνώμη,
2: σε διακόπτω και πάλι.
0: Ναι.
2: Θα καλυφθεί και ο κλιματισμός, που είναι ένα πάγιο έτοιμο.
0: Άρα, με άλλα λόγια, λέτε ότι οι επενδύσεις που θα γίνουν θα φέρουν την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και άρα θα γλιτώσει τα έξοδα στη συνέχεια στο κόστος λειτουργίας.
2: Είναι και η ενεργειακή αναβάθμιση, που είναι ένα ζητούμενο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Είναι και οι απαιτήσεις των γονέων για σύγχρονα σχολεία, τα οποία έχουν και κλιματισμό, αλλά και σε τρίτο επίπεδο, μην ξεχνάτε ότι έχουμε κόστη ενέργειας, δαπάνες δηλαδή, υψηλές. Είναι γύρω στα 3-5 εκατομμύρια ετησίως, έχουμε δαπάνες θέρμανσης και δαπάνες σε ρεύμα.
0: Ναι. Πολύ υψηλό. Τεραστίο
2: διαστάσιο. Πάρα πολύ υψηλό, βέβαια, ναι.
0: Δέχεστε όμως και μια κριτική από την παράταξη του κ. Μπακογιάννη για τη δέσμευση που θα έχει ο Δήμος, για τους όρους που σύνεψε αυτού του δανείου.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια κριτική για ποιο λόγο ένας δήμος για τέτοιου είδους επενδύσεις πρέπει να προβεί σε δανειοδότηση και δεν έχει χρηματοδότηση από το κράτος, αλλά νομίζω ότι η αντιπολίτευση ήταν η τελευταία που θα έπρεπε να το θέσει στο τραπέζι. Αν δεν συναθεί αυτό το δάνειο, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτά που πρέπει να γίνουν στα σχολεία. Mm. Άρα εγώ τώρα βέβαια δεν μπορώ να δείξω πώς θα κάνει η αντιπολίτευση.
0: Καταλαβαίνουν τη θέση, ναι. Το κόστος για τους Αθηναίους ποιο θα είναι και πώς αυτό θα καλυφθεί?
2: Το κόστος για τους Αθηναίους, σύμφωνα με την ανάλυση του αντιδημάρχου των οικονομικών, θα υπάρχει μια δυσκολία γύρω στο 30 ή στο 34, αν δεν κάνω λάθος, που είναι τα τελευταία δάνεια, τα προηγούμενα.
0: Θα πέσουν δάνεια μαζί δηλαδή.
2: Θα πέσουν οι τελευταίες δόσεις των προηγούμενων, συν του τελευταίου. Αλλά είναι ένα-δύο χρόνια, νομίζω ότι είναι εύκολο να ανταπεξέλθει.
0: Και μια τελευταία ερώτηση: ποια σχολεία, κύριε Χαλάφτη, είναι αυτά που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα?
2: Κοιτάξτε.
0: Και σε ποιες περιοχές χρειάζονται τώρα να γίνουν πράγματα?
2: Θα καταλάβετε το μέγεθος από το εξής. 280 σχολικά συγκροτήματα έχει ο Δήμος Αθηναίων. Από αυτά, τα 15 έχουν ενεργειακή αναβάθμιση. Οπότε, αν κάνετε την αφαίρεση, καταλαβαίνετε γιατί είναι για το σχολείο μιλάμε και για τις ανάγκες.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός, εσείς, όπως το περιγράφετε.
2: Είναι αυτό ακριβώς.
0: Υπάρχουν όμως κάποια σχολεία που είναι στην κορυφή που χρειάζονται άμεσα.
2: Πάρα πολλά, και για να σας πω και το εξής. Το πρώτο, και όχι από θέμα προβλημάτων, αλλά από θέμα ειδησιογραφίας, είναι το σχολείο του Πικιώνη, το οποίο έγινε πρώτο θέμα στις ειδήσεις πριν από ένα μήνα.
0: Να δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Απλά να σημειώσουμε και το εξής, ότι με το υπάρχουν δάνειο δεν μιλάμε για ένα ή δύο σχολικά συγκροτήματα. Μιλάμε, ο στόχος μας είναι για πάνω από 40.
0: Ναι. Πάνω από 40. Άρα είναι και μεγάλο το πρόβλημα, έτσι όπως το περιγράφετε, και ίσως έχει υποτιμηθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
2: Από καλά, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Γεια σας. Πάρης Χαρλάφτης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και του Δήμου Αθηναίων. Στεγμιώδη Πασκάη, 100,3, 2-10-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι, αναπόφευκτα στα περιβαλλοντικά θέματα, καθώς και τα σχολεία στο Δήμο της Αθήνας, σχολικές εγκαταστάσεις, χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης, και υπάρχει και ένας κίνδυνος που προκύπτει για περιβαλλοντική καταστροφή σε βάρος του μεγάλου ρέματος της Ραφίνας. Υπάρχει μια εντολή γραπτή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για τον καθαρισμό του. Υπάρχουν αντιδράσεις, θα τις δούμε τώρα, από μια σειρά οργανώσεων και φορέων. Είναι μαζί μας η κυρία Χριστίνα Φίλιππα, είναι από τον Σύλλογο Πολιτών υπέρ των ρεμάτων με το όνομα ΡΟΗ. Καλησπέρα σας, κυρία Φίλιππα.
3: Καλησπέρα σας. Είμαι η πρώην ιδρύτρια και πρώην, 8 χρόνια μάλλον, η πρώτη πρόεδρος του Συλλόγου ΡΟΗ. Σήμερα έχει ένα άλλο προεδρείο, δώσαμε τη θέση σε νεότερους, αλλά υπάρχει μεγάλη εμπειρία και μεγάλος αγώνας για αυτό το ρέμα, όπως και για τα ρέματα γενικά της Αττικής, και γι' αυτό ιδρύθηκε και αυτός ο σύλλογος, για την υπεράσπιση των αστικών, κυρίως ρεμάτων. Η Ραφίνα είναι ένα έγκλημα αυτό που γίνεται, όπως επιμένουμε και προσπαθούμε τόσα χρόνια, όπως είναι και ο Ερασίνος. Είναι ένα μεγάλο ρέμα μεγάλης οικολογικής σημασίας και καταστρέφεται χωρίς λόγο. Γίνονται επεμβάσεις σε σημεία που δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν κτίρια, δεν υπάρχουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Αντιθέτως, τώρα που έγινε και αυτή η μεγάλη προσπάθεια πάλι να σταματήσουν ένα έργο, είναι γιατί είναι ένα πλημμυρικό πεδίο, δηλαδή ένα σημαντικό σημείο αυτό της Πετρέζας εκεί, για να καταλάβει ο κόσμος τα σπάτα γύρω εκείνη η πεδιάδα, είναι ακριβώς εκτόνωση του πλημμυρικού πεδίου και πρέπει να υπάρχει, γιατί αν αυτό δεν υπάρξει θα πληγεί όλη η πόλη σου. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Στο σημείο αυτό τι έργα γίνεται, κυρία Φίλιππα?
3: λένε καθαρισμού.
0: Ναι.
3: Καθαρισμού έτσι και πειράζουν και την Κίτη. Όμως θα ήθελα να πω κάτι για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει καθαρισμός. Γιατί έχω λιγάκι μπερδέψει τις έννοιες, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καθαρισμός ρευμάτων, κύριε Κουφόπουλε, είναι ένα έργο συντήρησης. Δεν χρειάζεται ούτε να πάρεις άδειες, δεν είναι αντιπλημμυρικό έργο. Εδώ βάζουμε μαζί το αντιπλημμυρικό με τον καθαρισμό και για να μην παίρνουμε και άδειες. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό που πάει να γίνει και πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που λέει να καθαρίσουμε. Όταν μπαίνουμε σε ένα ρέμα και βάζουμε μπουλντόζες να το καθαρίσουμε και καταστρέφουμε την χλωρίδα του και την πανίδα του, αυτό αμέσως αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Έχουν μπει μέσα μπουλντόζες και το εκβαθύνουν.
3: Βεβαίως. Ξεκύλιασμα. Ναι. Ξεκύλιασμα έγινε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και ξέρετε, με αυτό το πρόσχημα καθαρισμός για αντιπλημμυρική προστασία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Έχουν γίνει από τους ΟΤΑ Α και Β βαθμού περιβαλλοντικά εγκλήματα στα ρέματα.
0: Έχουμε δει και σε άλλες περιοχές. Όταν δεν γίνεται σωστά, να πλημμυρίζουν συνέχεια περιοχές σε μετέπειτα χρόνο. Δηλαδή,
3: βεβαίως, μα όταν δεν υπάρχει τίποτα να το κρατήσει, κύριε Κουφόπουλε, όταν δεν υπάρχει το ριζικό σύστημα να κρατήσει ακριβώς με τις ρίζες του τα διάφορα δάφη, ποιότητες του κόμματος, φυσικό είναι να πλημμυρίζει πολύ πιο γρήγορα ένα ποτάμι και με ταχύτητα πλέον συρτική να φεύγει και να φτάνει προς τα κάτω.
0: Άρα λέτε ότι όλα αυτά τα χώματα που τώρα εναποθέτουν στο πλάι και ό,τι υλικό έχει βρεθεί, πέτρες κλπ, θα μεταφερθούν από τα σπάτα στη Ραφίνα, αυτό καταλαβαίνουμε καλά.
3: Βεβαίως θα μεταφερθούν. Μα βεβαίως θα μεταφερθούν. Δεν υπάρχει, γιατί σας λέω, θα καταστραφεί και αυτό το πεδίο. Το πλημμυρικό πεδίο, όπως λέγεται. Φυσικό είναι. Γιατί εδώ μεταξύ έχουν γίνει και τα έργα στην εκβολή. Άλλο μεγάλο λάθος, ενώ λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να μην γίνεται σαλαμοποίηση των έργων, αλλά να γίνεται ενιαίος ο τρόπος διαθέτησης ενός ποταμού.
0: Ναι.
3: Από τα κατάντη, δηλαδή από τις εκβολές, για να καταλαβαίνει το κόσμος, προς τα ανάντη. Εδώ έχουμε ξεκινήσει αυτό τον εξαιρετικό υγρότοπο της εκβολής. Τον έχουμε επίσης ξεπατώσει και τώρα πηγαίνουμε σε εκείνο το καταπληκτικό επίσης κομμάτι που σας λέω και πάλι δεν κινδυνεύει κανείς και τίποτα.
0: Ποια
3: δεν είναι
0: η θέση
3: το που κάνω αντιπλημμυρικό γιατί...
0: Θυμήστε μας κύριε Φιλιππά, ποια είναι η θέση τώρα που γίνονται τα έργα, σε ποιο σημείο του ρέματος γραφείου.
3: Λέγεται των σπάτων, το πεδίο των σπάτων...
0: Κοντά στα σπάτα, έξω από την πόλη των σπάτων.
3: Ναι. Είναι ένα πεδίο εκεί Πετρέζας, ας πούμε, λέγεται. Της Πετρέζας.
0: Μάλιστα.
3: Είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ο Δήμος Ραφίνας έχει γνώμη γύρω Δήμη.
3: Ο Δήμος Ραφίνας προφανώς είναι υπέρ του έργου, φαντάζομαι. Αυτό βέβαια θα σας το πει η κίνηση για την προστασία και ανάδειξη του μεγάλου ρέματος Ραφίνας. Είναι μια κίνηση πολιτών, πραγματικά δίνει πάρα πολλούς αγώνες, γι' αυτό και η ροή και τη δική μου προεδρίας και ασφαλώς και τώρα. Έχουμε δώσει πάρα πολύ μεγάλο αγώνα και έχουμε βοηθήσει, επειδή εμείς είμαστε σύλλογος. Οι άνθρωποι κάνουν τα πάντα. Προσπαθούν, έχουν προσφύγει και πάλι στο ΣΤΕ για τα έργα, διότι ξέρετε ότι αυτό το έργο έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Το 2021-2027. Και αυτά τα έργα προϋποθέτουν κλιματική αξιολόγηση. Πρέπει, δηλαδή, για την ένταξή τους να υπάρχει έκθεση κλιματικής αξιολόγησης. Το Υπουργείο Οικονομικών την αρνείται να τη δώσει την έκθεση. Για να δουν και οι κάτοικοι, αν είναι κλιματικά, πρέπει να διαπιστώσουν. Αν είναι κλιματικά, είναι σεκτικό το έργο.
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει. Αλλά αυτό θέλω να το πω ειλικρινά. Όταν λέμε καθαρισμός, δεν λέμε μπουλντόζα. Υπάρχουν στα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγίες ότι πώς γίνονται οι καθαρισμοί. Υπάρχει το μέτρο, δηλαδή, οι προϋποθέσεις και λένε ότι Και γίνεται αυτό στο εξωτερικό χειρονακτικά. Και όπου είναι δύσκολο και υπάρχει μεγάλη ανάγκη, τότε με μηχανήματα άλλη δυνατών εκτός της κήτης. Δεν μπαίνουμε σε μια κήτη και αλλάζουμε την υδραυλική διατομή της.
0: Καταλαβαίνω.
3: Δηλαδή απαγορεύεται.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το παρακολουθήσουμε.
3: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.
0: Κυρία Χριστίνα Φίλιππα από το Σύλλογο των Φίλων των Ρεμάτων, των Πολιτών Υπέρ των Ρεμάτων, με τον τίτλο «Ροή». 11 και 48 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε ποια είναι η δισκογραφία μέσα από το sky.gr, ο Σταφάνος Νικολαίδης.
4: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο από τη μεγάλη είδηση γύρω από τη Μέση Ανατολή. Την Παρασκευή, επαναλαμβάνω, στη Γενέβη, λοιπόν, είναι η παρουσίαση του Μνημονίου Κατανόησης. Το Ιράν βεβαίως αναφέρει ότι 5 πλοία πέρασαν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αμερικανική κυβερνητική πηγή να πούμε ότι αποκάλυψε πως η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφορικά με την Τεχεράνη κάνει λόγο για ισχυρό μηχανισμό επιτήρησης, καθώς θα ανοίξει το Ορμούς την Παρασκευή αφού υπογράψαμε τη συμφωνία. Και βεβαίως στη σκιά του Ιράν αλλά και της Ουκρανίας είναι η σύνοδος της G7. Και να πούμε επίσης αναφορικά με το θέμα αυτό που συνεχίζουμε να έχουμε εμείς στο sky.gr live blogging, ροή των όλων των τελευταίων εξελίξεων γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα στα δικά μας, Βασίλη, κύριε και κύριοι. Στη φυλακή ξανά οδηγείται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Έχουμε και αυτή την είδηση πολύ ψηλά στο sky.gr. Αναχώρησε με ταξί από το σπίτι του, έφτασε με όχημα της Όπκε στον Κορυδαλό. Μεταφέρθηκε να πούμε στη Γαδά, όπου και θα διανυκτερέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Και βεβαίως με απόφαση της αστυνομίας όλα αυτά γίνονται, διότι ο Λάμπρος στις 17 Νοέμβρη αρχικά επιβιβάστηκε σε ταξί, ακολούθησε ο αστυνομικό όχημα, διότι επιστρέφει στη φυλακή. Έχουμε και βίντεο βεβαίως ως εξωτερική φωτογραφία στο sky.gr. Έχουμε την είδηση από τον Άφλιο, όπου η Ποεδίν καταγγέλει ότι η 55χρονη νοσηλεύτρια πέθανε από την πίεση που της δημιούργησαν δεκάδες Ρωμά. Έχασε δηλαδή εργαζόμενη τη ζωή της πάνω στην ένταση της δουλειάς, όταν κατά τη διακομιδή 5 τραυματισμένων Ρωμά οι συγγενείς τους δημιούργησαν ασφυκτικό κλειό. Επίσης έχουμε την άλλη δυσάρεστη είδηση από τη Δράμα.
0: Σοκαριστικό και αυτό το γεγονός και το άλλο που λες.
4: Και τα δύο. Και από τον Άφλιο και από τη Δράμα, Βασίλη, ακριβώς.
0: Υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά και τρύπες του συστήματος και για την υπερφόρτωση που έχουν δεχθεί οι νοσηλευτές και νοσηλεύτριες από τα χρόνια του κορονοϊού, όπως αναφέρουν επιφανείς καθηγητές και εδώ στην εκπομπή, αλλά και τα ζητήματα ασφαλείας και τα μέτρα σε κάθε νοσοκομείο.
4: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Βασίλη. Βεβαίως έχουμε και αναλυτικά την ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΜ. Θα κλείσω όμως με κάτι λίγο πιο ευχάριστο, θέλω να πιστεύω. Να πούμε καταρχάς ότι στο sky.gr τις τελευταίες ημέρες υπάρχει ο ρυθμός του Μουντιάλ, να το αναφέρουμε και αυτό. Πάνω-πάνω στο μπάνερ υπάρχει ένα σχετικό εικαστικό με Μουντιάλ 2026, όπου μπορείτε, αν πατήσετε κυρίες και κύριοι, να δείτε όλες τις εξελίξεις γύρω από το κορυφαίο αυτό ποδοσφαιρικό event όλου του πλανήτη, που παρακολουθεί όλοι οι φίλοι ως με αγωνία. Έχουμε και λίγο πιο κάτω live με όλα τα αποτελέσματα, όλο το πρόγραμμα που υπάρχει. Επόμενο μάτς είναι στη μία μετά τα μεσάνυχτα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Γιοργοδόνη και Ουρουγουάης, ενώ στις 4 μετά τα... Στις 4 το πρωί, Ιράν εναντίον Νέας Ζηλανδίας. Στο Ιράν, να πούμε ότι διαγωνίζεται στο Λος Άντζελες.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, Βέλγιο, Αίγυπτος 1-1. Πάμε να δούμε ποια είναι η διεθνής επικαιρότητα και πραγματικότητα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ο Μιχάλης Γνατούς, κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη.
5: Ήταν όντως χήμαρος. Μίλησε υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος. Πρώτα απ' όλα μας ξεκαθάρισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν χθες το Μνημόνιο Συμφωνίας που θέτει το πλαίσιο για τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Μας είπε ότι από την Αμερικανική πλευρά υπέγραψαν ο πρόεδρος Τραμπ, δεν το γνωρίζαμε αυτό μέχρι πριν από λίγο, και ο αντιπρόεδρος Βανς, και από την Ιρανική πλευρά ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο Γκαλίμπαφ. Μας είπε ότι

0: θα συνοδεύεται από άρση των κυρώσεων και ευρύτερη οικονομική συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα. Μας είπε συγκεκριμένα ότι οι πυρηνικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν θα τεθούν σε προτεραιότητα τις επόμενες 30 μέρες, λέγοντας ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ενταθούν την επόμενη Πέμπτη, καθώς και οι τεχνικές συζητήσεις, είπε. Είπε μια άλλη κουβέντα σοβαρή: δεν πληρώνουμε εμείς για το παιχνίδι αυτό. Και τόνισε ότι τυχόν οικονομικά ωφέλη θα συνδέονται με τη συμμόρφωση του Ιράν. Με αυτό που είπαμε, τις δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλουν πρόοδο μεγάλη και συμφωνία μετά για την πυρηνική ασφάλεια και την περιφερειακή ασφάλεια. Δηλαδή βάζουν όλη την περιοχή στις διαπραγματεύσεις. Επιβεβαίωσε ότι οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την άρση των κυρώσεων, την πρόσβαση σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια και ένα πιθανό ταμείο ανοικοδόμησης 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο αξιωματούχος μας είπε ότι ένα από τα πραγματικά ωραία πράγματα, έτσι είπε, σχετικά με τη διαδικασία, είναι ότι οι δύο πλευρές έχουν τώρα άμεση σχέση με ένα αριθμό ατόμων στα υψηλότερα επίπεδα. Οι Ιρανοί στους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί στους Ιρανούς. Κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ εδώ και 47 χρόνια. Ναι. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να θέσουν τις πυρηνικές συζητήσεις στο προσκήνιο. Βλέπεις, επιμένει ο αξιωματούχος. Στα πυρηνικά. Και πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελπίζουν να καταλήξουν σε συμφωνία γρήγορα, αλλά προειδοποίησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει πολλά εργαλεία στο πλωστάσιό του, αν η διπλωματία αποτύχει.
1: Άγια τακτική του Αμερικανού Προέδρου κιόλας. Βιάζονται όλοι, αλλά κυρίως ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Τι μαθαίνεις, Μιχάλη? Επίκειται συνάντηση.
0: Λοιπόν, πολύ δύσκολη ερώτηση και πολύ σοβαρή ερώτηση. Πρώτα να σου πω, είναι ρευστά τα πράγματα, αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι δύο είναι φίλοι στα δύσκολα, κυρίως στα δύσκολα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ οπουδήποτε. Προτιμά βέβαια να έρθει εδώ, στο Λευκό Οίκο. Μέχρι την Παρασκευή, βεβαίως και το Σαββατοκύριακο δεν θα πει όχι, έτσι. Ρωτήσαμε αξιωματούχο και μας απάντησε.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
3: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
3: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
3: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Δεν έχει πολλές.
2: Δεν νομίζω ότι είναι μια νίκη καθαρή όπως θα την ήθελε. Νίκη είχε στη Βενεζουέλα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και από αυτήν, κατά τη γνώμη μου, έθεσε κιόλας. Εδώ στο Ιράν, όχι. Νομίζω ότι οι μουλάδες τον πήγαν σε μια παρεταμένη ιστορία, η οποία του κόστησε πάρα πολύ πολιτικά. Πόσες φορές, δεν θυμάμαι πόσες φορές έχει τουιτάρει ότι εν πάση περιπτώσει έχετε το τέλος του πολέμου. Είναι καμιά 250, αν θυμάμαι καλά. Στο τέλος χρειάστηκαν να γίνουν όλα αυτά για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτή τη στιγμή ούτε καν νίκη στα σημεία. Θα έλεγα ότι είναι μια ισοπαλία με το Ιράν, είναι μια ανάσα.
1: Το 2015 είχαμε μια συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λέω για το κομμάτι το οποίο θα έρθει σε 60 ημέρες, που θα συζητήσουν εν πάση περιπτώσει. Την έσκησε τότε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα αυτή που θα φέρει, θα είναι χειρότερη ή καλύτερη, τι πιστεύεις?
2: Από αυτά που διαβάζουμε, γιατί δεν έχουμε ακόμα και την πλήρη εικόνα, δεν θα είναι πολύ καλύτερη. Θα έχει πολύ περισσότερα δόντια δηλαδή, από ό,τι είχε η συμφωνία του Ομπάμα. Και αυτό θα έχει μεγάλη δυσκολία να το εξηγήσει στο Κογκρέσο, να εξηγήσει στο Μάγκα το πώς επασεντός πήρε όλο αυτό το ρίσκο, ενώ στην ουσία δεν πέτυχε κάτι πολύ καλύτερο. Και να πούμε εδώ κάτι σημαντικό, ότι φαίνεται ότι ήθελε να κάνει μια επιχείρηση με ειδικές δυνάμεις προκειμένου να πάρει ό,τι υπάρχει από ουράνιο, εν πάση περιπτώσει, εμπλουτισμένο εκεί στο Ιράν. Φαίνεται δεν μπόρεσε να το κάνει, γιατί η στρατηγία του είπαν ότι είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο, θα είχε πολλούς νεκρούς και μεγάλη αμφιβολία για την έκβαση επιχείρησης.
1: Το θετικό είναι ότι τους άκουσε, γιατί άλλες φορές δεν τους έχει ακούσει. Τώρα, Αλέξη, οι Ευρωπαίοι μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα είχαν μείνει εκτός παιχνιδιού. Καταλαβαίνουμε ότι θα μετρηθούν στα στενά του Ορμούζ. Εκεί τι βλέπεις να γίνεται?
2: Οι Ευρωπαίοι είπαν ότι δεν ήταν δικός μας ο πόλεμος, άρα δεν μπλέκουμε όσο υπάρχει ο πόλεμος. Τώρα που τελειώνει, θα εμφανιστούν σαν τον Ερυθρό Σταυρό που πηγαίνει μετά τον πόλεμο. Δηλαδή, τι λένε, ότι θα κάνουν κάποιες νεμπομπές Γάλλοι και Βρετανοί, θα δούμε ποιοι άλλοι Ευρωπαίοι θα παίξουν εκεί. Οι Γερμανοί δεν είναι έτοιμοι να το κάνουν και το ξέρουμε αυτό, προκειμένου να παίξουν ένα ρόλο στην ουσία να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία που θα είναι ένας ρόλος υποστηρικτικός.
0: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενο της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν ο ίδιος θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Τόνισε ότι τα στανά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και τις επικρίσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του. Ισχυρίστηκε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έσωσε τη χώρα του από την απειλή πυρηνικού ολέθρου. Για μια δυνητικά σημαντική πρόοδο έκανε λόγο η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, Καγιά Κάλλας, σχολιάζοντας την συμφωνία ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Διευκρίνησε ότι η επιχείρηση Ασπίδες θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην προστασία της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ η γαλλοβρετανική πρωτοβουλία αναμένεται να αναλάβει δράση στα στενά του Ορμούζ. Στον Κορυδαλό οδηγήθηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αριουπαγού ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Σήμερα το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτησης θαλασσίων ζώνων τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό τη μείωση των ροών προς Κρήτη και Γάβδο, αλλά και στη συνέχιση των προγραμμάτων εκπαίδευσης τελεχών της Λιβικής Ακτοφυλακής στην Ελλάδα. Τέθηκε και το θέμα των θαλασσίων ζωνών με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών να τονίζει ότι η προτεραιότητα της Ελλάδας παραμένει η οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με τη Λιβύη βάσει του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Με το που ιδρύθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματός του στην Νίκαια. Πρόσθεσε: αν σε λίγες ώρες γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα γίνουμε και κυβέρνηση, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Έθεσε το δικό του δίλημα για τις εκλογές: στασιμότητα ή πρόοδος, εντυμότητα ή διαφθορά. Θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρότεινε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Θα δούμε τι θα προκύψει αν η Ρωσία αρνηθεί και αυτήν την ευκαιρία θα χρειαστεί περαιτέρω πίεση, πρόσθεσε ο Ζελένσκι. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Στις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Στην αθλητική ενημέρωση, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά από 3 χρόνια αποτελεί ο Εργκίν Αταμάν. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον Τούρκο προπονητή με βίντεο που ανήρθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, ισόπαλος 1-1 έληξε ο αγώνας Βέλγιο-Αίγυπτος. Χωρίς τέρματα έληξε ο αγώνας Ισπανία-Πράσινο Ακροτήρι. Στη μία τα ξημερώματα αναμετρώνται Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη και στις 4 το πρωί Ιράν-Νέα Ζηλανδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει κατά διαστήματα ρεή συννεφιά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα βόρεια, βόρειο-ανατολικά υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Την Τετάρτη τοπικές συννεφιές θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν βροχές συμπόρες και στα κεντρικά και βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 στο Αιγαίο σε 6 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Τέλος, την Πέμπτη, τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως στην Ανατολική Στερεά Εύβοια, στην Πελοπόννησο και στην ορεινή βόρεια-βόρειο-ανατολική Ελλάδα. Θα επικρατήσουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κοντά στα κανονικά της εποχής. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Καλησπέρα σας. Είναι τα στιγμιότυπα στο Sky 100,3, 8 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Είναι πλέον Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026. Μαζί σας θα είμαστε μέχρι και τη μία. Μείνετε συντονισμένοι, διότι σε λίγο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε πολλά χρόνια πίσω για να ακούσουμε από πρώτο χέρι μια ιστορία. Ο κύριος Ευγένης Ματθιόπουλος είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο με αφορμή το βιβλίο του «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι». Υπότιτλος «Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975. Σε δευτερόλεπτα θα του δώσουμε το λόγο, αφού κάνουμε μια στάση στον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε ποιο είναι το ξεχωριστό θέμα του sky.gr.
1: Δεν θα μπορούσαμε, Βασίλη, να μην μπούμε στη νέα μας εβδομάδα χωρίς να κάνουμε μια αναφορά στους εξωγήινους, στο διάστημα. Μάλιστα, την προηγούμενη Πέμπτη έκανε πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στο Spielberg με την ημέρα αποκάλυψης, Disclosure Day. Εγώ πρέπει να σου πω ότι το είδα εχθές στο κινηματογράφο. Εντάξει, θα κάνουμε και μια εκπομπή ειδική επ' αυτού τις επόμενες ημέρες. Βέβαια, πρέπει να σου πω αναφορικά με το θέμα αυτό ότι κάπως διχάστηκε το κοινό. Έτσι. Δεν μιλάμε βέβαια για έναν ακόμη δημιουργό του Hollywood, έτσι. Είναι ο άνθρωπος, ο Spielberg, που άλλαξε τα δεδομένα στη μεγάλη οθόνη. Ο πιο επιτυχημένος εμπορικά σκηνοθέτης και εκείνος που έχει ακούσει μάλιστα τα περισσότερα ευχαριστώ μετά το Θεό, πάντως, έτσι, από τη σκηνή των Όσκαρ. Βέβαια, να σου πω ότι η νέα αυτή ταινία του Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, δίχασε το κοινό αρκετά. Σηματοδότησε βεβαίως ουσιαστικά την επιστροφή του σχεδόν 80χρονου, 79 χρονών είναι ο δημιουργός, στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή αυτές τις ταινίες που ουσιαστικά τον έφτιαξαν, έτσι, και τον μετέτρεψαν σε έναν από τους κορυφαίους σκηνοθέτες όλων των εποχών. Δεν πέρασε απαρατήρητη αυτή η επιστροφή από το box office. Αυτό είναι πολύ σημαντικό έβριμα, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, μιλάμε για μια ταινία 115 εκατομμυρίων δολαρίων budget. Έκανε περίπατο το τρίμερο, okay, που πέρασε στη μεγάλη οθόνη. Κέρδισε με ευκολία την κορυφή στις πράξεις. Δηλαδή, στην πρεμιέρα της, την Πέμπτη, άγγιξε 44 εκατομμύρια δολάρια μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, και 49 εκατομμύρια στον υπόλοιπο πλανήτη. Δηλαδή, άμα κάνουμε τη σούμα, 93 εκατομμύρια δολάρια με μόνο την πρώτη μέρα, μόνο την πρεμιέρα, έχει βάλει στα ταμεία της η ταινία. Το φιλμ, για να θεωρηθεί πετυχημένο, πρέπει να ξεπεράσει 300 εκατομμύρια παγκοσμίως. Εντάξει, δεν θα δυσκολευτείς αυτό ο Spielberg. Έχει στο πλευρό του, να πούμε, τους περισσότερους κριτικούς κινηματογράφου. Του έχουν δώσει στην ταινία ένα όμορφο 81%. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι άλλοι, όπως ο Kevin Mayer των Times, που αποθεώνει μεν την Emily Blunt, την πρωταγωνιστή, πράγματι το προσυπογράφω κι εγώ αυτό, και γενικώς η πρώτη μία ώρα της εκπομπής, της ταινίας, συγγνώμη, έλαβε τη μέρητα του λέοντος των θετικών κριτικών. Μετά σου λέει κάπως καταραίει η ταινία σε κλισέ, έτσι, έχει διάφορα κηρύγματα.
0: Θα τα ακούσουμε αναλυτικά και, και την επόμενη Πέμπτη εκτός συγκλονιστικού.
1: Πάντως μέχρι τώρα, αυτό ήθελα να σου πω, το κοινό φαίνεται διχασμένο.
0: Πάντα έτσι είναι το κοινό. Περίμενα να τους δει, να δει τους εξωγήινους μάλλον να ζωντανεύουν, να βγαίνουν μέσα από το πανί και να έρχονται και να τους συναντάνε. Τόσα βίντεο που έχουν φάει στο κεφάλι τις τελευταίες μέρες. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανος Νικολαίδης. 12 λεπτά μετά μεσάνυχτα, Sky 100,3, Τρίτη, 16 Ιουνίου 2026. Και κυρίες και κύριοι, φιλοξενούμε στον ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 τον κύριο Ευγένιο Ματθιόπουλο. Είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχει εκδώσει 6 βιβλία, έχει επιμεληθεί 10 τόμους, έχει δημοσιεύσει περισσότερα 50 άθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Αφορμή, κυρίες και κύριοι, για αυτή την παρουσία είναι ένα βιβλίο που έρχεται να προσθεθεί στην σύγχρονη βιβλιογραφία, στην βιβλιογραφία για την εποχή της επταετίας, της Χούντας, της εκτακτορίας. Τίτλος του «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι. Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975». Κύριε Ματθιόπουλε, ευρηματικός τίτλος, ποιητικός.
2: Είναι του Μπόρχες η φράση, ναι. Και μου είχε εντυπωσιάσει όταν την είχα διαβάσει και
0: πραγματικά και
2: ήρθε τώρα σαν ύποπτο χρόνο, ήρθε κάποια στιγμή το θέμα που μελετούσα, ναι. Και σκέφτηκα ότι αυτή η πρόταση, αυτή η φράση δηλαδή του ποιητή αυτή, ναι, μπορεί να
0: ο
2: εκφράσει.
0: Ο Μπόρχες λοιπόν σας συνοδεύει.
2: Ο Μπόρχες, ναι, είναι στο βάθος πάντα της σκέψης, ναι, με ένας αγαπημένος.
0: Πώς ένας άνθρωπος της τέχνης, λοιπόν, ένας ιστορικός, αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα πολιτικό ζήτημα και να το αναδείξει σε τέτοιο βαθμό.
2: Να απαντήσω, δεν ήταν σε ερευνητικά μου ναι. θέματα αυτή η περίοδος καθόλου. Συνέβη όμως, το ζήσαμε όλοι, το 23 να γίνουν πολλές εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από την επέτειο του Πολυτεχνείου του. Και συνάδελφοι που το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μου πρότειναν και με καλέσαν, διοργανώσαν αυτή μια ημερίδα για την δικτατορία και το Πολυτεχνείο και μου λένε, δεν έρχεσαι να μιλήσεις κι εσύ για την τέχνη στα χρόνια εκείνα. Mm. Και με αυτή την αφορμή που δέχτηκα, σκέφτηκα να επικεντρώσω τι γίνεται στη Σχολή Καλλιτεχνών στη διάρκεια της δικτατορίας και στο Πολυτεχνείο. Και έτσι άνοιξα αυτό το ερευνητικό κεφάλαιο που μέχρι τότε πολύ λίγο είχα ερευνήσει και σιγά σιγά κατάφερα να συγκεντρώσω πληροφορίες. Κατάλαβα καταρχήν ότι υπάρχει ένα σχεδόν απόλυτο κενό στη βιβλιογραφία.
0: Απόλυτο κενό.
2: Ναι, γιατί ήταν κυρίως στο φοιτητικό κίνημα οι μεγάλες σχολές. Στο Πολυτεχνείο η Σχολή Καλλιτεχνών ήταν μια μικρή σχολή, πουθενά δεν λογαριαζόταν σαν κάτι ιδιαίτερο σημαντικό. Κυριαρχούσαν τα γνωστά ονόματα, τα οποία φυγούνταν, όπως ξέρουμε, είτε από την νομική είτε από τους πολιτικούς μηχανικούς.
0: Πάντα
2: είτε
0: υποτιμημένη τέχνη. Αλλά
2: δεν
0: πάντα
2: ήταν υποτιμημένη, ναι. Ήταν, και αυτό ήταν ένα από τα ερωτήματα, ναι, του βιβλίου.
0: Συγγνώμη για την τότε. Γιατί
2: ναι, όχι, δεν ήταν θέμα υποτίμηση. Ήταν ότι και οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν διεκδίκησαν να μπουν στο αφήγημα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν διεκδίκησαν πολιτικό ρόλο. Διότι, όπως λίγο πολύ ξέρουμε όλοι, οι περισσότεροι από τους τότε πρωταγωνιστές του φοιτητικού κινήματος, είτε της νομικής είτε του Πολυτεχνείου, είναι γνωστά τα ονόματα, γίνανε πολλοί από αυτοί βουλευτές, υπουργοί και διεκδικήσανε και συνεχίσαν μια πολιτική καριέρα. Από αυτούς που στη Σχολή Καλλιτεχνών είχαν πάρα πολύ ενεργοποιηθεί και πρωταγωνιστήσει, κανείς δεν έκανε μετά πολιτική καριέρα. Όλοι γυρίσανε να κάνουν την δουλειά που είχαν μάθει, γλύπτες, χαράκτες, ζωγράφοι, αποσύρθηκαν όλοι από το πολιτικό προσκήνιο και δεν βρεθήκανε σε αυτή την πρώτη μεγάλη διαδικασία της αφήγησης, που τουλάχιστον μέχρι το 90 κυριαρχεί. Έχουμε αφηγήσεις οι οποίες είναι έντονα πολιτικοποιημένες από τη μεριά του ΚΚΕ, του ΠΑΣΟΚ, του ΡΙΓΑ ΦΕΡΕΟΥ, που το γνωρίζουμε υποθέτω
0: όλοι. Ανάλογα την οπτική γωνία.
2: Ναι, ναι. Αργότερα αρχίζει μια βιβλιογραφία δευτερογενής και περισσότερο επιστημονική, μάλλον τα τελευταία 15-20 χρόνια έχει αρχίσει. Οπότε δεν προβληθήκαν οι ίδιοι, δεν διεκδικήσανε να προβληθούν. Και όλο αυτό και η συνεισφορά τους έμεινε σε μια, ας το πούμε, σιωπή, αποσιωπήθηκε πρώτα από τους ίδιους και στη συνέχεια, αφού δεν φαινόντουσαν, και στο δημόσιο λόγο.
0: Ναι. Και αναλαμβάνεται αυτή την δύσκολη αποστολή σε 487 σελίδες να αναδείξει.
2: Δύσκολη. Ναι, είναι δύσκολη γιατί έχεις να κάνεις με ένα ζωντανό υλικό. Αυτή είναι η δυσκολία του. Ναι. Γιατί και οι μελέτες μας συνήθως γίνονται σε παρελθόντα χρόνο, με αρχεία, με μαρτυρίες που έχουν κατατεθεί. Εδώ έχεις να κάνεις με ανθρώπους που τα έχουν ζήσει. Ναι. Και που ζουν κατά κάποιο τρόπο η μνήμη τους σε ένα παροντικό χρόνο. Ναι. Δεν είναι. Ναι. Στην εισαγωγή είπατε θα πάμε πολύ πίσω. Παρ' όλα αυτά, και παρότι δεν ανήκω σε εκείνα τα χρόνια, ήμουν μαθητής στα χρόνια της δικτατορίας και πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο, γιατί ήμουν στο 5ο γυμνάσιο που ήταν σε Εξάρχεια. Τα είχαμε ζήσει αυτά ως μαθητές. Για όσους τα ζήσαμε, δεν είναι. Παρότι ο μισός αιώνας, έχετε δίκιο, είναι πολύ πίσω για πάρα πολλούς ακροατές που μας ακούνε. Είναι πολύ παρελθόν. Ναι. Για όσους όμως έχουμε μνήμες και θυμόμαστε τι είναι η δικτατορία, τι σήμαινε να μας κουρεύουν, τι σήμαινε ο αυταρχισμός που ακούσαμε τα τάγκς να κατεβαίνουν την Αλεξάνδρας, δεν είναι τόσο πολύ μακριά. Για μας υπάρχει ένας παροντισμός, ας το πω έτσι, της ιστορίας. Υπάρχει το βίωμα.
0: Το βίωμα.
2: Και όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που έχουν το βίωμα της δικτατορίας, είτε αυτούς που ήταν οι λαμπράκηδες και τους καταστήλανε τους συλλόγους, διαλύσαν τους συλλόγους, όλα αυτά, είτε αυτούς που αργότερα ανασυστήσανε το φοιτητικό κίνημα, μιλάμε με ανθρώπους που λίγο πολύ έχουν να μιλήσουν για την ίδια τους ζωή, δεν τους είναι πάντα εύκολο. Και εκεί υπήρχε μια δυσκολία, ας το πούμε, του ερευνητή να μαζέψει, να τεκμηριώσει ένα υλικό που δεν είναι μονάχα πρακτικά, αποφάσεων, δεν είναι μονάχα από κόμματα, εφημερίδων ή άρθρα, δεν είναι η βιβλιογραφία η οποία είναι μπροστά σου και τη μελετάς όπως θέλεις, αλλά όπως μιλάμε εμείς οι δύο, έχεις να κάνεις με έναν άνθρωπο που κάποιοι βάζαν τα κλάματα την ώρα που μου μιλούσαν. Και αυτό, εντάξει, θέλω να πω, είναι μια συναισθηματική δυσκολία που φορτίζει όμως και τον μηχανίζει, δεν είναι τόσο ουδέτερο σε ψυχρό, ώστε να.
0: Δεν είμαι στον Ελβετή.
2: Εγώ δεν είμαι σίγουρα, δεν ξέρω ποιοι είναι Ελβετοί. Θέλω να πω ότι το βιβλίο αυτό έχει μέσα του και φέρει δηλαδή αυτές τις μνήμες που κατατίθονται από τους πρωταγωνιστές εκείνης εποχής, που έχουν και ένα συγκινησιακό φορτίο. Και κατά κάποιο τρόπο αυτό ήταν μια δυσκολία της έρευνας ή της συγγραφής του. Και σε έναν βαθμό ίσως και το αποτυπώνει.
0: Στο επίκεντρο λοιπόν, κύριε Μαθηθόπουλο, είναι στην πραγματικότητα ο πολιτισμός και πώς δημορφώνεται η ελευθερία του και η απόπειρα που έρχεται κατά την εποχή, κατά την δικτατορία, να κατασταλεί.
2: Ναι, αυτό είναι το ευρύτερο, θα έλεγα, πλαίσιο. Είναι πολύ πιο ειδικό, διότι μελετώ την περίπτωση της Σχολής Καλών Τεχνών, που είναι η μοναδική σχολή καλών τεχνών στην Ελλάδα τότε. Τώρα μην κοιτάτε, είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι στη Φλόρινα, στα Γιάννα, είναι άλλο το τοπίο. Ωραία. Τότε ήταν μία και μοναδική. Εκεί πεζόντουσαν όλα, ποιοι θα γίνουν καλλιτέχνες ή όχι.
0: Τι ξεκινάει λοιπόν, ποια είναι η σπίθα που υπάρχει στη Σχολή Καλών Τεχνών την εποχή εκείνη?
2: Επειδή πιάνω όλη τη δικτατορία από το 67 μέχρι το. Και το 75, διότι έχουμε κάποιες συνέχειες μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και την πτώση της Χούντας. Καταρχήν η σχολή, όπως όλοι οι φοιτητές, οι περισσότεροι δημοκράτες φοιτητές τουλάχιστον πριν την δικτατορία, συμμετείχαν σε αυτό το κίνημα των Λαμπράκηδων, στις φοιτητικές διαδηλώσεις, η οποία σχολή επίσης συμμετείχε. Να πούμε πολύ απλά ότι η πρόεδρος της, του Συλλόγου των Φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών το 1967 συλλαμβάνεται, φυλακίζεται και πάει η εξορία. Γυρώ η Κανακάκη. Είναι μαζί με τη Βάσο την Κατράκη ένα χρόνο περίπου στην εξορία, διότι ήταν εκπρόσωπος της σχολής στην ΕΦΕ, ήταν αρκετά δραστήριος τέλεχος. Μετά βέβαια τους απολύσανε στο τέλος του 67 τους περισσότερους και αυτήν, και έφυγε στην Αγγλία να συνεχίσει τις σπουδές της και έκανε μια καριέρα μετά ως καλλιτέχνης. Αλλά ήταν, θέλω να πω, ήταν ένα πρόσωπο της Σχολής Καλών Τεχνών και το οποίο βρέθηκε 22-23 Απριλίου στο μεταγωγικό για να πάει στη Γιάρο και να περάσει άγνωστο. Τώρα ξέρουμε ότι βγήκαν, αλλά τότε φεύγανε και δεν ήξερε κανείς τι του ξημερώνει. Το λέω αυτό για να δείξω πόσο πολύ κατασταλτική ήταν η παρέμβαση και στη σχολή. Ποιος να μιλήσει μετά στη Σχολή Καλλιτεχνών? Διαλύθηκαν οι σύλλογοι. Η μόνη αντίσταση που κάναν οι τότε φοιτητές που μπορούσαν να κάνουν ήταν να αρνηθούν όλοι να μπουν στους διορισμένους. Στα διορισμένα δυτικά συμβούλια, γιατί η Χούντα δεν άφησε τους φοιτητικούς συλλόγους μόνο να διαλυθούν. Διόρισε δικά της δυτικά συμβούλια. Κατά κανόνα δικούς τους ανθρώπους ή ελεγχόμενους. Ναι. Λοιπόν, στη σχολή αρνήθηκαν όλοι τον διορισμό. Και για 3-4 χρόνια η σχολή δεν είχε σύλλογο. Ναι. Βέβαια, η Χούντα, αλήθεια, δεν ενδιαφέρονται πολύ για μια τόσο μικρή σχολή. Την ενδιαφέρει να ελέγξει τη νομική, τη φιλοσοφική, τους πολιτικούς μηχανικούς, τις μεγάλες σχολές, την ιατρική. Και έμεινε ένα κενό. Υπήρξε βέβαια, διορίστηκε ο κυβερνητικός επίτροπος.
0: Υπήρχε κυβερνητικός
2: επίτροπος. Βέβαια, ήρθε και εγκαταστάθηκε στο γραφείο του διευθυντή, ο αντιστράτηγος πυροβολικού Κολιόπουλος, και ήταν κάθε μέρα εκεί. Και
0: ένας αντιστράτηγος πυροβολικού.
2: Έλεγε τους καλλιτεχνίτες, ναι, αυτό.
0: Τους ζωγράφους, τους γλύπτες.
2: Τους πάντες. Ήταν παρόν σε όλα τα συνεδριάσεις του Συμβουλίου των Καθηγητών. Και βεβαίως, αν όχι ανέκρινε, έστησε και το δικό του δίκτυο πληροφοριοδοτών. Ξέρουμε ότι κάποιοι άνθρωποι ενέδωσαν, ήθελαν, ενώ φοιτητές, πληροφορούσαν, δηλαδή υπήρχε έλεγχος, δεν ήταν τα πράγματα, δεν μας ξέρουν, κάνουμε και ό,τι και λέμε και ό,τι μας αρέσει. Υπήρχαν συνέπειες το να έχει κανείς αντίθετη άποψη, να την εκδηλώνει με το καθεστώς.
0: Προφανώς. Τώρα φαντάζει γραφικό μετά από πολλά χρόνια το να λέει κανείς ότι είναι επικεφαλής μιας σχολής καλών τεχνών ένας υπολογαγός πυροβολικού.
2: Ήταν, αν διαβάζεις τα πρακτικά του Συλλόγου των Καθηγητών, ο κ. Κολιόπουλος αναφέρεται παρόν. Δηλαδή θέλω να πω, είναι εκεί, δεν έχει.
0: Αλλά τότε καταλαβαίνουμε την αποστολή του, δηλαδή το να συλλέξει πληροφορίες για όλα για όλους τους ανθρώπους εκεί που θα
2: μπορούσαν. Έκανε τη δουλειά που το ήταν εντεταλμένο να κάνει αυτή. Γι' αυτό το στείλανε.
0: Είναι προφανώς ότι δεν καταλάβαινε από τέχνη.
2: Δεν μπορώ να ψυχολογήσω τον άνθρωπο, δεν έχουμε πληροφορίες. Φαίνεται πάντως
0: Ότι, δεν πήγε
2: το, ότι το ενδιαφέρον του, γιατί για παράδειγμα υποχρέωνε τους καθηγητές να κάνουν ομιλίες εθνοπατριωτικού περιεχομένου και υπήρξε ίσως από την απειρία του,
0: ναι.
2: Δεν μπορώ να το πω, από το λέω, από την αρτηριοσκλήρωσή του, από τον... κατά κάποιο τρόπο...
0: Από τη στρατιωτική του αντίληψη.
2: Από τη στρατιωτική του αντίληψη, ναι. Από αυτό που, διότι στις 28 Οκτωβρίου του 1972 υποχρέωσε τους φοιτητές να κάνουν παρέλαση. Mm. Και εκεί υπήρξε η πρώτη μαζική αντίδραση στη σχολή. Διότι οι περισσότεροι εμφανίστηκαν, είτε δεν πήγαν, είτε κάποιοι εμφανίστηκαν και κάναν τον κουτσό ή κάτι, έγινε λίγο εξευτελισμός. Και αυτός το έφερε στο Συμβούλιο για να τιμωρηθούν. Και στην προοπτική ότι αυτοί θα τιμωρηθούν, γιατί το, η δικτατορία είχε βάλει πειθαρχικά συμβούλια σε όλα τα πανεπιστήμια, μαζικοποιήθηκε το 80% των φοιτητών ενάντια σε αυτή την απόφαση. Ενώ μέχρι τότε υπήρχε, ας το πούμε, στην ατμόσφαιρα μία αντίδραση, μία δυσφημία για το καθεστώς, μία, ας το πούμε, δυσαρέσκεια, δεν είχε μορφοποιηθεί.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για μια εποχή που ακόμα δεν έχει ξαναφτιαχτεί ο σύλλογος. Και αυτή είναι η θριαλίδα, ας το πούμε, των εξελίξεων, η απόφαση του Κολιόπουλου να του στείλει στο πειθαρχικό.
0: Το 72.
2: Το 72, 22 του 72 γίνεται το επεισόδιο με τη άρνηση, ας το πούμε, την αντίδραση των φοιτητών να παρελάσουν και του στέλνει στο Συμβούλιο και υποχρεώνει τους φοιτητές να του τιμωρήσουν. Αυτοί τους βάλαν τη μικρότερη δυνατή τιμωρία που μπορούσε να επιβληθεί από το ποινολόγιο, επίπληξη ας το πούμε, η οποία δεν ήταν κάτι, αλλά βέβαια οι φοιτητές απαιτούσαν να μην υπάρξει καμία τιμωρία και έγινε μαζική διαδήλωση έξω από την Βρετανία όπου συνεδρίαζε το πειθαρχικό. Ήρθανε εγκάθετοι αστυνομικοί να χτυπήσουν τους φοιτητές, έγινε σύγκρουση μεταξύ φοιτητών και εγκάθετων και εκεί κατά κάποιο τρόπο συγκροτήθηκε το σώμα του συλλόγου των φοιτητών και ένα σώμα αντίδρασης με συνείδηση πλέον ότι έχουμε κάτι να αντιμετωπίσουμε και ότι δεν πάει άλλο η κατάσταση και ενεργοποιήθηκε μια ομάδα, ένας πύρνας και πολιτικοποιημένων σε οργανώσεις αλλά και ανεξάρτητων φοιτητών για να οργανώσουν, να ανασυστήσουν το Σύλλογο Σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Καλλιτεχνών. Και προσπαθήσανε να πάνε στο πρωτοδικείο, να περάσουν το καταστατικό.
0: Θεσμικά δηλαδή.
2: Δεν μπορούσαν να γίνουν, ήταν υποχρεωμένοι. Ναι, ναι. Γιατί και τότε η δικτατορία ξεκίνησε να κάνει εκλογές. Τότε γίναν και στις άλλες σχολές πολύ μεγάλες, ας το πούμε, κινητοποιήσεις για να μην γίνουν εκλογές με τους όρους της Χούντας, αλλά να γίνουν από ανεξάρτητες επιτροπές με καθηγητές που θα ήταν εγγύηση της καλής λειτουργίας, ας το πούμε.
0: Άρα οι φοιτητές του 1972, μετά από αυτή την απόφαση Κολιόπουλου για τα πειθαρχικά μέτρα, επειδή τις παρέλασε όπου έκανε το κουτσό και την
2: Κόμο,
0: μόθησαν να αποκτούν πλέον μια άλλη συνείδηση και
2: κάτι συγκροτούνται σε ένα κίνημα μέσα στη σχολή, ένα άτυπο στην αρχή, ναι. και εκεί αρχίζει πλέον να υπάρχει ένα κίνημα ενάντια με εκδηλώσεις, κυρίως πρώτα με την προσπάθεια να φτιαχτεί αυτός ο σύλλογος και βεβαίως μετά ξεκινάνε στο Πολυτεχνείο οι μεγάλες αποχές, φτάνουμε στη Νομική όπου συμμετέχουν πάρα πολλοί φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνών, δηλαδή παρακολουθούν την ανάπτυξη και την ορίμαση του φοιτητικού κινήματος τέλη του 72 και όλο το 73 παράλληλα είναι μέσα.
0: Πριν φτάσουμε στο 73 και τη σχέση της Ανωτάτης Σχολής Καλλιτεχνών και με το σταθμό του Πολυτεχνείου, να κάνουμε μια στάση σας παρακαλώ για τη σχέση που είχαν διανοούμενο με τη δικτατορία τα χρόνια, ναι. Και νομίζω ότι έχετε ένα κεφάλαιο.
2: Ναι.
0: Οι καλλιτέχνες, οι διανοούμενοι, οι καθηγητές, δύσκολα.
2: Ναι, να πούμε καταρχήν ότι τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας υπήρξε μια, ας το πούμε, οι ίδιοι την έχουν πει, άτυπη γραμμή, η οποία διαδόθηκε από στόμα σε στόμα, με τηλέφωνο, με επιστολές. Απέχουμε από όλες τις εκδηλώσεις.
0: Ναι.
2: Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η Βλάχου έκλεισε την Καθημερινή, ναι. Και τις εφημερίδες της για να μην, έχει το, ναι. Να μην λειτουργεί σε καθεστώς,
0: ναι.
2: Λογοκρισίας. Αυτή η γραμμή.
0: Τεράστια απόφαση για τα.
2: Τεράστια απόφαση και πολλοί άνθρωποι δεν εκδίδανε, δεν πηγαίνανε σε εκδηλώσεις, δεν κάνανε εκθέσεις. Θέλω να πω, υπήρξε ένα αρκετά μαζική αποχή από κάθε εκδήλωση.
0: Που σχετίζεται με την ελευθερία της άποψης, της γνώμης, της έκφρασης.
2: Ότι σε αυτό το καθεστώς δεν μπορούμε εμείς, ναι. Να εκθέτουμε και να δείχνουμε ότι στην Ελλάδα όλα πάνε καλά και εμείς κάνουμε εκθέσεις, βγάζουμε δίσκους, τυπώνουμε, ναι. Βιβλία, όλο αυτό που, ναι. Συνιστά λίγο πολύ την καλλιτεχνική παραγωγή. Δεν ήταν βέβαια καθολική η συμμετοχή. Πολλοί αδιαφορήσανε για αυτή τη γραμμή και συνεχίσανε να κάνουν τις εκθέσεις, ναι. Να συμμετέχουν ή να εκπροσωπούν τη δικτατορία σε εκθέσεις στο εξωτερικό. Δηλαδή υπήρξε μια διαφοροποίηση. Ωστόσο αυτή η γραμμή της αποχής προϋπέθεται μια λαθασμένη εκτίμηση του τότε ότι η Χούντα δεν θα μακροημερεύσει και ότι είναι ένας δύο χρόνο άντε τρεις κάπου θα, είτε από το εξωτερικό είτε από το εσωτερικό θα διασαλευτεί το καθεστώς αυτό και θα περάσουμε σε ένα εκδημοκρατισμό και φάνηκε ότι η Χούντα ήρθε για να μείνει ή τουλάχιστον δεν φαινόταν πολύ σύντομα το τέλος της και από την άλλη και οι άνθρωποι που ζουν από αυτή τη δουλειά που είναι ποιητές, που είναι λογοτέχνες, που είναι θεατρικοί συγγραφείς, που είναι καλλιτέχνες δεν μπορούν να παίχουνε. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να πω κάπου και αυτή η γραμμή έφτανε σε ένα διέξοδο της εμβέλειας και της το τι μπορούσε να σημαίνει και τι αποτελεσματικότητα έχει. Ναι. Και ήρθε και η δήλωση του Σεφέρη, η οποία έδειξε ότι περνάμε, η περίφημη δήλωση που κατήγγειλε τη Χούντα και η έκδοση που έγινε τότε των κειμένων, και φάνηκε πλέον ότι περνάμε σε μια γραμμή ενεργητικής συμμετοχής και προσπάθεια μέσα από το έργο μας, μέσα από την παρέμβασή μας, να εκδημοκρατήσουμε, να δείξουμε τα προβλήματα, δηλαδή να αναφανεί η δυσκολία της Χούντας.
0: Το ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Δήλωσε ο Φέρης στην BBC και τα 18 κείμενα.
2: Ναι, ναι, και τα 18 κείμενα και σιγά σιγά άρχισε η Χούντα πέρασε σε κάποια μέτρα εκδημοκρατισμού δίνοντας, κατάργησε την προληπτική λογοκρισία, οπότε εμφανίστηκε και η δυνατότητα.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Η συμφωνία με το Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί και υπογραφεί, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι το περιεχόμενό της θα δοθεί στη δημοσιότητα λίγο μετά την επίσημη τελετή υπογραφής που έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, μιλώντας σε δημοσιογράφους από το Evian της Γαλλίας, όπου διεξάγεται η σύνοδος της G7. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα παραστεί στην τελετή υπογραφής. Δήλωσε ότι τα στενά του ορμούς θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή. Επανέλαβε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο και ότι θα υπάρχει ισχυρός μηχανισμός επιτήρησης και ελέγχου για την εφαρμογή της συμφωνίας. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι δεν θα υπάρξει άρση κυρώσεων κατά του Ιράν πριν η Τεχεράνη εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Στη φυλακή θα οδηγηθεί ο Αλεξάνδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκησε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη. Όπως έγινε γνωστό, θα διανυκτερεύσει στη Γαδά και το πρωί θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα εφετών Πειραιά. Η παράτυπη μετανάστευση αλλά και το ζήτημα οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών τέθηκαν μεταξύ άλλων στη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον υπαρχηγό της Γενικής Διοίκησης του Λιβικού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ. Στη συνείδηση του ελληνικού λαού, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει καταγραφεί ως αξιωματική αντιπολίτευση και σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε κυβέρνηση, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση του κόμματος του στην Οικαία. Στη Δράμα, αστυνομικός μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε με το υπηρεσιατικό του περίστροφο. Η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της. Τις αρχές ειδοποίησε το παιδί της οικογένειας. Και ο καιρός σχεδόν έθριος σήμερα στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε τα στιγμιότυπα την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026. Μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Και ο Ευγένιος Ματθιόπουλος είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και αφορμή για την παρουσία του απόψε είναι το πολυσέλιδο βιβλίο του «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι». Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1965-1975. Από τις εκδόσεις Ποταμός κυκλοφορεί το συγκεκριμένο βιβλίο και έρχεται να προσθεθεί σε την βιβλιογραφία της των τελευταίων ετών, τελευταίες δεκαετίες, η οποία είναι συστηματική, επιστημονική και καταθέτει στοιχεία και δεδομένα για όλη αυτή την περίοδο, εξετάζοντας την συμβολή της Ανώτατης Σχολής Καλοτεχνών στην αντιμετώπιση της Χούντας. Λοιπόν, είμαστε στο διάστημα εκείνο που πλέον αρχίζει και γίνεται κατανοητό ότι η Χούντα θα φέρει πάρα πολλά κακά και ότι δεν είναι μόνο η αποχή η στάση, πρέπει να υπάρξει ένας ενεργός ρόλος στην αντίσταση των ανθρώπων, και οι άνθρωποι της τέχνης και οι φοιτητές καλών τεχνών έχουν τη δική τους συμβολή, κύριε καθηγητά.
1: Οι άνθρωποι της τέχνης, ναι, οι φοιτητές της καλών τεχνών είναι ακόμα φοιτητές και συντονίζονται, νομίζω, περισσότερο με το γενικότερο κίνημα των φοιτητών από τις άλλες σχολές. Άλλωστε είναι μην κοιτάτε τώρα, η σχολή καλοτεχνών είναι στην Πατησίων, κάπως στην Πειραιώς, πολύ χαμηλά, λίγο αποκομμένη από τον ιστό της πόλης. Τότε ήταν στο κέντρο, εκεί ήταν όλα τα πανεπιστήμια. Δίπλα ήταν η ΑΣΟΕ, παραπάνω ήταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών, πίσω τους ήταν το Πολυτεχνείο. Θέλω να πω, με τα πόδια σε 10 λεπτά έχεις κάνει όλα τα αμφιθέατρα.
0: Η όσμωση και η ζύμωση.
1: Οπότε ήταν μέσα στο όλο φοιτητικό κίνημα, σαν από την ίδια τη χωροθεσία τον τόπο. Δεν μπορούσε να γίνει κάτι και να μην τους επηρεάσει. Ήταν εκεί. Και σιγά σιγά, παράλληλα με τις κινητοποιήσεις των φοιτητών στις μεγάλες, ας το πούμε, σχολές, αρχίζουν και αυτοί να κινητοποιούνται με το γεγονός που πριν αναφέραμε, της προσπάθειας επιβολής ποινής σε κάποιους φοιτητές που είχαν αντιδράσει στην παρέλαση της 28 Οκτωβρίου του 1972, αρχίζει μια κινητοποίηση. Έχει σημασία ότι, και αυτό τώρα έρχεται κάπως μέσα στη βιβλιογραφία να φέρει και μια απάντηση, γιατί υπάρχει μια διχογνωμία, αν θέλετε, μια συζήτηση, αν οι οργανωμένες παρατάξεις ή αν οι ανεξάρτητοι φοιτητές και οι αυτόνομοι και το αυθόρμητο κίνημα. Εγώ νομίζω ότι υπήρξε μια όσμωση αυτών των δύο παραγόντων. Στη σχολή βρίσκουμε οργανωμένους φοιτητές σε παράνομες φοιτητικές οργανώσεις, στην ΑΝΤΙΕΦΕ, την Πασπαδαστική, στην ΟΜΛΕ, κάποιοι λιγότεροι, λίγοι στον Ρίγα Φεραίο, οι οποίοι σίγουρα παίζουν ένα ρόλο συνειδητοποίησης, πολιτικοποίησης, οργανωτικό, δηλαδή κατά κάποιο τρόπο αυτό το αυθόρμητο που είναι πολύ έντονο και στη σχολή καλών τεχνών από πολλούς φοιτητές, να αντιδράσουν και στην παρουσία του, οι ασφαλίτες ήταν στην είσοδο του Πολυτεχνείου. Για να μπεις έπρεπε να δείχνεις την ταυτότητά σου. Για αυθαίρετους λόγους σου την κρατάγαν και σε καλούσαν στο τμήμα να σε ανακρίνουν. Θέλω να πω, ήταν μια καθημερινότητα η καταπίεση.
0: Και πολλές όψεις.
1: Και πολλές όποιες, αλλά ήταν καθημερινή. Σωματική ήταν εκεί ένας ασφαλίτης και ζητούσε σε μια φοιτήτρια, σε ένα φοιτητή, να δει την ταυτότητα. Και επειδή δεν του άρεσε το πρόσωπο, μπορούσε να σε κρατήσει και να σε οδηγήσει για μια ανάκριση. Ήταν ανεξέλεκτη η επιβολή αυτή της ισχύως.
0: Συνεπώς η πίεση αυτή.
1: Οπότε αυτό δεν το δέχονταν οι άνθρωποι. Δηλαδή θέλανε κάποιο τρόπο να λειτουργούν και σε ένα καθεστώς ελευθερίας, όχι απλώς να είναι συνεχώς με μια επιτήρηση.
0: Και η τέχνη από τη φύση, να σας διακόπτω, αλλά και η τέχνη από τη φύση της έχει.
1: Και καλλιτέχνες να μην ήταν, νομίζω, και τοπογράφη να ήταν, και οι πιο απλοί άνθρωποι δεν ανέχεται να πας να ακούεις το μάθημα και να πρέπει να περάσεις τον έλεγχο από ποιον σε υποψιάζεται και γιατί σε υποψιάζεται και ποιος σε καταδίδει. Θέλω να πω.
0: Και ποιος σε καταδίδει,
1: Και έτσι λοιπόν σιγά σιγά και αυτοί, και μέσα στη σχολή και οι οργανωμένοι στις αντιδικτατορικές οργανώσεις και οι ανοργάνωτοι, βρήκαν ένα βηματισμό και μια, ας το πούμε, σύμπνοια να οργανώσουν παρά τις δυσκολίες που έφερνε η Χούντα, που προσπάθησε να φτιάξει άλλο σύλλογο, αντισύλλογο, με φοιτητές που καταγόντουσαν από οικογένειες αξιωματικών και παρενέβησαν στο πρωτοδικείο να φέρουν δικό τους καταστατικό. Παρ' όλα αυτά, και με τη βοήθεια του Αντώνη του Βγότζα, που τότε βοηθούσε πολύ τους φοιτητικούς συλλόγους, μετέπειτα είχε πολιτική σταδιοδρομία δική του. Έγινε και υπουργός επί Παπανδρέου, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο τότε ήταν και αυτός μέσα στην αντιδικτατορική πάλι. Καταφέραν να φτιάξουν τον σύλλογό τους και έτσι κατά κάποιο τρόπο να έχουν και μια εκπροσώπηση και μια, αυτό το κέλυφος του αναγκαίου που συνιστάει ένα καταστατικό, ένα συγκεκριμένο σύλλογος. Και διανύουν το 1973 κατά κάποιο τρόπο από οργανωμένοι πλέον από καλύτερες, ας το πούμε, θέσεις και μια σύμπνοια και διανοητική και συνδικαλιστική και πολιτική, για να φτάσουμε στο φθινόπωρο του 1973 και με τις κινητοποιήσεις πλέον που ξεκινούν και με το μνημόσυνο του Παπανδρέου και βεβαίως με την περίφημη κατάληψη 14 Νοεμβρίου που αποφασίζεται, και εκεί οι φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνών από τις μαρτυρίες που έχουμε πρωτοστατούν. Δηλαδή φαίνεται, πρέπει βέβαια να διασταυρωθεί περισσότερο, ότι το σύνθημα το ρίχνει ένας από αυτούς, οργανωμένος στην Όμλαιο, ο Τάκης ο Γιωτάκης.
0: Ποιο σύνθημα?
1: Κατάληψη.
0: Κατάληψη.
1: Δηλαδή μαζεύεται κόσμος, ενώ καμία σχολή του Πολυτεχνείου δεν έχει ψηφίσει και δεν έχει αποφασίσει κατάληψη. Μερικές συζητούν το θέμα της αποχής ή όχι. Κατεβαίνει η γνωστή από τις διηγήσεις και από τη βιβλιογραφία μεγάλη ομάδα από τη νομική, οι οποίοι έρχονται για να διαδηλώσουν στο Πολυτεχνείο έχοντας πληροφορηθεί ότι γίνονται επεισόδια που δεν γινόντουσαν επεισόδια. Υπάρχει δηλαδή ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών από διάφορες σχολές χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση εκείνη τη στιγμή, αλλά με διάθεση αγωνιστική, και ένας πυρήνας φοιτητών της Σχολής Καλλιτεχνών αποφασίζει να προτείνει την κατάληψη και τη συζητάει πρώτα με τους αρχιτέκτονες που ήταν, ας πούμε, διπλανή και αδελφή σχολή, και κάποιοι από αυτούς αρχίζουν να υποστηρίζουν ανοιχτά σε μια άτυπη συνέλευση που γίνεται μπροστά στη Σχολή Καλλιτεχνών και συμμετέχει όποιος ήταν εκεί, όχι μόνο φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνών, αλλά πολιτικοί, μηχανικοί, άνθρωποι, νομικοί, από τη φιλοσοφική, από οπουδήποτε. Και εκεί αποφασίζεται διαβοής αυτό που ήταν πια θα ξεκινήσει να γίνει η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Και τότε αποφασίζεται να φτιαχτεί μια πρώτη συντονιστική επιτροπή και εκπροσωπούνται όλες οι σχολές του Πολυτεχνείου με εκπροσώπους και η Σχολή Καλλιτεχνών με τον πρόεδρο του Συλλόγου της, τον Γιώργο τον Σιφιανό, και ξεκινούν να δουν πώς θα οργανωθεί η κατάληψη. Να πάνε στα μαγειρία για να αρχίσουν να μπορούν να μαγειρεύουν, να φάνε, να οργανώσουν τότε το υπανυπνοτήριο, μια φοιτήτρια της Σχολής Καλλιτεχνών, η Στέλλα Τσακίρη, το οργανώνει στην αρχιτεκτονική και μετά έγινε το ιατρείο εκεί που ήταν το χειρουργείο. Το βρήκαν έτοιμο μετά οι ιατροί και το υπνοτήριο το κάνανε, φέρανε φάρμακα, φέρανε τα εργαλεία τους και το κάνανε, ας το πούμε, πρώτο βοηθειών. Και ένας φοιτητής της Σχολής Καλλιτεχνών, ο Ανδρέας ο Τσεκούρας, ερασιτέχνης, ας το πούμε, είχε δικό του σταθμό ως φοιτητής, ήξερε λιγάκι από παράνομα τότε ραδιόφωνα. Κοιτάτε, τώρα είναι όλα νόμιμα, τότε εκτός από την ΕΥΡ δεν υπήρχε
0: τίποτα άλλο,
1: τίποτα, και την ΙΕΝΕΔ δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Έχει την ιδέα να φτιάξει ένα ραδιοφωνικό σταθμό και βρίσκει κάποιους από το Πολυτεχνείο ηλεκτρολόγους μηχανολόγους και πάνε και παραβιάζουν μια αίθουσα με κάποια αναγκαία μηχανήματα και καταφέρουν και στείνουν τον πρώτο ραδιοφωνικό σταθμό που λειτουργήσε με πολύ μικρή ισχύ, δηλαδή ελάχιστη είναι ζήτημα να ακουγόταν μέχρι την πλατεία Βικτωρίας, ας το πω έτσι, κάποια τετράγωνα γύρω από το Πολυτεχνείο. Ωστόσο είναι η βασική ιδέα, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε η βασική έρευνα στην επιστήμη, ότι εδώ έχουμε ένα νέο εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για την επικοινωνία με τον κόσμο, ότι εδώ κάτι γίνεται, ότι υπάρχουν αιτήματα, υπάρχει μια κατάληψη, υπάρχει μια πολιτική κίνηση. Και βεβαίως μετά, στη συνέχεια, οι ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι και πιο έμπειροι άνθρωποι για τη ραδιοφωνία φέρανε τα απαραίτητα εργαλεία και στήθηκε ο μεγάλος, ο γνωστός σταθμός που έχουμε και τις ηχογραφήσεις και που ελέγχθηκε πολύ γρήγορα, γιατί στην αρχή λειτουργούσε λιγάκι αυθόρμητα, μίλαγε σχεδόν όποιος ήθελε.
0: Μετά είχε συντονισμό.
1: Μετά τέθηκε υπό τον πολύ αυστηρό έλεγχο της Συντονιστικής Επιτροπής και λειτουργήσε ως αυτό που ξέρουμε, δηλαδή αυτό που γνωρίζουμε ως σταθμός του Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, με πολύ αναβαθμισμένη ισχύ και με πραγματική εμβέλεια που έφτανε, ξέρω εγώ, κάλυπτε το σύνολο της Αθήνας και με αναμεταδόσεις ακόμα μέχρι και το σύνολο της Αττικής.
0: Άρα η Σχολή Καλών Τεχνών, ένας φοιτητής βάζει το μικρό, βάζει την ιδέα.
1: Δεν λέμε η Σχολή Καλών Τεχνών, μιλάμε ότι οι
0: φοιτητές. Το λέμε στην ιστορική.
1: Ναι, οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών είναι εκεί. Οπότε παρεμβαίνουν άμεσα ο καθένας με τις.
0: Αλλά έχουμε δύο πράγματα ήδη. Ενδεχομένως τη λέξη κατάληψη και το λειτουργεί το ραδιοφωνικό στο τα βήματα.
1: Ναι, είναι σίγουρο ότι πρωτοστατούν στην πρόταση για κατάληψη.
0: Ναι, άρα έχει μια συμβολή το βιβλίο στην βιβλιογραφία, γιατί αναδεικνύει.
1: Ναι, ναι, γιατί βλέπουμε σιγά σιγά με αυτές τις αφηγήσεις, βλέπουμε σιγά σιγά πώς κτίζεται η κατάληψη, τουλάχιστον την πρώτη μέρα, που είναι ακόμα όλα τα πράγματα. Κανείς δεν έχει σχέδιο. Έτσι γίνονται λίγο πολύ, βλέποντας και κάνοντας.
0: Ναι. Οι φοιτητές είναι αυτοί που φτιάχνουν και τα συνθήματα και τα πανόζω.
1: Πολλοί φοιτητές λειτουργούν σε αυτή την κατεύθυνση της γραπτής, ας το πούμε, προπαγάνδας, όπως πάρα πολλοί φοιτητές, όχι μόνο της Σχολής Καλών Τεχνών, και μαθητές και όλοι είναι εκεί, αρχίζουν και γράφουν με το χέρι συνθήματα που μοιράζονται σαν φεϊβολάν, σαν τρικάκια παντού. Γράφουν πανό και τα μοιράζουν έξω ή τα κρεμούν στα κάγκελα ή δίνονται στους ανθρώπους που σιγά σιγά μαζεύονται γύρω από το Πολυτεχνείο. Λειτουργούν με τον πολύγραφο στο να προκηρύξεις και κατά κάποιο τρόπο μικρές αφίσες. Έχουν μια συμβολή σε αυτό που θα λέγαμε γραπτή προπαγάνδα περισσότερο παρά οπτική, γιατί το επισημαίνω και στο βιβλίο, κανείς δεν κάθεται να κάνει μια παράσταση.
0: Προφανώς.
1: Είναι, δηλαδή, ενώ έχουμε στην εξέγερση στο Μάη του 68 μια πολύ μεγάλη παραγωγή με αφίσες καλλιτεχνικού, ας το πούμε, και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, με σχέδια, με χρώματα, εκεί δεν έχουμε. Είναι ελάχιστο το οπτικό υλικό που παράγεται. Το περισσότερο είναι αυτό που βλέπουμε, που είναι γνωστό και έχει δημοσιευθεί. Βεβαίως απαλωτριώνουν, για να πω μια έκφραση, τη γραφική ύλη της σχολής και πολλές από τις προκηρύξεις κυκλοφορούν με το λογότυπο της Σχολής Καλών Τεχνών, διότι την παίρνουν ως χαρτί, χαρτί και γράφουν πάνω τα συνθήματα ή στον πολύγραφο τυπώνουν τις προκηρύξεις. Και βέβαια είναι εκεί και λειτουργούν, περιφρουρούν τη σχολή, γιατί η σχολή χρειάζεται και περιφρούρηση.
0: Φυσικά.
1: Είναι στον χώρο τους. Η αίθουσα θεωρητικών γίνεται το πρόχειρο ιατρείο την Παρασκευή, που αρχίζουν πια να είναι πάρα πολλά τα θύματα από δακρυγόνα, τραυματισμούς από τις πυροβολισμούς από τους ελεύθερους σκοπευτές. Δηλαδή, πέρα από το ιατρείο που λειτουργεί στην αρχιτεκτονική, η μεγάλη αίθουσα των θεωρητικών της σχολής λειτουργεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών. Και βέβαια είναι εκεί όταν θα μπει το τάγκ από την πύλη του Πολυτεχνείου και θα έχουν την τύχη που είχαν όλοι όσοι βρέθηκαν στην κατάληψη εκείνο το βράδυ, 16 προς 17, και θα φύγουν βέβαια και αυτοί από όπου μπορούν να διαφύγουν, θα ξυλοκοπηθούν όπως ξυλοκοπήθηκαν όλοι, 4 από αυτούς θα συλληφθούν και θα αφαιθούν ελεύθεροι αργότερα. Και έτσι είναι, ολοκληρώνεται, αν θέλετε, η συμμετοχή τους μέχρι και την κήρυξη της Χούντας του Ιωαννίδη στο φοιτητικό κίνημα της περίοδου αυτής της δικτατορίας.
0: Και έχετε στο βιβλίο σας πλήθος αναφορών, τεκμηριωμένες, με παραπομπές, μαρτυρίες, αποσπάσματα από τη δίκη.
1: Ναι, είναι,
0: και για όλα αυτά τα γεγονότα που ακολούθησαν και μετά και στην δίκη, ας πούμε, του Νίκου Χριστοδουλάκη, που ήταν μέλος Συντονιστικής Επιτροπής, που είχε εξεταστεί ως μάρτυρας κατηγορίας, το διαβάζω πρόχειρα για όλα όσα.
1: Ναι, μετά βεβαίως η τύχη τους δεν διαφοροποιήθηκε από την τύχη όλου του φοιτητικού κινήματος και του αντιδικτατορικού κινήματος. Έτσι, μεγάλες συλλήψεις του Φεβρουαρίου του 1974, όταν διαλύθηκαν οι οργανώσεις της Αθήνας της ΚΝΕ, είχε επιπτώσεις στη σχολή. Δύο φοιτητές της σχολής που ήταν μέλη της ΑΝΤΙΕΦΕ και της ΚΝΕΣ έχουν συλληφθεί, θα παραπεμπευθούν σε δίκη, θα μείνουν, δηλαδή μέχρι να πέσει η Χούντα είναι φυλακισμένοι.
0: Είναι φυλακισμένοι.
1: Και βασανισμένοι κιόλας, έτσι δεν ήταν και το απλώς φιλοξενούμενοι της ασφάλειας.
0: Σίγουρα δεν ήταν, την εποχή εκείνη.
1: Και βεβαίως η καταστολή, άγρια καταστολή του Ιωαννίδη, αφορά και στη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου και εκεί πλέον κάθε κίνηση και κάθε πλέον αντίδραση είναι πολύ δύσκολη.
0: Συμπερασματικά, η σχέση της Χούντας με την τέχνη ποια ήταν, με βάση την έρευνα που κάνατε, τι...
1: Η Χούντα καταρχήν δεν ήθελε να έχει αντιδράσεις. Δηλαδή νομίζω ότι ο πρώτος στόχος που είχε ήταν να μην έχει μια λογοτεχνία ή μια ποίηση, μια μουσική, πόσο μάλλον και οι καστικές τέχνες, που να αντιπολιτεύονται τις δική της, ας το πούμε, το δικό της πολιτικό καθεστώς. Αυτό νομίζω το...
0: Γιατί παράλληλα η πολιτιστική παραγωγή συνεχιζόταν την εποχή εκείνη, δεν είχε σταματήσει.
1: Το επέβαλε αυτό, ναι, κατά κάποιο τρόπο. Υπήρχε οι μηχανισμοί να το επιβάλλουν σε όλους τους τομείς. Από εκεί και πέρα μπορούσε να προσελκύσει καλλιτέχνες και κάποιος τους προσέλκυσε, προσπάθησε, θυμόσαστε ή έχετε διαβάσει αυτές τις φιέστες που έκανε στο, ναι, Καλλιμάρμαρο. Είχε το μεγάλο, είχε το μεγάλο εργαλείο της τηλεόρασης, το οποίο το βρήκε έτοιμο και το ανέπτυξε και το χρησιμοποιήσε όσο μπορούσε, όπου και αυτό είναι ένας τρόπος πολιτιστικής παραγωγής, τα σύριαλ, οι εκπομπές που παρουσίαζαν, ο ρόλος του Μαστοράκη, δηλαδή προσπαθούσε να προσελκύσει καλλιτέχνες, πρώτα απ' όλα να τους ουδετεροποιήσει αυτούς που δεν μπορούσε να απαγορεύσει ότι ήταν ενάντια στη Χούντα. Βεβαίως δεν ήταν και... καταλαβαίναν ότι δεν μπορούν να ηγεμονεύσουν πολιτισμικά, αλλά ωστόσο προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο να περάσουν τα ιδεολογικά τους, τα δικά τους φυσικές αντιλήψεις για τον ελληνοχριστιανικό πολιτισμό. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί οργανώνουν για πρώτη φορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Δεν υπήρχε πριν, ήταν μια διεύθυνση στο τμήμα παιδείας, ας πούμε, και τεχνών και αυτά, ναι, στο Υπουργείο Παιδείας, και ο πρώτος Υπουργός Πολιτισμού, όχι πρώτος, μετά είναι ο Τσάκωνας, λειτουργεί με αυτόνομο. Και αυτό έχει μια σημασία, γιατί για πρώτη φορά το κράτος δίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος προϋπολογισμού του, που μέχρι τότε δεν το έδινε, κατευθείαν για τις τέχνες και τα γράμματα. Και έτσι έχουμε τη λειτουργία του Υπουργείου Πολιτισμού στη διάρκεια της Χούντας, που βέβαια το έχουμε μέχρι σήμερα, παραμένει σαν πολιτική, σαν οργάνωση κυβερνητική. Ναι. Γιατί ακριβώς καταλάβαιναν ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να παρέμβουν, και δεν γίνεται να παρεμβαίνεις με γραμματείς μονάχα ή διευθυντές. Έπρεπε να υπάρχει μια ηγεσία πολιτική για να παρέμβει.
0: Για το ρόλο της τηλεόρασης που είπατε, αυτό έχει υποτυπωθεί κυρίως στην ταινία του Περάκη, στο Λούφα και Παραλλαγή, για το πώς λειτουργούσε η τηλεόραση των ενόπλων.
1: Εντάξει, αυτό είναι διασκεδαστικό, γιατί είναι και σάτιρα. Τη βλέπαμε τότε την τηλεόραση, δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ τη φοβερή αυτή η εκπομπή που έστησε κυριολεκτικά ο Μαστοράκης μετά το Πολυτεχνείο, εκβιάζοντας κάποιο τρόπο να πάρει μαρτύρα.

0: Γενικό, νομίζω ναι. Για κάποιο.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτή το... άντρα που είδαμε ως τέτοιο γεντό.
0: Είναι ευχάριστη, εξαιρετική ταινία, δίχως άλλο, αλλά θέλω να πω, είναι άλλο να μην ξέρεις το αύριο τι προφανώς, γίνεται.
1: Προφανώς.
0: Και...
1: ξέρετε, το γέλιο σώζει, έτσι. Δηλαδή, φέρεις και κάποιο από την απόσταση. Ναι, δεν είναι ντοκουμέντο, δεν είναι η συγκεκριμένη ταινία. Έχει στοιχεία. Αλλά
0: ίσως κανείς μπορεί να δει μέσα από την σάτιρα και το γέλιο του, να δει γελιογραφίες εποχής. Ο Κύρο Μητρόπουλος που παράγαγαν καθημερινά για τον τύπο, για τις εφημερίδες, αυτές τις γελιογραφίες, όπου περνούσαν πολύ σημαντικά μηνύματα με πολιτική, ας το πούμε.
1: Από κάτω, υποδόρια.
0: Ναι, με τον τρόπο που σατυρίζανε και που δεν μπορούσαν βέβαια να τις κόψουν, γιατί δεν αναφέρονταν σχεδόν ποτέ ευθέως στα πολιτικά γεγονότα, αλλά μέσα από τη σάτιρα έτσι αποδομούσαν την καθημερινότητα και το ύφος και τον τρόπο λειτουργίας της δικτατορίας.
1: Έχετε και έναν τίτλο ο οποίος προκαλεί ενδιαφέρον, είτε σε ένα από τα κεφάλαια σας, είτε θραυσμένη αλοπίνα και στο δερμάτινο σουμέν και ο ηλεκτρικός απορροφητήρ σκόνης.
0: Ναι.
1: Over dusted.
0: Ναι. Είναι αυτό, είναι ότι την επομένη της κατάληψης, όταν πια έχουν μπει ναι. μέσα για 3-4 ημέρες εγκάθετοι, ασφαλίτες, λοκατζίδες, τα πάντα, καλούνε τη σχολή, όχι ναι. μόνο τη σχολή, καλούνε και το Πολυτεχνείο, τον Μπρίτανη, να κάνουν απογραφή των ζημιών. Ναι. Και οι μεν του Πολυτεχνείου σχεδόν λένε δεν έχουν κάνει τίποτα τα παιδιά, τα όπως τα αφήσαμε, τα βρήκαμε, είναι ελάχιστοι οι ευρές. Δυστυχώς οι γραφειοκράτες της Σχολής Καλών Τεχνών αρχίζουν να κάνουν ένα κατάλογο και τον έχω βρει τον κατάλογο, είναι 30 σελίδες όπου καταγράφουν ακόμα και την απώλεια ενός στυλού, ας πούμε, και τη φορτώνουν στους φοιτητές, ενώ ποιος ξέρει ποιοι ασφαλίτες, ποιοι άνθρωποι για 4 μέρες ήταν
1: μέσα.
0: Κανένας δεν ήταν στο Πολυτεχνείο, ήταν μονάχοι ασφαλίτες και φτιάχνουν τώρα μία. Και ενώ ξέρουμε και έχουμε και τις μαρτυρίες ότι πυροβολούν εκεί, η Σχολή Καλών Τεχνών ήταν εκεί προς Ακρόπολη. Ναι. Ακρόπολη ήταν οι ελεύθεροι σκοπευτές και πυροβολούσαν. Δηλαδή, ακόμα και τις καταστροφές από τις σφαίρες τις χρεώνουν στους φοιτητές.
1: Ναι.
0: Και αυτός ο κατάλογος νομίζω ότι είναι το ένα μνημείο της γραφειοκρατίας που ανταποκρίνεται πυθύνια στον τρόπο που η Χούντα ήθελε να. Και φτιάχνει αυτόν τον κατάλογο, ο οποίος ευτυχώς δεν χρησιμοποιήθηκε. Γιατί ναι. σκεφτείτε, ο Ιωαννίδης δεν έκανε τη δίκη του Πολυτεχνείου. Mm. Το άφησε στο να φύγει, δηλαδή δεν
1: να φύγει,
0: έγινε.
1: Να μην προκληθεί.
0: Γιατί δεν ήθελε να δημιουργήσει, καταλάβαινε, είχε αρκετό μυαλό, να καταλάβει ότι θα είχε ένα πρόβλημα με τις διεθνείς παρεμβάσεις.
1: Θα
0: συνέχιζε και σου λέει, άστο τώρα, τι κατηγόρησαν αορίστω στους αναρχικούς που ήρθαν από το εξωτερικό και κάναν αυτό mm. και εκείνο. Αλλά αν γινόταν δίκη, θα πήγαινε στο δικαστήριο, ένα κατηγορητήριο με ένα τεράστιο ποσό που καταλογίζεται ως ζημίες και θα έλεγε ποιο, ελάτε εδώ οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών, πού είσαστε εσείς, θέλω να πω, δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα και έμεινε στα πρακτικά του Συλλόγου Καθηγητών. Αλλά, ναι, δεν ξέραμε πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί.
1: Κύριε Μεθιόπουλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν απόψε μαζί
0: Εγώ
1: μας.
0: Που μου δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτή την προσπάθεια που έκανα συγκροτήσω ναι. μια μνήμη που είχε κατά κάποιο τρόπο χαθεί στη σιωπή.
1: Αυτό το βιβλίο έρχεται να προσθεθεί στην βιβλιογραφία και δικτατορία ως ιστορικό ντοκουμέντο περιέχοντας πάρα πολλά στοιχεία. Είναι μια. Επειδή η Χούντα έφερε πάρα πολλά δεινά στον τόπο, στην ιστορία του, στον πολιτισμό του, στην Κύπρο. Το ξεχνάμε αυτό ποτέ.
0: Δεν το ξεχνάμε.
1: Πάντα εσείς όχι. Ορισμένοι το ξεχνούν, γι' αυτό το λέμε. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό και εδώ έχουμε την συμβολή στην ανάδειξη ιστορίας της Σχολής Καλών Τεχνών. Ο κ. Ευγένιος Μαθιόπουλος και σχεδόν ήταν για περίπου μια ώρα μαζί μας στο ραδιοθάλαμο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Συμμετοχή. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Κωνσταντίνο Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Δημοσιογράφο και υποστήριξη Παναγιώτη Καραγιάννη. Ρούλα Βερτάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Και μετά μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: Ευχαριστούμε πολύ, είμαστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια.
1: Είστε στον Πρίσμα 91,6.